0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
4: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
5: All lie behind these walls.
6: Is that the money?
7: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
5: Did you tell him?
8: Yes. She was going to leave Tessa alone.
5: Ellen told you she was covering up for me.
6: You know what you need to do.
1: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Why don't we just do it?
6: I can't really tell if you're kidding right now.
7: Together. Oh no.
5: Oh, no.
8: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
5: Yes.
9: It's coming.
10: I feel like it's coming out of my ass.
11: It's probably in hell.
12: Oh. Just go with this.
13: You're going to hit on me with a baby?
14: Boo.
15: I'm not married.
16: I think I met the girl today.
17: It hurts so much if I see you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
18: Good luck, you guys.
19: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I just met the owner of the new Vic.
6: You did not say that he was cute.
5: Didn't notice. I'm spying on my friend.
7: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
5: I imagine I'll be seeing even more of you now.
7: Sorry about that.
5: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
6: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Just do it. I can't really tell if you're kidding right now.
2: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
3: Oh, no.
4: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
3: Yes.
5: It's coming.
2: I feel like it's coming out of my ass.
1: It's probably in hell.
4: Just go with this.
1: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
3: I'm not married.
4: I think I met the girl today.
1: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
6: Good luck to you guys. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο που σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές από υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Σκάνο στην Ιταλία για ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα. Μένοντας στο τρίαθλο, θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το έκτο τρίαθλο Αγίας Νάπας, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα του νησιού. Αργότερα αφήνουμε το τρίαθλο και επικεντρωνόμαστε στην ομάδα Oman Sail, έναν οργανισμό που παραδίδει διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις προκειμένου να παρουσιάσει το Oman World. Επόμενος σταθμός είναι η Ασία για τον διάσημο μαραθώνιο του Πεκίνου και στη συνέχεια παραμονή στην Κίνα για το μοναδικό κανόε μάραθον. Μένοντας πάνω στο νερό, θα μεταφερθούμε στην Ευρώπη και την τελευταία μας στάση στην Ιταλία με τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο για Power Boat. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ιταλία την σημερινή μας διαδρομή σε μια λίμνη, το Σκάνο, με σχήμα καρδιάς. Αυτό το γοητευτικό αρχαίο χωριό στα βουνά του Αμπρούζο είναι η δέκατη στάση του φετινού Εξτέρα στην ευρωπαϊκή περιοδία, με μια δύσκολη διαδικασία από τα πιο δύσκολα γεγονότα στην Ευρώπη και με μεγάλες αναβάσεις που ανταμείβουν τους πιο ικανούς αθλητές. Ανάμεσα στους πολλούς επιλεκτούς που έχουν συγκεντρωθεί για να αγωνιστούν στην Ιταλία, ένας Ολυμπιονίκης που άφησε στίγμα στο άθλημα, η Ερμπένα Καράσκοβα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 και του 2008, αλλά αποχώρησε από το αγωνιστικό άθλημα για τον ερχομό της κόρης της Μάγια. Τελείωσα με το σκι αντοχής όταν γεννήθηκε η κόρη μου, οπότε σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να κάνω. Ο πατέρας μου άρχισε να κάνει Εξτέρα και μερικές κούρσες μετά μου είπε πρέπει να το δοκιμάσεις. Και είπα ότι δεν θα πάω για κολύμπι, ποδηλασία και τρέξιμο. Γελάσαμε, αλλά τελικά το δοκίμασα και από την πρώτη φορά το αγάπησα. Στον αγώνα elite των άνδρων, ο Maxim Chain ήταν ο πρώτος εκτός νερού, αλλά τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Εξτέρα ο Ρούμπεν Ρουζάφα από την Ισπανία μαζί με τον Doug Hall από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μόλις 30 δευτερόλεπτα πίσω. Ο Ρουζάφα προσπέρασε τον Hall και τον Chain νωρίς στη φάση του ποδηλάτου και στη συνέχεια επέκτηνε το προβάδισμά του σε περισσότερο από 2 λεπτά. Μπήκε στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ολοκληρώνοντας τη μέρα με ένα εξαιρετικό δυνατό τρέξιμο και έτσι πήρε τη νίκη με χρόνο 2 ώρες 52 λεπτά 21 δεύτερα. Στην κολύβηση ήμουν καλός, στο ποδήλατο προσπάθησα να φτάσω σε ένα όριο, λέει ο Ρούμπεν Ρουζάφα, ο Ισπανός, και να δοκιμάσω την δύναμή μου και την απόδοσή μου. Τελικά στο τρέξιμο προσπάθησα να εξοικονομήσω ενέργεια, οπότε τελικά νομίζω ότι κερδίζω ένα πλεονέκτημα ενός λεπτού ή λιγότερο και είμαι χαρούμενος. Στην έλλη των γυναικών, η Μαρία Καλέχα από την Ισπανία ήταν επικεφαλής κολύμβησης, ακολουθούμενη από την Παυλίνα Βέργοβα από την Τσεχία. Ωστόσο, το πλεονέκτημα εναντί των υπολείπων ήταν βραχυβείο, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης του γύρου Εξτέρα, η Χέλενα Ερμπένοβα Καράσκοβα, τους ξεπέρασε στο ποδήλατο, επεκτείνοντας το προβάδισμα στο τρέξιμο με νίκη σε χρόνο 3 ώρες 24 λεπτά 26 δεύτερα. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι και σε αυτόν τον αγώνα, ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας, ίσως ένας από τους πιο δύσκολους στο Εξτέρα. Μένουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη λίμνη Σκάνο πάμε στην Κύπρο για να δούμε έναν μοναδικό αγώνα, το έκτο Αγία Νάπα τρίαθλον. Ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τριάθλου στην χώρα. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τις μεγάλες εκτάσεις της χρυσής άμμου.
Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για χαλάρωση, αλλά με το τρίαθλο, την εκδήλωση που βρέθηκε στο επίκεντρο του διημέρου, οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο συναρπαστικό αλλά και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό. Όμορφες εικόνες με μεγάλο ανταγωνισμό, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό το σημαντικό γεγονός αποτέλεσε σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του κυπριακού αθλητισμού. Ξεκινώντας πριν από 6 χρόνια και διοικούμενα από τους ίδιους διοργανωτές που τρέχουν το Νηρέας Τρίαθλον, προσπαθούσαν να διοργανώσουν αγώνες υψηλής ποιότητας, να επεκτείνουν το τρίαθλο σε τοπικό επίπεδο, επίσης να χτίσουν την Κύπρο ως προορισμό για αθλητές του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των αθλητών. Ειδικές συμμετοχές, ιδιαίτερες περιπτώσεις και βέβαια ένα όμορφο τοπίο για τους τριαθλητές που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον παραδοσιακό πλέον αγώνα. Οι αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες είχαν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να λάβουν μέρος σε αυτή την 6η διοργάνωση της Αγίας Νάπας αναφορικά με το τρίαθλο. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του νησί Beach Resort, ένα μέρος που έχει κερδίσει τη φήμη ενός πράγματι παραδεισένιου προορισμού. Μετά το κολύμπι στη θάλασσα ήρθε η ώρα για να βγούμε με το ποδήλατο και το κομμάτι της ποδηλασίας που ακολουθεί, σε μια διαδρομή η οποία ήταν ουσιαστικά επίπεδη χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις. Όπως πάντα στο τρίαθλο προηγείται ο αγώνας της κολύμβησης, ακολουθεί η ποδηλασία και τελευταία το τρέξιμο. Οι τριαθλητές είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά αυτή την εμπειρία και σαφώς θα την θυμούνται μέχρι την επόμενη φορά τουλάχιστον, οπότε θα ανανεώσουν το ραντεβού τους. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας 90 χιλιόμετρα, 40 ή 20 με το ποδήλατο ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που έλαβαν μέρος στους αγώνες. Εκατοντάδες αθλητές συμπεριλαμβανομένων από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποιοι πιέζουν τον εαυτό τους στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά από το πετάλι και να απολαύσουν κάποιο από το εμβληματικό φυσικό πάρκο στην περιοχή. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τους αθλητές στο τελικό τρέξιμο αυτής της φάσης της καθιερωμένης εκδήλωσης και να μάθουμε ποιος θα έχει διασχίσει την γραμμή του τερματισμού πρώτος για να διεκδικήσει την δόξα του νικητή. Από την Κύπρο φεύγουμε και μεταφερόμαστε στο Σουλτανάτο του Ομάν. Από το 2008 υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με όραμα να απελευθερώσει τον πολίτη του Ομάν με δημιουργικές ενέργειες, αναδεικνύουν τα τελευταία ταλέντα και τις δεξιότητές τους και δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν μια καλύτερη συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Το Oman Sail προωθεί το Σουλτανάτο σε όλο τον κόσμο μέσα από τις μοναδικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας και παροχής μακροπρόθεσμων ευκαιριών μάθησης για την νεολαία του Oman. Φιλοξενούν όχι μόνο εκδηλώσεις ιστιοπλοείας αλλά και αγώνες τρεξίματος παγκόσμιας κλάσης συμπεριλαμβανομένου του Oman Bay, που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τροπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή του Oman by UTMB ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat al-Maz
και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη του Γκέμπελ Ακντάρ στο πράσινο βουνό, σε κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Με συνολική διαδρομή άνω των 137 χιλιόμετρων, με κατακόρυφο κέρδος άνω των 7.800 μέτρων, αυτό ήταν το προκλητικό Ultra Trail ενός εδάφους που ήταν σκληρό. Αποκορυφώμα της εκδήλωσης ήταν μια δύσκολη τραβέρσα κατά μήκος της αποτομής και εκτεθειμένης όψης του βράχου στο δρόμο προς το ξενοδοχείο Αλία Γκέμπελ Ακντάρ, έναν από τους συνεργάτες της εκδήλωσης. Μοναδικά για μια εκδήλωση UTMB δόθηκαν καλώδια για να βοηθήσουν τους δρόμους σε αυτό το τμήμα. Ο Osbar και η Βρετανίδα Anne-Marie Watson ήταν οι νικητές του αγώνα. Στη συνέχεια γίναμε μάρτυρες του μοναδικού μαραθώνιου Μουσκάτ. Ο μαραθώνιος Al Mugh Muscat εξυπηρετούσε μια διαδρομή μέσα από μερικά από τα πιο καταπληκτικά τοπία και γρήγορο επίπεδο έδαφος. Οι διοργανωτές ήταν χαρούμενοι για τον μπλε ουρανό και τα πλήθη να ζητοκραυγάζουν. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του μαραθωνίου ήταν η καρδιά του ζωντανού παραθαλάσσιου μέρους που υποστηρίζει την διεθνή διοργάνωση. Η άψογη καταπράσινη βλάστηση πρόσφερε το τέλειο σκηνικό για τη συσσόρευση και την ηρεμία του κυρίου γεγονότος. Και στον τερματισμό αποδείχθηκε ότι ήταν η μέρα της Κένιας, με τον Ρόναλντ Κορίρ να κερδίζει, ενώ στο μαραθώνιο των γυναικών κέρδισε η κοπέλα από την Αιθιοπία, η Γκάντα Μποντού. Εκτός από το τρέξιμο, φυσικά θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος μερικά ποδηλατικά γεγονότα στην Αραβική Χερσόνησο. Η Haute Route διοργανώνει κάθε χρόνο τις πιο διάσημες πολυήμερες εκδηλώσεις στον κόσμο για ερασιτεχνικούς αναβάτες. Αυτή τη φορά ο Βρετανός οδηγός αγώνων και δηλός ποδηλάτης ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2009 στη Φόρμουλα 1, Jenson Button. Το να κάνω ποδηλασία στα βουνά του Ομάν πραγματικά δεν ήξερα αν είχα τόσα πολλά να προσφέρω σαν αφορά την ποδηλασία, γιατί η θέα δουλεύει τόσο σκληρά, η λόφη είναι απότομη, μόλις βγεις εκεί έξω και τα στριγύρω, αν αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων, ως πρεσβευτής του Haute Route, δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να επισκεφτεί το Ομάν για αυτό το μοναδικό γεγονός. Ο αγώνας ήταν πράγματι απαιτητικός, με πάνω από 5.500 μέτρα αναδύχησης και συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Γκέμπελ Ακντάρ. Ήταν μια προκλητική διαδρομή για όλους και φυσικά αρκετά δύσκολη. Τελικά, ο Αυστραλός Adrian White ήταν ο νικητής στην κατηγορία των ανδρών, ενώ στις γυναίκες η Βρετανίδα Helen Sharp ήταν αυτή που κέρδισε και τα τρία στάδια. Το Man Sail συνεχίζει να προωθεί την χώρα καταγωγής μέσω μιας ποικιλίας αθλητικών γεγονότων και θα είμαστε εκεί για να απαθανασιτήσουμε όλες τις μοναδικές στιγμές. Τώρα ξεκινάμε το σύντομο ταξίδι μας στην Κίνα, μια χώρα με μεγάλη ιστορία παράδοση που επεκτείνεται και στον αθλητισμό. Προσγειωνόμαστε στην πρωτεύουσα αυτής της πολυπλήθους χώρας, το Πεκίνο, με τα κορυφαία κέντρα στον κόσμο και στον πολιτισμό, τα Mega City, τις επιχειρήσεις, την τεχνολογία που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και επιλέχθηκε επίσης ως οικοδεσπότης για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022. Φιλοξενεί επίσης το Μαραθώνιο του Πεκίνου, ένας από τους πιο γνωστούς μαραθώνιους στον κόσμο, ένας αγώνας δρόμου της IAAF Gold Label με την επιστοποίηση από τη Διεθνή Ένωση Ομοσποδιών Στίβου. Το ενδιαφέρον για τους αγώνες δρόμου στην Κίνα είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα πάνω από 160.000 αιτήσεις για αυτή την εκδήλωση της χρονιάς. Στο τέλος συμμετείχαν 30.000 δρομείς, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο του μαραθωνίου. Με υψηλούς στόχους, όπως και προσωπικά ή ακόμα καλύτερα ρεκόρ πορείας, με το υψόμετρο και το κλίμα του Πεκίνου να ευνοούν για γρήγορους χρόνους. Ήρθα στο Πεκίνο για να τρέξω λίγο γέγκο και να προκαλέσω τους φίλους μου Κισόριο και Τσέπμαν για να κάνω το δικό μου καλύτερο χρόνο. Θέλω να πιέσω να τρέξω και να σπάσω το ρεκόρ.
τον δροσερό φθινοπορεινό πρωινό της 3ης Νοεμβρίου στην πλατεία Tien Anmen, μία από τις μεγαλύτερες δημοσίες πλατείες στον κόσμο, αντίχησαν το σήμα της εκκίνησης της κορυφαίας διοργάνωσης μαραθωνίου στην Κίνα. 30.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες ξεκίνησαν τη διαδρομή των 42,2 χιλιόμετρων, όλοι με τις δικές τους φιλοδοξίες. Για τους επαγγελματίες και αθλητές που κάνουν τρέξιμο, ήταν τουλάχιστον μια ρουτίνα το ξεκίνημα και σύντομα αποσπάστηκαν από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά για μερικούς από τους ερασιτέχνες, το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν απλώς να διασχίσουν την γραμμή του τερματισμού. Για πολλούς από τους δρομείς, η ολοκλήρωση ενός μαραθωνίου είναι ένας διαβίου στόχος. Αυτός είναι ο δεύτερος μαραθώνιος μου, οπότε γιατί όχι, μένω εδώ κοντά και σκέφτηκα ότι ήταν ο τέλειος τρόπος να το κάνω. Ο πρώτος μαραθώνιος του Πεκίνου πραγματοποιήθηκε το 1981 και από τότε διεξάγεται κάθε χρόνο, μια παραδοσιακή διεθνής φυλή μεγάλης επιρροής, πιστοποιημένη, βραβευμένη από την ΙΑΦ και ένας από τους κορυφαίους αγώνες δρόμους σε όλο τον κόσμο. Για 6 συνεχόμενα χρόνια φέτος επίσης απηχεί την 7η κωστή επέτειο της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αισθανθούν την ιστορία της πόλης, καθώς διέτρεχαν σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά μέρη, ενώ οι καιρικές συνθήκες έκαναν την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Είναι μια φανταστική σειρά, είναι πολύ επίπεδη, επομένως πολύ γρήγορη, είναι πολύ ωραία το φθινόπωρο, μπορεί να δείτε όλα τα χρώματα, είναι κάτι το ιδιαίτερο, λέει ο Alec Grant. Το τρέξιμο εδώ, ξεκινώντας από την πλατεία Tiananmen και βλέποντας όλες τις τοποθεσίες, η διαδρομή είναι υπέροχο, είναι πολύ ανεβαστικό. Στο τέλος του πολύ αναμονωμένου αγώνα, ο Μάθιου Κίπτσογε Κισόριο από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες 7 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Κίρβα Γιέγκο και ο Ρούτο Νάιμπελ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά σχεδόν. Ήταν η πρώτη φορά που ο Κίπτσογε Κισόριο όσο και ο Κίρβα Γιέγκο αγωνίστηκαν στο μαραθώνιο του Πεκίνου. Όσο μάλλον ο αγώνας δεν ήταν τόσο κακός, ήταν όμως φανταστικός, γιατί ανυπομονώ να επιστρέψω και του χρόνου για αυτή την διοργάνωση που ήταν υπέροχη. Επίσης η ομάδα μου ήταν ωραία, του χρόνου θέλω να επιστρέψω, να προσπαθήσω να τρέξω πιο γρήγορα από σήμερα και να σπάσω το σημερινό ρεκόρ. Θα πρέπει να προετοιμαστώ καλά γι' αυτό. Έχω τρέξει σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έτρεχα μέσα στο Πεκίνο. Δεν έχω τρέξει τόσο πολύ στην Κίνα, αλλά μου αρέσει πολύ το Πεκίνο. Στις γυναίκες, η Σουτούμε Ασέφα Κεμπέντε από την Αιθιοπία και τερμάτισε πρώτη με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά 39 δεύτερα. Η Όλη Ζι Χουάν ήρθε δεύτερη με 2 ώρες 29 λεπτά και η Μουλού σε Μποκα Σεϊφού τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στην αρχή του αγώνα λίγο σε κρύα διάθεση, είχα μια δύσκολη αρχή, απλώς όσο προχωρούσα τον αγώνα ζεστάθηκα και προσπάθησα να κερδίσω, είμαι χαρούμενη που όλα πήγαν καλά. Είναι η πρώτη μου φορά στο Πεκίνο επίσης, η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως αυτός ο μαραθώνιος στο Πεκίνο. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία για όλους τους ερασιτέχνες που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, τελειώνοντας την προκλητική απόσταση. Πολλοί θα γυρίσουν σίγουρα, θα επιστρέψουν τα επόμενα χρόνια για να αγωνιστούν και πάλι στον μαραθώνιο. Ήταν φανταστικό, ήταν ο πρώτος μου μαραθώνιος, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που τελείωσα, είμαι ευχαριστημένος πως τα κατάφερα. Ο καιρός ήταν καλός, νιώθω υπέροχα, ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Μένουμε στην Ασία και από το Πεκίνο με αυτές τις όμορφες σκηνές θα μετακομίσουμε στο Σάο Ξινκ. Σε μια επαρχία που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Σανγκάη, στην επαρχία Ζεγιάν, στην νότια όχθη των εκβολών του ποταμού Κουιντάνγκ, το Σάο Ξινκ έχει μια ιστορία άνω των 2.500 ετών, που συνδυάζει την κληρονομιά και την ανάπτυξη.
αυτό το ιδανικό περιβάλλον για θαλάσσιο σπορ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν το ICF Canoe Marathon World Πρωτάθλημα στην πανέμορφη λίμνη Didang. Θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Η λίμνη Didang βρίσκεται δίπλα στην παλιά μας πόλη, ένας τέλειος χώρος για θαλάσσια σπορ. ...468 αθλητές από 38 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να παλέψουν για ένα κοινό στόχο, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές σε μία από τις τέσσερις κύριες κατηγορίες στο μαραθώνιο κανόε. Ατομικοί αγώνες κανό, αλλά και κανό δύο ατόμων. Διεξήχθησαν συνολικά 18 αγώνες, με την Ουγγρική ομάδα να κυριαρχεί στα πρωταθλήματα, παίρνοντας 7 χρυσά μετάλλια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αγώνων της διοργάνωσης, οι ανώτερες κατηγορίες πρόσφεραν θέαμα και κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα και επιδόσεις που έχουν καταγραφεί. Ο Mats Pedersen της Δανίας γιόρτασε γράφοντας ιστορία στο μαραθώνιο κανό, έγινε ο πρώτος αθλητής που κέρδισε ποτέ κάτω των 23 ετών και ο παγκόσμιος τίτλος πήγε στον ίδιο. Αισθάνομαι καταπληκτικά, είναι απίστευτο να γίνει αυτό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και έτσι ευγνώμων γιατί έχω κάνει σκληρή δουλειά. Την τελευταία ημέρα στην Κίνα, τα ταχύτερα σκάφη των δύο ατόμων είχαν προγραμματιστεί να αγωνιστούν για περισσότερα από των αναμετρήσεων που ακολούθησαν. Η γαλλική ομάδα των Κουέντιν Ούρμπαν και ο Ροτζέμι Κάντι ήταν καλύτεροι όλων, έκανε χρόνο 1:58 και στεύθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη Γαλλία στον μαραθώνιο κανό. Αυτός ο αγώνας ήταν μέρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος που δημιουργήσαμε, είχαμε μια καλή αίσθηση, ήταν τέλεια και είμαστε χαρούμενοι. Στο κανό δύο ατόμων στις γυναίκες, η Ούγγρα θρύλος του μαραθωνίου, Ρενάτα Σκάι, μαζί με την Σοφία Βόρος, πήραν τον τίτλο με ένα ιστορικό μετάλλιο 20 για την Κασχάη. Μένουμε στο νερό, ανεβάζουμε ταχύτητα και μετακινούμαστε από την Κίνα πίσω στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Η Μαρίνα Ντι Ραγκούσα λειτουργήσε ως εκπληκτική βάση για το 4ο και τελευταίο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος Powerboat. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, φτάσαμε εδώ λοιπόν. Αυτός ο αγώνας που δημιουργήσαμε, είχαμε την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση του πρωταθλήματος με οδηγούς και ομάδες, να είναι σίγουροι ότι θα έχουμε μια δίκαιη εκδήλωση. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, στο Σεν Πολς Μπέι, στην Πιέτα Σέλμα και στην Μάρφα Μάλτα, ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα στην Ραγκούσα της Ιταλίας με το 4ο και τελευταίο GP. Αυτή ήταν μια πολύ συναισθηματική περίοδος για εμάς ως βασική χορηγή, γιατί είχε τεράστια επιτυχία και ήταν επίσης υπέροχο γιατί καταφέραμε να κάνουμε την επωνυμία μας γνωστή μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον πρώτο αγώνα του τελικού Grand Prix ήταν το σκάφος Fresia Blue που κέρδισε και πρόσθεσε άλλους 20 βαθμούς στη συνολική κατάταξη, ακολουθούμενη από την Lethiek. Η δεύτερη κούρσα με μία λάθος κίνηση, ανεστάλλη λόγω δυσμενών καιρικών συνδικών. Την τελευταία ημέρα η Marine Diffusion δίσχυσε τη γραμμή του τραυματισμού για να μπορέσει να εκδικήσει τον τρίτο αγώνα που πάλεψε με την Cutting Edge για να ανακτήσει την δεύτερη θέση. Στη συνολική κατάταξη τα σταθερά αποτελέσματα είδαν τους Clive Butler και Sammy Griva να οδηγούν το El Diablo και να πάρουν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Το ζεύγος της Μάλτας δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ως ομάδα πριν από αυτό το πρωτάθλημα, αλλά το ταλέντο και αποφασιστικότητά τους τους έφεραν τη νίκη καθώς ανέβηκαν στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 181 βαθμούς. Η εκδήλωση στη Μαρίνα Ντι Ραγκούσα έφερε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat να φτάνει στο τέλος του. Η Marine Diffusion πανηγύρισαν την δεύτερη θέση με 163 βαθμούς και η Fresia Blue τέρμασε τρίτη με 158 βαθμούς.
Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat, με το El Diablo να είναι το σκάφος που τερμάτισε στην κορυφή. Είχαμε αρκετά στιγμιότυπα με πλούσια δράση και σήμερα φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα κορυφαία γεγονότα. Να είστε καλά.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Trust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
6: I just met the owner of the new Vic.
7: You did not say that he was cute.
6: Didn't notice.
7: I'm spying on my friend.
8: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
6: I imagine I'll be seeing even more of you now.
8: Sorry about that.
6: I'm so glad you guys could come with us.
7: Do you like him?
6: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
8: I asked Jonah to write the messages for me.
7: So Lena and Jonah did all the talking for us?
9: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Αυτή τη φορά θα βρεθούμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας, όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid. Το Καρπενήσι θεωρείται ένα από τα πιο πράσινα, μαγευτικά τοπία στην Ευρώπη, που κόβουν την ανάσα με πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της στερεάς Ελλάδας είναι μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Hellas Rally Raid υποδέχθηκε 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες σε 10 διαφορετικές κατηγορίες που έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα. Ήταν στόχος μας να έρθουν σε αυτή την περιοχή για πολλά χρόνια, αλλά φέτος το πετύχαμε, λέει ο σταμάτης μελέτης. Καταφέραμε να πάρουμε τις άδειες, να χρησιμοποιήσουμε την περιοχή και να θυμίσουμε ότι η Βρετανία είναι μία από τις πιο αμόλυντες φύσεις στην Ευρώπη. Το Καρπενήσι βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής. Ως τοποθεσία είναι στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Είναι ένα αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά, βαθύ δάσος και όλες τις διαδρομές να διεξαγόνται μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε επίπεδο αγωνιζόμενων που ξεκινούν από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου ως τους νεοφερμένους, σε ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες, αλλά και έχουμε και πολλές γυναίκες φέτος. Ιδιαίτερες συμμετοχές, ακόμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά τη διαδικασία της εκδήλωσης, οι συμμετεχόντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτή την πραγματική αίσθηση του ράλι, όπως το ότι κατάφεραν να παρακολουθήσουν πως οι επαγγελματίες πετούν πραγματικά πάνω από αυτή την πίστα. Ήταν εντυπωσιακά πως οι έμπειροι αναβάτες δεν υποτιμήθηκαν από τους νεοφερμένους που κατακλείζουν αυτές τις απαιτητικές διαδρομές. Οι νέοι συμμετέχοντες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πραγματικά πολλά υποσχόμενο μέλλον για την κατηγορία ράλι. Φέτος ήρθαν αναβάτες από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία σε αυτή την όμορφη διοργάνωση. Είμαι ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, πήγαμε σε αυτό το ράλι πέρυσι στην Αλβανία. Μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη Χαρίση έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε ανάμεσα στα όμορφα βουνά. Ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και να απολαύσουμε την διαδρομή. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορείτε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετάσχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον κυρίαρχο ανδρικό αθλητικό κόσμο. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα προσελκύουν κόσμο και γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που όχι μόνο απαιτεί δύναμη και αντοχή, αλλά απαιτεί κάποιο σοβαρό τρόπο πλοήγησης και πιθανώς οι γυναίκες να έχουν το πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από πού προέρχεσαι, τι φύλο είσαι, όλοι είναι εδώ ίσοι, όλοι θέλουν να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νεοφερμένοι εμπιστεύονται πραγματικά την ποιότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα που κάνει αυτή την εκδήλωση να είναι μπροστά από άλλες είναι ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά μέσα από μαγευτικά τοπία, τοποθεσίες στο Καρπενήσι. Η μοναδική εμπειρία στα απομακρυσμένα βουνά και δάση, αλλά και τις παραλίες και τις κοιλάδες. Φέτος ήταν μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε και ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου, το KTM 790 Adventural, που έκανε το ντεμπούτο του. Ο επαγγελματίας αναβάτης Chris Bridge ήταν εκεί για να σπρώξει στα όρια του το συγκεκριμένο όχημα.
Η καλή σκέψη για το Rally Ελλάς είναι ότι το έδαφος αλλάζει συνεχώς, μεγάλη ποικιλία στην οδήγηση, οπότε δεν γίνεται ποτέ βαρετό, με συνέπεια να έχει συνεχώς στροφές και τις 7 ημέρες, μια πρόκληση που κρατά την ταχύτητα χαμηλά και αυτό το κάνει λίγο πιο ασφαλές. Δεν μου αρέσουν τα 160 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν θα πάω με δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα οδηγώντας και απολαμβάνοντας το έδαφος. Αγωνίζομαι με το ολοκαινούργιο KTM 790 Adventure. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά αγωνίζομαι με αυτό το όχημα σε ένα διαγωνισμό. Είχα την τύχη να περάσω λίγο χρόνο με πρωτότυπες μοτοσυκλέτες κατά τη διάρκεια του έργου, οπότε είναι ωραίο να αγωνίζομαι με αυτή την έκδοση της παραγωγής σε αυτό το περιβάλλον. Θα έχει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά επίσης και ορισμένα μειονεκτήματα από το 1090 που είναι μια μοτοσυκλέτα με την οποία πέρασα πολλά αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω πώς θα νιώσω τώρα. Πάντως είμαι ενθουσιασμένος. Για μένα είναι η πιο συναρπαστική σκέψη, οι αναρτήσεις, ώστε να μπορώ να αποφύγω κάποια χτυπήματα, κάποια αντικείμενα, να πατήσω το γκάζι, εκεί που πρέπει θα φρενάρω βέβαια. Είναι συναρπαστικό γιατί μπορώ να πιέσω περισσότερο, είναι επίσης συναρπαστικό γιατί είμαι πιο ασφαλής.

και τα SSV για αυτό το προκλητικό ράλι σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Δεν είναι εύκολη δουλειά να στήσεις το όχημά σου για ένα τόσο απαιτητικό αγώνα, που με αναβάτες να προέρχονται από διαφορετικές χώρες, οδηγούς, μηχανικούς, θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση για το στήσιμο των σωστών ελαστικών της αναρτήσεις. Είμαστε από την Ολλανδία, από τα πιστά Holland Sand. Έχουμε μια βαριά άμμο για την ανάρτηση. Για παράδειγμα, στην πίστα άμμου ψάχνουμε πάντα ένα κράτημα στο ελαστικό, οπότε πρέπει εδώ στην Ελλάδα να έχουμε πιο σκληρό έδαφος, πολύ βραχώδες, που δεν το έχουμε συνηθίσει. Έτσι, για μικρά βράχια η ανάρτηση θα πρέπει να περνάει πάνω της, όταν για την άμμο θα είναι μαλάκι, ή για τα μεγάλα βράχια η αναστολή θα έχει ολοκληρώσει. Και με αυτόν τον τρόπο ανάλογα γίνονται οι ρυθμίσεις των οχημάτων, σε σχέση βέβαια πάντα με το έδαφος που έχουν να αντιμετωπίσουν σε κάθε διαδρομή οι οδηγοί και οι αναβάτες. Συνεχίζοντας στο Rally Raid στο Καρπενήσι, σε εντυπωσιακές στιγμές και πολύ όμορφα σκηνικά. Σχετικά με τα ελαστικά, είμαστε από την Ολλανδία και κυρίως τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν αυτά τα ελαστικά έχουν αέρα, οπότε εδώ με το βραχώδες σκληρό έδαφος θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε έτσι το ελαστικό μας, να έχουμε ένα σκληρό λάστιχο που να μπορεί να αντέξει σε όλη την διαδρομή. Για να πάρεις μια σωστή απόφαση πρέπει να έχεις μια εμπειρή ομάδα υποστήριξης. Και εδώ εντοπίσαμε μερικές από τις ομάδες υποστήριξης. Τα πληρώματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν καθοριστικό ρόλο, αλλά η υποστήριξή τους γίνεται ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια μιας πολυήμερης εκδήλωσης, καθώς βοηθούν τους ιδιώτες να προετοιμαστούν και να συντηρήσουν τις μοτοσυκλέτες τους. Επιπλέον είναι υπεύθυνοι να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ένα περισσότερο χαλαρωτικό αλλά κυρίως ασφαλές τοπίο. Είμαστε η εταιρεία Enduro Greece. Δικαιωόμαστε στην παροχή υποστήριξης. Οι ταξιδιώτες του Rally στήριζονται σε εμάς. Περιμένουμε μια εβδομάδα με πολλά διαφορετικά εδάφη και ελπίζουμε όλοι οι συμμετέχοντες να επιστρέψουν σπίτι γεμάτοι αναμνήσεις και με πολλές εμπειρίες από την Ελλάδα. Η δεύτερη και τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν ακόμα πιο απαιτητικές. Οι οδηγοί και αναβάτες της ημέρας αντιμετώπισαν μια διαδρομή 280 χιλιόμετρων, ακολουθούμενη από 260 χιλιόμετρα την τρίτη μέρα. Οι οδηγοί των αγώνων εξοικειώθηκαν περισσότερο με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας. Μία από τις κύριες πτυχές του ράλι είναι το roadbook, το οποίο αποτελεί ένα διαγραμματικό βιβλίο με πολλές σελίδες, με διαγράμματα και κύρια πλοήγηση για τα περισσότερα ράλι. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν το roadbook για να μην χαθούν ή να αποφύγουν κάποια από τα επικίνδυνα σημεία. Χρησιμοποιούμε για να υπογραμμίσουμε με διαφορετικό χρώμα που πρέπει να στρίψουμε δεξιά ή αριστερά όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή κάπου είναι μια δύσκολη διαδρομή. Αυτό είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στον αγώνα κινείσαι μόνος σου με το roadbook και έχεις να ελέγξεις κάποια φορά ότι είναι η δυνατότητα με την ίδια απόσταση. Το roadbook είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αναβάτη. Είναι αρκετά δύσκολο βέβαια για το αναβάτη της μοτοσυκλέτας να διαβάσει ταυτόχρονα το βιβλίο αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και βέβαια δεν είναι και το ίδιο εύκολο για τον οδηγό ενός αυτοκίνητου. Οδηγούμε με roadbook και συγκρίνουμε τα αυτοκίνητα SSV που έχουμε λίγο χρόνο για να κοιτάξουμε την διαδρομή μας. Είναι διαφορετικό γιατί τα αυτοκίνητα έχουν έναν πλοηγό που μιλάει και εμείς πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Όταν κοιτάμε το roadbook για μια στιγμή μπορεί να χάσουμε τον δρόμο και αυτό είναι επικίνδυνο.

0: Νομίζω ότι η άποψή μου είναι επειδή ήμασταν δύο με μοτοσυκλέτες στο παρελθόν. Ο Ντέιβιτ είχε μια διαδικασία, μια εμπειρία πλοήγησης. Είναι τελώς διαφορετικό ένα SSV από μια μοτοσυκλέτα. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη μεταξύ οδηγού και συνοδηγού, να σου λέει ότι πρέπει και εσύ να τον ακολουθείς. Η ορατότητα είναι πολύ χειρότερη στο SSV. Αν πλοηγήσεις με μοτοσυκλέτα, έχεις στροφή 360 μοιρών και μπορείς να δεις ολόκληρο το έδαφος. Όταν πλοηγήσεις με ένα αυτοκίνητο, κοιτάς μόνο από ένα μικρό παράθυρο και δεν βλέπεις τι έχεις δεξιά-αριστερά. Βλέπεις μόνο μπροστά σου, ούτε καν πίσω σου. Ο πλοηγός περισσότερες φορές κοιτάζει κάτω, διαβάζοντας το roadbook, κοιτάζοντας διάφορα άλλα στοιχεία. Δεν το κάνει, δεν κάνει τίποτα οπτικά. Κάνεις περισσότερα οπτικά σε ένα SSV, σε μια μοτοσυκλέτα, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να προηγήσει με αυτή τη διαδικασία, να κάνεις την προήγηση με το SSV παρά με την μοτοσυκλέτα. Ας επιστρέψουμε όμως στους αγώνες, να παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη διαδρομή του ράλι. Η τέταρτη μέρα ήταν μια ημέρα μαραθωνίου για όλους τους αναβάτες και τους οδηγούς που έπρεπε να αγωνιστούν σε ένα σωματικό υψηλό απαιτητικό στάδιο 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι την Αυγή, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν το καλύτερο από αυτό σκέλος που υπήρχε και είχε τη δυνατότητα να προσφέρει μεγάλες στιγμές σε όσους μπήκαν σε αυτή την διαδικασία. Έτρεξαν σε μια ποικιλία εδάφου συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, βράχων και αμέτρητων διάφορων συνθήκων σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Τα πρώτα 150 χιλιόμετρα ήταν όπως τις προηγούμενες μέρες, μετά είχαμε 80 χιλιόμετρα τρομερά και ήταν δύσκολο να συγκεντρωθεί σε λάθη στα τελευταία 40 χιλιόμετρα. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο όταν χάνεις την συνεννόηση πάνω από βουνά γεμάτα βράχια, δύσκολο να επιταχύνεις και προσέχεις πολύ να μην χτυπήσεις σε κάποια πέτρα, να μην ανατραπείς όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση. Καθώς οι μάχες εκτελήσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους οδηγούς με σωματική αναπηρία που συμμετείχε στην ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally Raid προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα να έχουν ένα ανταγωνιστικό επίπεδο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν κάθε τοποθεσία σε αυτούς τους αγώνες. Κάναμε το ράλι αρκετές φορές μέχρι τώρα. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να το δω στην χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς μπάτζι, χωρίς αυτό τον αγώνα δεν θα μπορούσα να έρθω και να δω την φύση. Είναι μεγάλη πιθανότητα να δεις τα βουνά. Μου αρέσει πολύ η αλλαγή, να δεις την χώρα, να εξερευνήσεις το μέρος και τους ανθρώπους που είναι υπέροχοι. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία για συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα ράλι με ασφάλεια και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Στο Ελλάς Rally Raid θα μπορούσατε να βρείτε έναν ανταγωνισμό στην ίδια διαδρομή από εργοστασιακούς αναβάτες μέχρι ιδιώτες. Αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά είχαν τις ίδιες προκλήσεις και μετά από αυτό. Υπάρχει πολλή προετοιμασία για την επόμενη μέρα και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κοστίσει. Κάνοντας τέτοιους αγώνες, λέει ο Μιχάη, ο Ρουμάνος, είναι αρκετά δύσκολη η διαδικασία. Πρέπει να προετοιμάσεις τα πάντα πριν από τον αγώνα, να προετοιμάσεις το όχημά σου και μετά από κάθε αγώνα να επιστρέψεις για να αλλάξεις τα φίλτρα αέρα, να αλλάξεις ελαστικά, να ελέγξεις την αλυσίδα, να ετοιμάσεις την μηχανή σου για την επόμενη μέρα. Μετά την τέταρτη ημέρα ήρθε η μέρα ανάπαυσης με ένα στάδιο μόνο 100 χιλιόμετρων. Η ποικιλία των εδάφων ήταν αρκετά δύσκολη σε σχέση και με την πλοήγηση, κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρά ότι το στάδιο θεωρείται πιο γρήγορο. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, σε ένα τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν από τον τελικό, αυτή ήταν η ταχύτερη η πορεία της διοργάνωσης. Κατά από τις δύσκολες συνθήκες, πολύ σημαντικό να έχει ένα καλό σύστημα ασφαλείας. Στο Hellas Rally Raid, το σύστημα ασφαλείας είναι σταθερά σε υψηλό επίπεδο, παρακολουθώντας κάθε αναβάτη κατά τη διάρκεια του αγώνα και παράλληλα την πορεία που έχουν τα ιατρικά πληρώματα, έτσι ώστε να παρέχουν άμεσα τη βοήθεια όπου αυτή είναι απαραίτητη. Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που πολλοί αναβάτες επιλέγουν να συμμετέχουν σε ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά γεγονότα στην Ελλάδα και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια. Η συσκευή βασικά κάνει δύο πράγματα. Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με το κέντρο και να αναφέρουν οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα. Επιπλέον μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων και να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το πρόβλημα. Μένω στο γραφείο για να γνωρίζω κάποιες πληροφορίες των οχημάτων και να είμαι σε επικοινωνία με τον διευθυντή, ταυτόχρονα να βρω το πλησιέστερο αυτοκίνητο, να τους πω που να πάνε και την ίδια στιγμή να βρω το πλησιέστερο νοσοκομείο και να τους στείλω εκεί κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορώ. Το Hellas Rally Raid είναι λίγο πολύ ένα ράλι παντός εδάφους σε συνδυασμούς με γρήγορες και αργές πίστες, μια απαιτητική διάβαση ποταμού, πυκνού δασικού κομματιού, χιονισμένων επιφανειών και με ένα βραχώδη δρόμο να το διακρίνει. Όλος αυτός ο συνδυασμός ήταν μόνο μια μεγάλη πρόκληση για κάθε συμμετέχοντα. Η πλοήγηση ήταν απότομη και η διαδρομή ήταν άριστα προετοιμασμένη από τη διοργάνωση για να γίνει το ράλι όσο το δυνατόν ψυχαγωγία. Μετά από 7 ημέρες full γκαζιού, το τεχνικό τμήμα και την πολύ ωραία οδήγηση αλλά και μια χαμένη διαδρομή, εμφανίστηκε η κούραση, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του ράλι και όλα ξεχάστηκαν, ακολούθησαν μεγάλες συγκινήσεις. Ο διαγωνισμός κάπως έτσι είχε τελειώσει και ήταν ένα επίτευγμα για πολλούς αναβάτες που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ήταν πραγματικά σκληρό, ήμουν στα όρια μου, δεν είχα άλλη δύναμη, μας λέει ο Δημήτρης Χάρισης. Μια εκπληκτική εμπειρία.
1: Φανταστική εμπειρία. Ήταν ωραία που τερματίσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν ωραία βασικά που τερματίσαμε δύο από τις...
0: Μας λέει ο Παναγιώτης Γεωργογιάννης.
1: Ωραία διοργάνωση. Νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Για την ωραία διοργάνωση, τα υπέροχα βουνά. Και όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο. Υπήρξαν πολλά χαμόγελα από τους συμμετέχοντες καθώς πέρασαν την γραμμή του τερματισμού και φυσικά πανηγυρισμός για τους νικητές. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκίνησαμε χθες μια μικρή απόσταση, λέει ο Μίτσελ Πίθχουντ από τον προκατοχό μας. Η επίτευξη αυτού του αποτέλεσματος είναι απίστευτη. Το Hellas Rally Raid ολοκληρώθηκε με όλους τους οδηγούς και τους αναβάτες να φτάνουν στον τερματισμό. Είχαμε μια επισκόπηση ολόκληρη του αγώνα από την ελίτ αναβάτη Ρόζα Ρομέρο που τερμάτισε πρώτη στο γυναικείο τμήμα. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ το μέρος, μου άρεσε πολύ η πίστα. Έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιονισμένους βράχους, μεγάλους μικρούς δρόμους, έτσι ήταν όλα τα εδάφη. Η τέταρτη ημέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξόδεψα 11 ώρες οδηγώντας σε αυτή την πίστα που δεν είναι γρήγορη, είναι αργή, με πολλές δύσκολες καμπύλες, σωματικά ήταν απαιτητικές, μας λέει η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα. Χθες ανεβήκαμε στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, φοβήθηκα λίγο, κοίταζα στην άκρη, προσπαθούσα να πάω σιγά σιγά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, έτσι μου άρεσε πολύ φέτος. Μία από τις γυναίκες που έλαβαν μέρος και η νικήτρια του γυναικείου τμήματος που ξεχώρισε από την παρουσία της. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές, ο πρώτος Γενικός Αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες που είχε γιατί αποφάσισε να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα και τους στόχους του για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος όταν έφτασα εδώ ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έκανα λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούσα και κέρδισα, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια, πολύ όμορφες εικόνες, πολύ μεγάλες μέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα είναι το δεύτερο διεθνές μου ράλι και κέρδισα κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενο. Η μελλοντική μου στόχη είναι το Rally Dakar και θέλω να πάω εκεί να κάνω το καλύτερο δυνατό. Φανταστική συνθήκη για τον Ιταλό αναβάτη. Σε αυτά τα δύο χρόνια που θα ακολουθήσουν σκοπεύω να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου, ίσως του χρόνου να έρθω και πάλι στο Ελλάς Rally Raid, γιατί έχει πολλούς φιλικούς ανθρώπους και πολύ καλά σημεία για προπόνηση. Αυτός ήταν λοιπόν ένας από τους νικητές των κατηγοριών και στην γενική κατάταξη, 27 ώρες 8 λεπτά 48 δεύτερα για τον Τονέλη Λεωνάρντο. Ακολούθησαν Έγκελ, Κούρα, Μπιτ και Ροθόμπτ στην πρώτη πεντάδα. Στα SSV το δίδυμο των Τσέχων Πίτχουντ και Μίτσελουντ ήταν οι νικητές μετά από 29 ώρες 55 λεπτά 22 δεύτερα. Και στις γυναίκες η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα, μετά από 29 ώρες 11 λεπτά 56 δεύτερα ήταν η νικήτρια, με την Ζαντάνοβα να ακολουθεί και την Βίλμαν στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία FIM ο Τονέλη Λεωνάρντο ήταν ο πρώτος, αφού ήταν και στην γενική κατάταξη. Μίλαν και Ματέο ακολούθησαν στην τριάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid που φιλοξένησε αρκετούς συμμετέχοντες, πολύ κόσμο, με μια τελετή λήξης, έκρηξη, υπήρχαν τα χαμόγελα παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Και φυσικά άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Ζήσαμε και σήμερα αρκετές εντυπωσιακές στιγμές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση. Να είστε καλά!

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
11: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο πλούσια δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και τα πιο συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε κάποιες από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Beaver Creek στο Colorado για να ακολουθήσουμε το μοναδικό τρίαθλο δρόμου Xterra, ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλου θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον, ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα στο νησί, πριν ταξιδέψουμε στην Κίνα για το σούπερ ανταγωνιστικό Ironman 70,3 Xiamen. Από το Xiamen θα μετακομίσουμε στη Σαγκάη για τον διεθνή αγώνα Elite 10 χιλιόμετρων της Σαγκάης, όπου είδαμε δύο αθλητές να σπάνε ρεκόρ. Στη συνέχεια θα πάμε δυτικά στο Oman για το Oman UTMB. Και τελευταία μας εκδήλωση θα είναι επίσης στο Oman με μεγαλειώδη γεγονότα στην σειρά Muscat Show Jumping, που δεν είναι μια συνηθισμένη επίδειξη αλόγων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Colorado και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ένα εκπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο, το Beaver Creek, που βρίσκεται 8.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στα βραχώδη όρη. Αυτό το υπέροχο σκηνικό έλαβε χώρα στον 10ο ετήσιο Xterra Beaver Creek εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές ελίτε συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε ένα τέλειο μπλε ουρανό στο Beaver Creek Resort στο Avon. Εδώ είναι ο Yosai Middog, ο σπουδαιότερος Αμερικανός άθλητης Xterra στην ιστορία και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015, που ζει, προπονείται εδώ σε αυτόν τον τόπο. Αυτό που βρήκα εδώ στην κοιλάδα του Βέιλ είναι το περιβάλλον στο οποίο ζω. Είναι πολύ περισσότερο που ευνοεί το Xterra και το τριάθλο δρόμου. Έχουμε εκπληκτικές ευκαιρίες για μονοπάτι τρεξίματος, για ποδηλασία βουνού και αναρρίχηση ανηφόρες. Επομένως είναι πολύ φυσική εφαρμογή. Είναι σαν η Xterra να επέλεξε εμένα και όχι το αντίστροφο. Ας πούμε λοιπόν στην δράση με τον Μπραντ Ζόλερ και τον Μπραντ Ρακίτα να βάζουν από νωρίς τον ρυθμό τους, ακολουθημένοι από τους Σαμ Όμπορν, Κάστεν Μάντσεν και Γιοσάι Μιντόγκ. Στο ποδηλάτο Όσμπορν με Ρακίτα απομακρύθηκαν από τον Ζόλερ, αλλά δεν κράτησε για πολύ το προβάδισμα, καθώς ο Μιντόγκ πέρασε με το πετάλι του τον Μάντσεν και τον Ζόλερ και έτσι μπήκε πρώτο στην διαδικασία της ανάβασης. Ο τοπικός ήρωας πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα στο τρέξιμο μέχρι την γραμμή του τερματισμού, όπου τερμάτισε μαζί με έναν οικογενειακό φίλο και τον γιο Λάντεν με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 26 δεύτερα. Ανακουφιστικά όταν πέρασα τη γραμμή του τερματισμού, περνάω τη γραμμή του τερματισμού με την κόρη και ένα φίλο, πολύ σημαντικό. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Σαμάθα Κίνγκστροντ με την Τζούλι Μπέικερ και την Σουζί Σνάιντερ βγήκαν από το νερό με κοντινή απόσταση μεταξύ τους για να αρχίσουν με την ποδηλατική διαδρομή. Η Σνάιντερ πήρε προβάδισμα 47 λεπτών από την Μπέικερ στην κορυφή της ανάβασης και στο τέλος κατάφερε πολύ εύκολα και χαλαρά να κερδίσει μετά από 2 ώρες 37 λεπτά και 8 δεύτερα. Ο σημερινός αγώνας ήταν μια πραγματική πρόκληση στο υψόμετρο με την ακατάπαυστη αναρρίχηση και τον ανταγωνισμό. Είναι μια πραγματική πρόκληση και νιώθω ότι στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων πολύ καλά και κατέκτησα τελικά αυτή την πορεία. Μένουμε στο τριάθλο, αλλά από το Beaver Creek μετακομίζουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, τον 6ο αγώνα Αγία Νάπα Τρίαθλο, ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τριάθλου στην περιοχή. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά και τις μεγάλες εκτάσεις χρυσής άμμου.
Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές επιλογές για να χαλαρώσεις, αλλά με το τριαθλόν να διαρκεί στην κεντρική σκηνή του Σαββατοκύριακου, οι ντόπιοι και οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να προκαλέσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο μαγευτικό και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε για αυτόν τον σημαντικό αγώνα τριάθλου στην Κύπρο. Αυτή τη σεζόν είδαμε περισσότερους από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλον τον κόσμο να έχουν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να λάβουν μέρος σε αυτή την έκτη εκδοχή στο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του νησί Beach Resort, το οποίο είχε αποκτήσει την φήμη ενός πραγματικού παραδεισένιου προορισμού. Ακολουθώντας την θάλασσα και το κολύμπι, μετά ήρθε η ώρα να αλλάξουμε γυαλιά από αυτά της κολυβητικής διαδρομής σε αυτά του ηλίου, έτσι ώστε οι αθλητές να συνεχίσουν με την ποδηλασία. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας μια διαδρομή είτε 90 χιλιόμετρων, είτε 40, είτε ακόμα 20 χιλιόμετρων με ποδήλατο, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που αγωνίζονταν. Εκατοντάδες αθλητές, συμπεριλαμβανομένων μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Κάποιοι πίεσαν στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά και να απολαύσουν αυτό το εμβληματικό φυσικό πάρκο. Με την ολοκλήρωση των φάσεων κολύμπης ποδηλασίας φόρεσαν τα παπούτσια τους για το τρέξιμο. Η διαδρομή είχε ένα διαφορετικό μείγμα εδάφους και πολλά σημεία διασταύρωσης. Αποδείχθηκε εντονή, με ένα ενθουσιώδες πλήθος να παρέχει ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους και να τους βοηθήσει να ψάξουν το τελευταίο κομμάτι ενέργειας. Ο πρώτος που πέρασε την γραμμή του τερματισμού στο νησί Beach Resort ήταν ο Ρώσος Αλεξέη Καλιστράτοφ, με χρόνο 3 ώρες 54 λεπτά και 7 δεύτερα. Οι συμπατριώτες του Αντρέι Μπουκάνοφ και Ιβάν Καλάσνικοφ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά. Στις γυναίκες, η Βρετανίδα δρομέας Chantal Cummings ήρθε πρώτη στον τερματισμό μετά από 4 ώρες 30 λεπτά και 5 δεύτερα. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Clary Weller από την Αγγλία και η Γιαλίγια Γελιστράτοβα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Με αυτά είναι τα αποτελέσματα για άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη ταξιδεύουμε στην Ασία και την Κίνα για να ακολουθήσουμε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες τριάθλου στον κόσμο. Το Ironman 70,3 για τέταρτη χρονιά περιλάμβανε την εκδήλωση στο Xiamen, μια όμορφη πόλη στην νοτιοανατολική επαρχία Φουτζιάν. Για άλλη μια φορά οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν 50 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 στη Νέα Ζηλανδία και 30 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman στη Χαβάη. Με αυτά τα σημαντικά εισιτήρια, αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν συγκεντρωθεί στην όμορφη παραλιακή πόλη για να αγωνιστούν. Στις γράμμες της εκκίνησης βρέθηκαν περισσότεροι από 1.500 δρομείς από 52 διαφορετικές χώρες και περιφέρειες να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, ετήσια εκδήλωση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Στον αγώνα των ανδρών, ο Βέλγος Μάρτεν Βαν Ρίελ και ο Τζος Άμπεργκερ κήκαν από την κόλυμβηση πρώτη, δημιουργώντας ένα κενό πάνω από 90 δευτερόλεπτα. Στο κυνηγείο επικεφαλής παγκόσμιος πρωταθλητής Pete Jacobs για το 2012
Ωστόσο φαινόταν ότι είχε τελειώσει η διαδικασία για τις δύο πρώτες θέσεις. Μετά την ποδηλασία ο Van Riel είχε γρήγορο ημιμαραθώνιο στο τρέξιμο, δημιουργώντας ένα νικηφόρο περιθώριο σχεδόν 4 λεπτών από τον Άμπεργκερ, με τον Reed να είναι 10 λεπτά πίσω. Οι θέσεις φαίνεται ότι είχαν καθοριστεί, με τον Βέλγο αθλητή να παίρνει την νίκη μετά από 3 ώρες 44 λεπτά και 26 δεύτερα. Ο Τζος Άμπεργκερ με βάζει πραγματικά στα δύσκολα στο τέλος του ποδηλάτου. Δεν άντεξε όμως τα τελευταία 30 χιλιόμετρα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γινόταν ξεκινώντας το τρέξιμο. Είχα ακόμα δυνάμεις. Είναι απόλυτα όμορφο αυτό το μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω το Xiamen Ironman 70,3. Οι άνθρωποι εδώ έξω είναι πραγματικά υπέροχοι και επιφημούσαν μέχρι την γραμμή του τραυματισμού. Ευχαριστώ, Xiamen. Στο γυναικείο σκέλος η Ashley Chandler απομακρύνθηκε από την αρχή μετά την κολύμβηση, βγήκε από το νερό λίγα δευτερόλεπτα μπροστά από τη Γαλλίδα Τζούλιε Λεμόλο και έμεινε ένα λεπτό μακριά από την Φράγκη Σαντζάνα. Στη συνέχεια η Chandler έκλεισε την κούρσα με διαδικασία γρήγορη στον μαραθώνιο, είδε εύκολα να περνά τη γραμμή του τερματισμού προς από την Αμερικανίδα Leslie Smith και την Φράγκη Σαντζάνα που έμεινε στην τρίτη θέση. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήμουν μόνιμο όλη την ώρα, δεν έχω ιδέα αν είχα χρόνο ή αν κέρδιζα. Είχα μια ψυχική πρόκληση μπροστά μου, αυτό που έχω συνηθίσει, αλλά μου άρεσε εκεί έξω. Ήταν ένας πραγματικός αγώνας, το Xiamen είναι μια φοβερή εμπειρία, μου άρεσε εδώ, ο καιρός ήταν τέλειος, απόλυτα τέλειος, γαλάζιος ουρανός και είμαι ευγνώμων για αυτό το καιρό και τους υπέροχους ανθρώπους που τον έκαναν σπουδαίο σαν αγώνα. Αυτός ο αγώνας ήταν ο πρώτος 70,3 για την Chandler και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να τον τερματίσει από την κατάκτηση του τίτλου. Συγκινητικές στιγμές σημειώθηκαν στον τερματισμό με τον Αμερικανό σύντροφό της Josh Άμπεργκερ που είχε έρθει δεύτερος νωρίτερα στον αγώνα των ανδρών να την αγκαλιάζει. Και αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα. Μάρτιν Βαν Ριελ, Τζος Άμπεργκερ, Τιμ Ριντ στους άνδρες και στις γυναίκες, Τζέντλε Σμιθ στις δύο πρώτες θέσεις και Σαντζάνα στην τρίτη. Μένουμε στην Κίνα, αλλά από το τρίαθλο προχωράμε στο τρέξιμο σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, στην Σανγκάη. Η τέταρτη έκδοση του Shanghai International Elite 10 χιλιόμετρων είδε περισσότερους διαγωνιζόμενους από ποτέ να παίρνουν μέρος σε elite διαδρομές, με πάνω από 6 διαφορετικά έθνη να έρχονται στον αγώνα. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς ο ήλιος ανέτειλε, περισσότεροι από 7.000 αθλητές συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης, προετοιμάζοντας τον εαυτό τους με ένα ζέσταμα κάτω από δυνατή μουσική. Φέτος συμπεριλήφθηκε και τρέξιμο 6 χιλιόμετρων στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με χίλιους δρομείς να αγωνίζονται σε αυτό. Ο Εμμανουέλ Μπορ κράτησε τον ρυθμό ψηλά και μετά από τα πρώτα 7 χιλιόμετρα ήταν ο πρώτος που μπήκε στο πάρκο Τσανγκφέγκ. Τραβώντας πολύ μπροστά από τον υπόλοιπο χώρο της ελίτ, πέρασε τον τερματισμό με χρόνο 27 λεπτά 41 δεύτερα, σπάζοντας το προηγούμενο καλύτερο χρόνο στο Shanghai International Elite 10 χιλιόμετρων. Είμαι πολύ χαρούμενος για την σημερινή νίκη, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί έδωσε ενέργεια και δύναμη για να τρέξω καλά. Νικήτρια στις γυναίκες η Κενιάτισσα Σέιλα Τσελανγκάντ, που σημείωσε επίσης νέο ρεκόρ για την διαδρομή με χρόνο 31 λεπτά 25 δεύτερα. Ο χρόνος της είναι ένα σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια, με την εκδήλωση να έχει αρκετά μεγάλο μέλλον. Είμαι πολύ χαρούμενη για το σημερινό αγώνα γιατί κέρδισα, η πορεία ήταν πολύ καλή, πολύ γρήγορη, αλλά δεν βρήκα κάποιον να με σπρώξει, να τρέξει δίπλα μου. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενη. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας στην Σανγκάη. Για να αλλάξουμε χώρα, να πάμε στο Oman για μια επική πρόκληση, τον αγώνα Oman UTMB.
ελίτ δρομής από όλο τον κόσμο διαγωνίστηκαν με φόντο την ορεινή περιοχή Αλ Χαγιάρ. Ένα εξαιρετικό πεδίο παγκόσμιας κλάσης με καταράχτες, ultra trail διαδρομές για τους πρωταθλητές τρεξίματος που απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε όλη αυτή τη δράση. Για μένα το τρέξιμο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ταξιδέψω, να βλέπω νέα μέρη, οπότε αυτή ήταν μια υπέροχη εμπειρία που δεν μπορούσα πραγματικά να απορρίψω, λέει η Holly Page. Ας ελπίσουμε ότι στον αγώνα αύριο θα είναι πολύ ωραίο να βγει στα βουνά. Μέχρι στιγμής έχουν φροντίσει πολύ καλά και μπορούσαμε να δούμε πολλές περιοχές της ακτής. Θα είναι πολύ ζεστά, πιστεύω. Με βάση την επιτυχία της εκδήλωσης του 2018, το φετινό Man by UTMB ήταν ένα συναρπαστικό κεφάλαιο για το άθλημα του Ultra Trail Running. Πάνω από τρεις συναρπαστικές ημέρες διαγωνισμού, σχεδόν 2.000 δρομείς από περισσότερες από 69 χώρες βυθίστηκαν στη φυσική ομορφιά του δραματικού αυτού τοπίου του Oman, με τη διαδρομή να τους οδηγεί μέσα από βαθιά ρέματα, ψηλές κορυφογραμμές και πολλές αναβάσεις σε υψομετρική αύξηση άνω των 2.200 μέτρων στο Γεμπελ Ακντάρ, στο πράσινο βουνό. Λατρεύω την έρημο, έχω τρέξει πολλές φορές στην έρημο, στη Λιβύη, στο Τσάντ. Το Oman από το UTMB είναι μια καλή ευκαιρία για τρέξιμο στην έρημο. Η δεύτερη έκδοση περιέλαμβανε 6 αγώνες, 3 μικρότερους αγώνες που σχεδιάστηκαν για να μοιήσουν τους άνθρωπους στο άθλημα και 3 που δοκίμασαν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Το έπος των 170 χιλιόμετρων ήταν ο πρώτος sold out αγώνας στο Oman UTMB, ενώ τα 130 χιλιόμετρα και τα 50 χιλιόμετρα προσέλκυσαν εκατοντάδες συμμετέχοντες. Οι διαδρομές των 170 και 130 χιλιόμετρων ήταν οι πρώτες που ξεκίνησαν στους πρόποδες του δραματικού Αλ του Oman στην οροσειρά Χαγιάρ και οι 332 δρομείς από περισσότερες από 50 χώρες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα μέρος του Oman που λίγοι μπορούν να δουν καθώς έφτασαν σε εκτεθειμένες κορυφογραμμές. Πλοήγησαν σε βαθιά ρέματα γεμάτα φοίνικες και σκαρφάλωσαν χιλιάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι επιλεκτοί διεθνείς και ντόπιοι δρομείς του Oman διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία το τρομακτικό αυτό σκηνικό του Γεμπελ Σάμς ύψους 3.000 μέτρων, ενός από τα υψηλότερα σημεία της Αραβικής Χερσονήσου. Την τελευταία ημέρα τα πλήθη συγκεντρώθηκαν στον τερματισμό για να χειροκροτήσουν τον πρώτο δρομέα που πέρασε τη γραμμή στον αγώνα των 170 χιλιόμετρων μετά από έναν απίστευτο χρόνο 36 ώρων, 4 λεπτών και 29 δευτερολέπτων. Ο Ιρλανδός Eoin Keith πήρε την πρώτη θέση. Ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που τον δοκίμασε όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά. Στον αγώνα των γυναικών από την Ιαπωνία η Kaori Niwa πέρασε την γραμμή του τερματισμού πρώτη με χρόνο 41 ώρες 29 λεπτά 13 δεύτερα. Ήταν τόσο τεχνικό, πιο τεχνικός αγώνας που έχω κάνει ποτέ. Ο κανονικός αγώνας που έκανα πέρυσι το 135 ήταν πολύ τεχνικός αγώνας και μου άρεσε, αλλά το επιπλέον τμήμα που βάλανε για να φτάσει τα 170 ήταν ακόμα πιο τεχνικό, απλά άγριο. Υπήρχε μια μακρά κάθοδος χιλιόμετρων που κανονικά θα περίμενε να περάσει πολύς χρόνος, αλλά ήμασταν αργοί εκεί. Η Ιταλίδα Φραντσέσκα Κανέπα ήταν αίτητη στην κατηγορία των 130 χιλιόμετρων των γυναικών, τερματίζοντας με χρόνο 26 ώρες 11 λεπτά 43 δεύτερα, με την Αμερικανίδα Meredith Edwards να ακολουθεί δεύτερη σε λιγότερο από 7 λεπτά διαφορά. Ο Oliver Romain τερμάτισε πρώτος από την Γαλλία, με Julian O'Call και Seb Saidnu να ακολουθούν. Επέστρεψα για δεύτερη φορά επειδή αγαπώ πραγματικά τη χώρα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους που κάνουν αυτόν τον αγώνα να είναι πραγματικά ξεχωριστός και μοναδικός. Ήταν πραγματικά όμορφα και φανταστικά δύσκολα. Θεωρώ ότι από την αρχή του 2020 για να με ειδικρινείς ως το τέλος για μένα είναι μια επιστροφή και πολύ σημαντική πορεία που βρίσκομαι εδώ.
Μένουμε στο Ρωμάν, αλλά αλλάζουμε εντελώς άθλημα. Μετακομίζουμε σε ένα που περιλαμβάνει δύο αθλητές. Το Muscat Show Jumping Series προσέφερε σε θεατές την ευκαιρία να ενθουσιαστούν σε ένα Σαββατοκύριακο με εξαιρετικά κορυφαία άλματα από μερικούς αναβάτες και άλογα παγκόσμιας κλάσης. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη παράσταση αλόγων. Κορυφαίοι show jumpers και διεθνείς αναβάτες συμμετείχαν σε αυτή την διαδικασία με άρτια εκπαίδευση από την ομάδα Υπασίας και παρουσίασαν μερικά όμορφα άλματα. Ένα μάθημα παγκόσμιας κλάσης ορίστηκε για να δοκιμάσει την ακρίβεια και την ταχύτητα των αθλητών και των αλόγων. Το Ομάν έχει μια πλούσια ιστορία στα άλογα, έχει ένα πλήθος που ασχολείται με αυτό και στο Muscat Show Jumping Series ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τον ενθουσιασμό του διαγωνισμού και να παρακολουθήσουμε κάποια συναρπαστική δράση. Κάτι για το οποίο μας προδιαθέτει η ιστορία και το κλίμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα πλούσιο θέαμα και πολύ όμορφες στιγμές. Έχω έρθει από το Λονδίνο για το ενακτήριο Muscat Show Jumping. Μου προκαλεί επίσης έκπληξη, αυτό είναι το πρώτο, γιατί σκέφτεσαι το Oman έχει ιστορία στην Υπασία με όμορφα αραβικά άλογα. Το γεγονός ότι η μεγαλειότητά του έχει σχέση με την Βασίλισσα που σχετίζονται με άλογα και υποδρομίες, οπότε είναι απολύτως φυσικό το show jumping να συμβαίνει εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο. Φέτος 55 αναβάτες συμμετείχαν στην σειρά Muscat Show Jumping που κορυφώθηκε με την στέψη των τελικών νικητών. Υπήρχαν τρεις τάξεις για τους αρχάριους, η Δέλτα και η Γάμα τάξη. Εντυπωσιακά σκηνικά, πολύ όμορφα άλματα από τους αναβάτες και τα άλογα. Άλλες φορές ξεπερνώντας, άλλες όχι, τα αντίστοιχα εμπόδια σε μια δύσκολη και εντυπωσιακή διαδρομή. Είναι η πρώτη φορά στο Muscat που κάνουν μια διεθνή παράσταση που είναι για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Δείχνει τη βελτίωση του υπικού αγώνα στο Muscat. Είναι μια καλή ευκαιρία να συναναστραφείτε με διαφορετικούς αναβάτες από χώρες, να τους περάσουμε στο σωστό δρόμο. Αυτή είναι μια αρχή, αλλά ελπίζω να υπάρχουν όλο και περισσότερα γεγονότα στο Muscat. Είναι μια μοναδική χώρα με υπέροχο καιρό και η αρένα είναι ωραία. Η βάση είναι τέλεια, όλοι είναι ευχαριστημένοι εδώ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ιππείς είναι ότι τα περισσότερα από τα άλογα όταν ταξιδεύουν παίρνουν πολύ χρόνο στα σύνορα κρατώντας τα άλογα τους εκεί. Δεν βρήκαμε αυτό το πρόβλημα εδώ στα σύνορα, όλο το έθιμο είναι εδώ, έτσι απλά φέρτε τα άλογά σας και όλα γίνονται στην επίδειξη εδάφους. Αυτό είναι πραγματικά άλλο ένα συν για τους διοργανωτές. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 35 χρόνια το Oman φιλοξένησε ένα προκριματικό παγκόσμιο κύπελο στον εκθεσιακό χώρο και μετά από ένα σύντομο Σαββατοκυριακό άλματος με πολλές εντυπωσιακές στιγμές. Ο συγκλονιστικός τελικός για το Grand Prix είδε τον Omani rider Sultan Hamoud Al Touki να κατακτά την νίκη με Χαμέντ Αλ Κίρμπι και Σαλίμ Αχμέντ Αλ Σουβέιντι να ακολουθούν. Ως κάτοικος του Ομάν είμαι πολύ περηφάνος και χαρούμενος που φιλοξενώ αυτού του είδους την εκπομπή και επίσης που είμαι μέρος της ιστορίας του show jumping. Μετά από 18 διαγωνισμούς, λαμβάνοντας μέρος σε όλη τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Βόρειας Αφρικής, οι δύο κορυφαίοι αναβάτες από αυτές τις χώρες θα συνεχίσουν να διαγωνίζονται στην παγκόσμια σκηνή στο Λος Άντζελες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον τελικό του πρωταθλήματος. Και να έχουν βέβαια την ευκαιρία να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
Αυτά λοιπόν, με μια πλούσια δράση και σήμερα είχατε την ευκαιρία να δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα στον αθλητισμό. Να είστε καλά.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
3: The camera is a liar.
4: Grotesque.
3: It shows everything. It shows nothing.
4: I'm a broken man.
3: It reveals only what we want.
5: Hallelujah! If you were editing this show, how would you tell this story?
6: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
7: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
6: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις, άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα βρεθούμε στην τελική φάση της διοργάνωσης του GC Racing Tour στο Oman, μια διοργάνωση που υπό την αιγίδα της Oman Sail αλλά και της EFG Private Banking θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης για τα καταμαράν με foil GC32 σε ένα υπέροχο σκηνικό μοναδικό. Είναι υπέροχο να έχουμε τον τελικό της σειράς GC32 εδώ στο Αλμούζ, στο Μουσκάτ. Είναι πολύ κατάλληλο μέρος ως ένας από τους πιο εμπορικούς συνεργάτες η Αλμούζ. Είναι μια υπέροχη ανάπτυξη, εστιατόριο, καταστήματα, τμήματα, κτίρια παγκόσμιας κλάσης, συνθήκες ιστιοπλοείας κυριολεκτικά στο κατόφλι. Είναι σημαντικό κομμάτι το Υπουργείο Τουρισμού να έχει αθλητικό και τουρισμό περιπέτειας και ειδικά να έχει αυτό το κύκλωμα, γιατί είναι καλά δημοσιευμένο στη τηλεόραση και social media, άρα έχει μεγάλη δημοσιότητα στην χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε συνθήκες ιστιοπλοείας παγκόσμιας κλάσης με ένα ξενοδοχείο εδώ στο κατόφλι της πόρτας και μια φανταστική μαρίνα. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν για τον τρόπο ζωής. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα 5.000 ανθρώπων που ζουν εδώ τώρα και ήθελα να έχουν τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, την κουλτούρα, το καφέ. Αυτό το γεγονός ζωντανεύει ολόκληρο τον τόπο. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία εδώ στο Αλμούζ. Υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα έργα της ζωής. Ο αθλητισμός και η αναψυχή είναι απολύτως στο επίκεντρο της ζωής εδώ στο συγκρότημα. Η ομάδα μας ανυπομονεί πραγματικά για αυτή την τελευταία διοργάνωση, καθώς ξέρετε ότι είναι ένας αγώνας στην κορυφή. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και ανυπομονούμε για μια θεαματική εβδομάδα στον τελευταίο αγώνα του GC Racing Tour. Το Man Cup ήταν ο πέμπτος τελικός για το GC Racing Tour και θα αποφασίσει τις φετινές συνολικές θέσεις στο βάθρο, με τις ομάδες να μάχονται και να διεκδικούν ό,τι καλύτερο. Την ομάδα Αλίγνη, την ομάδα Oman Air φυσικά, που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στην έδρα της, στην Red Bull. Μόλις 4 πόντοι χώριζαν τον Eric Maris με το σκάφος Zulu, με τους Αυστριακούς Ολυμπιονίκες του Tornado, Hagara και Steinhal, που βρίσκονται στην ομάδα Red Bull. Σε μια όμορφη συνθήκη, έχοντας και τη συμμετοχή του σκάφους Black Star.
1: I'm from Oman Air and I think we'd quite like to beat Alinghi.
2: Team Argo would like to beat Team Zulu.
0: Προβλέψεις από τους συμμετέχοντες για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον τίτλο των ιδιοκτητών οδηγών, με την ομάδα Zulu να έχει το κεφάλι στην κούρσα κόντρα στην ομάδα Argo. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες των σκαφών ως οδηγοί στα πληρώματα, να λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία ενεργά για να βλέπουν το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το σκηνικό, να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη για το τι θα πράξουν. Και φυσικά το ομαδικό σκέλος είναι αυτό που ξεχωρίζει σε αυτά τα καταμαράν με foil. Υπόσχεται ο συγκεκριμένος κύριος ότι αν κερδίσει η ομάδα Red Bull θα ξύρισει τα μούσια του. Να δούμε αν θα γίνει πράξη. Πάντως, αναμφισβήτητα ο μεγάλος γεγονός ήταν για την κορυφή μεταξύ των τοπικών ηρώων της Oman Air και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli. Μετά από 73 αγώνες έχουμε το φινάλε, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο κοντά οι δύο ομάδες που ήταν στα ίσια στους βαθμούς. Τεχνικά η ελβετική ομάδα προηγήθηκε στον πίνακα κατάταξη, έχοντας την καλύτερη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου στη Ρίβα Ντελ Γκάρντα. Ακόμα εκεί τερμάτισαν οι δύο ομάδες ισόβαθμες, με την Αλίγνη να παίρνει έτσι την τελική νίκη στο τέλος στα σημεία. Είναι όμορφα εδώ στο Oman, λέει ο Άνταμ Μινόπριο, ο σκίπερ της ομάδας Oman Sail. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο λιμάνι της πατρίδας μας. Μέχρι στιγμής η προπόνηση και η μέρα της προπόνησης που είχαμε περιέλαβαν ένα υπέροχο αεράκι, πραγματικά διασκεδαστικούς αγώνες. Περιμένουμε ότι αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Το αλίγνι δεν είναι εύκολο να το κοντράρεις. Βρίσκονται μαζί 4 χρόνια, το ίδιο πλήρωμα. Προπονούνται σκληρά και είναι πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Έχουμε πάει και έξω για να ταιριάξουμε την αποφασιστικότητά τους και επικεντρωνόμαστε να φροντίσουμε, να πλέψουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε εδώ. Είμαστε στην έδρα μας και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε. Είναι άλλη μια ρεγκάτα. Πλέουμε καλύτερα στο τέλος της ημέρας και αν έχουμε αυτή τη διαδικασία με το πλευρό μας, τότε με ένα φανταστικό μέρος υποστήριξη εδώ στο Oman μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο σύλλογος είναι ακριβώς πίσω μας, μας στηρίζει και οι ντόπιοι κατεβαίνουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να δουν τα σκάφη. Είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα ακολουθούν οι αγώνες και ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο άθλημα. Ο τελικός αγώνας εδώ στο Oman είναι πολύ καλό που επιστρέφουμε. Είναι υπέροχο που είμαστε σφιχτά στον πόντο με την ομάδα Oman Air, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για τις δύο ομάδες. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές εδώ. Είναι πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας γιατί ο αέρας μετατοπίζεται. Υπάρχει διαφορά πίεσης, το παιχνίδι είναι πραγματικά ανοιχτό, οπότε πρέπει να πιέσεις όλο τον αγώνα και μπορείς να είσαι πολύ πίσω, αλλά και να επιστρέψεις την τελευταία στιγμή. Πρέπει να είσαι πραγματικά παθιασμένος με εστίαση στην αγωνιστική διαδρομή και ελαχιστοποίηση των λαθών. Εξαρτάται πραγματικά από την κατάσταση, αν έχουμε θέση και μπορούμε να τους μπλοκάρουμε ή αν μπορούν να μας μπλοκάρουν θα συμβεί. Είναι πραγματικά διαφορετικό για την κατάσταση και τη θέση στη γραμμή εκκίνησης ή στην γραμμή της ιστιοδρομίας. Σίγουρα θα δείτε την ομάδα Oman Air να είναι λίγο πολύ κοντά όλο το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει τη διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πλεονέκτημα να πλέψουν εδώ, αλλά ίσως να έχουν μειονέκτημα γιατί όλη η χώρα τους προσέχει και εμείς είμαστε εδώ για να αναλάβουμε την ηγεσία στο κορυφαίο ταμπλό. Για την ομάδα Oman Air και τους ιστιοπλούς, αρκετό πλήρωμα αξίρας, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, ενώ αυτή είναι η βαθμολογία με ισόβαθμους τους δύο πρωτοπόρους, Αλίγνη και Oman Air. Θα έχουν το Oman Cup, την διεξαγωγή της διοργάνωσης, μπροστά σε φίλους, οικογένεια και υποστηριχτές. Πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που αγωνιζόμαστε εδώ μέσα σε αυτά τα νερά, λέει ο Νασέρ Αλ Μαχσάρι, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα Oman Air. Είμαστε τόσο περήφανοι μπροστά σε οικογένειες, τα αδέρφια, τους φίλους μας. Ελπίζω να κερδίσω αυτό το γεγονός και τη σειρά.

Λόγια. Με περισσιά εμπειρία αλλά και προοπτική για την συνέχεια οι ομάδες που συμμετέχουν. Σίγουρα πρέπει να προσαρμοστείς λίγο, λέει ο Ρωμάν Χαγκάρα της Red Bull. Η τελευταία εκδήλωση ήταν σε Λιμνιγκάρντα, η οποία είχε επίπεδα νερά και ισχύρους ανέμους. Τώρα έχουμε εδώ ελαφρούς ανέμους και πολύ ζεστές συνθήκες. Επομένως είναι διαφορετικό το στήσιμο, διαφορετικές δεξιότητες και πρέπει να προσαρμοστείτε λίγο. Επίσης, αν έχετε περισσότερο αεράκι, θα είναι κυματιστό, ενώ είναι λίγο διαφορετικό να πλέψουμε το σκάφος και να το ρυθμίσεις. Η στρατηγική των αγώνων είναι πάντα ίδια. Δεν έχει σημασία που πας ή που καταλήγεις. Είναι όλα σχετικά μια καλή αρχή και πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη βάρδια και τον αέρα, την ταχύτητα του σκάφους, όπως να εκτελέσεις, να είναι διαφορετική από ιστιοπλοεία στην Μεσόγειο ή να πλέψεις εδώ στο Ομάν. Πάντα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, λέει ο Τιέρι Φουσιέ της ομάδας Ζουλού. Το Ομάν είναι η πρώτη φορά που παίρνει μια τέτοια διοργάνωση, οπότε πρέπει να βρεις τον τρόπο να πας γρήγορα στα κύματα, που είναι δύσκολο για τα φόιλ. Εντελώς διαφορετικό αν θέλεις ένα γρήγορο θαλασσίο σπορ. Κάθε χώρος είναι διαφορετικός και κάθε χώρος χρειάζεται κάποιο χρόνο προσαρμογής για να μπορέσει να αποδώσει καλά. Εναλλακτικά, το ταξίδι από το χώρο του δρόμου είναι σχετικά απλή διαδικασία για τις ομάδες. Ας μάθουμε όμως περισσότερα για τα logistics του Racing Tour. Πώς συσκευάζονται τα σκάφη σε ένα κυβότιο και ποια είναι η διαδικασία για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να περάσουν από τα καλύτερα σημεία αυτά τα πολύ μεγάλα καταμαράν. Βλέποντας το ταξίδι που έκαναν το τελευταίο διάστημα, αναπροορισμό. Όταν κοιτάς εκεί έξω, νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκα, αλλά είναι πραγματικά πολύ απλά και είναι πολύ εύκολο μόνο μια μισή μέρα να τα χωρίσεις και να τα ξαναβάλεις έγκαιρα και σε λιγότερες από λίγες ώρες κάναμε για να τα ξαναστήσουμε. Στη συνέχεια κατασκευή είναι συνήθως μια μισή μέρα έως δύο μέρες. Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά απλό να το κάνεις και δεν παίρνει πολύ χρόνο να μπουν στο κουτί και να κάνουν ταξίδια. Είναι πολύ εύκολο το υδάτινο της Φόρμουλα 1 ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Να έρχεται σε ένα μικρό προθυρίο, να τα παίρνει, να τα βάζει σε ένα φορτηγό και γενικά να πηγαίνουν σε ένα πλοίο από μία χώρα στην άλλη. Το πακέτο GC32 από πλευράς τεχνικού επιτελείου είναι αρκετά καλό. Όλα πάνε σε ένα δοχείο 40 ποδιών, δύο γάστρα, τα δοκάρια, τα κατάρτια, τα foil, ένα μόνο κοντέινερ 40 ποδιών. Αν έχεις πλήρες πλήρωμα, χρειάζεται μία μέρα να στήσει και να ξεστήσεις το σκάφος. Το μακρύτερο μέρος είναι τα δίχτυα. Θα πρέπει να τα σφίξεις, υποθέτοντας ότι το σκάφος είναι αρκετά γρήγορο και εύκολο. Και κάπως έτσι περιμένουμε να μπούμε στην αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης του πρωταθλήματος GC32, των foil με καταμαράν να τα χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για πιο γρήγορες διαδρομές. Πραγματικά νιώθεις ότι πετάνε σε τέτοιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν στη δράση για το Oman Cup. Εν ώψη της πρόβλεψης για την ημέρα έναρξη φαινόταν ότι μπορεί να είναι οριακή, ωστόσο στο τέλος 4 από τους προγραμματισμένους αγώνες ολοκληρώθηκαν στα νερά βόρεια της Μαρίνας. Ο άνεμος ήταν αρκετά καλός, με χρόνους συνεπείς, ομαδικές επιδόσεις και εξαιρετικά για τα πληρώματα. Το πλήρωμα Λίγνη έχει περάσει πολλές ώρες προπόνησης. Ο ανταγωνισμός στη λίμνη της Γενέβης έδειξε την τάξη τους. Οι Ελβετοί δημιουργήθηκαν εμφατικά, ξεκινώντας κερδίζοντας 3 από τους 4 αγώνες που προέκυψαν και 6 σημεία στο τέλος της ημέρας της πρώτης των αγώνων σε αυτή την περιοδία. Πρώτη δύσκολη ημέρα, ημέρα έναρξης και πλέουμε πολύ καλά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη.
Στη δεξιά πλευρά είχαμε πορεία, λίγη τύχη με τον άνεμο, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το προβάδισμά μας. Ήταν αρκετά.

Κλείσαμε κάποιες φορές τον άνεμο, ελαφρύ άνεμο, πριν έρθουν τα παιδιά από πίσω, αλλά παραμένουμε ήρεμοι και να επιστρέψει ο άνεμος, να έχουμε μια σταθερή ημέρα, δεν θα μπορούσαμε να ευχηθούμε κάτι καλύτερο. Οι αδιαμφισβήτητοι νικητές την δεύτερη μέρα, ολοκλήρωσαμε 2 νίκες σε 3 διαδρομές και αυτή είναι η ομάδα Ζούλου. Η ομάδα για σκίπερ ιδιοκτήτη. Εντυπωσιακή κατάσταση και για την ομάδα Λίγνη που ανέβασε ρυθμούς. Μια ξεφύγη στην διαδικασία της τελευταίας ημέρας των αγώνων. Ήταν αρκετά δύσκολη κατάσταση με τον άνεμο και η επιλογή μιας πλευράς ήταν δύσκολη επιλογή. Η ομάδα κατάφερε να κάνει τη σωστή επιλογή και η καλή απόδοση από την δική μου πλευρά είχε μεγάλη έκκληση στην τακτική. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση χθες το βράδυ για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα από χθες. Οπότε βρήκαμε μερικά κλειδιά να μπορέσουμε να μείνουμε μπροστά όπως ο Αέρας ή η ομάδα Λίγνη για να μπορέσουμε να πιέσουμε εκεί με τον τρόπο που το κάνουν και αυτοί. Το GC Racing Tour έχει μια μοναδική εμπειρία σε τοπικούς και διεθνείς καλεσμένους. Μια εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες με έναν τοπικό θησαυρό. Άπαντες έχουν γευθεί ήδη την φιλοξενία αλλά και τον τρόπο των εκδηλώσεων. Η ομάδα Oman αναπτύσσει τα ταλέντα της. Με λένε Μαρουά και πλέον με την ομάδα Κορασίδων, είμαι 24 ετών. Σήμερα έχω την ευκαιρία να πάω στο GC32. Μου αρέσει πολύ το άθλημα γιατί είναι πολύ γρήγορο και πετούν τα καταμαράν. Είναι διαφορετικά ανάμεσα στα άλλα σκάφη, έτσι μου αρέσει να πλέω με αυτά τα σκάφη. Για μένα που βγήκα στην Oman Air σήμερα ήταν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία μήνες και πρέπει να πω ότι με εξέπληξε εντελώς, λέει ο Σαμ Φορτέσκου. Η αίσθηση δεν μοιάζει με τίποτα από εμπειρία που είχα προηγουμένως. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι είναι λίγο σαν να πετάς και κάπως έτσι είναι, αλλά θα έλεγα να πετάς εκεί που στέκεσαι στο φτερό του αεροπλάνου προσχηματίζοντας ακροβατικά. Ενώ ότι υπήρχε τόση κίνηση εκεί έξω, ήταν μια αληθινή βόλτα. Έβλεπες πόση προσπάθεια έκαναν τα παιδιά, υπήρχε πολλή κίνηση πίσω μου. Ήμουν απλώς ένας αναβάτης, αλλά όταν ο αέρας άρχισε να σφυρίζει μέσα από αυτή την εξέδρα που χύνεται το νερό, τότε αποκτάς μια αίσθηση ταχύτητας ως τίποτα άλλο. Η βάρκα ανυψώνεται πάνω στα φόιλ και υπάρχει πραγματικά μια στιγμή τέλειας ηρεμίας και γαλήνης και ξαφνικά έρχεται ένα κύμα ή μια μετατόπιση του ανέμου και όλοι ξανακόβουν τα φόιλ, κόβουν τα πανιά και ξαναρχίζουν όλα από την αρχή. Μια αληθινή έκρηξη όπως περιέγραψε ένας επισκέπτης. Η πρώτη μέρα της διαδρομής ανήκει στην Αλίκνη, η δεύτερη στην ομάδα Ζουλού. Την τρίτη μέρα η ομάδα Oman Air πήρε την σκυτάλη. Η τοπική ομάδα κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες. Και ανέβηκε στην κατάταξη θέλοντας να κυνηγήσει την ομάδα Αλίγνη αλλά και την ομάδα Ζουλού που έμεινε σταθερά με τον Έρικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Υπήρχε άφθονο δράμα την τελευταία τέταρτη ημέρα του Oman Cup με ανέμους να παίζουν τον ρόλο τους. Οι πρωταθλητές έδειξαν ότι είναι το φαβορί. Με 3 νίκες σε 5 γεγονότα η ομάδα του Ernesto Bertarelli, η ελβετική ομάδα, πρόσθεσε αυτό τον τίτλο στο παλμαρέ της και η ομάδα Λίγνη λοιπόν ήταν η πρωταθλήτρια για αυτή την σεζόν του GC32 μετά από την ολοκλήρωση των αγώνων στο Oman. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα Αλίγνη.
Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Ομάν, ήταν τέλειο να το κερδίσει η ομάδα μας και μας έβαλε έτσι στη διαδικασία να κερδίσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό που κερδίσαμε στο Λάγκος ήταν τέλεια για την Λίγνη και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της ομάδας, αλλά και τον κύριο Περταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος και τους άλλους αγωνιζόμενους, γιατί αυτοί πάλεψαν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν όταν κάποιος πιέζει, επικεντρώνεσαι μόνο στο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις άλλες ομάδες για φέτος. Στην διεκδίκηση του τίτλου για την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού, η ομάδα Ζούλου ήταν αυτή που ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση του βάθρου, με τον Έρικ Μαρίς να κατακτά τον αντίστοιχο τίτλο για αυτή την σεζόν. Τερματίσαμε δεύτερη σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ήταν ένας από τους στόχους μας να τελειώσει η χρονιά στη μέση των επαγγελματιών ομάδων. Ξέρετε, είναι τρεις από αυτές τις διαδικασίες που έχουμε βγει δεύτερη. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτή είναι η γενική τελική κατάταξη. Αλίγνη, Ζουλού, Red Bull, Oman Air, Blue Star. Έτσι όπως ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στο Oman. Με την ομάδα Oman Air να κατακτά τη δεύτερη θέση, αλλά η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που πήρε τον τίτλο των νικητών σε μια μάχη που δεν είχε προηγούμενο. Η εμπειρία όμως της ομάδας Αλίγνη αποδείχθηκε περίτρανα. Η τελευταία διοργάνωση της σεζόν μόλις ολοκληρώθηκε, λέω Αντάμε Μινόπρι. Είμαστε ευχάριστοι θέση να είμαστε δεύτεροι στη σεζόν. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Αλίγνη όλο τον χρόνο και ερχόμαστε σε αυτό το τελικό γεγονός με μια καλή μάχη με την Αλίγνη, αλλά μας ξεπέρασαν και έτσι μας έδειξαν πραγματικά και σε όλο το στόλο πόσο καλά ταξιδεύουμε με αυτά τα GC32. Είναι η πρώτη μου σεζόν που ταξιδεύουμε με την Oman Air. Είναι μια υπέροχη σεζόν. Είχαμε πολλές νίκες. Φτάσαμε ψηλά από την πρώτη κιόλας ρεγκάτα, αλλά μείναμε και χαμηλά σε κάποιες άλλες. Τώρα, καθώς η ομάδα κατάφερε να αναπηδήσει στην Πάλμα και να πιέσει πραγματικά την Αλίγνη, απλά καταφέραμε να μπούμε στην πρώτη θέση, να έχουμε αρκετά εδώ να παλέψουμε. Είμαστε χαρούμενοι τελικά για το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ακριβώς πού πρέπει να βελτιωθούμε και πιστεύουμε ότι αν μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου θα έχουμε πιο δυνατή στην διαδικασία. Τερματίζοντας τρίτη στο Man Cup, η αυστριακή Hangara και Steinacher της Red Bull ανέβηκαν στο podium σε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Αποδείχθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα την τελευταία ημέρα. Είχαμε κάποια προβλήματα κατά τις δροσερές μέρες εδώ με τα κύματα. Είχαμε κάποιες όχι καλές προσεγγίσεις στις υπαίνιμες πύλες στο μεγαλύτερο μέρος των αγώνων και αυτό μας κόστησε πολύ. Είχαμε ένα τρόπο με τον χειρισμό των σκαφών, δυσκολευτήκαμε λίγο με τις κυματιστές συνθήκες. Ήταν πολύ καλύτερα τα επίπεδα στη λίμνη κάρτα. Ήταν δύσκολο για εμάς εδώ με τα κύματα με αυτόν τον ρυθμό. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία στο GC32, σε αυτό το πρωτάθλημα που είχε αρκετές όμορφες στιγμές. Με την γενική κατάταξη, την ομάδα Αλίγνη να είναι η πρωταθλήτρια, με την ομάδα Oman Air να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την ομάδα Red Bull στην τρίτη της γενικής κατάταξης για όλη την σεζόν. Σίγουρα η προσθήκη αυτού του γεγονότος στο Oman ήταν κάτι το διαφορετικό. Και είναι βέβαιο ότι θα δούμε και στο μέλλον να επαναλαμβάνεται, αφού οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες στη οπλόη ήταν εξαιρετικές.
και στο ΜΑΝ το απόλαυσαν κιόλας με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις και γιορτές που έφεραν το στοιχείο το τοπικό του πολιτισμού και όσων φυσικά πρεσβεύουν σε μια διαφορετική συνθήκη στο ΟΜΑΝ που χτίζει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Η αγωνιστική περιοδία GC32 φτάνει στο τέλος. Λοιπόν, μας λέει ο Κρίστιαν Μέσερ, υπεύθυνος της διοργάνωσης. Είχαμε 5 εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε στη Σαρδινία, στην Ιταλία, πήγαμε στην Πορτογαλία, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, στην Ισπανία και πίσω στην Ιταλία Γκάρντα, στη Λίμνη και τώρα ολοκλήρωσαμε το ταξίδι μας στο Μουσκάτ στο Ομάν. Είχαμε 4 πολύ συναρπαστικές ημέρες αγώνων και τώρα η περιοδία τελείωσε. Κοιτάμε μπροστά για μια υπέροχη σεζόν που θα ακολουθήσει. Να είστε καλά.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, και θα βρεθούμε στο Ομάν, σε μία από τις πιο γραφικές χώρες της νοτιοανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου στην Ασία. Για 6 μέρες συγκεντρώθηκαν δρομείς από όλο τον κόσμο για να νιώσουν τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης της ερήμου του Ομάν. Στον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθωνίους, είναι απόλυτα αυτάρκης η διαδικασία που ξεκινάει από την οάση Μπιντιγιάχ. Ο μαραθώνιος της ερήμου είναι ένας αυτάρκης αγώνας από 2013 μέτρα διαδικασίας. Είναι για 7η φορά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Οι αθλητές μπορούν να δοκιμάσουν τον πολιτισμό του Ομάν, το χορό, το φαγητό, να ενθαρρύνουν και άλλους να επισκεφθούν και να μοιραστούν παραστάσεις από μια χώρα ειρήνης, μας λέει ο Αλ Χαΐρι. Έμπειροι δρομείς ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Ομάν, αλλά τι τους έκανε να έρθουν εδώ στη μέση της ερήμου για μια εξαήμερη απαιτητική περιπέτεια? Την πρώτη φορά δεν ήξερα καν για το τρέξιμο στην έρημο, το θυμάμαι τόσο καθαρά. 2011 ήταν, όταν κάθομαι στη δουλειά, στο γραφείο μου, μπροστά στον υπολογιστή, και υπήρθε ένα άρθρο, λέει ο Ρομπ Γουάρτ, στο δελτίο ειδήσεων, για ανθρώπους που έτρεχαν στην έρημο. Έτρωγα το σάντουιτς μου και απλά είδα την εικόνα και σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Και ότι το σάντουιτς έπεσε εκεί στο πληκτρολόγιο, σκέφτηκα απλά θα το κάνω. Με ενδιαφέρουν πολύ οι έρημοι. Ο μαραθώνιος έρημου του Ομάν ήταν πάντα στη λίστα μου για να τον εξερευνήσω, και νομίζω ότι σε μια έρημο σαν και αυτή είναι πραγματικά ωραία ευκαιρία να δείτε τις διάφορες πτυχές της έρημου. Επισκέφτηκα το Ομάν πριν από 5-6 χρόνια, μόνο για δουλειά, λέει η Εμμανουέλε Ρομάνζη. Πέρασα μερικές μέρες στο Μουσκάτ και είπα, αυτή είναι πολύ ωραία χώρα. Όταν ανακάλυψα αυτό το μαραθώνιο, αποφάσισα να το κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα αυτό. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ωραίος τρόπος για να ανακαλύψεις την έρημο του Ομάν. Η περιπέτεια στην έρημο ξεκίνησε με την άφιξη των αθλητών στο Base Camp στο Μπιντιγιάχ. Οι αθλητές έπρεπε να πάρουν τους αριθμούς που θα τους ακολουθούσαν και να βάλουν τον εξοπλισμό τους κάτω για επιθεώρηση, για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα απαραίτητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει μια υποχρεωτική λίστα αντικειμένων που πρέπει να έχετε μαζί σας, όπως επαρκές φαγητό και την τσάντα για ύπνο, και πρέπει να προετοιμαστείς. Αν έχεις προετοιμάσει διαδικασία φαγητού, είναι πραγματικά επιστήμη. Προσπαθώ λοιπόν να έχω ένα ελαφρύ πρωινό και κάτι ενδιάμεσο, και μετά να έχω ένα μεσημεριανό όταν είμαι σε μια κατασκήνωση, και στο τέλος ένα πραγματικό δείπνο. Επίσης πάντα έχω επαρκείς μικρές μπουκές σαν ηλεκτρολίτες, τους προσθέτω σε πόσιμο νερό και συνεχώς ανεφοδιάζω για να βρίσκομαι στην έρημο και αυτό να με κρατάει όταν τρέχω. Ένα ζεστό δείπνο υποδοχής γεμάτο από τοπικές γεύσεις περίμενε τους αθλητές να γεμίσουν τις δικές τους μπαταρίες τελευταία φορά πριν από την έναρξη του μαραθωνίου της ερήμου του Ομάν. Ακολούθησαν παραδοσιακός χορός και μουσική του Ομάν για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στον ντόπιο πολιτισμό. Όταν ήρθαμε στην κατασκήνωση, διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα, και όταν ήρθαμε στις σκηνές με μικρά κρεβάτια και μικρά τραπέζια, ακόμα και την πετσέτα, ήταν έτσι συγκινητικό. Νιώσα πραγματικά ότι είμαι ευπρόσδεκτη. Έτσι ο κόσμος με ήθελε πραγματικά στην χώρα του και στα σπίτια τους. Το επόμενο πρωί όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη περιπέτεια. Η ατμόσφαιρα στο καμπ των δρομέων γέμισε με αδρεναλίνη και ενθουσιασμό αυτούς που ήταν να τρέξουν στο εξωτικό και όμορφο Ομάν.
δρομήσαν το τελευταίο τους ευχάριστο πρωινό και πριν ξεκινήσουν για την έρημο για τις 6 αυτές ημέρες της συνολικής περιπέτειας. Οι δρομείς οδηγήθηκαν σε γραμμή εκκίνησης όπου ξεκίνησε επίσημα η πρώτη μέρα του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν, γιορτάζοντας έτσι παράλληλα την 49η επέτειο της Εθνικής ημέρας του Ομάν στο χωριό Αλ-Γουάτ του Μπιντιγιάχ. Παραδοσιακοί χωροί, άλογα, καμήλες άνοιξαν την τελετή στην οποία παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι. Okay. Διεθνείς δρομείς από όλο τον κόσμο ήρθαν για να αγωνιστούν στο Ομάν σε αυτή την εντυπωσιακή και προκλητική έρημο. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πρώτα σε τέτοιους αγώνες. Θέτει το υπόβαθρο ως προς το τούνι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ξέρω τι περιμένω τώρα. Πόση μαλακή άμμος. Ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι όλα τα κατάφεραν καλά και δεδομένο αυτό προσωπικά είναι η πρώτη μου φορά. Οπότε χαίρομαι που το πέρασα και είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ. Ήταν καταπληκτικό. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο απομονωμένο, καθώς ήταν πιο βαθιά στην έρημο, δίνοντας την εμπειρία στους συμμετέχοντες, αυτοί που αναζητούσαν την αίσθηση της μοναξιάς και το μυστήριο της ερήμου. Η αμόλοφη ήταν μικρή και ακόμη και όταν φαίνονταν συμπαγής και εύκολη για τρέξιμο, υπήρχαν μονοπάτια με μαλακή άμμο που καθιστούσαν δυσκολότερο το τρέξιμο. Μια εμπειρία ζωής ήταν σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αφορά τη ζωή, είναι ότι πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Αλλάζει το χρώμα της ερήμου, είναι πραγματικά απίστευτο. Συνάντησα μια εμπειρία, ένα κλίμα δροσερών ανθρώπων, μια καταπληκτική εμπειρία και σίγουρα θα το έκανα ξανά. Σίγουρα είναι μια εμπειρία ζωής για εμένα, πολύ περισσότερο από έναν απλό αγώνα. Για μένα το αγωνιστικό μέρος δεν είναι η πιο σημαντική πτυχή. Η πρόκληση εναντίον του εαυτού σου είναι μια μεγάλη περιπέτεια μέχρι στιγμής. Είναι ένα πραγματικά όμορφο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί αμόλοφοι, ψηλοί, χαμηλοί, απότομοι, όλα όσα επιθυμείς σε μια έρημο. Είναι δύσκολο αλλά πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά ένα τοπίο που κόβει την ανάσα. Οι δρομείς απολάμβαναν τη ζωή στην έρημο αφού διέσχιζαν κάθε γραμμή τερματισμού. Αλλά η Οργανωτική Επιτροπή είχε πολλά πράγματα να κάνει και να προσφέρει μια ξεχαστή εμπειρία. Το να ζεις στη μέση της ερήμου απαιτεί κάτι παραπάνω από ικανότητες της οργάνωσης. Είναι πολύ δύσκολο, έπρεπε να οργανωθεί και να δουλέψει σε ένα χρόνο όπως είχε προγραμματιστεί. Έχουμε διαιτητές, τον σχεδιαστή δρομής, σήμανση για την ιατρική ομάδα, την ομάδα logistics, την οργανωτική ομάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έτσι η ζωή μας θα γίνει ευκολότερη. Η ομάδα logistics κάνει εξαιρετική δουλειά, ξεκινάει τη μέρα πριν από κάθε στάδιο, χωρίζονται σε ομάδες, οι πρώτοι έστειναν τις σκηνές μέχρι 4-5 σκηνές και μετά η επόμενη ομάδα θα στήσει την κουζίνα, τις τουαλέτες και θα φτιάξει άλλη μία κατασκήνωση. Λόγω της εξαιρετικής δουλειάς των διοργανωτών, ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι μια καθιερωμένη διοργάνωση υπερμαραθωνίου που προσελκύει τους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όπως το Ραχίντ Αλ Μουραμπίτι του Μαρόκου, που ανταγωνίζεται για 7η φορά αυτή την διοργάνωση. Εντυπωσιακές εικόνες, δύσκολες οι συνθήκες και φυσικά σε όλα αυτά απαιτείται μια διοργάνωση για να φέρει εις πέρας
αυτό το δύσκολο έργο. Το κίνητρο του να έρθω εδώ στο Man Desert Marathon βασίζεται σε επιθυμία να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος. Εκπληκτικά τοπία. Μου αρέσει επίσης να χτίζω νέες σχέσεις με τους υπόλοιπους αθλητές. Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι φόρος τιμής στην ζωή των νομάδων, της ερήμου, των αμόλοφων και της περιπέτειας. Για μένα είναι μαγεία. Πριν την ένταξη της τρίτης ημέρας, στο πλαίσιο των εορτασμών του Σουλτανάτου για την εθνική εορτή, λήφθηκε εικόνα με σχηματισμό 49 σε σχήμα και έτσι δόθηκε το σήμα της εκκίνησης. Τρεις μεγάλοι αμόλοφοι τους περίμεναν, αλλά οι δρομείς εκμεταλλεύτηκαν το δροσερό καιρό και κινήθηκαν γρήγορα στο πρώτο σκέλος. Το τοπίο συνέχισε να εντυπωσιάζει τους δρομείς, καθώς έμειναν με δέος να κοιτούν την αλλαγή του χρώματος της άμμου από χρυσαφένιο σε κόκκινο και την σπάνια παρουσία πράσινης βλάστησης ανάμεσα στους αμόλοφους. Η έρημος έχει πολλές ομορφιές να μοιραστεί. Η πρώτη θέση ήταν για τον Ρασίντ Αλ Μουραμπίτη, η δεύτερη για τον αδελφό του, τον Μουχάμεντ, και η τρίτη για τον Χευγένη Γλίβα από την Ουκρανία. Η πρώτη γυναίκα που έφτασε ήταν η Αλίζα Ράχη, ακολουθούμενη από τους Πιτζάλι Φαπιάνα και Ρομάτζι Εμμανουέλε, από Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα. Ένα σούπερ μαραθώνιος 6 ημερών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να δεις τη γραμμή του τερματισμού θέλει αρκετή προπόνηση και προετοιμασία για να φτάσεις εκεί. Είναι όμως αρκετό. Πολύ τρέξιμο. Έκανα πολύ τρέξιμο για να προετοιμαστώ για το μαραθώνιο, επίσης για όλο το πακέτο. Προέρχομαι από μια χώρα χωρίς άμμο, μόνο στην παραλία, οπότε πέρασα πολύ καιρό για να προετοιμαστώ για αυτόν τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι να τρέχεις με την τσάντα και το βάρος σε έναν κανονικό μαραθώνιο, παρότι είναι ένας κανονικός αγώνας. Αυτό είναι σημαντικό, πολύ διαφορετικό όταν έχεις βάρος, οπότε έτρεξα με το βάρος μου για να προετοιμαστώ. Η προετοιμασία γι' αυτό είναι αρκετά δύσκολη στη Νέα Ζηλανδία, γιατί ήταν χειμώνας, έτσι και εγώ τρέχοντας σε βροχή προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ήταν να τρέχεις στην άμμο. Πήγαινα στις προπονήσεις, κανόνισα τα θέματα μου. Στόχος ήταν να τρέξω αρκετά χιλιόμετρα και το έκανα. Η σωματική προπόνηση είναι πολύ σημαντική για καλή απόδοση, αλλά σε αυτού του είδους τους αγώνες η νοοτροπία είναι αυτό που σε κρατάει δυνατό και σε οθεί στα άκρα να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να φανταστείς την γραμμή του τερματισμού. Θα έλεγα ότι το νοητικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από τη σωματική δύναμη. Είναι να απονέσεις, πρέπει να συνεχίσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας πιο κάτω. Υπάρχει αυτό το αστείο ότι το ultra running είναι ένας 90% για την νοοτροπία και 10% για το φυσικό μέρος και κάποιοι άλλοι λένε όχι, είναι 90% για το νοητικό πλαίσιο και άλλο 10% είναι μόνο στο μυαλό σου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σωματικά αλλά και ψυχικά. Στις 6.30 στο τέταρτο στάδιο ξεκίνησε με ένα ηλιόλουστο πρωινό, με το πρώτο χιλιόμετρο να αποτελούνταν από μικρούς αμόλοφους, ο ένας να κατεβαίνει μια διάβαση δρόμου ακολουθούμενη από 22 χιλιόμετρα μικρών συμπαγών αμόλοφων. Στο πέμπτο χιλιόμετρο έγινε ο πρώτος έλεγχος και το τοπίο είχε μια μικρή βλάστηση, κάνοντας τη θέα λίγο πιο πράσινη. Στο τέταρτο στάδιο, αυτό το στάδιο ήταν η προετοιμασία του αυριανού διπλού, ξεκινώντας αργά το απόγευμα με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην έρημο του Ομάν. Οι δρομείς πρέπει να εκμεταλλευτούν
το φως όσοι το έχουν για τρέξιμο κάτω από τον έναστρο ουρανό της Σερίμου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν σχεδόν μια ολόκληρη μέρα για να ξεκουραστούν και απολαύσουν τις δονήσεις του Camp σε Steel Oman. Το τρέξιμο είναι το μόνο μέρος, όλα τα άλλα είναι εμπειρία, η συνάντηση της κατασκηνωτικής ζωής, οι άνθρωποι που μιλούν σε ανθρώπους και όλα αυτά. Προηγουμένως θα πρέπει να έχεις πέρασει ένα μεγάλο μέρος, αλλά κάθεσαι στη σκηνή, υπάρχουν αγγλικά, δανέζικα, γερμανικά, από τη Νέα Ζηλανδία, άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε για οτιδήποτε και για όλα. Είναι πολύ καλό, μου άρεσε πολύ. Το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ακριβώς εδώ με το τοπίο που βλέπουμε γύρω μας, επειδή είναι κλασικό ερημικό τοπίο για το οποίο διαβάζεις και βλέπεις την τηλεόραση σε ταινίες, είναι πραγματικά εδώ να κοιτάξεις γύρω σου και να τα πάρεις όλα μέσα σου. Είναι φανταστικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και βλέπω πώς είναι. Fantastic. It's really the reason why I came here. So very happy just to be here in this environment and see what it's like. Η ζωή στην κατασκήνωση είναι πολύ δροσερή. Υπήρχαν υπέροχοι άνθρωποι. Έρχεσαι από το Ιράν και απλά βρίσκεσαι εδώ στο έδαφος με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είσαι κοντά τους, πλένεις το πρόσωπό σου. Είναι καταπληκτικό. Είναι εκπληκτικό αυτό που ζούμε. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστα εδώ. Ήμουν με πολλά άτομα ως σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αγώνα το συναντάτε πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν τόσες πολλές ιστορίες να μοιραστούν. Έτσι, αυτό πραγματικά προσθέτει στην όλη εμπειρία. Το τρέξιμο στην έρημο είναι εντυπωσιακό και μια εμπειρία ζωής, αν και μερικές φορές στη μέση του πουθενά, χωρίς κανένα γύρω σου, μπορεί να νιώθεις μόνος και αδύναμος. Γι' αυτό ορισμένοι από τους αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ομάδες και να μοιραστούν την ίδια ιστορία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης, μεταξύ των συμπαιχτών μοιράζονται και το φαγητό. Είναι κάτι που επιτρέπεται. Και αρκετοί το κάνουν λειτουργώντας ομαδικά. Στην πραγματικότητα το κάνω αυτό με έναν φίλο μου, οπότε το κάνουμε ως ομάδα. Εμείς πάντα μιλούσαμε για το πόσο ωραία περιπέτεια θα ήταν να το κάνεις σε έναν εξαήμερο αγώνα τρέχοντας στην έρημο. Ήμασταν και οι δύο αρκετά τρελοί για να εγγραφούμε σε αυτό, οπότε και έτσι έγινε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω, το πρώτο μου στάδιο. Έχω κάνει πολλούς μαραθώνιους ή μαραθώνιους, αλλά αυτό είναι λίγο φιλόδοξο. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να το ξεπεράσουμε. Το καλό να είσαι με μέλος της ομάδας είναι ότι σε υποστηρίζουν και εσύ τους υποστηρίζεις επίσης. Ενθαρρύνεις τον άλλον και μοιράζεσαι το φαγητό. Είναι πραγματικά υπέροχο, υποθέτω μια υποστήριξη, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα να είσαι μέλος μιας ομάδας, αλλά νομίζω ότι τρέχοντας σε διαφορετικές ταχύτητες που μπορεί να είναι πρόκληση, όπως έγινε σήμερα στον Μαραθώνιο, αυτή θα ξεκινήσει μια ώρα πριν από μένα. Ελπίζω να την προλάβω και να τελειώσουμε τον αγώνα μαζί. Μια εξαήμερη εκδήλωση υπερμαραθωνίου σας δίνει όμορφες αναμνήσεις για να θυμάστε έναν απολαυστικό τρόπο ζωής στην έρημο. Αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα, επειδή οι αθλητές πιέζουν τους εαυτούς τους κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να αποδώσει καλά. Γι' αυτό έμπειροι γιατροί αναζητούν τις ιστοδρομίες όσο διαρκεί κάθε μέρα ένας αγώνας και φροντίζουν την προστασία της υγείας των αθλητών. Ο ρόλος μας εδώ είναι να παρακολουθούμε τους αθλητές στην πορεία για να βεβαιωθούμε ότι το κάνουν και δεν έχουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Είναι από τα κύρια προβλήματα η θερμοπληξία αρκετά συχνά εδώ. Εάν δεν είχαν πιει αρκετά νερό, αν δεν είχαν αρκετό αλάτι, οι ηλεκτρολίτες, μπορεί
να αποτελέσει πρόβλημα η ζέστη, οπότε χρειάζεται να φέρουμε αθλητές εδώ για να βεβαιωθούμε ότι τα υγρά τους είναι καλά. Έχουμε προβλήματα με μυοσκελετικά προβλήματα, επομένως άτομα με υπερβολική χρήση με τρυφερούς μυς, ειδικά για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το περπάτημα στην άμμο, θα πρέπει να δουν φυσιοθεραπευτή. Φυσικά πολλά προβλήματα με φουσκάλες, η ομάδα των παιδιάτρων έρχονται εδώ από την Γαλλία και παίρνουν ώρες κάθε βράδυ φροντίζοντας τις φουσκάλες των ανθρώπων, βάζοντας αντισηπτικό, επιδέσμους, έτσι ώστε όλα να είναι όπως πρέπει. Το πρωί της πέμπτης μέρας οι αθλητές απολάμβαναν την κατασκηνωτική ζωή και προετοιμάζονταν με τον εξοπλισμό τους για τα πιο αναμενόμενα και πιο κρίσιμα 42 χιλιόμετρα σε νυχτερινή σκηνή. Η κατασκήνωση γεμάτη ενθουσιασμό και όλοι αναπομονούσαν να τρέξουν κάτω από τα φωτεινά αστέρια. Ανυπομονώ για τη βραδινή σκηνή, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, το ίδιο έξω τη νύχτα με υπέροχες εμπειρίες, θα μπορούσες να δεις διαφορετικές κινήσεις, οπότε ανυπομονώ. Θα ήταν ωραίο να το κάνουμε, όταν ο ήλιος πέφτει και γίνεται ωραίος και δροσερός ο καιρός. Ψάχνω στην πραγματικότητα από μικρός να βρεθώ σε μια τέτοια περίπτωση. Ανησυχώ για το τελευταίο στάδιο παρά τη νύχτα, οπότε ανυπομονώ πραγματικά για απόψε. Οι δρομείς παρατάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού ηλιοβασιλέματος στους αμόλοφους για ένα έπος που θα ακολουθήσει σε νυχτερινή σκηνή. Το τρέξιμο στην έρημο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα φωτεινά αστέρια είναι απλώς μια μαγική εμπειρία. Είσαι τη νύχτα, πραγματικά το απόλαυσα. Κάτι το διαφορετικό για αυτούς τους δρομείς. Είναι ωραίο, κάτι όμορφο, σαν τα αστέρια. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το έκτο stage, στα τελευταία 23 χιλιόμετρα, τεράστια άμμος, αμόλοφοι που χωρίζουν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα, έμεινε μια τελευταία σκηνή για τον μεγάλο τελικό της δύσκολης εβδομάδας. Οι δρομείς πέτυχαν ένα στόχο ζωής και θα το θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ολοκλήρωσα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Ναι, το έκανα. Απλά μια λέξη, φανταστικό. Στην πανεμορφή παραλία της Αραβικής θάλασσας περίμενα τα μετάλλια τους μετέχοντες. Ο πρώτος που έφτασε ήταν ο Ραχίντε Αλμουραμπίτι, με τη δεύτερη θέση να την καταλαμβάνει ο αδερφός του Μοχάμεντ και τρίτος ήταν ο Κλίβα Ιβάν από την Ουκρανία. Πρώτη άφηξη των γυναικών από την Αζίζα Ραγί από το Μαρόκο, ακολούθησε η Φαμπιάνα Πιτσάλι από την Ελβετία και τρίτη θέση για την Εμμανουέλε Ρομάντζι από την Ιταλία. Το έκτο στάδιο ήταν μια γιορτή για ένα τεράστιο στόχο που επιτεύχθηκε. Πολλοί συμμετέχοντες πήραν ενέργεια μετά από 6 εξαντλητικές ημέρες προσπάθειας για να χορέψουν με χαρά στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής που γέμιζε τον αέρα. Την επόμενη μέρα οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη του Ομάν, όπως το Γουάντι, ένα εκπληκτικό βραχώδες φαράγγι με μικρές λίμνες στον πυθμένα του. Τα επόμενα χρόνια η εκδήλωση θα διασχίσει αυτή την περιοχή ως μέρος του ολοκένουργιου δρόμου που σχεδιάστηκε για το 2020. Θα αλλάξει η μορφή του αγώνα, έτσι θα έχουμε την περιήγηση στο βουνό του Ομάν, 60 χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα συνέχεια. Μετά θα έχουμε το μαραθώνιο της έρημου του Ομάν, το κλασικό που περιλαμβάνει τα 42 χιλιόμετρα, αλλά και οι άτομα που θέλουν να τρέξουν περισσότερο. Η απόσταση περιλαμβανομένου του Oman Mountain Tour αλλά και του Oman Marathon Classic, θα υπάρχει και το Oman Grand Tour. Στο τέλος της μέρας μια εντυπωσιακή τελετή με την απονομή των βραβείων με παραδοσιακό τρόπο περιμένει να επιβραβεύσει όλες τις προσπάθειες των αθλητών
και να σφραγίσει μια περιπέτεια ζωής μέχρι την επόμενη χρονιά για το μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν. Να είστε καλά.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, με σημαντικά γεγονότα. Θα αφιερωθούμε σήμερα στην εξωτική χώρα της Μαλαισίας, στην νοτιοανατολική Ασία, και σε τρεις μέρες αγωνιστικής δράσης στην Taiping, στο Perak, που θα προσελκύσει την προσοχή του κόσμου σε ένα τοπίο με υπέροχα δάση, ζούγκλες, δρόμους και πολιτισμό του Taiping, συνδυάζοντας τέλεια την διαδικασία του Malaysia Mountain Trail Festival. Μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου. Το μοναδικό κλίμα, το φυσικό τοπίο και επίσης μία από τις 17 διάφορες χώρες με ομοιογενή βαριά ενδυμικά είδη. Με 14 πολιτείες, το Περάκι βρίσκεται στη βόρειο-δυτική Χερσόνησο της Μαλαισίας, με την Ταϊμπόγκονε από τις περισσότερες ιστορικές περιοχές στη χώρα να είναι αναγνωρισμένη ως τρεις από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες, βασίζεται στο κτήμα της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Όταν είσαι εδώ, το πράσινο, το υπέροχο φαγητό, τα μαθήματα ιστορίας της πόλης είναι αυτά που θα σου μεταφερθούν. Μια πολυπολιτισμική χώρα με εξαιρετικό φαγητό, ινδικό φαγητό, κινέζικο, μαλαισιανό φαγητό. Έχετε να δείτε πώς θα αλληλεπιδράτε με τον άλλον, και αυτή είναι η ομορφιά στην Μαλαισία. Συνδυάζοντας εξαιρετικό ανταγωνιστικό έδαφος και τον μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping θα δώσει στην σεζόν του πρωτάθληματος της Ασίας Trail Master μια διαφορετική οπτική, ένα πρωτάθλημα που στέλνει στις πιο εικονικές τοποθεσίες στην Ασία την δράση και αποτελεί εμπειρία ζωής. Πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για τρέξιμο trail, οι δρομείς έρχονται εδώ γιατί τους αρέσει, έχουν ένα ωραίο μέρος να μείνουν, ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Taiping Ing Self σημαίνει ειρηνικά. Μετά τον περσινό επιτυχημένο αγώνα, τον ντεμπούτο για τρεις ημέρες, η Taiping φιλοξενεί τη δεύτερη έκδοση του North Face Malaysia Mountain Trail Festival σε μια εορταστική αθλητική ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο για τους elite αυτός ο αγώνας, για τους λεγόμενους γρήγορους δρομείς, είναι στην πραγματικότητα για όλους. 2.102 δρομείς από 35 χώρες αυτό το έτος, που αυξάνονται συνεχώς σε σχέση με την πρώτη έκδοση, θα δώσουν την αίσθηση ενός αγώνα που έχει να κάνει με πολλές διαδικασίες, και φυσικά απάντες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα τέτοιο όμορφο κλίμα. Πιστεύουμε ότι θα ενθουσιαστούν οι δρομείς που θα έρθουν εδώ και θα θέλουν να επιστρέψουν. Τελικός της αναμέτρησης του πρωταθλήματος Asia Trail Master, το φετινό North Face Malaysia Mountain Trail Festival συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες. Για να λάβουν μέρος σε αυτές τις ειδικές διαδρομές. Το σύνθημα είναι «Χάσε το μυαλό σου, ανακάλυψε την ψυχή σου». Δεν θα είναι το πιο σημαντικό εδώ στην Μαλαισία,
αλλά δεν θα είναι και το πιο εύκολο. Έχεις το μυαλό σου να ανακαλύψεις την ψυχή σου. Φύση, πρόκληση, ανταγωνισμός και πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από όσους στο παρελθόν αθλητές, με τον ανταγωνισμό να είναι πιο έντονος πριν από το τέλος της διαδικασίας του Asia Trail Master, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της σεζόν μεταξύ των κορυφαίων που συμμετέχουν, ο Ultra Trail Runner δρομής είναι ο David Sibbat, ένας αθλητής ο οποίος έγινε γνωστός από τα μεγάλα του επιτεύγματα και τη συνεισφορά του στο άθλημα. Είναι επίσης ο υπερασπιστής τίτλου μετά την νίκη το περασμένο έτος στον αγώνα της Μαλαισίας Mountain Trail Festival. Αυτός είναι λοιπόν ο Μαλαισιανός David Sibbat, 37 ετών, ο οποίος είναι Ultra Trail Runner. Η ιστορία του David Sibbat για το πώς συμμετείχε στο τρέξιμο είναι ένα τέλειο παράδειγμα του τρόπου για το ανθρώπινο πνεύμα, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή. Ένας άνθρωπος που ανακάλυψε με αυτόν τον τρόπο τα όρια του. 10 χρόνια πριν ξεκίνησα να δουλεύω στο λιμάνι, τότε έκανε ένα το βελγικό Ultra Train. Ξεκίνησα την διαδικασία αυτή, όχι μόνο με βοήθησε αναφορικά με την εργασία μου, αλλά έφτιαξε και όνομα για την Μαλαισία. Όπως ανέφερα, φυσικά συνέχισα να δουλεύω εκτός από το να τρέχω και παραδέχτηκα σε όλους τους φίλους μου στην Σαμπάχ ότι μπορούσα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδικασία σαν ultra runner, όχι μόνο στη Μαλαισία αλλά και στην Ευρώπη. Κέρδισα στο mountain trail για μένα και την οικογένειά μου. Εκτός από το να είσαι σκληρός εργάτης και επαγγελματίας αθλητής, ο David είναι και πατέρας που φροντίζει βαθιά την οικογένειά του και μαζί έχουν βιώσει αυτή την καριέρα, υποστηρίζουν ένα τον άλλον και συχνά ταξιδεύουν μαζί. Με την οικογένειά μου, με την γυναίκα μου, τα παιδιά μου, φροντίζω να τους ενισχύω και αυτοί με ενθαρρύνουν. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ακολουθούσαν την πρόοδό μου. Είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάζεσαι υπό καλές συνθήκες για τρέξιμο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το περιβάλλον, η ποιότητα του περιβάλλοντος και η υποστήριξη που έχεις και χρειάζεσαι. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πάντα με ακολουθούν κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και της κούρσας που έχω να δώσω. Μερικές φορές η γυναίκα μου με ακολουθεί και στους αγώνες 50 χιλιόμετρων ακόμη αλλά και 100 χιλιόμετρων. Ας εμπιστέψουμε όμως, γιατί όλα είναι έτοιμα για να δώσουν οι αθλητές τον καλύτερο εαυτό τους. Ο καθένας το επιχειρεί για προσωπικούς του στόχους. Μόνο ένας όμως θα γίνει πρωταθλητής. Ο στόχος του David Sibbat δεν είναι άλλος από το να ξεπεράσει τους πάντες και να ενισχύσει την επιτυχία που είχε. Έχουμε και τον Αλεσάντρο Σέρπα, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Trail Master από το 2018 από την Ιταλία.
έτοιμος να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει ξανά στα 34 του χρόνια. Είμαι επιχειρηματίας στην Σιγκαπούρη με 4 ετών και είμαι ultra trail runner. Όταν μπλέκεσαι στον επιχειρηματικό κλάδο, υπάρχει ομορφιά πίσω στο έργο σου. Εργάζεσαι και δεσμεύεις το έργο για αυτά τα ίδια τα αθλήματα. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν εδώ, στην Ασία σαν trail runner, θα ήμουν ανταγωνιστικός κάπου αλλού και θα μπορούσα να έχω δεσμευτεί σε αυτή την συνθήκη. Πώς μπορώ να συνδυάσω την προπόνηση με τον αγώνα και την επιχειρηματική ζωή? Όντως με βοηθάει ο προπονητής, δεν είναι εύκολο. Με βοηθάει να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα την ώρα των αποφάσεων και κάθε μέρα για 6 μέρες την εβδομάδα διανύω 125 χιλιόμετρα. Δεν έχω νυχτερινή ζωή. Η ζωή μου είναι βασικά φτιαγμένη στο να τρέχω και να δουλεύω. Δεν έχω οικογένεια εδώ. Πράγματι έχω πολλούς φίλους, ειδικά στην κοινότητα του running, αλλά μπορώ να επικεντρωθώ στην δουλειά μου και στο τρέξιμο μόνο. Η κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλήματος ATMC δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτείται προσπάθεια και αφιέρωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τον Αλεσάντρο Σέρπα να γνωρίζει τον πόνο και την αφοσίωση που απαιτείται. Ο Αλεσάντρο Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλώς για να τερματίσει. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολο, ήταν μεγάλος ανταγωνισμός. Είχα τον Ισπανό Σάλβα Ράμπλα, ο οποίος ήταν πραγματικά προκλητικός. Παλεύαμε, ήταν τυχερός που πήρε την πρώτη θέση. Μαχόμαστε συνεχώς, όπως έγινε και στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο. Όταν πέρασα τον τερματισμό ήταν πραγματικά απίστευτο, γιατί στο τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε 11 μήνες πριν είχα χιλιάδες χιλιόμετρα τρεξίματος, προπόνηση, τραυματισμούς και στιγμές που απλώς θες να τα παρατήσεις όλα και κατά κάποιο τρόπο σκέφτομαι γιατί εκείνη τη μοναδική στιγμή όταν φτάσεις να βρεθείς στην τελική γραμμή και να διασχίσεις την τελική γραμμή, κάποιος σου λέει ότι έχουμε το ασιατικό Trail Master Champion και νομίζω ότι αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξε στο τέλος την ζωή μου και θα την θυμάμαι για πάντα. Ο Αλεξάνδρος Άρπα δεν ήρθε εδώ απλά για να τερματίσει, θέλει να κατακτήσει θέση στο podium, να βρεθεί στους κορυφαίους που θα ολοκληρώσουν αυτή την διαδικασία του αγώνα στα μονοπάτια της Taiping. Μεταξύ τους και ο Μαλαισιανός Ultra Trail Runner, ο David Simbad. Ο David Simbad είναι από τους καλύτερους στην περιοχή. Συναγωνιστήκαμε μαζί πολλές φορές σε διάφορα μέρη. Είναι γεννημένος σε αυτό το περιβάλλον και το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι σαν βούτυρο στο ψωμί του, οπότε έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα για να μπορέσει να βρεθεί στον τερματισμό.

Το θέμα είναι να μπορείς να εξοικειωθείς με αυτή την περιοχή. Η ψυχική προετοιμασία αρχίζει καιρό πριν και είναι σημαντικό στοιχείο. Θα χρειαστούν πάνω από 20 ώρες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας των 84 χιλιομέτρων. Η τελετή έναξης και υποδοχής οργανώθηκε με ηχητικά παραδοσιακά όργανα και ακολουθείται από την εισαγωγή κάποιου αθλητισμού στοιχείου, έτσι ώστε να μπουν οι αθλητές στον περιβάλλον χώρο. Το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι απίστευτα υψηλό. Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος, έχει επιθεωρηθεί για να βεβαιωθούν όλοι ότι απαιτούνταν τα μέτρα ασφαλείας και να είναι πανέτοιμοι για την ημέρα έναρξης του αγώνα. Ο αγώνας αυτός δεν προσελκύει μόνο αθλητές και αφιερωμένους δρομείς, αλλά σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, από τους επαγγελματίες που έρχονται να βιώσουν αυτό το μοναδικό γεγονός, μέχρι και τους ερασιτέχνες, μαλαισιανούς δρομείς, που αυτή τη στιγμή περιμένουν πώς και πώς την διαδικασία για να τερματίσουν. Με ισχυρή προθυμία και μεγάλη δυναμική, είναι στοιχεία που διακρίνουν κάποιους από τους συμμετέχοντες. Το όνομά μου είναι Wai Ching, είμαι από την Μαλαισία, είμαι 35 ετών και είμαι runner, δρομέας. Είμαι εκτός σεζόν, αλλά επιστρέφω στο Ultra. Πάντα έχω έναν στόχο στο μυαλό μου. Δεν έχει σημασία αν θα τον πετύχεις. Το θέμα είναι να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Να είσαι χαρούμενος, ικανοποιημένος όταν περνάς τη γραμμή. Και ακόμα όταν δεν το έχεις καταφέρει, να προχωράς. Πυροβολείς στο φεγγάρι, πηδώντας τα αστέρια. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Με το ρόλο να δείχνει 6 το πρωί, πάμε για την εκκίνηση στα 84 χιλιόμετρα με όριο χρόνου τις 28 ώρες. Είμαι προετοιμασμένος να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, είμαι ενθουσιασμένος. Μαλαισία λοιπόν, αληθινή Ασία για αυτό το αγώνισμα και πάμε να ξεκινήσουμε το show. Τα μονοπάτια της Μαλαισίας είναι έτοιμα για να δοκιμάσουν άνδρες και γυναίκες σε αυτά τα 5.290 μέτρα ύψους. Ο ρυθμός και η στρατηγική για τη διατροφή είναι βασικοί παράγοντες, με τις δύο αναρχίσεις και τις δύο κατηφόρες σε 1.400 μέτρα να ξεκινούν την διαδικασία. Οι δρομείς έπρεπε να διασχίσουν κάποιο από τα πιο ανέγκυκτα μέρη, από τα πιο ανεπηρέαστα, που περιέλαβαν 3 διασταυρώσεις. Τα σημεία ελέγχου που τροφοδοτούν τους δρόμους με νερό και τρόφιμα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά. Η σωματική αντοχή είναι ζωτική σημασία, αλλά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την νίκη σε αυτό το μονοπάτι. Είναι ένα παιχνίδι μυαλού. Γι' αυτό βλέπεις αρκετούς πάνω από 30. Πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις ισχυρό μυαλό. Έτσι σκέφτομαι ότι χρειάζεται και τα δύο. Σε πολλές μεγάλες αποστάσεις, το μυαλό και το κίνητρο για το παιχνίδι είναι ο βασικός ρόλος. Συνήθως μέσος όρος των προσώπων είναι πάνω από 30, επειδή σε αυτό το σημείο έτσι σκέφτεσαι. ...60-70% του αγώνα κρίνεται στο παιχνίδι μυαλού. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, ο David Σίμπατ και ο Αλεσάνδρο Σέρπα ξεχώρισαν. Ο Χισάσι Κιταμούρα της Ιαπωνίας, ο Κριστιαν Γιώργεσεν της Δανίας ήταν πολύ κοντά πιο πίσω. Ο David Σίμπατ στο τέταρτο μέρος

οδηγήθηκε, είχε ένα πρόβλημα. Να δούμε αν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία που μερικές φορές δεν πάει όπως την περιμένεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, πολύ δύσκολο το μονοπάτι, συνεχόμενος αγώνας, αρκετά χιλιόμετρα, διαφορετικά τα εδάφη και οι συνθήκες. Γιατί η μονομαχία μεταξύ των συμμετεχόντων να ξεχωρίζει. Και όσο φτάνουμε προς το τέλος, η κούραση να είναι εμφανής, αλλά να μην λείπουν και τα χαμόγελα. Και τελικά ήταν ο Κρίστιαν Γιώργεσεν αυτός που κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να διακριθεί, ολοκληρώνοντας στο πόντιουμ δεύτερη θέση για τον Αλεσάντο Σέρπα και τρίτη για τον Χισάσι Κατιμούρα. Στις γυναίκες, Τζον Έλις από την Αυστραλία, η Βερονίκα Παδαβίκοβα από την Σλοβακία, η Γουίφι Ξι από την Κίνα και η Ασούκα Νακαχίμα από την Ιαπωνία πέρασαν την γραμμή του τερματισμού. Προφανώς αισθάνομαι πολύ καλά, λέει ο νικητής. Μια καλή εποχή, άνοδος εμπιστοσύνης, ότι ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις για να ανταγωνιστείς αθλητές και πραγματικά να κερδίσεις. Ο Κρίστιαν έτσι είχε ένα πρόγραμμα, το εκτέλεσε και έφτασε στην νίκη. Είναι όμορφο όταν ξυπνάς, μπορεί να αφυπνιστείς από το δάσος, οι ήχοι, τα ζώα, τα ρέματα, όλα αυτά, μεγάλη εμπειρία. Φυσικά προφανώς είναι πολύ οργανωμένος αγώνας και το μάθημα πραγματικά επισημασμένο και προφανώς πολύ σκληρό. Να προκαλέσει την εντύπωση ότι μπορείς να πιέσεις το σώμα σου και να περιορίσεις στο σωστό το μυαλό σου. Μια φανταστική απόδοση από τον αθλητή, 11 ώρες 40 λεπτά τον έφεραν στη γραμμή του τερματισμού. Η Βερόνικα κυριάρχησε στις γυναίκες και ήταν η νικήτρια. Είμαι σούπερ ευχαριστημένη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχα κάποιο πόνο στο γόνατο που ήταν μεγάλη μου ανησυχία. Διασκέδασα την διαδρομή. Ο συνδυασμός καιρού, όχι ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ μουντός. Μου άρεσε πραγματικά η ζούγκλα. Μόνο αναρρίχησε, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση και έτσι απολάβανα πραγματικά αυτές τις δύο όμοιες αναβάσεις. Είναι εκπληκτικό, λέει ο Τζον Έλις. Αυτός είναι μεγάλος στόχος. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήταν πιο εύκολο και χρειάστηκε πολύ αρκετή εκπαίδευση, προσπάθεια. Για να έχω τη σκέψη μου εκεί στραμμένη, πρέπει μερικές φορές να δώσει μάχη με τους κύριους ανταγωνιστές. Κατά τη διάρκεια της σεζόν το έκανα και όταν βγάζεις αυτή την προσπάθεια, το να υποφέρεις μαζί είναι ακριβώς το αίσθημα του να νιώθεις εκπληκτικά. Και κάπως έτσι, στον αγώνα των ανδρών για τα 55 χιλιόμετρα είχαμε την ολοκλήρωση με την νίκη από τον Σαρίπιν, στις γυναίκες από την Κνόπ. Στα 25 χιλιόμετρα, Μοχ Πίτι, ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε τον τερματισμό, και η Ντάχοντζακ, η πρώτη γυναίκα. Στα 13 χιλιόμετρα, γνωστή ως Φρέσμαν Ραν, οι Μαλαισιανοί που κυριαρχούσαν στην σκηνή. Και στην κατηγορία των γυναικών η Κάρεν Σία. Αυτές είναι οι τελικές επιτυχίες.
που φέρνουν αυτό τον διαγωνισμό στην ολοκλήρωσή του. Οι φιλοδοξίες ήταν ψηλές και τα αποτελέσματα ήταν καλά. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος με μια γεμάτη προσπάθεια ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
17: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
18: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
19: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
20: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
16: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24.

πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα του περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Στο επεισόδιο αυτού του μήνα, το πρώτο για τη νέα χρονιά, ξεκινάμε το ταξίδι μας από τον Βορρά και από την Ιταλία και τη λίμνη Γκάρντα, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 230 αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX του 2019. Στη συνέχεια, παραμένοντας στη Μεσόγειο θάλασσα, θα σας μεταφέρουμε στην εκπληκτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μετά την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup 2019. Αργότερα θα αφήσουμε την Ευρώπη για να μεταφερθούμε στην Ασία για ένα μοναδικό και επικό γεγονός. Η ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road είναι η πρώτη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα που συνδέει την Κίνα, τη Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία και εμείς ήμασταν εκεί και καταγράψαμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ασία, θα ταξιδέψουμε στη Νότια Κορέα προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το διάσημο κύπελο Yusinsun Cup International Yacht Race. Σε αυτή την 13η έκδοση του αγώνα, πάνω από 90 σκάφη συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν.

Τέλος, θα σας μεταφέρουμε πίσω στην Ευρώπη για ένα από τα πιο κομψά ιστιοπλοϊκά γεγονότα. Στην Ελλάδα, το 10ο κύπελο Καταμαράν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το επεισόδιο αυτού του μήνα από την Ιταλία και το Τόρμπολε, που είναι ένα γνωστό μέρος μεταξύ των ιστιοπλών και όλων των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το άθλημα. Τα μάτια της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας του Windsurfing ήταν στραμμένα στη λίμνη Γκάρντα, καθώς το 2019 το RSX Windsurfing World Championship έλαβε χώρα. Αυτή η εξαιρετικά αναγνωρισμένη διοργάνωση ξεκίνησε με μια μοναδική παρέλαση μέσα στο Τόρμπολε και ένα θερμό καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε σε όλους τους αγωνιζόμενους προπονητές στη διοργάνωση και σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτή την εκδήλωση σε ένα τόσο καταπληκτικό μέρος όπως το δικό μας Τόρμπολε. Είναι μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια να φιλοξενούμε άλλο ένα εξαιρετικό γεγονός όπως αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα νερά μας. Εκδηλώσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην ανάδειξη της εικόνας του Σύρκολο Σερφ Τόρμπολε και της πόλης Νάγκο Τόρμπολε στον κόσμο. Μετά τις δύο πρώτες ημέρες αγώνων, ο Πιέρ Λεκόκ από τη Γαλλία κατήχε την πρώτη θέση. Είχε το προβάδισμα, ακολουθούμενος από τον Ολλανδό Κίραν Μπάντλοε. Στο στόλο των γυναικών, η Ιταλίδα Μάρτα Μαγκέτη βρισκόταν στην πρώτη θέση μετά την πρώτη ημέρα, αλλά στο τέλος της δεύτερης ημέρας ήταν η απερχόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Λίλιαν Ντεχέους από την Ολλανδία, που είχε την καλύτερη βαθμολογία εναντί της Κινέζας Γιούνξι Λιου. Αυτή η χρονιά είναι μάλλον ξεχωριστή, επειδή είναι επίσης προγραμματικός αγώνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στην ιστοπλοεία στο Τόκιο το 2020 σε 10 μήνες. Αυξανόταν η προσμονή για την εβδομάδα που θα ακολουθούσε. Όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη μέρα των αγώνων σε αυτά τα μοναδικά παγκόσμια πρωταθλήματα ιστοσανίδας RSX. Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο περνούσε μέσα από τη λίμνη Γκάρντα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στο RSX Windsurfing World 2019 ήταν ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία των γυναικών. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έκαναν αυτή τη διοργάνωση το μεγαλύτερο γυναικείο γεγονός και έκαναν τον μεγαλύτερο γυναικείο στόλο στην ιστορία της κατηγορίας RSX. Ο Γάλλος ιστιοπλοός Πιέρ Λεκόκ ήταν έτοιμος να θαμπώσει έξω στην λίμνη Γκάρντα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτόν, καθώς γίνεται ένας αστέρας στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Άρχισε να αγωνίζομαι στην κατηγορία RSX πριν από 12 χρόνια. Το πρώτο μου πρωτάθλημα ήταν στο Weymouth το 2006. Στην πρώτη-τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας RSX, τα πάντα ήταν ακόμα σε μια κλωστή να κρέμονται. Στο στόλο των γυναικών, στις τελευταίες ημέρες, φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Λίλιαν Ντεχέους να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στο Τόρμπολε έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόλο γυναικών. Περίπου 106 κορίτσια είναι εγγεγραμμένα και αγωνίζονται εδώ. Είναι σχεδόν το 50% των παλιών ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για αυτή την κατηγορία που αυξάνεται πολύ. Υπάρχουν όλο και περισσότερα κορίτσια που ξεκινούν και ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η κατηγορία εδώ είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βοηθάει επίσης τους νέους να έχουν ένα μέρος όταν ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο στόλο των γυναικών, στις τελευταίες ημέρες, φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Λίλιαν Ντεχέους να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στην κατηγορία των ανδρών ήταν ο Κίραν Μπάντλοε που ανέβηκε στην κούρσα των μεταλλίων με διαφορά 5 βαθμών από τον Λεκόκ. Την τελευταία ημέρα, οι 10 διεκδικητές των μεταλλίων σε άνδρες και γυναίκες ήταν οι εξής. Ο στόλος των γυναικών ήταν έτοιμος να ξεκινήσει έξω στην κούρσα των μεταλλίων και πάλευαν σε ένα αλαφρύ αεράκι 8-10 κόμβων.

Η Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα, αλλά η Λου είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει το προβάδισμά της και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στην κατηγορία των ανδρών, ο Μπάντλο επέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα των μεταλλίων με τους βαθμούς που έχει ήδη κερδίσει. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση γνωρίζοντας ότι κατήχε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Ο Μπάντλοε είχε γυρίσει το παιχνίδι με τον Βαν Ράινσελμπεργκε, ο οποίος του είχε πάρει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος με αυτό το αποτέλεσμα. Ο επόμενος στόχος μου είναι να προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για όλα τα αγόρια, τα οποία είναι πολύ γρήγορα και όλοι προσπαθούν για τα μετάλλια. Υπήρχε λίγη πίεση, αλλά στο τέλος ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήραμε άλλο ένα για την Ολλανδία.

Μένουμε στο απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου, αλλά από την Ιταλία μετακομίσουμε στην γειτονική Ισπανία. Η μαγευτική Πάλμα de Mallorca, γνωστή ως και η Ισπανική πρωτεύουσα, ήταν ο κορυφαίος προορισμός των αγώνων νηστιοπλοίας και φιλοξένησε τον 5ο και τελευταίο αγώνα του 44 Cup. Παραδόξως, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που αυτές οι υψηλές επιδόσεις από τα μονοκύλινδρα σκάφη είχαν ένα σχεδιασμό που ήταν έτοιμος για να πλέψει στην κρυστάλλινη Μαγιόρκα. Ο κόλπος της Πάλμα έδειξε τα δίστακτα δόντια του στους στόλους την πρώτη μέρα και με ανέμους που έφταναν τους 40 κόμβους και μια αποτρόπαια κατάσταση της θάλασσας, τα σκάφη έμεναν δεμένα στην αποβάθρα. Με τον άνεμο να ουρλιάζει και να φυσάει προς όλες τις κατευθύνσεις και την επικείμενη καταιγίδα πάνω από τη μαρίνα, ο καιρός έδωσε μια καθυστερημένη εκκίνηση τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη αγωνιστική ημέρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποθάρρυνε τους ιστιοπλώους. Μετά τις τρεις πρώτες ημέρες, η ομάδα Aqua του Chris Beck και η ομάδα του Vladimir Prosinkin, Team Nika, θεωρούνταν οι κορυφαίες διεκδικήτριες. Ωστόσο, το 2018, 44 Cup, οι πρωταθλητές, η Nico Pons και η ομάδα του Καρίσμα, έκαναν το μεγαλύτερο άλμα από τις δύσκολες συνθήκες και σημείωσαν δύο νίκες στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Αυτό θα έπρεπε να έχει καθησυχάσει την Nika, αλλά τα πράγματα αντιστράφηκαν στην πρώτη-τελευταία μέρα με την ομάδα Chiriev του Igor Lach να σημειώνει δύο νίκες και να ανεβάζει την ομάδα του στη δεύτερη κατάταξη της γενικής βαθμολογίας, ακριβώς κάτω από το Καρίσμα.

μεταξύ, η Artemis Racing του Torbjörn Torqvist επέδειξε κάποια σταθερή ιστιοπλοεία που εν μέρει αποδίδεται στον έμπειρο προπονητή, τον Μπέρναμ, ο οποίος είναι τακτικός σταμόνας της Πάλμα για πάνω από 15 χρόνια, πλέοντας σε διαφορετικές κατηγορίες.

0: Στην κατηγορία των 44, ο ρόλος του προπονητή είναι να υποστηρίζει την ομάδα, να βοηθάει για να βλέπει πράγματα έξω από το σκάφος που δεν μπορούν να δουν οι αστιοπλόοι και να προσπαθεί να τους δώσει μια άλλη οπτική γωνία για το τι να κάνουν τα παιδιά στο σκάφος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος, είναι τα μάτια του σκάφους, είναι ο λύτης των προβλημάτων. Είναι ο τύπος που συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια μαζί, τρέχει το βίντεο, το κάνει έτσι ώστε να το δούμε όλοι, δίνει τις προτάσεις και είναι πραγματικά το άτομο που απορροφά όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια μας δίνει τη σωστή στιγμή. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα και όλες οι πιθανότητες ήταν στο τραπέζι για τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Ξεκινώντας δυναμικά, το Καρίσμα κέρδισε την πρώτη κούρσα. Αλλά η ομάδα Σίρεφ δεν άφησε κανένα περιθώριο για λάθη και πήρε τη δεύτερη κούρσα. Αυτό ουσιαστικά άφησε τρεις ομάδες στην ισοβαθμία, με την συνολική νίκη να εξαρτάται από την τελευταία κούρσα της σεζόν. Σε μια ταραγμένη θάλασσα και 25 κόμβους ανέμου, η πολυαναμενόμενη κούρσα ήταν κερδισμένη από την ομάδα Σίρεφ, η οποία στέφτηκε νικήτρια του 44 Cup στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, καθώς και είχε και γενικούς πρωταθλητές του 44 Cup.
1: That is great what we didn't want to even think about because it was such a big difference between first two.
0: Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας που πήγαιναν σε αυτόν, αλλά προφανώς όλα πήγαν τέλεια. Το 44 Cup συνεχίζεται τον Απρίλιο από το Πόρτορος στη Σλοβενία, την πατρίδα των πρωταθλητών του 44 Cup 2019, και εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει γύρω από τον κόσμο, παρακολουθώντας τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα από την Ευρώπη και την Ισπανία. Όπου παρακολουθήσαμε όλη τη δράση στο 44 Cup, θα πάμε στην Ασία για μια επική πρόκληση, την διεθνή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road. Για πρώτη φορά στην ιστορία συνδέονται η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη με την Μαλαισία σε αυτή την ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα που έφερε σε επαφή 20 χώρες και περιοχές του κόσμου, ανάμεσα των οποίων η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ και άλλες περιοχές. Με διοργανωτή την πόλη Μπεϊχάι της Κίνας, η ανακτήρια εκδήλωση διεξήχθη για την προώθηση περισσότερων οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή η συγκεκριμένη, οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών της ζώνης και του δρόμου. Αυτή η εκδήλωση της ζώνης και του δρόμου βοήθησε επίσης αποτελεσματικά στην καθιέρωση της κινέζικης πόλης Μπεϊχάι ως μέρος της θάλασσας ανάμεσα σε αυτή την πορεία που διαγράφουν τα σκάφη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τέσσερις ρεγκάτες στην περιοχή που ελπίζουμε να πλέψουμε αργότερα για να αρχίσουμε να χτίζουμε τις σχέσεις και να δημιουργούμε νέα πλαίσια που χρειαζόμαστε για τη φετινή διοργάνωση. Η πρώτη διεθνής ρεγκάτα Belt and Road άνοιξε με τον αγώνα στο Phuket σε συνεργασία με μία από τις πιο διάσημες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στην Ασία, την 33η Phuket Kings Cup Regatta στις αρχές Δεκεμβρίου. 75 ομάδες από 15 χώρες συγκεντρώθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τα κινέζικα σκάφη με κυβερνήτη ήταν πρώτα και τρίτα στη γενική κατάταξη στην κατηγορία IRS 2 με Sheng Sheng και Kata Big Boys Sailing Team να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τη δεύτερη θέση και την τρίτη θέση. Η πιο αξιοσημείωτη στάση πραγματοποιήθηκε στο κινέζικο Μπεϊχάι, όπου πάνω από 400 ιστιοπλόοι από 20 χώρες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε 5 κατηγορίες. Η εκδήλωση αυτή απέδειξε με πολλούς τρόπους ότι η Κίνα μπορεί να είναι μια ιστιοπλοϊκή υπερδύναμη. Σε 4 από τις 5 κατηγορίες οι κινέζικες ομάδες κυριάρχησαν, ενώ όλοι οι ιστιοπλόοι εντυπωσίασαν σε ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο πρώτο τελευταίο σταθμό πραγματοποιήθηκε στην Σεντόζα τη Σιγκαπούρη. Σε αντίθεση από τι άλλε τρει αναμετρήσει, αυτή η εκδήλωση επικεντρώθηκε περισσότερο στην ενίσχυση τη σχέση μεταξύ νέων ιστιοπλών σε όλο τον κόσμο. Ταλέντα από την Κίνα, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση, η οποία περιέλαμβανε επίση εργαστήρια και συνέδρια όπου μπορούσαν να μοιραστούν τι εμπειρίε του. Ο Ματιέ Λαουενάν ήταν ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας Laser.

Με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από 20 χώρες να συμμετέχουν, ξεκίνησε ο διαγωνισμός από την Ταϊλάνδη, μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και τέλος με ένα μεγάλο φινάλε μεταφέρθηκε στο Λανγκάουι της Μαλαισίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης δοκιμασίας, η ομάδα Phoenix από την Ταϊλάνδη και η ομάδα Beihai από την Κίνα ήταν κλειδωμένες σε μια στενή κούρσα. Η Phoenix πήρε τελικά τον τίτλο του πρωταθλητή μπροστά από την Beihai που τερμάτισε δεύτερη. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την Belt and Road International Regatta και σίγουρα εξασφάλισε το μέλλον της. Οι προετοιμασίες για το δεύτερο διαγωνισμό έχουν ήδη ξεκινήσει και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε για ακόμα μια έκδοση αυτού του μοναδικού γεγονότος.

Παραμένουμε στην Ασία, αλλά μετακομίζουμε στη Νότια Κορέα, στην επαρχία Τζιονγκιονγκσανγκ και στην πόλη Τονγκιονγκ. Η Τονγκιονγκ συνδέεται με τον ασυναγώνιστο ναύαρχο Γι Σουν Σιν, καθώς και με τον διάσημο διεθνή αγώνα ιστιοπλοείας Γι Σουν Σιν Καπ. Φέτος είναι ο 13ος Διεθνής Αγώνας Ιστιοπλοείας Γι Σουν Καπ, ο θαλάσσιο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ως έργο για την κοινότητα και για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό και να το αναπτύσσουμε αυτό το άθλημα. Γιατί πολλοί ιστιοπλοεί το απολαμβάνουν και είναι δημοφιλές και είναι πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Ο ναύαρχος Γι Σουν Σιν χρησιμοποιούσε ένα ειδικό τύπο σκάφους στις διαδρομές του μέσα στη θάλασσα που ονομάστηκε Turtle Boat για τον ξεχωριστό σχεδιασμό του. Αποτελεί μεγάλο μέρος του κορεατικού ναυτικού και στο Τονγκιονγκ υπάρχουν ακόμα μερικά αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος. Στην 13η έκδοση του κυπέλου που διεξάγεται στη μνήμη του μεγάλου ναυάρχου, πάνω από 90 σκάφη με περισσότερα από 600 τοπικά και διεθνή ιστιοπλοϊκά πληρώματα σε 4 κατηγορίες είχαν έρθει για να διαγωνιστούν για αυτό το κύπελο. Για τις κατηγορίες ORC το αγωνιστικό πρόγραμμα είχε 2 ημέρες παράκτηνων αγώνων και 2 μήκους 40 ναυτικών μιλίων. Ακολουθούσε μία ημέρα που αποτελούνταν από 3 ιστιοδρομίες σε παράκτηνες κούρσες. Για την κατηγορία J24 είχαν προγραμματιστεί 9 αγώνες με 10 ομάδες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Την πρώτη μέρα οι ομάδες έπρεπε να καλύψουν 40 ναυτικά μίλια. Στην ORC 3 η ομάδα Amigo κατάφερε να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Στην κατηγορία ORC 2 η ομάδα First ανταποκρίθηκε στο όνομά της και στην κατηγορία ORC 1 η Δικήρα είχε ένα το προβάδισμα μπροστά από όλους τους άλλους. Η Δικήρα ήταν η νικήτρια του 11ου και 12ου κυπέλου Γιουν Σιν. Πέρυσι κατάφερε να κερδίσει το κύπελο μόλις ένα βαθμό μπροστά από την First. Ο κυβερνήτης Τάι Γιουν Κιμ ανυπομονεί να εξασφαλίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη φετινή διοργάνωση και να εμπνευστεί από τον ναύαρχο Γι Σουν Σιν για να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του.

Η ομάδα μας προσπάθησε σκληρά προκειμένου να κερδίσει 3 συνεχόμενα χρόνια. Προσκαλέσαμε ένα επαγγελματία εστιοπλόγο για να συζητήσει συμβουλές και να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε προετοιμάσει όλα τα εξαρτήματα πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε καμιά απώλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η δεύτερη μέρα των αγώνων είδε τους αθλητές να προετοιμάζονται για τις παράκτιες κούρσες. Κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων στις κατηγορίες ORC 1 και ORC 2, οι ομάδες Vikira και First κατάφεραν να διατηρήσουν τις πρώτες θέσεις τους, ενώ στις κατηγορίες ORC 3 η ομάδα Amico διατήρησε επίσης την πρωτιά, παρόλο που τερμάτισε τρίτη στην πρώτη κούρσα της ημέρας. Στην κατηγορία J24 ήταν η ομάδα Bigeocranto που κατάφερε να σημειώσει τις περισσότερες νίκες και τα πιο σταθερά αποτελέσματα και κράτησε συνολικά την νίκη. Η ομάδα Ara Marina Ladies τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με την εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης να είναι τρίτη. Την τελευταία μέρα, οι εστιοπλόοι του ORC ακολούθησαν την ίδια διαδρομή με την πρώτη μέρα, με τις συνθήκες ελαφρού ανέμου. Η Mirabel να καταφέρει να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού, αλλά η ομάδα Amigo είχε κάνει αρκετό δρόμο και με μόλις ένα βαθμό πλεονέκτημα κράτησε τη διαφορά. Στην πρώτη θέση, στην κατηγορία ORC 3. Η πρώτη κυριάρχησε στην κατηγορία ORC 2 με απίστευτη φινέτσα στην θαλάσσια πίστα του αγώνα, ενώ η Vikira έκλεψε και πάλι την πρωτιά, παίρνοντας 4 νίκες σε 4 αγώνες, κερδίζοντας την πρώτη θέση στο βάθρο στην ORC. Η ομάδα άντεξε για να πάρει τη συνολική νίκη στο κύπελο Yushun Sin για μια αξιοσημείωτη τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από χθες κερδίσαμε την πρώτη θέση στη ρεγκάτα. Θέλαμε ακόμα να αγωνιστούμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ήθελα να δείξω πόσο καλά πλέουμε ως ομάδα. Έκανα το δικό μου αγώνα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, με την ομάδα μου. Τελείωσα τον αγώνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε τη ρεγκάτα 3 φορές σειρά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μου για τις προσπάθειές τους. Από την Κορεατική Χερσόνησο ταξιδεύουμε τώρα πίσω στην Ευρώπη για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του μήνα από την Ελλάδα, ακολουθώντας ένα από τα πιο κομψά γεγονότα σε ό,τι αφορά την εστιοπλοεία, που είναι το 10ο κύπελλο καταμαράν. Φέτος 30 σκάφη και πάνω από 250 εστιοπλοεοι από όλο τον κόσμο είχαν έρθει για να λάβουν μέρος σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Το κύπελλο Καταμαράν είναι μια διεθνής διοργάνωση που γιορτάζει τη 10η χρονιά της με μεγάλα εστιοπλοϊκά γεγονότα και πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις και μεγάλες συγκινήσεις που χαρίζει.

Ιστιοπλόοι κατέβηκαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και όλη την Ευρώπη. Ακόμα και με κάποιες μεταβλητές καιρικές συνθήκες στις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν προβλήματα έτσι ώστε να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Σαρωνικού κόλπου, κινούμενοι από τον Άλυμο προς το νησί του Πόρου και στη συνέχεια προς τις Πέτσες. Η διαδρομή προς το Άστρος ήταν μια πρόκληση για τις ομάδες. Ο Αργολικός κόλπος προσέφερε ανέμους που έφταναν τους 25 κόμβους, οπότε τα πληρώματα έπρεπε να είναι συγκεντρωμένα για να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό των ικανοτήτων τους, προκειμένου να πλεύσουν γρήγορα και να παραμείνουν ασφαλείς. Η Ίστιον Γιότινγκ κατάφερε να διοργανώσει διαφορετικές και μοναδικές προκλήσεις για τους ιστιοπλόους κάθε μέρα. Η παρουσίαση του καλύτερου πληρώματος στην τελετή έναρξης πήγε στο σκάφος ΣΑΟ. Στον Πόρο τα πληρώματα απόλαυσαν ένα διαγωνισμό Cook-Off, όπου δοκιμάστηκαν οι μαγειρικές τους ικανότητες. Και πάλι ήταν το πλήρωμα του σκάφους ΣΑΟ που εντυπωσίασε. Στις Πέτσες έλαβε χώρα ένας διαγωνισμός Show-Off με θέμα την Κούβα, όπου οι ιστιοπλόοι φόρεσαν τις καλύτερες στολές τους και διασκέδασαν τη νύχτα. Το πλήρωμα του πλοίου του σκάφους Hydra 8 ήταν οι νικητές αυτής της βραδιάς. Τέλος, αναδείχθηκαν οι γενικοί νικητές για το 8ο κύπελο καταμαράν. Το σκάφος Pelagic Cat με κυβερνήτη τον Σορίν Ιόργα κατέλαβε την πρώτη θέση. Ανδρομέδα και Ιον Τσέρκινταν τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με το σκάφος Solstice και τον κυβερνήτη Γιούλι Ουστίμοφ στην τρίτη θέση. Είχαμε ένα πολύ όμορφο αγώνα. Τοποθετήσαμε το σκάφος μας πρώτο στην εκκίνηση. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μπήκαμε μπροστά από την αρχή. Είχαμε καλή στρατηγική και καταλήξαμε να κερδίσουμε τελικά την πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν έχουμε για εσάς σε αυτό το επεισόδιο της Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για τον επόμενο μήνα, όταν θα σας πάμε σε ακόμα πολλές και θεαματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε. Μην χάσετε το επεισόδιο.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1828 γεννιέται ο Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόι, ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες του κόσμου. Είναι γνωστός για τα μυθιστορήματά του «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Άννα Καρένινα» που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα όλων των εποχών. Προερχόμενος από αριστοκρατική οικογένεια, στα όριμα χρόνια της ζωής του αρνήθηκε τον πλούτο και στράφηκε προς έναν ιδιόμορφο ειρηνιστικό και χριστιανικό αναρχισμό που έτυχε θαυμασμού από προσωπικότητες όπως ο Μαχάτμα Γκάντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ενώ οι απόψεις του έφεραν τον αφορισμό του από την τουρκική εκκλησία. Σαν σήμερα, το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 200.000 άτομα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Την επόμενη χρονιά ο Κίνγκ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Στις 4 Απριλίου το 1968, στο Μέμφις του Τενεσί, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δολοφονήθηκε από τον λευκό ελεύθερο σκοπευτή James Ray. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1991 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων ο Αλέκος Ακελάριος. Υπήρξε κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έγραψε 185 θεατρικά έργα, πλήθος σεναρίων, περίπου 1500 τραγούδια και καταπιάστηκε με τον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης χωρίς να έχει ιδέα για το μέσο, όπως είχε δηλώσει. Με τα θεατρικά του έργα, πολλά από τα οποία μετέφερε στη μεγάλη οθόνη, σκόρπισε και σκορπίζει ακόμα απλόχερα το γέλιο. Μιλάμε άλλωστε για έργα όπως τα «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Δεσποινής ετών 39», «Η Θεία από το Σικάγο», «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Η Αλίκη στο ναυτικό» και πολλά άλλα, ενώ υπέγραψε τους στίχους σε τραγούδια όπως «Άστα τα μαλάκια σου», «Το τραμ το τελευταίο», «Πες μου μια λέξη» και «Νιάου νιάου βρε κατούλα». Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός Λεωνίδας Κύρκος σε ηλικία 87 χρόνων. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού και της ΕΑΡ, ενώ ήταν από τα επιφανέστερα στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς στη χώρα μας. Εκλέχθηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1961 και ήταν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέχρι το 1993. Είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 12 Οκτωβρίου 1924. Σαν σήμερα το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σχεδιαστής μόδας Μιχάλης Ασλάνης σε ηλικία 62 χρόνων. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες σχεδιαστές που έφτιαξαν ατελιέ στο Κολωνάκι, το οποίο αργότερα μετέφερε στην Πλάκα. Είχε ιδιαίτερη προβολή από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στις δεκαετίες του 80 και του 90 και ιδιαίτερα από την τηλεόραση, καθότι ήταν από τους πρώτους Έλληνες σχεδιαστές με διεθνή αναγνώριση, καθώς είχε κάνει επιδείξεις στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στη Μόσχα, στο Μονακό, στην Κύπρο και αλλού. Σχεδίαζε αρχικά ρούχα υψηλής ραπτικής για γυναίκες, αλλά σιγά σιγά επεκτάθηκε και στο ανδρικό ένδυμα, στο εσώρουχο και στα είδη οικιακής χρήσης. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία από υπερβολική λήψη υπνοτικών χαπιών.

0: Why don't we just do it?
1: I can't really tell if you're kidding right now.
2: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
0: No.
3: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
0: Yes.
4: It's coming.
2: I feel like it's coming out of my ass.
5: They're probably in hell.
6: Just go with this.
1: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
0: I'm not married.
3: I think I met the girl today.
1: Κολλητή
7: με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: an even better shot.
1: Where is it?
0: Well, you've got even closer to the bullseye. Yep.
1: What am I shooting now? The rose heart?
0: Yeah, the orange disc. That is where you would be aiming when we go out tomorrow.
1: Jesus!
2: Do you want to shoot a muntjac now?
0: It pains me to say it, but that's 5 out of 5.
1: I found something I'm good at.
0: That was very good.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr των 646 ύπων και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV της Kia. Μαζί, Moto & Biker, με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή Παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute. Didn't notice. I'm spying on my friend.
9: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
8: I imagine I'll be seeing even more of you now.
9: Sorry about that.
8: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
9: I asked Jonah to write the messages for me.
8: So Lena and Jonah did all the talking for us?
10: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: The next morning, at dawn, Robert De Niro and I set off in search of deer.
13: What's quite important? This wind.
14: Where's Nelly?
13: Here you go.
14: Oh, you get it. You bought that from a shop, didn't you?
13: Yeah.
14: The man said it tells you where the wind's coming from.
13: So what we'll do, just quietly go around this corner, come out onto the edge again, to go, just creep down the edge to go up the high seat.
14: Yeah.
13: So, because it'd be quieter than going through the wood.
12: While we were scanning the perimeter, an opportunity suddenly presented itself.
13: There is a buck.

0: Άφηνε πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Αμέσως μετά θα πας καλά.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι. Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it!
5: Chris, look out! You're under arrest.
4: For what? Back off or jump! Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Δείτε απόψε. Ο Σωτήρης και ο Ζήσης Ρούμπος πάνε για φαγητό μαζί και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που περιμένετε.
1: Πόση χρόνο είσαι.
0: Τρώνε πίτσα σε ένα αγαπημένο στέκι των Βορείων Προαστίων και μετά ο Σωτήρης πάει για δημιουργική ελληνική κουζίνα στο κέντρο της πόλης.
1: Παρατηρώ στα πιάτα ότι έχουμε πολύ παράδοση μέσα τους, έτσι. Καλή μου φίλη, τι γίνεται? Εγώ καλά, εμείς ζεσταίνομαι πάρα πολύ και έχω και ένα ραντεβού. Περιμένω το φίλο μου, το Ζήση, το Ρούμπο. Προσπαθούμε να βρεθούμε εδώ και πολύ καιρό και σήμερα φαντάζομαι θα...
2: Σωτήρη!
1: Ζήση! Επιτέλους!
2: Τα καταφέραμε!
1: Ένα μήνα ταλαιπωρία!
2: Τηλέφωνα, έχουμε στείλει μηνύματα!
1: Εντάξει, είσαι πολύ άσχολος τώρα!
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και εσύ είσαι, αλλά εκτιμώ το γεγονός ότι ήρθες εδώ πάνω στα μέρη μου.
1: Ανέβηκα στα βόρεια για σένα, αλλά εγώ θα σε πάω για μάσα.
2: Εννοείς, εγώ θα σε πάω για μάσα.
1: Με συγχωρείς, εγώ θα σε πάω για μάσα.
2: Ωραία, να πω κάτι. Πάμε μαζί.
1: Πάμε μαζί.
2: Forget about it.
1: Εκεί θα σε πήγαινα για πίτσα.
2: Η καλύτερη πίτσα των Φλησίων, φύγαμε!

0: είστε, ρε παιδιά.
1: Βασιλάκι μου, καλά.
2: Παίξε μου. Γεια σου, Βασιλή, τι γίνεται.
1: Το ξέρεις, αυτό το αγόρι το ξέρεις.
2: Στα μέρη μου τώρα εννοείται ότι με ξέρει.
3: Και σας περιμένω και καιρό. Παρακαλώ, πέρασε.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου, επειδή εμείς τα ξέρουμε, θέλω να τα πεις μια φορά για τους φίλους μας, αυτούς που μας παρακολουθούν. Το μαγαζί, πότε άνοιξε, πώς είναι τόσο ωραίο, για ποιο λόγο είναι τόσο ωραίο. Τι τρώει κάποιος που έρχεται εδώ, τι πίνει κάποιος που έρχεται εδώ.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα ήδη 2 χρόνια, τώρα μπαίνουμε στον 3ο μας χρόνο. Δημιουργήθηκε το μαγαζί και είναι τόσο όμορφο, επειδή δημιουργήθηκε από όμορφους ανθρώπους και έτσι...
2: Και τρώνε και ομορφιά.
3: Και τρώνε και ομορφιά. Μαγνητίζουμε και την ομορφιά αυτή, φυσικά.
1: Τι τους φώναξα και εκεί, τις βάλους αυτούς. Έπρεπε να πάμε στα Καλλιστεία κατευθείαν. Τόση ομορφιά. Ας μην μιλήσουμε για τον παρουσιαστή. Τι έλεγε ο Ηλίας.
3: Με τον Ηλία είμαστε φιλαράκια κολλητά από σχολείο εποχές.
1: Δεν είναι μπλεγμένος εδώ.
3: Είναι μπλεγμένος.
1: Α, είναι εδώ.
3: Ναι, ήταν ο συνδετικός κρίκος με την υπόλοιπη ομάδα που σου λέω ότι γνωριστήκαμε.
1: Ναι, γιατί μου έλεγε αυτό.
3: Μπράβο,
1: αυτό
3: κάνανε αυτοί ένα καφέ μαζί, brunch place κτλ. Μέσα από αυτό γνωριστήκαμε και φτιάξαμε το Forget About.
1: Όχι για το μεξικάνικο που λες.
3: Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Υπάρχουν πολλά πλοκάμια. Πολλά πλοκάμια.
2: Είναι άμεσα σε όλες τις περιοχές απλώνονται. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Ηλίας. Εγώ θα
1: μιλήσω. Ο Μπόγδανος. Μπράβο τον Ηλία. Μπράβο για τον Μπόγδανο μιλάω. Και εδώ χωμένος, α πούμε. Όπου χώνεται, γίνεται ωραία φάση.
2: Α, μάλιστα. Εγώ θα μείνω από το σχολείο γνωριζόμαστε και μάλλον αναφέρεται 7 χρόνια πριν, ξέρω εγώ.
3: Ναι, μακάρι. Είναι περίπου στα 27.
1: Είναι μεγαλώτσι, αυτή είναι παππούδια.
3: Εσύ μου είμαι 33 και εγώ. Έχω φτάσει τώρα, ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι. 48. Τι να πω κι εγώ.
2: Να πεις εσύ, πόσο 42.
1: 55.
2: Και 55, μωρέ.
1: Μπράβο, ρε Λεφέτη. Μπράβο, το Βασίλη. Στα 33 και βλέπεις, ο άνθρωπος έχει χτίσει τη μικρή του αυτοκρατορία. Δουλεύει. Δεν περιμένει ακόμα τους γονείς του να του κάνουν την πουγάδα.
3: Εντάξει, να φτιάξουμε ένα μέσο όρο, ρε παιδιά, να είμαστε όλοι...
2: Να το κρατήσουμε εκεί στα 20, γιατί έτσι νιώθουμε με την καρδιά μας.
1: Αυτό έχει σημασία.
3: Και όσο έρχεσαι και στο Forget, πέφτει ο μέσος όρος, να ξέρετε.
1: Άλλωστε, όπως τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, χρόνος λέει δεν υπάρχει. Και οι άνθρωποι δεν γερνάνε. Γερνάνε και αντιλαμβάνονται το χρόνο μόνο όταν πάβουν να εξελίσσονται. Αυτά είχα να πω, φεύγω.
2: Εγώ μία ερώτηση έχω να κάνω. Έφυγε ο Σωτήρης Οντός.
1: Με αυτά που λέω μερικές φορές σκέφτομαι μήπως κάνω λάθος εκπομπή. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε με την αυτοβελτίωση.
2: Forget about it. Έχει καμία σχέση με τις ταινίες που ξέρουμε, τις Forget About It,
3: ναι,
2: τις
3: μαφιόζικες
2: αυτά.
3: Ναι, όχι, ναι, έχει να κάνει, έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σκηνή που έτσι το λένε και το ξαναλένε αυτά τα φιλαράκια μεταξύ τους.
2: Που είναι από το...
3: Ντόνι Μπράσκο.
2: Ντόνι Μπράσκο, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: Forget About It.
3: Μπράβο, που είναι σε αυτή τη σκηνή εκεί, ναι, πέρα, ναι. Και έτσι μας έδωσε μια... Μας άρεσε όλους η ταινία αυτή, μας έδωσε έτσι μια... Ένα vibe ανεμελιάς όλη αυτή η σκηνή, ξέρω εγώ, που την είχαμε όλοι και έτσι μας έδεσε.
1: Τη
3: φορέσαμε και στο μαγαζί, ναι, και είναι έτσι, είσαι ο συνδετικός κρίκος.
1: Πολύ ωραία.
2: Τέλειο.
1: Εγώ αν ήμουν στη θέση τους και είχαμε θέμα ονοματοδοσίας των μαγαζιών μας, με τις εμπειρίες που πάνε στις ταινίες και τα αυτά, ή I'll be back, θα το έλεγα, ή Are you talking to me? Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Θα σε πάρω από το χέρι, να πάμε στην κουζίνα, εσύ κάτσε εδώ να περιμένεις.
2: Εγώ ακονίζω μαχαιροπύρουνα και απλά θα καταναλώσω.
1: Τέλεια. Μην φοβηθείς, ερχόμαστε.
2: Περιμένω.
1: Απρίβου, μου απαιτεί.
3: Περάστε.
1: Λοιπόν, έβαλα γάντια παιδιά. Τι κάνουμε τώρα.
3: Λοιπόν, στο δείγμα εδώ πέρα είναι ο χώρος που γίνεται όλη η μαγεία. Και η μαγειρική, αλλά και όλο το υπόλοιπο vibe του μαγαζιού προκύπτει από εδώ πέρα. Πιο πέρα θα δεις και το μπαρ μας, το ένα εκ των δύο μπαρ.
1: Okay.
3: Είναι και το σημείο του DJ και τα λοιπά. Οπότε εδώ πέρα το βράδυ, μετά από τις μαγειρικές και τις πίτσες, γίνεται ένα ωραίο παρτάκι που έτσι ο κόσμος πίνει, χορεύει και πέρα από πίτσες.
1: Παρτάκι.
3: Σωστά. Πίνουν και τα κοκτέιλάκια τους. Τώρα, εδώ πέρα θα φτιάξεις μια όμορφη πίτσα από ό,τι μας έχεις πει. Μαζί με τον Πάνο εδώ πέρα σας αφήνω να επεξεργαστείτε τα υλικά σας και να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Εσύ πήγαινε να κάνει παρέα στο Ζήση.
3: Περιμένω με τον Ζήση να μας φέρει την πίτσα που μας υποσχέθηκες.
1: Δεν αργώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε.
3: Αυτό.
1: Αφήστε μας να δουλέψουμε. Γεια σου, αδερφέ.

Από τις καλύτερες πίτσες που έχω κάνει. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Σ' αφήνω να κάνεις κάτι ακόμα. Τους πάω μόνο μία πίτσα. Και περιμένουμε πάνω μου. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ζήση, πώς την τυλίγουμε την πίτσα, ποιο είναι σωστό, αυτό ή αυτό.
1: Να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι σκληροφρενικός στο πώς τρώγεται. Όπως σε βολεύει, εγώ πραγματικά, αν με βολέψει, την διπλώνω όπως θα κάνω και τώρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Προωθώ, φέρνω κι άλλη.
0: Στον Τύριγκαλ, έφτιαξες ωραίος.
2: Κι άλλη μία. Όχι, μία, δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον Τύριγκαλ να περιμένουμε.
2: Όχι, ο Τρώτης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή ώρα.
0: Να είσαι καλά. Εγώ την προτιμώ έτσι. Πολύ όμορφα.
2: Ωραία, είστε ρε, πήρε την πυρίτσα, εγώ τίποτα.
1: Εγώ ρότσα.
0: Ζήσε να την κλείσουμε, εμείς θα φέρω και μία στο Τρίντα.
2: Α, εντάξει, καταλάβαμε ποιοι είναι οι φίλοι μας.
1: Στην υγεία μας, καλές δουλειές.
2: Υγεία να είστε γεροί και δυνατοί.
1: Καλή σεζόν. Καλή σεζόν και εννοώ καλοκαιρινή σεζόν.
0: Γεια σα. Να είστε καλά. Πάρτε και ένα μπεργκεράκι από εδώ.
2: Να και ένα μπεργκεράκι.
0: Για δοκίμαστε για αυτό.
1: Δεν θα πω όχι.
0: Όχι, μην πει.
2: Και δεν μου λέει Βασιλάκι, συγγνώμη γιατί σε είδα ότι.
1: Πού είναι να πεισώ. Τώρα θα δείτε.
0: Πρώτα φορτώνεις και μετά μπαίνεις.
2: Δεν μου λες. Θέλω να μου πεις για τη φιλοσοφία του μενού. Πώς σκεφτήκατε και πώς καταλήξατε σε αυτό το μενού.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαστε ένα pizza bar. Δηλαδή, θέλαμε να ενώσουμε και το φαγητό και το ποτό. Είτε είναι κοκτέιλ, είτε κάτι πιο απλό. Έτσι ώστε ο πελάτης να πάρει όλο το experience από την επίσκεψή του στο μαγαζί μας. Οπότε, πέρα από τις πίτσες, έχουμε... Όλο το μενού μας στηρίζεται στο comfort food, στο finger food. Δηλαδή να μπορεί ο άλλος μαζί με το κοκτέιλάκι του, ακόμα και πάνω στην μπάρα να κάτσει ή στα μπαρέλια μας έξω που δεν είναι τραπέζια με μαχαιροπύρουνα κτλ. Να μπορεί να φάει, να πιει το κοκτέιλ του και να μπει εύκολα στο vibe και το mood του μαγαζιού. Αλλά με έχετε βάλει να μιλάω και εσείς τρώτε και εγώ δεν έχω μείνει πίσω. Είμαστε κατά 80% θα πω, ο κατάλογος μας είναι Italian based, ας πούμε. Έχουμε και πίτσες, και πίτσες λέω, συγγνώμη. Έχουμε και μακαρονάδες, πολύ ωραίες. Έχουμε κροκέτες με τυριά και μαρμελάδες. Είναι η φιλοσοφία όντως ιταλική.
2: Σε ρώτησα πριν, δεν τα έλεγες αυτά, τα κρατούσες αυτό, έχεις λυσάξει με την πίτσα.
0: Παιδιά,
2: πιστεύεις ότι είναι το πιο δυνατό.
0: Είναι το πιο δυνατό, να είμαστε πολύ καλοί στην πίτσα, αλλά δεν πάβουμε να εξυπηρετούμε και άλλα.
2: Αυτό το ζυμάρι που φτιάχνουμε, η πίτσα που φτιάχνουμε, τι είναι, Νάπολη είναι, τέτοια είναι Ρώμα είναι.
0: Είναι Νάπολη. Είναι
2: Νάπολη. Δύο χρόνια έχω φάει πίτσες και πίτσες. Έχω σακατευτεί κυριολεκτικά στην πίτσα. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει ποιο είναι το πιο ok ζυμάρι. Δηλαδή η Ναπολιτάνικη, αυτή η άλλη η πίνσα Ρωμάνα, δεν ξέρω. Σίγουρα προτιμώ αυτά της ορίμανσης. Τα όρημα. Κάνεις άλλη κουβέντα με ένα όριμο σημάρι.
1: Νομίζω ένα μεγάλο μυστικό για μια καλή πίτσα είναι σίγουρα στη σάλτσα και η σάλτσα που έχετε είναι δυναμίτης. Πάρα πολύ ωραία.
0: Την έβαλε και ωραίο ο Σωτήρης. Πριν είναι και το άπλωμα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν θέλει χέρι. 10 φορές θα έρθεις να φας εδώ, δεν θα σ' αρέσει. Ήρθες τώρα. Ενθουσιάστηκες.
1: Εγώ θα φάω και λίγο σαν να δουλάω.
2: Οπωσδήποτε, τα ντοματίνια τα άκοψα με τα χεράκια μου.
1: Ποντός.
2: Ναι, αφού ξέρεις.
1: Ως ντόπιος, πρέπει να σε ρωτήσω τη λογική γύρω από το μαγαζί Παύλα Στέκη. Είχατε στο μυαλό σας να φτιάξετε ένα μέρος όπου ειδικά και πιο νέος κόσμος θα έρθει, θα ράζει, θα απολαμβάνει καλή κουζίνα. Ξέρω ότι σίγουρα είναι κάτι που σας ενδιαφέρει και νομίζω ότι το μαγαζί, και μιλάω και φυσικά προσωπική εμπειρία, είναι ένα στέκι, σωστά.
0: Σωστά, είναι ένα στέκι. Κατέληξε να είναι ένα στέκι. Η αλήθεια είναι πως είχαμε στο μυαλό μας ότι θα δημιουργηθεί κάτι τέτοιο μέσα από αυτό. Το περιμέναμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα pizza bar.
1: Ποια σχέση με τα βόρεια, έχεις μεγαλώσει βόρεια.
0: Ναι, έχω μεγαλώσει πολύ κοντά στο μαγαζί.
1: Να μου φέρει την κουματάρα μου.
0: Παιδιά, έχω κι εγώ, άμα θέλετε.
2: Όχι, όχι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. είναι η γειτονιά μου. Ναι, είναι τα Αβριλή γειτονιά μου. Είμαι πάνω από 20 χρόνια εδώ. Επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί ήταν κοντά στην πλατεία και στο επίκεντρο, ας πούμε, των Βρυλισσίων.
2: Είναι πολύ ωραία. Εδώ είναι ή εδώ ή άλλη πλατεία κάτω.
0: Μπράβο, ναι.
2: Με τη μουσική εδώ, επειδή είναι κατοικημένη περιοχή, δεν έχετε θυματάκι.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε μια ομάδα που εκφύσεως είμαστε λίγο φασαριώδητες. Είχαμε και κάποια άλλα μαγαζιά έτσι που κάνω και τη φασαρία. Έχω ξεκινήσει από το κέντρο, ας πούμε, είναι το εκεί, που είναι ένα κλαμπάκι για πιο μικρές ηλικίες. Παρ' όλα αυτά, το vibe το πήρα μαζί και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα φέραμε εδώ πέρα το φασαριώδικο, ας πούμε, στυλάκι, το οποίο ναι, μεν υπάρχει, αλλά σίγουρα με σεβασμό προς την κάθε γειτονιά που πηγαίνουμε και προσαρμοζόμαστε.
2: Φαντάζομαι, αφού είστε ήδη 2 χρόνια εδώ, θα υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός, γιατί αλλιώς θα είχατε φύγει νύχτα.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε πάει λοιπόν στο μαγαζί του Ηλία, του φίλου σου, του Μπόγδανου. Και μας μίλησε και για τους υπόλοιπους συνεργάτες, αλλά και για σένα ιδιαίτερα, λόγω της φιλίας και της γνωριμίας σας από τα παλιά. Τώρα πρέπει να συμβεί το αντίθετο. Θα μας μιλήσεις εσύ για τη συνεργασία και τη φιλία σου με τον άνθρωπο αυτόν.
0: Τέλεια.
2: Μίλα.
0: Λοιπόν, με αυτόν τον άνθρωπο είμαστε όντως φιλαράκια πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, γύρω στα 14-15 μας εκεί γνωριστήκαμε. Μας ένωσε η μουσική. Με τον Ηλία ακούγαμε πάρα πολλές κοινές μουσικές, ξέρω εγώ, metal, punk, έτσι πολύ, δυνατά, έντονα πράγματα, και ο ίδιος έπαιζε κιόλας σε μπάντες.
2: Και συνεχίζει.
0: Και συνεχίζει. Οπότε εγώ επειδή ήμουν φαν αυτής της μουσικής και επειδή επιτέλους βρήκα έναν άνθρωπο που να το υποστηρίζει κιόλας, ας πούμε, έμπρακτα αυτό, πήγαινα στα live του Ηλία με την μπάντα του και τους άκουγα και συνέχεια, έτσι γνωρίσαμε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο που ήταν αυτής της φάσης. Και φτιάξαμε ένα ωραίο community.
2: Από φάση σε φάση, φασέοι όλοι μαζί.
0: Φάση στη φάση, ξέρεις πώς πάνε αυτά.
1: Και μπάντες.
0: Και μπάντες.
2: Αυτό εγώ γουστάρω τους νέους.
1: Δεν κάθονται. Μπάντες, site, μαγαζιά,
2: κατάλαβες,
1: φάση.
2: Και κάνουν πράγματα, γίζαμε στα παππούδια. Να μαζευτούμε, να πούμε.
1: Δεν τα αφήνουμε για σήμερα.
2: Κατάλαβες, αυτή είναι τουρμπιγιόν. Για λέγει, για λέγει.
0: Ναι, φτιάξαμε αυτό το ωραίο community ανθρώπων που ξεκίνησε από αυτό, αλλά δημιούργησε έναν ωραίο κύκλο που σιγά σιγά κι εμείς κάπως θέλαμε, επειδή είμαστε και 2 δοτικοί άνθρωποι, αυτό και μας ένωνε με τον Ηλία πέραν τη μουσική, μας άρεσε πάντα να φροντίζουμε τους φίλους μας, να δημιουργούμε καταστάσεις που περνάμε ωραία, ο ένας να παίζει μουσικές, ο άλλος να μαγειρεύουμε.
2: Οπότε κάπως έτσι ήρθαν και τα μαγαζιά στην ζωή σας.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι την καραντίνα λοιπόν δημιουργήσαμε 2 μικρά μπαράκια που ήταν μικρά, αλλά είχαν εξωτερικούς χώρους που τότε εξυπηρετούσε πάρα πολύ την κατάσταση λόγω των μέτρων ασφαλείας και απόστασης κτλ. Και κάναμε 2 μικρά μπαράκια στο κέντρο.
2: Αυτοί έτσι όπως απλώνονται έχουν κάνει να πούμε την Αθήνα μονόπολη. Να και από εδώ, να και από εκεί, να και αυτό, μόνο να προσέχετε. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, πας εκείνο το γοριακό τετραγωνάκι, λέει γρήγορα στη φυλακή.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
4: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
17: Together.
18: Oh no.
19: Oh, no, no, no.
20: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
19: Yes. Yes.
21: It's coming.
22: I feel like it's coming out of my ass.
23: It's probably in hell.
24: Just go with this.
25: You're going to hit on me with a baby?
26: Boo.
27: I'm not married.
28: I think I met the girl today.
29: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
30: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
31: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
32: Θάλασσες θα φτιάξω.
30: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
33: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
34: Μετά λοιπόν από την ενασχόλησή μας με τα μπαράκια αυτά τα δύο, είπαμε να δημιουργήσουμε κάτι προς τη δική μας γειτονιά, γιατί είναι εδώ και όλοι μας οι φίλοι, και ξεκινήσαμε το Forget About It, προφανώς και με άλλους φίλους και συνεργάτες, που δεθήκαμε όλοι μαζί και βγήκε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα.
35: Αβέβαια.
36: Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
35: Εγώ είμαι υπερευχαριστημένος.
36: Έχω την αίσθηση από εδώ, έτσι όπως κοιτάω, ότι πρέπει να ανάβει το κινητό σου που ήταν, το έχεις βάλει στο θόρυβο, αλλά το βλέπω να ανάβει.
34: Okay.
36: Πήγα να το σηκώσει να πούμε κι εμείς δύο κουβέντες.
34: Σας αφήνω, παιδιά. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.
36: Την ευχαριστούμε πολύ.
34: Συνεχίζω.
36: Που μας άνοιξε στο μαγαζί.
34: Σας παρακαλώ,
36: σου.
34: Μην αφήσετε τίποτα στο τραπέζι.
35: Μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό.
36: Με ζήσει Ρούμπο, δεν αφήνεις, δεν μένει τίποτα στο τραπέζι.
35: Πώς αλήθεια είναι αυτό που το βλέπω τόση ώρα τον μπεργκεράκι του.
36: Πάρτε, δεν θα του το πω.
35: Να σου πω κάτι.
36: Το θέμα είναι να γυρίσει.
35: Είναι τόσο καταπληκτικά όλα που πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου για να πω σταματά.
36: Μην σταματάς.
35: Δεν σταματάω.
36: Θα μπορούσαμε να σε χαρακτηρίσουμε foodie. Δηλαδή θα βγεις ειδικά για φαγητό, θα την ψάξεις, θα πάρεις την οικογένεια να πάτε, θα πάρεις κάποιους φίλους να πάτε, θα μαγειρέψεις.
35: Θα σου πω λοιπόν, δεν ήμουνα, έγινα. Γιατί σιγά σιγά αυτό που μετράει πάρα πολύ για μένα

0: με την ιστορία των ανθρώπων από πίσω. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Μεγάλωσα σε μια γενιά όπου υπήρχε πάρα πολύ ταβέρνα, χωριάτικη.
1: Εντάξει.
0: Και κάτι που δεν ξέρει περισσότερος κόσμος είναι ότι για ένα φεγγάρι είχαμε και οικογενειακώς εμείς ταβέρνα εδώ στην περιοχή.
1: Σοβαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ούτε εγώ το ήξερα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ταβέρνα Ορούμπος. Ταβέρνα Ορούμπος.
1: Ο Ρούμπος. Τους Ρούμπος σε όλους.
0: Τους Ρούμπος σε όλους και κυριολεκτικά.
1: Έλα, ρε.
0: Είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Από πού είναι, από τον πατέρα, αυτό, ήταν από τον παππού.
0: Ήταν από αδερφό θείο που την πήρε μετά στα χέρια του πατέρα μου μέχρι το κλείσιμό τη και ήταν. Πήγαινε πάρα πολύ καλά στην περιοχή. Δηλαδή, οι παλιότεροι βιλισιώτες την ξέρουν.
1: Με τρομάζεις όμως, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά μέχρι το κλείσιμο.
0: Σε τι την ανέλαβα εγώ μετά.
1: Έτσι εξηγούνται όλα. Λοιπόν, Ζήση,
0: ναι.
1: Και τώρα θα σου πω μόνο μία λέξη.
0: Ναι.
1: Κωμωδία.
0: Την περίμενα. Τόση ώρα περιμένω να μου πεις αυτή τη λέξη.
1: Μίλα.
0: Ωραία. Θα πω λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα απ' έξω απ' έξω και θα πω στο κάτι που σου είχα πει και όταν πρωτογνωριστήκαμε σε εκείνη την περίφημη παράσταση που είχαμε δουλέψει μαζί.
1: Αμάρτησα για το παιδί σου.
0: Έτσι, 2013. Εγώ κατάλαβα ότι θέλω να γίνω κωμικός βλέποντας κάποια πράγματα. Μεγάλωσα με Τζέρι Λούις, μεγάλωσα με Μπάστερ Κίτον, με Ντάνι Κέι. Από Ελλάδα λοιπόν, καλλιτέχνες που μου είχαν στιγματίσει, έχουν μιλήσει στην καρδιά μου, ήταν φυσικά ο Χάρη Κλίν που άκουγε ο πατέρας μου τις κασέτες. Και μεγαλών Πανούσης και τα λοιπά. Και μετά μεγαλώνοντας λίγο, μπήκε στη ζωή μου. Εσύ.
1: Τρελός.
0: Εσύ μπήκε στη ζωή μου. Και ξαφνικά γίνεται.
1: Έτσι άρπαξε το σασί. Τόσα χρόνια λοιπόν είσαι με τα παιδιά, κάνετε πράγματα και κάνετε και πράγματα μόνοι σας. Δηλαδή το stand-up ουσιαστικά. Είστε η ομάδα των ανθρώπων που ναι. Το φέρανε
0: είναι
1: εδώ. Προϋπήρχε. Αλλά εσείς είσαστε ο ορισμός, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε.
0: Σίγουρα βουτήξαμε τα πόδια μας σε ένα καινούριο για την Ελλάδα είδος που είναι ο κωμικός αυτοσχεδιασμός. Μου το κάψε το σενάριο.
1: Ναι, και όταν εννοώ τα παιδιά, αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, ο Λάμπρος Χριστής, ο Δημήτρης Μαγκαλιάς.
1: Που είστε παρέα χρόνια.
0: Από τότε, από το 2011 μαζί. Οπότε, αν λοιπόν κάθε χρονιά ασχολούμαστε και περιοδεύουμε με αυτό και παίζουμε παραστάσεις με αυτό. Ταυτόχρονα η κοινότητα του stand-up έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και οι γυναίκες έχουν μπει πολλές μέσα.
0: Ευτυχώς έχουν μπει γυναίκες. Ήταν μέχρι πρότινος ανδροκρατούμενο όλο αυτό. Ευτυχώς ανοίγουν πια. Όπως και στο εξωτερικό, ξέρεις, λίγο είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί στο να ακούσουν περισσότερες φωνές αυτό το είδος κωμωδίας που εγώ αγαπάω πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ δύσκολο το stand-up.
2: Stand-up comedy. Μια αστεία ιστορία. Με την αμεσότητα και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κωμικών και κοινού στη stand-up κωμωδία, το είδος αυτό είναι πλέον στην Ελλάδα από τα πιο αγαπημένα. Ωστόσο, οι ρίζες του είναι παλιές και μακρινές. Τα πρώτα δείγματα stand-up comedy εμφανίστηκαν στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα, σαν σφήνες σε άλλα θεάματα. Μεταξύ πράξεων σε καμπαρέ, θέατρα και τσίρκα εμφανίζονταν κωμικοί, γεμίζοντας το πρόγραμμα και κρατώντας ευχάριστη παρέα στο κοινό, όσο γίνονταν αλλαγές στα σκηνικά. Ο όρος έγινε ευρύτερα γνωστός στις αρχές του 20ου αιώνα και γνώρισε την άνθηση στα θέατρα της Νέας Υόρκης στα χρόνια του Μεγάλου Κραχ, δίνοντας επαγγελματική διέξοδο στους άνεργους ηθοποιούς των μεγάλων θεάτρων που είχαν χρεοκοπήσει. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, για οποιονδήποτε θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στην κωμωδία, το stand-up παραμένει ο πιο φιλόξενος χώρος, αφού οι μοναδικές απαιτήσεις που έχει είναι ένα μικρόφωνο, ένας μικρός χώρος και το κοινό που πάντα διψάει για γέλιο.
0: Αν μπορώ λοιπόν να πω κάτι για τη λέξη που μου είπες στην κωμωδία, είναι ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος την έχει όλο και περισσότερο ανάγκη. Κι εγώ ο ίδιος, σαν θεατής, πάρα πολλοί κόσμος με συναντάει, μου στέλνουν μηνύματα και αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το εκτιμώ όταν μου το λένε και το μοιράζονται, είναι ότι σας ευχαριστούμε που μας κάνετε να γελάτε αυτούς τους καιρούς. Το οποίο ακούγεται λίγο κλισέ.
1: Μα τι κλεισέ.
0: Αλλά το εκτιμώ γιατί και εγώ το έχω ανάγκη.
1: Και τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με όλο αυτό που περιγράφουμε, επειδή εσύ γράφεις και αστεία, γράφεις και κείμενα, ζορίζεσαι ή έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τα θέματα που καταπιάνεσαι, τι γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν, είναι κάτι που μου κάνουν συχνά σαν ερώτηση, αν με προβληματίζει η πολιτική ορθότητα και αν δυσκολεύομαι στην κωμωδία μου. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη σε αυτό και είναι αυτό που έχω ξαναπεί και είναι το εξής. Εγώ δεν έχω πρόβλημα στην κωμωδία μου. Γιατί πρώτον, θεωρώ ότι η πολιτική ορθότητα είναι ένα εργαλείο που αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να προστατεύσει, έβαλα τις ομάδες, αν χρησιμοποιηθεί σωστά Και δεύτερον, η κωμωδία που εγώ κάνω είναι συνήθως αυτοσαρκαστική.

0: και στα κείμενα που γράφω και στα σενάρια.
1: Από τα χάλια σου ξεκινάει.
0: Από τα χάλια μου και μένω εκεί. Ξεκινάω από μένα και μένω στα δικά μου τα χάλια για να σε κάνω να γελάσεις. Το αυτό σαρκαστικό χιούμορ. Που σε παρένθεση μεταξύ μας για μένα είναι και η ύψιστη μορφή χιούμορ. Όταν κάποιος μπορεί να μην έχει τη θέση του, θα σου πω εγώ ποιο είναι το σωστό. Που ξέρεις, το κάνουν πάρα πολύ.
1: Από εκεί, μα.
0: Διδάκτορες και
1: ρήτρες. Αν δεν υπάρχει αυτοσαρκασμός, λίγο... δεν μπορείς να κάνεις και κομμωδία.
0: Λίγο ταπεινότητα. Οπότε εμένα μου αρέσει, από μικρό παιδί μου άρεσε αυτό να κάνω τους άλλους να γελάνε με τις γκάφες μου. Άρα, σε αυτό το είδος της κομμωδίας, λοιπόν, αφού μιλάω για μένα, πολύ σπάνια θα χρειαστεί να προσέξω να μην πληγώσω κάποιον.
1: Εκτός από τον ίδιο στον εαυτό που τον πληγώνεις καθημερινά.
0: Που αυτό είναι η κομμωδία μου. Από εκεί και πέρα, όπως κάθε εργαλείο που υπάρχει στην εποχή μας, αν χρησιμοποιείται σωστά, είναι καλό. Αν χαθεί η ισορροπία της χρήσης του, ναι, μπορεί να είναι και καταστροφικό.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και πραγματικά πέρασε πολύ ωραία. Είχαμε καιρό να βρεθούμε.
0: Ευχαριστώ που ήρθες μέχρι τα μέρη μου. Να πούμε εδώ πέρα ότι το μαγαζί είναι ένα στέκιμο, οπότε μάλλον μπορεί και να με ξαναπετύχεις αν περάσεις.
1: Τίποτα. Θα βάλω κρυφές κάμερες και όποτε θα σε βλέπω θα έρχομαι.
0: Οπότε χαιρετάμε. Χαιρετάμε. Και εμείς θα μείνουμε μέχρι να διάσω το τραπέζι. Φιλάκια.
1: Bye-bye.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης δοκιμάζει μαμαδίστικες συνταγές αλλιώς σε ένα από τα καλύτερα μέρη για να φας τα εξάρχεια και μαθαίνει από πρώτο χέρι γιατί όταν είναι γυναίκα στο τιμόνι ενός εστιατορίου το εργασιακό περιβάλλον γίνεται πιο υγιές.
3: Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μοχθεί τόσο πολύ και να ταλαιπωρείται και να κακοποιείται σε πολλές περιπτώσεις μόνο και μόνο επειδή αγαπάει το μαγείρεμα ή αγαπάει αυτό που θέλει να κάνει.
1: Ω, καλή μου φίλη, εδώ είστε και εγώ εδώ είμαι. Πού είμαι? Εδώ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαι στο κέντρο της Αθήνας και κάνοντας τη βόλτα μου, μου ήρθε το εξής μέσα στο μυαλό. Γιατί έχουμε συνδέσει τις γυναίκες με τη σπιτική κουζίνα και τους άντρες με τα εστιατόρια και ότι όλοι είναι σεφ άντρες και τέτοια. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα στερεότυπα. Έχω πάθει εκνευρισμό. Και έτσι μου ήρθε στο μυαλό η φίλη μου η Μαρίνα. Και το μαγαζί της το Ρίνι. Τι είναι Ρίνι, θα το μάθουμε σε λίγο. Αφού σπάσουμε τα στερεότυπα μαζί με τη Μαρίνα. Πάμε λοιπόν να γουστάρουμε. Να το μουσείο, για να μην νομίζετε ότι πήγα κάπου αλλού. Και φτάνω στην οδό Ρεθύμνης 8, όπου βρίσκεται το Ρίνι. Μαρίνα!
3: Γεια Σωτήρη!
1: Τι γίνεται?
3: Καλά εσύ?
1: Επιτέλους τα κατάφερα και ήρθα στο μέρος σου.
3: Σε περιμέναμε καιρό.
1: Το ξέρω, να με συγχωρέσετε, είχα πολλές δουλειές.
3: Σε συγχωρούμε.
1: Μαρίνα μου, δεν φταίω εγώ. Οι συνεργάτες μου, ο Γιάννης και ο Βασίλης. Αυτοί πίτι τους έλεγαν να πάμε στη Μαρίνα, να πάμε στο Ρήνη και αυτοί μου λέγανε αργότερα, αργότερα. Αργότερα, αργότερα, φάνηκαν δυο κότερα. Τι ωραία που είστε εδώ πέρα.
3: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Τέλεια.
1: Είναι έτσι λίγο μικρό, αλλά είναι σαν φωλιά. Είναι πολύ.
3: Αυτός ήταν ο στόχος.
1: Πολύ όμορφα. Και βλέπω γλυκά πολλά. Mm-hmm. Τι τρώμε εδώ πέρα?
3: Εδώ πέρα τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ανοίγουμε 9 η ώρα, κλείνουμε στη 1. Μπορεί κάποιος να έρθει να πιει τον καφέ του, να φάει ένα γλυκό, μπορεί να φάει μπραντς. Και από τις 2 ξεκινάμε τα καλά μας.
1: Τα καλά μας κανονικά, εστιατορικά φαγητά.
3: Κανονικότατα.
1: Λίγο που κοίταξα, είδα ότι έχει απ' όλα.
3: Απ' όλα, απ' όλα. Βάζουμε κατσαρόλες πάνω και γίνεται χαμός.
1: Θα έρθω εδώ με αντίσκηνο. Έχει και ωραίο πεζόδρομο. Θα το στήσω εδώ κάτω από τα δέντρα και θα φάω πρωινό, μεσημεριανό και το βράδυ το βραδινό. Θα ρίξω και έναν ύπνο και άντε γεια. Πώς το έχεις κάνει αυτό το κόλπο?
3: Με πολύ προσπάθεια, υπομονή, πολύ καλούς συνεργάτες.
1: Και σπάζοντας τα στερεότυπα.
3: Έτσι.
1: Γιατί όλος σεφ άντρες συναντάμε, αυτό έλεγα και πριν.
3: Πήξαμε στους άντρες.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλλον ήρθε η ώρα να δοκιμάσω όλα αυτά τα ωραία που έχετε.
3: Τα οποία δεν τα φτιάξεις κι εσύ, γιατί εγώ μαγειρεύω κάθε μέρα εδώ πέρα. Οπότε έλα εδώ να τα φτιάξεις εσύ μαζί μου, να κάτσω κι εγώ να τα φάμε. Παρακαλώ.
1: Περιμένω τις οδηγίες σου.
3: Αμέσως.
1: Έτοιμος, σεφ.
3: Τέλεια. Έχω όρεξη για σαξούκα σήμερα.
1: Σαξούκα.
3: Σαξούκα. Θα βάλει σαξούκα.
1: Αρχίσανε πάλι άγνωστες λέξεις. Γιατί... Τι είναι σαξούκα?
3: Είναι μια πάρα πολύ νόστιμη σάλτσα που γίνεται με κρεμμύδια, πιπεριές και ντομάτα. Okay. Θα βάλουμε και δύο ωραία τηγανιτά αυγουλάκια από πάνω. Γαλένη από την Κρήτη. Ψωμάκι για τις βούτες. Και θα τα φάω μόνο μου και θα στυλωθώ.
1: Σαξούκα. Γαλένη, μόνο τα αυγά ήξερα από όλα αυτά που μου είπες. Αλλά...
3: Είναι μια καλή αρχή. Ωραία. Γιατί θα δω αν ξέρεις ότι γανίζει αυγά.
1: Ωραία.
3: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
3: Εδώ, σαξούκα.
1: Ντομάτα, αυγά. Καλιανά θα κάνουμε. Με κοροϊδεύει. Γιατί χρησιμοποιεί αυτές τις ορολογίες. Πόση σαξούκα θα βάλω?
3: Να καλύψει λίγο τον πάτο εδώ πέρα. Έχει και ωραία μπαχαρικά μας.
1: Ολόκληρα ντοματίνια είναι αυτά. Και πιπεριές και κρεμμύδια.
3: Ναι, ναι. Βάλε και λίγο ακόμα.
1: Όχι.
3: Πώς θα κάνουμε βούτες?
1: Αν δεν κάνω λάθος, έχεις δουλέψει και σε μισελενάδα εστιατόρια του εξωτερικού.
3: Έχω δουλέψει για κάποιο διάστημα, ναι.
1: Από εκεί έχεις μάθει και τις αξούκες και τι άλλα πράγματα έχεις έτσι μέσα στο μυαλό σου από αυτή σου την εμπειρία?
3: Αυτά κυρίως τα φαγητά που μαγειρεύουμε εδώ είναι είτε από παραδοσιακές συνταγές οικογενειακές ή από τον τόπο από τον οποίο προέρχεται η οικογένειά μου. Είναι και δύο μου γονείς από την Πελοπόννησο. Οπότε έχουμε αρκετές επιρροές από εκεί. Πολλές επιρροές από την Κρήτη που έχω περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια. Ήταν η πρώτη μετάθεση του μπαμπά μου, κάναμε αδελφικούς φίλους εκεί και πάμε συνέχεια.
1: Μάλιστα.
3: Από πολλά ταξίδια.
1: Okay.
3: Τα οποία τα φέρνουμε.
1: Χανιά, Πελοπόννησο, Στοκχόλμες, σαν από κάτι, κάπου δούλευε και... Πώς τα έχει παντρέψει έτσι? Πάντως το αποτέλεσμα... Άρα τα πιάτα μας εδώ είναι ένας συνδυασμός εμπειριών και από τις μνήμες που έχεις.
3: Σωστά.
1: Από γιαγιά, μαμά και όλα αυτά.
3: Ακριβώς.
1: Και όμως από την εμπειρία σου στα εστιατόρια τα πεντάστερα. Μα δεν την προλαβαίνω.
3: Λοιπόν, τώρα θα δω αν ξέρεις να τηγανίσεις αυγά.
1: Κάνει αυγουλάκια, μάλιστα.
3: Το πρώτο βήμα τι είναι, ζεστό ή κρύο τηγάνι? Εδώ σε θέλω.
1: Μα το άναψε εσύ, άρα ζεστό.
3: Α, είσαι έξυπνος. Ωραία. Για πιάσε δύο αυγουλάκια από εκεί.
1: Άρα τηγανιτό αυγό για να κάνουμε σωστά. Πρέπει να είναι ζεστό το τηγάνι. Δυνατή φωτιά.
3: Δυνατή φωτιά.
1: Δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε το λάδι και κατευθείαν τα αυγά ή το αφήνουμε να κάψει λίγο?
3: Μισό λεπτάκι. Ούτε μισό λεπτό.
1: Ούτε μισό λεπτά.
3: Δεν θέλουμε να καεί, δηλαδή να καεί, να χαλάσει το λάδι.
1: Κάπως το. Ανοίξτε τα μάτια σας, μάθετε τα μυστικά του τηγανιτού αυγού. Δεν είναι απλό.
3: Ωραία. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Το που μπει μέσα να αρχίσει να τη σειρίζει.
1: Okay.
3: Δεν πειράζει. Το έχει.
1: Πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
3: Και τσόφλι και σπάσε με τον κρόκο.
1: Όχι, το τσόφλι είναι για το ασβέστιο.
3: Α, εντάξει.
1: Ναι, ο άλλος μπορεί να έχει έλλειψη ασβεστίου. Να μην φάει λίγο τσόφλι. Καταστροφή. Πλάκα κάνω με το τσόφλι. Μου ξέφυγε.
3: Ένα καπάκι για μισό λεπτάκι και είναι έτοιμο. Και ξέρεις γιατί το καπάκι? Για να ψηθεί και λίγο από πάνω. Αλλά να ψηθεί πολύ γρήγορα για να μην σφίξει ο κρόκος.
1: Και γύρω-γύρω να γίνει λίγο κρίσπι.
3: Έτσι. Είσαι μερακλής.
1: Εγώ θα ρίχνω και μπούκουβα από πάνω.
3: Να ρίξουμε.
1: Εντάξει.
3: Είναι ξεκάθαρο ποιο είναι δικό σου και ποιο είναι δικό μου, ε.
1: Εντάξει.
3: Για βάλε μπούκουβα πολύ. Άψογα και λίγο ανθαλατιού και λίγο φρέσκο πιπεράκι.
1: Έχει.
3: Έχει, για να δούμε.
1: Έχει.
3: Αυτό είναι το γαλένι. Απ' την Κρήτη.
1: Το γαλένι τι είναι?
3: Είναι ελληνικό κρεματιρί.
1: Μάλιστα. Αυτό πάλι πρώτη φορά τα ακούω. Κόλιανδρο δεν χρειάζεται, μπορούμε να μην βάλουμε αν θες.
3: Δεν σ' αρέσει.
1: Καθόλου όμως. Κόλιανδρος, Παναγία μου. Πάλι καλά που μου κόψε, το διαπραγματεύτηκα. Και κέρδισα. Τόσο ωραία πράγματα έχουμε. Βάλουμε μαντανό, βάλουμε μυρώνια. Δεν έχεις μυρώνια?
3: Θα βάλουμε λίγο μάραθο και λίγο δυόσμο.
1: Με χαρά. Δέχομαι μάραθο και δυόσμο. Δεν δέχομαι κόλιανδρο. Ποιος τον ανακάλυψε αυτό το κόλιανδρο?
3: Ασιάτης φαντάζομαι.
1: Σε να σε αρέσει.
3: Πολύ.
1: Ναι. Αυτό το ένζυμο μας έχει καταστρέψει.
3: Περιμένουμε και το ψωμάκι που ψήνεται και τι.
1: Ωραία. Ωραία. Τα υπόλοιπα να μην τα κάνω εγώ και σας πάρω τη δουλειά.
3: Λέω να μην τα κάνω ούτε εγώ, θα τα κάνω εδώ τα παιδιά.
1: Ωραία.
3: Πάμε εμείς έξω να ξεκινήσουμε να πίνουμε.
1: Να κάτσουμε, να τρώμε και να πίνουμε για να πούμε όλα τα υπόλοιπα.
3: Ακριβώς.
1: Τι ωραία πράγματα, τουλάχιστον οπτικά.
3: Και γευστικά θα δεις.

0: Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Αρχικά, πριν πάω στις πολύ ουσιαστικές ερωτήσεις, να ρωτήσω το Ρίνι. Από πού βγαίνει, από το Μανταρίνι, από το Καναρίνι, από πού είναι το Ρίνι?
1: Από το Μπακαλιαρίνι.
0: Μπακαλιαρίνι.
1: Ναι, είναι το παρατσούκλι μου.
0: Αφού κάνεις καλό μπακαλιάρο.
1: Όχι, ο μπακαλιάρος είναι σε μία αργό, ας πούμε, ο άνθρωπος που κάνει πολλές γκάφες. Εγώ κάνω επικές γκάφες.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαι πολύ γνωστή στους κοντινούς μου γι' αυτό.
0: Πρώτη φορά ακούω αυτή την αργό, στην οποία ο μπακαλιάρος άνθρωπος είναι ο γκαφατζής. Εγώ μπακαλιάρο ήξερα, λέμε κάποιον που είναι λεπτός. Τους καβατζίδες γκούφι τους φωνάζαμε.
1: Με φώναζε ο καλός μου έτσι. Στη συνέχεια...
0: Σε φώναζε μπακαλιαρίνι ή...
1: Μπακαλιαρίνι. Και μετά από το πόσο συχνά έκανα γκάφες έγινε ρίνι. Γιατί okay. Πόσο να το λέει, είναι και μεγάλη λέξη.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, και δημιουργήθηκε και μια περσόνα γύρω από αυτό, γιατί... Στις επικές μου γκάφες άρχισα να λέω ότι δεν το έχω κάνει εγώ, το έχει κάνει το Ρίνι.
0: Έδινε στους άλλους.
1: Ναι.
0: Το Ρίνι.
1: Και όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε αυτό το μαγαζί, μου είπε ότι το μαγαζί αυτό το φτιάχνεις εσύ, είναι όλο δική σου ιδέα και η εκτέλεση, οπότε πρέπει να είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει. Και είπα...
0: Τι άλλο.
1: Ναι, το Ρίνι.
0: Το Ρίνι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι στο εξωτερικό και δούλευες εκεί που δούλευες. Πώς αποφάσισες να τα παρατήσεις και να επιστρέψεις στην Ελλάδα και να κάνεις και ένα δικό σου μαγαζί?
1: Στην Ελλάδα επέστρεψα γιατί είχα μία σχέση την οποία δεν ήθελα να την αφήσω και εκείνος δεν ήθελε να ακολουθήσει στο εξωτερικό.
0: Παρένθεση. Χωρίζαμε στα προσωπικά σας προς Θεού.
1: Ακόμα μαζί είμαστε. Αυτός μου το έχει βγάλει το Ρίνι.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Είναι της δουλειάς?
1: Καμία σχέση.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Καμία σχέση.
0: Καλά το παλικάρι.
1: Ναι. Οπότε επέστρεψα εδώ. Γενικότερα στα εστιατόρια είναι λίγο δύσκολος ο χώρος.
0: Είναι δύσκολος ο χώρος γιατί είσαι γυναίκα, γιατί είναι...
1: Είναι δύσκολος ο χώρος γενικά,
0: γενικά
1: και ειδικά επειδή είμαι και γυναίκα, είναι πολύ δύσκολος ο χώρος και για τις γυναίκες. Οπότε το να κάνω κάτι δικό μου, να έχω την ελευθερία του να μαγειρεύω ό,τι θέλω και να ορίζω το μαγαζί όπως το θέλω εγώ, ήταν σαν, μπορώ να πω, μονόδρομος.
0: Μάλιστα. Επέστρεψε αυτό, αποφάσισες να κάνεις ένα μαγαζί. Πώς επέλεξες τη συγκεκριμένη περιοχή εδώ κοντά στο μουσείο που, κακά τα ψέματα, δεν είναι, τώρα αρχίζει και παίρνει λίγο τα πάνω της. Ήταν πολλά χρόνια που ήταν υποβαθμισμένη.
1: Πράγματι. Να σου πω την αλήθεια, αυτός ο πεζόδρομος μας μάγεψε.
0: Αυτό εδώ το κομματάκι.
1: Ναι.
2: Μουσείο. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έδεσε το όνομα της γειτονιάς μεταξύ των εξαρχείων του Γκίζη και της Οδού Πατησίων. Μια γειτονιά που βρίσκει σιγά σιγά την παλιά καλή της εικόνα μετά από χρόνια εγκατάλειψης. Η γειτονιά κατά το παρελθόν στέγασε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της πόλης των Αθηνών σε πολυκατοικίες που ακόμα και σήμερα δεσπόζουν με την κομψότητά τους. Αναβαθμίστηκε σημαντικά το 1934, όταν και δημιουργήθηκε το πεδίο του Άρεως για να τιμηθούν οι αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Η Οδός Πατησίων και η περιοχή γύρω από το πεδίο του Άρεως αποτελούσαν τους κύριους χώρους αναψυχής των Αθηναίων της εποχής, με αποτέλεσμα να προσελκύσει ένα σημαντικό κομμάτι της αστικής τάξης, μια τάση που κορυφώθηκε κατά τις δεκαετίες του 50 και του 60. Γύρω από την πλατεία Αιγύπτου έχτισαν πολυτελείς πολυκατοικίες Αιγυπτιώτες, ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν ίχνη από την πλούσια πολιτιστική παρουσία στην περιοχή, με θέατρα και χώρους τέχνης. Οι εργασίες ανάπλασης στο πεδίο του Άρεως πριν από περίπου μία δεκαετία και η προσπάθεια ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου έχουν φέρει και πάλι τους περιπατητές της Αθήνας στη γειτονιά, αφήνοντας πίσω την κακή φήμη της γειτονιάς που γεννήθηκε στα χρόνια της εγκατάλειψης στις αρχές της δεκαετίας του 90.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute. Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Δεν σου κρύβω, στην αρχή φοβηθήκαμε. Γιατί ήταν στη μέση του πουθενά, δεν ήταν μέσα στην πιάτσα των εξαρχείων.
9: Αυτό δεν είναι καθόλου, δεν είναι πιάτσα εδώ, γι' αυτό το ανέφερα. Καλό είναι ότι δεν υπήρχε πιάτσα. Ευκαιρία να φτιάξετε μία.
8: Και μάλιστα, πριν ανοίξουμε εμείς, από τη στιγμή που νύχτωνε, που ήταν χειμώνας όταν νύχτανε 6 ώρα το απόγευμα, δεν κυκλοφόρησε ψυχή. Αμφιταλαντευόμασταν ως προς το αν έχουμε κάνει καλή επιλογή. Ήταν μέρες που λέγαμε ότι πω το σημείο είναι φοβερό και κάποιες μέρες που λέγαμε είμαστε τρελοί και δεν θα έρθει κανένας.
9: Κοίταξε, όταν είναι κάτι εκτός πιάτσας, έχουμε δει σε πολλά μαγαζιά που είναι εκτός πιάτσας ότι λόγω της ποιότητας, λόγω της κατάστασης, οι άνθρωποι θα έρθουν. Ναι. Θα το βρούνε, θα έρθουν. Αλλά η αρχή
8: είναι δύσκολη.
9: Όχι, είναι πολύ δύσκολη.
8: Το καλό...
9: Ξεκινάς δηλαδή
8: με φόβο.
9: Με φόβο και με μείον.
8: Ακριβώς.
9: Δεν είσαι καν στο μηδέν. Είσαι στο μείον.
8: Ωστόσο, αυτό που έχω να πω εγώ σαν παρατήρηση είναι ότι στις γειτονιές, ειδικά στις γειτονιές που δεν έχει... όχι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν υπάρχουν μαγαζιά, οι γείτονες
9: το
8: αγκαλιάζουν με έναν μοναδικό τρόπο. Και εμείς έχουμε γείτονες που μας έχουν πει ότι τον πρώτο καιρό ερχόντουσαν κάθε μέρα με μόνο γνώμονα τη στήριξη. Όχι γιατί θέλαν να βγουν.
9: Μην τυχόν και κλείσετε και
8: φύγετε. Ακριβώς. Ήθελαν να το στηρίξουν, δηλαδή τους παίρνανε οι παρέες τους και λέγανε πάμε εκεί. Και έλεγε όχι, θα πάμε στο Ρήνι, γιατί πραγματικά ήθελαν να το στηρίξουν για να μην κλείσουμε. Αντιλαμβάνονταν ότι ακόμα και αν είναι καλό το φαγητό και καλό αυτό που προσφέρουμε, ακριβώς επειδή δεν είναι μέσα σε πιάτσα,
9: χρειάζεται
8: στήριξη. Εμάς μας αγκάλιασαν κατευθείαν. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασε το μαγαζί από περίοδο προσαρμογής. Από τον πρώτο μήνα είχαμε...
9: Sold out από την πρώτη μέρα.
8: Από τον πρώτο μήνα. Ήτανε πολύ γρήγορο. Και τους ευχαριστώ όλους έναν έναν που ήρθαν. Ήταν φοβερά τιμητικό. Και μπορώ να πω ακόμα και συγκινητικό, όταν έβλεπα δηλαδή τον ίδιο τους ίδιους πελάτες να έρχονται κάθε μέρα με διαφορετική παρέα. Πολύ ήταν σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
9: Πολύ σημαντικό.
8: Ναι.
9: Πολύ ρομαντικό και πολύ συγκινητικό όντως. Έτσι πρέπει. Τι ωραία να ανοίξεις ένα μαγαζί και όλη η γειτονιά να πέσει από πάνω σου, όχι να σε φάει, να σε στηρίξει. Κάτι κάνεις καλά όμως παρόλα αυτά, εγώ επιμένω.
8: Όχι μόνη μου, όχι μόνη μου, ναι. Είναι ομαδική δουλειά.
9: Όλη η ομάδα, ναι. Όλη η ομάδα. Παρατηρώ στα πιάτα mm-hmm. ότι έχουμε πολύ παράδοση mm-hmm. μέσα τους, έτσι. Δηλαδή τώρα το λέμε ραγού εδώ και είναι με αυτό το μακαρόνι.
8: Κόκορας κοκκινιστός είναι.
9: Είναι κόκορας κοκκινιστός, έτσι όπως το ξέρουμε. Και ξεψαχνισμένος χωρίς να ταλαιπωρούμαστε με τα κοκαλάκια πολύ ωραία. Το κατσικάκι, έχει το κουσκουσάκι του.
8: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να πάρουμε κλασικές παραδοσιακές συνταγές και να τις πειράξουμε τόσο όσο. Ουσιαστικά δεν πειράζουμε τη συνταγή αυτή καθ' αυτή, δηλαδή τα υλικά που μπαίνουν μέσα είναι τα ίδια.
9: Ναι.
8: Πειράζουμε λίγο το τελικό αποτέλεσμα, λίγο την υφή, το πάντρεμα των γεύσεων. Δηλαδή, στον κόκορα πάλι ντομάτα μπαίνει μέσα, πελτές, κρασί, κανέλα, μοσχοκάριδο, όπως κάνουμε έναν κόκορα κινηστό. Απλά το κάνουμε σε κοιμά.
9: Τόσο όσο, παιδιά, να καταλαβαίνουμε και τι τρώμε. Γιατί άμα τα κάνουμε αυτό, τότε θα καταλήξουμε να τρώμε χάπια, σαν τους αστροναύτες. Έχουν να κάνουν αυτά με τη γιαγιά και τη μαμά που προφανώς
8: βέβαια
9: θα μαγείρευαν εκεί στην Πελοπόννησο.
8: Πολύ, πάρα πολύ έχουν να κάνουν. Ευτυχώς έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι που ήμασταν καλοφαγάδες όλοι. Και η μαμά μου και οι γιαγιάδες μου ήταν εξαιρετικές μαγείρισες. Οπότε είχα την τύχη να έχω καλές
9: μνήμες.
8: Γαστρονομικές.
9: Και βάσεις ταυτόχρονα.
8: Και βάσεις, ναι. Τώρα τι να σου πω, στο σπίτι σκέψω ότι δεν έμπαιναν καν κρέατα αγορασμένα από τον Κρεοπόλη, μας στέλναν από το χωριό. Yeah. Η γιαγιά μου είχε κοκόρια και κοτόπουλα, αυγά δικά μας, χόρτα,
9: καμία
8: τα δικά μας ζυμαρικά.
9: Με όλα αυτά που ψωνίζουμε στην πόλη.
8: Ναι, οπότε δημιουργήθηκε μια καλή παλέτα, να στο πω και έτσι. Ήξερα να τρώω από πάρα πολύ μικρή, γιατί το φαγητό που τρώγαμε στο σπίτι.
9: Και γευστικά και νόστιμα πράγματα. Αυτό. Οπότε ο πήχης ήταν ψηλά από νωρίς.
8: Αυτό.
9: Τι ωραία να σου στέλνει η γιαγιά από το χωριό κοτόπουλα και κοκόρια εδώ στην Αθήνα. Εμείς τι θα κάνουμε. Κοτόπουλα και κοκόρια, πού να βρω.
8: Γιατί δεν το χέρι στη μαγειρική, εγώ πιστεύω ότι ακολουθεί. Αν δεν υπάρχει μνήμη να την αναπαράξεις και όταν δοκιμάσεις αυτό που μαγειρεύεις, να ξέρεις αν είναι καλό ή κακό,
9: ναι.
8: Η τεχνική και οι σπουδές δεν λένε τίποτα. Εγώ έχω πάει σε μια πολύ καλή σχολή μαγειρικής. Δεν θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με τη σχολή. Αυτό έχει να κάνει με αυτά που τρώγαμε στο σπίτι και με αυτά που τρώω γενικά. When it could be the day, self-destruct and feed this appetite.
9: Oh, I circle the day. I figured it's a good day. Τι διαπιστώσεις έκανες, ας πούμε, όταν ήσουν στο Τόλμη, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι.
9: Εκεί, ας πούμε, η κουλτούρα τους, το φαγητά τους είναι πολύ διαφορετικά.
8: Είναι πολύ διαφορετικά και εμένα δεν μπορώ να πω ότι με κέρδισαν. Αυτό όμως που με κέρδισε είναι το πόσο υπερήφανοι είναι για τις δικές τους συνταγές και για τη δική τους γαστρονομική παράδοση. Δεν είναι απλά υπερήφανοι. Είναι σαν να είναι κάτι πολύτιμο για αυτούς.
9: Το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε. Που λέμε Σουηδία γίναμε. Άντε ρε παιδιά, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κουλτούρα μας, το φαγητό μας, τις γεύσεις μας, την παράδοσή μας. Διαπιστώνω ότι σιγά σιγά, και αυτό γίνεται από τα νεότερα παιδιά,
8: βέβαια,
9: όπως εσύ που ανοίγουνε πια, γιατί έχουμε και αυτήν την τάση πλέον, ότι ο κάθε σεφ, ανεξαρτήτου ηλικίας, προσπαθεί και ανοίγει το δικό του μαγαζάκι και κάνει έτσι πιο comfort πράγματα, αλλά επιστρέφει και χρησιμοποιεί ατόφιες τις γεύσεις, τις απλές, τις ελληνικές.
8: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το στηρίξουμε, διότι αυτά τα μαγαζιά ξεκινάνε τώρα και σε 5 χρόνια θα είναι κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να τα στηρίζουμε για να είναι, να είναι βιώσιμα και σιγά σιγά ο κάθε σεφ να κάνει αυτό που κάνει τώρα τον επόμενο χρόνο λίγο πιο και τον επόμενο λίγο πιο και να τα εξελίσσει ξανά και ξανά. Ωστόσο, ο κόσμος πρέπει να θυμηθεί λίγο πάλι να βγει από αυτό της τηλεόρασης που βλέπει, που κάνουμε κριτική και ψάχνουμε να βρούμε τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, γιατί όταν βγαίνουμε έξω για να περάσουμε καλά και όχι για να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε κριτική μεταξύ μας. Φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να πούν τους άρεσε, δεν τους άρεσε, δεν το συζητώ.
9: Είναι αυτό το θέμα μας όμως.
8: Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως.
9: Ναι, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να κουβαλάμε και κάποιες καρτέλες μαζί μας και μόλις τρώμε το πιάνο, τρία, δύο, πέντε. Περάστε έξω, κύριε.
8: Αυτό λίγο να φεθούν, να περάσουν καλά και το feedback είναι πραγματικά καλοδεχούμενο και εμένα πολλές φορές με έχει βοηθήσει.
9: Μα έτσι βελτιωνόμαστε.
8: Να κάνω καλύτερο φαγητό, αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικό το καλοπροαίρετο feedback από το βγαίνω για να κάνω μια κριτική και για να πω αυτό που θέλω έτσι να πω και να πάω σπίτι.
9: Καλοπροαίρετα, εγώ θα σου πω ότι το μπούκουβο που έχεις δεν καίει.
8: Δεν καίει, όχι, είναι γλυκό.
9: Τι γλυκό μπούκουβο. Έχει καπνιστά, έχει τόσο καυτερά.
8: Τα φοβούνται λίγο ακόμα.
9: Ναι.
8: Τα φοβούνται λίγο, τα φοβάται λίγο ο κόσμος.
9: Εγώ ξέρεις λόγω της Θεσσαλονίκης, μεγάλωσα έτσι και θέλω. Δηλαδή τώρα εδώ και η καυτερή πιπεριά, η τσαματσούκα, άμα είχε μέσα.
8: Βάζουμε λίγη, είσαι τόσος. Εσύ όμως θες έτσι.
9: Θέλω, ναι, να καίει, να παίρνουμε, να νιώθουμε ότι είμαστε ζωντανοί. Να κυλάει κάποια εκείνη στο αίμα μας. Για να κλείσουμε αυτή την ωραία συνάντηση, έτσι όπως το ξεκίνησα εγώ, η ερώτησή μου είναι να κάνει με τα στερεότυπα. Έχει αρχίσει να αλλάζει αυτή η διαδικασία, δηλαδή μια γυναίκα στην κουζίνα, την επαγγελματική κουζίνα εννοώ, έχουν ξεκινήσει οι άντρες να μαγειρεύουν στα σπίτια. Τι γίνεται, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, προχωράει η κατάσταση, εξελισσόμεθα?
8: Δεν θα το έλεγα. Εγώ δεν βλέπω μεγάλη διαφορά, ούτε για τις γυναίκες μαγείρισες, ούτε για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ακόμα ακούω άσχημα περιστατικά που συμβαίνουν μες στις κουζίνες. Ακόμα βλέπω, όταν έρχονται και ενδιαφερόμενοι εδώ για το μαγαζί, ότι εξακολουθούν να δουλεύουν εξαήμερα και εφταήμερα σε μεγάλα ξενοδοχεία, πολύ γνωστά εστιατόρια, βραβευμένους χώρους. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει άμεσα, διότι έχουμε αρχίσει να έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βρίσκουμε προσωπικό, διότι τα παρατάνε. Και η γνώμη είναι ότι πολύ καλά κάνουν. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μοχθεί τόσο πολύ και να ταλαιπωρείται και να κακοποιείται σε πολλές περιπτώσεις, μόνο και μόνο επειδή αγαπάει το μαγείρεμα ή αγαπάει αυτό που θέλει να κάνει.
9: Καλή μου φίλη, επιτέλους φτάνει. Φτάσαμε το 2024, να ασχολούμαστε ακόμα με τα ίδια. Σεβασμός στους συνανθρώπους μας και όλοι μαζί χέρι-χέρι πάμε παρακάτω.
8: Εγώ θεωρώ ότι κανένας δεν αξίζει να περάσει από κανένα τέτοιο περιβάλλον μόνο και μόνο για να γίνει γνωστός ή για να πάρει κάποια στιγμή αυτό που του αξίζει. Πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς, να νοιαστούμε περισσότερο για τους...
9: Για τον άνθρωπο και για τον συνάνθρωπο.
8: Ναι, και πρέπει να καταλάβουν αυτοί που δεν θέλουν να νοιαστούν, αν θέλουμε να το δούμε τελείως τεχνοκρατικά, ότι στο τέλος δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν για τον τουρισμό και για την εστίαση. Πρέπει να το προσέξουμε το προσωπικό και πρέπει να προσέξουμε γενικά τους ανθρώπους, γιατί αυτοί μαγειρεύουν. Η γαστρονομία δεν είναι τίποτα χωρίς τα χέρια. Είναι βιβλία, συνταγές. Τις συνταγές, άμα δεν μπουν πάνω χέρια και κατσαρόλες, δεν θα γίνουν τίποτα.
9: Πολύ ωραία. Και με αυτό το υπέροχο μήνυμα, ας κλείσουμε έτσι. Ας ελπίσουμε ότι θα σπάσουν αυτά τα στερεότυπα
8: μακάρι
9: σύντομα.
8: Εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Κάνω κι εγώ λάθη πολλά.
9: Κοίταξε,
8: αλλά
9: είναι πολλά τα μυαλά που πρέπει να κουρδιστούν και να γυρίσουν σελίδα.
8: Ακριβώς.
9: Οπότε, όπως μαζί με πολλά άλλα πράγματα που μας τυρανάνε στη ζωή μας, θα κάνουμε λίγο υπομονή.
8: Αυτό.
9: Και ας ελπίσουμε ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε περισσότεροι. Η υγεία. Εύχομαι πολύχρονο το μαγαζί.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Και όλοι εσείς να το ευχαριστηθείτε και να
8: συνεχίσετε.
9: Και να
8: είναι καλά και όλοι οι μάγειρες που μας μαγειρεύουν.
9: Βέβαια. Στην υγεία των μαγείρων λοιπόν. Bye bye.
10: Yeah.
9: σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας, και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: αμέσως μετά θα φας καλά.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
3: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit.
5: Let's go around get some shit.
6: I am happy here.
5: Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.
8: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Δείτε απόψε! Ο Σωτήρης συνεχίζει την αναζήτηση για το καλύτερο σουβλάκι της πόλης.
1: Έκανε τρομερή δουλειά, γιατί έχω ξαναφάει εδώ.
2: Έκανα τώρα, το πήρε δουλειά και τη λήψα.
0: Δοκιμάζει ένα που υπάρχει στην Αθήνα από το 1951 και έχει κάποια σημαντικά νέα να σας ανακοινώσει πριν πάει διακοπές.
2: Καλή μου φίλη, γεια σας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι μόνος μου σήμερα. Έχω παρέα μου το Γιάννη, τον αρχισυντάκτη μου.
3: Εγώ είμαι.
2: Και τον καλύτερό μου φίλο σε επίπεδο μάσας και όχι μόνο.
3: 2 χρόνια bromance.
2: 2 χρόνια παρέα, 2 χρόνια. Όσο βαστάει δηλαδή το θα φας καλά με το Σωτήρι. Καλή μου φίλη, αποφασίσαμε να αναζητήσουμε και να το λήξουμε πια αυτό το θέμα.
3: Δεν λύγει ρε Σωτήρι, έχει πολύ ακόμη.
2: Δεν λύγει.
3: Είναι οδύσσια, δεν είναι...
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει αυτό, λέγαμε και σε ένα άλλο μαζί. Δεν εκεί υπάρχει είναι καλύτερο φαγητό. Υπάρχει καλό φαγητό, άλλο ταιριάζει σε σένα, άλλο ταιριάζει σε μένα, αλλά το καλό είναι καλό.
3: Όμως εντάξει, νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε ότι το σουβλάκι είναι το καλύτερο street food στον κόσμο και δεν υπάρχει διάθεση είναι τοπικιστική, εθνικιστική.
2: Όχι.
3: Είναι αλήθεια. Τι
2: δεν
3: να κάνουμε
2: υπάρχει
3: τώρα. Σαν το σουβλάκι δεν υπάρχει.
2: Ναι. Και όταν λέμε σουβλάκι, εννοούμε το τυλιχτό.
3: Δηλαδή το σουβλάκι.
2: Εντάξει, ναι. Το σουβλάκι είναι κάτι άλλο. Ας μην πούμε ξανά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί παιδευόμαστε χρόνια τελικά τώρα για να καταφέρουμε να δούμε τι είναι το σουβλάκι και τι δεν είναι το σουβλάκι. Εντάξει, Γιάννη μου, ας μην μαλώσουμε μετά από 2 χρόνια, αλλά να ξέρεις, άλλο το σουβλάκι, άλλο η πίτα. Δε τώρα.
3: Σε βλέπω ότι είσαι έξαλλος, οπότε θα σε πάω κάπου να φας. Είδες, το λένε όλοι, το λέω εγώ, το λέει ο Βασίλης, το λένε οι φίλοι σου.
2: Μου το
3: ακούσα.
2: Λένε όλη τη χρονιά φέτος, από το Σεπτέμβριο.
3: Θα πάμε
2: οπωσδήποτε εκεί. Θα πάμε εκεί. Και πού είναι το εκεί, καλοί μου φίλοι? Είναι ακριβώς στο πρώτο δρόμο κάτω από την Ομόνοια και μιλάμε για τα σουβλάκια special ο Λευτέρης. Από το 1951. Ο Λευτέρης, ο πολίτης. Πάμε να δούμε τι θα φάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσω τον Τάσο. Ναι, ο Τάσο είναι ιδιοκτήτης στο Λευτέρι, τον πολίτη.
1: Α, είναι.
0: 70 χρόνια σουβλάκι. Πιο μεγάλη από τον μπαμπά μου.
1: Μάλιστα, να φανταστώ ότι ο Τάσος δεν είναι πρώτη γενιά.
0: Μετά πρώτη γενιά θα μιλάγαμε για 102, ξέρω, κατά έτσι.
1: Εντάξει, και θα το λέγανε και Λευτέρι.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
2: Συγγνώμη, ο Τάσος.
3: Ναι.
1: Χαίρομαι πολύ.
2: Εδώ
1: Σωτήρης. Για έλα κοντά μας. Τι γίνεται εδώ, ο φίλος μου ο Γιάννης.
3: Γεια σου Γιάννη.
1: Ο οποίος για κάποιους λόγους σε γνωρίζει.
3: Ναι.
0: Ναι, γιατί έρχομαι στο ίδιο κεντρό, αλλά ξέρεις είσαι ο αφανής ήρωας που δεν σου έχω μιλήσει ποτέ.
3: Οκ. Okay.
1: Και τυχαίνει να είναι και αρχισυντάξει την εκπομπή.
3: Ωραία.
1: Οπότε μου το χρωστούσανε.
3: Το
1: γιατί
3: κέρασμα.
1: Μου το λένε από το Σεπτέμβριο.
3: Α.
1: Θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί. Εσείς πώς το λέτε, σουβλάκι το λέτε ή τυλιχτό με μπιφτεκάκι.
3: Και έτσι λέγεται.
1: Ξέρω πώς λέγεται.
3: Σάντουιτς δεν λέγεται.
0: Τι τυλιχτό με μπιφτεκάκι.
1: Δεν θα πρέπει να έχει πίτα. Μισό λεπτό βλέπεις ότι μιλάμε με έναν επαγγελματία.
0: Τι τυλιχτό με μπιφτεκάκι τώρα, σουβλάκι.
3: Και έτσι λέγεται. Και τυλιχτό με μπιφτεκάκι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα το λύσαμε και αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ πεινάω πάρα πολύ τώρα και επειδή έχω φάει από τα παιδιά, θα φάω και τα χεράκια σουβλάκι. Θα πας μέσα να τυλίξεις, ξέρω εγώ, πολλά σουβλάκια.
3: Να τυλίξεις.
1: Έχω ξανατυλίξει. Σε μεγάλες πίτες και σε μικρές πίτες. Εντάξει, την λοιπόν, από την πίτα.
3: Μπλούζα δηλαδή και γαντάκι και.
1: Μπλούζα γάντι και πέταμε από εκεί πέρα πάνω στις χάρες να δούμε τι θα γίνει. Πώς θες.
3: Ένα θέλω τώρα και ένα μετά. Ναι.
1: Ξέρουν τα παιδιά τι συνηθίες του βάζεις μέσα.
3: Ξέρουν,
0: ξέρουν. Θα μου εγώ πάλι ένα ίσον κανένα, οπότε θέλω παραπάνω.
1: Θέλεις δύο.
0: Εντάξει, φτιάξε μερικά. Θα
1: σου κάνω δύο, είναι και ψηλός.
0: Είμαι στην ανάπτυξη.
1: Μέχρι αυτό στη φτέρνια. Για πες. Τι είναι
0: κάνε, κάνε, από όλα, δεν το σκεφτόμαστε.
1: Ποια είναι τα από όλα.
3: Ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι και πιπέρι. Δεν είναι και πολλά.
1: Τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό. Δεν έχουμε ζουμιά, σάλτσες, τέτοια.
0: Και είμαστε εξοδόγμα, δεν υπάρχει πατάτα εδώ πέρα, συνεχίζουμε.
1: Η πατάτα σε πρίζει.
3: Ούτε για δείγμα.
1: Η πατάτα σε πρίζει. Ειδικά η τηγανητή. Να πεις βραστή, να πω οκ.
0: Στο έρθει.
1: Λοιπόν, εσείς κάθεστε, εγώ πάω να οργανωθώ. Θα τα γνωρίσω τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, Σωτήρη.
1: Bye bye.

Έτσι είναι. Ξεκινάς, σε βάζουν στο λούκι να κόψεις ντοματούλες. Αλλά το δέχομαι ρε παλικάρια, γιατί εσείς ξέρετε τη δουλειά και δεν μπορώ να έρθω στο μαγαζί σας να σας διαλύσω το σύστημα. Hey now, baby, don't you tease me, don't you... Πάω για τίλημα.

0: πήραμε μπροστά. Κουκούλωσέ το, να μην φαίνεται. Την ψήνεις ουσιαστικά μόνο από την απλευρά την πίτα.
1: Ναι.
0: Για να μένει πιο ζουμέρι. Πάω τώρα στο άλλο πόστο, το τελειωτικό. Τηλιχτήριος. Περνάω από εδώ.

Μέχρι εδώ καλά τα πάμε. Για να βοηθώ. Λοιπόν, ντοματούλα. Μία από εδώ. Μία από εδώ. Λιμιδάκι. Και είναι το άτιμο, ε! Εντάξει, έγινε δουλειά. Άλλο ένα θα φτιάξω, τώρα που το έμαθα.

0: 7 θέλει. Εντάξει. Συνέχισε εσύ, τα πας πολύ καλά. Και τώρα που μάθατε πώς γίνεται, εγώ πάω έξω να τα φάω. Μας τεντώσανε να πούμε στο Λευτέρι. Κόβω το ματούλα. Ψήνω τα μπιφτεκάκια και τις πιτούλες. Τα τυλίγω, έπαθα τενοντίτιδα, σύλλω ότι κάει και το χέρι, κάει και παλάμι. Μετά να σερβίρω και από πάνω. Εντάξει ρε παιδιά, ένα κορμάκι είναι αυτό, χαλαρώστε. Να με κι εγώ.
1: Πάντα ρε Σωτήρη, φέρε τα σουβλάκια.
0: Οπ, έκανα δουλίτσα.
2: Πολύ, όλα εσείς τα τέληξες.
0: Τα μισά τουλάχιστον. Γιατί κάει και το χέρι μου.
1: Εσύ ποιο έφτιαξε να φάω το χεράκι σου τώρα.
0: Έτσι θα το καταλάβει. Να. Ότι είναι τσαλακωμένο.
2: Ωραία, και εγώ από εδώ θα πάρω τσαλακωμένο. Λέγαμε πριν για του προγονού που ήρθαν από την πόλη. Κάνε λίγο στο Σωτήρι, πες και την ιστορία γιατί εγώ την άκουσα λίγο, αλλά δεν μπορώ να τα αφήσουμε είστε ανενημέρωτο.
1: Ιστορία τώρα. Ιστορία ήρθαν από την πόλη, εγκατασταθήκαμε στην Έδεσα.
0: Έρχεται ο παππού από την πόλη. Ήταν ενημέρωση ο πατέρα τότε.
1: Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Έδεσα.
0: Από την πόλη ήταν στην Έδεσα. Πολύ ωραία.
2: Έκανες τρομερή δουλειά, γιατί εντάξει, έχω ξαναφάει εδώ.
0: Καλά τώρα, τρομερή δουλειά, το τήληξα.
2: Πολύ καλός τηλεχτής. Σωτήρης ο τηλεχτής.
0: Λίγο να βάλω ένα χάντι αμιάντου και αφήστε με
2: μέσα. Πήρε λίγο μοσχέρι Σωτήρη, γι' αυτό.
0: Σταμάτα να μάθω, σταμάτα να μάθω. Τι γίνεται, αυτό στην άλλη του ζωή, να ξέρετε, θα ήταν διακόπτης. Άρα ο παππούς όταν ήρθε από την πόλη πήγανε κατευθείαν Έδεσα.
1: Πήγανε στην Έδεσα και μετά από κάποια χρόνια.
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, Βόρεια Ελλάδα.
0: Και τι έφυγε ο άνθρωπος από εκεί πέρα.
1: Κατεβήκαν στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους.
0: Είναι και αυτό.
1: Για να δουλέψουν.
0: Μάλιστα. Οπότε ανοίγει το μαγαζί εδώ.
1: Όχι, καροτσάκι.
0: Καροτσάκι.
1: Καροτσάκι, έφτιαχνε τις πίτες μόνος του.
0: Έλα.
1: Βέβαια, ναι, η γιαγιά. Και τότε πουλάγαμε αρνί. Στάζεις.
2: Τότε. Πάντα λερώνουμε.
1: Τότε πουλάγαμε αρνί, λοιπόν, βάζαμε τρεις σούβλες αρνιού μέσα με το καροτσάκι και σιγά σιγά πήραν ένα μικρό μαγαζί, του βάλανε σκεπή.
0: Όταν λέμε αρνί, είπες τρεις σούβλες,
1: ναι.
0: Κάνανε μπιφτεκάκια έτσι.
1: Όχι, ήταν καλαμάκι,
0: ναι,
1: από αρνί.
0: Από αρνί.
1: Ναι.
0: Έλα, αυτό τώρα καλαμάκι που λέμε εδώ, με αρνί, είναι κάτι το οποίο με εξητάρει. Πού θα το φτιάξω αυτό, δεν ξέρω.
1: Μετά απαγορεύτηκε αυτό και έβγαλε, έφτιαξε η γιαγιά τη συνταγή του μπιφτεκιού.
0: Ναι, και από τότε είναι
1: από τότε
0: ίδια.
1: Μείναμε στο μπιφτέκι, ναι.
0: Τέλειο αυτό. Πότε ήρθατε εδώ, σε αυτό το σημείο, πότε ήρθατε.
1: Εδώ ξέρεις. Είναι από το 1951 το μαγαζί.
0: Α, το 51,
1: όχι στο συγκεκριμένο, ήταν δίπλα ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Σε απόσταση 10 μέτρων έχουμε αλλάξει 3 μαγαζιά τα τελευταία 70 χρόνια.
0: Ρε, μια μανία με αυτό το δρόμο, πάνω κάτω, καθίστε σε ένα μέρος. Έρχεται ο άλλος να φάει και βρίσκει κλειστό το μαγαζί, αλλά είναι παραδίπλα. Τουλάχιστον αγοράστε όλο το τετράγωνο και κάτω του παντού μαγαζιά μικρά. Λευτέρης, ο πολίτης.
1: Εδώ είναι από το 1986.
0: Μάλιστα. Αλλά σε αυτό το δρόμο, ας το πούμε έτσι, είναι από το 51. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται και ο πατέρας.
1: Ο πατέρας μπήκε στη δουλειά από μικρός.
0: Από μικρός, ναι. Τη βρήκε έτοιμη
1: αυτό.
0: Και εδώ. Συνεχίζει και έρχεται η ώρα. Καλώς τον Αντασούλη.
1: Έτσι.
0: Έτσι χτίζονται οι αυτοκρατορίες, καλοί μου φίλοι. Ξεκινάς από το καρότσι, παππούς και γιαγιά, για στον κόσμο να φάει, μαζέψα κάποια χρηματάκια, φτιάξανε το μαγαζί εδώ και σιγά σιγά απλώνονται. Άντε, εύχομαι και στο εξωτερικό.
1: Κύριε Νίκο, σουλάκια.
0: Κύριε, ευχαριστούμε κύριε Νίκο. Σουτζούκι.
1: Σουτζούκι,
0: αυτό ναι. Δεν ήξερα, νόμιζα έχουμε μόνο τέτοιο, έμαθα και το σουτζούκι. Όπα, τι έκπληξη ήταν αυτή, δεν το περίμενα. Δεν με είχαν προειδοποιήσει ότι υπάρχει και σουτζούκι.
1: Αυτή είναι η δεύτερη συνταγή που κάνουμε. Είναι μοσχαρίσιος κιμάς με διάφορα καρικεύματα.
0: Το φτιάχνουμε εμείς δηλαδή.
1: Εδώ, βέβαια.
2: Τάσο, πώς και δεν έχετε αλλάξει ποτέ τη συνταγή σου, βλάκι. Δηλαδή, τόσα χρόνια ρε παιδί μου δεν έχετε πει θα επηρεαστούμε όταν στα 80s έγιναν όλα τύπου Αμερικανιές και τέτοια, να δοκιμάσετε κάτι άλλο.
1: Και παραμείνα σταθερή στην παράδοση. Αυτό. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Okay.
1: Ένα πράγμα κάνουμε, το κάνουμε καλά. Γιατί να πειραματιστούμε.
0: Και πολύ καλά κάνουν που δεν αλλάζουν τίποτα. Δηλαδή, αν το πειράξεις αυτό, πρέπει να είσαι τρελός

0: Τι ξεχωρίζει ένα τολί σουβλάκι. Έχει φάει και αλλού, είμαι σίγουρο.
1: Κοίταξε, θα σου πω για το δικό μα σουβλάκι, δεν θα πω για τα άλλα σουβλάκια. Ποιότητα, συνέπεια και σεβασμό στο προϊόν και στον πελάτη. Δεν είναι κάτι άλλο. Η συνταγή. Τη επιτυχία, αν θέλω να το πει έτσι.
2: Βασικά πρέπει να πούμε ότι δεν έχει περίεργα πράγματα μέσα. Είναι δηλαδή ντομάτα κρεμμύδι με λίγο μαϊντανό και
1: το κρεατάκι
2: και το κρεατάκι. Και η πίτα. Η πίτα είναι πολύ ζουμερή. Είδα το λόγο για τον οποίο είναι πολύ ζουμερή.
1: Α, τα μάθες τα κόλπα.
2: Ναι, τι κάνω εκεί πέρα μέσα. Διότι ουσιαστικά την ψήνουν πάνω στα μπιφτιακάκια όπως τα ψήνουν. Κατάλαβες, είναι από πάνω η πιτούλα, ρουφάει από τα ζουμάκια. Και μετά και πάνω
1: στην
2: πλάκα που την αφήνουν και μόνο από τη μία πλευρά.
0: Γι' αυτό είναι τόσο...
2: Μόνο από τη μία πλευρά, όχι από τις δύο.
0: Για να τη λύγει. Για να τη λύγει.
2: Και για να τη λύγει και για να μην ξεραίνεται. Πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που τη ζητάνε ξεροψημένη και τη γυρνάμε από την άλλη μεριά.
0: Okay.
2: Αυτή είναι η σωστά ψημένη πίτα. Γιατί ακουμπάει από τη μία πλευρά πάνω στο κρέας, παίρνει τα ζουμάκια, είναι ωραία μαλακιά. Και μετά λίγο στην πλάκα από την ίδια πλευρά. Από την απέξω δεν το έχω, όχι, καθόλου. Και εκεί γίνεται η κόλαση.
0: Τα σου είδαμε μέσα φωτογραφίες Καζατζίδη, Διονυσίου. Ερχόντουσαν όλοι αυτοί και τρώγανε εδώ πέρα.
1: Κοίταξε, σαν το Βριάντο, αν έκαθεν ήταν καλλιτεχνικός δρόμος, τα έχω ξαναπεί αυτά.
0: Σε εμάς.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Okay.
1: Ακριβώς απέναντι ήταν το καφενείο των μουσικών. Όλοι από εδώ περάσανε, οπότε πάγαμε στο Λευτέρι. Καζατζίδης, Διονυσίου, Μαργαρίτης, Γονίδης.
0: Okay.
1: Μπουζουξίδες παλιοί, ρεμπέτες.
0: Ερχόντουσαν και μετά τα μπουζούκια και τρώγανε, γιατί...
1: Και μετά τα μπουζούκια και...
2: Καλλιτεχνικός δρόμος είσαι από το Βριάνδου. Καλλιτεχνικός. Τώρα δεν είναι και τόσο, αλλά παλιά ήταν. Γι' αυτό και ερχόταν, λέει, όλη η μουσική εδώ στο καφενείο στη γωνία και μετά, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τα χτυπούσαν, να πούμε, τα τυλιχτά, τα σουβλάκια του παππού.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Παλιά ανοίγαμε στις 8 η ώρα το πρωί.
5: Α, οπότε ήταν...
4: Αν το πεις ότι αυτή. Όταν η Ομόνοια ήταν στα καλά της, ανοίγαμε 8 η ώρα το πρωί που είχε κόσμο εμπορικό.
5: Ήταν αυτεράδικο το μαγαζί.
4: Και αυτεράδικο, ναι.
5: Είπες όταν ήταν η Ομόνοια στα καλά της. Τώρα δεν είναι στα πολύ καλά της,
4: Είναι τώρα μια 15ετία η οποία η Ομόνοια έχει πέσει γενικότερα σαν κέντρο.
5: Βέβαια, φτιάχτηκε η πλατεία, ας πούμε, έτσι όπως έγινε με αυτό το συντριβάνια και τα αυτά.
4: Φτιάχτηκε έτσι όπως έγινε, ακριβώς όπως το είπες.
5: Ναι, έτσι όπως έγινε.
4: Αλλά, εντάξει.
6: Ομόνοια. Η ιστορία μιας πλατείας. Πρόκειται για την παλαιότερη πλατεία της σύγχρονης Αθήνας, από όπου ξεκινούν ακτινοτά μερικές από τις πιο βασικές οδούς της πόλης, όπως η Αθηνάς, η 3η Σεπτεμβρίου, η 28η Οκτωβρίου, η Πειραιώς και η Πανεπιστημίου. Η πλατεία σχεδιάστηκε στις αρχές της Βαβαροκρατίας, με σκοπό την ανέγερση επί αυτής των ανακτόρων. Όμως, επιλέχθηκε η σημερινή τοποθεσία της Βουλής, γιατί τότε η Ομόνοια αποτελούσε ένα προάστιο της πόλης μακριά από το κέντρο. Το αρχικό της όνομα ήταν πλατεία Όθωνος και μετονομάστηκε σε πλατεία Ομονίας το 1862, όταν αντίπαλες πολιτικές ομάδες της εποχής έδωσαν όρκο παύσης των βίων αντιπαραθέσεων. Έκτοτε αποτέλεσε κοσμικό πόλο της πόλης με θέατρα, καφενεία, εμπορικά καταστήματα, αλλά και τον πρώτο υπόγειο σιδηροδρομικό σταθμό. Η έναρξη των έργων του μετρό σηματοδότησε μια εποχή παρακμής για την πλατεία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ανάπλαση και οι ανακαινήσεις κτηρίων πέριξ αυτής έχει αρχίσει να δίνει και πάλι στην Ομόνοια κάτι από τη χαμένη της έγκλη.
5: Αλλά πρέπει να πούμε ότι οι γύρω-γύρω δρόμοι, ακριβώς δηλαδή έναν δρόμο κάτω από, από την πλατεία, δεν είναι το
4: είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και φτιάχνει κατά
5: βελτιώνει.
4: Ναι. Έχουν πέσει κάποιες επενδύσεις, έχει ανέβει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Γενικώς θα αναγκαστούν να το φτιάξουν και...
5: Τώρα που πες επενδύσεις, μπήκες και εσύ σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα.
4: Τι επενδυτικό πρόγραμμα.
5: Και άνοιξες και δεύτερο λεφτή.
4: Ναι, είμαστε
5: εσύ
4: τώρα.
5: Εσύ τα έκανες
4: αυτά. Εγώ τα έχω κάνει όλα.
5: Το είχα ακούσει ότι άνοιξε κι άλλο στη Ρόμβης, αλλά προτιμούσα εδώ το παραδοσιακό, το πρώτο. Ήσουν σίγουρο ότι το σκέφτηκες καλά αυτό.
4: Ήταν ανάγκη του κόσμου, Σωτήρη.
5: Δηλαδή,
4: ζήταγε ο κόσμος ένα δεύτερο σημείο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο ζήτημα.
5: Καλά, ήρεμο ήταν.
4: Αυτό.
5: Γιατί καλύτερα.

0: Τύλιξα μέσα, έδωσα δύο
1: σύντρε. Τι σου λένε όλοι που έρχονται από το εξωτερικό και το ξέρω έρχονται και τρώγονται πέρα. Πώς το βρίσκουνε, τι παρατηρήσεις σου κάνουν, αν το χαίρονται.
2: Μουλτιεθνικ και μουλτικουλτούρ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
2: Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση στον τουρισμό. Το σουβλάκι του Λευτέρη γενικότερα απευθυνόταν πιο πολύ σε Έλληνες. Γιατί και το σημείο δεν είναι τουριστικό.
0: Τι τουριστικό.
2: Αλλά σιγά σιγά ταξιδεύοντας η γεύση και από στόμα σε στόμα, στα διάφορα
0: είναι και τα social media.
2: Είναι και τα social media.
0: Σας βρίσκουν
2: πια, ναι, ναι.
0: Και έρχονται.
2: Ναι, καρποτή.
0: Τι ωραία. Mm-hmm. Αυτό είναι τα καλά το social media. Έτσι τι να τα λέω.
2: Να σου πω μια ιστορία.
0: Ναι, θέλω να
2: πω. Είμαι στο ταμείο μια μέρα και δουλεύω και με παίρνει κάποιος και να μου παραγγείλει κάποια σουβλάκια. Μου λέει σε μια ώρα θα είμαστε εκεί. Μπαίνει μέσα.
1: Πολλά σουβλάκια.
2: Τέσσερα σουβλάκια.
1: Α, εντάξει, okay,
2: okay. Όχι πολλά.
1: Και μην χρειάζεται να τα ετοιμάσει μια ώρα πριν.
2: Όχι, όχι, όχι. Και το ακριβώς αυτή την ερώτηση του έκανα. Γιατί με πήρες μια ώρα νωρίτερα, μου λέει ταξιτζής είμαι. Πήρα δύο Αμερικάνους από το αεροδρόμιο. Και το πρώτο πράγμα που μου είπανε πριν μας πάσει στο ξενοδοχείο, πήγαινε μας στο Λευτέρι. Και τους κοιτάζω, λέει, από τον καθρέφτη και τους λέω, πού τον ξέρετε το Λευτέρι. Και γελάγαμε.
0: Αυτό είναι το σωστό το σκεπτικό. Να ταξιδέψει η γεύση αυτού που προσφέρω στον κόσμο παντού. Παντού. Γίνεται όλος ο κόσμος να τρώει Λευτέρι. Γίνεται. Και άσε τώρα τα βραβεία και τα Μισελέν και τα Τρισελέν. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου και την άποψή σου για το αν πρέπει το σουβλάκι, έτσι όπως το λέμε πια, να παραμένει η τιμή του χαμηλή. Είναι, ρε παιδί μου, το λαϊκό street food της χώρας μας. Αυτό που πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι. Κάνω αυτή την ερώτηση γιατί τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, έχει αρχίσει να ξεφεύγει και αυτό το φαγητό. Γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Είναι πολύ δύσκολο να σου το απαντήσω αυτό. Πρέπει να κρατήσεις την ποιότητα. Για να κρατήσεις την ποιότητα πρέπει ίσως να πληρώσεις πιο ακριβά την πρώτη ύλη πια. Θα μειωθεί το κέρδος σου και θα αναγκαστείς να μπεις σε μια διαδικασία ανατίμησης. Εγώ το καταλαβαίνω, ζούμε κάποιες... Έχω ένα προϊόν που μπορώ να κρατήσω την τιμή χαμηλά και δεν θα το ανεβάσω, εγώ προσωπικά. Από εκεί και πέρα, ο κάθε επαγγελματίας στην εστίαση είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Πάρα πολλά τα έξοδα. Πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Και δυστυχώς. Όλοι το εκμεταλλεύονται.
2: Παρ' όλα αυτά, ακόμα είναι και το πιο φθηνό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
2: παραδοσιακό.
0: Αγαπητέ ελληνικέ λαέ, κάνω έκκληση εκπροσωπώντας σε προς όλους τους υπευθύνους. Κρατήστε χαμηλά την τιμή του σουβλακίου. Είναι εθνική ανάγκη. Πρέπει να μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση. Και το συγκεκριμένο του γίνεται να είναι και από τα πιο νόστιμα που έχω δοκιμάσει.
1: Σε φέραμε στα καλύτερα πάλι. Θα φας κανένα
0: μας. Παραδέχομαι και με εσένα το παραδέχομαι και με τον Τάσο το παραδέχομαι και χάρηκα πάρα πολύ για την κοινωνία μας.
2: Εγώ χάρηκα, παιδιά, πάρα πολύ.
0: Να φύγεις τώρα να πας μέσα να δουλέψεις.
1: Εμείς έχουμε λίγο φαγητό ακόμη.
0: Εσύ πήγε να δουλέψεις, εγώ πήρα τώρα το, επειδή πήρα το ρεπό μου.
2: Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
2: Ωραία.
0: Την μπλούζα θα την επιστρέψω, εντάξει.
2: Όχι, δεν θα την επιστρέψεις, θα στην κάνω δώρο, ρε Σωτήρη.
0: Να το τσάκωσα και το δωράκι μου. Λευτέρης, κυρίες και κύριοι, από το 1951. Έχουν την ίδια συνταγή, το ίδιο κρέας.

0: έφαγε το φάγαμε. Τι σουβλάκι με αυτό.
1: Το παραδέχομαι. Δηλαδή, φέραμε. 4 να φάω ματσιμένα. Είχα χρόνια να το κάνω. Και μπράβο στα παιδιά, γιατί δεν έχει πολλά μπαχαρικά, δεν έχει, αλλά έχει το χαρακτήρα του, τη γεύση του γίνεται αυτό. Είναι ζουμερή η πίτα, δεν είναι ξερή. Δηλαδή χαίρεσαι να το
0: είχε, το σουτζούκι είχε λίγο ψάδα όμως. Έτσι, αυτό που σου αρέσει.
1: Αφού είναι σουτζούκι.
0: Ναι, το αφού σου αρέσει. Δεν είναι...
1: Θα του προτείνω τώρα που θέλει να αναπτυχθεί. Να πάμε και προς την πάνω, προς την Θεσσαλονίκη λίγο.
0: Θα πάει καλά Θεσσαλονίκη, πιστεύω, σουβλάκι. Θα δώσει, θα το φοβηθεί η πόλη.
1: Ανταγωνισμός μεγάλος.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ανέβουμε και προς Θεσσαλονίκη, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει ένα ταξίδι. Να...
1: Θα γίνει, θα ετοιμάζω. Πρέπει να σε πω.
0: Έτσι θέλω να μεταξιδέψεις λίγο.

0: φτιάξει εδώ πέρα τύπου κέντρο νότια προάστια, βόρεια προάστια.
1: Κοίταξε, αυτά όλα έκανε να κάνουν με τις δύο πρώτες σεζόν.
0: Πες μου λίγο, πες μου λίγο. Τι τώρα, θες? Δύο σεζόν που σε τρέχουμε σε μαγαζιά που τρώμε εκείνο το άλλο. Πώς περνάς μαζί μας?
1: Κοίταξε.
0: Θέλω να δώσω λίγο στον κόσμο το κλίμα του φαγητού.
1: Είμαι πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος. Καταρχάς, γιατί είστε. Και όταν λέω είστε καλοί μου φίλοι, εννοώ όλο το παραγωγικό team.
0: Αλλά εγώ περισσότερο.
1: Ο Γιάννης περισσότερο, ο βοηθός του Βασίλης λίγο λιγότερο. Και στη συνέχεια κάμερες, ήχος, νέα παιδιά όλοι, οι οποίοι γυρίζουν, διότι όποιος γυρίζει ως γνωστόν μυρίζει. Και υπάρχει μία διαφορά, διότι εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα το 2007 έκανα, τότε κι εγώ ήμουν νέο παιδί, γύριζα.
0: Και νέο παιδί, εντάξει.
1: Ναι, βρε παιδί.
0: Μια γενιά σχεδόν δίπλα είμαστε.
1: Εντάξει, δεν λέω.
0: Ούτε καν boomer δεν σε λέω.
1: Αυτά δεν έχω το χρόνο πια όμως να βγαίνω, να ψάχνω, να ανακαλύπτω. Τότε τα έκανα αυτά τα πράγματα. Εγώ σας πήγα σε όλα τα μαγαζιά που από τότε που ήρθα είχα ανακαλύψει.
0: Τα οποία έχουμε ξαναπάει και εμείς μετά, έχουμε φάει να τα πούμε.
1: Βεβαίως, για γιατί είναι όλα ξέχωρα και με χαρακτήρα και ποιότητα. Και εσείς όμως με μιλήσατε στην σύγχρονη, ας το πω έτσι, Αθήνα. Το οποίο...
0: σου μάθαμε τρελές καβάτσες. Πρέπει να πεις στον κόσμο ότι μετά από κάθε γύρισμα πηγαίνεις και κάνεις εξόρμηση.
1: Μα εννοείται. Έχω πάει σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά. Α, δώστε τα σε μένα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Θέλω να μου πεις.
1: Παρακαλώ.
0: Τι θυμάσαι περισσότερο από τα δύο χρόνια που κάνουμε την εκπομπή μαζί? Εκτός ότι εγώ λερώνομαι συνέχεια, ρε παιδί μου, και δεν φεύγω πάντα. Παιδιά, και σήμερα λερώθηκα, κάτσε, αλλά είναι μικρό εδώ.
1: Είσαι φημισμένος, κάτσε.
0: Κάτι
1: στα
0: εδώ,
1: καπάκια, ναι. Πριν να φύγουμε θα τον καταγράψεις, Γιώργο μου. Πριν να φύγουμε θα καταγράψουμε τον Γιαννάκη. Θυμάμαι τα πάντα, λεπτό προς λεπτό. Από το πρώτο γύρισμα μέχρι το τελευταίο. Μέχρι τώρα δηλαδή.
0: Θυμάσαι πως το πρώτο γύρισμα σε πήγαμε σε μια λαϊκή και έγινε
1: πρωτογύρισμα. Βέβαια, με τον κύριο Κώστα.
0: Ναι, κύριος Κώστας.
1: Είσαι με τα καλά σου. Γειτονιά στην Κυψέλη. Ίσως ένα από τα καλύτερα μαγειρία που έχω δοκιμάσει φαγητό εδώ στην Αθήνα.
0: Μία από τις πολύ καλές καβάτζες που προτείναμε στην εκπομπή. Να σου πω κάτι, πιστεύεις ότι θα θέλεις να το κάνουμε άλλη μια φορά αυτή τη γύρα, έτσι?
1: Κοίταξε, έχω σκεφτεί να προκαλέσω ένα event, ρε παιδί μου, που να στήσουν πάγκους όλα τα μαγαζιά στα οποία έχουμε πάει.
0: Μπορούμε να το κάνουμε τύπου να... καλυβάτσια και να έχει μέσα ένα από τα δρόμενα να είναι...
1: Καλυβάτσια 2024.
0: Μαζί με τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, πέρασα φανταστικά για ακόμη μια φορά. Βέβαια, πέρασα πάρα φανταστικά γιατί οι παιδιά δεν με βλέπετε, αλλά με πάντα πίσω από το Σωτήρι, όχι κυριολεκτικά, πολλές φορές απέναντί του. Νομίζω ότι τώρα ας φάμε κανένα σουβλάκι ακόμη, γιατί με την πολλή κουβέντα χωνέψαμε.
1: Θα φάμε και με αυτόν τον τρόπο θα ευχηθούμε τα καλύτερα στον κόσμο. Θα ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι και τα λέμε του χρόνου στο Action 24. Θα φας καλά με το Σωτήρι. Και το Γιάννη και το Βασίλη και το Γιώργο και τον Κώστα και το Μάνο και όλη την παρέα.
0: Γιατί αν δεν το καταλάβατε, θα γυρίσουμε τον χρόνο τον Οκτώβριο.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης τρώει ένα μπέργκερ και πίνει ένα κοκτέιλ πριν φύγει για τα νησιά και σας πει καλό καλοκαίρι.
1: Σας φιλώ και εύχομαι καλές διακοπές. Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Εγώ είμαι υπατμόν. Δεν κρατιέμαι πλέον. Χρειάζομαι επιβάτως διακοπές. Στα τελευταία της σεζόν βρισκόμαστε και είμαι πανέτοιμος για κοκτέιλάκια, είμαι πανέτοιμος για ωραίες μάσες, για χαβαλέ στις παραλίες, στις θάλασσες, ίσως και στα βουνά, πάντως στη φύση να είμαστε και να κάνουμε διακοπές. Διακοπές λοιπόν μία, διακοπές δύο, πού να πάω διακοπές πριν να φύγω διακοπές, και έτσι βρέθηκα στον υπέροχο Άλιμο για να κάνω διακοπές στις διακοπές.

0: Πεχταρά μου, καλώς ήρθες.
1: Γιώργη,
0: καλώς ήρθες. Πώς είμαστε, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι.
1: Τέλεια.
0: Καθίστε, παρακαλώ.
1: Οπα. Ωραία είμαστε εδώ.
0: Πολύ ωραία είναι εδώ.
1: Κανονικά, διακοπές. Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Υσυγεία.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ήρθα για τη ζέστη.
0: Κοίτα κάτι.
1: Θα πιούμε, τι πρέπει να πιούμε.
0: Με ζέστη θέλει κάτι έτσι λίγο spicy.
1: Spicy.
0: Ναι, ναι, ναι. Από τη Βουδαπέστη κατευθείαν.
1: Spicy από Βουδαπέστη.
0: Ναι, παίζει μεγάλη ιστορία.
1: Τι είναι τώρα αυτά που μου λες.
0: Ο παπάς που πουλάμε, Wikipedia είναι βασικά.
1: Μάλιστα.
0: Απλά οι πιπεριές της ύλη φύγαν από την Ασία, Ινδία, περάσαν μέσα από την Τουρκία, έρθαν στην Ευρώπη, πήγαν στη Βουδαπέστη.
1: Ναι.
0: Το κάνανε αυτοί εθνικό μπαχάρι και εμείς το πήγαμε από εκεί και το κάναμε ένα ποτό.
1: Στη Βουδαπέστη έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το λέει το Wikipedia. Δεν το πάω.
1: Μάλιστα. Κάτι
0: μας είναι ο παπάς μας.
1: Άκου τώρα. Μου βάζει ένα πιο κοκτέιλ Βουδαπέστη στον άλυμο. Και μάλιστα μου εξηγεί ότι είναι spicy, διότι η Βουδαπέστη ήταν, λέει, η μητέρα του Τσίλι. Λες να είμαι από τη Βουδαπέστη και δεν το ήξερα.

0: Ωραία, εμένα μπορείς να μου εξηγήσεις ποιος είσαι.
1: Είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Στις διακοπές λένε χαλάρα, αλλά εμείς είμαστε γρήγοροι.
0: Εσύ δεν πείθεις κάτι.
1: Περίμενε, κάτι έχω δώσει να άκρη. Ορίστε.
0: Γεια σας. Στην υγεία σου, Γιώργο μου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω. Πώς μας προέκυψαν οι διακοπές στον Άλμο?
1: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την περιοχή.
0: Α, ωραία.
1: Καμία.
0: Κατανοητό.
1: Οι δύο μου συνέτεροι, αδέλφια, φίλοι είναι από εδώ.
0: Α,
1: και έρχονται μια μέρα και μου λένε: αδερφέ, άκου να δεις, βρήκαμε ένα μαγαζί στον Άλμο. Πάμε. Λέω, πάμε. Ήρθαμε. Βασικά δεν είδαμε αυτό, είδαμε το απέναντι.
0: Okay.
1: Το οποίο δεν μας πέτυχε. Πλησιάσαμε αυτούς εδώ, το πήραμε και ήρθαμε και Άγιος ο Θεός και πλέον είμαστε.
0: Πόσα χρόνια είμαστε εδώ?
1: Θα κλείσουμε τρία σε λίγο.
0: Δεν είναι καλά που βρήκαμε να πούμε αυτό το μαγαζί. Δεν τσέκασε τα απέναντι, ήρθαν εδώ, τουλάχιστον τέργεξε. Αλλιώς θα γινούσαν γύρω-γύρω όλα τετράγωνα να βρουν μαγαζί. Κόλλημα και αυτό με τον Άλμο.

0: Πολύ ωραία φάση, αδερφέ. Δηλαδή, χαίρομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και είναι έτσι η οικογενειακή κατάσταση. Εκπέμπει μια ζεστασιά.
1: Αυτό είναι οικογενειακό, φιλικό. Έχονται παιδάκια, έχονται μαμάδες, έχονται θείες, έχονται πιτσιρικάδες, έχονται ζευγάρια, έχονται γενέθλια, έχονται όλα.
0: Πίνω μια-δυο γουλιές.
1: Ναι, και εγώ θέλω λίγο.
0: Και πηγαίνω μέσα. Να ετοιμάσω κάτι, κάτι να
1: μην... Ένα μπέργκερ θέλω.
0: Μπέργκερ.
1: Ένα μπέργκερ.
0: Αυτό είναι το χιτάκι μας.
1: Είναι χιτάκι, ναι. Είναι το καλύτερο, δεν θα πω εταιρεία, της μεγαλύτερης αλυσίδας μπέργκερ στον κόσμο. Ναι. Το καλύτερο αντίστοιχο σπιτικό. Βερδεύτηκες τώρα. Θα το φτιάξεις και θα το καταλάβεις.
0: Εμείς το παράγουμε, εμείς το φτιάχνουμε.
1: Εμείς έχουμε τις αγελάδες, εμείς έχουμε τα
0: τέτοια. Σταμάτε, μην ειρωνεύεσαι.
1: Είναι farm to table που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εμείς είμαστε μπακάλις του table.
0: Και δεν μου λες, ρε Γιώργη, με το φαγητό. Επειδή μου λες όλα μεταξύ μας, οικογενειακά, το μενού, ας πούμε.
1: Το μενού μας το έχει φτιάξει ο Αλέξης Ροβάκης, ένας πολύ καλός φίλος, πάρα πολύ καλός μάγειρας. Okay. Έχει διάφορα μαγαζιά αυτός. Και επειδή είμαστε φίλοι μας, έφτιαξε και το πρώτο μενού. Το δεύτερο το κάναμε μόνοι μας μεταξύ μας.
0: Και μετά το ξαναφωνάξαμε.
1: Για να το φτιάξουμε ακόμα καλύτερο. Ναι. Και είναι αυτό που θα φτιάξει σήμερα έτσι το μπεργκεράκι.
0: Πολύ ωραία. Αισθάνομαι ήδη έτοιμος.
1: Ανυπομονώ.
0: Μην εδώ.
1: Δεν πάω πουθενά.
0: Θα τον βάλω να φτιάξει κι άλλα όμως.
1: Θα φτιάξει και τα πάντα.
0: Να κάτσουμε.
1: Θα φτιάξουμε τα καλά σήμερα. Πες του ποια είναι τα καλά να παίξετε μπάλα παρέα.
0: Και να μου τα εξηγήσει όλα.
1: Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα.
0: Πίνε το ποτάκι
1: σου. Εγώ το πιω, εδώ είναι.
0: Επιστρέφω αμέσως.

0: Βασίλη μου, σε χαιρετώ. Εδώ σε τήρης.
1: Βασίλης, χάρηκα.
0: Αρχικά, πριν ξεκινήσουμε, χρόνια με την εστίαση ασχολείσαι?
1: Αρκετά, θα έλεγα. Γύρω στα 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι έμαθα, είσαι Ελληνοεγύπτιος.
1: Από την Αλεξάνδρεια, γέννημα Θρέμα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ συγκινητικό. Από την Αλεξάνδρεια, Καβάφης, Ηλιόπουλος. Να και ο Βασιλάκης μας. Πάμε λοιπόν, τι θα φτιάξουμε?
1: Θα φτιάξουμε ένα καταπληκτικό μπέργκερ. Δεν έχετε φάει πουθενά αλλού αυτό το μπέργκερ.
0: Αλήθεια?
1: Εννοείται.
0: Τώρα, οι συνονοημένοι είναι να μου λένε τα ίδια ή όντως μιλάμε για το καλύτερο μπέργκερ. Τα ίδια μου λέγει και ο Γιώργος, δεν το πίστεψα γιατί λέει διάφορα.
1: Είμαστε συνεννοημένοι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, λέγε, να ξεκινήσουμε. Ρίχνουμε λίγο βουτυράκι πάνω. Θα σου δείξω εγώ το πρώτο μπιφτεκάκι.
0: Βούτυρο σε σπρέι. Δεν το έχω ξαναδεί. Βούτυρο σε σπρέι. Πολύ ωραία.
1: Σου δείξω εγώ το πρώτο μπιφτεκάκι και θα κάνεις εσύ το δεύτερο.
0: Οκ. Δύο βάζουμε σε κάθε...
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Αυτό τον Αύγουστο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
6: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: I just met the owner of the new Vic.
9: You did not say that he was cute.
8: Didn't notice. I'm spying on my friend.
10: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
8: I imagine I'll be seeing even more of you now.
10: Sorry about that.
8: I'm so glad you guys could come with us.
9: Do you like him?
8: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
10: I asked Jonah to write the messages for me.
9: So Lena and Jonah did all the talking for us?
11: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
14: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
12: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Έτσι.
1: Βάλτε και λίγο αλατάκι.
0: Αμέσως.
1: Κόβουμε το ψωμάκι.
0: Κόβω το ψωμάκι.
1: Πετάμε και αυτό πάνω.
0: Α, από πάνω τους.
1: Όχι, όχι, όχι, εδώ. Να ζεσταθεί, να πάρει και το βουτυράκι από κάτω.
0: Οκ. Okay. Τα γυρνάμε κάποια στιγμή.
1: Θα τα γυρίσουμε.
0: Α, όχι ακόμα.
1: Απλά πρέπει να κάνει κρούστα από κάτω. Άμα δεν κάνει κρούστα, δουλειά δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι, για να πετύχεις αυτή την κρούστα, χρειάζεται υπομονή. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Το είδα κι εγώ. Το δικό σου μου φαίνεται ότι μπορώ να το γυρίσω. Για γύρνα, έλα.
1: Γύρνα σε το δικό μου.
0: Θα γυρίσω εγώ το δικό σου.
1: Τέλειος, τέλειος.
0: Το δικό μου έπρεπε να το πατήσω λίγο ακόμα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Επειδή είναι φρέσκος ο κιμάς, ζαρώνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε το κρεμμυδάκι.
0: Μάλιστα, σε αυτό που γυρίσαμε, σε αφήνω να το βάλεις εσύ.
1: Εσύ θα βάλεις το άλλο.
0: Okay. Πολύ συνεργάσιμος ο Βασίλης.
1: Μία φέτα τσένταρ.
0: Οκ, θα κάνω εγώ το ίδιο μετά.
1: Και το τσένταρ, μην το φοβάσαι, θα λιώσει μόνο του.
0: Άστο να γίνεται.

0: Κέτσαπ κάτω.
1: Κέτσαπ κάτω, μαγιονέζα πάνω. Πάνω. Αυτό είναι το κάτω.
0: Να είναι παντού, γύρω γύρω. Να είναι παντού, γύρω γύρω, σε κάθε μπουκιά, να έχει και μαγιονέζα και κέτσαπ και μπιφτέκι. Θα πάρετε αυτό που είναι ήδη ψημένο, θα το βάλετε πάνω στο άλλο να λιώσει πιο γρήγορα το τσέντερ.
1: Okay.
0: Θα σε πάρω για βοηθό. Το πήρα απόφαση.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Βασιλάκι, sorry, αλλά βοηθός τώρα. Αν θέλεις να μοιραστούμε να πούμε το 8ωρο, ευχαρίστως.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Πάνω στην κέτσα. Το καπακώνεται.
1: Τώρα είναι το επικίνδυνο. Δεν φεύγουν
0: καθόλου,
1: αυτά.
0: Καθόλου, δεν φεύγουν. Έχουν κολλήσει τώρα. Ωραία. Λοιπόν, καλαθάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι έτοιμο να το δοκιμάσεις.
1: Θα το δοκιμάσω μαζί με τον, Γιώργο και μαζί με τα υπόλοιπα πιατάκια που θα σε αφήσω.
0: Βεβαίως,
1: να τα κάνεις μόνος σου.
0: Εννοείται.
1: Γιατί μετά θα είναι αμαρτία σου. Θα σου πάρω τη δουλειά και δεν θα το ήθελα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα για τη συνεργασία. Με μεγάλη μου χαρά θα ξανάρθω. Εγώ πάω προς τα έξω και τα λέμε σε λίγο. Γιώργο, Γιώργο.
2: Έλα, φίλε μου. Έλα.
1: Έφτιαξα μπεργκεράκι. Άργησα γιατί γύρισα πίσω, ξεχάσαμε τις πατάτες. Αλλά τώρα
2: καλά είπα εγώ ότι είσαι καινούργιος και δεν ξέρεις.
1: Να σου πω,
2: για πες. Ενώ
1: έχεις εκπαιδεύσει το Βασιλάκι.
2: Ναι, δόξα
1: γιατί
2: τω
1: Θεώ. Λέει το καλύτερο μπέργκερ που σε όλη τη ζωή.
2: Σίγουρα είπε ότι είμαστε καλά παιδιά.
1: Τα καλύτερα.
2: Ναι, είναι αυτός τέτοιος.
1: Κάτι τον έχει σκλαβώσει, κάτι τον κάνει.
2: Τον πάμε καλά.
1: Επειδή δεν κρατιέμαι.
2: Παίξε μπάλα.
1: Το μισό είναι δικό σου. Οπ.
2: Είδες που κόβεται και πάρα πολύ καλά.
1: Καταπληκτικά ρε, τα μαχαίρια σας από πού είναι.
2: Είναι από το σιδερά μας.
1: Ανοξύνεται το ατσάλι. Λοιπόν, και τώρα όσο θα τσιμπολογάμε, θα έρθουν και τα υπόλοιπα, τον έβαλα στο Λούκι. Θέλω να μου πεις το εξής. Νότια προάστια. Όλοι συνήθως γλυφάδα, αυτά, το ένα, το άλλο.
2: Όπως είπαμε άνεμος... και πριν, η συνέτερη είναι από εδώ. Δεν είχε κάτι που να γνωρίζαμε εμείς εκτός από ένα συνοικιακό άλλο μπαρ πολύ καλό φίλων που είναι λίγο πιο πάνω.
1: Οκ. Okay. Ωραία, ρε. Και επειδή ήταν κάτι φίλοι που είχαν ένα μπαρ, είναι και εσείς κάνατε άλλο ένα και τώρα μαλώνουν οι φίλοι μεταξύ τους.
2: Και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, το οποίο το είχαμε πολύ καιρό, θέλαμε να το κάνουμε κάπου που να μην έχει ήδη πιάτσα
1: και
2: άλλα μαγαζιά. Να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου. Όχι να βοηθήσουμε την κοινωνία, να δώσουμε κάτι στον κόσμο, αλλά κάτι να έχει ένα νόημα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δίνεις κάτι στον κόσμο.
2: Ισχύει.
1: Μια εναλλακτική.
2: Αυτό.
3: Νότια προάστια. Πώς η αμερικάνικη κουλτούρα διαδόθηκε στην Ελλάδα. Λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις αραιοκατοικημένες περιοχές εκατέρωθεν της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, υπήρχαν ελάχιστες ξοχικές κατοικίες και το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εκεί εγκαταστάθηκε και η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ μέχρι το 1993, μια παρουσία που εκτός από στρατιωτική ήταν και εκπολιτιστική. Ο διάσημος ραδιοφωνικός σταθμός της αμερικάνικης βάσης ήταν αυτός που σύστησε το rock and roll στους Έλληνες και ο μοναδικός που έσπαγε το κρατικό μονοπόλιο της ραδιοφωνίας. Μέσα από αυτόν οι Έλληνες έμαθαν τη διεθνή μουσική. Καθόλου τυχαία, εκεί άνοιξαν και τα πρώτα μπεργκεράδικα, αρχικά εξυπηρετώντας το προσωπικό της βάσης και στη συνέχεια δίνοντας μια εναλλακτική στην παντοκρατορία του σουβλακιού σαν street food. 30 χρόνια μετά το κλείσιμο της βάσης, οι επιρροές αυτής της υποκουλτούρας με γεωγραφικά χαρακτηριστικά επιβιώνουν μέχρι σήμερα.

0: κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί ήρθε το κορίτσι μας με όλα τα καλά.
1: Γεια Αναστασία μας.
0: Γεια σας Αναστασία. Αυτό τι είναι τώρα, τι μου ήρθε άλλο.
1: Αυτό είναι δελχή, δεν το λέμε Γιώργο.
2: Δελχή.
1: Αυτό είναι μια απαγαλλαγή ενός κλασικού ποτού που είναι το Γκαριμπάλντι, ας πούμε. Το οποίο ο παπάς που πουλάμε με τη βοήθεια του Wikipedia για το μενού των ποτών που έχουμε, που θα αλλάξει και αυτό κάποια στιγμή σύντομα. Η βάση των εκτός του αλκοόλ είναι το πορτοκάλι. Το οποίο το πορτοκάλι, παιδί μου, στο Δελχή, εκεί ξεκίνησε το κόλπο. Το χρησιμοποίησαν σαν ένα κλασικό φρούτο που έχουν και εμείς πήραμε το όνομα της περιοχής και το βάλαμε στο ποτό.
0: Για καταλάβω. Έτσι είναι με όλα τα κοκτέιλάκια και τα ποτά
1: που βγαίνουν εδώ. Όλα έχουν το παπά μιας περιοχής.
0: Μιας περιοχής.
1: Και σε μέρη συνήθως
0: τα οποία είναι
1: πολύ δύσκολο να πάμε. Βουδαπέστη, τώρα πιστεύω στο Δελχή.
0: Τώρα θα πιω το Δελχή.
1: Έχει και Αλάσκα.
0: Α,
1: έχεις πάει ποτέ.
0: Στην Αλάσκα χρόνια.
1: Το τρίτο μπορεί να είναι.
0: Χρόνια στην Αλάσκα. Πώς θα σου πω.
1: Εράσμους έχω κάνει εγώ εκεί. Εράσμους.
0: Τι να σου πω. Μάλιστα.
1: Δεν έχεις και μουστάκια βολέδι, γιατί άμα έχεις μουστάκι ο αφρός
0: είναι λίγο. Αυτό είναι με τον αφρό. Άλλο τώρα. Μου έδωσε ένα πιο Δελχή. Να κάτσω λίγο ακόμα. Τι μου είπε, θα μου δώσει Αλάσκα και μετά το επόμενο ήταν κάποια πόλη από το Αζερμπαϊτζάν, δεν θυμάμαι.

0: Γενικά, παιδί μου, τα νότια. Υπάρχει μία αίσθηση ότι αυτοί που κατοικοϊδρεύουν δεν έχουν σχέση με την Αθήνα.
1: Όχι.
0: Είναι φαλιροφόρνια.
1: Είναι αυτό το Californication.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα θέλαμε, επειδή παραθέριζα και εγώ στη Βούλα σαν πιτσιρικάς, η πρώτη φορά είναι φανέλα, παντόφλα, καπέλο, γυαλί λίου με τις πρώτες ζέστες ακόμα και το Δεκέμβρη ήταν η Νότη. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις παντόφλα το Δεκέμβρη, στα Βόρεια δεν είναι παντόφλα. Ναι. Βλέπεις αρβίλα.
0: Και έχει χιόνια. Τι να πω τώρα. Φανέλα και παντόφλα φοράνε να βγουν εδώ πέρα στα Νότια από το Δεκέμβρη. Τι να κάνουμε. Μπορώ εγώ να τα αλλάξω. Μπορώ. Σας ρωτάω.
1: Και γενικά το vibe είναι λίγο πιο cool εδώ. Παίζει να είναι η θάλασσα, ο αέρας.
0: Είναι πιο
1: όλοι
0: είναι
1: κάνουν
0: πιο
1: θαλάσσια σπορ και είναι το κόλπο τέτοιο. Εμείς γενικά είμαστε οι πρέσβηδες της φάσης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως μας κορυδεύουν, αν
0: φασέι.
1: Και το... Οι φασέοι, μπράβο.
0: Α, πέτυχα τους φασέους επιτέλους.
1: Είμαστε
0: οι υπερφασέοι.
1: Είμαστε οι υπερφασέοι, ναι.
0: Υπερφασέοι.
1: Κάνουμε σκι στο βουνό, κάνουμε σνόμπο, κάνουμε σερφ, κάνουμε ποδήλατο.
0: Και
1: κάνουμε ποδήλατο.
0: Σίγουρα στη θάλασσα.
1: Ναι, φουλ.
0: Μάλιστα.
1: Και στο βουνό. Οι διακοπές όλο τον χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι.
0: Το κατάλαβα αυτό. Βρήκα επιτέλους τους φασέους και ποιοι είναι και τι κάνουν. Και ο κόσμος που έρχεται στο μαγαζί είναι από τη γειτονιά ή από την
1: Ελλάδα. Κατά βάση είναι local σκηνότη. Αλλά ένα φανταστικό και όμορφο φαινόμενο, επειδή εγώ είχα και επιχείρηση και στο Παγκράτη, στο κέντρο, πάρα πολλοί φίλοι μου γνωστοί πελάτες του κέντρου έρχονται εδώ γιατί μπορεί να κάνεις 10 λεπτά, 5 λεπτά παραπάνω να φτάσεις στο μέρος, αλλά σε 30 δευτερόλεπτα έχεις παρκάρει.
0: Κυρίες και κύριοι, όσοι ψάχνετε πάρκινγκ και δεν βρίσκετε, όπου και να μένετε, στα Πατήσια, στα Βρυλίσια, στο Χολάργο, ελάτε εδώ στον Άλυμο. Γύρω-γύρω από εδώ, από τις διακοπές, έχει πάρκινγκ.
1: Και επίσης, επειδή είμαστε και φασέοι, έρχονται από παντού. Γι' αυτό τίμιο.
0: Γενικά διαπιστώνω ότι υπάρχει μία τιμιότητα στη φάση.
1: Είμαστε τίμοι, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
0: Και το κατόπουλο,
1: πάνω απ' όλα.
0: Είναι μια χαρά. Τώρα με τον υπερτουρισμό, που έρχονται, τα νησιά τα χτίζουν, τραβούν.
1: Για να δεις τουρίστα εδώ, πρέπει να πας στην Πλάκα, στο κέντρο ή στην Γλυφάδα.
0: Εδώ δεν έχουμε.
1: Εδώ δεν έχουμε δει ακόμα, όχι. Εδώ έχονται τουρίστες γνωστοί μας φίλοι.
0: Ακόμα δεν έχει τουρίστες στον Άλυμο, διότι τώρα με τις διακοπές και στον Άλυμο βαράει κόκκινο τουρισμός. Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, κόντεψες να γίνεις Σιφνέος.
1: Κόντεψα, ναι.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Έγινα, παραλίγο, ξανάφυγα και ελπίζω ίσως να ξαναγίνω, αν όχι Σιφνιός, νησιώτης.
0: Μάλιστα. Ωραίο
1: ωραία τα νησιά.
0: Ωραίο το νησί.
1: Πολύ ωραίο νησί. Αγαπημένο, δεν μπορώ να είμαι ειλικρινής γιατί είναι έρωτας και γούστα μου μεγάλα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά τα νησιά είναι πάρα πολύ ωραία. Η Αθήνα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη.
0: Δύσκολη.
1: Για όλους.
0: Έρχεται και αυτή η ζέστη που σου έλεγα και πριν.
1: Ναι, η ζέστη. Εμείς είμαστε οι... Πώς είναι αυτοί που προετοιμάζονται.
0: Προετοιμαζόμαστε ναι. Για αυτά που θα έρθουν, κυρίες και κύριοι. Φτιάξτε
1: καταφύγια
0: κάτω στα υπόγεια.
1: Φωτοβολταϊκά και νερό.
0: Φωτοβολταϊκά και νερό. Είναι τέτοιο σκέπτος. Βρήκα άνθρωπο να συνεννοηθώ. Όχι ότι μας ψεκάζουνε.
1: Όχι.
0: Αυτά...
1: Ούτε γίνει ευθεία. Δεν είναι επίπεδη στο γυλίδι.
0: Δεν είναι ακόμα επίπεδη. Αλλά έτσι όπως πηγαίνουμε με τις φαγάνες όπως δουλεύουμε, μπορεί και να την επίπεδη.
1: Θα την ισιώσουμε. Θα την ισιώσουμε κι αυτή.
0: Ψεκασμένη δεν πιστεύει ότι είμαστε. Αλλά ήδη μου είπε ότι έχει αρχίσει να σκάβει κάτω από το σπίτι του για καταφύγιο. Στη Σύβνο. Που ήσουν παλιότερα, αλλά μου είπες ότι πηγαίνεις σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο, ναι, πάμε Πάσχα, καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, ναι, πάμε.
0: Ωραία. Εκεί πέρα πώς το βλέπεις, με τον τουρισμό θέλω να πω.
1: Γιατί γενικά το νησί πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μεγάλη ανάπτυξη.
1: 17-18 χρόνια που το γνωρίζω το μέρος.
0: Πάει χρόνο,
1: κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Ανοίγουν πάρα πολύ καλά μαγαζιά. Γενικά το φαγητό του στη Σύφνο είναι μαγικό, γιατί είναι και ο Τσελεμεντές από εκεί. Και υπάρχει έτσι αυτή στο μυαλό όλου του κόσμου ότι απαγορεύεται να κάνεις κακό φαγητό και έχει πετύχει.
0: Πρέπει να πάω Σύβνο για επεισόδιο. Αφού απαγορεύεται να κάνεις κακό φαγητό, βλέπετε όπως μας είπε, ο Τσελεμεντές ήταν από εκεί. Έφερε και τις μπεσαμέλ του κι αυτός τώρα, άντε μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Πολλοί επιχειρηματίες έχουν πάει, έχουν κάνει πάρα πολύ καλά εστιατόρια, τα μπάρ είναι πάρα πολύ ωραία, τα beach bar είναι πάρα πολύ ωραία. Χτίζεται πολύ πράγμα, πολλοί τουρίστες πάει. Η γκρίνια θα την ακούσει παντού.
0: Ναι, υποδομή ρε παιδί μου, εμένα αυτό.
1: Η υποδομή δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει
1: υποδομή. Κανείς δεν έχει υποδομή.
0: Απλά χτίζεται.
1: Το θέμα είναι να το κάνεις όμορφα, ωραία και ευγενικά.
0: Ναι, δέχονται τον κόσμο που έρχεται.
1: Το δέχονται.
0: Όλα καλά, αλλά το νερό φτάνει, ας πούμε, κατάλαβες. Εγώ εκεί κολλάω.
1: Θα βρεθούν οι τρόποι να φτάσουν τα πάντα για όλους.
0: Θα φτάσει κάποια στιγμή, εντάξει.
1: Από τη στιγμή που το επιτρέπουμε να έρθει, πρέπει να βρούμε τρόπο να το κάνουμε
0: και καλά τον άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Πολεμιστές και στις
1: ακριβά σύμφωνα. Είναι όλα, παντού.
0: Στο μαγαζί όμως δεν είναι εδώ ακριβά.
1: Εδώ είμαστε τίμοι.
0: Άλλος παπάς.
1: Άλλος παπάς.
0: Διακοπές, πέραν το
1: μαγαζιού.
0: Τι λέει Σύμνο. Το πρόγραμμα, Σύμνο, για πόσο καιρό?
1: Ιούλιο, 12-13 μέρες είναι το στάνταρ, γιατί είναι και ο γιος μου εκεί και κάνουμε τα γενέθλιά του κάθε 15 Ιούλη. Και τον Αύγουστο μάλλον θα πάμε στη Σκύρο.
0: Ευαίσθητος ο μικρός, καρκινάκι.
1: Είναι καρκίνος με καρκίνο. Χειρότερα δεν γίνεται.
0: Καλύτερα
1: δεν γίνεται.
0: Υπερευαίσθητος.
1: Του έχει πάει καλά όμως.
0: Να το προσέχεις το λεβέντι σου.
1: Τον προσέχω.
0: Ο γιος του Γεωργίου, καρκίνος με καρκίνο. Αξιολάτρευτος, σαν τον αρχισυντάκτη μας, το Γιαννάκη μας. Ένα είναι αυτό.
1: Τρία έχω.
0: Τρία έχεις.
1: Και δύο μικρά δίδυμα κορίτσια.
0: Του. Σκόρα, παιδί μου, να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένεια.
1: Θα τα χαιρόμαστε.
0: Τα παιδιά σου και τις επιχειρήσεις σου. Καλές διακοπές σας ευχηθώ.
1: Και σε σένα με τη βάρκα σου.
0: Και οι διακοπές σου εδώ να... Να είναι πάντα διακοπές.
1: Να είναι για πάντα.
0: Γεμάτες.
1: Να είναι για πάντα.
0: Για πάντα,
1: Να για πάντα.
0: Άντε τώρα βαρύθηκα. Δεν σ' αντέχω άλλο. Θέλω να κάνω τις διακοπές μου. Καλή μου φίλη, ήπια έφαγα. Ευχαριστήθηκα τις διακοπές μου. Αφήνω τους υπόλοιπους να διακοπάρουν. Και λέω να περπατήσω μέχρι τον Πειραιά. Δεν είναι κάτι. 2 ώρες και 42 λεπτά. Πάω με τα πόδια λοιπόν στον Πειραιά να προλάβω το καράβι. Σας φιλώ και εύχομαι καλές διακοπές. Αν δεν τα ξαναπούμε. Αν τα ξαναπούμε, θα ξαναευχηθώ. Bye!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Ξέρατε πως το κομπολόι είναι ένα σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης? Στο Μουσείο Κομπολογίου του Ναυπλίου συνάντησα την Ελένη Ευαγγελινού, κόρη του Άρη Ευαγγελινού, ο οποίος αφιέρωσε 40 χρόνια ταξιδιών, μελέτης και έρευνας για να μάθει τα πάντα γύρω από το κομπολόι. Είναι το μοναδικό Μουσείο Κομπολογίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος χώρος είναι αυτός?
1: Αυτό είναι ένα μουσείο, είναι το μοναδικό μουσείο στο Ναύπλιο και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα και στον κόσμο, μιας και το κομπολόι ουσιαστικά αφορά τον Έλληνα, έτσι. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουλτούρα. Το μουσείο ιδρύθηκε επίσημα το 1998 από τους γονείς μου, από τον Άρη Ευαγγελινό και την Ραλού Γρομιτσάρη. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο να δημιουργηθεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον Άνω Όροφο, χρειάστηκαν τουλάχιστον να πω περίπου συν πλήν 40 χρόνια μιας προσωπικής αναζήτησης, αρχικά του πατέρα μου και κατά συνέχεια με τη μάνα μου όταν παντρεύτηκαν, έτσι με τη μητέρα μου. Οπότε σε κάποια φάση το 1994 άρχισε σιγά σιγά αυτό να παίρνει μια μορφή και οριστικοποιήθηκε το 1998 επίσημα.
0: Όταν λες αναζήτηση?
1: Εννοώ ότι οι γονείς μου, καταρχάς ο πατέρας μου, να πω ότι είχε μια σχέση με το κομπολό εξαιτίας του παππού του. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η αγάπη του για αυτό το αντικείμενο. Από εκεί ο παππούς του μεταλαμπάδευσε, αν θέλετε, τις πρώτες γνώσεις. Έζησε αρκετά χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου είχε επαφή εκεί με τεχνίτες, με τα υλικά κτλ. Και όταν γύρισε πίσω στην Ελλάδα τα τελευταία του χρόνια, είχε την ευκαιρία ο πατέρας μου έτσι να τον ζήσει λίγο παραπάνω στα τελευταία του χρόνια. Τότε ο πατέρας μου ήταν 14 χρονών. Και όταν πέθανε ο παππούς του πατέρα μου, του άφησε κάποια προσευχητάρια και κομπολόγια. Και το κυριότερο, του άφησε έτσι την ανάγκη να αναζητήσει, αν θέλετε, την ιστορία και τι γίνεται με αυτό το αντικείμενο, με το κομπολόι. Το επάγγελμα των γονιών μου ήταν, είχαν μαγαζί με αντίκες για πάρα πολλά χρόνια και έτσι ταξίδευαν στον κόσμο, μάζευαν αντικείμενα, κοσμήματα, χαλιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι έτσι παλιό και έτσι ιδιαίτερο. Ταυτόχρονα με αυτό ο πατέρας μου λοιπόν συνέλεγε και γνώσεις, συνέλεγε και προσευχητάρια παλιά, συνέλεγε κομπολόγια, όπου αυτό σε κάποια φάση το 1994, ας πούμε, όταν είδε ο πατέρας μου πια ότι είχε μια προσωπική τεράστια συλλογή και σαφώς πρωτίστως γνώσεις, σκέφτηκαν οι γονείς μου ότι κάτι χρειάζεται να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να πάρει μία μορφή. Και έτσι λοιπόν ξετυλίγεται η ιστορία αυτή στο μουσείο, ξεκινώντας από τα πρώτα προσευχητάρια, φτάνοντας μετά στη μορφή που το ξέρουμε ως κομπολόι, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα καθαρά ελληνικό αντικείμενο.

0: Στη συλλογή του μουσείου θα δείτε περίπου 700 διαφορετικά κομπολόγια μουσουλμάνων, χριστιανών, Ελλήνων, Τούρκων, Βουδιστών, Ινδουιστών, από όλο τον κόσμο. Τι δεν γνωρίζουμε γι' αυτό εδώ?
1: Το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε στους επισκέπτες είναι, και ειδικά σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το κομπολόι, είναι τι είναι η λέξη κομπολόι. Η λέξη κομπολόι ουσιαστικά σημαίνει ένα αντικείμενο που παράγει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο. Μέχρι εκεί. Και γιατί το λέω έτσι? Καταρχάς ας το εξηγήσουμε. Αυτό είναι κομπολόι. Τόσο απλά. Είναι μια σύνθετη λέξη από το κόμπος, κόμβος, που σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα κρότος, και όι, που σημαίνει επανάληψη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επανάληψη ενός ήχου. Τώρα, γιατί είμαστε τόσο πολύ έτσι, γιατί τονίζουμε λίγο αυτή την λεπτομέρεια? Γιατί όπως είπαμε, το κομπολόι προέρχεται από τα προσευχητάρια, συγκεκριμένα από το μουσουλμανικό προσευχητάριο. Θα κάποιος θα ρωτούσε γιατί, πώς. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν κάτω από την Οθωμανική κατοχή περίπου για 400 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν τους Έλληνες χριστιανούς, έτσι, κάθε μέρα να βλέπουν αυτό το αντικείμενο, και να λέω αυτό το αντικείμενο εννοώ το προσευχητάριο το μουσουλμανικό,
2: έτσι, αυτό, έτσι.
1: Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα αυτό, ναι ακριβώς, στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, το μουσουλμανικό λοιπόν προσευχητάριο έχει είτε 99 είτε 33 χάντρες. Συνήθως το συναντάμε με τις 33 χάντρες, γιατί είναι μια σύντομη εκδοχή, καθώς οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, χρειάζονται ένα αντικείμενο προσευχής, το οποίο είναι εύκολο, το κουμπαλούν εύκολα κτλ. Πού θέλω να καταλήξω? Όπως βλέπουμε λοιπόν, το προσευχητάριο δεν έχει διάστημα. Εδώ δεν έχουμε κενό, δεν παράγεται ήχος. Είναι άϊχο, και αυτός είναι ο σκοπός του, να μην αποσυντονίζει, αν θέλετε, τον φέρο, αυτόν που κρατάει το προσευχητάριο. Εδώ δημιουργήσαμε κενό με αποτέλεσμα να παράγουμε ήχο. Αλλά ο ήχος γιατί παράγεται? Γιατί οι χάντρες κινούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ελευθερία στο σκηνή. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι το κομπολί ουσιαστικά συμβολίζει την ανάγκη που έχει ο Έλληνας να εκφράσει πόσο πολύ ήθελε να ανακτήσει, να κερδίσει ξανά την ελευθερία του. Γι' αυτό λέμε ότι το κομπολί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, με πολύ ιδιαίτερο ξανά συμβολισμό.
0: Το κενό που υπάρχει στο σκηνή του κομπολιού, 4 δάχτυλα. Για να συμβολίζει τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους.
2: Το Ναύπλιο πώς έρχεται να δέσει αυτή την ιστορία?
1: Οι γονείς μου πριν αποφασίσουν να έρθουν να ζήσουν στο Ναύπλιο ζούσαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν εγώ ήμουνα σε ηλικία 2-3 χρονών, επειδή ήθελαν να αλλάξουν περιβάλλον, είχαν και εμένα που και ήθελα να μεγαλώσω σε ένα τελείως διαφορετικό, έτσι. Είναι άλλο η Αθήνα, άλλο η επαρχία. Αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν όλοι μαζί να ζήσουμε εδώ στο Ναύπλιο. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το Ναύπλιο συνδέθηκε με το κομπολόι εξαιτίας του μουσείου. Έτσι, το 1998 είπαμε, ιδρύθηκε το μουσείο επίσημα. Οπότε, ίσως ένα-δύο χρόνια μετά, άρχιζε πια και το Ναύπλιο. Οπότε ήταν η πόλη που λες, έλεγε κάποιος πάω Ναύπλιο. Να πάμε στο Μουσείο Κομπολογιού. Να πάρουμε ένα κομπολόι. Ή το Ναύπλιο έχει κομπολόγια κτλ. Αυτή είναι η σύνδεση ουσιαστικά του κομπολογιού με το Ναύπλιο. Γιατί, να κάνω εδώ πέρα μία παρατήρηση, το κομπολόι αφορά τον Έλληνα, είναι κάτι ελληνικό, δεν είναι ότι γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε στο Ναύπλιο.
2: Εγώ πάντως βλέπω αρκετά από τα χρώματα που είδα στην πόλη περπατώντας στα κομπολόγια σου.
1: Ναι, είναι τα πορτοκαλόχρωμα, τα υλικά είναι ποικίλουν στο κομπολόι. Το κομπολόι φτιάχνεται κυρίως από οργανικά υλικά. Κατ' εξαίρεση είναι οι πέτρες, έτσι, η πέτρα δεν είναι κλασικό υλικό, δηλαδή οργανικά υλικά κυρίως, πρέπει να είναι ζεστό το υλικό, πρέπει να είναι ελαφρύ το υλικό. Τουλάχιστον ο πατέρας μου είχε πει κάποτε ότι το ιδανικό κομπολόι χρειάζεται να είναι ελαφρύ και ζεστό. Ας πούμε, ο επισκέπτης μπορεί να δει πάνω, η συλλογή αποτελείται περίπου 80-90% από κεχριμπάρι. Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι από κεχριμπάρι. Το κεχριμπάρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη απολιθωμένη ρητή, είναι εκατομμυρίων χρόνων. Έχει αγχολητικές και θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή το καθιστά ιδανικό υλικό για προσευχητάριο, έτσι. Και επειδή συνεχίστηκε και η παράδοση, το ίδιο ισχύει και το κομπολόι. Μιας και το κομπολόι είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας.

0: Δημήτρη, έρχεται πάμε, Λούς, πρόσφας.
1: Έχω πολύ καιρό να πιάσω κουπί και ο Γιώργος Παυλόπουλος ήταν εκεί για να με πληρώσει την επιθυμία να κοπηλατήσω από το Μπούρτζι μέχρι το Παλαμίδι. Τι σε έβαινε σε αυτά τα νερά εδώ?
0: Έχει πολλή ιστορία τον Άφλιο. Είναι μοναδικό ότι κάνεις καγιά κάτω από το κάστρο. Βλέπεις το Μπούρτζι. Το χειμώνα έχουμε χιόνια. Και τον Άφλιο έχει τη μεγαλύτερη γεωφάνεια στην Ελλάδα. Έχει 300 μέρες ήλιο.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Περισσότερες από την Κρήτη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γιατί διάλεξες να πέσεις στο νερό?
0: Άλλαξα τη ζωή μου. Η επαφή σου με το νερό και τη θάλασσα και το σκάφος και αυτά που μαθαίνεις και μπορείς να είσαι αυτόνομος. Το κάθε σκάφος μπορεί να κουβαλήσει 70 λίτρα πράγματα. Μπορείς να είσαι αυτόνομος και να κάνεις ό,τι θέλεις. Με σεβασμό και ασφάλεια βέβαια με τη θάλασσα. Και η ακτογραμμή μας της Ελλάδας είναι ίσως από τις πιο όμορφες στον κόσμο γιατί αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, δεν τη βαριέσαι. Και είναι και πολύ καινούργιο το καγιάκι στην Ελλάδα.
1: Οπότε και εσύ κοπηλατώντας εδώ πέρα κάθε φορά βλέπεις και κάτι καινούργιο.
0: Βλέπω. Και έχουμε και ψάρια πολλά. Έχουμε βαθιά νερά, καθαρή θάλασσα. Και είναι πολύ όμορφο.
1: Όταν λες άλλαξε τη ζωή σου, τι εννοείς?
0: Ζούσα στην Αθήνα, ήμουν ηλεκτρονικός σε μια πόλη, μέσα στα κτίρια, με αμάξια. Ξαφνικά έφαγα εδώ και είμαι πιο κοντά στη φύση. Κάνω μια δραστηριότητα που είναι πολύ ωραία και έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Κάθε μέρα είμαι και με άλλο κόσμο. Και έρχονται και πολλοί ξένοι και τους δείχνουμε τον τόπο μας μέσα από τη θάλασσα.
1: Δεν έχεις καταγωγή από εδώ όμως?
0: Όχι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Και δεν είχα χωριό. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία και ήρθα εδώ στον Άφλιο.
1: Το αγάπησες αυτό το χωριό?
0: Ναι, ναι. Όπου γης και πατρίς. Την αγαπάω την Ελλάδα, είναι πολύ όμορφη. Δεν την άλλαζα με τίποτα. Μικρογραφία όλου του κόσμου, φίλε.

0: Γιώργο.
1: Έλα, Δημήτρη μου.
0: Το χωρίς χάρτη, φιλέ, πάει παντού και με καγιάκ.
1: Βέβαια, πάντα παίρνουμε πρόβλεψη και πάντα τσεκάρουμε που πάμε.
0: Σημαντικό, τι λέει η πρόβλεψη του καιρού?
1: Έχει βοριάδες, αλλά εμείς μέχρι 3,5-4 μποφόρ πάμε με ασφάλεια.
0: Μπράβο. Η Λούση καλύτερη, ε?
1: Η Λούση είναι ο καπετάνιος μας εδώ και 2 χρόνια.

0: Παρά τις αντίξωες συνθήκες εξαιτίας του καιρού και του δυνατού αέρα, κατάφερα να κοπηλατήσω ένα μικρό κομμάτι ανάμεσα στα δύο κάστρα. Το καλό ήταν ότι μαζί μου είχα τον πιο πιστό σύντροφο του Γιώργου, τη Λούση, που μου έδινε κουράγιο σε κάθε μου κουπιά. Γιώργο, ταλαιπωρήθηκα.
1: Είχε λίγο αέρα.
0: Σκόντρα αέρα, τι λίγο αέρα.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι που το ευχαριστείς.
0: Βγήκα νιώμιο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σου πω κάτι, μου δίνε κουράγιο η Λούση.
1: Το Λουσάκι μας είναι πρωταγωνιστής σε εκδρομές. Σου άρεσε?
0: Μ' άρεσε, ναι.
1: Κάτω από το κάστρο, ε. Και τον Μπούρτζι.
0: Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Είναι το Νάφλιο μαγικό.
0: Τα λύνεις όλα στο αλάτι.
1: Το θαλασσινό νερό, ναι, και το ιόδιο σε καθαρίζει πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ήμουνα στο βουνό πολλά χρόνια και έκανα καγιάκι στο ποτάμι. Αλλά η θάλασσα σε καθαρίζει, παιδί μου. Σε εξαγνίζει.
0: Μεταμόρφωση.
1: Ναι. Κάθαρση.

Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
2: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
3: Παραγωγάρα.
4: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
5: Ερε κόσμε.
6: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
7: Παραγωγάρα.
8: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
9: Ρε κόσμε.
10: Πάμε.
11: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
12: Ερε κόσμε.
13: Παραγωγάρα.
14: Ερε κόσμε. Νέα σεζόν.

0: Ρε κόσμε! Ρε κόσμε! Νέες περιπέτειες, νέα ταξίδια, αναπάντηχοι προορισμοί, τρελές εμπειρίες και μαγικές εικόνες σε περιμένουν αυτή τη σεζόν. Μα φυσικά, παρέα με μένα. Γιατί ξέρω ότι δεν αντέχετε μακριά μου. Ο πρώτος προορισμός μας είναι μακρινός, αφού θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία για να βρεθούμε στην εξωτική Ινδονησία με τα 18.000 νησιά. Εμείς επιλέξαμε να επισκεφτούμε τα πιο ενδεικτικά του πλούτου που κρύβει αυτός ο ιδιαίτερος τόπος. Αν και η χώρα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό σε μουσουλμάνους, οι θρησκευτικές και πολιτιστικές επιρροές του Ινδουισμού και του Βουδισμού έχουν αφήσει το στίγμα τους ολόγυρα, με τα αρχιτεκτονικά διαμάντια να ξεχωρίζουν.
1: Εγώ λέω να μην γυρίσουμε γενικά πίσω. Από εκεί. Αυτή την αίσθηση έχω. Μα θα κάνουμε ζωάρα. Παραγωγάρα.
0: Πρώτος σταθμός, το Λομπόκ. Το κρυμμένο μυστικό της Ινδονησίας που γειτονεύει με το φημισμένο Μπαλί. Ήταν να μην πάρω φόρα. Ταξιδάρι.
1: Σάγια Χρήστος, Δανσάγια Ντι Λομπόκ. Δίνω επίσημα την έναρξη του επεισοδίου. I'm good.
2: Good.
0: Χρειάστηκε περίπου ένα 24ωρο για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ένα εφεστιογενές νησί με πυκνή τροπική βλάστηση που περιστοιχίζεται από τα πολυδιαφημισμένα νησιά Γκίλι.
1: Μόλις φτάσαμε Λομπόκ και ξεκινήσαμε το αεροδρόμιο για να πάμε στο ξενοδοχείο. Πολύ ωραίες εικόνες είδαμε, είμαστε λίγο ζαλισμένοι αλλά θα συνέλθουμε και αυτά στο ταξίδι είναι. Σταματήσαμε να κάνουμε συνάλλαγμα. Εδώ πέρα που δεν έχει commission, δηλαδή δεν έχει προμήθεια. Όταν πας σε μια ξένη χώρα, καταλαβαίνεις, σε μισή μέρα, ας πούμε, δεν θυμάσαι τα ελληνικά σου. Και δίπλα ακριβώς θα πάρουμε πολύ σημαντικό σε αυτές τις χώρες είναι να παίρνεις μια SIM card με gigabyte, ώστε να έχεις, ας πούμε, WhatsApp, Viber κτλ. Για να μιλάς με όποιον θέλεις. Όταν κάνουμε αυτά τα δύο και μετά πάμε στο ξενοδοχείο να χαλαρώσουμε λίγο και να ξεζαλιστούμε. Καλησπέρα, φίλε.

0: Φτάσαμε ξενοδοχείο. Πάμε να χαλαρώσουμε και να φορτσάρουμε. Άλλα, να δεις τι έχει εδώ και ψάρια. Με συντριβάνι. Δες. Ωραίο, ε. Παραγωγάρα. Τρέλα.
1: Το καλό είναι έξω. Να δεις. Εδώ είναι το ωραίο. Δες εδώ.
0: Μπαλκονάρα.
2: Καλά, πάρα κοιμηθώ λιγάκι εδώ.
1: Τι είναι, και τα λέμε μετά.
2: Και φύγε μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ, φίλε. Και εγώ θα κάνω μια τρελή βουτιά μέσα.

0: λίγο η ζαλάδα του ταξιδιού, λίγο η υπερκρεβατάρα, κοιμηθήκαμε για τα καλά και μας πήρε το πρωί.
1: Καλημέρα.

0: Οπ, αλτισί, αλτισί.
1: What? Where? Where? Where is Lisa? Ah.
2: Και μετά από την πρωινάρα, πάμε να ανακαλύψουμε τα πιο εναλλακτικά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού. Ξεκινώντας από το στοιχειωμένο σπίτι. Ναι, καλά ακούσατε. Στοιχειωμένο. Δεν πιστεύω να φοβάστε. Πρόκειται για μια βίλα που οι ντόπιοι ονόμασταν στοιχειωμένη, μιας και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και έμεινε μόνη γέρημη να ατενίζει τη θάλασσα. Κάποιοι λένε ότι ο ιδιοκτήτης πέθανε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αυστραλός κάτοχος του μισοτοϊωμένου εκείνη του είχε τα θεματάκια του με την πολεοδομία.

0: κάναμε στάση σε ένα ξενοδοχείο το οποίο τι θυμίζει, Κυκλάδες, Σαντορίνη, όλο το στυλ. Η Ελλάδα Κυκλάδες πουλάνε και στο Λομπόκ. Δες εδώ.
1: Αμέσως μετά θα μάθουμε τα πάντα για τα μαργαριτοφόρα όστρακα.
0: Το Λομπόκ φημίζεται για τα κεραμικά και τις πέρλες του. Ήρθαμε σε ένα φοβερό μέρος για να δούμε πέρλες.
1: Εκεί συναντήσαμε έναν από τους δείτες, λίγο πριν βουτήξει, για να φέρει τα δίχτυα με τα όστρακα στην επιφάνεια. Τα δίχτυα περιέχουν από 8 έως 10 όστρακα, τα οποία μένουν στη θάλασσα για περίπου 4 χρόνια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία πέρλα. Η κατάληξη της γνωστή. Ή σε κάποιο σκουλαρίκι ή σε κάποιο κολλιέ θα τη δούμε.

Από εδώ βγάζουν τα όστρακα ανά μήνα, τα βγάζουν, τα καθαρίζουν εδώ και τα ξαναβάζουν. Και κάθε μήνα γίνεται αυτό μέχρι να φτάσουν 4 χρόνια, ώστε να τα πάρουν, να τα πάνε στο χειρουργείο που θα πάμε μετά, έτσι λέγεται εδώ, και να βγάλουν την πρώτη πέρλα. Φοβερά πράγματα. Θα καθαρίσω λίγο κανένα όστρακο, να κάνω λίγη δουλίτσα, γιατί αλλιώς μας είπαν δεν κάνουμε γύρισμα. Πρέπει να δουλέψω. Θα το καθαρίσω τα βακτήρια, το καθαρίσω τα βακτήρια το όστρακο. Μαχαιράκι. Να το, δες εδώ. It's okay. It's okay. Πολύ δυνατός. Με την πρώτη, ε. Θα κάτσω εδώ να φτιάξω δουλίτσα. Και αφού βάλεις ένα χεράκι με τα όστρακα, μετά πας στο πολιτήριο και κάνεις τις απαραίτητες αγορές. Στη συνέχεια σκοπός μας ήταν να μάθουμε λίγα από τα μυστικά της Ινδονησιακής κουζίνας. Εκεί επισκεφτήκαμε μια τοπική φάρμα που καλλιεργούν τα δικά τους προϊόντα και κάνουν τα απαραίτητα μαθήματα μαγειρικής για να σημίσουν στην τοπική γαστρονομία. Αυτοί είμαστε.

0: Ξέρεις τι είναι αυτό, ε.
1: Μελιτζάνες.
0: Μελιτζάνες. Στο χωριό σου τις λένε μελιτζάνες. Εδώ τις λένε παπάγια. Μαγικό, πολύ ωραίο. Εγώ τα τρώω στην Ελλάδα που ξηραμένα αυτά. Είναι superfood. Φορτσάρο!

0: presence of these two flowers, he has this color. But if you're gonna add acid, you know, it changes cool color.
1: Κάνει και μαθήματα μαγειρικής εδώ πέρα. Έχουν δηλαδή τουρίστες από εδώ και βλέπουν μαθήματα ινδονησιακής κουζίνας. Πάμε να κάνω κι εγώ κάτι. Με πρόλαβε. Πρώτα ξεκινάμε να φτιάχνουμε ένα είδος τοπικής κρέπας.

0: Βάζουμε τη γέμιση. Η γέμιση έχει μαύρη ζάχαρη, καρύδα και κάκτο. Το βάζεις εδώ πέρα.
1: Πολύ έβαλα,
2: Και τώρα δεν πειράζει.
0: Δες. Κάνεις ένα έτσι. Κάνεις ένα έτσι. Κάνεις ένα έτσι. Και έτσι.

0: Challenge, Robert.
1: Challenge.
0: Yeah, challenge. Ποιος θα βγάλει πιο γρήγορα πιο πολλές. And the flags.
1: Yeah.
0: Your flag.
1: Serbia.
0: Your flag. My flag. One, two, three.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I win! Thank you, Robert.
1: Και μετά από την πανηγυρική νίκη μου, η περιήγηση στο νησί συνεχίζεται.
2: Οι περισσότεροι εδώ στο Λόμποκ είναι μουσουλμάνοι, αλλά έχει και χριστιανούς και βουδιστές. Αν θέλετε να ξεχωρίσετε ποιοι είναι βουδιστές, είτε είναι σπίτι είτε μαγαζί, έξω από το μαγαζί, το σπίτι τους έχουν καθρέφτες, ώστε να έρχεται το πνεύμα το κακό, να βλέπει τον καθρέφτη, να βλέπει τον εαυτό του και να φεύγει. Να μην μπορεί να μπει δηλαδή, πώς λέγαμε μικρή καθρεφτάκι. Το 97% των κατοίκων εδώ είναι μουσουλμάνοι. Αυτός εδώ είναι ο κεντρικός τους ναός.
3: Ήρθαμε σε ένα μέρος εδώ που φτιάχνουν πολύ ωραία φαντά. Θα πω μέσα, είπα να με ντύσουν παραδοσιακά, δεν ξέρω τι θα μου φορέσουν. Και θα ξαναβγώμα.
0: Knife
4: to protect your wife. Throw.
0: Yeah. Okay. Ούτε το μαχαίρι δεν ξέρω να βάζω. Καλησπέρα. Είμαι ο βασιλιάς των Σάσακ. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Εδώ πέρα κοιμάμαι, αυτό είναι το κρεβάτι μου. Εδώ βάζω δηλητήριο για να μην πάνε φίδια και ποντίκια πάνω που φυλάω το ρύζι. Δεν βάζω κάτω, δεν με ενδιαφέρει αν μου έρθουν εμένα ποντίκια, φίδια. Μην φάω το ρύζι. Βασιλιάς ο Σάσακ, iPhone έχει.
5: Παραγκοκάρα.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είμαστε στο χωριό Τωρό. Φημίζονται για τα κεραμικά τους εδώ πέρα και εδώ πέρα θα κάνουμε ένα κεραμικό. Hello.
2: Λοιπόν, Γιούλια.
1: Yeah, Γιούλια, Χρήστος.
2: Yes. Γιούλια.
1: Τζούλια. Ωραία, με την Τζούλια εδώ θα κάνουμε ένα κεραμικό μαζί.
3: Είναι μπεμπέρις, λέει.

0: Είμαστε στην παραλία Σελόν Μπαλανάκ, μία από τις καλύτερες σε όλη την Ινδονησία και σίγουρα την καλύτερη στο Λόμποκ. Περάσαμε καταπληκτικά σήμερα, με νέες εμπειρίες, γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους και έτσι κλείνουμε εδώ πέρα αυτή τη μαγική μέρα.
1: Χορτάτος από τη φιλοξενία, το φαγητό και τη ζεστασιά των ανθρώπων εδώ στο Λομπόκ, είμαι έτοιμος για νέες ευχάριστες προκλήσεις σε αυτόν εδώ τον τόπο. Με το πρώτο φως της μέρας, ξεκινάμε για μία ακόμη ινδονησιακή περιπέτεια. Ξημέρωσε και πριν να αφήσουμε πίσω μας το Λομπόκ, επιλέξαμε να κάνουμε μια αλλιώτικη εκδρομή για να δούμε τα ανεξερεύνητα νησιά Γκίλι. Και όχι τα τουριστικά, έτσι ώστε να απολαύσουμε τον μαγικό φυσικό και θαλάσσιο πλούτο της περιοχής, όπως το γνωρίζουν οι ντόπιοι.
0: Πάμε Γκίλι σήμερα, στα νησιά Γκίλι, και θα κάνουμε... πώς λέγεται αυτό που θα κάνουμε?
2: Snorkeling.
0: Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling.

0: σκεπτικό σε βλέπω.
1: Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη βάρκα. Ξέρεις πώς λέγεται αυτή η βάρκα?
0: Πώς λέγεται?
1: Ξέρω εγώ. What's the name? The name of this boat. The name. Nothing. Nothing λέγεται η βάρκα. Nothing is the name. The βάρκα nothing. Βάρκα του τίποτα. Λοιπόν, πάμε γκύλι. Θα γίνει χαμός. Πολύ ωραία. Κάθετε. Κρύος ο Ινδικός ωκεανός. Εδώ τι κάνουμε, ισορροπία.

Θα αναρωτιέστε τώρα, αφού βουτήξαμε, πού είναι τα υποθαλάσσια πλάνα. Κάθε ταξίδι έχει τα πρόπτά του και εμείς δυστυχώς χάσαμε την υποβρύχια κάμερα σχεδόν με όλο το υλικό. Προλάβαμε να σώσουμε κανένα δύο πλανάκια. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.

0: Ντύθηκα παραδοσιακά για να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Είμαι σε ένα από τα Gili Island. Από τα χιλιάδες Gili, είναι χιλιάδες τα Gili. Και ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να κάνουμε μια βόλτα, να κάνω κούνια, γιατί ήταν μια πολύ ωραία κούνια εκεί πέρα. Είναι μαγικά εδώ, δεν υπάρχει. Είναι σαν να είσαι σε εντελώς φύση θέμα. Και η άχρηστη πληροφορία της μέρας είναι ότι ένα από τα νησιά Gili το αγόρασε κάποια. Η αλήθεια είναι ότι φόρεσα αυτή την παραδοσιακή στολή εδώ πέρα για να ανέβω στην κούνια και να ανεμίζει καθώς κάνω κούνια. Σαν αυτά που βλέπουμε στο Instagram, δεν ξέρετε. Πόσα κιλά λέει. Πρέπει να σπάσει το δέντρο, ε.
1: Θα γίνουμε viral, έλα.

Μόλις μπήκαμε στο πλοίο μας και μια μέρα γεμάτη απίστευτες εμπειρίες τελειώνει τώρα. Και έτσι αποχαιρετάμε το Λομπόκ που είμαστε τώρα στο λιμάνι και πάμε για Μπαλί. Επιλέξαμε να πάρουμε το πλοίο που κάνει 5 ώρες για να φτάσουμε στο Μπαλί και όχι το ταχύπλοιο που πήρε το γκρουπ το μεσημέρι που κάνει μόνο 2 ώρες. Γιατί κάναμε κάποια έξτρα θέματα και θέλαμε να σας παρουσιάσουμε πολύ ωραία το Λόμπογκ και τα νησιά Γκίλι. Ξεκινάμε. Τα λέμε αύριο.

0: Παραγωγάρα, ε.
1: Ξενοδοχειάρα, ε.
0: Υπάρχει.
2: Ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς στο Παλί είναι το μηχανάκι ταξί. Πας όπου θέλεις εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Και με λίγα παζάρια ρίχνεις το budget ακόμα πιο κάτω. Παραγωγάρα!
0: So, the price is...
3: 130.
0: This is okay.
3: No, get
0: it. It's very, very good money. This?
3: Yes, this one.
0: And 20 back?
3: Yes.
0: Okay.
3: Okay.
0: We have a deal! Hello! We have a deal! Look the camera and smile!
4: Easy rider!
5: Yeah!

Ζήσαμε! Εντάξει, πιο extreme διαδρομή δεν έχω ξανακάνει. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε κάτι extreme, πάρτε ένα ride με αυτούς εδώ πέρα, τους τύπους. Hey, you are very good. Yes, yes. Very, very good.

0: Είμαστε σε έναν από τους πιο ωραίους και σημαντικούς ναούς εδώ στο Ουμπούτ, για τον οποίο θα μας μιλήσει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, ο Γιάννης Οπεράκης. Γιάννη, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, δόξα.
0: Πες μας λίγο τι γίνεται εδώ πέρα, τι ναός ωραίος
1: είναι. Είναι ένας υπέροχος ναός. Είναι ο ναός της Θεάς Σαρασβάτη. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ναούς εδώ στον Παλί. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα μπαλινέζικης τέχνης. Κτίριο που χτίστηκε μετά το 1917, γιατί καταστράφηκε όλη η πόλη από έναν φοβερό σεισμό. Αλλά όπως βλέπεις, το ξανακτήσανε.
0: Ίδιο.
1: Ίδιο όπως ήταν. Και βλέπεις ότι έχει χαρακτηριστικά και από την ειδική τέχνη και από την κινέζικη. Είναι αφιερωμένο στη Θεά Σαρασβάτη, μια από τις βασικές θεότητες του Ινδουισμού, τη γυναίκα του Θεού Μπράχμα.
0: Πόσους θεούς έχουνε?
1: 33 εκατομμύρια.
0: 33 εκατομμύρια θεούς.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται? Και οι πιο σημαντικοί ποιοι είναι? Δεν έχουν κάποιους?
1: Βεβαίως, υπάρχει μια βασική τριάδα. Είναι ο Θεός Μπράχμα που δημιουργεί τον κόσμο, γυναίκα του είναι η Σαρασβάτη. Μετά έχουμε τον Θεό Βισνού, ο οποίος είναι ο Θεός που συντηρεί τον κόσμο. Και μετά έχουμε και τον Σίβα, που ο Θεός που καταστρέφει τον κόσμο και πάλι ξανά γίνεται αυτός ο κύκλος.
0: Πολύ ωραία.

Το λεωφορείο τύπου Βάρκας από το ξενοδοχείο μας άφησε λίγο έξω από το κέντρο και έτσι εκεί πέρα πήραμε τα μηχανάκια και ήρθαμε στο κέντρο του Ουμπούτ. Και τώρα πάμε να το εξερευνήσουμε. Και ξεκινάμε από πού? Από αυτόν τον υπέροχο τάβρο. Εδώ, σε αντίθεση με τον Λόμποκ, οι περισσότεροι, το 97% περίπου, είναι Ινδουιστές. Ενώ στο Λόμποκ ήταν Μουσουλμάνοι. Και είναι τόσο κοντά αυτά τα δύο νησιά και έχουν διαφορές σε αυτό το κομμάτι.

Είμαστε μέσα στο παλάτι του Ούμπουτ. Παλιά στην Ινδονησία υπήρχαν 8 βασίλεια, μέχρι που ήρθαν οι Ολλανδοί το 19ο αιώνα και καταστρέψαν τα πάντα, και τα παλάτια και τα βασίλεια εννοείται. Αλλά μερικά δεν καταστράφηκαν, όπως αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί ο βασιλιάς εδώ είπε στους Ολλανδούς, ελάτε μέσα και όλα καλά. Αν και αυτό καταστράφηκε το 1917 στο σεισμό που έγινε εδώ στο παλί και το ξαναχτίσανε. Και γίνονται νομίζω και καλλιτεχνικές δράσεις πολύ ωραίες εδώ πέρα. Αυτή είναι.

Το 2010 γυρίστηκε εδώ η ταινία Eat, Pray, Love με τη Julia Roberts. Και καταλαβαίνω γιατί γυρίστηκε, γιατί παιδιά τα μέρη εδώ πέρα είναι μαγικά. Μία από τις σκηνές έγινε εδώ πέρα, μέσα στο μάρκετ αυτό, εδώ στο κέντρο του Ubud.

0: Βρήκαμε ελληνική ταβέρνα στο κέντρο του Ουμπούτ. Λέγεται Νόημα. Πάμε να δούμε τι παίζει. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη τον Κατατζή. Πούσε ρε φίλε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γίνεται. Όλα καλά.
1: Πάμε εσείς, καλώς ήρθατε.
0: Περνάμε από εδώ πέρα και βλέπουμε ελληνική ταβέρνα. Τι κάνεις εδώ πέρα?
1: Προσπαθούμε να φέρουμε τα Greek flavors. Προσπαθούμε να μυρίσει λίγο τσίκνια, να μυρίσει λίγο σουβλάκι και τζατζίκι, γιατί μας έχει λείψει υπερβολικά.
0: Πόσο καιρό είσαι εδώ στο Παλί?
1: Στο Παλί είμαι πάνω από 8 χρόνια περίπου. Έχουμε δύο ελληνικά εστιατόρια αυτή τη στιγμή στο Παλί. Και ο κόσμος το εκτιμάει, έρχονται, αγαπάνε το τζατζίκι, αγαπάνε το σκόρδο.
0: Με τι ασχολιόσουν πριν και ήρθες εδώ πέρα στο Παλί? Πώς ήρθες δηλαδή?
1: Είμαι χρόνια food and beverage director σε ξενοδοχεία Πεντάστερα και ήταν πολύ καλύτερες συνθήκες να δουλεύεις εδώ και να απολαμβάνεις, ας πούμε, όλα τα benefits που παρέχει το Παλί, τουλάχιστον να δουλεύεις με κόσμο από όλο τον πλανήτη. Είναι πιο χαλαρή η ρυθμή και γενικώς όλοι οι άνθρωποι χαμογελάνε. Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που με έκανε να κάτσω εδώ ήταν να συνεργάζει και να βλέπει κάθε μέρα ανθρώπου γύρω σου να χαμογελάνε.
0: Και εμάς αυτό μας έκανε εντύπωση. Τόσο χαμόγελο, τόσο ευγενικοί άνθρωποι, έπαθα πλάκα. Όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παιδιά, εγώ ευχαριστώ που ήρθατε.
0: Παραδικά.
1: Ελπίζω να σα απολαύσετε Greek.
0: Θα δοκιμάσουμε τέλεια. Τώρα να τρώσει το Παλί ελληνικό φαγητό δεν είναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν έχει τσίλι όπως περισσότερο.
0: Και ειδικά σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται νομίζω να βλέπεις κάτι τέτοιο γιατί είναι και λίγο επικίνδυνα. Δεν είναι να φας όπου να είναι. Έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει το λεγόμενο Bali Belly εδώ που άμα δεν προσέξεις που θα φας τι. Λέγει πολύ spices, πολλά spices, σε πιάνει το στομάχι σου και το βράδυ δεν κοιμάσαι ήσυχα.
0: Α, οκ.
1: Υπάρχει και αυτό, πρέπει να το προσέξεις.
0: Και μάλλον κοιμούνται και οι διπλανοί ήσυχα.
1: Έτσι, προσέξτε λοιπόν πού θα πού και πώς.

0: ένα πάντα αυτόρμητα. Σαν να μην το περιμένατε.
1: Ωχ, μια κάμερα!
2: Τι έγινε!
1: Απίστευτο! Ωχ, μια κάμερα!
3: Τι έγινε, ρε παιδιά, γυρνάμε και εκπομπή.
1: Θα κάνουμε κλείσιμο μέρας εδώ πέρα με τον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι καταπληκτικό παιδί. Έχει έρθει με τους γονείς του εδώ πέρα ταξίδι. Έχουμε γνωριστεί από την Κούβα. Είχαμε κάνει και άλλο ταξίδι μαζί.
3: Ναι, ένα χρόνο πριν.
1: Ναι, ναι. Πολύ νέος ταξιδιώτης. Μπράβο καταρχήν.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί είναι ωραία να βλέπεις πράγματα τόσο μικρός.
3: Έχει εμπειρίες καινούργιες. Ναι,
1: ρε φίλε, δεν το συζητάμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο μέρα εδώ πέρα στο
3: Ουμπούντ.
1: Μπράβο. Και θα σου πω κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνει στο παλί και δεν πρέπει να κάνει κανένα από εσά. Δεν πρέπει να δώσει κάτι με το αριστερό χέρι. Ναι, και δεν πρέπει να κουμπίσει κεφάλι γενικά. Κανενό, παιδιά. Θεωρείται ιερό. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Τα λέμε το πρωί.
2: Αύριο,
1: μαϊμούδες.
2: Συνέχεια.
1: Μαϊμούδες αύριο, θα φορτσάρουμε, εντάξει. Ναι. Bye.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: το σκυρί τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το σκυρί τη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Why don't we just do it?
7: I can't really tell if you're kidding right now.
8: Together.
6: Oh no!
9: Oh, no!
10: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
6: Yes. Yes.
11: It's coming.
12: I feel like it's coming out of my ass.
13: It's probably in hell.
14: Just go with this.
15: You're gonna hit on me with a baby?
16: Boo!
17: I'm not married.
18: I think I met the girl today.
19: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
20: I wash them.
21: Good luck, you guys. Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν ψήνεται καθόλου αυτή, ε. Καλημέρα.
1: Εμπειριάρες σήμερα. Πάμε δάσος μαϊμούδων, οριζόνες, καταράχτες, πηγές νεότητας. Δεν περιγράφω άλλο. Παραγωγάρα. Πάω να περιγράψω εκεί.

Είμαστε στο δάσος των μαϊμούδων, 27 στρέμματα όλο, που αποτελεί σπίτι για 300 μακάκες. 300 μακάκες, έτσι λέγονται οι μαϊμούδες, θες με την ουρά, δηλαδή περίεργες.

0: Πάρτι, πάρτι, πάρτι.
1: Εγώ την πάρω.
0: Φώναξε κάποιον. Φώναξε κάποιον.
1: Σε δακώσει, δεν την ακουμπάω εγώ.
0: Φώναξε κάποιον.
1: Έφυγε, έφυγε, πάω να φύγουμε.

0: Επόμενη στάση, οι διάσημοι οριζόνες Τεγαλαλάνκ, που αποτελούν τμήμα του πολιτιστικού τοπίου του Μπαλί και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.
1: Το τοπίο αυτό σας αφήνει πραγματικά άφωνο.
2: Ναι, και...
1: Είπα, σας αφήνει άφωνο. Τι να πω. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι οριζόνες αυτοί καλλιεργούνται από ντόπιους και χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα άρδευσης από τον 8ο αιώνα. Αυτοί είστε! Αν θέλετε να βγάλετε την καλύτερη φωτογραφία για τα social media, είναι αυτό το μέρος. Αλλά αν θέλετε να βγάλετε το καλύτερο σας βίντεο και να εντυπωσιάσετε τους πάντες, είναι αυτή η κούνια που την έχετε δει σίγουρα παντού. Να κάνω. Γιατί το φορά αυτό, ξέρει κανείς. Έχουν φορτσάρει αυτοί! Ωρα! Ωρα! Τι μωρ! Ποιος φωνάζει μωρ! Ποιος φωνάζει μωρ!

0: Μετά τους Οριζόνες κάναμε μια μικρή στάση σε μια φυτεία καφέ. Μας είπαν ότι είναι από τους καλύτερους καφέδες του κόσμου εδώ πέρα. Υπάρχει ένα ζωάκι που λέγεται Λουακ. Τρώει το καφέ, κάνει τα κακά του, οι τύποι εδώ τον μαζεύουν και λένε ότι κάνουν το καλύτερο καφέ του κόσμου. Και τώρα πιστεύετε ότι θα πάω πιο καφέ εγώ, μετά από αυτή την ιστορία. Δεν ψήνουμε και πολύ. Ας υποποιούνται καφέινε. Λες να έχετε καφέινε. Λουακ! Λουακ! Come on, Λουακ! Λουακ! Hello, Λουακ! I want a coffee! Ένα καφεδάκι θέλω, φίλε! I'm very good. I'm very good. Yes. Είμαι δικός του να χτυπάω καφέδες.
1: And we have new product. This is avocado coffee.
0: Ο Λουακ έκανε δουλίτσα. Για να δούμε. Εντάξει, ωραίος. Μια χαρά. Και αν σκεφτείς δηλαδή ότι μου τον έκανε ο Λουακ σήμερα, φρεσκαδούρα, τέλειο.
2: Στη γαλήνια ατμόσφαιρα του δάσους θα νιώσεις πιο κοντά στη φύση και στον εσωτερικό σου εαυτό. Μέσα στην καταπράσινη έκταση θα συναντήσεις δύο ιδουιστικούς ναούς, ο ένας εκ των οποίων στεγάζει και την Αγία Πηγή.
0: Μόλις φτάσαμε σε μια ιερή πηγή εξαγνισμού, που λένε ότι είναι και πηγή νεότητας. Εδώ έρχονται συνήθως Κυριακές με πανσέλινο όλοι εδώ οι ντόπιοι. Τώρα πηγή νεότητας εγώ δεν χρειάζομαι, με πούδρα, αλλά... Δοκιμάσω να βάλω λίγο το ποδαράκι μέσα να δω τι τάσεις. Πρέπει να βάλω εγώ με κάτι για να μπούμε μέσα. Δυνατός.

0: Ξαγνίστηκα, πολύ ωραία. Μπήκα από τα πόδια μόνο κάτω και τα πόδια μου έχουν γίνει φρεσκαδούρα.
1: Φαίνονται εξαχρισμένα.
0: Δηλαδή τα πόδια μου, να καταλάβεις τώρα, έχουν γίνει 18 χρονών. Εγώ είμαι 24, αυτά είναι 18. Πολύ κρύο το νερό πάντως. Αλλά ωραία φάση. Μια χαρά. Σε βγάζω και από live TikTok. Ωραίος.
1: Ναι, βγάλε, βγάλε.
0: Όπω, πολύ δυνατός. Να είσαι καλά, φιλέ.
1: Φιλάκια. Ψυχούλα είσαι. Πού με πας βραδιάτικα τώρα?
0: Πού σε πάω? Τώρα θα δεις πού σε πάω. Πάμε στο βασιλιά του Ουμπούτ. Αστείο δεν ακούγεται? Δεν το πίστεψε κανείς, ε. Κι όμως θα δείτε σε λίγο που πάμε. Βασιλιά.
2: Για να μην παρεξηγηθώ, η Ινδονησία έχει απαρνηθεί τη βασιλεία εδώ και χρόνια. Όταν αναφέρομαι στον βασιλιά του Ουμπούτ, μιλάμε στην ουσία για έναν τίτλο ευγενίας και για έναν άνθρωπο που είναι γνωστός για την κοινωνική του προσφορά.
0: Μπήκαμε μέσα στο παλάτι και είμαστε μαζί με τον βασιλιά του Ουμπούτ. Nice to meet you.
3: Nice to meet you. Welcome to Ubud.
0: Thank you very much. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε πάει ποτέ στην Ελλάδα ή αν δεν έχετε πάει, αν σκοπεύετε να πάτε.
3: Well, I love to, because Greece is a lot of a heritage thing, and it's such a beautiful country it seems, with a lot of uniquity, with a lot of a culture thing, with the old story, everything there. I believe I love to be there one day, for sure.
0: Εμείς πάντως που ήρθαμε στο Ουμπούτ, εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από το μέρος εδώ πέρα. Είναι καλλιτεχνικό μέρος και από την παράδοση. Αυτή την παράδοση πώς τη διατηρείτε, τι κάνετε εσείς για να διατηρήσετε αυτή την παράδοση τώρα και τι θα κάνετε στο μέλλον?
3: In our daily life, let's say religious activity, well, what we present through the thing, the religious activity, what we call it, become a culture. I mean, because it's we repeating again. And especially we are, as a background, I mean, appreciation in art. Yeah, for sure, through art, we always perform present and creating the best thing. I think we wish it could be preserved in a future time.
0: Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα στους Έλληνες τώρα που μας βλέπουν εδώ πέρα, εδώ στην κάμερα μπροστά.
3: Well, we are very pleased that you come to Bali, come to Indonesia, and look at the uniquity of Bali, and be in Ubud especially, with a lot of culture movement.
0: Τελειώσαμε για σήμερα. Πολύ γεμάτη μέρα. Τόσα ωραία σκαμπανεβάσματα έχει αυτή η μέρα, παιδιά, που παρόλο που είμαστε γύρω στις 14 ώρες έξω, non-stop, είμαι τόσο χαρούμενος πραγματικά και τόσο γεμάτος. Είναι σαν να έχω ζήσει ένα μήνα σε μία μέρα. Μαϊμούδες, όλα αυτά που κάναμε σήμερα, στις ιερές πηγές που πήγαμε και φυσικά το τελείωμα, η απίστευτη εμπειρία που γνωρίσαμε εδώ πέρα τον βασιλιά του Ουμπούτ. Ήταν ό,τι καλύτερο, και είδαμε και το παλάτι πώς είναι μέσα. Πάμε τώρα για να χαλαρώσουμε, να κοιμηθούμε λίγο, γιατί το επεισόδιο συνεχίζεται.
2: Τροπικό κλίμα, καρποσταλικές εξωτικές παραλίες, καταπράσινα τοπία, ατελείωτοι οριζόνες, ινδουιστική ναή και μια άβρα γαλήνης που σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό παράδεισο επί γης. Το ταξίδι μου στο Μπαλί συνεχίζεται.
3: Ερε Κοσμέη, παρακοκάρα.

0: Κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα έχουν εδώ, ε!
1: Muay Thai! Muay Thai! Muay Thai!

0: Τρακάραμε εδώ με Μπαλινέζο.
1: Ο Ευθύμης πού είναι, με βγάζει ή μόνος μου κάνω.
2: Εντάξει, είδες πως ήμουνα.
0: Ξυπόλυτο.
2: Το έβγαλα το δίχαλο, φίλε. Ξυπόλυτο συνέντευξη. Πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω ξυπόλυτο συνέντευξη.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τι έφαγες εγώ? Πάλι ομελέτα έφαγες?
2: Δύο αυγά, βραστά, για να με κρατάνε όλη μέρα. Γαλοπούλα, κασέρι, ψωμί, μπριός. Τι άλλο έφαγα?
1: Κασέρι μπαλινέζικο φοβερό, ε.
2: Ναι, ρε, ό,τι καλύτερο.
3: Καλά σε

Ρε κόσμε! Πώς γίνεται να χωρέσεις τον παράδεισο σε ένα μόνο επεισόδιο? Πολύ απλά, δεν γίνεται. Με τίποτα όμως. Το ταξίδι μας στο Μπαλί συνεχίζεται και γίνεται συνέχεια όλο και πιο μαγικό.

0: Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας το ποιητικό Ουμπούτ και θα κατευθυνθούμε νότια-ανατολικά του νησιού, στην περιοχή Νούσα Ντούα. Εκεί βρίσκονται τα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού, άρα είναι σαν να λέμε η περιοχή τουριστο μαγνήτης. Πριν όμως φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την ακτογραμμή και την επίσης τουριστική Κούτα. Εδώ θα βρείτε ένα σωρό μικρομάγαζα και μπαράκια. Όρεξη να έχεις!
1: Ψαράκι, το χωριό είναι.
2: Ναι. Φλόρινα.
1: Χαλκιδική.
2: Όχι, Φλόρινα. Έχει ανοίξει μαγαζί εδώ πέρα, είναι 10 χρόνια εδώ. Ναι,
1: ψυχούλα.
2: Τη Φλόρινα στον Παλί.
3: Κάναμε μια στάση στον Ινδουιστικό ναό Ταναλότ. Εδώ έξω έχει δύο καλούς δαίμονες. Φανταστείτε πως είναι οι κακοί, δηλαδή, αν είναι αυτοί οι καλοί. Γιατί όμως, έξω από τον ναό θεωρούν ότι είναι τα πνεύματα. Με το που μπαίνουμε μέσα στο ναό, σε όλο αυτό μέσα, είναι οι άνθρωποι. Και κάτω από εκείνη την πύλη που βλέπετε, είναι οι θεοί.

0: Τσούφιο το δικό μου.
1: Πάρε ένα ρε.
0: Θα μου σπάσει ρε στον δρόμο. How much?
2: 2, 1 for 20, 3 for 50, 3 for 50,000, 1 for 20,000. I give you discount.
0: Νάτος ο ναός, απομονωμένος στον ωκεανό μέσα, αλλάζει συνέχεια σχήματα λόγω της παλήρειας και ο θρύλος λέει ότι τον προστατεύουν τεράστια φίδια. Πάμε να φύγουμε καλύτερα, ε. Αν και να σου πω κάτι, δεν μπαίνουν τουρίστες μέσα, μόνο locals. Απαγορεύονται να μπουν οι τουρίστες. Οπότε την γλιτώσαμε.
3: Ο πανέμορφος ναός είναι ένας από τους 7 που βρίσκονται στις ακτές του Μπαλί. Κατά την άμποτη είναι προσβάσιμος με τα πόδια και τότε οι ντόπιοι σειραίουν για να τον επισκεφθούν. Βέβαια για μας είχε λίγη σημασία το ότι δεν είδαμε το εσωτερικό του, αλλά η θέα του ωκεανού είναι αρκετή για να νιώσεις την ενέργεια και τη μαγεία του σημείου.
0: Εδώ είναι ένα από τα καλύτερα σημεία για να βγάλετε τη φωτογραφία σας για τα social media.

0: Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς τη λίμνη Μπερατάν, αφού πρώτα κάναμε μια στάση σε μια τοπική λαϊκή αγορά.
1: Βασίλισσα είναι αυτό. Βασίλισσα. Έτσι λέγεται. Να το φάει. Έχει και βασιλιά ή μόνο η βασίλισσα. Είμαστε με τον άρχοντα εδώ που μιλάει ελληνικά. Πού είμαστε, άρχοντα?
2: Είμαστε σε ένα χωριό που βρίσκεται πάνω στο βουνό, που έχει ύψος περίπου 1400 υψόμετρα από τη θάλασσα.
0: Και τι θα κάνουμε εδώ?
2: Τώρα είμαστε σε λαϊκή αγορά που πουλάνε τα τροπικά φρούτα και λαχανικά και μπαχαρικά.
0: Τέλεια, θα μας δείξει τα φρούτα.
2: Okay, έλατε εδώ, σας δείξω. Το κόκκινο εδώ πέρα είναι το φρούτο dragon fruit. Είναι, έχει πολύ νόστιμο. Και το μάγκο εδώ πέρα. Έχει
0: μάγκο
2: όριμο.
0: Μάγκο στην Ελλάδα.
2: Ναι, μάγκο. Έχει βιταμίνες πολύ. Και το γκουάβα εδώ πέρα.
0: Γκουάβα.
2: Γκουάβα.
0: Δυνατό το βλέπω το γκουάβα.
2: Ναι, το δυνατό και μαρακούια. Είναι μια κογένεια με φρούτο το φάτος. Χολανδέσικο ακτινίδιο. Πιο πέρα. Εδώ η βασίλισσα των φρούτων.
0: Η βασίλισσα,
2: ναι, η βασίλισσα των φρούτων. Είναι πολύ νόστιμο.
0: Και ελισάβδα τρώει αυτά.
2: Ναι. Και πάλι εδώ φρούτο το πάτος. Το passion fruit.
0: Πώς το είπαμε, πάτος.
2: Ναι, φρούτο το πάτος. Ναι, το πάτος. Είναι τρώγεται. Έχει και γλυκό και έχει πολλά κουκούτσια από μέσα.
3: Σαν μούσμουλο είναι.
2: Και εδώ είναι σαν κάστανο, τα δικά σας κάστανο. Εμείς το λέμε σαλάκ, φρούτο το φιδιού. Γιατί το λένε φρούτο το φιδιού? Γιατί είναι λόγω τη φλούδα του. Είναι σαν φίδι. Okay, το σαλάκ.
0: Και αυτό τι είναι, μπαμιά.
2: Είναι, εμείς το λέμε το, πώς λέγεται, είναι μπουά σάλτζου, φρούτο χιόνι. Δηλαδή από μέσα η σάρκα του είναι σαν χιόνι.
0: Φοβερό, ε! Αυτό εδώ πέρα με τα αγκάθια τι είναι?
2: Με τα αγκάθια είναι μαγικό φρούτο. Γιατί το λέμε μαγικό? Γιατί είναι μυρίσει πάρα πολύ, βρωμάει πολύ, αλλά η γεύση του είναι πολύ ωραία γεύση. Είναι γλυκό.
0: Γιατί κάνει, αν το φάστη σου κάνει μάγια, κάτι γίνεται?
2: Όχι, όχι. Είναι ωραία είναι. Είναι, εμείς τρώμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ.
0: Εσύ ποιο το αγαπημένο σου φρούτο?
2: Ποιο αγαπημένο φρούτο είναι η βασίλισσα των φρούτων.
0: Βασίλισσα, ε?
2: Ναι, η βασίλισσα.
0: Can I try one?
4: Yes, please.
2: Είναι πιστίκι.
3: Πάρε όμως κάτι.
2: Βαλινής, πιστίκι. Είναι βρασμένο.
0: Βρασμένο είναι αυτό?
2: Βρασμένο.
0: Να το φάω ή είναι
2: με
0: okay.
2: Κούρκουμα. Βρασμένο με κούρκουμα, γι' αυτό είναι.
0: Α, με κούρκουμα είναι.
2: Ναι, βρασμένο. Γι' αυτό είναι φαίνεται κίτρινο.
0: Υγρό είναι. Η πρώτη δεν είναι ωραία, η δεύτερη είναι γωνιά, όχι. Στην τρίτη είναι πολύ ωραίο. Μια χαρά.

0: χιλιόμετρα έχει τώρα, ψυχολά.
1: Σε μια λίμνη, πάρα πολύ δυνατή.
0: Τι λίμνη είναι αυτή?
1: Η δεύτερη μεγαλύτερη, στον Παλί.
0: Στον Παλί είμαστε.
1: Ναι, φιλέ. Γιατί εσύ που νόμιζε ότι ήμασταν.
0: Ω, συναμοργό.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που έχω κάνει σε όλη την εκπομπή τώρα. Έχω δώσει τώρα, θα δώσω, θα πω τρεις λέξεις. Θα κάνω το καλύτερο όρο που έχω κάνει σε όλη την εκπομπή τώρα.
2: Είμαστε 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στη λίμνη Μπερακάν. Και έχω παγώσει. Πολύ κρύο κάνει.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που έχω κάνει σε όλη την εκπομπή τώρα.
2: Καλά την είπα. Μπερακάν.
3: Μπερατάν.
2: Μπερατάν. Μπερατάν.
3: Μπερατάν.
0: Μπερατάν.
2: Σάγια Χρήστο, είναι σωστό. Σάγια Χρήστο, Σάγια την Μπερατάν.
3: Μπερατάν, ναι.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που μου κάνει ό,τι εκπομπή τώρα.
2: Εδώ βρίσκεται το πρωτό. Πάμε μία. Εδώ βρίσκεται ο πλωτός ναός Ούλουν Ντάνου, που είναι αφιερωμένος στη βασίλισσα των νερών, των λιμνών και των ποταμών, τη θεά Ντάνου. Όποιος έρχεται εδώ, Πρέπει να το ξαναπώ, να το θυμηθώ αυτό. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται για γονιμότητα και ευημερία. Πάμε άλλη μία. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται για γονιμότητα και ευημερία.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που μου κάνει σε ό,τι εκπομπή τώρα.
2: Και μια και που βρισκόμαστε εδώ πέρα στο ναό, θα σα πω δύο πράγματα που δεν πρέπει να κάνει όταν μπαίνει σε ναό. Πρώτον, δεν θα φορά τα παπούτσια σου. Και δεύτερον, δεν θα φορά αποκαλυπτικά ρούχα. Εντάξει, αυτό το έχουμε και στην Ελλάδα.
4: Κάτι όμως που πολλοί δεν γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη λίμνη είναι ότι αποτελεί ιδανικό σημείο για θαλάσσια σπορ. Όπως κανό, θαλάσσιο σκι και τζετ σκι.
2: Έλα εδώ, πού πα. Γιατί κρύβεσαι?
3: Γεια σας.
2: Γιατί πρέπει να σας αποπίσω, σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω τρεις επιλογές. Τι δουλειά κάνει εδώ πέρα ο φίλος μας? Πρώτη, ηθοποιός. Δεύτερη, δάσκαλος. Και τρίτη, διευθυντής σε τράπεζα. Α, θα δώσω και μία τέταρτη, Και μία τέταρτη, αθλητής. Αθλητής. Δίνω και το αθλητής.
3: Υπήρξε τα δύο από τα τέσσερα.
2: Ναι.
3: Ναι, και κάτι δεν ανέφερες.
2: Ποια υπήρξες?
3: Υπήρξα αθλητής, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά.
2: Ναι.
3: Είμαι δάσκαλος. Και ήμουν και μάγειρας παράλληλα με την εκπαίδευση πολλά χρόνια.
2: Πού μάγειρας?
3: Και στα Χανιά και στην Αθήνα.
2: Οπότε περίμενε, θα μας μαγειρεύσει τίποτα εδώ πέρα που είμαστε μαζί? Είμαστε μαζί στο γκρουπ.
3: Κάνουμε υπηρεσιακές συνταγές, αλλά έχουμε χτίσει, έχουμε φάει πάρα πολλά καυτερά.
2: Ποιος μαγειρεύει σπίτι?
3: Εγώ.
2: Έλα εδώ εσύ. Έλα λίγο εδώ εσύ. Μαγειρεύεις στο σπίτι?
5: Μαγειρεύω.
2: Ζωάρα, ε. Πω.
3: Ναι, κλασικό ελληνικό σπίτι.
2: Και ποιο το αγαπημένο φαγητό που κάνεις? Εσύ και ποιο το αγαπημένο δικό σου?
3: Εντάξει, μου κάνει. Θα μου κάνει τα κλασικά μακαρόνια και αυτά θα μου κάνει. Εντάξει. Εγώ κάνω οτιδήποτε άλλο από κρέας, ψάρι. Ζήμες.
2: Πολύ δυνατή, κάνει μακαρόνια, ε.
5: Ιταλία μελέτα.
2: Το έδωσε. Hello. Πολύ δυνατές. Πάντως πολύ ωραία που τα λέμε μπροστά στον ναό αυτά, ε.
3: Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά, ε. Θα τα πούμε σε 5 λεπτά. Είναι σίγουρα της θεάς Ντάνου. Μήπως είναι της θείας του Ντάνου. Ή του Ντάνου. Σκιάθω.
4: Άλλη μια μέρα γεμάτη από αξιοθέατα, παλινέζικο πολιτισμό και απίστευτη ομορφιά, πέρασε. Πίσω στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

και είναι και πολύ εύκολο να το λες. Δηλαδή είμαι κούτα. Πού είσαι κούτα. Πού, κούτα, κούτα, κούτα. Πάμε σε ένα fish market. Το νούμερο ένα fish market εδώ στο Παλί.

0: Φτάσαμε στο καλύτερο fish market στο Παλί. Το Κεντογκανάν. Όλοι οι ντόπιοι έρχονται εδώ πέρα για να ψωνίσουν ψάρια για το σπίτι τους ή να ψωνίσουν ψάρια και να τους αψίζουν εδώ πέρα δίπλα. Φοβερό. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει.
1: Θα διψηλεί τα πόδια σου πρώτα εδώ.
0: Ωχ, τα πλένουν όντως. So, after or now, now. Πλένουμε τα πόδια μας.
1: Εντάξει, θα κάνεις και ντους τώρα.
0: Μ' άρεσε. Ωραία ήταν. Thank you, thank you, thank you.

0: Πολύ γαρίδα, ε. Όλων των ειδών τις γαρίδες εκεί εδώ. Μικρή, μεγάλη.
1: Έχετε στη Χαλκιδική τέτοιο πράγμα.
0: Φυσικά, ρε φίλε. Τούνα. Δες εδώ τέρας, ε. Πολύ μεγάλη είναι. Δείτε το χέρι μου πώς είναι. Το κεφάλι είναι πιο μεγάλο από το χέρι μου. Very big, very big tuna. How many kilos?
2: 63.
0: 63. 63 κιλά. What is this?
2: Μάχη.
0: Το μάχη παίζει πολύ εδώ. Λευκός καρχαρίας, μικρός. Ακόμα και αυτό να το δεις πάντως μέσα στη θάλασσα, είναι πολύ τρομακτικό, ε. Δες εδώ. Baby shark, teren teren teren, baby shark, teren teren teren, baby shark. Baby shark, teren teren teren, baby shark, teren teren teren, baby shark. You can eat all the shark, not only this. Because in the big sharks, you eat only the pterygon. Ξέρεις.
3: The pterygon. The wing, μωρέ.
1: The pterygon.
0: Θα φάμε. Κάνω παζάρια τώρα, περίμενε. 100, 2.
4: 20.
0: 100. 100 and this. Yes. Okay, let's go. Ναι, nice to meet you. Δεν έπιασε το let's go. Δεν μας φώναξε πίσω. It's okay, it's okay, it's okay. Είμαι άπλας. Είμαι άπλας. Έλα. The best sea bass. I fish it in the morning. I'm very good fisherman. Hey, look, look, look. Σπαρταράι! How much?
4: Check how many kilo.
0: Ah, very cheap, very cheap.
4: 33.
0: Έφυγε. Τι γίνεται ρε φίλε, δεν πουλάμε.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.

0: μαζί ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Αφήνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
7: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
7: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
10: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, τη στιγμή που συμβαίνει, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Μια χαρά. Έχει τέτοια μαγαζάκια παντού έξω από το fish market και το δίνεις και στο ψήνουνε, ανάλογα με το κιλό, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
3: Έλα να σου δείξω το πιαστείο τώρα. Έχεις ένα λέπι εδώ. Στην κάμερα. Σε λέπια, σε φίλε.
1: $20,000. Better price.
4: $10.
1: $15.
4: $15.
1: $20. Εντάξει. Κάνεις. Τώρα μας είπαμε εδώ πέρα είναι σκληρή, είναι πολύ δυνατή στα μπαζάρια αυτή. Φέρω από καρχαρία, να μας το ψήσουν. Ένα κιλό είναι ο καρχαρίας, 20.000 ρούπια. Τίποτα, τζάμπα το ψήσιμο. Να τους έτοιμους είναι εδώ, δες. Δεν ξέρω πώς θα μας τον κάνει. So, my friend. Why can we eat this fillet?
5: Anu, Panamera.
1: Panamera, Porsche.
5: Not good for fillet.
1: Wow, Cabrio. Καρχαρίας Κάμπριο. Κάμπριο, οκ.

0: Ο καλύτερος ψήστης στη Χαλκιδική.
1: Είμαι πολύ δυνατός.
0: Καπετάν Χρήστος.
1: Έτσι. Φορτσάρο.
2: Παράγω χαρά.
1: Αυτός είσαι.

ψιλοκαλός. Άγευστο είναι. Αλλά οκ. Okay. You want shark? Very good shark. Δεν σε θέλει, ε. Μόνο εμείς τρώμε. Το έχεις καταλάβει. Κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα έχουν εδώ, ε. Κάθε μέρα χαρτατό πετάνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι αυτό εμποδίζει τα κακά πνεύματα να έρθει πρώτα να έρθουν προς τα κάτω. Φοβερό. Είμαστε στο Fish Market εδώ στην παραλία, φάγαμε μια χαρά. Και τώρα κανονικά θα πρέπει να πάμε να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα γάλματα του κόσμου. Είναι δεύτερο ή τρίτο μεγαλύτερο, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το γράψουμε φάση εδώ κάτω. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε. Γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα πίσω. Φαραγωγάρα. Καθόμαστε, αράζουμε και βλέπουμε το άγαλμα.

Φοβερή εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ εδώ στο Fish Market. Πήγαμε μέσα, διαλέξαμε ψάρι, κάναμε τα παζάρια μας. Το πήραμε το ψάρι. Πήγαμε, το ψήσαμε το ψάρι. Και εκεί κάναμε τα παζάρια μας. Το φάγαμε. Και τώρα είμαστε εδώ στην παραλία και απολαμβάνουμε αυτό το τέλειο βασίλημα για κλείσιμο της μέρας. Γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί είμαστε.

Αυτοί είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε έναν Έλληνα. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Και αυτός ο Έλληνας είναι ο Βαγγέλης ο Ζώγας, ο σεφ.

0: Καλά, δεν υπάρχει στο τοπίο. Είναι μαγικό. Είμαστε στο Rock Bar, όπως βλέπετε και τους βράχους, σε ένα από τα 10 καλύτερα rooftop σε όλο τον κόσμο.
1: Πόση περηφάνεια είναι να έρχεσαι σε ένα από τα καλύτερα rooftop bar στον κόσμο, το Rock Bar, είναι ένα από τα 10 καλύτερα και ο head chef να είναι Έλληνας, ρε φίλε. Νάτος εδώ, ο Βαγγέλης Ζόκας.
2: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Rock Bar, καλώς ήρθατε στο Bali. Πες μας λίγο εδώ πέρα για το μέρος, πώς ήρθες, τι έκανες, έχω άπειρα πράγματα να σε ρωτήσω. Έχω τρελαθεί τώρα, είμαστε παιδιά πραγματικά σε ένα μέρος μαγικό. Και αυτός εδώ άνθρωπος ευθύνεται για ό,τι τρώμε σε αυτό το μαγικό μέρος που έχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
3: Είναι αλήθεια.
2: Το Rock Bar είναι ένα από τα καλύτερα 10 rooftop bars στον κόσμο βάσει CNN, BBC. Είμαστε και στην εμβέλεια του Forbes Magazine ως ένα top προορισμός. Το ξενοδοχείο που είμαστε είναι το Ayana Resort, Bali. Εγώ πώς ήρθα εδώ πέρα? Καλή ερώτηση. Πάει καιρός. Γυρνάμε πίσω στο 2015. Κοινή γνωστή θα έλεγα πιο πολύ με φέρανε. Ο μάνατζερ ήξερε τον μάνατζερ, ο μάνατζερ άλλος μάνατζερ και κάπως έτσι κατέληξα εγώ από τη Θεσσαλονίκη κατευθείαν στο...
1: Α, Θεσσαλονίκη!
2: Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Θεσσαλονίκη, χαλαρά,
2: χαλαρά.
1: Χαλαρά, να τσιλάρει. Ωραίος. Και από Θεσσαλονίκη λέτε τώρα έχεις βρεθεί εδώ πέρα.
3: Ποιο είναι το top πιάτο εδώ πέρα που φεύγει ελληνικό?
2: Το top πιάτο σίγουρα είναι η ελληνική σαλάτα, Greek salad.
3: Χωριάτικη που λέμε.
2: Χωριάτικη, χωριάτικη. Αλλά εδώ θα έχω ετοιμάσει και ένα άλλο είδος χωριάτικης μπροστά σου.
1: Α, για πες μας τι είναι αυτό.
2: Εδώ πέρα τώρα έχουμε ταρτάρ γαρίδας, κρύα σούπα ελληνικής σαλάτας, μελάνι σουπιάς, αυγά ορτικιού, ζελέ από μοσχολέμονο και φυσικά επιχρυσωμένο με 18 καράτια.
3: Α, ναι. Ούζα το πάρουμε αυτό για να το φάμε.

0: Ωραία, φίλε, τι κάνεις.
1: Φιλιά, δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Έχει πάρει φοβερό, Και το αυγό του πιού πάρει πάρα πολύ. Και έχει και λίγο καυτερό.
2: Λίγο, είναι επίτηδες να είναι λίγο spicy κιόλας. Για να συνδυάζεται πιο εύκολα με το κοκτέιλ.
1: Είναι πολύ ωραίο το καυτερό, μου αρέσει το καυτερό. Και έρχεται και η γαρίδα, πολύ ωραία. Αυτό είναι μελάνη σουπιάς.
2: Δίχτυ από μελάνη σουπιάς, ναι. Για να υπάρχει και ένα κρατσανιστό στοιχείο.
1: Συγχαρητήρια, φίλε. Δεν υπάρχεις. Αυτό συνδυάζεται με το κοκτέιλ το.
2: Με το κοκτέιλ το οποίο είναι το best seller εδώ πέρα, είναι το Chasing the Sun.
1: Chasing the Sun, το κοκτέιλ, τι έχει μέσα, ξέρεις.
2: Όχι.
1: Όχι. Δεν ξέρω κανείς τι έχει το κοκτέιλ, αλλά είναι το νούμερο κοκτέιλ. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, να δοκιμάσω και αυτό. Έχει και ένα φυτό ανθόπουλος. Με ποδιά ξηγανέ έτσι, καταλαβες. Πολύ δυνατή. Πες μας, γιατί το rock bar είναι τόσο ξεχωριστό.
2: Η τοποθεσία του, θα έλεγα, κατά κύριο λόγο, είναι χτισμένο στη κυριολεξία πάνω στα βράχια. Το top bar, το οποίο κρέμεται στην κυριολεξία 14 μέτρα από τη στάθμη του της θάλασσας. Η τοποθεσία το κάνει ιδανικό και φυσικά τα ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα εδώ πέρα είναι κάθε μέρα διαφορετικό και δεν το βαριέσαι ποτέ.
1: Καλύτερο της Χαλκιδικής.
2: Καλά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. εξίσου.
1: Θα λέμε για την αλήθεια. Δικός μας είναι, από πάνω. Και αν είναι αγαπημένο σου κουζίν.
2: Της μαμάς.
1: Α, ναι, της μαμάς σου.
2: Της μαμάς μου, εννοείται.
1: Οπότε, αγαπημένο φαγητό.
2: Φασολάδα.
1: Φασολάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε κάποιο πρόσωπο που θέλεις στην Ελλάδα. Δώσε την κάμερα.
2: Λοιπόν, φυσικά, μαμά και μπαμπά και στην γυναίκα μου, τη Σοφία. Έσω, αγαπούλα μου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για το τέλειο φαγητό. Θα δοκιμάσουμε και άλλα φυσικά. Τα κοκτέιλ, να δούμε εδώ πέρα τη μαγική θέα. Και εύχομαι πραγματικά να έρθεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα και να κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, έχεις ξεφύγει.
2: Θα χαρώ.
1: Πολύ δυνατό να κάνεις κάτι δικό σου. Δηλαδή να ανοίξεις ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη.
2: Χαλαρά.
1: Slow cuisine.
2: Χαλαρή.
1: Εννοείται.
2: Και μια χαρά.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Σερίνα.

Και φυσικά δεν γίνεται να φύγουμε από τον Παλί χωρίς να έχουμε ζήσει μια αυθεντική παραδοσιακή εμπειρία. Ήρθαμε να δούμε πώς είναι να ζεις σε ένα καμπούγκ Μπάλι, δηλαδή σε ένα παραδοσιακό μπαλινέζικο χωριό. Φόρεσε και αυτό εδώ πέρα, δεν είναι γαρίφαλο, αλλά δεν πειράζει, μπορώ να το λέω μεγαλύφαλος ταυτί και του Μπάλι στην άκρη. Και επειδή λέμε παραδοσιακά, θα φάμε το παραδοσιακό του πιάτο, το οποίο είναι το Μπάμπι Γκούλινγκ. Αυτό που φαίνεται εκεί πίσω. Είναι γουρουνόπουλο στη σούβλα που τρέγεται με ρύζι, λουκάνικο και με σάλτσα τσίλι ή καρύδας. Άλλη μία. Και αφού ήρθαμε σε παραδοσιακό χωριό, θα φάμε παραδοσιακά. Δηλαδή θα φάμε Μπάμπι Γκούλινγκ. Και τι είναι το Μπάμπι Γκούλινγκ? Γουρουνόπουλο στη σούβλα που το τρως είτε με ρύζι, με λουκάνικο και με σάλτσα από τσίλι και καρύδα. Φαραγωγάρα. Πολύ ωραία είναι εδώ. Μ' αρέσει. Και πιο μου αρέσει αυτό το λουδάκι εδώ πέρα, ε. Νιώθω πάρα πολύ local με αυτό, δεν ξέρω. Με έχει χτυπήσει λίγο εδώ πέρα, ξέρεις, λίγο στο αυτί πίσω. Και κάτι έχει γίνει μέσα μου. Σάγια Χρήστος, Ντισάγια, Traditional Mali.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Just do it.
2: I can't really tell if you're kidding right now.
3: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
1: Oh, no, no, no.
4: You're not getting together. Just gonna do it one time and have a kid.
1: Yes.
5: It's coming.
3: I feel like it's coming out of my ass.
6: It's probably in hell.
7: Hey. Just go with this.
8: You're gonna hit on me with a baby?
3: Boo.
9: I'm not married.
10: I think I met the girl today.
11: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
12: I wash them.
9: Good luck to you guys.
0: Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε εδώ τον χορό των Κετσάκ. Μπαλινέζοι χορευτές θα φορτσάρουν να χορέψουν το χορό της φωτιάς, ο οποίος είναι γιατί άλλο, για την αγάπη. Λένε ότι ένας πρίγκιπας έχασε τη γυναίκα του, την έκλεψε ένας δαίμονας και τα βρήκε με τον βασιλιά το πιθήκονο πρίγκιπας και την ξαναφέρανε πίσω.
14: Το Κετσάκ ή αλλιώς ο χορός των πιθήκων στην ουσία είναι ένα δρόμενο που συνδυάζει χορό, τραγούδι και θεατρικότητα. Εξιστορεί τον μύθο Ραμαγιάννα, όπου ένας δαίμονας απαγάγει την όμορφη γυναίκα του πρίγκιπα Ράμα. Κατά την αποστολή διάσωσής της, ο βασιλιάς των πιθήκων τάσεται υπέρ του πρίγκιπα και τον βοηθά μέχρι το καλό να θριαβεύσει.
13: Fire dancers. Φωτιές. You are fire dancers.
15: Yeah, we are fire dancers.
13: What's your name?
15: Arnis.
13: Arnis.
15: Yes.
13: Christos. Fire. You?
15: Ari.
13: Arnis, Ari.
15: Yeah.
13: And?
15: Dila.
13: Dila.
15: Yeah.
13: Arnis, Ari and Dila. I'm Christos. Teach me, teach me, teach me, teach me something. Teach me something.
15: Like that.
13: Ah, with fire. Σαν έλικες, θα πετάξουμε σε λίγο. Like a Greek dance. So this is the Greek dance.

καυτή μέρα και η σημερινή. Αρκετή δράση, πολύ καλοπέραση, καλό φαγητό. Έχει κι άλλα όμως. Αύριο ξεκινάει μια νέα ημέρα.

Την επόμενη μέρα ήταν free day. Γι' αυτό και μετά από τόσες μέρες αποφασίσαμε απλά να μην κάνουμε τίποτα. Άλλωστε και η ξεκούραση είναι μέρος της απόλαυσης. Παρακολουθήσαμε τα θαλάσσια χελωνάκια να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς το νερό. Απολαύσαμε τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πανέμορφο ουρανό. Εχμαλωτήσαμε λίγες ακόμη μαγικές εικόνες στο μυαλό μας και χαλαρώσαμε, έστω και για λίγο, σαν πραγματικοί ταξιδευτές.

0: Έφτασε η τελευταία μέρα στο παλί και πραγματικά δεν μπορώ να τους ειδοποιήσω ακόμα, γιατί ζήσαμε τόσες πολλές εμπειρίες που νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα μήνες. Και έχω δεθεί αρκετά συναισθηματικά με τον τόπο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να φύγουμε. Ο επόμενος σταθμός είναι Σιγκαπούρη. Και να θυμάστε, όταν τελειώνει ταξίδι, μην στεναχωριέστε. Σκεφτείτε το επόμενο.
1: Φύγαμε για τον πιο φουτουριστικό προορισμό της Ασίας. Μια σύγχρονη Βαβέλ με έντονα στοιχεία από τη Δύση και σούπερ υψηλό βιωτικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναλογικά με τον πληθυσμό της έχει τους περισσότερους εκατομμυριούχους στον κόσμο.
0: Φτάσαμε Σιγκαπούρη. Και θα μείνουμε για 12 ώρες περίπου εδώ πέρα. Πάμε μια γύρα, θα τα δούμε όλα σχεδόν. Hello.
2: Hi.
0: Πολύ δυνατή. Καλά, έχω πάθει πλάκα, Είμαστε στο αεροδρόμιο Σιγκαπούρης και έχει μέσα ένα καταράκτη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος καταράκτης εσωτερικού χώρου, είναι 40 μέτρα. Και δείτε εδώ πέρα δίπλα τι γίνεται. Δες εδώ. Χαμός. Έχει 9.000 δέντρα και 60.000 άμμους. Παραγωγάρα το αεροδρόμιο, Αλλού.

Είμαστε στο κέντρο της Σιγκαπούρης και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Περιβάλλεται από ουρανοξύστες και είναι σαν να παίζει σε ταινία επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον. Είναι φοβερό. Πεντακάθαρα όλα. Έχουν φοβερούς νόμους εδώ για την καθαριότητα. Οπότε όταν έρθετε, μην πετάξετε τίποτα κάτω. Όχι ότι πρέπει να πετάξετε αλλού, αλλά εδώ συγκεκριμένα θα φάτε πρόστιμο. Εδώ πέρα είναι το περίφημο ξενοδοχείο Marina Bay. Σήμα κατά τεθέν εδώ πέρα της Σιγκαπούρης. Είμαστε Chinatown και έχουμε έρθει στο πιο παλιό ινδουιστικό ναό εδώ στη Σιγκαπούρη. Είναι από το 1827 και είναι αφιερωμένος στη Sri Mariamman. Και αυτό εδώ πάνω είναι από το 1930. Για να μπεις μέσα πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια. Αριθμό 41.

0: Θα σου το πω πολύ απλά. Η Σιγκαπούρη παλιά δεν ήταν τίποτα. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους που δουλεύαν εδώ. Δηλαδή από Άραβες, Ινδούς, Κινέζους. Τώρα είμαστε στην κινέζικη συνοικία. Από εδώ ξεκίνησε η Σιγκαπούρη. Και πιο πέρα είναι η αραβική συνοικία, η δική και πάει λέγοντας. Εδώ είναι κλασική Chinatown, που έχει και παντού σχεδόν και είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ τα σπίτια είναι η αρχιτεκτονική της Καντόνα. Του Καντονά, του ποδοσφαιριστή.
1: Αυτά, έλα, για σου πω, χάρουμε
0: τα φορά. Έλα. Λοιπόν, να πούμε κάτι σοβαρό. Το 75% των κατοίκων της Σιγκαπούρης είναι τι? Κινέζοι. Thailand.
2: Yeah.
0: Hello, Thailand. Do you know my Thai? Yes, one move. Come. Oh, Natos. This one? This is my Thai.
2: Moi, no
0: mai. Moi. Moi. Είδες, όλοι Muay Thai το λένε στην Ελλάδα. Moi Toi.
2: No mai, moi.
0: Moi Toi.
2: Moi Thai.
0: Moi Thai. Moi Thai.
3: Moi Thai. Moi Thai. Moi Thai.
2: Good, good, good.
0: Roar!

0: Η διαμονή μας στη Σιγκαπούρη είναι μικρή, αφού αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για την επιστροφή μας πίσω στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως, καταφέραμε να δούμε κάποια highlight.
1: Γιάννη, διαφώτισε μας λίγο, τι γίνεται, πού είμαστε?
2: Είμαστε στο σημείο από όπου ξεκίνησε αυτό το μοναδικό κράτος, η Σιγκαπούρη. Είμαστε στον ποταμό της Σιγκαπούρης, όπου πριν από δύο αιώνες εδώ ήταν αδιαπέραστη ζούγκλα. Όταν το 1819 ήρθε ο Σερ Στάμφορντ Ράφλες και έθεσε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το σημερινό λιμάνι της Σιγκαπούρης, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή τη μεταμόρφωση του τοπίου. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ζούγκλα και όταν προσπάθησαν να την καθαρίσουν, 300 άνθρωποι κατασπαράχθηκαν από τις τίγρεις. Φανταστείτε τι ζούγκλα ήταν αυτό που σήμερα λέμε Σιγκαπούρη. Εδώ απέναντί μας βλέπουμε τις αποθήκες του λιμανιού. Εδώ ήταν παλιά το λιμάνι της Σιγκαπούρης. Και πίσω μας είναι το αποικιακό κέντρο. Εδώ ήταν η έδρα της διοίκησης των Βρετανών.
1: Οπότε πολύ ωραίο σημείο για να ξεκινήσεις τη ξενάγησή σου και να δεις τη Σιγκαπούρη είναι εδώ.
2: Από εδώ ξεκινάς, εδώ είναι το ιστορικό κέντρο. Και μετά επισκέπτεσαι τις περιοχές με το τοπικό χρώμα, δηλαδή την Κινέζικη Γενική, την Ινδική και την Αραβική.
1: Τέλεια. Αυτοί είμαστε.

Wow. Τι ταξίδι ήταν κι αυτό. Λομπόκ, Μπαλί, νησιά Γκίλι, Σιγκαπούρη. Συγκλονιστικό. Τόσες γνωριμίες με ανθρώπους που δεν θα είχα την ευκαιρία να συναντήσω διαφορετικά. Τόσα μνημεία παράμιλης ομορφιάς. Τόσος φυσικός πλούτος. Όλα σε ένα ταξίδι απόλυτα εναρμονισμένο με τα θέλω του επισκέπτη. Ποτέ δεν θα σταματήσω να λέω ότι τα ταξίδια είναι ο μοναδικός και σημαντικότερος πλούτος που θα κρατάω στη θηρίδα του μυαλού μου για πάντα.

0: Παραγωγάρα!
1: Πού είναι ο Χρήστος? Με παράτησε. Χρήστος. Πού να είναι ο Χρήστος? Χρήστος. Χρήστος. Α, ο Χρήστος.
2: Είναι ρε φίλε.
1: Σε έψαχνα πολύ ώρα, ανησύχησα. Νόμιζα ότι με εγκατέλειψες.
2: Τώρα θα τα ξαναβρούμε λίγο σιγά πορεία, εντάξει.
1: Ναι. Μαζί σου νιώθω ασφάλεια. Δεν μπορώ μακριά σου τελικά, το αποφάσισα.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
13: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
12: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
13: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
14: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
15: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκας. Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
16: Τάκη και Μπούμπι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο θρίαμβος του Καραλή στη Ζυρίχη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με εξωπραγματικό άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League. Η αποθέωση και η υπόκληση του κορυφαίου ντουμπλάντης. Πρωτιά για τον Τεντόγλου, έτοιμος για την κατάκτηση του Διαμαντιού. Πώς έγινε η τραγωδία με την 18χρονη σε καταράκτη στη Βέρεια. Η αντίδρασή της πριν πέσει στο νερό και η προσπάθεια του φίλου της να τη σώσει. Τι εξετάζουν οι αρχές για τα αίτια του θανάτου της. Στη δουλειά με το μετρό. Πρώτη μέρα λειτουργίας των νέων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης. Οι θετικές αντιδράσεις των επιβατών και η μείωση του κυκλοφοριακού. Απευθεία σύνδεση. Νέος συναγερμός στο Νεπάλ μετά την υπερχείληση λίμνη στην Κίνα. Σταμάτησαν οι διασώσεις, οι κάτοικοι τρέχουν σε ασφαλή σημεία. 100 εργάτες εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σύραγγα. Στους 469 οι νεκροί, αγνοούνται 1.300.

0: Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Κώστα Αλατζά, ελληνικά F-16 το αναχέτησαν.
1: Μπορεί οι παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά του εθνικού μας εναέριου χώρου να έχουν περιοριστεί αρκετά τα τελευταία δύο χρόνια. Οι παραβάσεις όμως του FIR Αθηνών, δηλαδή της περιοχής ευθύνης των ελληνικών αρχών, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο από τα τουρκικά ντρόουν. Το πρωί, όπως είπες, τουρκικό ντρόουν εισήλθε εντός του FIR Αθηνών, πέταξε μεταξύ της περιοχής της Σαμοθράκης και της Λίμνου. Αμέσως ένα ζεύγος από ελληνικά F-16 απογειώθηκε, αναγνώρισε και απομάκρυνε το τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Συνολικά η πτήση εντός του FIR Αθηνών από το τουρκικό ντρόουν διήρκησε περίπου 30 λεπτά.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα τη Δευτέρα έχουμε τις υπογραφές μιας συμφωνίας μαμούθ Ελλάδας-Ισραήλ για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ, ο Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών και Αμυντικών Επενδύσεων, ο στρατηγός Ιωάννης Μπούρας, θα υπογράψει την αγορά των νέων αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων που θα προμηθευτεί η χώρα από το Ισραήλ. Τα νέα αυτά λοιπόν συστήματα, σε συνδυασμό με τα εφιστάμενα συστήματα, δηλαδή τους αμερικανικούς Patriot, θα αποτελέσουν το σιδερένιο φόλο του Αιγαίου, βασικού τμήματος της ασπίδας του Αχιλλέα. Με την απόκτηση των νέων συστημάτων αλλάζει επίπεδο η αεράμινα της χώρας, τόσο στην προστασία του Αιγαίου, όσο και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Να δούμε τι περιλαμβάνουν, ποια είναι αυτά τα νέα συστήματα που θα συγκροτήσουν το σιδερένιο φόλο. Καταρχάς, τα αντιβαλιστικά και αντιεροπορικά συστήματα είναι συνολικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο σύστημα, που είναι οι δύο πυροβολαρχίες David Sling, η σφενδόνα του Δαβίδ, είναι ένα σύστημα μεγάλου βεληνικούς με εμβέλεια που φτάνει τα 300 χιλιόμετρα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ραντάρ ανίχνευσης πολλαπλών στόχων. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα μέσω αυτού του συστήματος να προσβάλλει βαλιστικούς πυράβλους. Το δεύτερο σύστημα έχει να κάνει με την προμήθεια 6 εκτοξευτών Barak MX με εμβέλεια 150 χιλιόμετρα. Τα συγκεκριμένα αντιεροπορικά συστήματα χρησιμοποιούνται για προσβολή αεροσκαφών, drones, ελικοπτέρων, αλλά και αναχέτηση των πυράβλων. Το τρίτο σύστημα που πρόκειται να αγοράσει με την υπογραφή τη σύμβαση την ερχόμενη Δευτέρα είναι οι 10 πυροβολαρχίες Spider. Έχουν εμβέλεια 40 χιλιόμετρα, μπορούν ταυτόχρονα να εγκλωβίζουν 4 στόχους και θεωρούνται ως ο μεγάλος εχθρός των drones. Τα συστήματα θα έχουν κατασκευαστεί και αναπτυχθεί στην ελληνική επικράτεια τους επόμενους 35 μήνες. Στο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων αναφέρθηκε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Γκιλ Φόιλ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Μετά τη συνάντηση της Αμερικανίδος πρέσβεως στην Αθήνα, υπήρξε και μια ανάρτηση εκ μέρους της. Τι αναφέρει η κυρία Γκιλ Φόιλ σε ανάρτηση στο Instagram? Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τις προσπάθειες εξυγχρονισμού της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, ιδίως μέσω της απόκτησης κορυφαίων αμερικανικών αμυντικών δυνατοτήτων, και εκτιμούν τη διαρκή δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την άμυνα της κρίσιμης νότιας πτέρυγας της συμμαχίας, του ΝΑΤΟ δηλαδή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ο Εμμανουήλ Καραλής, το παιδί θαύμα του ελληνικού αθλητισμού, συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους. Στον κορυφαίο αγώνα όλων των εποχών στο άλμα επικοντός στη Ζυρίχη, συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, προκαλώντας τον θαυμασμό όλου του κόσμου. Μάλιστα, δοκίμασε για πρώτη φορά να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Μανόλο ένα μεγάλο ανταγωνιστή αλλά και ένα φίλο.
2: Απίστευτο και σήμερα, Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Ντουμπλάντης.
3: Δεν υπάρχει ταβάνι για τον Εμμανουήλ Καραλή. Δεν υπάρχει όριο που να μην μπορεί να ξεπεράσει. Ο μεγάλος Μανόλο κατάφερε να συντρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό, πετώντας στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε ο ίδιος με 6 και 17. Όμως τώρα στη Ζυρίχη έβαλε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά και τον πέρασε με άνεση για να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι συγκεκριμένα. συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του αγωνίσματος σε όλο τον κόσμο.
4: I keep the enjoyment, I keep the love of the fans. And you know, I just jumped 620. It's an unbelievable height. So yeah, I'm happy today. And hopefully on the next one, I'm going to be able to jump a bit higher. Have a great competition, enjoy myself and we'll see what the future holds.
3: Μάλιστα, ο Καραλής δοκίμασε να καταρρύψει και το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.32, αλλά δεν το κατάφερε. Προσωρινά, μάλλον.
4: Technical stuff for sure. I mean, of course, it's good that I saw for the first time the world record attempting heights on it. It's good to, you know, to break those mental barriers and believe. It will be good for the next competitions.
3: Ακόμα και ο μεγάλος Μόντο του Μπλάντης ένιωσε καυτή την ανάσα του Μανόλο και χρειάστηκε να κάνει άλμα στα 6 και 25 για να πάρει την νίκη στο Diamond League.
5: Well, I think they're just going to be fireworks like they've been the past few weeks. It's just going to be crazy competition. He's jumping at just amazing right now, of course. So I have to jump my A game and it's going to take 620 bars and 620 pluses to win. So that's just the level that it is right now, and which is really fun.
4: You know, I pushed Mondo, he pushed me as well. It was my first time, you know, trying for the world record, and yeah, that's nuts.
3: Η βραδιά πάντως ολοκληρώθηκε με Καραλή και Τεντόγλου να πίνουν ένα χαλαρό ποτάκι στη Ζυρίχη.
0: Εκτός λοιπόν από τον Εμμανουήλ Καραλή, περήφανος μας έκανε για μία ακόμα φορά χθες στη Ζυρίχη και ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπαϊωάννου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για τη νέα πρωτιά του Έλληνα Ολυμπιονίκη.
6: Για μια ακόμη φορά, Σπύρο, ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε ότι είναι αθλητής μεγάλων αγώνων στον Diamond League της Ζυρίχης. Κατέκτησε μια ακόμη πρωτιά με άλμα στα 8.45. Μάλιστα, Σπύρο, το έκανε για μια ακόμη φορά ενώ βρισκόταν υπό τρομερή πίεση. Αρχικά έκανε ένα άλμα στα 8.25, ακολούθησαν δύο άκρες προσπάθειες και στη συνέχεια ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ τον άφησε στη δεύτερη θέση. Ο Τεντόγλου όμως, όπως συνηθίζει να κάνει, κατάφερε να κάνει ένα άλμα στα 8.45 και να κατακτήσει μια ακόμη πρωτιά. Κάπως έτσι η φετινή ονειρική σεζόν του Τεντόγλου συνεχίζεται, καθώς μετά το ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, είναι η ένατη σερή νίκη στη φετινή σεζόν και ο έβδομος αγώνας που ξεπερνάει τα 8.40. Μια επιβεβαίωση ότι η περσινή κακή σεζόν ήταν μια παρένθεση και ότι φέτος έχει επιστρέψει στα καλύτερά του.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι μηχανές των κομματικών επιτελείων βρίσκονται στο φουλ με το βλέμμα στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τα χθεσινά εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και τις συναντήσεις που πραγματοποίησε με τους παραγωγικούς φορείς, σήμερα περιοδεύει στη Φλόρινα. Ο Στέργιος Γιαμπάκας είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας ενημερώσει.
7: Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες του στη Δυτική Μακεδονία, σε Φλόρινα και Κοζάνη, με πυκνό μάλιστα πρόγραμμα Σπύρο, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη Φλόρινα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τέσσερις επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή. Τόνισε ότι στην πολιτική της κυβέρνησης εντάσσεται η στήριξη της μεταποίησης, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, των νέων επενδύσεων που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, να πούμε ότι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες που επισκέφθηκε έχουν ενισχυθεί βάσει του αναπτυξιακού νόμου. Επισκέφθηκε επίσης και μια τυροκομική μονάδα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει πολύ φιλόδοξα σχέδια για την στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, σε εκδήλωση επένδυσης εταιρείας στην περιοχή. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί και μία μονάδα της ΔΕΗ, στη συνέχεια το Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης. Το απόγευμα στις 18.30 θα μιλήσει και θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη, όπου Σπύρο αναμένουμε να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
0: Στέργιε, σε ευχαριστούμε πολύ και να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαΐδας και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή.
0: Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες ενώ ΔΕΘ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν οι τομεάρχες της Ελλάς. Παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι μαζί μας η Θεοδώρα Ζαγανάκου για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες.
9: Έδαφος λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας για την ερχόμενη Τετάρτη, όπου και θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση, δίνει ουσιαστικά τους βασικούς στόχους του προγράμματος, του σχεδίου που έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπενθυμίζουμε προς το δρόμο προς τη ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση και χθες με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά και με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον Γιάννη Χατζη Θεοδοσίου. Συζητήθηκαν εκεί φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τους έμεσους φόρους αλλά και την τεκμαρτή φορολόγηση. Ενώ υπήρξε και μια συμφωνία για το θέμα του τέλους επιτιδεύματος, την κατάργηση του οποίου έχει προαναγγείλει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Θεοδόρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και στη Θεοδόρα Απότα. Θεοδόρα, από χθες οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Σήμερα πάρα πολλοί επέλεξαν τα νέα δρομολόγια για να πάνε στις δουλειές τους. Η ποιότητα ζωής αλλάζει, οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης αποσυμφορίζονται.
10: Είναι δεδομένο ότι από χτες, όποτε παραδόθηκε, Σπύρο, και το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η πόλη έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή. Από χτες, όποτε δόθηκε σε λειτουργία η γραμμή αυτή, η οποία συνδέει το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και το κέντρο της Θεσσαλονίκης με την Καλαμαριά, είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος επέλεξε να την αξιοποιήσει, να μετακινηθεί εύκολα και γρήγορα από και προς την Καλαμαριά. Εμείς συνομιλήσαμε με επιβάτες όλων των ηλικιών. Μας εξέφρασαν τον εντυπωσιασμό τους, την ικανοποίησή τους για αυτό το θετικό βήμα που γίνεται σε ό,τι αφορά τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Αρκετοί μας είπαν μάλιστα ότι θα αφήσουν τα αυτοκίνητά τους, καθώς πλέον θα μπορούν να μετακινούνται πιο γρήγορα και βεβαίως πιο οικονομικά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που φωτογραφίζονται και μέσα και έξω από τους σταθμούς, όπως μπορείς να δεις στην εικόνα που σου μεταδίδουμε. Είναι πολλής ο κόσμος ο οποίος αξιοποιεί αυτήν την εναλλακτική επιλογή ενός μέσου σταθερής τροχιάς για τις μετακινήσεις του. Θα πρέπει να σου πω ότι η σειρμή από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς το σταθμό της Νέας Ελβετίας διέρχονται κάθε 3,5 λεπτά, ενώ η σειρμή προς την Καλαμαριά διέρχονται κάθε 4 λεπτά. Είναι όλοι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, είναι εξαιρετικά θετικές οι πρώτες εντυπώσεις τις οποίες έχουμε καταγράψει από χτες με την κάμερα του Action 24, Σπύρο.
0: Μάλιστα, Θεοδόρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ο Όμιλος Εταιριών Άκτορ, θέλοντας να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες που ολοκλήρωσαν ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό έργο, διοργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη μόνο σε αυτούς.
10: Την ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά γιόρτασε ο Όμιλος Άκτορ σε μια ξεχωριστή βραδιά που διοργάνωσε στον Ιππικό Όμιλο Βορείου Ελλάδος. Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ομίλου συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή, η οποία ήταν άλλωστε αφιερωμένη στους ίδιους. Πρόκειται για τους ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά το προηγούμενο διάστημα, ώστε το απαιτητικό και σύνθετο έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά να αποτελέσει πλέον πραγματικότητα για τη Θεσσαλονίκη.
11: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα, μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσα χρόνια, το έργο της Καλαμαριάς επιτέλους παραδίδεται. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι σαν άνθρωποι του Άκτορα για αυτό που πετύχαμε. Και σήμερα έχουμε έρθει τώρα να γιορτάσουμε με όλους τους συνεργάτες που όλα τα χρόνια στάθηκαν δίπλα μας αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα έργο το οποίο ήταν πολύ πολύπλοκο, ήταν πολύ σύνθετο, απαιτούσε συνεργασία πολλών διαφορετικών μερών, επετεύχθη, είμαστε πολύ χαρούμενοι, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ.
10: Με την ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ο Όμιλος Άκτορ απέδειξε για άλλη μία φορά ότι διαθέτει την τεχνογνωσία καθώς και το στελεχειακό δυναμικό για την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση και των πιο απαιτητικών έργων υποδομής της χώρας.
11: Χωρίς ομαδική δουλειά, όπως και έγινε αυτό το προηγούμενο διάστημα, δεν θα ήταν δυνατό τίποτα. Αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία λοιπόν, η συνεργασία των ανθρώπων του Άκτορα και των υπολείπων συνεργατών μας να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
10: Η βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης προς την Καλαμαριά συνοδεύτηκε από τη συναυλία του δημοφιλούς τραγουδιστή Χρήστου Μενιδιάτη, ο οποίος ανέβασε το κέφι στα ύψη.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Πυρετώδεις είναι οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την εξέβρεση επιζώντων μετά τις πρωτοφανείς φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Ώρα με την ώρα αυξάνεται ο θλιβερός απολογισμός των θυμάτων, ενώ περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αγνοούνται.
12: Μία βιβλική καταστροφή έχει μετατρέψει σε κόλαση ολόκληρες περιοχές του βόρειου Νεπάλ. Ο απολογισμός είναι εφιαλτικός. 489 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι, ενώ ολόκληρες κοινότητες έχουν θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης και συντριμιών.
13: I left my shop and ran for my life after I saw the height of the water. My friend's wife and son, both of them are gone.
12: Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει πλέον εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς δεκάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και εκτοπισμένοι, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
14: We are in the Dunga village, which is like the epicenter of what has happened out here. We can see the homes and establishments totally destroyed.
12: Στα σημεία που έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς των αγνοωμένων, οι λίστες με τα ονόματα γίνονται πλέον το μοναδικό τους σημείο αναφοράς.
15: Μύρου, Ινάζου, Ινά, brother.
16: Μύρε, Βαϊκό, ζαίσε, ζαίσε, νικάλνα πορέγα, που καν έκαι, είσαι, λάποτα, έτσιν,
17: And it's not just him. He was with a family friends, 10 boys in total, who were all out for a trekking adventure. And they were at the Nepal border when this outburst did occur.
12: Η τραγωδία έχει προκαλέσει και διεθνή κινητοποίηση, με ξένες κυβερνήσεις να προσφέρουν βοήθεια και να αναζητούν τους υπηκόους τους που εξακολουθούν να αγνοούνται.
18: That's terrible. No, and we've called Nepal and we've offered any help that they need. You know, have a very good relationship with Nepal.
12: Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους κάτω από τους τόνους λάσπης και συντριμιών, ενώ οι οικογένειες περιμένουν απαντήσεις.
19: Even if we had a body, at least we'd have something. We don't even have that. We just want some information. How many people have died? How many people have been rescued?
12: Μια ολόκληρη περιοχή έχει μετατραπεί σε πεδίο καταστροφής. Και όσο επιχειρήσεις συνεχίζονται, η ελπίδα για τους αγνοωμένους παραμένει ζωντανή, μέσα σε ένα σκηνικό απόλυτης ερήμωσης.
0: Είναι μαζί μας στην αίθουσα σύνταξης η Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, καθώς έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα στην πλευρά του Θιβέτ, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι προσπάθειες των διασωστών στην περιοχή.
20: Την ώρα που το Νεπάλ δεν έχει προλάβει να μετρήσει τις πληγές που άφησε πίσω τη συμφωνική καταστροφή, ένας νέος συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα. Στην κινησική πλευρά του συνόρου, πιο συγκεκριμένα στο Θιβέτ, μια λίμνη που σχηματίστηκε μετά τη μεγάλη κατολίσθηση άρχισε να υπερχυλίζει, προκαλώντας έντονη ανησυχία για ένα νέο ισχυρό κύμα πλημμυρών. Η εξέλιξη αυτή έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, οι οποίες ανέστηναν προσωρινά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς πλέον υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος τόσο για τους διασώστες όσο και για τους κατοίκους της περιοχής. Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τις κινέζικες αρχές για την επικίνδυνη κατάσταση και κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν άμεσα από τα επικίνδυνα σημεία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα. Τώρα, αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα είναι τα τελευταία 24 ώρα η Νότια Ιταλία. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπερνάνε κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου.
21: Ακριβώς, Σπύρο. Είναι ένας ακραίος καύσωνας. Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα για την Ιταλία, κυρίως στο νότιο τμήμα της Ιταλίας, όπου σήμερα θα φτάσει ο υδράργυρος και τους 43 με 44, πιθανόν τοπικά και 45 βαθμούς Κελσίου και στην περιοχή.

0: Περιμένουμε να φτάσει ο υδραργύρος 40 βαθμούς, πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα στη Δυτική Ελλάδα παρά τη μικρή υποχώρηση του υδραργύρου στην Ανατολική χώρα.
1: Μάλιστα, άρα ο καύσωνας της Ιταλίας επηρεάζει λίγο και τη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Όλο και αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και η περιφέρεια Αττικής λαμβάνει έκτακτα μέτρα. Η κάμερα του Action 24 βρέθηκε με τα ειδικά συνεργεία που πραγματοποίησαν ψεκασμούς στην Ανατολική Αττική.
2: Περιφέρεια Αττικής και Δήμη εξοπλίζονται απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου με συνεχείς ψεκασμούς την ώρα που τα επιδημιολογικά δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας καταγράφουν δραματικό αρνητικό ρεκόρ μολύνσεων. Εκτακτοί ψεκασμοί με τουρμπίνες πραγματοποιήθηκαν σε Λούτσα, Σπάτα και Μαρκόπουλο, περιοχές όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ έχουν εμφανίσει και τα περισσότερα κρούσματα.
3: Επιχειρούμε σε μια περιοχή που είναι αεροκατοικημένη και σημειώθηκαν τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σε όλα αυτά τα τετράγωνα μπροστά μας έχουμε τις προηγούμενες μέρες πάει σπίτι-σπίτι, έχουμε κάνει όλες τις σημειακές εστίες.
4: Η ώρα είναι 9 το βράδυ και όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, ειδικά οχήματα της περιφέρειας Αττικής έχουν φτάσει στο σημείο προκειμένου να ψεκάσουν σε μια προσπάθεια καταπολέμησης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου.
3: Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επιβληματικότητα.
2: Τις επόμενες ημέρες οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν στις περιοχές Πευκάκια, Τσακό, Άγιο Ιωάννη και Νέα Ζωή.
5: Απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας δεν χωρά κανένας ευσυχασμός. Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα, ακούμε τους επιστήμονες και προσαρμόζουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας.
2: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα περιστατικά, εκτοξεύοντας το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων για φέτος στα 232. Παράλληλα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 9 θάνατοι ασθενών, με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να φτάνει τους 19. Αυτή τη στιγμή 73 ασθενείς παραμένουν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 26 δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
6: Οι πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντομα αποθητικά.
2: Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ιός δεν πρόκειται να αποχωρήσει με το τέλος του καλοκαιριού, αλλά θα μας ταλαιπωρήσει για τουλάχιστον τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου.
7: Μάλλον είμαστε στην κορυφή της έξαρσης. Χρειάζεται όμως παρακολούθηση και για τις επόμενες εβδομάδες, αφού και τα προηγούμενα έτη είχαμε περιστατικά σίγουρα το Σεπτέμβρη αλλά και τον Οκτώβρη.
2: Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι για κάθε καταγεγραμμένο ασθενή με νευρολογικά συμπτώματα αντιστοιχούν περίπου 140 συμπτωματικοί, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα πραγματικά κρούσματα στην κοινότητα είναι πολλαπλάσια.
1: Επιποδός βρίσκεται και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Είναι μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για να δούμε, Δημήτρη, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο.
0: Και γιατί, Σπύρου, έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς? Γιατί θα είναι πολύ ισχυροί βοριάδες, ειδικά στον Ανατολικό Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Βλέπουμε σε κατάσταση συναγερμού, σε κατηγορία 5 δηλαδή, οι περιοχές της Κρήτης και το Ρέθυμνο και το Λασίθι και το Ηράκλειο και ο νόμος Ηρακλείου, αλλά και η Κάρπαθος και η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα γενικότερα θα είναι και η Κάσος σε κατάσταση συναγερμού. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε περιοχές του Ιωνίου και στις Κυκλάδες αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε υψηλό κίνδυνο, μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά σε τις περιοχές που αναφέραμε που είναι σε κόκκινο συναγερμό, γιατί θα ξεπερνάνε οι ρηπές του ανέμου στην Νότια Κρήτη, ειδικά τα 100 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ρηπές. Θα υπάρχει κίνδυνος, εάν ξεσπάσει η πυρκαγιά, να γίνει πολύ γρήγορα ανεξέλεγκτη. Μεγάλη προσοχή και σήμερα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Νέα σοκαριστικά στοιχεία τώρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη και τον εφιάλτη που ζούσε η 44χρονη στα χέρια του πρώην συζύγου της. Τα παιδιά του ζευγαριού επιβεβαιώνουν ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες η μητέρα τους βίωνε χρόνια κακοποίηση.
8: Πίσω από τις κλειστές πόρτες στη Διαλαμπή Ροδόπης, η άτυχη 44χρονη φέρεται να ζούσε έναν εφιάλτη, καθώς δεχόταν κατ' εξακολούθηση κακοποίηση από τον σύζυγό της, όπως περιέγραψαν στους αστυνομικούς τα τρία παιδιά της οικογένειας.
9: Και πάλι αποφασιστικό το θύμα να ξεφύγει από αυτή την νοσηλή κατάσταση. Δυστυχώς, ο πυρκαγιάς εν βαθμό ψυχής, όπως επικαλείται, της αφαίρεσε την ανθρώπινη ζωή.
8: Η άτυχη γυναίκα ζούσε υπό τον φόβο και τις απειλές του συζύγου της για πολλά χρόνια. Οι συγγενείς της 44χρονης γνώριζαν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και της είχαν προτείνει να φύγει μακριά του.
2: Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο.
8: Η 44χρονη ήταν αποφασισμένη να πάρει διαζύγιο.

0: ξύγειο και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρίσκεται μακριά από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Γι' αυτόν τον λόγο είχε επιλέξει να εργάζεται στη Θάσο ώστε να αποφεύγει τις συναντήσεις και τη συναναστροφή μαζί του.
1: Πολλές φορές επικοινώνησαν μαζί μου και αρχές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά, να προσφέρουν στέγη και οποιαδήποτε βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι όμως δεν είναι εύκολη επικοινωνία μαζί τους, βρίσκονται ακόμα σε σοκ.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα πήγαινε στην εργασία του με μόλοπες και σημάδια που τις προκαλούσε ο 53χρονος και μάλιστα τα φωτογράφιζε και τα έστελνε στους οικείους της.
2: Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε.
0: Η 44χρονη είχε εκμυστηρευτεί στο στενό της περιβάλλον ότι ο σύζυγός της την ζήλευε παθολογικά. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε ζητήσει ακόμη και την νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία.
3: Μιλάμε για αιμονικούς, αλλά όχι για άρρωστους. Εγώ δεν θα τους έλεγα άρρωστους, γιατί αν τους πούμε άρρωστους θα τους δώσουμε άλοθη. Απλά έχουν μια ανατολίτικη νοοτροπία μέσα τους, που όπως είπαμε θεωρούν ότι η γυναίκα είναι κάτι δευτερεύον για αυτούς.
0: Ο 53χρονος ενδιαστάσεις σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.
4: Θρήνος στη Βέρεια για μια 18χρονη κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της στον καταράκτη του Δερματά. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Μαζί μας είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες.
5: Σπύρο, η νεαρή κοπέλα, η οποία αύριο θα γινόταν 18 ετών, είχε πάει στο σημείο στον καταράκτη Δερματά, κοντά στο χωριό Ριζώματα της Βέρειας, μαζί με τον 17χρονο φίλο της, με τον οποίο διασκέδαζαν μπαίνοντας και βγαίνοντας στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τον καταράκτη. Κάποια στιγμή, την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες έβγαζαν φωτογραφίες, η κοπέλα μπήκε στο νερό χωρίς να καταφέρει να αναδυθεί στην επιφάνεια, με το φίλο της να καλεί άμεσα το 112 και να ζητά βοήθεια. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο εντοπίζοντας την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ αργότερα στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός της. Η υπόθεση εξετάζεται ως δυστύχημα, με την πιθανότητα η κοπέλα να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή αλλιώς να χτύπησε κάπου, με αποτέλεσμα να πνιγεί, να χάσει τις αισθήσεις και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στις ακριβείς αιτίες του θανάτου.
4: Απίστευτη τραγωδία, Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επετειακή έκδοση Quattro Ruote. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το δίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Μαζί η Διαβήτης. Διαβητικό πόδι, η μάστιγα του καλοκαιριού. Δίαιτες δεν είναι πάντα για καλό. Μήλο ή μπανάνα, το δίλημα του διαβητικού. Λίγη ζάχαρη κάνει καλό. Και Άρλεκιν, η αναβίωση ενός θρύλου. Η καλύτερη συντροφιά για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκριση θρίλερ εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός στη League Face του Conference League. Σε ένα μάτς με δραματικό φινάλε, οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 τη Χράντιτς Κράλοβε, με τον Σίριλ Ντέσσερις να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς με δικό του πέναλτι στο τέλος της παράτασης χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.
5: Τέλος! Αγχωτική, αλλά πρόκριση! Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στη League Stage του Conference League.
6: Διαπυρός και σιδήρου πέρασε η πρόκριση του Παναθηναϊκού για τη League Face του Conference League, κερδίζοντας τελικά στο τελευταίο λεπτό της παράτασης την Χράντιτς Κράλοβε με 2-1. Με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει ισόπαλο, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με το 4-72. Όμως οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το αποτέλεσμα και στις καθυστερήσεις δέχθηκαν την ισοφάριση από τον Ταρίντα με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση. Εκεί στο 120 μετά από χρήση του VAR δόθηκε πέναλτι για ανατροπή του Ντέσσερς, ο οποίος αποδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής αφού ανέλαβε την εκτέλεση δίνοντας έτσι την πρόκριση στο τριφύλι.
7: Αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχρολουσία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκριση, η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο.
8: For me still, I'm happy with the goals.
7: Είναι ωραίο να σκοράρεις, ακόμα και στην περίοδο της παράτασης. Από εκεί και πέρα ήταν σημαντικότατα αυτά τα goal. Είναι και προσωπικά για μένα χαρά που μπορώ να ανταποδώσω στον Παναθηναϊκό.
6: Πλέον ο Παναθηναϊκός περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του στη League Face του Conference League από την κλήρωση που θα γίνει στις 3.
4: Στα υπόλοιπα μάτς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, η ιστορία γράψε όφη. Εν εκτός κυπέλων Ευρώπης έμεινε ο ΠΑΟΚ. Οι μεν κριτικοί ντούμπλαραν τις νίκες του ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα βρεθούν για πρώτη τους φορά σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα μείνει φέτος ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος μετά την ήττα από την Μπραν με 3-2 αποκλείστηκε και από το Conference League.
6: Σαρωτικό Σόφι κέρδισε και στη Σόφια την Τζέσεκα με 2-0 και με συνολικό σκορ 5-0 προκρίθηκε στη League Face του Europa League. Στο 36 ο Νους άνοιξε το σκορ για να έρθει στο 78 ο Θεοδοσουλάκης να διαμορφώσει το τελικό 2-0 για τους κριτικούς.
9: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς.
6: Οδυνηρό αποκλεισμό από την Μπραν γνώρισε ο ΠΑΟΚ. Μετά από το 1-1 του πρώτου αγώνα, ο δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε πίσω στο σκορ στο μάτς της Νορβηγίας με γκολ του Νόα Χόλμ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με την Μπραν να φτάνει στο 2-0 στο 57 με τον Μάνι Ίγκανσον. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με τις αλλαγές του, μείωσε στο 63 με τον Εντιαγέ, και έφτασε στην ισοφάριση με το Ζαφύρι στο 67. Όμως ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ ήρθε με δραματικό τρόπο, αφού στο 83 δόθηκε πέναλτι για σπρόξιμο του Γιαννούλη, με τον Κάστρο να πετυχαίνει το τελικό 3-2, αφήνοντας εκτός Ευρώπης το δικέφαλο του Βορρά.
4: Τους αντιπάλους της στη League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις με Real Madrid εντός και Manchester City εκτός, ενώ η Ένωση θα χρειαστεί να περάσει και τα εμπόδια των Γαλατασαράι, Σαχτάρ, Ντόνετσκ και Λάσκ. Η Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια, η Ρώμα του Κουλιεράκη και η Κόμο του Δουβίκα συμπληρώνουν την οχτάδα των αντιπάλων της ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ η κληρωτήτα του Champions League είχε κέφια, καθώς εισέφερε στο δρόμο της μεγαθύρια από η Real Madrid της και Manchester City, αλλά και Ελληνόπουλα όπως την Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα, τη Ρώμα του Κουλιεράκη και την Κόμο του Δουβίκα. Αναλυτικότερα, στη φετινή League Face του Champions League, η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid εντός έδρας, τη Manchester City και Ντόρτμουντ εκτός, τη Ρώμα εντός, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, τη Γαλατασαράι στη Φιλαδέλφια, την Κόμο στην Ιταλία και τη Λάσκ μέσα στο σπίτι της. Όπως κάθε χρόνο μετά την αλλαγή του φορμάτου Champions League, από την κλήρωση προέκυψαν σπουδαίες γιγαντομαχίες με τον Barcelona Manchester City να ξεχωρίζει.
10: Inter Milan.
4: Η Ίντερ θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να φιλοξενηθεί στον Μπερναμπέο από τη Ρεάλ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η επίσκεψη της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Άνφιλντ για να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ. Το όνειρο της ζωής τους θα εκπληρώσουν Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς τόσο η Άρσεναλ του Έλληνα Εξτρέμ όσο και η Ρώμα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ θα αγωνιστούν κοντρά στη βασίλισσα της Ευρώπης του Ζωσέ Μουρίνιο, την Ρεάλ Μαδρίτης. Τρομερό ενδιαφέρον βεβαίως θα έχει και ο ελληνικός εμφύλιος μεταξύ Καρέτσα και Κωνσταντέλια εναντίον του Χρήστου Τζόλη, καθώς η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα κονταραχτυπηθεί με την Άρσεναλ στο Emirates. Στο μπάσκετ τώρα, πολύ κρίσιμη αναμέτρηση δίνει σήμερα η Εθνική Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Η σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Ουκρανία στη Ρήγα έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού, με την νίκη να είναι μονόδρομος για τη Γαλανόλευκη, αν θέλει να βρεθεί στην πρώτη τριάδα του ομίλου που δίνει πρόκριση στην τελική φάση. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην πέμπτη θέση και το 3-3, σε ισοβαθμία με την τέταρτη Πορτογαλία και την πέμπτη Γεωργία. Υπενθυμίζεται πως η εθνική μας ομάδα θα αποδεχθεί την ερχόμενη Δευτέρα την Ισπανία στο κατάμεστο Telecom Center Athens σε ένα ακόμη must-win παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ζέστη, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις επόμενες ώρες, οπότε και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιο μεμονωμένα στη Βόρεια Πίνδο θα σημειωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 και στο Ανατολικό Νοτιοανατολικό τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στην Ανατολική χώρα στους 23 με 27, ενώ στη Δυτική Ελλάδα όχι κάτω από τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω από τους 28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά, με πιθανότητα για σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα επιχωρήσει σε όλη τη χώρα κατά 3 με 5 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 5 με 7 και τοπικά στο νοτιοανατολικό τα 8 μποφόρ, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται στη Βόρεια Πίνδο και τη Δυτική Μακεδονία. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr των 646 ύπων και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV της Kia. Μαζί, Moto & Biker, με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Ένα αλόκοτο φυσικό τοπίο που αν έχετε λίγο φαντασία θα μπορούσε να είναι κρατήρες μετά από πτώση μετεωρητών. Η αλήθεια είναι πως οι δολίνες των διδύμων έχουν δημιουργηθεί μετά από καθίσδυση του εδάφους εξαιτίας των υπόγειων υδάτων που έρχονται από τα βουνά.

πόγια σύραγγα. Αυτή είναι η μικρή σπηλιά των διδύμων. Ακολουθήστε με να πάμε προς τα μέσα. Σε όλα τα ταξίδια βρίσκω εκκλησίες, εξοκλήσια και μοναστήρια στα πιο περίεργα μέρη. Ένα από αυτά είναι εδώ το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Χτισμένο μέσα στη μικρή σπηλιά, εδώ στα δίδυμα, ακριβώς κάτω από το χώμα.

Και αν το ξοκλείς του Αγίου Γεωργίου δεν σας έπεισε, ελάτε να δείτε αυτό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το οποίο βρίσκεται ακριβώς από την άλλη πλευρά και αυτό είναι χωμένο κάτω από το χώμα. Είναι πανάρχιο σπήλαιο, το αναφέρει και ο Παυσανίας όταν πέρασε από εδώ χιλιάδες χρόνια πριν.

Σε κάθε ταξίδι μου, η ελληνική φύση πάντα βρίσκει τον τρόπο να με εντυπωσιάζει. Έτσι γίνεται και εδώ, στην Αργολίδα, στα Δίδυμα, μέσα αυτό το μικρό σπήλαιο. Ένα απόκοσμο τοπίο

0: Οι πιο νόστιμες συνταγές είναι αυτές που φτιάχνονται με απλά υλικά, πολύ αγάπη και συνδυάζονται με καλή παρέα. Γιούλα και Φρόσο, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας.
0: Και τι θα μας κεράσετε σήμερα?
2: Θα φτιάξουμε τηγανό ψωμα παραδοσιακά, με ντόπιο λάδι, ντόπιο τυρί, φέτα και το αλεύρι φυσικά από το μήλο του χωριού μας.
0: Γιούλα, αυτό ήταν ένα κολατσιό?
1: Ήτανε όχι καθημερινό, όταν πήγαιναν στα κτήματα, έπαιρναν μαζί τους γιατί δεν χαλάει, διατηρείται. Και τα έπαιρναν μαζί στα κτήματα για να χορτάσουν. Ήταν με λίγα υλικά, με αλεύρι, λαδάκι, λίγο τυράκι, οικονομικό.
0: Εσείς από εδώ είστε και δύο?
1: Από τα δίδυμα, ναι.
0: Γεννημένοι εδώ?
1: Ναι, εδώ.
0: Και εσύ Φρόσο?
3: Βεβαίως, παιδιά. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Παντρευτήκαμε ντόπιους άντρες, δεν πήραμε ξένους.
0: Καλά πήγε αυτό?
3: Τέλεια.
1: Μια χαρά.
3: Έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ εύκολη διαδικασία.
1: Ναι, πολύ εύκολο, ναι.
0: Θα μου λέτε και εγώ θα φτιάχνω. Και όπου θα χρειαστεί,
1: εντάξει,
0: θα βάλετε το χεράκι σας. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, βάζουμε αλευράκι. Βάζουμε λίγο λαδάκι.
0: Έχετε λάδι εδώ, άφωνο.
1: Βέβαια, παραγωγής μας. Λοιπόν, αυτό το τρίβουμε έτσι με τα χέρια.
0: Τέλεια. Άρα αφαίρουμε το, βέβαια, το λάδι με το αλεύρι τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, και λίγο αλατάκι.
0: Πρόσω το φτιάχνετε και τώρα αυτό το φαγητό?
3: Βεβαίως, παιδιά, το φτιάχνουμε πάρα πολύ συχνά. Αρέσει σε όλους. Αρέσει στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους, στις ίδιες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τηγανόψωμο που το προτιμούν όλοι.
0: Εσύ, Γιούλα, πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτό που φτιάχνουμε τώρα? Από το παιδί, τι θυμάσαι?
1: Από τη μαμά μου που το έφτιαχνε και εντάξει, όταν φτιάχναμε πίτες πάντα, όταν έμενε ζυμαράκι, φτιάχναμε τα τηγανόψωμα. Γιατί φτιάχνουμε και άλλες πίτες, φτιάχνουμε κολοκυθόπιτες, σπανακόπιτες και ό,τι έμενε φτιάχναμε και με το τυράκι μετά αυτό.
0: Τώρα πώς ζουν στο χωριό εδώ?
3: 1.000-1.100 περίπου.
0: Και με τι ασχολείται κύριος ο κόσμος εδώ πια?
1: Και αγροτικά και οικοδομικές εργασίες και ξενοδοχεία. Έχουμε από όλα τουρισμό, δηλαδή πολλοί με τον τουρισμό ασχολούνται.
0: Φρόσο, γιατί είσαι περήφανη για το χωριό σου?
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εξής λόγο. Για τη δημιουργία του μουσείου μας. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, είναι μία κοιτίδα πολιτισμού. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ιδρύθηκε το μουσείο μας το 2013. Είμαι συντονίστρια σε αυτό το μουσείο, έχω δώσει την ψυχή μου, έχω πάει πολλά αντικείμενα, αγαπώ, γιατί μπορούμε να μεταδίδουμε τον πολιτισμό των παππούδων μας στα παιδιά μας.

0: Έλα μου.
1: Εσύ εδώ, εσύ εδώ, στο δουλειά σου εσύ. Ώρα, εσύ θα φτιάξεις εδώ το τηγανόψιμο για να φάμε, γιατί πεινάσαμε κιόλας. Α, το κάνουμε έτσι από εκεί μέσα.
2: Σαν από εκεί, ναι. Και τα ανοίγουμε.
3: Και κατά αυτόν τον τρόπο μένει το άρωμα και η γεύση του τυριού μέσα στο ζυμάρι. Δεν εξατμίζεται για να φύγει η γεύση και το άρωμα του.
1: Αυτό που άκουσα ότι ζουν αρβανίτες στο χωριό, ισχύει.
2: Ισχύει, ναι, ναι. Ήταν αρβανιτοχώρη το χωριό μας τα δίδυμα. Η γιαγιά μου μιλούσε μόνο αρβανίτικα δηλαδή, όχι αυτή τη γλώσσα. Δεν είχαν πάει σχολείο και μιλούσαν αυτή τη διάλεκτο.
3: Και να προσθέσω κι εγώ το εξής. Έχω φτιάξει για να σας καλωσορίσουμε και να σας προσφέρουμε έτσι με πολύ αγάπη, πολύ αγάπη,
1: για
3: μία πίτα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, που τη λένε πουα. Δηλαδή είναι αρβανίτικη λέξη, είναι η θυρόπιτα.
0: Πουα.
3: Ναι, και, μια, και μιλήσαμε για τα αρβανίτικα και αυτά, οπότε θα σας προσφέρουμε και την πουα. Θα δοκιμάσετε. Έτοιμο.
1: Μπράβο. Ζεστές.
3: Βέβαια.
1: Και τραγανιστές φαίνονται.

0: Ωραίο.
1: Καλό είναι.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε. Σας άρεσε.
2: Και όσο για τηγανόψωμα, έτσι, για πρώτη φορά, εξαιρετικός. Μου το είπαν και τα κορίτσια.
0: Εγώ τώρα θα πάρω τα κορίτσια μου εδώ. Θα σε ευχαριστήσω, θα σας δώσω από ένα φυλάκι.
3: Ω, σε ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε.
0: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Θα φάω και καλά.
1: Βέβαια. Καλή σας όρεξη.
3: Καλή όρεξη, παιδιά.
2: Φρόσο και Γιούλα και όλη την παρέα, σας ευχαριστούμε που μας βάλετε στο σπίτι σας και το νιώσαμε σαν δικό μας.

Βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Διδύμου και πάω να σας δείξω ένα μέρος που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, ιδιαίτερο και ξεχωριστό για τρεις λόγους. Πρώτον, για την τοποθεσία που βρίσκεται, δεύτερον, για την ιστορία του και τρίτον, για το όνομά του. Επόμενη στάση στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου ή η Μονή Αυγού. Αυτό το μοναστήρι διαφέρει από όλα τα άλλα. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, δεν μπορεί να μείνεις ασυγκίνητος στη θέα του Πέτρινου Μοναστηριού που φωλιάζει μέσα στους κάθετους βράχους και φλερτάρει με τους γκρεμούς. Αυτή είναι η Μονή Αυγού, το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Κοιτάξτε! Χτισμένο μέσα στο βράχο. Και δίπλα του αυτή η θέα. Από κοντά είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες. Για να δω, μπορώ να μπω μέσα.

Στο μοναστήρι ήταν ανοιχτό, ευτυχώς. Είναι, παιδιά, χτισμένο όλο μέσα στο βράχο. Με πάρα πολύ συγκεκριμένα μικρά δρομάκια που καταλήγουν σε κελιά. Και τώρα πάνω υποτίθεται εδώ είμαστε στην τραπεζαρία. Δίπλα πρέπει να είναι ο ναός.

Λοιπόν, τώρα είμαστε πάνω στο ναό. Από πάνω από το ναό, βασικά. Ωραία, φίλε.

είναι χτισμένο μέσα στο βράχο και μόνο λίγο τα κελιά προεξέχουν, είναι από τα μέρη τα οποία έρχεσαι πραγματικά και ξεχνάς τα πάντα. Αριστερά μας αυτή η πράσινη φλέβα που καταλήγει στον Αργολικό κόλπο. Όσο για την ονομασία του μοναστηριού, Αυγό, όντως πολύ περίεργο, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία ότι όταν οι πρωτομάστορες προσπαθούσαν να φτιάξουν το μοναστήρι, έριξαν ένα αυγό από τα βράχια, δεν έσπασε, οπότε ήταν σημάδι από την Παναγία να φτιάξουν το μοναστήρι εδώ. Ένα άλλο λέει ότι μια μάνα που ήθελε να σώσει το παιδί της, ζήτησε τη βοήθεια από την Παναγία, της είπε: ρίξε το παιδί σου από τον κρεμό. Στην αρχή έριξε ένα αυγό, δεν έσπασε, έριξε το παιδί της και σώθηκε. Η τρίτη όμως και πιο σωστή εκδοχή, αυγό, γιατί όπως βλέπετε η βλάστηση της τριγύρω περιοχής είναι φαλακρή. Δεν υπάρχει ψηλή βλάστηση, οπότε γι' αυτό και αυγό. Η μονή βρίσκεται στα 853 μέτρα υψόμετρο και έχει εγκαταληφθεί πλήρως από το 1833. Γνώρισε μεγάλη ακμή το 18ο αιώνα, όπου λέγεται ότι υπήρχαν εδώ 16 μοναχοί, 16

κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή των αποκαλύψεων θα ξεκινήσει με μια τέτοια σήμερα. Ναι, εδώ κοιμόμαστε για το μήνυμα που στείλατε νωρίτερα στο Βασίλη Μυρόσο. Γεια σου, Μπιλ.
1: Γεια σου, Μπιλ. Εγώ θα κρατήσω ένα άλλο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Που λέει, ή βλέπω το ίδιο live συνέχεια και δεν το έχω καταλάβει, ή όποτε ανοίγω είστε live. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι πως το έχουμε παρακάνει λίγο. Είχαμε 2 και 7, 9 ώρες live χθες και 3 ώρες πάμε σήμερα.
2: Καλά είναι.
1: Δόξα σε ο Θεός είναι Παρασκευή.
2: Και όσοι δεν κοιμόμαστε εδώ με εσάς, κοιμόμαστε στο κοντρόλ.
1: Δόξα σε ο Θεός είναι Παρασκευή. Αύριο δεν έχουμε live.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Μην γίνει τίποτα, ξέρω εγώ.
1: Τι να γίνει.
0: Ξέρω εγώ. Πολλά συμβαίνουν.
1: Θα στην Τρίπολη.
0: Εγώ θα είμαι Τρίπολη.
1: Και εγώ θα εξαφανιστώ.
0: Και δεν σηκώνω και τηλέφωνα.
1: Θα το κλείσω το τηλέφωνο, όχι, δεν το σηκώνω.
0: Τέλος.
2: Αφήστε εμένα δηλαδή εδώ.
1: Εσένα, ναι.
0: Και εκεί που θα πάω νομίζω δεν πιάνει κιόλας. Πάω να τρέξω σκυρίτι και δαράνε, παιδιά, με τις κόρες μου. Τέλειο. Σου πανάρθεις, κανόνισες άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για κάνει την πρόταση πρώτος όμως.
1: Την έχεις κάνει, αλήθεια.
0: Προσβάλλομαι.
1: Σου είπα, αν έβρισκα παρέα,
0: ναι,
1: έναν από αυτούς εδώ θα ερχόμουν.
0: Ναι. Για το κατέβασμα, λες τώρα.
1: Να ερχόμουν με παρέα, να γίναγα με παρέα, ρε φίλε. Τώρα μόνο
0: τα παιδιά θα πηγαίνουν.
1: Με τα παιδιά δεν μπορώ, με τα παιδιά δεν μπορούν τα παιδιά αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Α, εντάξει.
1: Αν είχα παρέα, αλλά ο καπετανάκος μου την έκανε, επέλεξε την άξο. Τι να τον κάνω.
0: Και τα αλήθεια είναι πως μου αρέσει και εμένα η άξο. Αλλά και το βουνό είναι πολύ ωραίο.
1: Του χρόνου.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι στο χειμώνα.
0: Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από το ξεκίνημα για την χθεσινή βραδιά. Ήταν εντυπωσιακά αυτά που έγιναν χθες εδώ και όσον αφορά τη διάρκεια της εκπομπής και όσον αφορά την δημοσιογραφική κάλυψη και όσον αφορά τις απόψεις που ακούστηκαν πιο έντονα ή και πολύ πιο ήπια. Αλλά εννοείται και τη συμμετοχή τη δική σας με πάρα πολλά like. Περίπου στις 6.000 τα like φτάσαμε και πάνω από 250.000 views όσον αφορά το χθεσινό παραλήρημα δικό μας για 7 ώρες. Respect, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον τρόπο που υποδέχεστε την εκπομπή back to back αλλά και τις βραδινές εκπομπές ήδη στη νέα αυτή σεζόν του Αθλέτικο.
1: Ευχαριστούμε που αγκαλιάζετε αυτή την παρέα. Mm-hmm. Νιώθουμε υπόχρεοι.
0: Ισχύει. Και νομίζω πως και αυτά που έρχονται στη συνέχεια είναι πολύ ωραία. Μιλάω γενικά για τον Όμιλο, αλλά θα πω και για το σημερινό ντεμπούτο του Λίμπε μαζί με τον Ντέμι και τους καλεσμένους τους, ήδη στο πρώτο, πρώτη εκπομπή που ουσιαστικά μιλάμε για μια συνέχεια της περσινής, αλλά με διαφορετικό τρόπο που γίνεται η παρουσίαση, με τον Ντέμι σε πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τον Λίμπε.
1: Σωστά.
0: Δύο παιδιά τα οποία έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και με πολλούς καλεσμένους από διάφορες ομάδες που αναπτύσσουν τη δική τους σκέψη.
1: Εκλεκτούς καλεσμένους. Στο σημερινό build-up μαζί με τον Ντέμι και με τον Λίμπε θα είναι ο Άγγελος Μπαστινάς και ο Λεωνίδας Βόκολος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα το απόγευμα συντονιστείτε στο YouTube του Αθλέτικο, γιατί θα είναι το πρώτο επεισόδιο του build-up με τέσσερις ανθρώπους που ξέρουν πολύ από μπάλα και έχουν να μας πούν πολλά.
0: Λοιπόν, γιατί ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα σήμερα, ή μάλλον αρκετά νωρίτερα, μια ωρίτσα νωρίτερα, και σιγά σιγά μαζευόμαστε ήδη για να παρακολουθήσουμε την κλήρωση των ελληνικών ομάδων, των τριών που πέρασαν ήδη στις διοργανώσεις Europa League, δύο έχουμε εκεί και μία στο Conference. Χθες είδαμε την κλήρωση της ΑΕΚ, τη σχολιάσαμε, υπολογίσαμε και περίπου τι μπορεί να κάνει όσον αφορά την συγκομιδή βαθμών.
2: Πού καταλήξατε?
0: Κοίτα, είχε βάλει ένα poll εδώ και ψήφισε πάρα πολλοί κόσμος, ο admin, και νομίζω το 7 ως 12 ήταν αυτό που επικράτησε με 48%. 38% είχε το 0 ως 6. Δηλαδή κάποιοι υπολογίζουν εκεί στο όριο ότι μπορεί να είναι 5-6 βαθμοί, μπορεί να είναι 9-10 που ίσως δίνουν την πρόκριση, έτσι, στην επόμενη φάση, σαν νοκάουτ. Δεν ξέρω. Τι βλέπεις εσύ?
2: 8, γύρω σε 8.
0: 8 πιστεύεις, ε?
2: Πιστεύω. Το βλέπω να πηγαίνει κατά εκεί.
0: Μακάρι, αλλά...
2: Το 8 δεν είναι αρκετό.
0: Αλλά
2: έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετό.
0: Δεν είναι αρκετό, αλλά μακάρι γιατί το λέει σε πολύ κοντά στο να πάρεις και κάτι ακόμα και να φτάσεις 10.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: μια νίκη
2: ναι, ναι,
0: αντί για μια ισοπαλία. Ξέρεις, αυτά τώρα, Ανδρέα, το είδαμε και τις προηγούμενες δύο χρονιές τουλάχιστον, ότι στον γκολ κρίνονται θέσεις ολόκληρες και μπορεί και μια πρόκριση. Η Παρή τελευταία στιγμή μπήκε, θυμίζω, την πρώτη χρονιά και πήγε το πήρε.
1: Και πήγε και το πήρε.
2: Είναι ότι δεν μπορούμε μόνο από τα ονόματα των αντιπάλων να κάνουμε υπολογισμούς που θα βγουν. Είδαμε πέρυσι τον Ολυμπιακό να φέρνει χ με την Πάφο και να πάει να κάνει δύο νίκες το Γενάρη και να περνάει.
0: Πρέπει, είπες για την Πάφο, ό,τι και να πω για χθες με τον Φούντα, έναν τύπο ο οποίος είναι ακομπλεξάριστος και έναν τύπο ο οποίος είναι. Είχε εξαιρετικό χιούμορ, δεν το ήξερα. Δεν είχα εικόνα. Τον είχαμε βγάλει μια φορά και είχαμε μιλήσει πολύ τυπικά, ξέρεις,
1: ναι,
0: για, κάποια,
1: ναι,
0: για κάποια επιτυχία του Όφη. Εντάξει, τώρα τελευταία με μηνύματα που μιλάμε και με όλα αυτά που ανεβάζουμε τα ριλάκια είναι εκπληκτικός. Μιας και αναφέραμε τη χθεσινή βραδιά, πάμε να δούμε τι έχει προκύψει πλέον όσον αφορά τα pot που υπάρχουν σε κάθε κλήρωση. Είναι πρώτα το Europa, καλά δεν λέω, και μετά είναι το Conference.
1: Σωστά.
0: Εδώ λοιπόν τα group δυναμικότητα του Europa. Δεν διαβάζουμε, διαλέγουμε. Εντάξει, μην τα διαβάσουμε όλα, τα βλέπει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να τα πω, να πούμε όλες τις ομάδες. Χθες λέγαμε, μάλλον οι παίκτες του Όφη έλεγαν χθες ότι θέλουν πάρα πολύ να παίξουν με ένα μεγαθύριο από το πρώτο. Δηλαδή, να πάνε Ιταλία.
1: Μίλαν ή Γιουβέντους διαλέγανε. Ναι.
0: Να πάνε Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχει λογική. Είναι ιστορικές ομάδες. Εσύ ανέφερες στη Μαρσέη, νομίζω, κάποια στιγμή λόγω των φιλάθλων που έχει κλπ.
1: Σωστά.
0: Έχουμε εικόνα από τις υπόλοιπες και η Σοσιεδάδ είναι εξαιρετική ομάδα. Έχουμε τα δικαιώματα από το κύπελλο Ισπανίας και την έχουμε παρακολουθήσει εκεί να το σηκώνει πέρσι. Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, πέρσι έπαιξε δύο φορές μαζί της.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έχει τη σημασία του. Πολύ καλή ομάδα. Η Μπενφίκα, το αγαπημένο μας το Παυλίδη, του πρωταγωνιστή. Και βλέπεις Λιόν. Και αυτή είναι γνωστή γνώριμή μας και λόγω Γιάρεμτσουκ.
1: Και τα Αλκμάρ είναι μια καλή επιλογή από το πρώτο γκρουπ.
0: Ναι, η λιγότερο δυνατή θεωρητικά. Αν θες Λάμψη, πας Γιουβέντους Μίλαν. Αν θες πιο ρεαλιστική επιλογή, καλύτερη επιλογή, Αλκμάρ και Λιόν θα βάλω εγώ, γιατί έχει και τα θεματάκια της.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από το δεύτερο, τι θα βάζεις?
1: Για Ολυμπιακό, Άντερλεχτ, Σπάρτα Πράγας. Θα ήταν καλές επιλογές.
0: Άντερλεχτ Σπάρτα, ε. Φερεντσβάρος, ίσως.
1: Ξαναλέω ότι Φερεντσβάρος θα την έβαζα, αλλά με προβληματίζω ότι άφησε εκτός την Τραμπζονσπόρ, την πλούσια Τραμπζονσπόρ.
0: Αυτοί δεν έχουν γίνει ομάδα ακόμα.
1: Σωστά. Ναι, μπορεί
0: ίσως
1: και...
0: αυτό.
1: Ναι, γιατί όχι και Φερεντσβάρος. Mm-hmm. Για τον Όφη... Ναι, τη Σπάρτα θα την ήθελα. Mm-hmm. Τη Σπάρτα θα την ήθελα και στην Κρήτη κιόλας. Θα έχει ελπίδες για τρίποντο. Δηλαδή, ας πάρει ο Όφη εκτός έδρας από το πρώτο γκρουπ, που έτσι κι αλλιώς με τη Μίλαν, με τη Γιουβέντους, με αυτές και μέσα στην έδρα σου να παίξεις, δεν δύσκολο να το έχεις. Οπότε, ας πάρει μία εκτός έδρας και ας έρθει στην Κρήτη η Σπάρτα Πράγας, ξέρω εγώ.
0: Θα πάρει μία εκτός έδρας. Νομίζω είναι δύο από κάθε τέτοιο.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι στο Europa.
1: Ναι,
0: στο conference είναι
2: μία. Στην ίδια λογική που έγινε και το Champions
0: League. Οπότε, θα πάρει μία και μία. Εσύ λες να πάρει δύο πολύ καλές ή να πάρει Αλκμάρ και μία Γιουβέντους Μίλαν.
1: Καλό θα ήταν.
0: Εκεί.
1: Καλό θα ήταν. Ναι, Γιουβέντους εκεί, Αλκμάρ εδώ.
0: Δεν διαφωνώ μαζί.
1: Δεν είναι άσχημο για τον Όφη.
0: Και για ρεαλιστικά εδώ λες μια Σπάρτα Πράγας στην Κρήτη και κάτι εκτός έδρας που μπορεί να είναι η Φερεντσβάρος ή η Άντερλεχτ. Okay. Από κάτω μετά, στο επόμενο.
1: Τσέλιε τώρα... σίγουρα για Όφη.
0: Ναι. Συμφωνείς, Αντρέα, για Τσέλιε.
2: Ναι,
0: που την ξέρει και,
2: γράψει,
0: και καλά λόγω.
2: Τα έχω γράψει ήδη.
0: Για πες τα. Εσύ.
2: Τι έχω πει. Έχω γράψει για Ολυμπιακό Αλκμάρ Σοσιεδάδ από το 1. Mm-hmm. Για τον Όφη Λιόν Μπενφίκα από το 1.
0: Okay.
2: Για τον Ολυμπιακό Πλιζέν και Σέλτικ από το 2.
0: Ναι.
2: Τώρα έδρες δεν.
0: Θα δούμε.
2: Για τον Όφη Ρεν και Φερεντσβάρος από το 2. Στο 3 για Ολυμπιακό Στουρμ και Τσέλιε.
0: Για να έχει ελπίδες να πάρει εξάποντο εκεί. Έτσι. Ναι.
2: Την Τσέλιε τη βάζω και στον Όφη.
1: Ναι.
2: Τσέλιε Λογικό. Και Ομόνια.
1: Ναι.
0: Βάζει Ομόνια, ε.
2: Ναι.
0: Η Ομόνια είναι καλή ομάδα. Και ενισχύεται κιόλας.
1: Και είναι και μεγάλο φαβορί για Μπακασέτα.
0: Είναι.
1: Ναι, μετά την πρόκρισή της είναι μεγάλο φαβορί για Μπακασέτα.
0: Εκτός του χθεσινού που είπες, το ενισχύεις και σήμερα αυτό, το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Okay. Και στο 4 το ποτ βλέπουμε.
2: Ο Βασίλης είπε για το 3. Είπες για το 3. Η Τσέλιε.
1: Εντάξει, πάμε. Τσέλιε σίγουρα και για τους δύο και για Αγγελόνια. Mm-hmm.
2: Και στο 4 έχω βάλει Αραράτ και το Ρένσι Ολυμπιακό.
0: Ναι. Τέλεια.
2: Να η Μέγγεν και Λεύσκη για Όφη.
1: Τον Ολυμπιακό τον έχει βγάλει όχι πρώτη οχτάδα, πρώτη πεντάδα.
0: Τον Ολυμπιακό με την κλήρωση αυτή.
1: Με την κλήρωση που του έχει βάλει.
0: Ναι. Είχε καλύτερη θέση τερματής Ολυμπιακός στην 7η, αν θυμάμαι καλά, τη χρονιά μετά το conference.
1: Ναι, 7η θέση. Καταπληκτική πορεία.
0: Φοβερή πορεία, ναι.
1: Στη League Stage τότε.
0: Και ήταν η συνέχεια της χρονιάς.
1: Έπεσε πάνω
0: που...
1: στην εκπληκτική Μπόντογκλιμ μετά.
0: Σωστό.
1: Και χωρίς τον...
0: το πρώτο σκόρερ του Europa. Τον LKB,
1: ναι.
0: Ολυμπιακός τότε.
2: Ναι. Και επειδή το γράφουν πολύ στα σχόλια, δεν γίνεται Ολυμπιακός να παίξει με τον Όφη τώρα.
0: Ναι.
2: Σωστά. Στα νοκάουτ μόνο μετά.
0: Σωστά. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Λοιπόν, βόμβα μεγατόνων Ντοντό, λέει. Παίζει να αλλάξει ρότα ο Ολυμπιακός για δεξιμπακ. Το διαβάζω πολύ τελευταίες ώρες.
1: Έχουν γράψει στο εξωτερικό ότι χαλάει του... Πώς τον λένε?
0: Του Πέντερσεν.
1: Τώρα περιμένουμε να δούμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τι προκύπτει. Σε λίγο θα είναι ο Διονύσης εδώ.
0: Ναι, θα είναι εδώ σε λίγο.
1: Θα έχουμε το Διονύση σε λίγο εδώ πέρα για να δούμε Για να δούμε από τον Ολυμπιακό τι προκύπτει. Στο εξωτερικό γράφουν, το έγραψε κάποιος, ποιος το έγραψε, Αντρέα, τι
2: μου πες. Ματέο Μορέτο.
1: Ο Ματέο Μορέτο.
2: Ότι φρενάρει του Πέντερσεν και...
0: Θέλω να το δω αυτό σε συνδυασμό με τον Ντοντό. Μήπως είναι αλλαγή πλεύσης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ενός μπακ. Εγώ για τον Ντοντό ψήνομαι πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι δική μου άποψη και δεν είμαι προπονητής. Οπότε τη λέω πολύ ελεύθερα και χωρίς να αγχώνομαι κιόλας. Αυτοί που πρέπει να κρίνουν θα αποφασίσουν. Με Ουναή θα πούμε, περιμένετε, θα έχουμε και Γουλή. Εννοείται, μόλις βγει η κλήρωση του Παναθηναϊκού, θα είναι και εδώ κιόλας ο Γουλής, θα προλάβει να φτάσει. Τελευταία ώρα της εκπομπής έχει απειλήσει.
2: Έτσι όπως τον άκουσα χθες με τον προγραμματισμό του, πρέπει να τρέξει πάρα πολύ.
0: Δεν νομίζω θα το προλάβει, ρε φίλε. Δηλαδή και αυτοκίνητο να έχει απ' έξω να τον περιμένει. Πόσο γρήγορα να έρθει.
2: Είχε μυαλό του για 4 και 20 να είναι εδώ. Κάτι άκουσα για 4 και 20.
0: Ναι.
2: 5 παρά 20 τον περιμένω εγώ.
0: Για να το δούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εννοείται και για ΑΕΚ, γιατί έρχονται και ελληνικά παιχνίδια. Μην ξεχνάτε Παρασκευή σήμερα. Οπότε γι' αυτό πήραμε την παρατασούλα μας, ένα τριωράκι εκπομπή σήμερα. Και θέλω να κάνω μια αναφορά, την πρώτη μας στην χορηγό εταιρεία και μετά μπει ο λόγος σε σένα. Η χορηγός εταιρεία σήμερα, όπως και κάθε μεσημέρι, είναι η Elabet. Εδώ βλέπετε τους περίφημους κύβους. Ήταν και χθες μαζί μας μέχρι αρκετά αργά, από πολύ νωρίς. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μεσημέρια που θα μας χαρίσει από εδώ και πέρα. Έλα.
1: Τίποτα, ήθελα να πω ότι πάμε... Επειδή μιλήσαμε για το αθλέτικο και για όλα αυτά που έρχονται, καλώς σχόλων των πραγμάτων, θα είμαστε σε θέση τις επόμενες μέρες να το ανακοινώσουμε. Πάμε για κάτι πάρα πολύ δυνατό μέσα στο Σεπτέμβρη. Αυτό λέω, να δείξουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό μέσα στο Σεπτέμβριο που θα συντονιστείτε χιλιάδες άνθρωποι για να το δείτε.
0: Τι έχεις στο σατανικό μυαλό σου?
2: Φοβάμαι ήδη. Και γελάει και φοβάμαι περισσότερο.
1: Πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
0: Να ξέρετε ότι ο Μυρότσος είναι... Καλό παιδί, ενίοτε εντάξει. Είναι επαγγελματίας, φοβερός όμως, αυτό το καταθέτω. Και μόλις μιλάει για κάτι πολύ δυνατό, να ξέρετε ότι έρχεται δουλειά. Πολύ.
1: Δηλαδή, δουλειά αυτό θα λιγάκι... έρθει.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι πολύ ωραία δουλειά και για εμάς και για τους τηλεθεατές μας.
0: Το βασικό, αδέρφια, να περνάμε καλά.
1: Επίσης, τώρα αυτό που είπες για καλό παιδί, ναι. Επειδή έβλεπα τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη,
0: ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλό παιδί μέχρι να ακούσω τη λέξη ταξίδι. Αν ο Όφη κληρωθεί στη Μασσαλία, θα του το φάω το ταξίδι του οικονομού. Σας το λέω.
2: Θα πάτε δύο, γιατί δεν πάτε δύο.
0: Γιατί είναι
1: μπαμπλά. Πολλά έξοδα.
0: Ρε φίλε, κάποιος πληρώνει, δεν έρχονται.
1: Πολλά έξοδα.
0: Πώς λέει κοινό ψυχή, δεν έρχονται αεροπλάνα και τα μετά να πάμε.
1: Εγώ θα του το φάω και θα ξαναπάω στο βελοντρόμ, γιατί μου άρεσε.
0: Ναι, ναι, ναι, βελοντρόμ.
2: Με άτσα δεν θα πας δηλαδή.
0: Και όμορφη πόλη.
1: Έχω πάει, ρε φίλε.
2: Δεν θα πας δηλαδή για να
1: πάω να δω τη Μίλαν. Να ήταν η Ίντερ να πήγαινα.
0: Κρασιά που έχει, ρε, στη Μασσαλία εννοείς. Στον Μπορντό έχει.
2: Τι είναι το Μπορντό?
0: Εντάξει. Στη Γαλλία γενικότερα, εντάξει. Κοίτα, αν δεν έχεις πάει ταξίδι, στο λέω τώρα για αναψυχής ταξίδι, όχι επαγγελματικό, στην Γαλλική Ριβιέρα, πρέπει να το κάνεις.
1: Αναψυχής, όχι, δεν έχω πάει.
0: Πήγα Νίκαια, Μονακό, Κάνες, για να μην προλάβει κάποιος σε γράψει ατελείωτα λεφτά. Παιδιά, πήγα να κλείσω Κεφαλονιά.
1: Και ήταν πιο ακριβά.
0: Ήταν διπλάσια τιμή στο ξενοδοχείο. Βρήκαμε 80 ευρώ στις Κάνες στον από πάνω δρόμο. Σας τα λέω τώρα όλα πώς ήταν, πριν από 4-5 χρόνια, 4 χρόνια. Και έχω κάνει με το τρένο όλη τη γραμμή, ξέρεις, κάτω,
1: ναι.
0: Παραλιακά. Μέχρι Μασσαλία φτάνεις. Εντάξει, φοβερά μέρη.
1: Όνειρο, ε.
0: Φοβερά μέρη. Να πάτε. Να πάτε. Λοιπόν, έχουμε και ανακοινώσεις φυσικά όσον αφορά το YouTube του Αθλέτικο, αλλά και γενικότερα τη συνεργασία μας. Το Λίμπε τον αναφέραμε.
1: Το Λίμπε τον αναφέραμε, επειδή πολλοί είπαν για Μπασινά Βόκολο, πολύ Παναθηναϊκός, πολύ έτσι, πολύ αλλιώς. Mm-hmm. Σε επόμενο build-up, πολύ πολύ σύντομα, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού ως καλεσμένο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και αυτό το κρατάμε.
0: Το λέμε ή το κρατάμε?
1: Όχι, όχι, για να το έχουμε 100%, αλλά είναι στο... Είναι... Ξέρεις τώρα, όταν έχεις τον Λίμπε και τον Ντέμι, είναι ένα...
0: Σηκώνεις το τηλέφωνο.
1: Έλα, θα έρθει.
0: Ναι.
1: Παρασκευή. Ναι, μία η ώρα, γεια.
0: Με την οποία μεγάλη μορφή μπορεί να έχουν παίξει αντίπαλοι. Θα μπορούσε να είναι πρόεδρος στην ομάδα που αγωνίστηκε ο παίκτης.
1: Επίσης, έχω να σου πω.
0: Είμαι κοντά, γιατί γελάς. Όχι.
1: Όχι,
0: όχι, δεν όχι, είμαι. Όχι, εντάξει, εντάξει. Όχι.
1: Καλά, είναι πολύ.
2: Μα ήδη έτσι ήταν. Ο Ντέμις ήταν πρόεδρος του Λιμπερόπουλου. Ναι.
0: Ναι, αλλά λέω και για άλλες περιπτώσεις ως καλεσμένοι που θα έρθουν και που ίσως έχουν γράψει ιστορία και με άλλη φανέλα.
1: Έχω να σου πω, Λίμπε και ο γιος του, φανατική της εκπομπής.
0: Μου τα είπε.
1: Ο Πολύμπε χθες, σήμερα το μεσημέρι μου είπε, την περασμένη Πέμπτη μου λέει, μας έλεγες να βάλει ένα center back, ένα τρίτο half για να κλειδώσει το μάτς. Σου το βάλει το center back χθες.
0: Και τι έγινε.
1: Ναι. Του λέω δεν ήθελε center back, half ήθελε.
0: Έχει πλάκα που του ξεσυλλέ μια τάκα και λε ότι εντάξει, την είπαμε στην μια εκπομπή 7 ώρων που είμαστε στον αέρα. Ναι, ναι. Και ο άλλο.
2: Έχουν αρχίσει την κλήρωση.
0: Ναι, δεν με αφορά, εντάξει, για κουβέντα με τον Βασίλη.
2: Του Ολυμπιακού όμω θα μάθουμε όλο το πρόγραμμα από τώρα.
1: Αύριο
2: στο πρώτο πόλεμο.
0: Ναι, γιατί είναι πρώτο.
1: Φέρνει Λεβερκούζεν. Όπα, στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη. Ναι, γιατί λέει Αγουέι, ναι, ναι, ναι. Άρα εκτό έδρα για τη Λεβερκούζεν, άρα για τον Όφη είναι εντό. Ωραία, α γράφουμε και εδώ. Εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θες καλά μα πήγε.
1: Ξεκίνησε τώρα.
2: Ναι, ναι, είναι
1: τώρα
2: το πρώτο πότ.
1: Ωραία. Όφη Λεβερκούζεν.
0: Α πούμε καλά που είχαμε και τον Ανδρέα να παρακολουθεί. Δεν ασχολείται άνθρωπο από χθε το βράδυ.
2: Κυρίω γιατί του Ολυμπιακού θα μάθουμε όλο το πρόγραμμα
0: λοιπόν,
2: στο πρώτο πότ.
0: Λεβερκούζεν εντό. Να σου πω, Λεβερκούζεν εντό με Όφη δεν μ' αρέσει.
2: Καλά είναι.
0: Ε?
2: Με 15.000 το Παγκριτίο.
0: Ρε, με 15 είναι όλοι, με όλους είναι καλά, αλλά η Λεβερκούζεν είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Και Μπενφίκα στη Λισαβόνα.
0: Και Μπενφίκα...
1: Στη Λισαβόνα.
0: Στη Λισαβόνα.
1: Παυλίδης.
0: Ναι.
2: Αρχίσαμε πάλι με τους Έλληνες. Συνεχίζουμε από χθες.
0: Στη Λισαβόνα, Μπενφίκα.
2: Βασίλη, τι κάνω.
0: Ναι, τώρα έρχεται ο Βερβελές. Έλα πιο εδώ εσύ.
1: Και καρέκλα θέλει.
0: Ωραία, και μια καρέκλιτσα πάρε αυτή. Ωραία φαίνεται. Μια χαρά.
1: Άρα, Όφη Λεβερκούζεν, Μπενφίκα Όφη.
2: Σωστά.
0: Όφη Λεβερκούζεν.
2: Όφη καθάρισε από το πρώτο γκρουπ από τις πρώτες δύο ομάδες. Ευχαριστώ, Γιάννης.
0: Ναι.
1: Όφη Λεβερκούζεν, Μπενφίκα Όφη.
0: Δύσκολη. Ήδη. Αν μου πεις τώρα πρώτο γκρουπ είναι, δεν πήρε Αλκμάρ, γι' αυτό είναι δύσκολη. Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα. Καλημέρα.
0: Καλώς
1: βράδυ. Καλώς το, καλώς. Σαντουιτσάρα φάγαμε χθες βράδυ. Γεια σου, φιλέ.
3: Τρομερό, ε.
1: Τρομερό σαντουιτ.
0: Πιο άκρη, ποιο θε να έρθει πιο κοντά μου, Ανδρέα.
2: Πιο κοντά.
0: Ανδρέα, λέει λίγο πιο κοντά.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει
0: Γιουβέντους. Γιάννη, είσαι λίγο αριστερά σου, λίγο.
1: Δεν έχει Γιουβέντους, έφυγε Γιουβέντους.
0: Δεν έχει Γιουβέντους, ναι.
2: Γιουβέντους Ομόνια, ε.
0: Δεν έχει άλλη, πήρε δύο. Τωρίνο. Πήρε δύο από εκεί, φτάνει.
1: Τι εννοείς. Ολυμπιακός δεν έχει Γιουβέντους.
0: Α, Ολυμπιακός.
1: Όφι, φτάνει, τέλος από
0: εκεί. Όφι, τέλος. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα καλά. Ωραία. Είναι σαντουιτσάρα φάγαμε.
1: Σαντουιτσάρα, σοβαρή.
0: Ναι. Αργά λίγο τη φάγαμε.
1: Εντάξει, ωραίο αυγό ρε φίλε είχε.
0: Ναι, ναι. Το αυγό σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ, Διονύση, έβαλες αυγό μέσα.
1: Έβαλε.
0: Okay. Τόσο Μαρκέτη, πάντως, το λέγαμε και χθες με τον Σαούλη, περορίες βαρέ. Πρέπει να είναι ο μόνος που καταλαβαίνει τι γίνεται
1: στο γύρο σας. Με μίλα στο Καραϊσκάκι.
0: Πω.
2: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι. Κάποιος τη ζήτησε τη Μιλάν.
2: 3-1.
0: Τη ζήταγαν στο Νόφι.
2: Στα Διονύση, στο Διονύση.
1: Ολυμπιακός με μίλα.
0: Διονύση, τι έπαθες, αλλά στενάζεις.
3: Τι.
0: Είτε ένα στενάζεις.
3: Γερδίσαμε κάποτε. Τι να κερδίσουμε, κολλήσουμε τώρα εκεί. Πέρα ομάδα, προχώρα.
0: Κάτσε τα όλα. Τα πούμε όλα.
2: Με κοινό σημείο το Φορτούνι. Με εκείνο το μάτι.
3: Φέρουμε και τον Τωροσίδη με να παίξει.
0: Πήγα να σου πω δύο πριν. Ο Μαρκέτη πρέπει να είναι ο μόνος που σκαμπάζει από σκληρώσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος στην UEFA. Οπότε στείλουμε και τον Σαούλη εκεί. Ξεκινήσει να κάνει δουλίτσα.
1: Άσε, γιατί αν πάει ο Σαούλης εκεί πέρα τον χάσαμε από εδώ.
0: Σωστό. Θα έχουμε πρόσβαση βέβαια καλύτερη εκεί.
2: Δεν παίζει με Λιόν.
1: Δεν παίζει με Λιόν. Σε λίγο θα βγει ο Ολυμπιακός όλο το πρόγραμμα. Δεν
2: ναι.
1: Προλάβουμε να το γράψουμε. Δεν το προλάβουμε.
2: Θα το κάνω pause από εδώ.
1: Όντως. Ναι. Γίγαντα. Γίγαντα πατίτσα για όλα έχεις λύσει. Δεν σε έχω όμως στην αίθουσα σύνταξη την ώρα κλήρωσης.
2: Να κάνω ρε Βασίλη.
1: Κάτι λάθος έγινε στον προγραμματισμό εδώ. Χθες σε είχα και γινόντουσαν όλα.
0: Γρήγορα.
1: Μπαμ.
2: Έχουμε κόσμο όμως. Έχουμε.
1: Αλλά έχουμε άξιους συναδέλφους.
0: Τα που του φόρτωσε πριν με χαρά.
2: Από ένα σημείο και μετά απλά έλεγα κείμενα στον Βασίλη και μου λέει ναι, βάλε.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι. Σαρώσαμε χθες πάντως τα κείμενα. Μπράβο.
0: Ναι, είχε.
1: Μπράβο σε όλους. Σε όλα τα παιδιά.
2: Ούτε με Αλκμάρ.
1: Ούτε με Αλκμάρ.
0: Ούτε Αλκμάρ, ναι.
3: Τι έχει μείνει, ρε φίλε.
1: Τι έχει μείνει, όντως. Λεβερκούζεν έχει μείνει.
0: Έχει μείνει.
1: Μπενφίκα έχει μείνει.
2: Η Σοσιεδάδ έχει μείνει.
1: Μαρσέγ έχει μείνει.
0: Θα πάει Μαρσέγ πάλι.
2: Μαρσέγ θα πάει.
1: Σοσιεδάδ έχει
2: γίνει. Σοσιεδάδ έχει βγάλει δύο αντιπάλους.
1: Α, έβγαλε.
2: Νομίζω, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο είναι όλη κλήρωση του Ολυμπιακού.
3: Γάλτια, τελειώνουμε.

0: Για χαρά, ε.
1: Λοιπόν, είναι Σπάρτα μέσα.
0: Περίμενε. Σπάρτα
1: μέσα.
0: Εντός, μάλιστα.
1: Ρεν έξω.
2: Γεγγελόνια μέσα.
1: Ναι. Γεγγελόνια μέσα, Τσέλι έξω.
0: Περίμενε. Κάποιοι γράφουν ένα, δύο, κάποιοι ακούνε. Θέλω να τα επεξεργαζόμαστε και λίγο. Λοιπόν, έχουμε Σπάρτα εντός.
2: Τι Σπάρτα εντός, πάμε. Πώς την έχει βγάλει με τη σειρά, λέμε. Μίλαν μέσα. Ναι. Μαρσέιγ έξω, το πότε.
0: Περίμενε, Μαρσέιγ έξω.
2: Σπάρτα Πράγας μέσα.
3: Ναι.
2: Ρεν έξω. Γεγγελόνια μέσα, Τσέλι έξω.
3: Ναι.
2: Χοφενχάιμ μέσα, το Ρεν έξω. 3, 6, 9, 12, 15,
1: καλά
2: 18,
1: είναι.
2: 21 πόντους. Τελειώσαμε.
1: Καλά είναι.
2: Νούμερο 3 στο Europa League. Πάμε να το σηκώσουμε.
0: Πάμε να μετρήσουμε πόντους. Μέτρα πόντους.
1: Χοφενχάιμ μέσα σίγουρα, Γεγγελόνια μέσα σίγουρα. Τσέλι έξω σίγουρα, το Ρεν έξω σίγουρα. Είναι 12 βαθμοί αυτοί.
2: Μισελ Πλατίνη.
1: Για πλάκα.
0: Ακούστε, λέει ο κύριος Πατήτσας εδώ.
2: Τι έγινε.
0: 12 βαθμοί.
1: Έχω βγάλει ήδη 12.
2: Πού του είδε 12.
3: Το Ρένσε
1: από κάτω προ τα πάνω. Από κάτω προ τα πάνω.
2: Εγώ να μπω
3: νοκιά. Το Ρένσε, Τσέλι, Γιαγκελόνια.
1: Όλα τα κάτω τα νικάει. Και Χόφενχάιμ μέσα.
3: Μπορεί να τα νικήσει όλα. Και Χόφενχάιμ είναι γερμανική ομάδα. Εντάξει.
1: Εγώ το δίνω τον Άσο. Και Σπάρτα μέσα θα κερδίσει.
0: Και Σπάρτα μέσα.
1: Ε, ναι, τι τώρα.
0: Ρεν
1: έξω δεν μ' αρέσουν οι Γάλλοι, δεν ξέρω.
2: Άρα έχει ταξίδια Μασσαλία.
3: Το έλεγε και ο Μπακόπουλος χθες για τους Γάλλους.
0: Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω Γάλλους, συμφωνώ.
3: Ρεν έχω πάει, είναι καλή έδρα.
2: Έχει πάει, Ρεν. Ξέρει ποιος είχε πάει ο καπετανακός.
1: Δύο φορές.
0: Δύο φορές. Και τη μία έκανε πάρτι. Την άλλη έχασε.
3: Εντάξει, καλή κλήρωση είναι.
2: Το Ρεν είναι β' κατηγορία.
3: Ακόμα και το εντός με τη Μίλαν.
2: Μεγάλε πρόεδρε, τι γούρι έφερε εκεί στην κλήρωση.
3: Μιλάμε πάντα για.
2: Αλλά λέω επειδή για τα κόβουνε, για τα βάζουν τέτοια. Τι είπατε, Σπατήτσα.
1: Τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
2: Τρικυμία.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Έλα, γόρι μου.
1: 15 βαθμού έδωσα.
2: Το με φύγει τον μπροστά. Το καπάκι μα φύγει.
0: 15 βαθμού. Μόλι το έχουμε και σε εικόνα Γρηγόρη και Σπύρο, να το δούμε.
1: Πότε
0: δεν ξέρω, εγώ λέω Γρηγόρη ακόμα, δεν ξέρω καν είναι πάνω Γρηγόρη. Τώρα έχει πάει στην έμφαση.
2: Τίποτα. Η Μίλαν έχει πάρει το τρίτο πόρτ Μπόρνουθ και Σάντερλαντ. Και Ολυμπιακό πήρε για Γκελόνια και Τσέλι. Έτσι είναι. Άμα έχει πάρει
0: πάντως, να σου πω κάτι. Χρόνια. Πέρα από πλάκα τώρα, ήταν παραγγελιά αυτή η κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Το λέγαμε εμείς πριν μπει δηλαδή. Είπαμε νομίζω Τσέλιε και.
1: Στούρμ είχα δώσει εγώ.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Και για Γελόνια πρέπει να είχαμε πει.
1: Ναι, είπαν. Ναι. Και στο 4 είχα δώσει Αραράτ ή κάτι Χόφενχάιμ. Την Τωρένσε νομίζω ότι θέλαν όλοι.
2: Ανοίξει η όρεξη τώρα του Προέδρου.
0: Όφη, γράφουμε εκεί ποιες βγήκε προς το παρόν. Περιμένουμε λίγο.
1: Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο, Μπενφίκα.
2: Άντε, Χαράδες, να κάνουμε πορεία. Πρόεδρε, ναι. Πάμε, πρόεδρε. Είσαι εκεί. Έλα.
0: Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια. Σωστό το έχουμε, ναι. Χόφενχάιμ.
1: Η Άντερλεχτ θα παίξει στο Παγκρίτιο. Και Ρεν Όφη στη Γαλλία.
0: Ρεν Όφη που είναι.
1: Στη Γαλλία, Ρεν Όφη. Άρα η Ρεν έχει και τις δύο ελληνικές ομάδες.
3: Και στο Παγκρίτιο πια.
1: Η Άντερλεχτ.
3: Οκ.
2: Εντάξει, καλό μάτι.
3: Η Άντερλεχτ ξανάρχεται Ελλάδα δηλαδή.
1: Σωστά.
3: Μετά τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Το βγάλαν γρήγορα το πότε δύο. Δεν τους πήγανε μία-μία έτσι.
2: Καφή βγαίνει τώρα, έτσι θα βγαίνει.
3: Ναι. Πού τον είδες τον Όφη με τη Ρέννη.
1: Κάτω δεξιά.
2: Ναι.
1: Home, ναι, Όφη.
2: Το τελευταίο. Έλα, αγόρι μου, έλα, μη ρώτσω.
0: Αυτή η κυρία συμπαθητική ποια είναι. Δεν ξέρει κανένα. Η... Τι ρεπορτάζ είναι αυτό.
1: Θα ψάξουμε
2: τι. Η Del Miguel del Puertos. Θα λέω Puertos και έχουμε.
0: Κάντε ρε μεταγραφές να κάνουμε τρελά πράγματα. Σας παρακαλούμε. Διονύση, βγάλε το κινητό να φέρεις τρεις παίκτες ρε τρελέ. Λέει. Ρε ναι. Τρελά. Τελικά το έχουν πιστέψει πάντως κάποιοι ότι κάνεις μεταγραφές εσύ.
2: Κάτσε να μην θα γίνει τώρα.
0: Κάναμε πρόλογο προηγουμένως.
2: Για ποιον?
0: Μπες και πάρει άλλο μπακ ο Ολυμπιακός.
2: Άλλο κι αυτό έτσι.
3: Ναι. Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται?
2: Τίποτα, δεν υπάρχει τον Ολυμπιακό επιβεβαίωση τίποτα. Ο παίκτης να πάει για ιατρικά σήμερα το πρωί. Συνήθως θα κρατάνε ώρες δηλαδή γιατί δεν είναι μόνο το ιατρικό όπως ο Μαλής, δεν είναι. Παίρνουμε εξετάσεις αίματος.
0: Ναι.
2: Πάει και βλέπουν εκεί. Να δούμε. Πάντως αν ισχύει ο άλλος που.
0: Ποντοντό.
2: Πεχτάρα τώρα.
0: Γιατί δεν πήγε από την αρχή εκεί, εγώ λέω. Γιατί δεν πήγε από την αρχή εκεί, εγώ λέω.
2: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι.
0: Εγώ τον ξέρω τουλάχιστον, τον έχω δει, ρε παιδί μου. Τον Πέτερσεν δεν τον ήξερα, συγγνώμη κιόλας. Τον Ντοντό τον ξέρω.
1: Στουρμ Όφη στην Αυστρία και Όφη Λεχ Πόζναν.
3: Πού τα βλέπεις, δε
0: φίλε. Δεν μου αρέσει όπως τα βγάζει έτσι, ρε φίλε. Έτσι είναι πολύ μικρά. Χθες δεν τα βγάζει ωραία στο Champions League.
1: Ναι, τα βγάζε για κάθε γκρουπ.
0: Για κάθε γκρουπ ξεχωριστά, ναι. Τώρα το έχουν κάνει λίγο ξεπέτα.
1: Στουρμ έξω, Λεχ Πόζναν στο Παγκρίτιο.
0: Για πες, Σπύρο, ποια είναι η κυρία. Μπέκ Ιβς, και τι είναι αυτή.

0: Άμα δεν ξέρει όλο το βιογραφικό, ρε φίλε, τι μου λες. Μπέκι Ιβς, τι με νοιάζει. Και Παναγιώτα να μου λέγει ότι λένε.
1: Η Ομόνια έχει πάρει και Μπενφίκα και Γιουβέντους και Θέλτα και Μπεσίκτας και Ναϊμέγγεν και Σέλτικ και Ρεν.
0: Φραπέ σε φλιτζάνι, Λάρος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς επειδή είναι της χορηγού.
2: Και όχι φραπέ, ρε παιδιά.
0: Και δεν φραπέ, όχι.
2: Φρέντο.
0: Φραπέ, πόσα χρόνια έχω να πιω.
2: Κάντε και στο χωριό σας, Φρέντο.
0: Φραπέ, έπινες Διονύση στρατό.
2: Πώς δεν έπινε. Τι στρατό,
3: μόνο στρατό.
2: Μονισμένος.
3: Και μετά, ρε, μέχρι τα.
2: Ήπια. Ήπια πριν κάνα τρίμηνο ένα και κόντευα τρίμηνο.
3: Όχι, τώρα έχω να πιω.
0: Ναι, ρε. Θυμάσαι. Έτσι πηγαίναμε.
3: Ναι, ρε.
0: Φραπέ γλυκό γαλά.
3: Ναι.
0: Κι εγώ, εσύ. Φραπέ γλυκό γαλά.
2: Σχέτο,
0: σχέτο. Τι σχέτο, ρε.
2: Σχένο χωρί γάλα, ρε. Φίλε.
0: Λέγε εγώ. Σχέτο
2: γάλα στου καφέδε το ρο.
0: Ναι.
2: Είναι σαν να μου λες το ουίσκι βάζω γουαγόλα.
0: Με Μασαλία το διπλό φετατζή στο πάγιο χθες. Είχα περιγράψει εγώ το μάτσο αυτό. Με τη φοβερή ασίστ μήπως... του Γέστε.
2: Αν ζητήσουμε.
0: Την κάθετη. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά τώρα που τα λες εδώ.
0: Τι.
2: Ακούγαμε μια ψυχή που είναι προληπτικός. Βλέπω να παίρνει εξτρά άδεια. Πώς να πάω να μεταδώσει το Μασέ, Ολυμπιακός, ρε φίλε.
0: Εγώ έχω δουλειά.
2: Τι.
3: Πάω Μαρσέι.
0: Πάει ο Μαϊρότσο.
3: Α το ταξίδι αυτό.
2: Ποιο.
3: Εγώ θα πάω στην
2: Ελλάδα. Και τι είσαι αθλητικό, έχει 10.000 κόσμο μέσα και μπορεί να κάνει μια αποστολή. Α το πει ταξίδι, αυτό ξέχασε το.
3: Καλά, μπορώ να πάω και μόνο μου,
2: Διονύση. Εντάξει, μα αυτό είναι, δηλαδή εντάξει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
3: Μέψησε τώρα ο Μπακόπουλο.
1: Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο και Μπερσεβά έξω.
3: Όπαμε με για. Α, όχι. Χόφενχάιμ δηλαδή δύο φορέ την Ελλάδα.
2: Μπερσεβά δεν παίζει Ισραήλ. Παίζει το Βουκουρέστι.
0: Ωραία. Πολύ καλό αυτό. Όπως και χθες με την ΑΕΚ, που η Σαχτάρ δεν παίζει.
2: Λεβερκούζεν, Μπενφίκα.
0: Στην Ουκρανία, αλλά παίζει στο Λονδίνο.
2: Πώς να στο Μικράτσκο, Φενχάιν, την πήγε αυτό. Και Μπερσεβά. Εντάξει.
1: Στα χαμηλά είναι καλούτσικα.
0: Για πάνε για κάνε ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό πρώτα απ' όλα για την κλήρωση που είναι ολοκληρωμένη. Και θα πούμε για τον Όφη μετά.
2: Νομίζω είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε, ρε φίλε. Λέγαμε το POT 3 για παράδειγμα ήταν φωτιά. Τώρα, όταν παίρνει από εκεί για Γελόνια και Τσέλιε, νομίζω ότι είναι πολύ καλή εξέλιξη. Και όπως θεωρώ ότι. Εντάξει, μπορεί. Δεν νομίζω ότι και η Μαρσέγγι είναι στα καλύτερά της. Ένας κανονικός Ολυμπιακός μπορεί να σταθεί, αυτό λέω.
0: Με τη Μαρσέγγι που παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Έχει τη Μίλαν εντός.
0: Είναι καλή έδρα μας, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, είναι έδρα, αλλά εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, τελευταία χρόνια και στη, πες το, και στη Γαλλία γίνονται αποτελέσματα με συνέδρα τη Μαρσέη. Αυτό λέω. Εντάξει, θα δούμε και πώς θα πάει το πρόγραμμα. Έχει σημασία πού θα βγουν, πού θα παίξουν οι ομάδες. Να μπω να κάνω μια κουβέντα τώρα. Είναι διαφορετικό να είναι το πρώτο παιχνίδι σε 17 από το πέφτει του Σεπτέμβρη. Και άλλο να πούμε να παίξει Γενάρη. Θα το δούμε. Δηλαδή, θα παίξει σημαντικό ρόλο για μένα το πρόγραμμα. Δηλαδή, θεωρητικά ότι. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι καλό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να ξεκινήσει με ένα μάτς στην Ντορέντσε. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα σωστό αυτό. Στη φάση που ο Ολυμπιακός ψάχνει τα αγωνιστικά, ξέρεις. Αλλά επειδή θεωρώ ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά δυναμικότητας, είναι πολύ βασικό να ξεκινήσει με ένα τρίποντο στη διοργάνωση. Τώρα δεν υπάρχει μάτς από αυτά που βλέπω για τον Ολυμπιακό που κατέξει το κόμμα πριν δύο χρόνια για τον Ολυμπιακό που έχει ενισχυθεί και θέλει να παρουσιαστεί καλύτερο, που λες είμαι χαμένος. Αυτό είναι για μένα το κέρδος στην κλήρωση.
0: Ναι, ούτε ένα.
2: Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει εδώ και να πει: εδώ το έχω χαμένο. Δηλαδή, πέρυσι πηγαίναμε στο Champions League και έλεγε τώρα: εντάξει, θαύμα. Αν γίνει, εφόσον ξέρει.
0: Κοίτα, μα από τώρα.
2: Εδώ βλέπω την κλήρωση και βλέπω έναν Ολυμπιακό που. Να ξέρω, σου λέω: αν δεν είναι καλό στη Ρεν, θα χάσει. Μα χάσει και εύκολα.
0: Όχι εκ των προτέρων να πει ότι δεν έχω πολλέ πιθανότητε. Αυτό θα γινόταν με ποια ομάδα. Με τη Μίλαν εκτό. Με τη Γιουβέντους εκτός, με καμία δεν γινόταν. Καμία δεν είναι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Άρσεναλ.
3: Όχι, αλλά εντάξει.
2: Με τη Λεβερκούζεν εκτός μπορούσα να πω ότι μπορεί να γίνει.
0: Με τη Λεβερκούζεν
2: μπορούσα να πω ότι δεν είναι το φαβόρι.
0: Την Μπενφίκα, Μπίλ, σωστό.
3: Εκτός είναι, θα ήταν δύσκολο, αλλά εδώ στη Μασαλία, για παράδειγμα, δεν λες ότι το έχω χαμένο το μάτσι. Θα πας να το παίξεις.
2: Γιατί εδώ, όπως αποδείχθηκε στην προηγούμενη πορεία του Ολυμπιακού στο Europa League, ακόμα και οι ισοπαλίες μπορούν να σε κρατήσουν όρθιο και να σε φέρουν σε καλό πλασάρισμα στο τέλος, έτσι. Είναι σημαντικό δηλαδή, να μην τα χάνει τα παιχνίδια.
0: Εδώ είναι αντίπαλοι να το βλέπουμε όσο μιλάει ο Διονύσης.
2: Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει με αυτή την κλήρωση τέσσερα πρέπει. Δηλαδή τη Σπάρτα Πράγας εντός, τη Γιαγκελόνια εντός, τη Τζέλη εκτός και την Ντορέντς εκτός πρέπει να τις κερδίσεις.
3: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή είναι τέσσερα μάτς που σου λέει η κλήρωση. Μεγάλο ότι αν εδώ θες να κάνεις πορεία και αν τα κερδίσεις και αυτά τα μάτς, ξυπακούει ότι θα συνεχίσει, θα είναι στην πορεία. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν συνεχίσει στο Europa, με αυτή την κλήρωση, εντάξει, τώρα μιλάμε για τεράστια αποτυχία, ρε φίλε. Δεν λέω να μπει στην οκτάδα, να μην συνεχίσει, σου λέω εγώ. Γιατί είδαμε και την άλλη φορά.
1: Κάτω από την 24η θέση, δηλαδή.
2: Ναι, λέω. Γιατί δεν έχει να κάνει. Λέω, με αυτή την κλήρωση συνέχισε πέρυσι το Champions League. Δηλαδή θα πρέπει να βγάλει τα μάτια σου, να μην κατέβει τα μισά μάτια σου, λέει λόγο.
3: Με αυτή την κλήρωση είναι για οκτάδα, ρε. Δεν είσαι για οκτάδα.
2: Με αυτή την κλήρωση, αν είναι κανονικό Ολυμπιακό, είναι για οκτάδα, συμφωνώ.
0: Κοίτα, εδώ μου έβγαλε με το που ξεκινήσαμε να μιλάμε ο Ανδρέας ότι 12 πόντι μάλλον θα είναι σίγουροι και πάμε πιο πάνω.
3: Μπορεί και 15
0: πέρσι.
2: Για πού λέμε για την οκτάδα.
0: Για την 24η λέμε τώρα. Πέρσι κρίθηκε η 24η στου 9 βαθμού. Η τελευταία ομάδα. Ναι, είχε 9 βαθμού. Δηλαδή, ρεαλιστικά τώρα, αν το πάρει και λίγο έτσι μπακαλίστηκα, ναι, το καταλαβαίνω και το έγραψε και ένα φίλο. Λέει δίνουν βαθμού. Ναι, πέρσι λέγαμε θα πάρει Πάφο και εντό Αϊντχόβεν Ολυμπιακό ναι. Και δεν πήρε κανένα από τα δύο.
3: Καλά,
0: και πήρε αλλού.
1: Τον Άγιαξ.
3: Ναι.
0: Αλλά λέω, αν το πάρει λογικά, δεν μπορεί να μείνει εκτό Ολυμπιακό εύκολα από 24η. Πρέπει να κάνει. Κακά
2: παιχνίδια. Την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός έπαιξε πριν δύο χρόνια το 24-25 στο.
3: Βγήκε έβδομος.
2: Στο Europa League. Βγήκε έβδομος.
0: Αυτό λέγαμε.
2: Με τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα.
0: 15 πόντους.
2: Μάζεψε 15 πόντους.
3: Βέβαια, ένας Ολυμπιακός που προερχόταν από.
1: Κατά
3: το conference.
0: Ναι.
3: Και έγινε πρωταθλητής εκείνη τη χρονιά.
1: Και έπαιξε απευθείας
3: από τον Ολυμπιακό τον τωρινό, ο οποίος πέρσι δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και φέτος ακόμα ψάχνεται. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε με τις μεταγραφές του αν θα είναι καλύτερος ή όχι.
2: Ναι, αλλά εγώ λέω για το πρόγραμμα. Δηλαδή,
3: αλλά η κλήρωσή του είναι καλή. Είναι καλή κλήρωση.
2: Αν φτάσουμε σε σημείο τώρα να λέμε ότι δεν μπορεί να κερδίσει την Τωρένς εκτός
3: και την Τζέλη
2: και να πάρει στη Γιαγκελόνια μέσα στο γήπεδο, εντάξει, τότε πάμε σε άλλο επίπεδο. Τι να πω.
3: Με ποιους είχε παίξει τότε, θυμάσαι.
2: Θα στα πω αναλυτικά τώρα.
0: Για την 7η θέση που πήρε, λες στον Europa τότε. Δεν θυμάμαι. Θα τα μας τα πει. Πες τα μου, έλα, Σπύρο. Λιόν είχε παίξει και χάσει
2: το πρώτο παιχνίδι. Μοναδική του ήταν. Και μετά έκανε 7 μάτς
0: τέτοιο. 3-0 την Πράγκα. Νίκησε. Διπλό στη Μάλμε 1-0. 1-1 με Rangers.
3: Ναι.
0: 0-0 με Στεάουα.
1: Ένα διπλό στην Πόρτο δεν έχει.
0: 0-0 με Τβέντε. Διπλό στην Πόρτο μεγάλη νίκη αυτή 1-0. Διπλό.
3: Σωστό.
0: Και 3-0 την Καραμπάκ
2: μετά το τελευταίο.
3: Ναι. Σαν ονόματα τότε καλύτερα από
0: καλύτερα. Τώρα. Ναι, γιατί είναι, ναι, δεν είναι μία και δύο. Και η Μπράγκα ήταν καλή ομάδα, και η Πόρτο ήταν καλή ομάδα.
3: Πιο μεγάλα ονόματα τότε από τώρα.
2: Ναι, απλά η Πόρτο ήταν σε κακή κατάσταση, είναι η αλήθεια. Αλλά...
3: Ναι, σαν, γι' αυτό λέω σαν ονόματα, βέβαια.
2: Το μάτς με τη Λιόν στην Πρεμιέρα ήταν 26 Σεπτέμβρη 2024. Το μοναδικό μάτς παίζει με τρεις πίσω με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
2: Και το μετανιώνει μετά και δεν ξαναπαίζει.
0: Να σου πω, με τον Όφη λίγο πείτε μου, έχω χάσει κάτι. Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, υπάρχει κάποια άλλη που έχει βγει.
3: Όλες
0: βγήκαν, πέσες μου όλες.
3: Μέχρι πώ να είναι εντό. Στουρμ εκτός.
0: Λεχ εντός. Στουρμ εκτός.
3: Χόφενχάιμ εντός και Μπερσεβά εκτός.
0: Άρα και οι δύο Χόφενχάιμ, έτσι. Ναι. Εντός και Μπερσεβά.
3: Έξω.
0: Αλλά και... όχι στο Ισραήλ.
1: Και οι δύο Χόφενχάιμ μέσα και οι δύο Ρεν έξω.
0: Mm-hmm. Ωραία. Οικονόμου έχουμε να το σχολιάσει.
3: Καλώς τον.
4: Εδώ είμαι. Καλησπέρα.
0: Έλα παλικάρι μου. Έχεις επιστρέψει,
4: Ναι, επέστρεψα. Τα ξημερώματα γυρίσαμε.
0: Ωραία.
4: Σκεφτόμουν, δεν ήξερα πώς να χαρακτηρίσω την κλήρωση και έλεγα ότι δεν είναι σίγουρα, είναι μάλλον μια αρκετά δύσκολη κλήρωση, αλλά πώς θα μπορούσε να ήταν εύκολη κλήρωση για τον Όφη, σκεφτόμουν σε δεύτερο χρόνο. Οπότε, όλα καλά θα πω. Έχει παιχνίδια, νομίζω, Όφη που μπορεί να χτυπήσει. Ας πούμε, με τη Λεχ Πόζναν εντός, μπορεί νομίζω να το χτυπήσει το παιχνίδι. Και γενικά η ομάδα του Χρήστου Κόντι με τόσα που μας έχει δείξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι σίγουρα θα παλέψει τα πάντα. Θα κοντράρει όσο μπορεί την Στουρμ, όσο μπορεί τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Ναι, δεν
3: την Μπερσεβά έξω.
4: Εσείς πώς το βλέπετε.
0: Την Μπερσεβά έξω. Γιατί δεν παίζει και στην έδρα τη, σωστά.
4: Και υπό προϋποθέσεις νομίζω και την Άντερλεχτ μέσα. Αυτό. Δεν λέω για νίκες.
3: Ο Όφη που είδαμε στα δύο
4: μάτς. Και να διεκδικήσει ό,τι παραπάνω μπορεί.
0: Λοιπόν, Λεβερκούζεν εντός. Άντερλεχτ εντός. Λεχ Πόζναν εντός και Χόφενχάιμ εντός. Και Λεχ Πόζναν μπορεί να πάρει βαθμούς εντός. Και Άντερλεχ, θα πω εγώ, μπορεί να πάρει εντός. Λεβερκούζεν νομίζω είναι λίγο δύσκολο για νίκη. Ίσως μια υπέρβαση να πάρεις κάτι, αλλά δύσκολο, πολύ καλή ομάδα. Χόφενχάιμ.
4: Και για χει όμως μιλάμε για υπέρβαση και νομίζω, Βασίλη.
0: Ναι, και Χόφενχάιμ δεν είναι κακή ομάδα, γι' αυτό λέω και εκεί είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Αν πάρεις 6 πόντους, εγώ λέω από αυτές είναι πολύ καλά, ίσως και. Έναν ακόμα 7ο στο Τσακίρ Κέφι που λέμε.
1: Στα εντός λες, έτσι.
0: Ναι, στα εντός. Ναι. Γιατί εκτός τώρα
4: Μπενφίκα. Για τα εντός παιχνίδια, σωστά.
0: Ναι, τα εντός. Γιατί Μπενφίκα, Χρήστο τώρα.
4: Οκ,
0: τα αφήνουμε στην άκρη. Ρεν. Δεν το. Τη θεωρώ πολύ καλή ομάδα.
4: Παπαλίδης δεν σταματιέται με τίποτα.
0: Ναι. Σωστό. Και αλλά και η Ρεν είναι καλή ομάδα. Ο Απειραμφίλτης είχε χθες 2-3 φορές μου το είχε πει γιατί η Ρεν θα πέσει. Το περίμενε με τον Όφη. Στουρμ Γκρατς. Εδώ δεν λέω ότι είναι τελειωμένη η ιστορία. Δηλαδή κάνει ένα μεγάλο διπλό εκεί.
4: Οπότε δεν θα μπορούσα να πω κάτι.
0: Ή στην Περσεβά.
3: Πουθενά δεν είναι τελειωμένη, ναι, σε αυτές τις δύο.
0: Ναι. Οι άλλες δύο είναι εντάξει, αρκετά δύσκολες, όπως και η Λεβερκούζεν εντός. Δεν βλέπω εγώ άσο με τον Όφη. Αυτό με τη Λεβερκούζεν.
3: Θες να σου πω κάτι.
4: Άρα ναι. Θεωρητικά, για πόσους βαθμούς συζητάμε να κυνηγήσει για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.
3: Ο Όφη θα μπορούσε να είχε μία κλήρωση που θα τον είχε καταδικάσει και δεν έχει μία τέτοια κλήρωση. Έχει μία κλήρωση που του λέει ότι
4: έχει
3: 8 παιχνίδια να παλέψει και να διεκδικήσει και είναι μία καλή ομάδα Όφη. Όπως μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν πάει να γίνει άκος του box. Μπορεί να έρθουν δύσκολες βραδιές, σίγουρα. Μπορεί στην Μπενφίκα να γύρει το γήπεδο. Αλλά κατά τα άλλα, εγώ θα πω ότι.
4: Και με τη Λεβερκούζεν, εγώ εντός θα πω ότι θα μπορούσε να γύρει για το γήπεδο που αποθέσει.
3: Εντάξει, εντός δύσκολα γέρνει.
4: Είναι λίγο αδίστακτη η Γερμανία.
3: Ναι, τα αφήνω. Κοίτα, το Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν τα αφήνω εκτός και τα τρία. Από εκεί και πέρα, Όφη έχει 5 μάτς που θα. Μπορέσει, θα πρέπει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αν κάνει 2 νίκες στην έδρα του με Άντερλεχτ και Λεχ Πόζναν, μετά θα ψάχνει 3-4 βαθμούς στα υπόλοιπα 3 μάτς για να διεκδικήσει την είσοδό του στους 24. Mm-hmm.
0: Και αν απαντήσω σε αυτό που λέει ο Χριστός.
4: Χριστό, συγγνώμη.
0: Μόνο αυτό να σου πω.
4: Είναι εξίσωση το γεγονός ότι ο Όφη θα πρέπει να μάθει τώρα να αρχίσει να ισορροπεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δηλαδή είναι τέτοια τα παιχνίδια, πρέπει να βρει τώρα αυτή την πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη για να μπορέσει να πούμε ότι κυνηγάει μια αξιοσύνη.
0: Το πρώτο δείγμα, Χρήστο μου, ήταν καλό. Ελληνικό πρωτάθλημα νίκη και εκτός έδρας και εντός έδρας 2 νίκες στην Ευρώπη. Ήταν καλό, αλλά θέλει διάρκεια, έχεις δίκιο. Απαντάω σε αυτό που ρώτησες
4: πριν. Και χωρίς να δεχτεί γκολ, έτσι, να το τονίσουμε.
0: Ναι. Είπες για κάτι καλύτερο. Λέγαμε πριν με τον Ιωνίση και τα παιδιά εδώ ότι 9 βαθμούς είχε χρειαστεί τη χρονιά που ο Ολυμπιακός, όχι ψέματα, την περσινή χρονιά για να περάσει τελευταία ομάδα, 24η, είχε 9 βαθμούς. Μπορεί να ανέβει βέβαια φέτος, να πάει και 11 μπορεί. Αλλά θα το δούμε αυτό. Και το δεύτερο που είπες, πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερη κλήρωση. Αντί για την Μπενφίκα, ή τη Λεβερκούζεν από το πρώτο γκρουπ,
1: θα μπορούσε με την Αράνα.
0: Να είναι η Αλκμάρ.
1: Ναι.
0: Μία από τις δύο. Και πάμε και από το. Ποιο είπες, το τελευταίο γκρουπ.
1: Η Αραράτ να είναι αντί της Χόφενχάιμ. Πολύ εύκολα θα μπορούσε.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή το Ρεντς επίσης.
0: Έχει μεγάλη διαφορά η Χόφενχάιμ ή η Μπεσίκτας που ήταν στο τελευταίο γκρουπ.
1: Ναι.
0: Με την Αραράτ.
3: Ναι.
1: Και την Τορέντς
3: θεωρητικά.
1: Και τη Λέσκη,
3: έτσι πολύ θεωρητικά και η Γιαγκελόνια θα ήταν καλύτερη από τη Λεχ Πόζναν. Αλλά δεν έχουμε και καλή εικόνα από αυτές τις ομάδες. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Κατά πόσο η Λεχ Πόζνα είναι
5: παίξει, είπαμε,
3: καλύτερη
5: το
3: από τον
5: και το μερολογιακό είναι θέμα.
3: Πώς?
5: Πώς όταν θα παίξουν, τι κατάσταση θα είναι ο καθένας. Δηλαδή, κάνουμε μια κουβέντα τώρα, ίσως για τον Όφη, δηλαδή να είναι καλό να παίξει το μάτς με τη Λεβερκούζεν πρώτο, θα πει κανείς.
3: Σωστά.
5: Από την άλλη, όμως, κάποιος μπορεί να σου πει, καλύτερα να παίξει με την Περσεβά, στη φάση που είναι ο Όφη, να πάει να διεκδικήσει ένα τρίποντο, ξέρει να πλασαριστεί λίγο κάπως. Εγώ είμαι τη άποψη ότι έτσι όπως είναι ο Όφη, όπως λειτουργεί, το αναλύσαμε και χθες το βράδυ, είμαι σίγουρος ότι ο Κόντις. Και με το υπόλοιπο επιτελείο και με τους παίχτες που έχει και πολλούς Έλληνες, θα πούνε πάμε να το απολαύσουμε. Είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μπορεί κανείς να του πει τίποτα, ακόμη και να πάρει 6 βαθμούς που λέει ο λόγος. Και 4 να μαζέψει, τι θα του πει κανείς. Δηλαδή απέτυχε. Εντάξει, δηλαδή, ποια ομάδα δηλαδή. Χόφενχάιμ, Άντερλεχτ, Λεβερκούζεν, Λεχ Πόζναν, αυτό που λες είναι μάνι τα φαβορί. Δηλαδή, σε σχέση με την Μπενφίκα, δηλαδή, τι θα του πει με στην Πορτογαλία, ότι γιατί δεν τη χτύπησε, εσύ τη Ρεν, αλλά. Νομίζω ότι κάπου θα κάνει ζημιά σε Όφη. Δεν είναι δηλαδή, με την εικόνα που δείχνει. Και είναι και πώς είναι οι ομάδες. Γιατί ξέρεις, το συζητάμε τώρα όπως το βλέπουμε εδώ στην κλήρωση, αλλά έχει και εικόνα τι διπλώνει μετά με το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όταν έχει ευρωπαϊκό μάτς, έχει μετά πίνει το μάτς του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Στη League Face μπορεί να κρίνεται, ξέρω εγώ, ποιος θα βγει πρώτος. Και αν και πέρυσι αποδείχθηκε δεν έχει και σημασία ποιος θα βγει πρώτος. Αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, αλήθεια.
3: Ξεκινάει και του Παναθηναϊκού τώρα, ξεκινάει.
1: Στις 3.
3: Και τι κάνουν εκεί.
5: Όχι, θα πάει γρήγορα. Να ξέρετε, μίλησα λίγο πριν. Νομίζω ότι.
0: Με το Μαρκετή.
5: Όχι, θα σου πω. Ναι, είχα μια πληροφορία με άνθρωπο που είναι στο Μονακό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράπονο λόγω πτήσεων από τους παράγοντες των ομάδων για να φύγουν νωρίτερα και θα ξεκινάει η καπάκι και κλήρωση του conference.
3: Αυτό γίνεται τώρα.
0: Perfect. Είδα το σκηνικό
5: και παράσινο. Τους είπα κιόλας ότι επειδή έχουμε εκπομπή, τρέξτε τα λίγο γρήγορα για να μπορούν να σχολιάζουν νωρίτερα και όλα αυτά. Και μου είπαν: OK, θα το ρυθμίσουμε, θα μιλήσουμε το πρωί.
1: Αλλά να έχει προλάβει να έχει
5: κατά. Ναι, είδε, δεν είχε ξεκινήσει τώρα. Όταν ήρθε, ο Ολυμπιακός δεν είχε βγει, καρφί. Λοιπόν, να έχει παράπονο.
0: Κανένα. Στον δρόμο για του 8.000 κόσμου ταυτόχρονου μέσα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Ζητάω μόνο μερικά like ακόμα, είμαστε κοντά στα 1.000. Οπότε πάμε, θα κάναμε 5-600 like, 5-700.
5: Δηλαδή, κάνε εικόνα ρε φίλε, πόσε ομάδε είναι εκεί.
0: Δεν σε ενδιαφέρει αυτό που λέω.
3: 36.
5: Ναι, με ενδιαφέρει, πώ δεν με ενδιαφέρει.
0: Λέγε κανένα.
5: Εσύ είσαι θειασότη των like. Εγώ είμαι subscriber.
0: Όχι, απλώ βλέπω τώρα μια ωραία κατάσταση και την απολαμβάνω λίγο παραπάνω.
5: Τι απολαμβάνω. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε φύγει ποτέ από το στούντιο.
3: Ναι, ρε.
5: Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή είμαι σε τέτοια φάση που μετά πάμε να φάμε σάντουιτς πάλι.
0: ο Πέτρος έχει γράψει ένα μήνυμα προηγουμένως. Δεν είναι το θέμα μόνο οι αντίπαλοι παιδιά, λέει. Είναι και πώς θα είσαι εσύ. Και σε αυτό θα φτάσουμε τώρα. Και θα κουβεντιάσουμε για τα ρεπορτάζ των ομάδων. Και για τον Όφι θα μιλήσουμε λίγο. Και για αφήξεις που έχει ο Όφι πολύ σύντομα. Με τα γραφικές κινήσεις. Αλλά και ο Ολυμπιακός. Με πράγματα που συμβαίνουν τελευταίες ώρες.
5: Χθες έκραζε ο κόσμος για τον Πέντερσεν. Και τώρα που έχει προκύψει από το εξωτερικό.
0: Τι σου έλεγα τώρα. Ότι, αυτό του έλεγα πριν μπούμε μέσα. Αυτό, του λέω για τον Πέντερσεν.
5: Ναι.
0: Όλοι χθες λέγανε τι είναι αυτό. Είναι
5: πολλά δισεκατομμύρια εδώ.
0: Σήμερα, άμα δεν τον πάει, θα πει χάσαμε τον Πέντερσεν.
3: Εγώ λέω ότι ο Γουλής δεν έχει πετύχει ελέφαντα στο μισό μέτρο τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
5: Ο Γουλής.
0: Για αποτελέσματα και τέτοια. Για τον Πέντερσεν που έλεγε.
3: Βγήκε χθες είπε πολύ καλό παίκτη. Ο Πέντερσεν και χαλάει μεταγραφή.
0: Γιατί για το άλλο. Μαφέο τον ήθελαμε κι εμείς. Ήταν φοβερό αυτά τα τέτοια. Έφυγε.
5: Τον τρώτε τώρα που είναι στο αεροπλάνο.
3: Ο Ιάκ θα πάει παράταση. Βάλει 4 γκολ.
0: Είχε πει και 0-0.
3: Είχε πει 0-0. Και είχε πει και γκέλα με τον Ηρακλή. Πάλι 4 γκολ.
0: Και κόντουσε να βάλει 8 Ιάκ.
3: 8 γκολ που λείπουν του Βουλή.
1: Για 7 λεπτά ήταν μέσα στο σκόρπα του.
3: Βγαίνει τώρα.
0: Για 7 λεπτά ήμουν.
1: Ξεκινήσει το πότε ένα. Δεν έχει βγει ο Παναθηναϊκός ακόμα.
0: Γλίτωσε Αταλάντα και ποια άλλη.
1: Και Μπράγκα.
0: Και Μπράγκα. Καλό. Καλό. Ειδικά την Αταλάντα, ρε φίλε. Τη φοβάμαι.
3: Μπράγκα έχω κάνει ένα από τα καλύτερα φαγητά τη ζωή μου. Να ξέρετε.
5: Τι έφυγε δηλαδή.
1: Πήγαινε χωρί να είναι μάτσε.
0: Ψάρια. Όστρακα και έτσι.
3: Ναι. Ούτε Άγιαξ.
0: Καλό. Καλό, yeah. Ούτε Άγιαξ.
5: Γιατί σου βγαίνει καρφί, μπαμ, μπαμ.
0: Ξέρετε, φοβάμαι.
5: Για να φύγουν, σκληρό. Τρεις ώρες θέλω να φύγει.
1: Στο πρώτο ποτ. Νομίζω μετά στο δεύτερο θα είναι όπως τα προηγούμενα. Όλα μαζί.
0: Ξέρετε ποια φοβάμαι πολύ και ευτυχώς την έχει γλιτώσει. Αταλάντα, μέσα έξω. Ναι. Μέσα έξω. Δεν έχει σημασία για αυτή.
1: Όχι, δεν είναι η Αταλάντα του Γκασπερίνη, βέβαια.
0: Και επί Γκασπερίνη το έκανε, αλλά αυτό πήγα να σου πω. Αλλά και τώρα δεν είναι σόι ομάδα να την εμπιστευτεί, ούτε στην έδρα σου.
1: Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός, Γερμανία.
0: Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός, Γερμανία. Γιατί λες κακό?
5: Κακό, ρε φίλε.
0: Το εντός εκτός.
5: Το να έχεις έξω τη Φράιμπουργκ.
0: Το εκτός λες.
5: Εντάξει. Ναι. Γερμανική ομάδα είναι.
3: Ναι.
5: Καλή ομάδα είναι.
1: Επειδή είναι έξι τα ποτ, δεν θα πάρει άλλο αντίπαλο Παναθηναϊκός από το πρώτο.
3: Ένα από κάθε ποτ.
0: Ένα από κάθε ποτ. Φιλιά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φίλε. Μας στέλνει donation ένας φίλος. Ομαδάρα, είστε, σας βλέπουμε εδώ, λέει. Να σε καλά, αδερφέ μου. Έχω πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα, αλλά κοιτάζω να δω και τον donation, αν υπάρχει κάτι που έχω ξεχάσει. Όχι προς το παρόν. Φτάσαμε ήδη κοντά στα 1500 like. Respect στο chat πάλι.
3: Ακόμα πρώτο είναι.
0: Ναι.
3: Τελευταία του πρώτου πότε είναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
5: Βάλω το γουλιά, κάνει μια δόγη Γερμανή.
1: Ελάτε.
0: Μονακό λοιπόν.
5: Με Brighton.
0: Κοίτα με Brighton, αυτοί έχουν πέσει, με Freiburg.
1: Καλά, και Lincoln όμως έχουν.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό.
1: Είμαι στο τρίτο γκρουπ Lincoln από το Γιβραλτάρ.
3: Μπράιτον σε ποιο πότ είναι?
1: Το δεύτερο.
3: Μακριά. Ναι,
0: θα σου πω τώρα. Στο δεύτερο είναι.
1: Θα πάρει και εκεί αντίπαλο
3: πάνω. Μην πάρει Μπράιτον το δεύτερο.
0: Στο δεύτερο είναι.
3: Ας πάρει Πάφο ή Γάνδη.
1: Κοπεχάγη τελευταία του πρώτου.
5: Πάει Βελιγράδι.
1: Εντάξει, τώρα Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο, άρα θα μάθουμε όλο το πρόγραμμα κατευθείαν.
3: Ναι, ναι. Θα το κάνει.
1: Ναι, το έχω εδώ.
3: Ωραίο. Γιγάντα είσαι.
0: Βερβελέ, πέστε και στην ομάδα να κάνει 2-3 δυνατές μεταγραφές, να βλέπουμε θρυλάρα μέχρι το Μάιο, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε γλυκαθεί και θέλουμε κι άλλη κούπα. Αισιόδοξο ο φίλος, προφανώς και από την κλήρωση του Ολυμπιακού που ήταν αρκετά καλή, όντως. Νιόνιο ψυχάρα, πάμε ρε παρέα μου, όμορφη φιλιά από Άρτα.
5: Αγάπηση.
1: Επίσης τα ποτ ζευγαρώνονται, αφού πήρε ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας από το πρώτο, στο δεύτερο θα είναι εντός. Από το αντίπαλό του.
5: Δεύτερο θέμα είναι να πάρει το δεύτερο.
1: Ναι.
5: Γιατί έχει κάτι. Δηλαδή, μα πάρει εντό στην Brighton.
1: Και αντίστοιχα στο 3-4 και στο 5-6.
0: Θέλω Γάνδη.
5: Βλέπω. Τι.
3: Πάφο ή Γάνδη.
0: Θέλω Γάνδη για παράδειγμα.
3: Εκτός από την Brighton, όποια και να πάρει εντός έδρας.
5: Εγώ Brighton με Μπάμπι Κορφούλα.
3: Εκτός από την Brighton, όποια και να πάρει εντός έδρας, θα είναι μια χαρά.
5: Ω, Ερυθρό Αστέρα με στήρια.
0: Και Ερυθρό Αστέρα φοβάμαι λίγο.
3: Δεν θα έχει.
5: Γιατί?
3: Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία θα πάρει.
5: Ντακό, πού?
3: Και νομίζω ότι ούτε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία θα πάρει.
5: Γιατί?
3: Θα το απογορεύσει ο UEFA.
5: Τι λες?
3: Εγώ τι λέω.
5: Δεν υπάρχουν αυτά που λες.
3: Καλά,
5: 5%.
0: Η Μαρσέ έγινε αδερφοποιημένη με ΑΕΚ.
3: Ναι, ναι.
5: Τι πάει να πει αυτό?
3: Εγώ λέω ότι θα κάνουμε τώρα.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λες. Η UEFA θέλει να είναι υπέρ της μετακίνησης των οπαδών. Πολύ ειδικοί λόγοι. Και στο Παναθηναϊκό Ερυθρό Αστέρα.
1: Παναθηναϊκό
3: Φράιμπουργκ.
1: Μπράιτον.
3: Μπράιτον και λέω Φράιμπουργκ.
5: Ελά, ρε, βέβαια.
0: Στην έδρα του όμως.
3: Μπράιτον, Μπόρατ.
1: Μπόρατ μέσα, Καϊράτ έξω.
3: Πόπο, δύσκολη γλώσσα.
1: Τσεσεκά Σόφια μέσα.
5: Καϊράτ, Σαλμάτι. Ελά, ρε, γίγαντα.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι τρομερά.
3: Καϊράτ έξω.
5: Και Τσεσεκά
1: Σόφια μέσα και Νόρτζελαντ έξω.
3: Πάλι Βουλγαρία.
1: Παντού.
0: Αυτή που απέκλεισε όφη, δεν είναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
3: Και τελευταίο.
1: Νόρτζελαντ έξω.
3: Δεν είναι εύκολη κλήρωση του Παναθηναϊκού.
0: Σε προβληματίζει η Καϊράτ και η Νόρτζελαντ που είναι έξω.
5: 9 πόντους εύκολα.
0: Τι σε προβληματίζει.
5: Μπόρατς μέσα. Τσεσεκά.
3: Ρε φίλε, μου έχετε πει πολλά έξω.
5: Όχι, ρε φίλε.
1: Φράιμπουργκ, Καϊράτ, Νόρτζελαντ έξω.
5: Τρία τα έχουμε πει.
1: Μπράιτον, Μπόρατς, Τσεσεκά Σόφιας μέσα.
0: Με τα γράφει, ρε Διονύση, και πάνω εκεί. Έξι είναι ομάδες. Εύκολο είναι εδώ. Η Νόρτζελαντ έξω μαζί με την Καϊράτ. Αυτό σε προβληματίζει, Βασιλή.
3: Με προβληματίζει ότι δεν είναι φαβορή να κάνει το 3-3 στην έδρα του.
0: Ναι,
3: λόγω Μπράιτον.
5: Ναι.
3: Ανάλογα πώς θα κατέβουν και οι Άγγλοι, γιατί οι Άγγλοι πολλές φορές σε τέτοιες διοργανώσεις βάζουν τη δεύτερη τους ομάδα.
5: Καλά, και χθες δεύτερη ομάδα οι Βάλλοι πετάγανε.
3: Με ποιους έπαιζαν χθες?
1: Με την Τρόμσο.
5: Την Τρόμσο, την
1: Πρόκριση. Έβαλε και ο Κοστούλας.
5: Και πρώτο μάτι σοπαλία.
3: Ναι. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε αποτέλεσμα εκτός έδρας.
5: Κάνει με την Καϊράτ, την χάλια Καϊράτ, φίλε.
3: Ναι.
5: Τόσο δεν είναι καλά.
3: Okay.
0: Την Πέμπτη παίζει Παναθηναϊκός νική.
3: Ναι. Το Δευτέρα γράφει. Παίζει με το Λιβαδιακό, την Πέμπτη με την Νίκη Βόλου.
0: Θα δείτε τη μεγαλύτερη, λέει, μετακίνηση νικιωτών, λέει, στο ΆΚΑ. Λέει ο φίλος εδώ πέρα. Καλή επιτυχία σε όλους, λέει. Να σε καλά, αδερφέ μου, με το super chat. Και Βερβελάρα, πες να πάρουν παιχταράδες και βάλε σκουφί να πάμε Μάιο Σφαίρα.
5: Άνοιξε η όρεξη με την κλήρωση, είδες. Σ' αλλάζει.
0: Αλλάζει η ψυχολογία.
5: Πάρε πρόεδρε, κανένα μπέχτη να αλλάξει. Ο κόσμος βλέπει τώρα, έτσι να πάμε, πρόεδρε.
0: Μα γίνουν και δύο-τρεις μεταγραφές, αλλάξει το story. Φυσικά εννοείται.
5: Έχει κάνει τώρα εκεί παφές.
0: Τι?
5: Από χθες το βράδυ είναι.
0: Έχεις να μου πεις πράγματα.
5: Από χθες το βράδυ είναι εκεί, έχει δει πολύ κόσμο του ποδοσφαίρου. Κάτι θα βγει, δεν θα βγει.
3: Ποιος?
0: Εννοείς εκεί που
5: Μαγκής πήγε. Μαρινάκης. Μονακό. Να παίζει, έχω μάθει με πολύ κόσμο. Καλό κόσμο. Για να δούμε.
0: Ναι.
5: Για να δούμε. Λέω.
0: Γνώμη για κλήρωση, μέτρια, λένε κάποιοι. Εσύ λες, σε προβληματίζει.
3: Δεν τη θεωρώ καλή κλήρωση για Conference League.
5: Έλα,
3: σε
5: ρε,
3: καμία
5: ρε.
3: Περίπτωση.
5: Το κακό είναι ότι Brighton μέσα.
3: Παίζεις Conference
5: και Freiburg League και Freiburg έξω. Τα δύο πρώτα
3: πόρτα. Freiburg και Brighton να αντιμετωπίσεις.
5: Είναι κάτι που λέγαμε όμως χθες. Ότι αφού δεν πήρες την Πάφο, συμφωνούμε ή τη Γάνδη, ξέρω εγώ.
3: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το POT 2 να πάρεις. Από την Brighton.
5: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Και η Freiburg, εγώ έξω θεωρώ.
1: Ήταν χειρότερο.
5: Σα το πετσί μου.
3: Η Brighton έξω.
5: Σα πω εγώ την εμπειρία μου από τη Freiburg. Κόντευα να μείνω εκεί.
3: Ναι.
1: Το χειρότερο θα ήταν Brighton έξω.
5: Όχι, ρε. Χειρότερο είναι που είναι μέσα.
0: Ναι.
5: Χειρότερο είναι που είναι μέσα. Τι.
0: Γιατί έξω το διαγράφει κιόλα και λε εντάξει.
5: Ναι, το αντέξα.
0: Θα έχω κάποιο άλλο μέσα.
5: Είναι άνιωθη ομάδα. Δεν μπορεί να μπει μέσα τώρα η Brighton και να είναι άλλη ταχύτητα.
0: Πιο εύκολα νικά θέλω να πω τη Freiburg εντό έδρα παρά την Brighton εντό έδρα.
3: Ναι.
0: Αν είσαι Παναθηναϊκός.
3: Οριακά
0: αυτό
3: ο...
0: το πρόβλημα μου.
5: Δηλαδή ο Ερυθρό Αστέρα, να καταλάβετε.
0: Ναι.
5: Αν βλέπω καλά εδώ, αν το έχει.
1: Δεν το έχω. Έχω βάλει την εκπομπή μου.
5: Πρέπει να έχει πάρει.
1: Έχει πάρει σιγουρά
5: έχει πάρει την Κοπεχάγη από το πρώτο ποτ και τη Γάνδη από το δεύτερο. Mm-hmm. Ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Ο Ερυθρός έχει Τραμζοσπόρ.
5: Ναι, Τραμζοσπόρ δεν έχει από το τρίτο πόντ. Ήταν τρίτο πόντ. Τέταρτο τη Λουγκάνο.
3: Μόνο η Τραμζοσπόρ.
1: Η Τραμζοσπόρ είναι στο 2.
0: Ναι, όχι, αυτό ρε. Κοιτάζω τώρα.
5: Στο 3 είναι Τραμζοσπόρ.
1: Εσύ διαιώνεις η πρώτη τελευταία. Τραμζοσπόρ, Ερυθρός Αστέρας, Away, πόντς 1 και 2.
0: Η Τραμζοσπόρ εξής που ήταν, στο πόντ 4.
3: Στο 4 ήταν η Τραμζοσπόρ.
5: Ναι, ρε, πόντ 3 και 4.
1: Συγγνώμη. Παίρνει τον Ερυθρό Αστέρα από το 1-2.
5: Ναι, αυτό σου λέω. Και έχει πάρει ο Ερυθρός Αστέρας, βλέπω εδώ τώρα. Κοπενχάγη, Γάνδη, Τραμζοσπόρ, Λουγκάνο. Την Ίντερες Κάλδες και την Ιμπέρια Πιβλίδας.
3: Τρομερή κλήρωση. Αυτή έπρεπε να είναι.
5: Κλήρωσάρα, ναι, κλήρωσάρα.
3: Οριακά η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο conference είναι πιο δύσκολη από το Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ένα. Θόδωρο Θεοδωρίδη, αδερφό μα, σήμερα έδειξε.
3: Περιμένω οπωσδήποτε γουλί.
0: Ναι.
3: Οπωσδήποτε θέλω γουλί. Τώρα.
0: Αν έβγαινε η Τραμπ στο σπορ αντί τη Καϊράτ από το ποτ 4, θα έπρεπε να έχουμε γουλί να κόβουμε ριλάκι.
2: Ναι.
0: Εγώ πάντως... έχουν βάλει το μαρκέτ εκεί.
2: Αμαρθεί από
0: και βάζει τα κρύα μπαλάκια και ξέρει κλπ. Και
2: βάλει το τραγούδι. Και αν χιονίζει και αν βρέχει το αγριολίλιο, δεν αντέχει.
3: Ναι. Βέβαια, εδώ να βάλουμε και την παρένθεση ότι το Conference League αρχίζει σε 1,5 μήνα.
1: Οκτώβρη.
3: 15 Οκτωβρίου.
2: Να εξηγήσω και στο φίλο. Δεν μα νοιάζει ο Ερυθρός Αστέρας, φίλε μου. Το είπα γιατί είδα την κλήρωση του Ερυθρού Αστέρα σε αντιπαραβολή με του Παναθηναϊκού. Να κάνουμε εκεί μια σύγκριση για το πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό, φίλο μου. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερη ευαισθησία. Επειδή σε βλέπω, έχει άγχη. Αν μα νοιάζει ο Ερυθρός Αστέρας. Με νοιάζει, ναι, έχω μια ευαισθησία.
3: Τώρα έπεσε δεν έχει ευαισθησία.
2: Με νοιάζει εμένα εννοώ τέτοιο. Αλλά όχι να την πω για τον κόσμο. Την είπα για το. Για... Κάναμε κουβέντα γι' αυτό με τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να έχει, ρε φίλε.
1: Βέβαια, ο χθεσινός Παναθηναϊκός. Θα έχει προβλήματα.
0: Καλά, αυτό ξαναπέσαι.
1: Με εμφάνισε τη χθεσινή.
0: Αυτό λέγαμε.
3: Καλά,
1: δηλαδή και σε αυτά που υπολογίζουμε τώρα.
3: Μέχρι 15 Οκτωβρίου ελπίζει να μην είναι αυτό ο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, άμα είναι αυτό.
1: Ο νορμάλ Παναθηναϊκό.
3: Μέχρι 15 Οκτωβρίου θα έχει αλλάξει πολλά.
0: Έχουμε 1,5 μήνα μπροστά.
1: Στο νορμάλ Παναθηναϊκό έχω βγάλει ήδη 10 βαθμού.
0: Στο νορμάλ.
3: Μπόρατ Καϊράτ Τσεσεκά.
1: Ναι.
3: 9.
1: Χι Δανία.
3: 10.
1: 10 βαθμού λέω ότι έχω βγάλει ήδη.
3: Με 10 περνάει.
1: Με 10 περνάει.
3: Περνάει γιατί είναι και πιο
1: λίγα. Και λιγότεροι αγώνε.
3: Δηλαδή είναι 18. Το πολύ να πάρεις, με 10.
1: Με 10 είναι στο 9-24 στο πάνω μισό.
3: Στο πάνω μισό, σωστά.
0: Καλημέρα από Κολομβία, λέει ένας φίλος. Ποιο Mountain χθες έλεγε δεν θέλει γαλλικές ομάδες και έπεσε με 2 Ολυμπιακός. Δεν είναι καλές οι γαλλικές ομάδες, συμφωνώ. Εδώ είναι η κάρτα μας. Brighton εντός έδρας. Μπόρατς εντός έδρας. Τσέσκα Σόφιας εντός έδρας. Με βάση αυτά που είδαμε από Τσέσκα, καλή κλήρωση. Με βάση αυτά που ξέρουμε για Μπόρατς, εκτός από πρόπτου, καλή κλήρωση. Μπράιτον, όχι καλή κλήρωση. Εντός έδρας ειδικά. Φράιμπουργκ εκτός, δύσκολο μάτς. Καϊράτ, λόγω συνθήκων. Μακριά, πολύ. Ταξίδι. Έτσι
2: γεννήσει. Δεν έχει σημασία που θα παίξεις, τι καιρό θα έχει. Πότε θα γράψει να παίξει. Γιατί θυμίζω εμείς παίξαμε στο Ινάστα.
1: Άλλο Οκτώβριο, άλλο Δεκέμβριο.
2: Δεν παίξαμε στο Αλμάτι.
3: Με την Καϊράτ είχατε παίξει.
2: Ναι, με την Καϊράτ.
0: Ναι. Αλμάτι. Καϊράτ Αλμάτι.
1: Και είχατε παίξει και χειμώνα.
2: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αλλά επειδή δεν ήταν το
1: είναι γήπεδο... Είναι αλλιώς να παίξει με την Καϊράτ έξω πρώτη αγωνιστική 15 Οκτώβρη.
2: Ναι, θα λέω να παίξει το Αλμάτι τώρα. Αν παίξει το Δεκέμβρη, δηλαδή π.χ. είναι πιθανό να γίνει ένα στάνο το παιχνίδι αυτό.
0: Ποιο είχε βάλει τον γκολ τότε, Ολυμπιακού, το 1-0.
2: Ο Ζέλσον.
0: Ο Ζέλσον.
2: Στην γωνία. Να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Και Νόρτζελαντ εκτός, έλα, λέγε.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον λίγο γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με την Τωρέντς εκτός έδρας, έτσι. Η Τωρέντς είναι η ομάδα που πέρυσι πήρε το κύπελλο στην Πορτογαλία. Νίκησε στον τελικό της Sporting Λισαβόνας.
3: Δεύτερης κατηγορίας.
2: Ναι, είναι δεύτερης κατηγορίας. Πρόσεξε τώρα. Επειδή το είχα ρωτήσει πριν λίγες μέρες, η εικόνα που είχαν στον Ολυμπιακό, το λέω γιατί πολλοί κόσμοι τώρα ενδιαφέρονται να κλείσει εισιτήρια και διάφορα όταν βγουν ημερομηνίες. Έχει ένα πολύ μικρό γήπεδο. Δεν θα παίξει αυτό. Η εικόνα που είχε θα πάει, εσύ το ξέρεις το γήπεδο που να παίξει, το Αλγκάρβε, αυτό το 30.000 θέσεων.
0: Ναι. Okay.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει, μπορεί να ψάξω τα παιδιά.
3: Έχει και Ελλάδα στο Αλγκάβρε.
2: Ναι. Αλλά στο Γιούρο δεν ήταν.
0: Τι μάτσα είναι αυτό. Το με τη Ρωσία.
2: Είχαμε χάσει τη Ρωσία 2-1 εκεί.
0: Η Ρωσία.
2: Ναι, και αυτό με τη Ρωσία.
0: Είναι στο Φάρο.
1: Στο Φάρο.
0: Ναι, στο Φάρο. Αυτό. Είχα πάει, ήμουν εκεί.
2: Ναι, α το ψάξουν και τα παιδιά. Δηλαδή αυτό μου είχαν πει πριν λίγες μέρες ότι
3: νομίζω
2: είναι για να παίξει.
3: Δεν είναι δεύτερη κατηγορία η Τόρεντς. Έπαιξε play-off ανόδου.
2: Δεύτερη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία είναι. Απλά λέω ότι είναι για να πηγαίνει να παίζει εκεί, δεν είναι να παίζει στο κήπεδο. Επειδή λέμε για τα εισιτήρια τώρα για τη μετακίνηση. Εντάξει, είναι ωραίο τα
3: ξέρω. Από εκεί θα ξεκινήσω όταν βγει ο Γουλής. Θα του πω Κώστα, ο Ολυμπιακός θα παίξει με ομάδα δεύτερης κατηγορίας φέτος στην Ευρώπη.
1: Στο Europa League.
3: Στο Europa κιόλας.
0: Δηλαδή αυτή η UEFA πες του είναι πραγματικά μαγικά. Καλά φώναζαν.
1: Και ο Παναθηναϊκός με την Brighton.
3: Ναι, ωραίο.
2: Εντάξει, για μένα πάντως. Σου λέω ότι. Του Παναθηναϊκού είναι ότι πρέπει να πάρεις κάτι από τα δύο πρώτα μάτς, από τα δύο πρώτα πότ. Δηλαδή είτε με την Brighton μέσα είτε με τη Freiburg έξω, γιατί μετά ξέρεις, αν κάνεις μια στραβή κάπου, δεν λέω ότι κινδυνεύεις να μείνεις έξω, παιδί μου, αλλά.
3: Συμφωνώ.
2: Δεν είναι, δηλαδή,
3: πρέπει και... κάπου από τα δύο να κάνει μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Δηλαδή και τη Νόρτζελαντ. Εντάξει, Τσεσεκά Σόφια τώρα την είδα και με τον Όφη. Δηλαδή ένα κανονικό Παναθηναϊκό θα την κερδίσει. Φίλε, όπως και την Μπόρατς, πώς να σου το πω τώρα. Αλλά Παναθηναϊκός αν πει έπαιξε με ομάδες
5: που δεν είναι ίδιες δυναμικότητες πάνω κάτω και δεν κέρδισε το
3: άλλο. Άλλο.
5: Όχι, θέλω να πω.
3: Άλλο Αύγουστο με μέσα Οκτωβρίου, ναι, άλλο.
5: Αυτό λέμε ότι θα πρέπει να έχει όμως βελτίωση, ρε φίλε.
3: Προφανώς, ρε φίλε, με αυτό το δεδομένο.
5: Κοίτα, δηλαδή και το ταξίδι στην Νόρτζελαντ δεν είναι εύκολο ταξίδι. Δηλαδή έχει δύο ταξίδια που είναι πολύ δύσκολα.
3: Δανία, τους ξέρει ο Νίστρουπ.
0: Ο Νίστρουπ. Πήγα να πω, 1,5 μήνας είναι αιωνιότητα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι μιλάμε για μερικές μέρες. Ακόμα και 2 εβδομάδες είναι αιωνιότητα. Τώρα, 1,5 μήνα μετά, ο Νίστρουπ, αυτό είπε χθες στη συνέντευξη. Προφανώς το κατάλαβε και ο άνθρωπος ότι αυτό που είδε σαν εικόνα στην παράταση δεν ήταν κανονικό. Ναι. Και είπε, τουλάχιστον τώρα έχουμε το χρόνο για να τα βελτιώσουμε αυτά. Έχει το χρόνο, προφανώς. Οκτώβρη ξεκινάει το conference, παιδιά. Μην νομίζω ότι είναι σαν τα υπόλοιπα, ξεκινάμε Σεπτέμβρη κλπ. Επίσης, διαβάζω donation, καλησπέρα σε όλους. Σχετικά εύκολη κλήρωση. Η Freiburg με ανησυχεί, λέει ο φίλος. Προφανώς αυτό που λέγαμε το εκτός έδρας, αν και η Brighton και αυτό είναι ένα θαματάκι. Οι άλλες όχι τόσο, αν μπουν και νέες μεταγραφές, κουμπώσουν, είναι και πρωτάθλημα κύπελο, θέλει αντοχές, φυσική κατάσταση κλπ. Ευχαριστούμε Μάρκο για τον donation.
1: Αργά απόγευμα Σαββάτου ή Κυριακή το αναλυτικό πρόγραμμα για Europa και Conference.
0: Για το Champions League, Σάββατο και αυτό.
1: Σάββατο και αυτό, πιο νωρίς. Πρώτα θα βγει χρονικά το Champions League.
0: Ναι.
1: Σάββατο μεσημέρι, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Πολύ αργά το απόγευμα του Σαββάτου ή την Κυριακή νωρίς για Europa και Conference.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Βερβελές. Πού θα κουμπώσουν τα μάτς. Δηλαδή και για τις καιρικές συνθήκες που είπες για την Καϊράτ για παράδειγμα, αλλά κυρίως για τα μάτς που είναι πριν και μετά στις ομάδες. Άμα έχεις ντέρμπι πριν.
2: Ας το πω απλά.
0: Και μετά δύσκολο μάτς, ξέρω εγώ, στην Τρίπολη, στον Όφη, στην δεν ξέρω πού. Είναι θέμα.
2: Ναι. Από την άλλη, εντάξει, λέμε ότι είναι δύσκολη κλήρωση του Παναθηναϊκού. Βλέπεις αυτές τις ομάδες εδώ τις 6. Ρωτάω, το Βασίλη Μυρότσου. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει 4 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα?
3: Το αφήνω στις 4 νίκες.
2: Εγώ σου λέω, μια νίκη. Ναι, λέω.
3: Ναι, μπορεί να κάνει.
2: Ωραία. Με 4 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα, η ΑΕΚ βγήκε 4η πέρυσι στο κόνφερεντς.
3: Μα εκεί.
2: Αυτό λέμε.
3: Αν δηλαδή, κάνει τόσο 3 βαθμούς, ναι, είναι πρώτη πεντάδα.
2: Δηλαδή,
3: σίγουρα.
2: Ο Παναθηναϊκός για να μην μπει, να μην πλασαριστεί σε καλή. Δεν συζητάμε τώρα για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Για να μην πλασαριστεί σε καλή θέση, θα πρέπει να κάνει γκέλες με Μπόρατς, Καϊράτσες,
3: ναι, σε κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Πέσει η οχτάδα τα στου 12 βαθμού, μου λέει ο Σπύρος.
3: Η οχτάδα.
0: Η οχτάδα. Και η 24 7.
1: Γι' αυτό είπα ότι οι 10 βαθμοί, Βασίλη, είναι στο πάνω μισό του 9-24.
0: Ναι. Λογικά, αν πάει κάπως έτσι. Τώρα με ένα βαθμό λιγότερο. Η γκολ που μπορεί να κρίνει.
2: Δεν πρέπει να κατέβει τώρα.
3: Επίσης θέλω να πω ότι στη Γερμανία έχει καλή παράδοση ο Παναθηναϊκός. Έχει κάνει μεγάλα διπλά.
2: Έχει ένα γήπεδο περίεργο.
3: Έχει κάνει διπλά σε Σάλκε, Αμβούργο, Λεβερκούζεν. Η παράδοσή του είναι καλή.
2: Πότε παίξαμε, κύριε φίλε?
1: Πού? Τη χρονιά του conference.
2: Ναι, όχι. Πριν είχαμε. Νοέμβριο είχαμε παίξει. Νοέμβριο του 23 δεν ήταν.
1: Σεπτέμβρη. Όταν έπαιξε η ΑΕΚ, νομίζω με την
3: Πράγμα. Στις παρυφές των 10.000 είμαστε.
0: Όχι, χτύπησε 10.000 πριν. Δεν το είδες. Απλώς δεν το είπα γιατί μίλησε ο Διονύσης.
1: Νωρίς.
2: Εγώ έχω την εμπειρία τη μεγάλη. Έχω πει. Είχα τρελαθεί με τον άνθρωπο. Τα έχω πει και κατά τη διάρκεια τη μετάδοση τότε.
0: Με ποιον το έχει τρελαθεί?
2: Με τον Μαρτίνεθ. Τρώγαμε τα γκολ, ήταν και του έλεγε βάμος. Μετά και από πάνω μα είχαν βάλει
3: πάνω. Με τη Φράιμπουργκ.
1: 5 γκολ έχει φάει.
3: Ναι, ίδια μέρα
1: με τον Brighton ΑΕΚ.
3: Villarreal Παναθηναϊκός. Ναι, το 3-0 που το μείωσε σε 3-2. Και έλειξε 3-2, έχασε
2: και παίζει και τέτοιο. 3-3. Και παίζει Villarreal Παναθηναϊκός.
3: Ναι, ναι.
2: Και πρέπει να παίζει.
3: Κάνει 3-0 και μειώνει σε 3-2. Και πρέπει και να τα μεγάλε ευκαιρίε
2: για Brighton. Πρέπει να έχει και Παρτιζάν Παναθηναϊκός στον μπάσκετ. Ναι. Είδες, το θυμάμαι.
3: Ρε φίλε, πού τα θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι γιατί έχω άλλο λόγο.
3: Τι λόγο?
2: Κακό γιατί λόγο. Υπήρχε άσπεκτ που έβλεπε Παρτιζάν Παναθηναϊκός στο.
3: Στον πάγκο?
2: Στον πάγκο, μετά.
3: Ωραίο.
0: Στον πάγκο
2: και τον κοιτάζαν οι άλλοι.
3: Σερβό.
2: Δεν είναι εδώ σήμερα αυτό το παίχτη.
0: Λογικό με αυτό που έκανε. Λοιπόν, Βερμπελέ, θυμάσαι Φράιμπουργκ το 0-5 που έβαλε τον.
2: Τι θυμάμαι, ρε.
0: Αυτό
2: ήταν η αρχή
0: του
2: τέλους του προπονητή. Και εντάξει, ακολούθησε και μια ισοπαλία στο Βόλο. Και είναι το πράγμα που τελειώνει, το σκηνικό που τελειώνει το μάτς. Και πάνε οι παίχτες και φωνάζανε. Ποιος δεν μπορεί, και εκείνο και φανέλα. Και οτιδήποτε. Και αυτή η ομάδα μετά πήρε conference.
3: Αυτή η ομάδα με 3-4 ακόμα.
2: Ναι, ρε, εντάξει, ενώ η ομάδα ίδια. Προσδίκησα, το έγινε μετά. Πότε ήταν το μάτσε, φίλε, αυτό.
0: Οικονόμου έχω.
2: Το ματσαμώσαμε κανονικά, ε. Θα είχα κοιμηθεί στη θέση του, να ξέρεις. Αγαγύρι λίγο.
0: Όχι, τον βγάλαμε.
1: Έτοιμο σήμερα, να ξέρεις, γιατί έχω κοιμηθεί ελάχιστα.
2: Άτος. Μα το είπε ότι πρέπει να κοιμηθεί.
0: Μη γέρνεις όμως μπροστά, ρε φίλε. Θα σε πάρει και εύκολα.
1: 30 Νοεμβρίου.
0: Είναι όπως την εκκλησία που πηγαίνει μια φορά και είναι πολύ πρωί. Λίγο όρθιο, έτσι κάτσε. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Καλά, εδώ έπεσε με την Τζέσικα τώρα ο Παναθηναϊκός, την ομάδα που απέκλεισε ο Όφη. Και ξέρεις, κάποιοι περίμεναν θα είναι ο Όφη σε αυτή την κλήρωση, τη δεύτερη. Δεν συνέβη και ευτυχώς δεν συνέβη. Και θέλω να μου πεις, από αυτή την ομάδα έχει να φοβάται κάτι?
4: Εμένα δεν μου γέμισε το μάτι, παιδιά, η Τσεσκά σε δύο παιχνίδια που την είδα. Έκανε συνολικά σε δύο παιχνίδια 5 καλές ευκαιρίες.
5: Εντάξει, το πρώτο έβγαλε φάσεις όμως. Θα μπορούσε να έχει φάει δύο γκολ, δηλαδή εύκολα στο πρώτο.
0: 30-45 και λίγο δεύτερο ημίχρονο.
4: Σφύριζαν τα δοκάρια.
0: Ναι.
4: Μισό λεπτό για Τσάκο και προχθές που έλεγε ότι σφύριζαν τα δοκάρια. Δεν σφύριζαν τα δοκάρια,
5: Διονύση.
4: Έκανε δύο φάσεις το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και ένα δοκάρι στο δεύτερο. Αυτές ήταν οι φάσεις.
5: Όχι.
4: Και σφύριζαν τα δοκάρια.
5: Σφύριξαν τα δοκάρια σου. Βάλουμε τα highlights.
4: Όχι, όχι, δεν το θυμάσαι. Καλά, έχει δει άλλο παιχνίδι.
5: Μου φαίνεται έχει γίνει παραπάνω. Σε λίγο θα μα γράψει και μαντινάδα και θα μα πει.
4: Όχι, δεν έχω γίνει καθόλου.
5: Σε έχει συμπαρασύρει εκεί το κριτικό
4: μου. Λέω αυτά που βλέπω απλά. Λέω αυτά που βλέπω. Εσύ τα αλλάζει για κάποιο λόγο. Όπω με πει τσεκούρι, δεν ξέρω γιατί.
0: Εγώ βλέπω μία έπαρση του στον οικονόμου.
5: Ναι, ναι, την είδα εγώ λίγο.
0: Εδώ λίγο δεξιά, στη δεξιά πλευρά.
4: Από εδώ.
0: Το τούτο σου. Σε αυτό το μάγο, το τούτο σου.
3: Χαμόγελο, ο Μπούση.
0: Ο Μπούση κάνει δηλώσει τώρα. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
4: Εσύ τον ήρωα του, παιδιά, και ο Μπούσης, έτσι.
0: Ναι. Ξέρεις τι είναι, φίλε. Ξέρεις τι είναι να μπαίνεις στο ποδόσφαιρο, να παίρνεις μια ομάδα και όλοι να μιλάνε για υγεία και ωραίο ποδόσφαιρο και σωστά αποτελέσματα και στοιχείο ελληνικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό, ρε φίλε, είναι ευτυχία για έναν επενδυτή όπως είναι ο κύριος Μπούσης.
4: Ακριβώς. Έριξε και αυτό στη μάχη του και αποδίδει καρπού στο όλο εγχείρημα που έχει προσπαθήσει εδώ και προωθεί έτσι στον Όφη. Να πω λίγο κάτι για να ευλογήσουμε για λίγο τα γένια μας. Βασίλη μου, σε πήρα τηλέφωνο, σου είπα δεν ισχύει για Μπακασέτα. Σήμερα έβγαλε διάψευση και η ΠΑΕ, έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Είσαι ένας
4: κύριος. Επειδή είδα διάφορα δημοσιεύματα όταν έφτασα Ελλάδα τα ξημερώματα ότι πάει Όφη για μεγάλη μεταγραφή Έλληνα παίχτη και λέω: κοίτα, να δεις που με ρίξαν σε γκέλα και ποιος ακούει το Μυρότσο μετά. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, έβγαλε διάψευση ΠΑΕ, οπότε προχωράμε σε καλό δρόμο. Επίσης να πω ότι ο Κενάν Κοντρό μέχρι το Σάββατο είναι Ελλάδα. Υπάρχει οριστική συμφωνία με την Φερεντσβάρος και υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας και μπαίνει άμεσα στα πλάνα του Κόντι.
0: Θύμισε μου δύο στοιχιάκια για αυτόν. Δύο στοιχιάκια.
4: Είναι επιθετικός, είναι ένας παίκτης που ήθελε ο Κόντις γιατί έχει τα στοιχεία που θέλει για να τον έχει στην κορυφή της επίθεσης. Έχει εμπειρία, έχει βάλει πολλά γκολ στην καριέρα του και έρχεται για να ενισχύσει και να είναι ουσιαστικά ότι Σαλσίδο, αλλά νομίζω ότι είναι καλός παίκτης από το Σαλσίδο και με την εμπειρία που έχει και με παραστάσεις από πολλά πρωταθλήματα. Έχει παίξει και Athletic Bilbao, έχει και βάσκη και πηγότα. Ένας Βόσνιος επιθετικός στα 33 του χρόνια. Νομίζω αν κουμπώσει ωραία με τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα, θα δούμε ακόμα πιο ωραία πράγματα από την ομάδα του Κόντι. Μικρό παράθυρο. Εγώ, όσο περνάει λίγο έτσι η ώρα, δεν νομίζω ότι θα κάνει Όφη άλλη μεταγραφή. Αλλά αν γίνει, θα γίνει, θεωρώ, στη θέση του μεσοεπιθετικού. Όμως κρατάω πια πολύ, πολύ μικρό έτσι, παράθυρο ανοιχτό.
0: Για ένα φίλο εδώ που στέλνει ένα μήνυμα με πολλά «ο» και με πολλά «ε» και τέτοια, πιστεύω το διαβάσω επειδή έχεις βάλει πολλά «ε» και «ο». Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε όλα. Περίμενε. Υπομονή κάνε. Λοιπόν, ξανά ευχαριστώ. 10.000 κόσμος μέσα, παιδιά, μεσημεριάτικα. Και 2.000 like. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορηγός εταιρεία είναι η Elabet. Elabet σε πολύ τυχερή. Elabet σε πάρα πολύ τυχερή που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας και μας κάνεις παρέα και φέτος. Σε ευχαριστούμε πάντως για τη συνέπειά σου και για την παρουσία σου. Κύριε Μυρότσο, θέλω να ξεκινήσουμε με μερικά πραγματάκια, να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο που έρχεται, αφήνοντας λίγο πίσω τις κληρώσεις και αφού δούμε για τελευταία φορά με ποιους έχει κληρωθεί η κάθε ελληνική ομάδα, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ και το μεταγραφικό, να δούμε τι γίνεται. Και σε Παναθηναϊκό, σε λίγο θα είναι ο Γουλής, θα έρθει να το τονίσει και λίγο παραπάνω, σε λίγο, τρόπος του λέγει, σε μια μισή ώρα.
3: Ναι.
0: Γιατί πάμε μέχρι τις 5 σήμερα, παρότι ξεκινήσαμε στις 2. Να δούμε με Ολυμπιακό τι γίνεται. Και με Πέντερσεν και με Ντοντό και με Εξτρέμ και με Χαφ και με ό,τι άλλο υπάρχει. Και εννοείται να μιλήσουμε και για ΑΕΚ που παίζει τώρα, όπως το είπαμε την άλλη φορά, Κηφισιά.
1: Κηφισιά στη Λεωφόρο.
0: Κάποτε είχα περιγράψει ένα ημιτελικό Champions League και μετά πηγαίνω στο Αίγιο. Στο Αίγιο, στο έχω πει, για να κάνω ένα μάτς β' εθνικής και μου λέει ο τύπος εκεί, ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος τύπου, μου λέει: εγώ δεν έρχομαι να μου λες θέση σου. Του λέω: δουλειά είναι, εντάξει, θα έρθεις. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέει, την προσγείωση. Για την ΑΕΚ το λέω αυτό τώρα, έτσι. Αστέρια, αυτά και τώρα προσγείωση. Το δούμε.
1: Έχει και άλλη προσγείωση. Τετάρτη Χρυσούπολη, μεν έστω, κύπελο.
0: Α, έχει ακόμα χειρότερα. Εντάξει.
1: Χειρότερα, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, όπως και να το κάνεις τώρα. Γιατί είναι εύκολο, ρε Διονύση.
5: Ορίστηκε το κύπελο.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη 8 η ώρα στη Λάρισα.
0: Σε βλέπω πλατέ ταχυδρομείου, καφεδάκι.
5: Όχι.
0: Ούτε καν.
1: Και για τηλεοπτικούς λόγους, φοβερό.
0: Σε στείλω σε μαγάζι, φοβερό. Ωραίο φίλος μου εκεί. Στην Λάρισα.
1: Φοβερό για τηλεοπτικούς λόγους. Τετάρτη, πάω κόφι στη Τούμπα 10 και 4 το βράδυ.
0: Τι.
1: Πάω κόφι 10 και 4 το βράδυ.
0: Πότε,
1: Τετάρτη.
6: Το βράδυ θα βάλουμε καμιά κουμπί έκταση.
0: 10 και 4 το βράδυ.
6: Recap, αυτό και τα λοιπά.
0: Τι ώρα ξεκινάμε εμείς, 12.
2: Πότε. 9.30 παίζουμε 5 το απόγευμα.
6: Θα βάλετε κουμπί για το κύπελο.
0: Πρέπει να βάλουμε.
6: Για αυτή την κορυφαία διοργάνωση.
0: Δεν βάλουμε.
6: Πώς θα μαζευτούν και 10.000 μέσα στο κύπελο.
0: Παρακαλώ τον admin αν ακούει να βάλει τέτοιο.
6: Κουμπί,
0: να βάλει
2: και παρουσιαστή.
6: Εγώ.
0: Πολ.
6: Άμα έχει. Τι ώρα είναι το ΑΕΛ Ολυμπιακό, 8. 11 ώρα θα είμαι εδώ. Δεσμεύομαι εγώ, άμα κάνει εκπομπή Τετάρτη.
2: Και παρουσιαστέ, παρακαλώ.
6: Και κάθομαι και μέχρι τις 2 Μαγκουστάκη.
2: Παρακαλώ από τον
6: Απάρτη σου εγώ τώρα.
0: Μέσα και από δύο.
6: Για πάρτι σου, δίνω το χέρι.
0: Για μένα, θα το κάνει αυτό. Ωραία, να σου πω, δόθηκε το deal τέτοιο. Θα γράψω άλλη λεπτά.
6: Βρίζουν όλοι πάνω όλοι τώρα. Βρίζουν όλοι πάνω τώρα. Τεχνιστική και ό,τι άλλο. Αυτό το μπερδελέ μα κόζει. Μετά πάω, βγάλει το μικρόφωνο, κοιτάει, ξέρει, σου κάνει ο άλλο. Σε τραβάει και λίγο να σου δείξει με νόημα κτλ.
0: Για δείξε μου λίγο κοντρόλ εικόνα να δω ποιο βρίζει.
6: Ποιο θέλει εκπομπή Τετάρτη βράδυ.
0: Ποιο θέλει εκπομπή Τετάρτη βράδυ.
6: Πα, τίποτα,
0: ο οικονόμου δεν μπορεί να
6: ούτε δείχνουν το κοντρόλ πλέον.
0: Εντάξει,
6: το ούτε το δείχνουν. Ούτε δείχνουν του εαυτού του. Το καταλαβέ. Αρνούνται.
0: Ποιο θέλει εκπομπή. Όχι. Να, χεράκια βλέπω.
2: Δύο. Όχι. Ένα, όχι βλέπω.
0: Ποιο είναι αυτό που κάνει το χέρι. Αρνητικά.
2: Όχι και κύριο Γιάννη.
0: Και ο Τατσόπουλο. Εργιάννη, θα λείπει έτσι κι αλλιώ.
6: 50 μέτρα το λογιστήριο.
2: Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη.
6: 50 μέτρα το λογιστήριο. Πρέπει να φέρει μέσοδα, πρέπει να φέρει μέσοδα στο κανάλι, φίλε.
0: Και ο κύριος Μαρινέξης κάνει δηλώσεις.
6: Τετάρτη βράδυ εκπομπή.
0: Και ο κύριος Μαρινέξης κάνει δηλώσεις. Όταν βρούμε τι έχει πει περίπου, τσέκαρε κιόλας, Αντρέα, αν μπορείς, να δούμε τι υπάρχει. Και ο Σπύρος επάνω είναι, να μας βοηθήσει. Λοιπόν, πολύ πολύ ωραία. Ναι, για την προσγείωση έλεγα.
6: Συνήθως όταν κάνει δηλώσεις, λέει για παίχτες. Είχε πει μια φορά για τον Ποντένσε, είχε πει θα ακολουθήσει. Να πω λίγο γι' αυτό με τον Ντοντό και τον Πέντερσεν.
2: Ναι, για πες.
6: Ότι για την ώρα δεν προκύπτει κάτι ιατρικό με τον Πέτερ.
0: Κάτσε τώρα γιατί μου βάλε ψήλου στα αυγά. Ρε Σπύρο, τσέκαρε τι λέει ο κύριο Μαρινάκη. Μιλάει και μεταγράφει.
2: Εγώ μέχρι να τα βρω στο. Μέχρι να τα γράψει κάποιο.
0: Γιατί μέχρι να τα γράψουμε κάποιο, ναι. Ακούστε λίγο τι λέει εκεί. Τώρα live είναι η δηλώση στην Κοσμοτέ. Έλα, για πες.
6: Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι ιατρικό από ό,τι μαθαίνω για τον Δανό ποδοσφαιριστή. Λέω για να μα πάρει και ο κόσμο με τα κουδούνια. Λέμε αθλητικό παίκτη, αυτό έπαιξε με την Τωρίνο ματ. Δεν υπάρχει ότι κόβεται κάτι για το ιατρικό. Εγώ τι εκτιμώ. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός προφανώς όταν ψάχνοντας δεξί μπακ έχει χτυπήσει και την πόρτα του Ντοντό. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να έχει πάρει χθες το βράδυ σήμερα το πρωί μια θετική απάντηση από τον παίχτη. Εντάξει, τώρα σαν μπακ είναι μπακ μέρα με τη νύχτα τώρα, να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι.
0: Αλλάζει ρότα, εγώ είπα πριν.
6: Και προφανώς, ο Ολυμπιακός αυτό το οποίο κάνει είναι να παγώσει τη συζήτηση. Τώρα βέβαια ο παίχτης έχει έρθει στο βράδυ.
2: Ρε φίλε, έχει
6: μιλήσει με τον Ομάρ.
2: Μα είναι δυνατόν.
6: Πώς είναι δυνατόν.
2: Θέλει παίκτη στην Ελλάδα χθες το βράδυ.
6: Να τον πάρουμε εδώ στον Ανικό, τι θέλουμε να κάνουμε δηλαδή τώρα.
2: Τον περνά σε
6: ένα.
2: Για να του πει μετά, ξέρει τελικά.
6: Εμφανίστηκε
2: ένα άλλο. Σε διόγνωση στέλνω πίσω.
6: Ρε φιλέ, μισό λεπτό.
2: Έχει πει και όλα στην
6: Ελλάδα. Δεν είναι πολλά τα λεφτά που δίνουμε στην Τωρίνο. Χθε δεν γκρινιάζει όλο ο κόσμο. Α δώσουμε περισσότερο στη Φιωρεντίνα, μα είναι. Σε τι ισχύει, αγχώνεσαι.
2: Δεν αγχώνομαι, ρε.
6: Τότε λοιπόν.
0: Όχι, ξέρει, σκέφτομαι ότι τα ιατρικά ξέρει που έχουν πάει εξετάσει. Του κάναν δώρο εξετάσει.
1: Εντάξει, είναι λογικό όταν μιλάς με πολλούς παίκτες για την ίδια θέση ταυτόχρονα. Μπορεί να προκύψουν δύο θετικές απαντήσεις μέσα σε λίγες ώρες και από τους δύο.
0: Αυτό που λες εγώ, το είχα θέσει.
6: Μα αυτό δεν λέγαμε χθες όταν λέγαμε εδώ τις μεταγραφές το βράδυ. Ότι έτσι όπως πάει η ιστορία τώρα, δηλαδή ξυπνάνε οι Ισπανοί σήμερα και λέει Βάργκας, ναι, για Ολυμπιακό.
0: Αυτό
6: σου λέω.
0: Αυτό λέω, αν σου πούνε Βάργκας και ενώ έχεις πάει εσύ το χείλ και τον έχεις φέρει εδώ, δεν πάει να πάρεις Βάργκας.
6: Όχι, καταρχήν να πάρει Ολυμπιακός. Άκου τώρα. Αν πάρει Ολυμπιακός Βάργκας Ντοντό και ένα χαφ καλό. Τι αν πει μετά, την κρίνια και αυτά και τα λοιπά.
0: Όχι, εντάξει, αλλάζει το κλίμα. Εγώ σου είπα από τη μια μέρα στην άλλη. Εδώ τώρα κάποιοι που ίσως έβριζαν χθες ήταν την κλήρωση και λένε πάμε να πάρουμε δύο τρεις παίκτες, θα πάμε στο
6: σπίτι. Την πάρει, η κλήρωση φωνάζει. Η κλήρωση φωνάζει για να κάνει πορεία να πούμε. Τι έκαμε τώρα.
2: Ο Ντοντό έχει συμβόλαιο.
6: Τι έκαμε. Έτσι, αφού έχει παίξει φέτος τη Φιωρεντίνα.
2: Και πόσο κοστίζει.
6: Η Ματσυριακή λέγανε 15.
2: Καλά, είναι παιχταρά, δεν υπάρχει. Σοβαρό μπακ. Πολλά ανεβάσματα, πολύ, πολύ καλούς με την μπάλα στα πόδια.
0: Πολύ επιθετικό γενής.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Τώρα αμυντικά, οκ. Okay. Αλλά επιθετικά είναι, το θυμάμαι δηλαδή. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό δεν λέγαμε και την άλλη φορά και για τον.
1: 16 εκατομμύρια αξία ο Ντοντό στο
0: τρανσφέρ.
1: Ναι. 27 χρόνια.
0: Μιλές 16, μου θυμίζει το Μπουέρτα. Με το Μπουέρτα Διονύση, το ίδιο έλεγαμε και με τον Άλβαρες, ότι πάει παράλληλα για δύο περιπτώσεις. Άμα σου κάθονταν και δύο, τι θα κάνεις εκεί. Έλεγε στον έναν. Γεια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Ναι.
0: Αυτό έλεγες.
2: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, αλλά κάνει εντύπωση να φέρεις.
6: Πάντως, ο Ολυμπιακός επισήμως δεν έχει μεταφέρει τίποτα.
3: Τίποτα. Ούτε για τον Πέντερσεν, ούτε για τον Ντό.
6: Δηλαδή, αν σε δύο ώρες ακούσει ότι ανακοινώνει τον Πέντερσεν, μετά μου λένε γιατί δεν πήραμε τον Ντό. Απλά το θέμα. Ότι υπάρχει, ότι φαίνεται τις πληροφορίες μας να υπάρχει ένα πάγωμα συζητήσεων, προκύπτει. Να δούμε. Μπορεί να το πιστεύω.
3: Παιδιά, το μην...
0: και μέσα στην εκπομπή. Πέντερσεν ήταν. Ναι. Δίνει λεφτά, είπαμε έτσι.
6: 6 εκατομμύρια στην Τωρίνο.
3: Μην βλέπετε, πολλές φορές δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα παίζει ο παίκτης. Γιατί λέει ένας φίλος εδώ, ναι, τρομερός παίκτης, γι' αυτό παίζει στη χειρότερη Φιωρεντίνα των τελευταίων ετών. Πολλές φορές δεν έχει καμία σημασία. Και ο Ουναΐ, που το ξέρουμε, είναι τρομερός παίκτης, έπαιζε σε ομάδα που έπεσε.
0: Στην Τζιρόνα.
6: Με τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι τον Ντό.
3: Τον θυμάμαι, ναι,
6: τον Παναθηναϊκό. Με τον Ολυμπιακό, θυμάμαι.
3: Η Φιωρεντίνα των τελευταίων χρόνων, τη χειρότερη, όπως λέτε, παίζει και ο σέντερφορ ο Κεν, που είναι παιχταράς.
1: Ο οποίος πουλήθηκε.
3: Ναι. Έπαιζε.
0: Ο Πιρόλα να διονύσει, δεν έπαιζε
3: στην
0: ομάδα που είχε φάει τα περισσότερα γκολ.
3: Θα φάει τη θέση του Λουδικά, ρε φιλέ.
0: Ποιο έπαιζε, Βασίλη μου.
1: Ο Κεν, νομίζω, αν δεν κάνω φοβερό λάθος, πουλήθηκε στην Κόμο.
0: Ο Μόησε Κεν.
1: Ναι.
3: Ο οποίο είναι βέβαια κολοπέδι, ε.
1: Το θυμάμαι.
3: Ο
1: Φιωρεντίνο Παναθυνιακό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν τον θες για γαμπρό όμως.
3: Όχι, για γαμπρό δεν τον θες, αλλά μα είχε σπάσει τα νεύρα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά για φόρο όμως είναι ότι πρέπει.
3: Πολύ καλό.
0: Ξύλο και αυτά και όλα. Αλυτάμπουρα εκεί. Βεβαίω. Αυτό που λες είναι σωστό. Καμιά φορά τρελαίνεται τόσο και θα σε εκθέσει σαν ομάδα. Θα σου δημιουργήσει θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει.
6: Όταν πάτε, πάντως στο transfer mark, τον τι? Λέω εκεί που βάζει τη φημολογία, στον Ντό τον γράφει 37% για Νότιχαμ.
0: Έτσι θα γίνει.
6: Δεν ξέρω.
0: Αν γίνει.
6: Σου λέω τι γίνεται. Έτσι θα γίνει. Μην πάει στο Νότιχαμ.
0: Μην πάει και μείνει.
3: Έχει πει πολλά πράγματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης από ό,τι βλέπω. Ε.
0: Πολύ ώρα μιλάει.
3: Πολύ ώρα μιλάει.
0: Πολύ ώρα μιλάει. Σπύρος ακούει, φαντάζομαι. Το ακούει. Να πάμε στο τέλος του δρόμου, λέει ο πρωτοστόχος. Μάλιστα. Ό,τι άλλη ατάκα έχεις, μου τη μεταφέρεις. Κάτι για μεταγραφές, αν λέει, γιατί κουβεντιάζουμε για το θέμα αυτό, μου το μεταφέρεις και το λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, για δανεικό, λέει στον Ολυμπιακό, από τότε είχαμε γράφουν πολύ, Διονύση.
6: Γιατί γι' αυτό που λέγαμε, γιατί ξεκλειδώνει μία θέση με τον Ζωντά Σίλβα. Να δούμε. Να δούμε. Πάντως είναι τελευταίες ώρες, θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Με Φρέντρουπ υπάρχει κάτι.
6: Από την Ιταλία μεταδόθηκε χθες αυτό σου λέω. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει για 10 χάφ αυτή τη στιγμή, μιλάμε.
0: Άρα να είναι μια επιλογή αυτός.
6: Όχι, είναι ένας παίκτης πολύ καλός, αλλά ρε φίλε, βλέπεις εδώ τώρα, νομίζω ότι σου ξαναλέω ότι η παρουσία του Μαρινάκη και στην κλήρωση θα το πάρει πάνω του τις τελευταίες ώρες. Δεν γίνεται να μην το πάρει πάνω του. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει διαφορετικά.
0: Αυτό που γράφει
6: ο φίλος. Στο...
3: Και χειραψία με Παλομπαρίνη.
0: Ναι. Αυτό που γράφει στον Τονέσιο, ο φίλος δεν πρόκειται να κάνει άλλες μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός προφανώς δεν ισχύει, αδερφέ μου. Εγώ δεν τολμώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο δηλαδή. Πώς θα μιλήσει ο Καπετανάκος. Δεν μιλάει ο Καπετανάκος πλέον. Έχει πάει στην Άξο και κάνει βόλτες.
6: Τι να πει. Τα έκανε όλα ο Καπετανάκος, ωραία. Καθάρισε τους Βούλγαρους.
1: Και φύγε.
0: Στηρίζουμε τον προπονητή, πάμε μαζί για πρωτάθλημα και Europa, είπε ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο.
3: Κατάκτηση Europa.
1: Και γιατί να μην το πάρουμε, λέει.
3: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο να πάρουμε πολύ καλούς παίκτες σε πολύ καλή ηλικία νωρίς, μου λέει τώρα εδώ.
3: Μίλησε για μεταγραφικά.
0: Ναι, και είπε ότι τώρα πάμε να κάνουμε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Αυτό είπε Σπυρό. Το λέω καλά. Ωραία. Αυτά έχει ακούσει. Έχει...
6: Άρα θα κάνουμε.
0: Προκρίνει ο
6: Σπυρός. Άρα θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Πώς θα κάνει, γιατί περίμενε κανείς να μην κάνει. Που έχει ανάγκη να κάνει.
0: Ακόμα και ο πιο απεσιόδοξος δεν μπορεί να πει ότι δεν θα έκανε, αλλά. Ξέρεις όσο περνάνε οι μέρες.
1: Και με τη Λίμπαρ τώρα.
0: Ναι, και με τη Λίμπαρ τώρα μιλάει εκεί.
6: Χαμογελαστός είναι.
0: Μαρινάκη, κάτι άλλο φοβερό έχουμε, Σπυρό, που πρέπει να μεταφέρουμε. Α, όχι, έτσι.
1: Okay. Μάλιστα, θα τα βρω κι εγώ τώρα που θα γραφτούν.
0: Ωραία, και με τη Λίμπαρ λίγο να μας πεις. Λοιπόν, Διονύση, τι άλλο έχουμε να πούμε.
6: Τι τρέλα υπάρχει στα σχόλια, πραγματικά.
0: Διαβάζεις τώρα.
6: Τι τρέλα, ρε φίλε, να μην. Τι να.
0: Τι είδες, πες μου, δεν το έχω δει.
6: Γιατί ξέρω εγώ, χαιρετήθηκε τώρα ο Παλομπαρίνη με τον Μαρινάκη. Άκου εδώ τρέλα τώρα, εδώ σχόλια, μιλάμε για τρέλα. Δηλαδή, ένα από τα παιδιά δηλαδή, που δεν ξέρω, δηλαδή, πόσο μου δούλεψα με το παιδί. Τον θεωρώ από τα καλά παιδιά του χώρου. Πώς να σου το πω τώρα, δηλαδή, ένα κύριο, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Χθες για τον Οικονόμου δεν είπε κανείς τίποτα. Που ήταν αγκαλιά με το Φούντα και τους υπόλοιπους του Καραχάλιο. Ούτε για τον.
6: Σε δύο χρόνια τον βάλουμε κάδρο.
0: Ούτε για τον Γουλή που τον είπε βουνό τον έναν και τον άλλον. Μπράβο ρε μαγκά. Που του λέει.
6: Μαγκάκι.
3: Μπράβο ρε μαγκάκι.
0: Μπράβο ρε μαγκάκι.
3: Να μην χαλάσει το γούρι.
6: Θα του πω όμως εκεί. Δεν το χάλασα. Και πίσω που είπε το γόρι. Είπε μου, θα του πω άλλη μια χρονιά χωρίς πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
3: Ποιο γούρι.
0: Γιατί. Το λέω. Επειδή έγινε πέρσι και δεν το πήρε.
6: Το γούρι ρε φίλε.
0: Το γούρι, γιατί το παιδί πήγε καλά, γιατί έγινε βασική επιλογή.
6: Το παιδί πήγε καλά, φίλε. Κοίταζα το βράδυ που γύρισα σπίτι, αφού φάγαμε αυτό το πολύ ωραίο σάντουιτς.
0: Όχι στο ματς. Λέω ναι. Γενικά τη χρονιά πέρσι.
6: Εγώ λέω για το ματς, επειδή το είπαμε και χθες, το είπατε εδώ χθες το βράδυ. Το βλέπω από την πίσω κάμερα εδώ 2-3 φορές. Η απομάκρυνση που κάνει στο τρίτο λεπτό είναι απομάκρυνση στόπερ, δηλαδή είναι του καλού ντε φράι. Πώς να σου το πω.
3: Το μισό μάτς είναι.
6: Είναι το μισό μάτς αυτό που λέει. Mm-hmm. Και αν δεις και τα highlights επανάληψη, νομίζω ότι διαπιστώνεις μια τρελή αδυναμία του Παναθηναϊκού στις τεμένες φάσεις όταν αμήνεται. Δηλαδή έχει φάει από corner 5 φάσεις καθαρές.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό το μάτς. Ναι. Σχεδόν όλα τα μάτς.
6: Γιατί, επειδή παίζουν χώρο. Καλά, όλοι χώρο παίζουν πλέον με το VAR, πώς έχει γίνει με τα πέναλτι και αυτά.
3: Ναι.
0: Χριστό, για να σε διώξω, να σε αποδεσμεύσω, αν και θα είχε ενδιαφέρον να μου αποκοιμηθείς.
4: Να με διώξεις, οκ. Διπλείς αυτό ή...
0: Όχι, εντάξει, δεν το κάνω. Τώρα βλέπω, τώρα μοιράζομαι, πώς είναι, έχω μια ενσυναίσθηση. Αυτό με διακρίνει. Okay. Οπότε βλέπω και σένα τώρα που έχεις γύρει. Θέλω να σε ρωτήσω πού παίζει ο Όφη και αν θεωρείς ότι είναι ένα μάτς που θα κρίνει το αν μπορεί αυτό που έλεγες νωρίτερα να προσαρμοστεί από Ευρώπη πανηγυρισμούς στην Ελλάδα και πάλι.
4: Στον Άρη παίζει την Κυριακή.
0: Είναι
4: οπότε νομίζω ότι αυτό που λες έχει ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα ωραίο crash test αυτό. Μετά από μια τεράστια επιτυχία, μετά από μια νίκη σοβαρή στην Ευρώπη, πρόκριση, πανηγυρικό κλίμα. Χθες στην πτήση γινόταν χαμός, τραγούδια, σούσουρο, ανδρομάχη. Έδωσε και πήρε στο αεροπλάνο.
0: είδα κάτι βιντεάκι.
4: Φούντας δεν άφηνε άνθρωπο ήσυχο.
0: Ναι.
4: Οπότε ναι, το παιχνίδι αυτό είναι ένα πολύ δυνατό δείγμα και επίσης μετά μεσοβόμαδα παίζει με τον ΠΑΟΚ και το Κύπελλο. Η ομάδα δεν θα επιστρέψει στην Κρήτη, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη για 5 μέρες και θα δούμε τώρα πώς θα αρχίσει να μπαίνει σε μια άλλη έτσι, διαδρομή off με ευρωπαϊκά παιχνίδια, με πολλά παιχνίδια και την διαχείριση από τον Χρήστο Κόντι. Φαντάζομαι θα έχει ανακοινωθεί και ο Κόντρο, οπότε σίγουρα δεν θα είναι και με τον ΠΑΟΚ στην διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Από το επόμενο παιχνίδι με την Κυφσιά, ενδεχομένως να τον δούμε, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι, θα κρίνει και το τεχνικό επιτελείο του Έλληνα προπονητή.
0: Προχώρα, είσαι γίγαντας, τα λέμε. Καλή ξεκούραση.
3: Γεια σου, Χρυσταρά.
4: Καλή συνέχεια και σε εσάς, παιδιά.
0: Στέλνει ένας φίλος με τον Νέισον, ο Μαρινέκης, λέει πως οι φιλάθλοι Έλληνες δεν ξέρουν ακριβώς πώς γίνονται οι μεταγραφές. Το πρωτάθλημά μας δεν είναι επιλογή για νέους σε ηλικία παίκτες, μου γράφει εδώ.
6: Καλά κάνει και τα λέει, αν το έχει πει.
3: Κάτσε να τα δούμε σε κανένα site, παιδιά. Μην...
0: Ναι, γιατί διαβάζω τώρα και εγώ.
6: Ναι,
0: και...
6: όχι, αν το έχει πει καλά.
0: Αυτό που είπε ο Σπύρος, αυτός... ναι. Ναι, δεν είναι κάτι που είπε ότι δεν ισχύει.
6: Γιατί άμα μεταφέρουμε κάτι τέτοια πράγματα, είμαστε σαν οπολιτές, δε φίλε.
0: Σαν.
6: Σαν οπολιτές, σανό.
0: Αν πεις αυτό.
6: Ναι, όταν ήρθες να κάνεις ανάλυση για τις μεταγραφές και την δυσκολία και το όλο σκεπτικό και γιατί καταλήγεις να πηγαίνεις προς το τέλος του μήνα σε κάποια πράγματα. Αν πει εδώ και τι ξέρει η Μαρινέκη τώρα από μεταγραφέ για να τα πει, έχει σημασία. Ξέρει ο Τριτσοπίδουλα στο 6.
3: Ποιο?
6: Ο Τριτσοπίδουλα στο 6. Ξαναβάλτε κανένα story παρεπτόντω εδώ που βλέπω. Κανένα ριλ.
3: Τι ριλ.
6: Εγώ ένα fan club που παρακολουθεί, ρε φίλε.
3: Α, ναι, το ξέρω.
0: Έχει. Είμαι βέβαιο.
3: Λοιπόν.
6: Ηγέτη Μιρότσο, έλα, λέγε κάτι θα μα πει, κάτι θα μα δώσει.
3: Με τη Μίλαν, Μαρινέκη σα δίνω.
6: Mm-hmm. Ναι.
3: Με τη Μίλαν είχαμε ξαναπαίξει, είχαμε προκριθεί. Μια μεγάλη ομάδα είναι μια μεγάλη ομάδα, όπως και η Μαρσέγ και η Ρεν. Είναι μια κλήρωση που τουλάχιστον 4 ομάδες είναι μεγάλες και άλλες 4 ομάδες ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει και μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Παίκτες με εμπειρία έχουμε. Ο Μεντιλίμπαρ το έχει κάνει και στο Europa και στο Conference. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, οπότε γιατί όχι. Για τις μεταγραφές, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι στην Ελλάδα είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται... Δεν καταλαβαίνω εδώ τι λέει ο συνάδελφος, τέλος πάντων. Ότι είναι στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη. Σας το λέω χοντρικά γιατί ναι. Ο συνάδελφος κάτι έπαθε.
0: Καταλαβαίνω. Για πάρει είναι καλά.
6: Άλλο φοβάμαι, αν είναι δικός μας ο συνάδελφος.
3: Όχι, δεν είναι δικός μας. Πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι πρώτη τους επιλογή να παίξουν στην Ελλάδα. Συζητιούνται διάφορα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται μια μεταγραφή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει παίκτης νεαρός με ποιότητα που στην αρχή των μεταγραφών θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Έχουμε ένα αβαντάζ ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Νότιγχαμ και πολλοί παίκτες έχουν όνειρο να παίξουν στην Αγγλία και σκέφτονται ότι αν παίξουν καλά μπορούν να κάνουν το βήμα, κάτι που μας βοηθάει με πολλούς παίκτες.
6: Αυτό που σου είπαμε τον Μπέρτα. Αυτό που λέγαμε τον Μπέρτα.
3: Εμείς κάθε ημέρα κάνουμε υπέρβαση. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Δεν είναι εύκολο. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται. Θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Και μετά για το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέζει συνέχεια. Όταν κερδίσαμε το conference, το pressing ήταν το βασικό συστατικό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με γιώμες από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς.
0: Οπα.
3: Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και έχουμε τους παίκτες να παίξουμε διαφορετικά. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει να το κάνει. Τον εμπιστευόμαστε, τον στηρίζουμε, προχωράμε ενωμένοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Όταν θα το πιστέψουμε όλοι, θα το πράξουμε. Από το 2010 το έλεγα, άλλοι γελούσαν, μετά το πίστεψαν περισσότεροι. Το είχα πει και στα παιδιά στο Youth League, όταν κερδίζεις ομάδες με καλό ποδόσφαιρο, μπορείς να το

0: αυτό το στυλ και ότι οι νέοι παίχτες, οι νέες προσθήκες θα μπορούσαν να αλλάξουν και το στυλ. Και το εξηγήσαν πολύ απλά.
1: Έπαιξε ρόλο.
0: Όταν δηλαδή τον Αντρόμι το βλέπεις σε έναν δερματοφύλακα ο οποίος πήγε μπάλα 10 φορές πίσω και προσπάθησε να χτίσει παιχνίδι ωραία, έτσι ξεκινάς. Βέβαια δεν είναι ότι. Γιατί ο προπονητής φώναζε τον Πόποβιτς τα προηγούμενα παιχνίδια να γεμίσει. Ο Πόποβιτς δεν ήθελε να γεμίσει. Δεν φταίει δηλαδή ότι ο Πόποβιτς γέμιζε και ο άλλος δεν γεμίζει. Υπήρξε μια γενική κουβέντα μετά τα μάτια με την Αϊμέγγεν. Και για την αλλαγή του πλάνου. Το έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός έγινε λίγο προβλέψιμος. Δεν είναι κακή επίση άμεση μετάβαση τη μπάλα μπροστά. Δηλαδή το πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός στο μάτσο με τον Ατρόμητο είναι μια παλιά βαθιά του Τικνιζάν από αριστερά και μια ενέργεια του Ρόκα που κόβει προς τα μέσα και παίρνει το πέναλτι. Το να πω δηλαδή με δύο πάσες. Με μια πάσα έγινε και μια ενέργεια. Αλλά έχει σημασία πώς την κάνεις. Άλλο να είναι η άλλη ομάδα πάνω και να ψάξει την άμεση μετάβαση μπροστά και άλλο. Αλλά όταν εδώ στην Ελλάδα στο 70% των μάτς όλες είναι από το κέντρο και πίσω και σε περιμένουν, πώς θα το πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους. Θεωρώ ότι θα το αλλάξει αυτό με τους παίχτες ποιότητας τους οποίους έχει βάλει και θα βάλει. Δεν έχει. Δηλαδή, όπως έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα τα πούμε και αργότερα τώρα, γιατί προέχει και η κλήρωση, με τον Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή, ο Ζώτα Σίλβα είναι ένα εργαλείο, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός τον κάνει και δικό του, που σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Δηλαδή, ίσως με τη Λίμπαρ λέει: δεν θέλω τρίτο φορ, μπορεί να παίξει αυτό. Τρίτο φορ, δηλαδή να μην μπω στη διαδικασία να κάνω το κεφάλι μου κοιμά με τη διαχείριση με τους φόρ, αυτό που έπαθε πέρυσι και εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα να αδειάσει ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και άκρα, μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή σημαντικό να έχει τέτοιου παίκτε στη διάθεσή σου. Και είναι καλό ότι είναι καλά ψυχολογικά παρότι η ομάδα πέσει ένα σόκ έτσι μετά από την Αϊμέγγεν. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθε εδώ και τον πήρε από κάτω, ξέρει με το καλημέρα. Έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός τέτοιου παίκτε. Έχει παιδιά τα οποία νομίζω ξέρουν τι θα γίνει, όπως ο Φορτούνης που γνωρίζει τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Τώρα καταλαβαίνω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που μιλάει για το Europa και για το μακρινό ταξίδι. Αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι από όταν ανέλαβε το 2010, αυτό που είχε μπει και στο Καραϊσκάκι, το goalkeeper dreaming είχε γίνει λίγο με το που αποκλειόταν ο Ολυμπιακός σε κάθε διοργάνωση, κάθε χρόνο γελούσε ο κόσμος. Αλλά το 24 ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με αυτή την πίστη. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα έτοιμη να πάρει το Europa League, το καταλαβαίνουν άπαντες. Καλό είναι να βάζει τον πύχη ψηλά και να το βάζει ο πρόεδρος του και όχι ξέρεις, ο κόσμος. Ο προπονητής σίγουρα θα μιλήσει για μια καλή πορεία που θέλει να κάνει η ομάδα του. Αλλά αν κρίνω από τις δηλώσεις και από την κλήρωση, ξαναλέω, είναι σαν η κλήρωση να φωνάζει του Ολυμπιακού ότι έλα εδώ να πας να προχωρήσεις. Πας 16.
1: Αυτό πήγα να σου πω, φίλε. Δεν μπορεί να πει τώρα στον κόσμο ότι δεν θα είναι έτοιμο ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να είναι.
0: Όχι, ρε Βασιλιά, αλλά και αυτά που λέει. Δηλαδή, άκου να δει κάτι.
1: Συγγνώμη, Διονύση. Ναι, βλέπει μια καλή κλήρωση τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που είπε και εσύ. Το 24 πήρε τίτλο ευρωπαϊκό. Ναι. Είναι, όπω το λε, σωστά. Πήγαινε πάρε παίκτες. Αυτό σου λέει τώρα η κλήρωση, αυτό σου λέει και ο κόσμο τώρα. Μα δεν είναι λάθο.
0: Αυτό θα γίνει όμω, φίλε. Δηλαδή και αυτό που λέει, να σου πω κάτι. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα με την Νότιχαμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ το έχω πει πολλές φορές και από κάποιους είμαι και χρεωμένος γιατί το λέω. Εγώ δεν έχω να σου πω την αλήθεια. Τι έχω μεταφέρει, ότι θα ήθελα ο πρόεδρος της ομάδας να πηγαίνει καλά η ομάδα του, δηλαδή. Πάντα να είναι σε μια καλή ψυχολογία, αυτό λέω, ξέρεις, κάποιοι γελάνε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πιστεύει ο άνθρωπος ότι η σχέση του Μαρινάκη με την Νότιχαμ έχει κάνει κακό στον Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, όταν έχουν έρθει. Δηλαδή, ο Ζώτα Σίλβα θα μπορούσε να έχει έρθει στον Ολυμπιακό από μόνο του. Δύσκολα, πιο δύσκολα. Τέλος πάντων από ότι ήρθε. Ο Κάρμο θα μπορούσε να έχει έρθει από μόνο του. Όχι, δεν μπορούσε να έρθει τότε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, προφανώς και έχουν έρθει και παίκτες που δεν έχουν παίξει. Έχουν περάσει για κάθε Κάρμο και κάθε Ζώτα Σίλβα και παίκτες που δεν ακούμπησαν, που δεν κούμποσαν εδώ. Δεν λέω αυτό, αλλά βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος.
1: Ο κόσμος πιστεύει ότι δεν το καταλαβαίνει αυτό. Δηλαδή, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Πιστεύεις και εσύ, Μπιλ, πιστεύεις ότι δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ένας παίκτης δεν μπορεί να έχει όνειρο να έρθει στην Ελλάδα.
2: Μισό λεπτό.
1: Όταν πιστεύω. Υπάρχει το Δέλεαρ της Αγγλίας. Προφανώς λέει κάτσε, μπα και είναι.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα και να σου απαντήσει ο Βασίλης. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε όλους αυτούς έξω, τον Μπουέρτα και αυτούς.
1: Ναι.
0: Γράφεται στην Αγγλία, ξεκινάει από τη Βραζιλία μάλλον, ότι ο Ολυμπιακός, ότι η Νότιχαμ θέλει να πάρει τον 20χρονο Αντρέ. Όποιος έχει δει τον παίχτη, είναι ένα χαφ που είναι στην Κορίνθιανς. Mm-hmm. Ένα χαφ το οποίο έχει γεμάτες συμμετοχές στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Ρίχνει και καμία, τρώει και κόκκινη. Βάζει και γκολ, έχει και ασίστ. Ένα καλό πακέτο. Έχει, πριν δύο μήνες έχει γραφτεί για τη Μίλαν στην Ιταλία και ότι πήγαινε να δώσει πολλά λεφτά να τον πάρει. Υπάρχει το κόνσεπτ αυτό. Ο παίκτης αυτός να πάει στην Αγγλία να παίξει τώρα δεν υπάρχει μέσα στο εκατομμύριο. Τι μπορείς να κάνεις με αυτόν, αυτό που είπε εμέσως πριν σαφώς ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ξεκάθαρα. Του έσαι εδώ, αγόρι μου, οκ, okay. Σε πιστεύουμε, θέλουμε να παίξει την Premier League. Θα πει κάποιο και τι θα κάνει στον Ολυμπιακό, το αγροτικό του. Αν είναι να βοηθήσει την ομάδα, ρε φίλε, δύο χρόνια, Και να είναι ένας καλός παίκτης και μπορεί να έρθει και να καταλάβει ότι του δίνει.

0: μια προοπτική. Δηλαδή, με άλλους παίκτες δεν έγινε με άλλο τρόπο παλιότερα. Δηλαδή, πήρε ο Ολυμπιακός ως τελειωμένο από την Άντερλεχ το Μιλιβόγεβιτς.
1: Σωστά.
0: Θυμίζω ότι είχε μια ρήτρα κοντά στα 3 εκατομμύρια και κάποιοι όταν τον πήρε λέγανε είναι πολλά τα λεφτά. Και στο τέλος ο Ολυμπιακός μπόρεσε και την παζάρεψε και τον πήρε και με λιγότερα λεφτά από την Άντερλεχ. Και δεν τον πιστεύανε. Εξελίχθηκε σε αρχηγός του Ολυμπιακού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός και πάρει μεταγραφή στην Crystal Palace. Είχε τα όλα κλεισμένα να πετάξει Δευτέρα. Έπαιζε στη Βέρεια μέσα στη λάσπη και πήγε και έπαιξε και έλεγε: όχι, θα βοηθήσω την ομάδα, την έφυλαξε τα πόδια του. Με ρίσκο να γίνει το οτιδήποτε. Έτσι. Και πήγε γιατί του δόθηκε ένα συμβόλαιο 3 εκατομμύρια πλάς. Δηλαδή, λέμε τώρα για τον Μουζακίτη. Γιατί μπορεί να έχει χαλάσει το μυαλό του Μουζακίτη όταν μιλάει με τον Κοστούλα.
2: Μην φεύγουμε από το θέμα μας.
0: Φεύγουμε από το θέμα μας. Εννοώ ότι είναι ώρα, φίλε, ότι τα νέα παιδιά βλέπουν. Αυτό λέμε, ότι βλέπουν την προοπτική. Εδώ ένα παιδί το οποίο λέγαμε ότι μπορεί να φύγει ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Όταν τα βάλε κάτω και τα ζύγισε, έφυγε, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Έφυγε. Δεν είναι κακό να λέμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ενδεχομένως.
1: Είναι σκαλοπάτι.
0: Να είναι σκαλοπάτι για τα νέα παιδιά. Δεν είναι και κακό να το λέμε για μένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν θα δω. Εντάξει, εγώ έβλεπα τον Μπάουκ και έβλεπα τον Κωνσταντέλια και το χαίρομαι, ρε φίλε, το παιδί. Δηλαδή, θα δεις την Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντέλια.
1: Ρε Διονύση, δεν διαφωνώ με αυτό.
2: Να πω λίγο.
1: Ναι, ρε, Μπίλη.
2: Άρα, άμα δεν ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόεδρος στη Nottingham Forest. Ο Ολυμπιακός θα είχε παικτάκια της σειράς.
0: Δεν θα είχε παικτάκια της
2: σειράς.
0: Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι σε κάποιες
2: περιπτώσεις.
0: Δεν
2: παιδιά.
0: Λέμε αυτό, ρε.
2: Όχι, αυτό λέτε.
0: Όχι, δεν λέμε αυτό. Ρε.
2: Όχι, αυτό λέτε.
0: Λάθος, δεν λέμε
2: είναι άλλο αυτό που είπε ο Μαρινάκης.
0: Δεν λέμε αυτό.
2: Είναι άλλο αυτό που είπε ο Μαρινάκης και άλλο αυτό που συζητάμε
0: δεν
2: τώρα,
0: λέμε
2: φίλε.
0: Αυτό. Λέμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις τον βοηθάει. Αυτό λέμε.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός υπήρχε και πριν. Μάλλον ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη. Για να μην θέσω τον Ολυμπιακό τον παλιό. Ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη υπήρχε και πριν το Μαρινάκη Νότιγχαμ. Και μια χαρά παιχταράδες μπορεί να είχε φέρει.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Απλά
2: υπάρχει ο τρόπος. Τώρα το να φέρεις ένα Βραζιλιανάκι που θα του πεις έλα να παίξεις ένα χρόνο στην Ελλάδα και μετά μπορεί να πάει στην Premier League είναι άλλο από το αν δεν υπήρχε Nottingham Forest δεν θα ερχόντουσαν κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ζώτα Σίλβα ήρθε, παιδιά. Δεν ήρθε και ο Μαραντόνα. Πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι και ο Μαραντόνα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ως τεχνικός διευθυντής και το λέω τώρα και πειράζοντας, αλλά το λέω και πραγματικά αν σκεπτόμενος έτσι. Αν το είχε ως διαπραγματευτικό χαρτί.
2: Θα το χρησιμοποιούσα οποιοδήποτε διαπραγματευτικό χαρτί.
1: Να πείσει ένα παίκτη, ναι, έλα εδώ.
2: Αλλά είναι άλλο αυτό.
1: Ναι.
2: Και άλλο ότι δεν θα μπορούσα σαν Ολυμπιακός που έχω πάρει το conference, που έχω κάνει πορείες στην Ευρώπη, που έχω τόσα πρωταθλήματα και ένα γήπεδο, τόσα λεφτά, να προσελκύσω ένα παίκτη από μόνος μου χωρίς το DLR της Nottingham. Θα μπορούσα να το κάνω και αυτό.
0: Το προσεγγίζω. Δεν παίχτε, ρε φίλε, αλλά λέμε για κάποιε.
1: Όλε οι ομάδε κάνουν μεταγραφέ
0: και χρειάζονται εξτρά κίνητρο. Εκεί αναφερόμαστε. Δεν λέμε τώρα σε ένα παίχτη.
3: Και ο σκοπό αγία στα μέσα από ένα σημείο και μετά.
2: Βρε, δεν είναι αντίθετο.
1: Εσύ δηλαδή, αντρέ υπέρ του να χρησιμοποιήσει ένα, όπω και ο Βασίλη, διαπραγματευτικό χαρτί.
3: Θεμητό είναι.
1: Και πρόσεξε, του κλείνει το μάτι ουσιαστικά. Δεν του λε, θα σα στείλω στην Nottingham μετά. Λε, έχω και την Nottingham. Κάτσε μήπω και γίνει και τίποτα.
0: Εγώ βλέπω μια κατάσταση στο ποδόσφαιρο που δεν είναι θέμα μόνο Ολυμπιακού. Νομίζω ότι έχουμε φύγει λίγο από τη ρομαντζάδα των παλιών ετών. Και όλο αυτό γίνεται γιατί και ήδη το εισπράττουμε. Ανεξέλεγκτο, γιατί θυμάσαι κάποτε λέγαμε για 5 μάνατζερ αδειοδοτημένους στην Ελλάδα, με άδεια δηλαδή κανονική να κάνουν μεταγραφές. Πλέον υπάρχουν πολύ μεγάλα γραφεία, τα οποία δεν χρειάζονται Έλληνα. Δηλαδή, πάνε οι ομάδες ελληνικές και μιλάνε απευθείας με τα γραφεία. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι αυτοί γουστάρουν το ανακάτεμα κάθε τρεις και λίγο.
2: Ναι.
0: Να κινείται το χρήμα, όπως λένε. Εντάξει, όπως είπε ο Μπακόπουλος, να γυρίζει. Λοιπόν, έτσι είναι το έργο. Καλώς ή κακώς, έτσι είναι το έργο σε κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, κάνεις μια αξιολόγηση και εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα φέρνεις τον Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Αβε εδώ, εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν κακή περίπτωση ο Αντρέ Λουίζ. Όταν προπονητής σου δείχνει σε δεύτερο χρόνο ότι δεν αλλάζει ο παίκτης τακτικά, αυτό και ο Ολυμπιακός καταφέρνει και κάνει ένα τέτοιο deal και να τον δώσει, δεν μπορεί να μείνει εκτός παιχνιδιού. Δηλαδή, επειδή θα έχουμε χρόνο τις επόμενες μέρες, είπα πάλι ότι περιμένω να δω πώς θα ολοκληρωθεί το puzzle των μεταγραφών και το τι θα φέρει ο Ολυμπιακός και θα κάνουμε μια ανάλυση. Καθόμασταν και λέγαμε για ένα roster πέρυσι από κάποιος απαξιωμένο και εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει ρεκόρ πωλήσεων με αυτό το roster. Και αυτό ίσως δείχνει και αυτό που είπε ο Βασίλης Αβαμό, ότι είναι η ομάδα που πήρε το conference, που κατάφερε να χτίσει και μια υπεραξία, αν θέλετε, σε κάποιους παίχτες. Έτσι, και μάλιστα πρόσεξε. Χωρίς να έχει φύγει ο Μουζάκητης μέσα σε αυτά τα λεφτά. Που λέγαμε ότι θα πιάσει το τρελό ποσό.
2: Ναι, τώρα έτσι. Να δούμε πώς θα πιάσει.
0: Ναι, άλλο κομμάτι, άλλο κομμάτι. Δεν έχει να κάνει.
3: Σε αυτή την επιτυχία πάντως του Ολυμπιακού στάθηκε και ο κύριος Μπούς στις δηλώσεις του.
1: Σε
3: την κλήρωση του Όφη.
1: Ναι.
3: Έχει πει, σχολιάζοντας την κλήρωση του Όφη, ότι sky is the limit για τον Όφη. Και τόνισε επίσης πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδειξε τον δρόμο ότι στην Ελλάδα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Η κατάκτηση του Conference League βοήθησε την Ελλάδα να ονειρευτεί και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως τώρα η ΑΕΚ, εμείς, ο Όφη εννοεί, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Οπότε έκανε αναφορά και στον Ολυμπιακό και στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην κατάκτηση του Conference League, σχολιάζοντας την κλήρωση του Όφη. Είναι η τοποθετήση του.
0: Ωραίος παράγοντας είναι ο Μπούσης. Είναι ωραίο. Εντάξει, είναι και στα καλά του. Φίλε, ψυχολογικά είναι τώρα, έχει πάρει τα πάνω του.
2: Και, και ο Μπούσης μέσα στη χρονιά πιστεύω ότι θα δοκιμαστεί πολύ, γιατί σίγουρα θα έρθουν και στράβες για τον Όφη. Θα δοκιμαστεί πολύ στην εμπιστοσύνη του απέναντι στον Κόντι.
1: Ναι.
2: Απέναντι σε έναν Έλληνα προπονητή που έχει κάνει όσα έχει κάνει. Όταν θα έρθουν οι στραβές, εκεί θα χρειαστεί τη στήριξη ο Κόντις.
1: Και να δείξει την νοοτροπία παράγοντα από το εξωτερικό.
2: Ναι.
1: Και όχι αυτά που έχουμε μάθει. Διαβάζω λίγο Παντελίδη. Μίλησε νωρίτερα για την κλήρωση του Παναθηναϊκού. Κλήρωση με παγίδες και δύσκολα ταξίδια. Μέτρια προς δύσκολη. Το πιο δύσκολο μάτς εκτός με Φράιμπουργκ, λέει.
2: Σωστό.
1: Καλύτερα μέσα με Μπράιτον παρά έξω. Αυτό το βλέπει
2: αλλιώς. Σωστό. Ναι. Σωστό, σωστό είναι. Καλά λέει. Καλά λέει.
1: Στον Παναθηναϊκό όλα τα μάτς είναι must win. Και δεν αναφέρεται μόνο στο αν είναι εύκολο ή δύσκολο το μάτς. Λόγω της φανέλας του Παναθηναϊκού προφανώς, αυτό αναφέρεται. Δύσκολο το μάτς με Καϊράτ λόγω ταξιδιού και σε ένα πλαστικό γήπεδο. Θα δούμε που θα παίξει τώρα η Καϊράτ τότε και πότε θα είναι η στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που έχει σχέση με διάφορα μηνύματα. Ναι, είμαστε πάλι 10.000 εδώ.
2: Like έχεις κάνει, Βασίλη μου.
1: Εγώ έκανα, ναι, βεβαίως. Έκανα πριν από λίγο. Πόσα έχουμε τώρα?
2: 2.500.
1: Είναι καλά, είναι καλά.
2: Πάμε για 3.
1: Το αν διαφωνεί κάποιος ή συμφωνεί με αυτά που λέμε, είναι το ένα ζητούμενο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Το δεύτερο είναι το πώς το εκφράζει. Αν το εκφράζει περίεργα, δεν θα είναι στην παρέα αυτή. Θέλετε να είστε αλλού? Έχει κι αλλού μαγαζιά, πηγαίνετε να μάθετε αθλητικά αλλού. Εδώ πέρα θα είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα τηρούμε τους κανόνες. Εγώ έχω μια άποψη, ο Μυρότσος μια άλλη, ο Βερβελές μια άλλη. Θα τσακωθούμε? Όχι, θα την εκφράσουμε και θα διαφωνήσουμε. Το λέω και το ξαναλέω για να το καταλάβουν κάποιοι. Γιατί γι' αυτό μεγαλώνει αυτή η παρέα, γιατί αυτούς τους κανόνες έχουμε. Τελειώσαμε με αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, Βερβελέ, έχουμε κάτι άλλο σχετικά με κάτι που μαθαίνεις για τις υπόλοιπες κινήσεις. Ας το δέξι μπακ. Πέντερσεν, από ό,τι φαίνεται.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει, αυτή την ώρα που μιλάμε,
1: αλλάζει σε τον Ντό, από ό,τι φαίνεται.
0: Έχει εστιάσει, ναι, όχι, είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ότι είχε μιλήσει με τον Ντόντο ψάχνοντας για δεξί μπακ.
2: Έχουμε εξέλιξη τώρα.
0: Νομίζω ότι από ώρα σε ώρα θα την έχουμε. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι πάει καλά από ό,τι μαθαίνω.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Για τον Ντόντο λες τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Μέσω Νότιχαμ κατευθείαν.
0: Okay. Απευθείας λογικά.
1: Απευθείας για Ολυμπιακό.
0: Θα ανέβει, απλά θα είναι περισσότερα τα λεφτά, παιδιά. Δεν θα είναι τα λεφτά αυτά.
1: Θα είναι γύρω στα 9-10.
0: Στην Τωρίνο. Δηλαδή για ένα 9-2 μαθαίνω. Να δούμε, δεν είναι και λίγα τα λεφτά. Είναι παίκτης αξίας 16 εκατομμυρίων.
1: Και τι συμβόλαιο έχει αυτό, ρε
2: φίλε? Δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Λίγη του χρόνου.
1: Όχι, έλεγα αν έχετε εικόνα.
0: Για τον Πέντερσεν, πάντως, επειδή κράξαμε για τα 6 εκατομμύρια.
1: Σε ύψο συμβόλαιο, έλεγα.
0: Ένα 400, ένα 600, κάπου εκεί.
1: Εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό.
0: Εντάξει.
1: Για καλά δεξιμπάκ.
2: Όταν βγει ο Γουλής, μην του πείτε για τον Ντό.
0: Γιατί?
2: Γιατί θα πει ότι είναι παιχνίδι. Και μάλλον δεν θα
1: χαλάσει
2: μετά.
1: Σταματάει αεροπλάνο αυτό. Με το βλέμμα.
2: Ξεραίνει πλάτανο.
1: Μπράβο, ρε βουνό.
0: Το να είτε φάει, δεν πει.
2: Ο αδερφός μας και είναι και στον αέρα τώρα.
1: Έχει προσγειωθεί. 3,5, είπε ότι φτάνει.
2: Ναι, σωστά.
0: Για πες δες εκεί που έχεις τα συστήματα τα αεροπλάνα.
1: Πιστεύεις
0: ότι θα κατέβηκε.
1: Πιστεύεις ότι θα έχει ανοίξει ήδη η εκπομπή να βλέπει?
0: Εγώ είπα θα είναι 4 και εδώ πάντως. Ο ίδιος έλεγε θα είναι 4 παρά.
2: Δεν γίνεται 4 παρά, ρε φίλε. Πώς θα φτάσει? Θα πετάξει?
0: Δεν έχω βαλίτσες και αυτά.
2: Πρέπει να προσγειωθεί εδώ απ' έξω το αεροπλάνο, στο πάρκινγκ που έχουμε.
0: Δεν ξέρω τι άκρηση έχει, ρε φίλε. Μπορεί να τον πάρουν από το αεροδιάδρομο και να τον φέρνουμε. Μα ξέρω τι για καθένας.
1: Άσχετο την Κυριακή, γιατί το είδα, πόσο κόσμο θα έχει ο Ολυμπιακός εκεί, στην Τρίπολη?
0: 1.600 άτομα.
1: Άρα την κερκίδα το πέταλε.
0: Sold out, αυτό που λέγαμε. Ναι.
1: Δεν έχει κάτι άλλο δηλαδή, πιο εκεί σε άλλες θύρες και αυτά
4: πάρει. Μεμονωμένα όλα και κάποιος.
1: Γιατί η ένα είναι, θυμίζω, όταν είναι κλειστή λόγω των έργων. Δεν έχει και δυνατότητα δηλαδή, για κάτι άλλο. Ωραία. Είπες λοιπόν μπορεί να έχει σήμερα και άμεσα κάτι για τον Ντό. Μακάρι να πες πάνω στην εκπομπή. Θα ήταν πολύ χρήσιμο.
4: Και σαν ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουμε συνηθίσει να ξοδεύονται τόσα πολλά λεφτά για ακραία μπακ.
1: Για οτιδήποτε δεν έχουμε συνηθίσει.
2: Γενικά πέφτει πολύ χρήμα φέτος.
1: Πολύ χρήμα.
4: Ναι, ακόμα και σε μια θέση όμως όπως του δεξιού μπακ ή και του αριστερού μπακ, δεν θυμάμαι τόσα πολλά λεφτά για έναν παίκτη. Σε αγορά, σε πωλήσεις. Είχαμε και τον Βαγιανίδη το περασμένο καλοκαίρι.
3: Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στην αγορά.
2: Το Βαγιανίδη, τον Ιωαννίδη.
3: Για δεξιμπάκ, αριστερό μπάκ.
2: Α, οκ.
0: Κοίτα. Ένα σημαντικό πράγμα έχει να κάνει με την προσέγγιση του Ολυμπιακού με τα μπάκ. Δηλαδή και ο Πέντερσεν που ήρθε στο βράδυ και ο Ντοντό και ο Τικνιζάν που ήρθε αριστερά δεν είναι μπάκ βαλσαμωμένα. Έτσι. Και αυτό δείχνει νομίζω και την αλλαγή πλεύση του Ολυμπιακού όσον αφορά σε αυτό που θέλει να παίξει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί αυτό που θέλει να παίξει ο Μεντιλίμπαρ θέλει καλά μπακ, ψηλά μπακ, δηλαδή να ανεβαίνουν ενώ στο χώρο. Κάτι το οποίο για παράδειγμα δεν έκανε με μεγάλη επιτυχία ο Ορτέγκα. Γι' αυτό θεωρήθηκε ότι έκλεισε ο κύκλος του και πάρει και αυτή η απόφαση. Και γι' αυτό ήρθε ένα μπακ το οποίο είδαμε με το καλημέρα στο μάτς με τον Ατρόμητο ότι έχει το πακέτο να ανέβει και να δώσει πράγματα μπροστά. Δηλαδή για το πολύ μικρό διάστημα που συνεργάζεται με τον Ρόκα που μπήκε από εκείνη την πλευρά, έβγαλαν πολύ ωραία εικόνα. Νομίζω ότι σε αυτό τον άξονα είναι και για το δεξί μπακ. Τώρα, όσον αφορά στα χρήματα, επειδή συζητάμε για τα χρήματα, νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο και το κόνσεπτ. Σας είπα, όταν ο Ολυμπιακός παίρνει 3 από την Άντερλεχτ για τον Μπιανκόν, όταν δίνει με 5 στη Ρίβερ τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν έχει κάνει την καλύτερη του χρονιά.
1: Θα σας ζητήσουν και σένα πολλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πες μου κάτι.
0: Όταν μιλάμε για επέκταση αξίας 15 εκατομμυρίων. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι αν έβαζες δηλαδή ένα γκάλοπ, να δούμε, τελειώσει πρωταθλήσεις δηλαδή και θετικά, και έλεγε Ντοντό, Μέλε ή ξέρω εγώ τον Πέντερσεν, νομίζω ότι Ντοντό θα ψήφιζαν οι περισσότεροι.
2: Ντοντό, ένα, Μέλε, δύο, Πέντερσεν, τρία.
1: Σωστά. Ναι. Ερώτηση όμως είναι για τον Ντοντό και είναι σωστή ενός φίλου. Είναι ποια είναι η θέση ξενού.
3: Νομίζω ναι.
0: Κι αν είναι, αλλά δεν έχει.
3: Βραζιλιάνο, δεν έχει άλλο διαβατήριο.
1: Δεν έχει άλλο διαβατήριο.
0: Α δούμε, σούπα, άσε να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μπορεί να δει δηλαδή μετά και με τον Μπρούνο και με εξελίξει. Δηλαδή δεν, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει εξελίξει προς το φύγει. Δεν θα έρθουν μόνο. Δεν βγαίνει μετά το νούμερο. Θα φύγουν και παίκτες προς το τέλος.
3: Και υπάρχουν μάτς στην καριέρα του που έχει παίξει και ως δεξιχάφ.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό για το δεξιχάφ, γιατί το θυμόμαστε όλοι ότι είναι.
0: Και το καλό που έχει ο Ντοντό, ρε φίλε, είναι ότι έχει μια απρόβλεπτη κίνηση. Δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι και με τον Ολυμπιακό και γενικά σε μάτς Φιωρεντίνα, δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό, αν θυμηθεί κανείς. Mm-hmm. Δεν είναι τον μπακ που φεύγει ευθεία δεξιά. Δηλαδή, μπορεί να κόψει και προς τα μέσα, να ξανανοίξει την μπάλα δεξιά. Δηλαδή, έχει, εντάξει, είναι άλλο κόνσεπτ. Εκείνο που φαντάζομαι δεν θα είναι και στο καλύτερο του μου, ήταν ο Ροντινέη σίγουρα έτσι, με μια τέτοια μεταγραφή.
1: Εντάξει, πατριώτης είναι.
0: Πατριώτης του.
1: Πού και ανταγωνιστής, ε. Αλλά δεν είναι τώρα δεξιμπάκ ο Ροντινέη. Τι είσαι, δεν το νοιάζει, γιατί το λες αυτό. Δεξιμπάκ είναι.
0: Ο δεξιμπάκ δεν έπαιξε με την Νάιμέγγεν. Με τον Αντρόμητο ποιος έπαιξε δεξιμπάκ.
1: Ο προπονητής είπε ότι δεν είναι δεξιμπάκ.
0: Εντάξει, εγώ τον έβαλε, ήταν άλλος προπονητής. Ποιος τον έβαλε. Δεν τον φόρησα εγώ.
1: Εντάξει, τον έβαλε γιατί ήταν ανάγκη.
3: Άρα θα μπορούν να παίζουν και δύο στην πλευρά τώρα. Τον το πίσω Ροντινέη μπροστά.
0: Ναι, ναι. Τι δουλειά κάνουμε τώρα.
3: Λέει ένας φίλος, ένας Ροντινέη στα 27 είναι ο Ντοντό. Ένας πιο νεαρός Ροντινέη.
1: Δεν ξέρω ο Ροντινέη πώς ήταν στα 27 του. Αλλά τώρα αμυντικά έχει δυσκολίες ο Ροντινέη. Επιθετικά είναι χαρά είναι.
0: Ο Ολυμπιακός, επειδή λέει με ξένους, έχει το Ροντινέη, το Μεξικανό, ο Μπρούνο και ο Κλέιτον είναι ξένοι αυτή τη στιγμή. Έφυγε ο Ταρέμι, έφυγε ο Αντρέ Λουίζ και έχει φύγει ο Ορτέγκα. Ο ΕΣ έχει κοινοτικό, σε ποιον έχει κοινοτικό. Mm-hmm. Δεν έχει θέμα.
1: Ναι. Άρα θα δούμε και για τον Μπρούνο τι γίνεται.
0: Ναι. Εγώ γιατί έχει σημασία και ποιοι θα είναι οι άλλοι που θα έρθουν. Mm-hmm.
1: Καλό παίκτη ο Αθανασίου. Το υπενθυμίζω απλώ.
0: Ναι, ναι, δεν το λέω έτσι. Εγώ θέλω, εγώ θέλω να σου είμαι ειλικρινή σε αυτό το κομμάτι.
1: Επειδή. Ρεπέδι μου, τον ήθελε εσύ.
0: Ίσως να έχω παρασύρει.
1: Ω Βερβελές τώρα, άσε το ρεπέδι.
0: Από την αρχή του καλοκαιριού σου είπα τον ήθελα. Τώρα, αν είναι αυτό το παιδί και να παίζει ότι Κνιζάν, καλύτερα να μείνει στον Όφη. Στο ξαναλέω. Και για το ίδιο το παιδί.
2: Αν, εγώ συμφωνώ πολύ σε αυτό.
1: Με τον Βερβελέ.
2: Ναι, αν είναι να έρθει και να είναι μεταξύ πάγκου και εξέδρα.
1: Να σε ρωτήσω.
2: Όφη
1: γιατί...
2: και πάλι όφη.
1: Να σε ρωτήσω, ρεπέδι. Είναι απαγορευτικό ο Κνιζάν. Δηλαδή, λε ότι πήραμε έναν παίχτη που
2: δεν
1: κουνιέται.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, να διεκδικήσουν.
2: Θέλω να δω.
1: Θεωρητικά. Λέω τώρα. Ναι. Δεν λέω ότι.
2: Θεωρητικά όχι, δεν είναι.
1: Ωραία. Απαλέψει είναι για θέση. Ναι. Ο Θανασίου σε πολύ καλή αφετηρία είναι, αν έρθει. Αν πει τώρα, είναι να τον θέλει ο προπονητή τη 9-1 Ραμπακόπουλο και Βερβέλε και Μιρότσο. Και Πατίτσα. Αλλά δεν είναι ότι έρχεται κάποιο που θα σου καπαρώσει τη θέση. Δεν ήρθε ο Ναή και δεν έχει άλλον πίσω να βάλει κανένα. Θα ξεκινάει πάντα βασικό.
3: Εντάξει, μπορεί και ο Θανασίου όμως φέτος, ειδικά τη φετινή χρονιά, να θέλει να το ζήσει με τον Όφη και στο Europa League. Mm-hmm. Ξέρει ότι είναι βασικό. Εγώ πιστεύω κιόλας ότι το Αποστολάκη Αθανασίου δεξιά-αριστερά.
0: Ο Αποστολάκη είναι μια καλή περίπτωση. Φίλε, τώρα επειδή το ανέφερε, εγώ τον βάζω στο κάδρο. Δεν έχω πληροφορία για τον Ολυμπιακό, έτσι να είμαι εξηγημένος. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι μέσα στη λίστα των μεγάλων ομάδων οπωσδήποτε όταν στο πλαίσιο αυτό.
4: Τη ΑΕΚ ήταν
0: περασμένο και Έλληνες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ποιο λες, ο
0: Αποστολάκης.
4: Το έχουμε πει. Το Αποστολάκης Αθανασίου, στα δικά μου τα μάτια, στη φετινή σεζόν μπορεί να είναι το ίδιο πετυχημένο όσο ήταν το Τσάπρας Βίχος για τον Ολυμπιακό.
1: Μ' αντιγραφεί. Αυτό είχα πει πριν από δύο μέρες. Ακριβώς αυτό.
4: Μα είναι λογικό.
1: Δεν μ' άκουγες όμως.
4: Όχι.
1: Μα, δύο ψηφοφορία.
4: Μα είναι λογικό. Είναι και Έλληνες, είναι και.
1: Ναι. Χθες ένας φίλος είχε στην Αντωνίσον και μου λέει τώρα: δεν το διάβασε, μου λέει Βασίλη, δεν ρώτησε τον Γουλή για τον Θεοδωρίδη.
0: Τι να ρωτήσουμε για τον Θεοδωρίδη, ρε παιδιά.
1: Πες μου, τι να το ρωτήσω για τον Θεοδωρίδη, που το ακούει και βγάζει φλίκτενες. Μόλις έρθει εδώ, το ρωτήσω.
0: Τι να ρωτήσουμε για τον Θεοδωρίδη.
1: Δεν ξέρω. Έλα, Τζο, τι είπες. Τεσσερις ήμισαν εδώ. Ωραία. Μια χαρά. Αν το ρωτήσουμε για τον Θεοδωρίδη, θυμηθείτε, ρε παιδιά. Δεν χαλάω χατήρια εγώ εδώ πέρα, παιδιά. Στο chat στείλτε ό,τι θέλετε. Τα ρωτάμε όλα. Και χθες ρωτάγαμε όλα. Και ξέρεις, μέχρι να διαβάσεις το μήνυμα, γιατί περνάνε. Πες τα, μην τα λέω εγώ. Το μήνυμα, πόσα μηνύματα κάθε μέρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: 10-12 χιλιάδες.
0: Δεν έχω χαωθεί. Έχω χαωθεί με τα μηνύματα.
1: Ρε, κοιταζόμαστε το πρωί και δεν μιλάμε, δεν λέμε καλημέρα. Νομίζουμε ότι βλέπουμε άλλα πράγματα.
0: Πόσο κόσμο σα είδε χθες το βράδυ.
1: Χθες.
0: 250.000. Έθεσε 250.000.
1: Ναι, ρε. Και τώρα 10.000 μέσα ταυτόχρονα πάλι.
0: Αλήθεια λες τώρα.
4: Ναι, ναι.
1: Αλλά λέω μέχρι να το διαβάσει το μήνυμα, σου λέει ναι, τι αλλά δεν το διαβάζει αυτό, φοβάσαι. Και μόλις το διαβάζει, αποθεώνουν μετά. Δηλαδή δεν είναι ο ίδιος εδώ παρουσιαστής, ή δίπλα ο Βασίλης, ή δίπλα ο Βερβελές και ο Πατιτσάς. Ίδιοι είμαστε. Όταν διαβάσουμε κάτι, θα το μεταφέρουμε. Αν έχει και μια ουσία, και αν τον γκρουπάρουμε κιόλας ακόμα καλύτερα. Να μάθουμε απάντηση για άλλα.
0: Ναι.
1: Τι βλέπει απέναντι.
4: Λιόν Φενέρ.
0: Λιόν.
4: Δεν ήταν αρκετό.
0: Όχι.
1: Ωραίο τελείωμα, ε. Πω απέναντι πλασεδάκι, ε.
0: Πω γκολάρα.
1: Δυνατό. Πάμε παρακάτω. Για άλλες θέσεις εγώ σου είπα, για το χαφ κυρίως σκεφτόμουν, Διονύση. Αν έχεις κάτι γι' αυτό, αν πάει για Άλβαρες, αν έχει μια ελπίδα μέχρι... Γιατί το είπες και χθες, σε ρώτησα βασικά. Αν υπάρχει μια περίπτωση να αφήσει κάτι να αιωρείται και τελευταίες μέρες, όχι, αν του κάτσει, να το πάρει.
0: Όχι, εγώ λέω, επειδή άκουσα και τη δήλωση,
1: ναι,
0: που έρθα στην Πεμβίκα δεν έχω δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, για την ιστορία.
1: Αυτό κάτι λέει.
0: Σου είπα, εγώ εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή 1 Σεπτέμβρη. Δεν θα δίνει μάχη να τον δηλώσει πραγματικά την τελευταία στιγμή. Θα είναι, δηλαδή θα είναι πολύ καλά δουλεμένο χθες το βράδυ και σήμερα το να μπορέσει να κλείσει μέχρι αύριο τις μεταγραφές του. Έτσι όπως έχει πάει η ιστορία. Και το Άλβαρες δεν είναι επίσης εύκολο. Μιλάμε για μεγάλο ποσό. Εγώ είχα θέλει να βάλει στο ταμείο της λεφτά πολλά, να κάνει μια ψηλό απόσβεση τη επένδυση που είχε κάνει. Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας τέτοια ώρα. Δηλαδή και Φιωρεντίνα, τώρα που θα πας. Τι θα σε βρει. Βλέπεις πάλι Ολυμπιακός να δεις περισσότερα από ό,τι ξέρω εγώ έδινε για τον Πέντερσεν. Αλλά κατά την άποψή μου παίρνει ένα καλύτερο μπακ. Αλλά σου ξαναλέω τώρα εδώ μιλάμε. Ζούμε μια τρέλα, ρε φίλε. Δηλαδή, οκ. Okay. Καταλαβαίνω αυτό που λέει. Ήρθε εδώ ο παίχτης. Έκανε δηλώσεις. Φέρνει ομάδες στους παίχτες. Κράζουμε εμείς δημοσιογράφοι τα γραφεία τύπου. Γιατί δεν μας μιλάνε στα αεροδρόμια. Τα λέμε όλα τώρα. Έτσι. Μας λέτε ελάτε στο αεροδρόμιο και δεν μιλάει παίκτης. Τι να έρθουμε να κάνουμε, να δούμε τα μάτια του.
1: Να είμαι τίμιος. Εγώ έχω βρήσει γραφειοτύπου που πήγα αεροδρόμιο και δεν μου κάνε, δεν άφησε να κάνω
0: τόσο. Αυτό δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Ήρθε χθες το παιδί εδώ και λέει: θα πάρω το πρωτάθλημα, αυτό έχω μιλήσει με τον Ομάρ, ο κόσμος εκείνο και το άλλο. Βγάλω μια κάρτα φιλάθλου, άμα φυγείρει.
1: Εγώ σου είπα, έκανε δωρεάν. Έκανε δωρεάν check-up. Αυτό το check-up ξέρει πώς το κάνει.
4: Ρε τον κακό.
1: Εσύ τα ξέρει τα ιατρικά αυτά.
0: Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε, ρε φίλε. Κάτσε, μην είναι, περιμένουμε.
1: Κάτσε να
0: δούμε. Λέω.
1: Τι να τον πάρει.
0: Κάτσε να δούμε τι γίνεται.
4: Να φύγει ο Σάλιακα.
0: Δηλαδή, χθε το βράδυ.
4: Δανεικό ο Σάλιακα.
0: Χθε το βράδυ τι σου έλεγα. Χθε το βράδυ τι σου έλεγα για το δίκτυο. Σου λέω, α του μεταγραφέ είναι περίεργο. Δεν είναι ότι ήξερα κάτι. Αλλά έτσι είναι, ρε φίλε. Χτυπάει ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, τι πιστεύει, τελείωσε τη δηλώση και ο Μαρινάκη. Δηλαδή, δεν θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σήμερα, θα γίνει τι μεταγραφέ. Δεν έχει, μόνο του. Δηλαδή, βλέπει την κλήρωση. Σου λέει κλήρωση, έλα εδώ, μεγάλε. Ναι. Πάρε αυτά τα τέσσερα ματσάκια, τσίμπα και κάτι εκτός έδρας και πάμε να προχωρήσει κάπου να πα φέτος. Εντάξει. Βλέπει έναν προπονητή που βγαίνει μετά από την κατάληψη που είχε πέσει ο άνθρωπο μετά το μάτσο με την Αϊμέγγεν και έγινε αντικείμενο σχολιασμού το κεφάλι κάτω. Όντω ήταν απογοητευμένο, πήγε τρελαδί ψυχολογικά. Και τον βλέπει τώρα, δεν χαμογελάζει. Το έχει βρει, βλέπει κάτι κινείται. Περιμένει και ο ίδιος καλύτερος παίκτης να παίξει. Αλλάζει, θα το δούμε. Την Κυριακή θα έχουμε ένα νέο δείγμα στην Τρίπολη. Να δούμε πώς θα είναι και ο Αστέρας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που συμπάσχει και μου λέει με το ζόρι του τα βγάζει ο Βακόπουλος. Είναι ρεπορτάζ αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Ευχαριστώ που με έχεις καταλάβει. Επίσης, για το Γιάννη που έχει στείλει το donation μαζί με αυτό, είναι 4 που δεν έχει διαβάσει δικά μου. Ζητώ συγγνώμη, δεν τα έχω προλάβει όλα. Γιατί χθες το βράδυ όντως έγινε λαϊκό προσκύνημα. Αλλάζω θέμα, παρακολουθείς τα δικά σου, μένεις μαζί μας. Εφόσον υπάρχει κάτι, προχωράμε. Επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως, δείξε μου πάλι κάρτα αγωνιστικής για Σαββατοκύριακο. Να δούμε τι υπάρχει. Με Όφη μιλήσαμε. Για Ολυμπιακό, για Τρίπολη μιλήσαμε. Παίρνει 1600 εισιτήρια Ολυμπιακός, έρχεται στην Τρίπολη για τον Άσο του Αστέρα.
0: Ποιον θα βάλετε μέσα?
1: Δεν μίλησε κανένα.
4: Για τον Άσο του Αστέρα.
1: Για τον Άσο του Αστέρα δεν μίλησε κανένα.
0: Παπαδόπουλο, είπα εγώ.
1: Ήθελα να δω αν παρακολουθείτε γι' αυτό.
0: Παπαδόπουλο, είπα. Ο Άσο του Αστέρα.
1: Όχι τον Άσο του Αστέρα αυτό. Λέω γιατί η πρώτη νίκη του Αστέρα.
0: Είσαι ικανός, έχω τώρα άλλα Κυριακή βράδυ.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Άλλη γκρινιά. Αρχίσω πάλι την Τρίπολη μετά, την βάλω σε διαδικασία ανακαίνιση.
1: Πέρσι δεν πήραμε πόντο. Πρόπερσι πήραμε.
0: Μα διέλυσε τα σύμπτωτα.
1: 3-1-4 από του πιθανού 6.
0: Ναι. Καλά, και πέρσι δεν ήσουν μακριά να πάρει.
1: Σε ποιο μάτς?
0: Γιαζίτζι. Ποιο...
2: Με το Γιαζίτζι. Oh, Γιαζίτζι. Πρώτη αγωνιστική. Πρεμιέρα, δεν ήταν. Ναι.
1: Έχει βάλει την κολέρα ο Γιαζίτζι.
0: Μοιάζανε πολλοί πρεμιέρες μας φέτος του Ολυμπιακού. Με το Γιαζίτζι, με τον Κάρμο. Αριστερό πόδι ο ένας, αριστερό πόδι ο άλλος. 90 ο ένας, 80 ο άλλος.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν είμαστε ναι. Μακριά.
1: Άλλη θέση απλώς.
2: Να ξέρουμε, παίζουμε τον Ολυμπιακό να μηδέν στις πρεμιέρες.
0: Έβγαζε ο τερματοφύλακας.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα, το βλέπετε όλοι. Παιχνίδια για τους μεγάλους έρχονται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας. Α, παρετός, είναι ματσάρα το Άρης Όφη, δεν το συζητάω, έτσι.
2: Πολύ
1: εγώ
2: καλό.
1: Θα το δω οπωσδήποτε. Εννοείται και το Αστέρας Ολυμπιακός μετά, Κηφισιά ΑΕΚ. Εντάξει, έχουμε φαβορί.
0: Τρομερό πρόγραμμα, φίλε.
1: Έχουμε φαβορί.
0: Τρομερό πρόγραμμα. Να δεις ματς. Τρομερό.
2: Ατρώνει τους ΠΑΟΚ.
0: Δεν μπορείς να δεις ματς μόνο του. Mm.
1: Όλα πέφτουν πάνω.
0: Δηλαδή, όταν ξεκινάει κάποιο, πάντα κάτι παίζει.
1: Ακόμα και το Άρης Όφη δεν μπορεί να το δει.
0: Πέφτει ένα τελευταίο τέταρτο. Πέφτει πάνω στα άλλα.
1: Πέφτει πάνω στα άλλα δύο.
2: Στο ημίχρονο του ΠΑΟΚ.
1: Α, εκεί δεν μπορεί να δει και τα δύο μαζί.
0: Ναι, ναι, τι αλίμονο τώρα. Είσαι καλά.
1: Τίποτα.
2: Να ξέρετε, το θέσαμε. Το θέσαμε στον Αλαφούζο αυτό στη συνάντηση που είχαμε πριν από λίγες μέρες, πριν από μια εβδομάδα.
0: Και πάντως ο Αλαφούζος.
2: Του είπαμε ότι θα πρέπει να δείτε σαν λίγκα τι θα κάνετε με το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες παίζουν ίδια ώρα με αποτέλεσμα. Εγώ δεν λέω δεν μπορεί να μην παίξουν ίδια ώρα κάποια μάτς. Σε όλα τα πρωταθλήματα γίνεται. Π.χ. η Αγγλία έχει Σάββατο μεσημέρι, η Γερμανία έχει Σάββατο μεσημέρι τα περισσότερα παιχνίδια τους. Αλλά τουλάχιστον για τους μεγάλους πρέπει να δοθεί μια λύση. Πρέπει να δοθεί μια λύση. Γιατί χάνεις και σε τηλεθέαση. Ο φίλαθλος του Ολυμπιακού θα δει και τον Παναθηναϊκό όταν θα είναι κόντρα ώρα με την ομάδα.
0: Βάλε έναν άνθρωπο λοιπόν που κάθεται σπίτι του, α πέσει το πρώτο μάτι του αποκλεί. Για χύψη λόγου. Έχει πάει να φάει παγωτό στη Βουλιαγμένη. Και κάθε 8 ώρα στην οθόνη του να κάτσει να δει μάτς. Έχει μια συνδρομή σε ένα κανάλι κτλ. Και κάθε να δει. Ατρώμη το ΠΑΟΚ κλπ.
1: Άσε εμάς που είναι η δουλειά μας να δυσκολεύει. Σπαστικό είναι για τον κόσμο.
0: Τι θα δει, πες μου, τι μπορεί να δει. Θα δει ένα πρώτο ημίχρονο.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε καν πρώτο ημίχρονο.
2: Ακριβώς.
0: Θα το βγάλει στους 40 δηλαδή, αν θέλει να δει την αρχή του σέντρα. Τα... Και θα δει ένα από τα άλλα δύο μάτς. Τι θα κάνει, ζάπινγκ. Να ξυπάρει και ο κόσμος μοιημένος, βέβαια. Έχει με οθόνες.
1: Θα σου πει ο άλλος, σα δει την ομάδα του.
0: Τάμπλετ, αυτά.
1: Όχι, μπορεί να θέλει να δει και τις δύο ομάδες.
2: Εγώ στο σπίτι έχω.
0: Ναι, ρε φίλε, να δεις και τις άλλες και τις δύο ομάδες, αλλά τώρα τι να κάνεις. Δηλαδή...
4: Εντάξει, κλεφτές ματιές δείχνεις.
0: Δηλαδή, εγώ Αστέρα Ολυμπιακό θα κάνω μετάδοση. Θα βγούμε μετά, θα κάνω σχόλιο. Πάμε ρωτήσει για το Κηφισιάκη, θα σου πω. Δεν ήταν καλή ΑΕΚ. Δεν το έχω δει εγώ, πώς να σου το πω τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Τι να πεις.
4: Θα στα πω εγώ, Διονύση. Και θα μου πεις και τον Ολυμπιακό.
1: Ένας φίλος εδώ έχει βρει και το σκόρερ της Κυριακής.
0: Ριάλιο.
1: Με τον Ολυμπιακό. Ο Παπακανέλο είπε.
2: Παίζει.
1: Έτσι θα κάνει.
2: Α, μήπως υπάρχει καμία συμφωνία.
1: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Άμα το ζήσω κι αυτό. Άμα το ζήσω και αυτό.
1: Να σου βάλει γκρόμπα κανένα.
0: Να. Ας μην μιλήσω καλύτερα. Γιατί είναι και καλό, και καλό παιδί ο Παπακανέλο.
1: Είναι καλό παιδί και καλό παίκτη και είναι και ευκαιρία του τώρα.
0: Καλό παίκτη, σούμα να κάνει Παπακούπλε, γιατί βλέπω αρχίζει με τα περσινά πάλι.
2: Ο Παπακανέλο, τι θα προτιμούσε.
0: Έχει αλλάξει η αγωνιστική με την Ηρακλή.
1: Ναι,
2: ναι. Ναι.
1: Παίζει εντός έδρας την Τρίτη.
2: Τι θα προτιμούσε. Να χάσει ένα 0 με γκολ Παπακανέλου ή ένα 0 με γκολ Κουρμπέλη.
0: Τι να χάσω.
2: Ένα 0 με γκολ
0: Παπακανέλου. Να κερδίσω 3-0 με το Χορμίγκα να κάνει hat-trick. Τώρα μην βάλει τόσο. Δηλαδή, καλά δεν
2: είναι. Τι προετοιμαστεί.
0: Φάγαμε και ένα
2: χάσει ή να χάσει. Να
0: και δύο απόψει μετά.
1: Δεν απάντησε.
0: Δηλαδή, πάμε για σάντου μετά. Δεν φάει τίποτα. Για τα παραγγείλουμε να έρθουν εδώ.
1: Λοιπόν, για τον Γιάννη που έστειλε τα χθεσινά donation, το ένα ρωτάει για σήμερα. Με Καμπελά τι γίνεται, πού άνοικε αυτό.
0: Αδερφέ, έκανε προπόνηση με την πρώτη ομάδα προχθέ. Ξέχασα το πω. Και είναι ακόμα
1: ευχαριστώ,
0: εδώ.
1: Γιάννη.
0: Είναι ακόμα εδώ. Ευχαριστώ.
1: Παιδιά, βλέπετε, με το ζόρι του τα βγάζω.
0: Είναι ακόμα εδώ ο Βέζο, αδερφέ.
1: Είναι ακόμα εδώ, ωραίο τραγούδι.
0: Ο Βέζο είναι ακόμα εδώ.
4: Κι όμως
1: είμαι ένα 300. Και ο Ντοντό κάνει ένα 300.
0: Μπαύρουμε μια τέτοια δουλειά.
2: Τι δουλειά.
0: Βέζο. Να μην κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Να μην γράφουμε κείμενα, να μην εμφανιζόμαστε σε καμία εκπομπή κτλ.
2: Και να πληρωνόμαστε.
0: Να πηγαίνουμε να τρέχουμε γύρω-γύρω μόνοι μας, άμα χρειαστεί, και να πληρωνόμαστε και λεφτά.
2: Πρέπει να τρέχουμε.
0: Εντάξει, χάσουμε και κανένα κιλό εμείς. Συνέχιση ανάγκη.
2: Τώρα τελευταία έχω.
1: Λοιπόν, μου απάντησε για τον Καμπελά, ναι. Για τον Κλέιτον, κάτι είναι, κάποιο νέο.
0: Περιμένουμε. Δεν χαλά στο μαμά μείνει, λέμε. Θα μας θέλει και το παιδί. Βλέπω λέω πώς θα παίξει δηλαδή ο Κλέιτον.
1: Έγινε καλά.
0: Ο Μεντιλίμπαρ πάντως να ξέρει
1: όταν. Τον τραυματισμό
0: είχε...
1: του.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είχε γίνει. Ναι, έχει γυρίσει. Okay. Φτάνει στην αποστολή. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ όταν είχε ρωτηθεί κάποια στιγμή, είπε ότι ας μείνει τρία ο Κλέιτον. Και εκεί τεινάξαμε τα μυαλά μας στον αέρα.
1: Έτσι είπε.
0: Όχι, το μυαλό μου, εγώ το βάλα, το τεινάξαμε τα μυαλά μας στον αέρα.
1: Όχι αυτό, λέει το.
0: Είπε ο Κλέιτον στο μέτρο. Είπε δεν έχω θέμα. Λέει ο Μεξικανό, ας μείνει τρία ο Κλέιτον.
1: Ο Βέζο κάνει παρέα με Πιερό. Όχι, φίλε, κάνει λάθος. Ο Πιερό πλέον είναι εκατομμυριούχος.
0: Τον Καμπελά.
2: Το πήρε το πριν. Το πήρε,
1: πήρε το πριν.
0: Τον Καμπελά, λέει, τον είδα, λέει, στο Ακάμπτο Σαββατοκύριακο. Τα ξέρει όλα, αδερφέ. Είναι ωραίο τύπο ο Καμπελά. Και θα τέλο πάντων, άστο μην πω τι πάει. Άστο μην πω για τον Καμπελά. Όσο με βάζει τον αναλόγιο τον Καμπελά, θα πάνε και θα γράψουν ότι δεν παίρνουμε εξτρέμ, ότι οι Βερβελέ λέει με τον Πακούπλο και τον Καμπελά και θα μπλέξουν μετά. Ακούω σου λέω τώρα.
1: Κοίτα, καλά κάνει και εκεί που είναι και αυτό που λε. Και εγώ ένα χρόνο πριν τη σύνταξη, αυτά θα κάνω. Γελάς, Βερβελέ. Ή δεν είναι εκεί ο Καμπελά. 36 δεν είναι τώρα.
2: Ναι.
1: Τόσο δεν είναι, καλά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε. Στα τη ΣΑΕΚ. Προσγείωση.
2: Βλέπω εδώ τα γκολ τη Σλόβαν Μπρατισλάβα.
0: Τουρέ.
2: Ναι, αυτό πήγα να πω.
4: Και σπόραρ.
2: Κάναν όλοι σαν τρελή και ο Τουρέ πολύ ψύχρεμο.
1: Είδε που πήγε στα πολυτεριά. Το βιντεάκι το έχει δει.
2: Όχι.
1: Τον αποθεώνουν όλοι. Έχουν κάνει ένα κύκλο τεράστιο. Όλοι οι φροντιστές, ποδοσφαιριστές, αναπληρωματική βασική διοίκηση και φωνάζουν Τουρέ και μπαίνει μέσα ο τύπος και γίνεται παντζουρλισμός.
2: Θα το δω.
4: Τουρέ προπονητής και σπόραρ σκόρερ.
1: Ο πρώτος, ο πρώτος αφρικανός προπονητής που πηγαίνει.
2: Champions League.
1: Φοβερό.
4: Ιστορίες.
1: Εντάξει, ο τύπος ήταν παιχταράς και θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα περισσότερα.
0: Σοβαρή παιχτάρα.
1: Πώς δεν έπιασε την Μπαρτσελόνα, εγώ σκέφτομαι, ρε φίλε. Εντάξει, στη City έχει κάνει παπάδες.
2: Στη City ήταν άλλο πράγμα.
1: Έχει κάνει παπάδες.
4: Το ποδόσφαιρο γεννά ωραίες ιστορίες, Βασίλη.
1: Λοιπόν, κύριε Μυρότσο, έχουμε καμιά ελπίδα για ο Ναή, λέει ένας φίλος. Και θα πάω μετά στον Ανδρέα. Και ποιοι θα ανέβουν από το Super League, τι πιστεύετε? Νίκη Βόλου είναι δυνατή, Πανσεραϊκός είναι δυνατός. Ποια άλλη είναι από το Β' Εθνική? Πανιόνιος είναι δυνατός. Η ΑΕΛ, να δούμε πώς είναι διοικητικά. Γιατί τα υπόλοιπα τα έχει όλα η ΑΕΛ και κόσμο έχει και τα υπόλοιπα. Διοικητικά θα δούμε πώς είναι. Και ποιο άλλο έχουμε που ξεχνάμε στο Super League 2.
2: Μαρκό, με τις μεταγραφές που έχει κάνει.
1: Η Μαρκό, με τις μεταγραφές.
4: Δεν σου λέω ότι μπορεί να βγει πρώτη, αλλά πιστεύω θα είναι ψηλά. Πολύ ψηλά.
1: Ναι. Πώς γιάσε μας, ρε φίλε.
2: Για πες, Διονύση.
0: Θέλω να σου ρωτήσω για τον Ναή, ρε φίλε. Είναι σε μια ομάδα την Τζιρόνα, η οποία πέρυσι έπεσε, έτσι.
1: Περίμενα εγώ όμως.
2: Δεν φεύγω, εγώ εδώ είμαι.
0: Έχουμε ώρα, ρε. Ναι. Τέσσερις παρά.
2: Άλλη μια ώρα έχουμε.
0: Ωραίο καφέ φέρανε παρεπιπτόντως.
2: Ναι.
0: Ωραίο καφέ.
2: Για πες.
0: Ποιος τον πήρε τον καφέ?
1: Έχει μια διάσπαση προσοχής, ε.
2: Ναι.
0: Εγώ.
1: Για λέγε. Κάτι θες να το
0: πεις? Όχι, απλά ήθελα να ζητήσω κι άλλον γι' αυτό, ρε φίλε. Κατά με τρόπο το κάνω.
1: Δεν έχει το. Πάμε σαν τούτσι τώρα. Έλα.
0: Πότε θα φύγεις μετά?
1: Θα φύγω.
0: Πρώτα. Άρα με στρολάρεις. Λοιπόν. Άρα με κάνεις μεροκάματο. Αυτό μου λες τώρα.
1: Ρε φίλε, κάνω λίγο.
0: Μου λες ότι έχω διάσπαση προσοχής γιατί είπα για τον καφέ ωραία λόγια. Θέλω να συγχαρώ τον άνθρωπο που φρόντισε να δω καφές. Ότι ήπια ένα πολύ ωραίο καφέ που τον πίνω μέχρι τέλους και ότι θα ήθελα άλλο ένα γιατί χθες το βράδυ ξενύχτησα. Γιατί μετά πήγα και έγραψα για το site.
2: Ρε άνθρωποι, θα ρωτήσεις.
0: Όχι, θα πω αυτό που θέλω τώρα. Επειδή είσαστε εσύ κουρασμένοι από χθες το βράδυ, επειδή ήσασταν περισσότερο,
4: ένα καφέ, θα το Διονύση.
0: Λοιπόν, Σπύρο, φτιάξε ένα καφέ.
1: Σπύρο, μη φέρεις τίποτα.
0: Πες μου, Άιρις, να περάσουμε Άιρις. Εγώ αγόρι, πες μου πόσο έχει να περάσω. Να είμαστε και κύριοι.
1: Λέγε, λοιπόν, κάτι περιμένει να
0: ακούσει. Θέλω να πω για τον Ναή, φίλε.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα σχετικά καλό μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, έπαιξε με το Μαρόκο, θέλω να πω.
2: Ναι, πολύ καλό έκανε.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση πώς αυτός ο παίκτης δεν έχει κλείσει ακόμα?
1: Το είπαμε, ναι, το πέντε φορές.
0: Ναι, να πάει όμως σε ισπανική ομάδα, λέω.
2: Πολύ μεγάλη.
0: Τόπ, πώς να σου το πω.
2: Πολύ μεγάλη. Και ακούγονταν στην αρχή. Πριν τελειώσει το. Όχι, τώρα ακούστηκε για Μπέτις.
4: Για Ατλέτικο είχε ακουστεί
2: κάποια. Πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ακούγονταν ότι η Βιγιαρεάλ θα σκάσει 20 εκατομμύρια. Και τον πάρει. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Και είτε από Ισπανία είτε από άλλη χώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, έπρεπε να έχει φύγει ήδη, πώς να σου το πω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τον Παναθηναϊκό δεν είναι κακό αυτό, βέβαια.
2: Εννοείται. Όχι, καθόλου. Μήπως και το εκμεταλλευτεί. Αλλά για το φίλο που ρώτησε κιόλας για να απαντήσω, υπάρχουν ελπίδες.
1: Κοίτα τι μου στέλνει ο Πωσγιός.
2: Ξαναλέω, δεν είναι οι περισσότερες πιθανότητες με το μέρος του Παναθηναϊκού να πάρει τον Ναή, αλλά όσο παραμένει χωρίς πρόταση και ο ίδιος με τα χρήματα που ζητάει και η Τζιρόνα με τα χρήματα που ζητάει, υπάρχουν ελπίδες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πίστευα ότι είναι τρολιά μου, το λέει ο Πωσγιός.
2: Μου το στείλω Πωσγιός τώρα.
1: Έχει βγει ανακοίνωση και λέει η ΠΑΕΑ Έλεξ όφλησε.
0: Και το οδηγό.
1: Τακτοποίησε, λέει, πλήρως τις
0: ναι, το είδα χθες.
1: Παλιές οικονομικές εκκρεμότητες.
0: Ωραία ανακοίνωση.
1: τη απελθούσα διοίκηση προ τον οδηγό του Πούλμαν τη ομάδα. Συγγνώμη, ρε, το βγάζει σαν ανακοίνωση αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί? Για να την πει στην προηγούμενη διοίκηση.
1: Ναι, προφανώ.
0: Και ο οδηγό πρέπει να είναι πληρωμένο. Το πούλμα πρέπει να πηγαίνει κανονικά.
1: Καλά, ναι, ναι, αλλά τώρα εμένα μου δείχνει λίγο έτσι, τι, να την πούμε από εκεί που τι έγινε, τι έκανε η προηγούμενη διοίκηση, τι μας άφησε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος όμως στις Λάρισες ότι ήταν απλήρωτος μέχρι και ο οδηγός του πούλμα, δεν είναι απλό.
1: Άρα θέλει με τον τρόπο αυτό να δείξει τι γινόταν πριν. Έλα, και τι θα γίνει τώρα.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη.
2: Όχι, κοιτάζω εδώ, τώρα στέλνω κάτι μηνύματα. Πάμε, ΑΕΚ.
1: Θέλει υπογεγραμμένη μπλούζα Βέζο ένας.
0: Ναι.
4: Ούτε ο Βέζο δεν πρέπει να έχει υπογεγραμμένη φανέλα Βέζο.
1: Στη Σλόβαν παίζει πρώην συμπαίκτης μου από Παναμά, Μαρτίνες και Μπλάκμαν που έπαιζαν κλπ. Κλπ. Δυνατός. Μπουγατσίνιο. Έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις, κύριε Βραβελέ, τον κύριο Μυρότσοχη?
0: Όχι, δεν ξέρω να ρωτάω τίποτα.
2: Σε αποπήραμε.
4: Δεν ξαναρωτάει αν δεν του φέρουν καφέ βασικά.
0: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Η παραγωγή κάνει καλά τη δουλειά τη.
1: Λοιπόν, για λέγε.
4: Ό,τι έγινε με την κλήρωση έγινε, το έχουν αφήσει ήδη πίσω στην ΑΕΚ.
1: Πώς πηγαίνει εκεί τώρα στο άλλο μάτσα, αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
4: Το μάτς της Κυριακής, όπως είπες και εσύ, είναι προσγείωση. Είναι η πρώτη προσγείωση πριν το μάτς με τη Χρυσούπολη, με τον Έστω. Και μετά έχετε απογείωση. Γιατί θα περιμένουμε το πρόγραμμα του Τσουλού. Το άλλο Σάββατο είναι ΑΕΚ Άρη στη Φιλαδέλφια και μετά πρώτη αγωνιστική Champions League.
1: Βλέπετε κιόλα να το έχει.
4: Εδώ η αντίπαλη της ΑΕΚ. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα μάθουμε το πρόγραμμα και για την ΑΕΚ στο Champions League, αργότερα και των υπολείπων ομάδων σε Europa League Conference. Στρέφουν την προσοχή τους τώρα στο μάτς της Κυριακής με την Κηφισιά στην Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική. Μάρκο Νίκολιτς θέλει να μην αφήσει τους παίκτες του να πάρουν τα μυαλά τους αέρα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λεύσκη, να τους προσγειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Το απέδειξε και στο μάτς με τον Ηρακλή ότι ξέρει πώς θα το κάνει ανάμεσα στα μάτς με την Λεύσκη. Θα κάνει, πιστεύω, αλλαγές στην ενδεκάδα. Θα έχουμε δύο, μπορεί και τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ο Μίλαν Βιτάλης που ξεκίνησε στο μάτς με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια, πιστεύω θα αγωνιστεί πάλι βασικός, αφού δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα μάτς με τη Λεύσκη και μέχρι να έρθουν το μάτς του Champions League που θα δηλωθεί στη λίστα. Θα πάρει χρόνο με την Κηφισιά. Δεν αποκλείεται να δούμε και Ζούμπκοφ ή Γκατσίνοβιτς ή και τους δύο, όπως το μάτς με τον Ηρακλή στα δύο άκρα, αντί τον Μάγερ και Κοϊτά. Βέβαια, ήταν και η εξέλιξη του μάτς με τη Λεύσκη προχθές τέτοια που μπόρεσε να ξεκουράσει παίκτες από ένα σημείο και μετά, ο Μάρκο Νίκολιτς. Έκανε αλλαγές. Θα πάρει χρόνο και ο Κέρβιν Αριάγκα. Έπαιξε 5 λεπτά. Αλλαγή προχθές με την Λεύσκη Σόφιας. Δεν θα παίξει βασικός, αλλά ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα θα χρησιμοποιηθεί, πιστεύω, στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και οι τρεις που γράφουμε εδώ πάντως, Βιτάλης, Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς, ψηλά εννοώ, είχαν τέτοιοι, ήταν βασικοί στο προηγούμενο εντός έδρας
4: παιχνίδι. Στο μάτς με τον Ηρακλή, ακριβώς.
1: Ναι.
4: Ο Βιτάλης πιστεύω θα είναι και πάλι βασικός. Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς ή ένας από τους δύο ή και οι δύο, πιστεύω θα είναι πάλι βασικοί στο μάτς της Κυριακής με την Κηφισιά, 9 η ώρα, ίδια ώρα με το Αστέρας Ολυμπιακός. Δεν θα έχει κόσμο το μάτς στη Λεωφόρο, δεν θα έχει κόσμο η ΑΕΚ. Είναι τα μάτς ειδικών συνθηκών. Ήταν νομίζω στη συμφωνία κιόλας της Κηφισιάς με την
2: με τον Παναθηναϊκό
4: για την παραχώρηση του γηπέδου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τρομερό deal. Αλλά αλλίωση πρωταθλήματος.
4: Γιατί?
0: Όχι, έτσι είναι, ρε φίλε.
4: Γιατί?
0: Αλλίωση πρωταθλήματος.
4: Γιατί δεν θα κόσμο.
0: Φυσικά. Γιατί να μην έχει κόσμο η ΑΕΚ με την Κηφισιά? Γιατί να μην έχει κόσμο Ολυμπιακός με την Κηφισιά? Επειδή παίζει τηλεοφόρο.
4: Νομίζω και
0: για θέματα ασφαλείας.
4: Και τι,
0: ποια είναι η ασφάλεια, δεν κατάλαβα. Τι είναι λεωφόρος δηλαδή? Τι μπορεί να πατήσουν
4: οι οπαδοί. Η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Και τι είπα, δεν μπορεί να πάνε οπαδοί, τέτοι, δεν είχε κόσμο.
2: Τι λες, Διονύση.
0: Εγώ τι λέω.
2: Που ζεις.
4: Και με την Καλυθέα.
2: Και
4: με την Καλυθέα που
0: πάνε να παίξει αλλού τότε. Να πάνε στην Κεσαριανή. Να πάνε παίξει αλλού γήπεδο.
2: Δεν έχει τι
0: προσπάθειε. Πώ τι θα γίνει δηλαδή. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι λέω. Γιατί δεν πάει. Αστυνομία δεν έχει.
2: Τι λες, είναι για λόγους ασφαλείας.
0: Τι λόγους ασφαλείας.
2: Όταν τίθενται λόγοι ασφαλείας.
0: Άρα και η Κηφισιά κάνει κοκκό στο αίτημα του Παναθηναϊκού. Αυτό λέμε.
2: Ένα deal που την πληρώνει.
0: Με τον Παναθηναϊκό έχει κόσμο.
2: Και φυσικά και θα έχει.
0: Πώ γίνεται, δεν είναι αλλιώς πρωταθλήματος.
2: Αφού είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Δεν είναι αλλιώς πρωταθλήματος, φίλε.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι
2: αλλιώς πρωταθλήματος.
0: Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή όταν βάζω μέσα μου δίνει το γήπεδο Παναθηναϊκό. Και βάζω τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δεν βάζω τον κόσμο του Τσάκη του Ολυμπιακού. Δεν είναι αλλιώς πρωταθλήματος.
2: Όχι.
0: Όχι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αλλιώς πρωταθλήματος είναι άλλα πράγματα.
0: Okay.
2: Δεν είναι ο κόσμος.
0: Εγώ αλλιώς πρωταθλήματος το βλέπω.
2: Εντάξει.
0: Άλλα δεδομένα σε ένα μάτς.
2: Πάντως, άλλα δεδομένα, ναι. Αλλιώς πρωταθλήμα.
0: Άλλα δεδομένα και
3: άλλα δεδομένα, ναι, οκ. Okay.
1: Διονύση, στη ζωή, τίποτα δεν είναι τζάμπα.
0: Να ξαναφέρεις τον κύριο Πρίτσα εδώ, μας πήρε, φίλε.
1: Ναι, τίποτα.
0: Γιατί όταν ήρθε εδώ την τελευταία φορά δεν είχαν.
1: Όταν δεν έχεις γήπεδο.
0: Δεν είχαν εξομαλυνθεί σχέσεις.
1: Όταν δεν έχεις γήπεδο, θα κάνεις αυτά που σου λένε. Αυτά που σου ζητάνε. Αυτό που σου
0: ζητάνε. Αν δεν έχεις γήπεδο, να μην πέσει, να έρθει εθνική.
1: Αυτό είναι άλλο.
3: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό 100% μαζί σου.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Σε αυτό 100% μαζί σου.
0: Πώς θα γίνει.
1: Όπως και άλλα πράγματα δεν έχεις.
0: Αν δεν έχεις
1: να εξοφλήσει όλους τους παίκτες.
0: Τι να κάνουμε.
1: Από
0: αυτά με Οκτώβρη μήνα λέμε τα χορτάρια αν κάνουν για τις ομάδες ή όχι. Να γίνει πιο αυστηρή η λίγκα, αφού θέλει. Κάτσε ρε φίλε, κάνε.
1: Σε αυτό όμως δεν διαφωνεί.
0: Σκοτωνόμαστε ένα δύο Μαρινάκης ή ένα δύο Αλαφούζους δύο χρόνια. Ποιος θα είναι, αν θα είναι ένα και ένα χρόνο. Ας κάτσουν κάτω, όπως είναι τα λεφτά και τα συμβόλαια, τι παρέχεις.
1: Σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας.
0: Και το γήπεδο σου, ποια είναι η έδρα σου.
1: Να γίνεται έλεγχος νωρίτερα και όσο δεν έχουν προϋποθέσεις.
0: Ωραία, φτιάξω όμως. Βρες λύση.
1: Αλλά δεν διαφωνεί ο Βασίλης αυτό. Εμένα με
0: τσιτάρει το ότι εσύ
1: ανακαλύπτει την Αμερική τώρα.
0: Όχι, δεν ανακαλύπτει την Αμερική. Εγώ λέω την άποψή μου. Ότι θεωρεί ότι είναι λάθος.
1: Εσύ θα το έκανες.
0: Ρε, άσε τι θα έκανα.
1: Όχι.
0: Δεν θα πέσω στη λεωφόρο, ρε φίλε. Θα ήθελα να είμαι οκ. Αν θα ήθελα να είμαι οκ, θα ήμουν οκ.
1: Θα δίνω Ολυμπιακό στο γήπεδο σε κάποιον.
3: Αν ζητούσε αντίστοιχα την Κηφισιά, θα δίνω Ολυμπιακό στο
1: ναι, αυτό, στην Κηφισιά.
0: Δεν θα το έδινα καθόλου, ρε φίλε.
1: Να έρθουν όλοι μέσα.
0: Δεν θα το έδινα καθόλου. Δεν θα το έδινα καθόλου το γήπεδο.
1: Το έδωσε τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
1: Δεν θα έχει
3: το έδωσε γιατί δεν παίζει φέτος στη λεωφόρο.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Αλλιώς πέρσι η Κηφισιά έπαιζε νίκια και Περιστέρι. Πάντως και πριν δύο χρόνια ήταν, νομίζω που ήταν η Καλυθέα στην πρώτη, αγωνιστική, στην πρώτη εθνική. Το μάτς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο πάλι τότε πάλι δεν είχε κόσμο. Mm. Πάλι στο πλαίσιο της συμφωνίας της Άθενς Καλυθέα με τον Παναθηναϊκό πάλι είχε γίνει χωρίς κόσμο.
1: Όταν πεινάει.
2: Κάτι
1: έβαλε. Έχει νεύρα.
0: Ποιος.
3: Έκλεισε.
1: Πάει, τέλος.
3: Μην κάνει ενημέρωση αυτό, πάρει καμιά
2: ενημέρωση,
3: ώρα.
2: Ε.
3: Καμιά ώρα θα πάρει αυτό τώρα.
1: Γιατί καμιά ώρα, τι.
3: Εμένα από ό,τι κάνει ενημέρωση μόνο
2: τώρα. Τώρα έτσι.
0: Μην το σηκώνει ψηλά. Μην το σηκώνει ψηλά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εσύ. Μην το σηκώνει ψηλά. Εσύ. Ο άνθρωπο που τρέχει αυτά τα project και όλα αυτά να είσαι με τέτοιο τηλέφωνο.
2: Τι έπρεπε να είχα.
0: Τελειώνω την κουβέντα εδώ. Δεν λέω μάρκα εγώ.
2: Δεν το μπορώ. Θέλω Android.
0: Δεν είναι θέμα Android. Με το συγκεκριμένο τηλέφωνο.
2: Δεν έχω κολλήματα με τα τηλέφωνα.
0: Άκου τι σου λέω. Εσύ έπρεπε να είσαι τώρα. Γι' αυτό κάποια πράγματα ξεχνά και τέτοια. Δεν σου βαράνε τα alert, ειδοποιήσει και τέτοια. Και μα κάνει τώρα καμιά εικονική επίθεση για την αλλίωση που τα δείμε γι' αυτό.
1: Τι εικονική.
0: Δεν ήταν αληθινή. Δεν τηλέφωνα να δούμε τώρα, ρε φίλε.
2: Τώρα τι έγινε με τον φίλε. Πότε θα το. Τι έπρεπε.
0: Αν δεν είχε την μπαταρία πολύ, δεν είναι καλό μήνυμα. Πήγαινε χώστο. Θα λαγκάρει, θα κολλήσει εκεί.
2: 45% μπαταρία.
0: Λοιπόν, οριακά είσαι σε αυτό το μοντέλο. Ναι. Με 40-45 δεν ξέρω αν θα γίνει αναβάθμιση. Πάμε εκεί.
1: Πάμε να δούμε κάτι που μπορούν να κάνουν και οι 10.000 που είναι μέσα στο chat τώρα, αλλά δεν μπορεί να κάνει ο Μυρότσος. Να δούμε λίγο την εφαρμογή. Η μεγάλη εικόνα είναι εδώ για όλους σας, εκτός από τον Βασίλη Μυρότσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπύρο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
3: Τα αγωνιστικά της ΑΕΚ αυτά είναι για την Κυριακή. Με τα γραφικά δεν έχουμε κάτι mm-hmm. που να επήγει την ομάδα τώρα. Το έχει πει και ο Τάσος στις προηγούμενες μέρες. Έχει προκύψει και από την ΠΑΕ. Η ίδια η ΑΕΚ λέει ότι έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις για φέτος. Βέβαια υπάρχει πάντα αυτό το παράθυρο για μία ακόμα κίνηση. Mm-hmm. Ένα παράθυρο που και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς το άφησε στις δηλώσεις του προχθές. Άνοιξε.
0: Άνοιξε.
3: Εντάξει. Γι' αυτό είναι διευθυντής.
1: Ανοίγει αμέσως το κινητό.
0: Το άνοιξε, θα πηγαίνει σφαίρα.
3: Ένα παράθυρο λοιπόν για μεταγραφές που άφησε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το μάτς με την Λεύσκη. Είπε ότι ναι, μεν είμαστε καλά, αλλά αν προκύψει μια ευκαιρία τις επόμενες μέρες που μπορεί να κουμπώσει κιόλας με το project που υπάρχει στην ομάδα την τελευταία διετία, γιατί όχι. Mm-hmm. Ακριβώς αυτές ήταν οι λέξεις του. Γιατί όχι. Οπότε περιμένουμε. Δεν αποκλείεται κιόλας, το έκανε και πέρυσι η ΑΕΚ, να δηλώσει την ευρωπαϊκή της λίστα για να κάνει μετά κάποια έξτρα κίνηση μόνο για τις χωρίς διοργανώσεις. Ναι. Ο Ζωάο Μάριο πέρυσι έτσι αποκτήθηκε. 15 του Σεπτέμβρη, δανεικός από την Μπεσίκτας.
2: Ναι.
3: Έπαιζε μόνο πρωτάθλημα και κύπελο. Ενώ τελευταία μέρα που δήλωνε η ΑΕΚ ευρωπαϊκή λίστα πέρυσι είχε πάρει τον Γκρούγιτς. Ελεύθερο. Για να προλάβει να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα.
2: Μην τον χάσει, ε.
3: Μην τον χάσει.
1: Εσύ το πάθηκε κανένας άλλος φέτος. Τελευταίες μέρες.
3: Οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ναι μεν η ΑΕΚ τονίζει ότι έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά υπάρχει πάντα αυτό το παράθυρο για έξτρα κίνηση, είτε για την ευρωπαϊκή λίστα, πολύ δύσκολο, μέχρι 2 του Σεπτέμβρη νομίζω το βράδυ, είτε μετά κάποια έξτρα κίνηση, κυρίως εκεί για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, κεντρικά και αριστερά, που έφυγαν και ο Ζωάο Μάριο και ο Ρομπέρτο Περέιρα, έναν ακόμα παίκτη που να μπορεί να αγωνιστεί σε αυτές τις θέσεις, μια ακόμα έξτρα λύση
4: για τον Μάρκο Νίκολιτς. Κάποιοι δικαίως, κατά τη γνώμη μου, ζητούν και έξτρα στόπερ. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια πρόθεση.
1: Εσύ λες δικαίως.
4: Εγώ λέω δικαίως. Και μάλιστα έναν υβριδικό ακόμα που να μπορεί να παίξει.
1: Α, τα υβριδικά.
2: Και άλλον υβριδικό.
1: Έξι υβριδικά.
4: Έχεις Γεωργίεφ. Που θέλω να καταλήξω.
1: Συγγνώμη.
4: Έναν ακόμα Γεωργίεφ. Να μπορεί να παίξει και δεξιά στην άμυνα.
0: Πάρτε τι κάνει ηλεκτρικό αμυγό.
1: Αυτό με το υβριδικό με έχει εκνευρίσει. Συγγνώμη. Δεν θέλω να
4: χρησιμοποιώ τι ατάκε του.
1: Ρε φίλε, στο περάρα θέλουμε. Στόπερ. Στόπερ που να δαγκώνει. Τι υβριδικό.
4: Στο περάρα.
1: Υβριδικό έχει Αριάγκα. Έχει τον. Τον Λυκογιάννη. Έχει τον
4: Λυκογιάννη και Αριάγκα όμω δεν είναι η πρώτη του θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι ο ένας ξάρι και ο άλλος αριστερό μπακ.
1: Μην ξαναπεί κανένας τη λέξη βρεβή.
4: Ωραία, δεν κοιτάς άλλο. Θέλω, θα ήθελα η ΑΕΚ να πάρει έναν βασικό στόπερ.
1: Μάλιστα.
4: Που υπό προϋποθέσεις, αν παραστεί ανάγκη, να μπορεί να παίξει και δεξιμπακ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
4: καλύτερα έτσι, χωρίς τη λέξη βρεβή μέσα.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, να προλάβω να διαβάσω τα super chat. Περιμένετε εδώ γιατί γίνεται χαμός. Περιμένουμε τον Γουλή να μας πει για την αρμάδα του Παναθηναϊκού που πήγε να αποκλειστεί από τον Βλαδίμηρο Νταρίντα. Προφανώς και έχει δίκιο ο Διονύσης, εφόσον ο κόσμος παίζει έστω και 1% ρόλο, το να είναι επιλεκτικό το ποιοι θα πάνε σε μια έδρα είναι περίεργο. Δεν είναι περίεργο, είπαμε, τίποτα δεν είναι τζάμπα.
2: Η γνώμη μου είναι ότι κανένα ρόλο σε Κηφισιά Ολυμπιακός, Κηφισιά ΑΕΚ και Κηφισιά Παναθηναϊκός δεν παίζει ο κόσμος.
0: Εντάξει.
2: Κανένα, ούτε 1%. Η γνώμη μου. Σε μάτς με την Κηφισιά, επαναλαμβάνω. Έτσι.
1: Εντάξει, πέρσι έκανε ζημίες η Κηφισιά, δεν είναι κακή.
2: Ναι, αλλά αυτή ναι, δεν έκανε ζημίες λόγω του κόσμου της.
1: Λόγω αυτή του κόσμου της όχι, λόγω του κόσμου που δεν είχε ο άλλος.
2: Πού δεν είναι γήπεδο.
1: Λέω ρε παιδί μου, να είναι σε άδειο
2: γήπεδο. Έκανε ζημίες. Όχι.
1: Όχι.
2: Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα δεν λέω να συμφωνήσουν όλοι.
1: Θυμάσαι κάτι Σάββατα πρωινά, 9 η ώρα που πηγαίναμε για μπάλα και δεν είχε άνθρωπο στην κερκίδα προφανώς. Ναι, και λέμε, γιατί θα το πάρει το μάτσο ο κόσμος.
0: Έχει πάρει μάτσο ο κόσμος.
2: Φιλέ.
1: Στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Ο κόσμος Ολυμπιακού έχει πάρει μάτσο.
1: Άλλο λέω, ρε. Εντάξει,
2: φιλέ, Ολυμπιακού, είχαμε έναν που έπαιζε μπάλα μαζί μας σε ένα παλικάρι.
0: Στο πρωτάθλημα τύπου είχαμε και άνθρωπο που είχαμε γιατρίνα και πέφτει κάτω κάνει τραυματία 6 φορές τώρα.
2: Ναι.
0: Αλλά με και τα γνωστά.
1: Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά.
2: Είχαμε ένα παλικάρι.
0: Ορίστε.
1: Τα έχουμε κάνει και εμείς.
0: Στην Ξανθιά.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Είχαμε ένα παλικάρι που έβαζε γκολ. Στο πρωτάθλημα τύπου και πήγαινε στην εξέδρα και κάνει έτσι. Ούτε άνθρωπο στην εξέδρα.
0: Κωνσταβάρα.
2: Όχι, ο Σωτήρης.
0: Σαν τον Τζιοβάνι. Σαν τον Τζιοβάνι χαιρέταγε ο Κωνσταβάρα. Κωνσταβάρα.
1: Να τη πούμε τι ιστορίε κάποια στιγμή. Θυμάμαι.
0: Κωνσταβάρα, έχω πετύχει ένα που κυνήγαγε έναν επόπτη. Παίζαμε μετά εμεί. Το έχω δει live αυτό. Τρομερό.
1: Να σου πω, υπάρχει άλλο που έχει φάει πολλέ αγωνιστικέ από τον Σωτήρη.
2: Όχι, δεν νομίζω.
0: Έχει φάει ο τέτοιο.
2: Κάποιο έχει αποβληθεί.
0: Πόσες. Σαν Κελαρόπλης είχε φάει.
1: Πόσες.
0: Σε τελικό έχει βγάλει το σημαίακι και κυνήγαγε το βοηθό με το σημαίακι.
1: Στο Καραϊσκάκι. Σημειοφόρος ο Μένιος.
0: Πρέπει να έχει φάει καμία 35αριά. Λοιπόν, εντάξει, τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα τύπου το κάνατε και τέτοιο, ρε φίλε.
1: Τι.
0: Λες και είναι, δηλαδή, άμα κάνεις...
1: Λείπω χρόνια εγώ, 4-5 χρόνια.
0: Δεν νομίζω τους λείπεις, δεν είδα κανένα να λέει τίποτα.
1: Όχι, λείπω, λέω από το πρωτάθλημα τύπου. Προφανώς δεν του λείπω γιατί έβλεπαν εφιάλτες όταν.
0: Κάθε πρωί Σαββάτο έχει του Σαούλη. Βάζει ένα story με μια μπάλα, ένα παπούτσι δίπλα, κάτι τέτοια.
1: Όχι.
0: Ρομαντικά.
1: Να σου πω κάτι άσχετο. 30 του μήνα.
0: Δεν να φτάσουν 50 χρόνια και πάνε και παίζουν μπάλα ακόμα.
1: 30 του μήνα.
0: Μια το πρωί. Μια μέρα να κοιμηθούν, να δουν τα παιδιά του και πάνε και παίζουν μπάλα.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. 30 του μήνα, Κυριακή, έχει γενέθλια μικρή, σωστά. Να τη χαίρεσαι. 30 του μήνα γιορτάζει η κόρη μου μικρή. Και η μάνα μου. 30 του μήνα
0: σχέρισε.
1: Γιορτάζει. Ευχαριστώ. Γιορτάζει ο γιος του Σαούλη. Το λέω καλά.
2: Ναι, ναι, ο Αλέξανδρος.
0: Έχει γενέθλια Μπόζι Νταρμπάντοβιτς.
1: Α τον Μπάντοβιτς.
0: Έχει γενέθλια, ρε.
1: Εμείς που θα είμαστε. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εγώ ξέρω που θα είμαι.
1: Στην εκπομπή.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο θα συμμετάσχω, ναι.
1: Ναι, αυτό λέω. Θα κάνουμε εκπομπή.
0: Θα τρώω τούρτα όλη μέρα.
1: Αυτό που λες δηλαδή. Το πρωτάθλημα τύπου είναι το λιγότερο. Πηγαίναμε, εντάξει, δύο ωρίτσες, αφήναμε την οικογένεια, αλλά πηγαίναμε.
0: Αυτό τώρα είναι για άλλη ώρα. Είναι για βραδινή εκπομπή να κάνουμε ανάλυση στον κόσμο, τα live coaching και όλα αυτά. Γιατί νομίζω ο κόσμος, το πρόβλημά μας είναι ο Πέτερσεν και ο Ντοντό και ο...
4: Και ο υβριδικός τόπος.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό ξαναπέστω. Λέει, γελάτε, το πρωτάθλημα του Παναμά, λέει, το 14-15 ήταν επίπεδο Δέλτα Εθνικής, λέει ένας φίλος, που στέλνει και donation πάλι και μου λέει και για ομάδα η οποία ιδρύθηκε από Έλληνες για να πάρουν τα παιδιά από το γκέτο. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο και ως θέμα είναι, έτσι. Αυτό είναι ωραίο θέμα. Αδερφέ μου, μήπως σου στείλει κάποιος ένα μήνυμα και κάνουμε και ένα θεματάκι. Λέω, ωραίο. Κανονίζω εγώ για σένα. Έχεις κόσμο. Το έχω ξανακουβεντιάσει αυτό. Δεν ξέρω αν έχει ξεφύγει κάποιο donation. Bill Miro, ρίξε τη βόμβα. Α, αυτό έχει ξεφύγει.
2: Δεν έχω καμία βόμβα.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Είχες πει, μωρέ, ότι είναι ενδιαφέρουσα μέρα σήμερα.
2: Ναι,
1: περιμένουμε. Δεν έχει ενδιαφέρον η μέρα σήμερα.
2: Είχαμε βρεβλέ.
1: Ας τις κληρώσεις.
2: Νομίζω ότι ναι, είναι σε διαδικασία να τελειώσει τη μεταγραφή του αμυντικού χαφ Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, αύριο. Mm-hmm. Αλλά είναι σε διαδικασία να τελειώσει τη μεταγραφή του αμυντικού χαφ. Μάλιστα. Μέχρι εκεί μπορώ να πω. Για τον Ουνάη, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Μέχρι τη Δευτέρα, παιδιά, υπομονή και αγωνία. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, αν θα εμφανιστεί καμιά ομάδα, να δώσει τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Τι θα πει ο ίδιος ο Ουνάη. Έχει επαφή με ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Μην ακούτε ότι δεν υπάρχει επαφή. Ο Παναθηναϊκός καλά έκανε και διέψευσε οποιοδήποτε θέμα. Όχι το ενδιαφέρον όμως. Αλλά είναι ένα ορθάνοιχτο θέμα. Περιμένουμε να δούμε, όπως και πέρσι, τι θα αποφασίσει και ο ίδιος ο παίκτης και αν θα υπάρξει κάποια πρόταση. Πέρσι εμφανίστηκε η Τζιρόνα και τον πήρε. Φέτος βλέπουμε.
1: Θα πας στο ματς Μαρκό Ολυμπιακός.
0: Πότε.
1: Πότε είναι.
0: Έχει οριστεί.
1: Θα πας όμως.
0: Πάει πίσω.
1: Ρωτάει ένας φίλος γι' αυτό.
0: Τι θέλει.
1: Δεν ξέρω, αν θα πας. Να σε βρει.
0: Κάτσε να μην και που θα γίνει.
1: Ναι. Πάμε.
2: Τελείωσε ο πάτη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Μου ζητήσει Μαρκό τηλεφόρο και δεν πάρουμε εισιτήρια. Πάμε.
1: Λοιπόν, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Τρίτη μας αναφορά σήμερα. Είναι μαζί μας. Τρεις με πέντε συνήθως. Σήμερα είναι δύο με πέντε. Και τις βραδινές εκπομπές Αθλέτικο FC. Ευχαριστούμε πολύ, Elabet. Κύριε Μυρότσο, έχουμε κάτι να πούμε για Παναθηναϊκό μέχρι να έρθει ο Γουλής. Να πάμε σιγά σιγά σε ΠΑΟΚ.
2: Πάμε σε ΠΑΟΚ. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Μήπως έχει κάτι επί του πιεστηρίου. Βγάλε μου Χαστά όταν μπορέσεις. Βγάλε μου και Σαββόπουλο όταν μπορέσεις και τους δύο.
2: Πού είναι ο γιατρός.
1: Και το γιατρό ειδικά έχω να τον δω καιρό και θέλω να μιλήσει λίγο παραπάνω. Σήμερα έρχεται το μάτς, μίλησε από πλευρά Σόφιο ο οικονόμου. Και ο Άρης έχει σημασία να δούμε πώς περιμένει να αντιμετωπίσει τον Όφι. Μια ομάδα που μόνο επιτυχίες έχει μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να είναι σε πνευματικό επίπεδο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει έναν πολύ καλό αντίπαλο. Κάποιοι λένε ότι οι δυο τους μπορούν να παίξουν για την πεντάδα. Το ακούω αυτό. Λογικό ακούγεται. Λέω για τον Άρη και τον Όφι. Αλλά θα φανεί κιόλας.
4: Έχω και δηλώσει με τη Λίμπαρα, αν θέλουμε.
1: Θα μου τις πεις τώρα αμέσως. Διονυσάρα, πού θα φάμε την Κυριακή που θα είναι κλειστός ο Θόδωρος. Θα βρείτε, παιδιά.
0: Κλειστός είναι ο Θόδωρος.
1: Τις Κυριακές. Μυρότσος ο Δίκαιος, λέει ο Κοστόλης. Ναι. Λέγε με τη Λίμπαρα.
4: Λοιπόν, σχολιάζοντας την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα μια χαρά την χαρακτήρισε. Η κλήρωση έγινε και ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Φαντάζεται πως ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Mm-hmm. Ξέρουμε, λέει, πως όλοι θα μιλάνε για το ποιους θα κερδίσουμε, από ποιους θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε. Σαν να βλέπει την εκπομπή μας είναι. Mm-hmm. Για τα μάτς με Μίλαν και Μαρσέιγ, τονίζω ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες. Η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέιγ. Η Μίλαν, μια ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της έπαιζε στο Champions League και η Μαρσέιγ με φανατικούς οπαδούς που θα παίξουμε εκεί. Η Σπάρτα Πράγα, μια ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και πορείες, είτε αφορά το πρωτάθλημα είτε την Ευρώπη. Η Ρεν, μια γαλλική ομάδα που όπως όλες οι άλλες έχει φυσική κατάσταση και πρέπει να τρέξει πολύ. Καινούργιες ομάδες για εμάς, για τον Ολυμπιακό εννοείται, για Αγγελόνια και την Τσέλιε. Θα γνωρίσουμε νέες ομάδες από νέες κουλτούρες, ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στην Ευρώπη.
1: Εντάξει,
4: και που πρέπει να
1: προσέξεις. Δεν μπορεί να την ξέρει.
4: Σωστά. Ναι. Και για τις δύο τελευταίες, η Hoffenheim, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό που βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα. Σίγουρα είναι δυνατή και τρέχει πολύ. Η Τορένσε παίρνει χίλια μπράβο για αυτό που κατάφερε και έρασαν το κύπελο. Βρισκόμαστε στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα παλέψουν σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτά στην έδρα τους.
1: Αυτή έπαιξε playoff, μου λέγε πριν ο Σπύρος, αλλά δεν ανέβηκε. Έπαιξε playoff η Τορένσε. Ναι.
4: Και τόνισε επίσης πως στις χώρες που κάνει κρύο, καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό να πάει όσο πιο νωρίς γίνεται και όχι ενώ έχει βαθύ χειμώνα. Για την υπόσχεση ενός ακόμα τροπαίου μετά το conference, είπε ότι για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα-βήμα. Αυτά έχει πει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού για το Europa League. Μια χαρά κλήρωση την χαρακτήρισε.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο το ταμείο.
1: Στο γήπεδο. Τι γίνεται με τους δύο Θεσσαλονικείς, αδερφιά? Γιατί θέλετε χρόνο? Το γιατρό βάλε μου πρώτα, ναι. Το γιατρό θέλω, τον Αλέξη Αδόπουλο, να μιλήσω λιγάκι.
4: Μου κάνουν ενημέρωση όλα τα κινητά ταυτόχρονα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, εντάξει, δεν έγινε καμία.
4: Πολύ καλά.
2: Σφαίρα πάει.
1: Σφαίρα, ε.
2: Μπαμ, μπαμ, γιατί το φοβήθηκα, ε. Λέω, θα μείνω κανένα δύο ώρες χωρίς κινητό τώρα. Και δεν είμαστε.
0: Με, το άλλο μίλησες, με τον άλλο μίλησες.
2: Ποιον άλλο?
0: Το δικό μου εκεί που τέτοιο.
2: Ποιον?
0: Τη κόρη που ήταν.
2: Ποιον?
0: Το τηλέφωνο ήρθε να πάρει ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Με ένα φίλο που.
2: Α, δεν πήρα τελικά. Μίλησα, ναι.
0: Πιστολή.
2: Μίλησα, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα η μικρή τηλέφωνο καινούριο.
0: Μιστόλι. Κατάλαβε Μπακόπουλο γιατί πρέπει να μπαίνω μπροστά τώρα. Με έβαλε να εκτέθηκα στον άνθρωπο. Του παγόσφαιρο το
2: μέρο. Όχι, ρε φίλε, έκανα μια πολύ καλή επαφή εγώ. Έκανα μια πολύ καλή επαφή εκεί.
0: Μιλήσατε για τα Παναθηναϊκά αισθήματα εκεί, σου είπε.
2: Όχι, λίγο μιλήσαμε. Όχι.
0: Δεν μιλήσατε πολύ.
2: Είναι Παναθηναϊκό.
0: Αυτό. Δεν είναι προφίλ φωτό στο WhatsApp.
2: Άρρωστησε.
0: Βερολίνο, εκεί έχει μείνει. Δεν γύρισε ποτέ.
4: Για έναν φίλο που ρωτάει αν ο Βάργα είναι έτοιμος. Ο Βάργα αποχώρησε προχθές με ένα μικρό θεματάκι στον νόμο. Του βάλαν πάγο αμέσως μετά το match. Νομίζω το είπε και ο Τάσος και στην βραδινή εκπομπή. Mm-hmm. Χθες η ομάδα είχε ρεπό, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Σήμερα έχει προπόνηση. Στη τελική, άμα δεν είναι και στο 100%, θα παίξει ο Ζήνη με τον Γιώβιτς και θα έρθει ο Βάργα από τον πάγκο, αν και εφόσον χρειαστεί στη διάρκεια του αγώνα.
1: Τι μου είπες για χαστά, αδερφέ μου. Ταξιδεύει, εντάξει. Ωραία. Αν έχουμε δυνατότητα αργότερα τον βγάζουμε, παίζουμε για τον Άρη τώρα, είναι έτοιμος. Αλέξη Σαββόπουλο. Τον περιμένουμε. Είδες, έχουμε καλομάθια, τους βγάζουμε στο τέλος.
2: Ναι.
1: Και τον ευνηδιάζουμε καμιά φορά.
2: Ναι, σωστά.
4: Και έναν άλλο
1: είναι θέμα οργάνωσης.
2: Ο Γουλής έφτασε.
4: Ένας άλλος φίλος ρωτάει γιατί λέω...
1: Ο Γουλής 4,5 ήταν εδώ.
4: Εγώ το είπα 5 παρά 20.
0: Τον γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ χθες. Που ακυρώνεται.
1: Έλα, λέξει την παρέα μας και λέγε Διονύση εσύ.
0: Τι πάει και κάνει πάνω στον τερματοφύλακα παίκτη.
1: Ποιος.
0: Ο Μπάμπα, ποιος είναι εκεί που πάει πάνω στον παίκτη του.
1: Ναι, ο Μπάμπα.
0: Τι κάνει, κύριε φίλε.
1: Προηγουμένως έχει πάει να βάλει τον γκολ αυτό, δεν καταλαβαίνει. Ναι.
0: Ωραία, μετά τι κάνεις.
2: Πάει να πάρει το rebound.
0: Ναι.
2: Πέφτει ο τερματοφύλακας, βρίσκεται πάνω από τον τερματοφύλακα και λογικά μετά ο Μπάμπα πάει να γυρίσει να φύγει. Και όπως γυρίζει, είναι ανάμεσα στα πόδια του τερματοφύλακας, μπλέκονται, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει γίνει.
0: Και είναι αμαρτία όλη η φάση, δηλαδή πώς έχει πάει. Δηλαδή, τώρα.
2: Αλλά αν ήταν όρθιος ο τερματοφύλακας, πιθανότατα δεν αντέτρεγε τον γκολ. Οπότε.
1: Συνέβαλε πολύ για να το φάει ο τερματοφύλακας. Έχεις δίκιο.
0: Ο Σαββόπουλος βλέπει αυτά. Τις κληρώσεις.
1: Όχι, δεν βλέπει αυτά. Τον Ταρίντα βλέπει.
2: Και τον Όφη βλέπει.
5: Σας τα έλεγα για τον Ταρίντα.
1: Το πες.
5: Μόνο στο πήγε για να αποκλείσει τον Ανάκο. 36 χρονών. Ακούραστο. Ναι.
1: Και αρχηγάρα.
5: Μεγάλη και προσωπικότητα και παικτάρα. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω πει την άποψή μου. Θα μπορούσε να μείνει στον Άρη. Είναι τεράστιος αθλητής, φοβερός επαγγελματίας, εξαιρετικός χαρακτήρας. Εντάξει, είναι μια ομάδα μόνος του εκεί.
2: Ναι.
5: Τάκα. Θεωρώ αυτόν τυχερό που τον γνώρισα έστω από τα 2 χρόνια που πέρασα από τον Άρη και τυχερή και στον Άρη που τον είχαν, γιατί σας έχω πει την ιστορία όταν ζήτησα να κάνουμε συνέντευξη και πρότεινα να την κάνουμε βραδινή ώρα και λέει, εγώ δεν μπορώ βράδυ, λέει, 10 ώρα κοιμάμαι.
2: Ωραίος.
1: Για το φίλο που λέει, θα βγάλω Άρη για 2 λεπτά, 1,5 θα τον βγάλω σήμερα. Εντάξει, οπότε μείνε εδώ, περίμενε. Μιλάσαι. Τι να κάνω ρε φίλε, απαντάς όλα. Άλεξ μου, μιλήσαμε νωρίτερα
5: Τυχερός ο Παναθηναϊκός, ναι. Τυχερός ο Παναθηναϊκός, παιδιά, που δεν πάει να παίξει στο Πιάλιστοκ με την Αγγελόνια. Έχω ζήσει την εμπειρία, μία από τις χειρότερες δημοσιογραφικές εμπειρίες σε ευρωπαϊκό ταξίδι.
1: Γιατί?
5: Οι άνθρωποι είναι ούνοι κανονικοί, ούνοι.
1: Α, ωραία.
5: Και είμαι πολύ επίγεινα αυτό που λέω.
1: Ναι.
5: Κόντεψαν να μπουκάρουν, ήταν ζήτημα λίγων δευτερολέπτων να μπουκάρουν στα δημοσιογραφικά. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν καμιά 25-30 τριανταριά άσβερικη άλεμη, όπως θέλετε πείτε το, έξω από το ξενοδοχείο τριγυρνούσαν και περίμεναν να βγουν φίλοι του Άρη για να κάνουν μανούρες. Δηλαδή δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο πράγμα. Οι άνθρωποι ψάχνονταν με κάθε τρόπο και με κάθε αφορμή να δημιουργήσουν πρόβλημα. Τυχερός ο Παναθηναϊκός που δεν πηγαίνει να παίξει εκεί.
2: Γιαγγελόνια.
5: Για Γιαγγελόνια ποιος κληρώθηκε, ο
2: Ολυμπιακός.
5: Ολυμπιακός.
2: Μέσα, παίζει μέσα.
5: Μέσα, ευτυχώς που παίζει μέσα, λέω, και δεν παίζει εκτός.
1: Καμιά άλλη αποστολή έχει κάνει από αυτές που είδαμε τώρα σε κλήρωση.
5: Αρκετές έχω κάνει.
1: Όχι, από αυτές που είδαμε σε κλήρωση, Άλεξ.
5: Στο City, έχω πάει στο Etihad, έχουμε παίξει με τη Manchester City.
1: Εντάξει.
0: Τώρα γιατί του κάνεις τώρα bullying.
1: Το θυμίζω τα ευρωπαϊκά.
2: Τι το θυμίζεις ρε φίλε.
5: Και επειδή έχουμε και μία αδερφοποίηση με την Dortmund, ένα βοηθό τα καπετανάκου θα τον χρειαστεί στο Dortmund, νομίζω. Προφέρομαι.
1: Έχουν εκδηλώσει πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, οπότε πάρε χαρτάκι.
0: Εντάξει, αυτό είναι... Πρέπει να γίνει μεγάλη αποστολή του αθλέτου.
1: 15 μελής, θα έλεγα.
4: Όλη την εκπομπή, αν την πάρουμε από εδώ, την πάμε εκεί.
0: Κανονικά έτσι πρέπει, ναι.
1: Και... Παίζεις...
5: Εντάξει, παιδιά, ούτε μέχρι τη γωνία δεν έχουμε πάει, ας πάμε έναν τόρμπου.
1: Δεν φταίει το αθλέτικο.
5: Δεν το ξέρω. Μπορεί να μην έχουμε Ευρώπη, Βασίλη μου, αλλά εδώ στη γωνία ενώντας έχω μετρό. Έχω μετρό πλέον. Καλαμαριά.
4: Εγκαινιάστηκαν οι στάσεις.
1: Τέλεια, ρε φίλε.
0: Έχει και δεύτερο το άλλο Σαββατοκυριακό, έποτε είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Το άλλο Σαββατοκυριακό έχει.
5: Το άλλο. Ναι.
1: Θέλω να μου πεις, με αφορμή το παιχνίδι που έρχεται, πώς νιώθεις που αντιμετωπίζεις την ομάδα η οποία γράφει ιστορία στην Ευρώπη.

0: της Super Cup, με πρόκριση στους ομίλους του Europa League, η ψυχολογία αυτή τη στιγμή είναι ικανή να κάμψει και την κούραση και να βοηθήσει τον Όφη. Αυτό είναι το χειρότερο που έχει να αντιμετωπίσει, νομίζω, ο Άρης την Κυριακή. Όχι τόσο δηλαδή το αγωνιστικό σκέλος, που και αυτό είναι σαφώς σημαντικό, γιατί είναι μια καλή ομάδα με ένα καλό προπονητή, αλλά είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει την ψυχολογία της στα ύψη, είναι στο πικ. Το βελάκι αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα δείχνει Όφη σε επίπεδο ψυχολογίας, και αυτό από μόνο του καθιστά πολύ δύσκολη και σημαντική αυτή την αναμέτρηση για τον Άρη, ο οποίος προέρχεται βέβαια και αυτός από μια πάρα πολύ σημαντική επικράτηση, έτσι όπως ήρθε εκτός έδρας, κοντά στην Καλαμάτα στην Τρίπολη, και αυτός με καλή ψυχολογία και με πολλά νέα πρόσωπα. Δηλαδή, ο Άρης από αγωνιστική σε αγωνιστική, αυτός που θα βλέπουμε, δεν θα έχει καμία σχέση με την πρεμιέρα. Μάνι-μάνι την Κυριακή θα έχει συν 5-6 καινούρια πρόσωπα στην αψολή μόνο ο προπονητής του Άρη, και ενδεχομένως κάποιους από αυτούς, για να τα πούμε στην πορεία, και στην ενδεκάδα που θα δώσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν αποκλείεται δηλαδή κάποιοι από τους καινούριους να μπουν κατευθείαν και στο βασικό σχήμα. Πιθανολογώ, για να δέσω λίγο, να το συνδέσω, ότι ο Μάνου Γκαρθία, για παράδειγμα, θα μπει κατευθείαν στην ενδεκάδα. Θεωρώ απίθανο να μην βρίσκεται στο βασικό σχήμα.
1: Ιδιαίτερη περίπτωση. Εντάξει, ξέρει που ήρθε, ξέρει τώρα από Άρη, ξέρει πολλά. Εντάξει, λογικό αυτό που λες.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτός είχε ένα προβάδισμα ούτως ή άλλως από πριν. Απλά έδειξε ότι είναι και σε καλή κατάσταση. Και θα είναι αυτός ο οποίος σίγουρα από τους καινούριους θα βρεθεί στην ενδεκάδα, και αυτό από μόνο του αλλάζει λίγο και μεσοπιθετικά τον Άρη. Γιατί ο προπονητής του Άρη είναι υποχρεωμένος, δεν έπαιζε με δεκάρι. Κλασικό δεκάρι ο Άρης δεν είχε. Μέχρι τώρα. Αυτό το ρόλο θα τον επομιστεί πλέον ο Μάνου Γκαρθία. Άρα, εδώ έχω ένα πρώτο ερωτηματικό που θα απαντηθεί για το πώς θα παίξει ο Γρηγορίου και πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, έχοντας τον Μάνου Γκαρθία στο 10. Θα αλλάξει πλευρές στον Γκαρέ και τον Παλάσιος, θα πάρει κάποιο σερφόρ και τον πάει στην πλευρά, διότι έχει πολλές επιλογές μπροστά. Είναι ένα ερωτηματικό. Σε λίγη ώρα που είναι η προπόνηση στο Βικελίδη, ίσως απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Ένα πράγμα που δοκιμάζει είναι να πάρει το Μυρ από την κορυφή της επίθεσης, να τοποθετήσει τον Καντεβέρε εκεί που επιστρέφει από τραυματισμό, και να πάει ο Μυρ να παίξει αριστερά, με τον Μάνου Γκαρθία το 10 και τον Γκαρέ δεξιά. Σε αυτό το σχήμα μένει εκτός ενδεκάδας ο Παλάσιος. Και το δεύτερο σενάριο είναι να παραμείνει ο Παλάσιος στο βασικό σχήμα, παίζοντας δεξιά βέβαια, γιατί αριστερά είναι σαν να παίζει με 10. Να πάει αριστερά Μάνου Γκαρθία στο 10 και ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Ο δεύτερος από τους νεοφερμένους που διεκδικεί με πολλές πιθανότητες θέσεις στην ενδεκάδα είναι ο Μαρ Ρίτσαρτς στο αριστερό άκρο, που είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Το αριστερό μπακ. Γιατί εκεί δεν υπάρχει, δεν έχει παίκτη ο Άρης κλασικό αριστερό μπακ. Είναι ο μοναδικός. Είναι καλά, έπαιξε στα φιλικά με την Νότιχαμ. Δηλαδή έχει παιχνίδια στα πόδια του, έστω και σε φιλικό επίπεδο. Έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εκτιμώ ότι ο Γρηγορίου, για να φέρει μια ισορροπία και στην αμυντική τετράδα, θα το φετήσει στο βασικό σχήμα. Με τον Πετρίση ή το Φατικά, έναν εκ των δύο στο διάκρο. Δεν βλέπω Σούταλο, να σας πω την αλήθεια, τον Κροάτι δηλαδή, το στόπερ, τον καινούριο, στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω ότι θα πάει, εκεί δεν θα το πειράξει το δίδυμο, Γένσεν και Φαγιάνο, ούτε φυσικά το Ρικάρντο Βέλη, ο οποίος πια στα μάτια του Γρηγορίου ξεκάθαρα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, από εκεί ξεκινάμε, και έρχεται από πίσω ο Διούδης και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά είναι τα πλάνα, αυτά είναι οι σκέψεις του προπονητή για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Όφη.
1: Δεν θεωρώ ότι... Μάλλον θεωρώ ότι ο Άρης είναι φαβόρης στο μάτς αυτό, για πολλούς λόγους.
2: Λόγω κούρασης.
1: Επειδή ρωτάει ο κόσμος. Λόγω κούρασης. Είπαμε, λόγω μυαλού, πώς θα είναι το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να μας εκπλήξει ο Όφη πάλι.
3: Ναι.
1: Αλλά εδώ, για τους λόγους που αναφέραμε, και το ταξίδι και όλα τα υπόλοιπα και ό,τι είχε αντιμετωπίσει η Όφη.
0: Εντάξει, προφανώς, Βασίλη, ο Άρης θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κόπωση. Αν δει ότι ο Όφη είναι κουρασμένος, θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί.
1: Και κυρίως, ρε Άλεξ, είναι μια καινούργια κατάσταση αυτή για τον Όφη. Θέλω να δούμε πώς θα πάει αυτό σε διάρκεια χρόνου. Το Ευρώπη-Ελλάδα. Αλλά απ' την άλλη, δεν νομίζω.
0: Όφη έχει και κύπελο μεσοβδόμαδα την άλλη εβδομάδα. Έχει να παίξει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης δεν έχει παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Πρώτη αγωνιστική έχει ρεπό στο κοιπάζ, δεν έχει

0: μάτς την άλλη εβδομάδα.
1: Σωστά. Όχι, πήγα να πω, δεν υποτίμησε, πήγα να πω, απάντησε ένα φίλο. Δεν υποτίμησε νομίζω ποτέ ο Άρης τις ομάδες που, όπως ο Όφη για παράδειγμα ή ο Λεβαδιακός. Εντάξει, προφανώς ξέρουμε ποιος είναι ο Άρης, αλλά ξέρουμε ποιος είναι και ο Όφη και ξέρουμε πέρσι τι έκανε σωστά ο Όφη για να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο και τι δεν έκανε σωστά ο Άρης. Και ένα donation που είχε στείλει νωρίτερα, να το πω και αυτό, Άλεξ, να τα βάλω όλα μαζί μέσα, που λέει ότι είναι θέμα διοίκησης. Λέει, αν δεν αλλάξει αυτό, ο Άρης δεν θα μπορέσει να είναι σε καλύτερο επίπεδο. Έστειλε πριν από λίγο ένας φίλος. Είναι η άποψή του.
2: Πάντως είναι ένα
0: πολύ σημαντικό για τον Άρη να κάνει μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη.
2: Ναι.
0: Θα είναι για end profession, ότι κάτι αλλάζει, γιατί αμέσως μετά μπαίνει και στη φάση των τέρμπι. Πηγαίνει όλο Σάββατο να παίξει με τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Μπατίτσα στην Όλου Καρέα. Μετά έχει κύπελο, μετά πηγαίνει Τούμπα.
2: Κύπελο με Λεβαδιακό έξω.
0: Ναι, οπότε είναι, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι τόσο βάτο αμέσως μετά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πάει με αυτή την ψυχολογία, όπως επίσης το να κλείσει αυτή την πρώτη πεντάδα αγώνων πριν από την πρώτη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Για μια ομάδα με καινούργια πρόσωπα που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να πάει σε αυτή την πρώτη διακοπή 20 Σεπτεμβρίου έχοντας μια κάδα 10 βαθμών, θα πω εγώ το μίνιμουμ. Δηλαδή τις 3 νίκες στα 3 εντός έδρας παιχνίδια και να πάρει και μια ισοπαλία, λέω εγώ, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, σε ένα από τα 2 εκτός έδρας με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Και να πάει να δουλέψει για 3 εβδομάδες με μεγαλύτερη ηρεμία και σαφώς καλύτερη ψυχολογία και να δει το επόμενο διάστημα 2 σημαντικά ζητηματάκια, παιδιά. Το ένα, αν θα κάνει ακόμη κάποια κίνηση πέρα από αυτό το πιτσιρικά, τον οποίο δεν έχει καταλάβει κανείς ακόμη πώς λέγεται. Είναι Ζαουί, Ζαουαί, Ζαουέ. Θα μας λύσει την απορία ο ίδιος. Νομίζω πάντως, επειδή ρώτησα μια φίλη μου που είναι γαλλοθής, νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να αρχίσουμε να το λέμε για να το διορθώσουμε λίγο, γιατί βλέπω εκεί και τον έχουμε Ζαουέ. Είναι Ζαουέ, σύμφωνα με τον Γάλλος. Ζαουέ.
2: Πώς του μιλάς στη Γάλλη, κύριε Άλεξ.
3: Να βγει ο κύριος Ζαουέ στο τηλέφωνο να μας πει.
1: Αυτά, ναι, όταν τα λένε οι ίδιοι, μετά αλλάζουμε κι εμείς.
2: Πάντως είναι ένα μάτς Κυριακής ανάμεσα σε δύο από τις λίγες ομάδες που έχουν Έλληνες προπονητές. Ποιες άλλες ομάδες έχουν Έλληνες προπονητές? Ο Αστέρας.
1: Σωστά.
4: Καλαμάτα.
2: Καλαμάτα.
1: Ναι.
3: Ο Βόλος.
2: Ο Βόλος.
0: Ο Λεβαδιακός έχει το Χαραλάμπους που είναι Κύπριος.
1: Κύπριος, σωστά.
2: Πέντε. Λεβαδιακός.
3: Κύπριος.
2: Κύπριος. Έλληνας είναι. Κύπριος είναι.
4: Έλληνας είναι, φίλε.
3: Έπαιζε με την Εθνική Κύπρου.
2: Υπάρχει άλλη, ο Ατρόμητος έχει ξένο.
1: Ναι, δεν σκέφτομαι άλλη τώρα.
2: Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής έχουν ξένο. Mm-hmm.
0: Ο Πανετολικός
2: έχει ξένο. Πανετολικός. Πανετολικός έχει τον Αναστασίου.
0: Πανετολικός Αναστασίου.
4: Λίγο ακόμα και να βγάλουμε την ποσότητα.
1: Όλοι
2: λένε.
4: Μας έχεις διαλύσει, ρε φίλε. Μας έχεις διαλύσει.
2: Ούτε 50% δεν είναι.
4: Δεν πέτυχε ένα βάθμιση, το βλέπω εδώ, έχει κολλήσει.
2: Ούτε 50% δεν είναι.
1: Για το κινητό μιλάς.
4: Γενικά.
2: Έξι
4: κάνει μαζί μου, φαίνεται.
1: Πάμε να τις μετρήσουμε.
4: Έλα, 7 είναι τώρα. Μαζί με το Χαραλάμπους 7 είναι τώρα. Μετά μας τα λένε τώρα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Οικονομία κουβέντας.
4: Τι να είναι.
2: Γράφει ένας Καλαμάτα όχι για πολύ ακόμα.
4: Καλά, εντάξει, πες του.
1: Καλά,
4: Καλαμάτα για πολύ ακόμα.
1: Έχω άλλη άποψη.
4: Καλαμάτα τρομερό μετά το σουβλί που της έδειξε ο
0: Σαββόπιος στην πρεμιέρα
4: που δεν έβγαλε ανακοίνωση.
1: Για το Χρυστοφυλλέ έχεις καλή άποψη, λες, ε.
4: Για το σουβλί.
0: Για το Χρυστοφυλλέ. Αυτά που μαθαίνω είναι καλός προπονητής.
1: Τι? Το Χρυστοφυλλέ τι λες εσύ?
4: Έχω ακούσει καλά λόγια, αλλά...
1: Εγώ έχω πολύ καλή άποψη.
4: Άμα ξεκινήσει με 2-3 αραβές...
1: Ναι, εντάξει, θέλω να βοηθήσω.
4: Δηλαδή από αυτούς που είπατε τους Έλληνες, 2-3 φλερτάρουν με το Βάια Κοντίο σε 3 αγωνιστικές.
2: Όλοι οι προπονητές στην Ελλάδα φλερτάρουν.
0: Αυτός που φλερτάρει πιο πολύ νομίζω είναι ο Ματσάρι, παιδιά.
2: Ο
0: Ματσάρι.
1: Εντάξει.
4: Δεν θα ματσάρει.
1: Λογικό.
0: Ο Σάββας Παντελίδης ζεσταίνεται.
1: Πιστεύεις, ε?
3: Σάββας Παντελίδης.
1: Ναι.
3: Όχι, Άγιος Στολτίδης.
1: Στολτίδης ήταν υπηρεσιακός πέρσι.
3: Μέχρι να βρεθεί...
0: Νομίζω ότι είναι σοβαρή υποψηφιότητα ο Παντελίδης.
1: Έχει άλλους υποψηφίους.
0: Ο Ηρακλής έχει κάνει κρούση και στον Ουζουνίδη τις προηγούμενες μέρες, από όσο ξέρω.
3: Αν άρχισαν οι κρούσεις.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Πού είναι ο φίλος μας ο Χαστάς, είναι εδώ.
2: Αεροδρόμιο Μακεδονία.
4: Τι θύμισε με τον Πουτονίδα.
1: Ποιον.
4: Θα μου πείτε τρελό τώρα. Τρελό κανονικό, θα μου πείτε, με δίπλωμα. Όπως τον είδα και έγινε το πλάνο από το αεροδρόμιο, μου θύμισε μια ταινία με τον Ματ Ντέιμον, να πούμε. Κανονικά.
1: Σου θύμισε...
4: και στην κατάσταση που είναι από χθες.
1: Και σου θύμισε άλλον ηθοποιό, όχι τον Matt Damon.
4: Ποιον?
1: Τον Matt Damon, σου θύμισε.
5: Τι τέλος έχει.
4: Και μία προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα αεροδρόμιο, μία ταινία, ένα περίεργο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Ναι.
4: Τον είδα εκεί τώρα, δίνει τη μάχη του.
1: Και να επιβιώσει τη
4: δίκη. Έχει πάρει από κάτω.
1: Ξεκάθαρα.
4: Έχει πάρει από κάτω, τον βλέπω.
1: Πρώτα απ' όλα είναι.
4: Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να συνεισφέρουμε σε αυτήν την κατάσταση. Είναι από χθες καταρχήν, είναι από χθες το ίδιο στυλ. Δεν έχει αλλάξει καθόλου, μου το δει.
5: Πρέπει. Πρέπει να με στηρίξετε ψυχολογικά.
4: Μα το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Με ειλικρίνεια το λέω.
1: Σε έχει επηρεάσει ψυχολογικά αυτό που έγινε.
5: Φίλε, δεν το περίμενα, αλλά ναι.
2: Εγώ στείλε μια διεύθυνση, ρε φίλε, να σου στείλουμε με ύφο τσουβλάκια.
5: Τέλος πάντων, καλά, θα περάσει προφανώς. Απλά είναι ακόμα.
4: Και όχι τίποτα άλλο.
5: Ζεστό.
4: Είχαμε το Σαββόπουλο να πειράζουμε ότι από την πόλη δεν συμμετέχει στην Ευρώπη, τώρα έγινε και δεύτερος. Κάντε παρεάκι τώρα.
5: Ναι, ναι, άρχισα να νιώθω.
0: Έτσι, γύρνα τη Θεσσαλονίκη, Θοδωρή. Θα σου δείξω πώς το ξεπερνάς.
2: Τουλάχιστον τρία ταξίδια γλιτώνει η εταιρεία.
1: Εντάξει, μας δυσκολεύει λίγο την Πέμπτη.
2: Εντάξει.
1: Αν έφευγε και ο Παναθηναϊκός, θα είχαμε μεγαλύτερο θέμα. Αλλά ευτυχώς.
5: Για την εταιρεία το έκανα.
1: Ναι, ναι, όντως. Ναι. Ας το δείξω Σαββόπουλο στον δρόμο, καλά το λέει. Έχει προπονηθεί στα καλοκαιρινά δύο. Ναι. Οπότε ναι, θα το δούμε. Άλεξ, συνεχίζω με σένα. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις με κάτι που περιμένουμε όσον αφορά τον Άρη? Δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ για ενίσχυση.
0: Εγώ νομίζω ότι επειδή έχουμε ακόμη δρόμο, 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι μεταγραφές. Δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Πέρα από αυτόν τον πιτσιρικά, τον Ζαουέ, ο οποίος έχει κάθαρα τη μορφή του project, ο 21χρονος Ιβοριανός, ο οποίος παίζει εκτός βέβαια μισοεπιθετικά. Εκεί ο Άρης είναι πολύ γεμάτος. Αν πω ιερή στο εμπαρόδο ότι αν κάποιος είναι να φύγει πιο κοντά από τους ποδοσφαιριστές του Άρη, από τους πλεονάζοντες, είναι ο Σόνης. Έχει συμφωνήσει προφορικά με το ΑΠΟΕΛ, με το ΑΠΟΕΛ τα έχει βρει ο Δόνης. Μένει να βρει και με τον Άρη όσον αφορά τη λύση του συμβολέου του για να απελευθερωθεί τουλάχιστον μία θέση μεσοπιθετική που άρεσε και γεμάτος. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί αυτό και θα επιστρέψει ουσιαστικά, γιατί εκεί ήταν και πέρυσι στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ. Τώρα, μετά την προσθήκη αυτού του πιτσιρικά, για τον οποίο έχει πάρει πολύ καλές συστάσεις ο Άρης, γενικά τα ψάχνει τα τύπου λαβράκια, δηλαδή παίκτες, ακτήλε φαντουστού, σενεχάλι. Έχει απλώσει εκεί τα.
1: Του έφεραν και χρήματα.
3: Και πολλά.
0: Ναι, του έφεραν και χρήματα. Ψάχνεται εκεί αρκετά. Έχει βρει υλικό. Παίρνει τώρα αυτό το πιτσιρικά. Δεν είναι και ακριβώς πιτσιρικά. Δεξιένα είναι. Δεν είναι πια ταλέντο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό φινάλε πέρσι με την Μπαστιά στη League D. Ακούστηκε πολύ το όνομά του, ενδιαφέρθηκαν αρκετές ομάδες να τον αποκτήσουν. Τον παίρνει ο Άρης, θα υπογράψει για 5 χρόνια συμβόλαιο και θα προσθέσει ακόμη μια επιλογή μεσοπιθετικά. Παίζει στον άξονα, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά ο 21χρονος. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος των μεταγραφών, λογικά ο Άρης θα πάρει και ένα στόπερ ακόμη, να το προσθέσει δίπλα στο Τάλο και στο Φαμπιάνο για να έχει μία ακόμη επιλογή, και νομίζω ότι πρέπει να το κάνει για να έχει ήσυχο το κεφάλι του. Και αν του προκύψει και καμία περίπτωση κανός αριστερού μπακ για backup του Ρίτσαρτς, δεν απειλείται να, αν βρεθεί κάτι, να αποκτήσει και ένα αριστερό μπακ. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές το ρόστερ του αυτή τη στιγμή είναι καλά. Είναι γεμάτος, έχει πάρει αρκετούς παίκτες, στις περισσότερες θέσεις είναι καλυμμένος, έχει κάνει μια, νομίζω, αναβάθμιση στο ρόστερ του. Ο προπονητής είναι ο ίδιος, απέρσι. Περιμένουμε πλέον τα αποτελέσματα, παιδιά, στο γήπεδο.
1: Κόσμο θα έχει?
0: Θα έχει κόσμο, εντάξει, είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχε βέβαια αυτό το 25 στα πέταλα, είναι η αλήθεια. Υπήρξε έτσι μια κουβέντα γενικότερα, ένθεν κακήθεν, για το ότι ήταν λίγο ακριβό το εισιτήριο, αλλά είναι πρώτο έως. Είναι καλό παιχνίδι, ο Άρης προέρχεται από νίκη και νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο.
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Αλέξη.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Γεια σου, Αλέξη. Λοιπόν, πάμε και στον Χαστά, τον ταλαιπωρημένο φίλο μας. Για λίγο θα σε απασχολήσω.
4: Πού είναι τώρα, σε ποιο αεροδρόμιο? Έφτασε πίσω, γύρισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Βγαίνει.
1: Τώρα μόλις. Θεσσαλονίκη, ρε, τι βγαίνει. Θεσσαλονίκη δεν είσαι?
5: Θεσσαλονίκη, όχι, ρε, βγαίνει.
4: Βγαίνει, ρε.
1: Βγαίνει. Σπυρό.
3: Ανταπόκριση.
1: Θα σε κουτουλήσω, Σπυρό.
2: Υπάρχει ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το θέμα του Μουσταφά Φαλ. Βγήκαν χθες κάτι έγγραφα.
1: Ότι.
2: Υπήρξε ένα ρεπορτάζ χθες που ανέφερε. Έχεις δει τι ακριβώς ανέφερε το ρεπορτάζ?
3: Κάτι ότι είχε δηλώσει
4: ότι θέλει να παίξει στην,
2: ότι θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα, ναι. Τέλος πάντων, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού λέει: με έκπληξη διαβάσαμε χθες δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού Μουστάφα Φαλ ανέφερε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην εθνική Ελλάδας, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία για την έκδοση του ελληνικού του διαβατηρίου. Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση χωρίς να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης ως όφυλαν. Ο παίκτης του Ολυμπιακού δεν ήταν τότε ο Φαλ. Κάνω λάθος? Όταν πήρε ελληνικό διαβατήριο.
4: Δεν το έχει πάρει.
1: Δεν το έχει πάρει. Δεν το έχει πάρει ακόμα.
4: Έχει κάνει την αίτηση.
2: Ναι, όταν έκανε την αίτηση δεν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
4: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι με σιγουριά.
2: Συνεχίζει η ανακοίνωση λέγοντας: έγινε σχετικό ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πριν υπάρξει η θετική εισήγηση. Πώς αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει συγκεκριμένη εγκύκλωση από το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού? Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν το Πανελλήνιο για το τι ισχύει, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
1: Μια και είπες για μπάσκετ, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό και πρόκειται να διεξαχθεί Παρασκευή και Δευτέρα. Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια.
3: Σήμερα.
1: Σωστά. 7 η ώρα σήμερα και 7 η ώρα και τη Δευτέρα. Σήμερα με Ουκρανία, Δευτέρα με Ισπανία. Θέλουμε νίκες. Εθνική ομάδα. Προφανώς με διαφορετικό ρόστερ και παίχτες. Όχι πάση δυνάμει πάντως. Παλέψω Σπανούλης, γιατί όπως τα καταφέραμε. Για το παγκόσμιο προκληματικά είναι αυτά.
3: Είναι
1: λίγο ζόρι. 7 ώρα σήμερα λοιπόν με Ουκρανία. Ωραία. Άλεξ, και χθες την κουβέντα σου έκανα.
3: Άλεξ Θοδωρής.
1: Ναι, συγγνώμη ρε φίλε. Συγγνώμη, έκανα μια εκπομπή χθες 9 ώρες και είμαι λιγάκι εγώ λιγάκι ντεφορμέ, αλλά όχι σαν και σένα σίγουρα. Είμαι σε καλύτερη
2: το
1: κατάσταση.
2: Καταλαβαίνω.
1: Είμαι σε καλύτερη κατάσταση.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Έχεις και ταξίδι εσύ και συνεχίζει το ταξίδι σου, η οδύσσιά σου για να επιστρέψεις. Λοιπόν, Θοδωρή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλέον. Άλλα κανονάκια. Δεν ξέρω αν ισχύει για το Λύση αυτό, γιατί πάντα ο προπονητής θα έχει ευθύνη για ό,τι και αν συμβαίνει, πάντα θα την ακούει, θα την πληρώνει, αλλά δεν ξέρω αν αυτός τρώει κίτρινη κάρτα τώρα με αυτό που συνέβη. Πάντως έχει δύο αποκλεισμούς, αυτό το θυμόμαστε και ισχύει. Όμως δεν έχει πολυτέλεια για να ρίξει τα μούτρα κάτω και να μην προχωρήσει. Έχει παιχνίδι. Έχει παιχνίδια και έχει ένα στόχο πλέον. Στο πρωτάθλημα είναι αυτός που πρέπει. Εκεί λοιπόν τι περιμένουμε να δούμε?
5: Εντάξει, νομίζω να ανοίξει κάποια κουβέντα για τον Αλέσιο Λύση θα είναι από χαζό μέχρι, τι να πω, δεν νομίζω ότι έχει την όχι την παραμικρή, φυσικά και έχει ευθύνη ο προπονητής, αλλά έχει τη μικρότερη σε σχέση με άλλους ή τέλος πάντων με καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες.
1: Συμφωνούμε.
5: Ο Λύση ήρθε νέος, με προοπτικές, δεν του δόθηκαν τα όπλα, ούτε καν τα βασικά όπλα για να μπορέσει να αρχίσει να φτιάχνει κάτι καινούριο που έτσι και αλλιώς έπρεπε να φτιάξει μια καινούρια ομάδα. Θυμίζω ότι στην προετοιμασία η μοναδική μεταγραφή που είχε στη διάθεσή του ήταν ο Ελουστόντο, 15 μέρες. Και από εκεί και πέρα είχε όλα τα πιτσιρίκια και ένα Κωνσταντέλια να βασίζει την ομάδα πάνω του, ο οποίος το έφυγε. Όλοι οι υπόλοιποι ήρθαν στην πορεία και όλοι οι υπόλοιποι ήταν αυτοί που έπαιζαν και χθες. Προφανώς είναι ένας σοβαρός λόγος για το γεγονός για την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζουν, γιατί δεν είναι κακοί παίκτες αυτοί που έπαιξαν χθες και γενικώς που έχουν έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους ακόμα. Ναι. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είχε στα ΧΑΦ το Ζαφίρ, το Σανταμαρία και το Λουσέ. Έπαιξε 4-3-3, αλλά δεν το 4-3-3 το θέμα, ασχέτως αν μετά με την είσοδο του Πέλκα βελτιώθηκε το πράγμα. Είναι γενικώς ότι αλλιώς ξεκίνησε η σεζόν, αλλιώς προετοιμάστηκε η ομάδα στην Ολλανδία. Αλλιώς συνέχισε, ήρθαν στην πορεία παίκτες. Ο Λύση νομίζω ότι είναι ο τελευταίος που έχει ευθύνη, αλλά είναι η τελευταία ευθύνη που μπορεί να προσδώσουμε σε κάποιον από την, γενικώς από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ο χρόνος που χρειάζεται ο Ιταλός τεχνικός δεν εξασφαλίστηκε από μια ευρωπαϊκή πρόκριση που θα του έδινε έτσι κάποια ηρεμία για να δουλέψει το επόμενο διάστημα του Σεπτέμβριο και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου που θα ξεκινούσαν οι league phase του conference. Τώρα με ακόμα μεγαλύτερη πίεση και απογοήτευση και μια τεράστια εσωστρέφεια που προφανώς δημιουργείται μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Η διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικά ο Λύση δεν έχει και την ανάλογη εμπειρία για κάτι τέτοιο. Πρέπει να το βοηθήσουν άλλοι. Όπως επίσης θα έπρεπε να τον έχουν βοηθήσει πολύ νωρίτερα για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του ο άνθρωπος μέσα στα καλοκαιρινά προκριματικά που όλοι ξέρουμε τι βαρύτητα έχουν και σε τι συνθήκες διεξάγονται, έτσι.
1: Respect στον κύριο Χαστά, θέλω να δώσω μόνο. Γιατί έχετε σε αντιαστολή αυτά με κάποια πράγματα που διαβάζω εδώ στα κάτι μηνύματα. Για το τι λέει και πώς τα λέει ο καθένας κλπ. Αυτό λέγεται κριτική που κάνει ο Χαστάς τώρα. Για πράγματα που δεν έγιναν σωστά. Και μιλάει για έναν προπονητή ο οποίος έχει το μικρότερο μερίδιο ευθύνης. Εντάξει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, φίλε μου. Μέχρι κεραίας. Προχώρα. Συνέχισε να λες αυτό που λες.
5: Ναι. Ο ΠΑΟΚ από χθες όχι δίνει, η θέση του ΠΑΟΚ είναι για τη διαιτησία ότι ήταν, τέλος πάντων έπαιξε καθοριστικό ρόλο τα σφυρίγματα του Άγγλου διαιτητή. Υπάρχει μια έντονη δυσφορία που εκφράζεται από την πλευρά της.
2: Εγώ παιδιά της το έχω δει πολλές φορές, το έχω δει πολλές φορές το πέναλτι από χθες, επιμένω ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν μπορεί να κρίνεται μια πρόκληση από αυτό το πέναλτι.
6: Και δημοσιεύματα στο εξωτερικό πάντως το έχουν χαρακτηρίσει θεατρική πτυπτώση.
2: Δεν ξέρω γιατί τον καλεί το VAR. Δεν ξέρω τι βλέπει, τι βλέπουν στο VAR. Για μένα δεν είναι πέναλτι αυτό. Ακούω αυτό που έλεγε ο Μπίλης χθες, ότι μπορεί να μπλέξουν τα πόδια και να υπάρξει ανατροπή, γιατί καμία ανατροπή δεν είναι ηθελημένη, σχεδόν καμία. Δηλαδή δεν υπάρχει παίκτη που να θέλει να κάνει πέναλτι. Όλα είναι κατά λάθος. Για να το πω έτσι μπακαλιστικά. Αλλά εγώ δεν βλέπω και επαφή. Δεν βλέπω επαφή.
1: Από εκεί δεν μπορώ να τη δεις από την κάμερα. Αλλά Μπίλη, να σου πω κάτι. Αν υπάρχει. Είναι στο έλεος του, του επιθετικού. Αν ένιωσε αυτός μια επαφή και έπεσε, το πήρε. Και ο άλλος δεν θα τον καλέσει γιατί έχει διάποψη. Τώρα, εντάξει. Με δύσκολη φάση. Κρίθηκε
2: δύσκολη,
1: εκεί.
2: Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη.
1: Κρίθηκε εκεί όμως. Κρίθηκε.
2: Από αυτό,
1: ναι, σωστό. Αλλά γιατί να κρυθεί και εκεί, ρε γάμο, τώρα. Μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ που δεν είναι αυτή η εικόνα του στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε. Για να φτάσει εκεί να κρίνεται. Ούτε για 2-0 τώρα έπρεπε να είναι έτσι η εικόνα του για να φτάσει στο 2-0, για να ισοφαρίσει 2-2 μετά. Που γύρισε από το 2-0. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη κουβέντα την κάναμε την περισσότερη χθες τώρα. Μιλάμε τώρα.
5: Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είχε προκριθεί με 2 νίκες, παιδιά.
1: Ναι, ρε Θοδωρή, τώρα. Εκεί στεκόμαστε τώρα.
2: Με 2 νίκες.
1: Στην πρώτη σίγουρα.
2: Ναι, στην Τούμπα δηλαδή, στο πρώτο ημίωρο.
5: Με 2 νίκες.
2: Στο πρώτο ημίωρο στην Τούμπα έπρεπε να έχει βάλει ένα γκολ.
5: Έπρεπε να προκριθεί με 2 νίκες. Έπρεπε να προκριθεί.
1: Δηλαδή στο 2-0 τι έγινε ξαφνικά.
5: Και
1: για ένα τεταρτάκι βλέπει τον ΠΑΟΚ να είναι μόνο στο γήπεδο.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν έχει και άδικο Θοδωρή τώρα που λέει.
5: Η διαφορά δυναμικότητας, παιδιά, δεν συζητείται. Το μόνο που είχε να επιδείξει η Μπραν ήταν, είπαμε, αυτή η φυσική κατάσταση που λογικό, που το ξέρουμε πάντα ότι το καλοκαίρι, στις καλοκαιρινά προκριματικά, οι ομάδες υπάρχουν πιο έτοιμες, οι βορειοευρωπαίες, οι κεντρικές Ευρώπης, οι βορειές Ευρώπης, η κάθε ομάδα ελληνική και τα λοιπά πρέπει να είναι έτοιμη, να μην έχει μεγάλες ελλείψεις, να έχει ένα δεμένο κορμό από πέρσι ή τουλάχιστον να κρατήσει κάποιον κορμό από πέρσι. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε όλο το textbook όλων αυτών λάθος.
2: Ναι. Δώσω μου ένα δευτερόλεπτο να απαντήσω σε ένα φίλο που λέει: άρα κύριε Μυρότσο, δέχεστε τη σφαγή των Τσέχων χθες στο 120, στο 125. Αν εννοείς ότι δεν είναι πέναλτι του Ντέσσερτς.
4: Δεν εννοεί αυτό το χέρι, λέει.
2: Δεν το δέχομαι.
4: Και τώρα είναι χέρι του Γιάνγκουσιτς, εννοεί.
2: Δεν υπάρχει χέρι. Είναι όλες καθαρές φάσεις. Το πέναλτι του Ντέσσερτς δεν δέχομαι.
1: Καθαρό
2: που το βλέπει ο διαιτητής που είναι δίπλα.
1: Σωστά.
2: Και τον καλεί το ΒΑΡ. Και ευτυχώς που το παίρνουν χαμπάρι και από τον Παναθηναϊκό και πέφτουν πάνω στο διαιτητή.
1: Φωνάζουν, ναι.
2: Ναι.
1: Προχώρα, πάμε.
5: Λοιπόν, είπαμε για τη θέση του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Να πούμε ότι τώρα πριν από δύο λεπτά προσγειώθηκε, μάλλον πριν από λίγο προσγειώθηκε η πτήση του Ούγκρεσιτς στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε πριν από λίγο ο Σέρβος, νέος παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, τώρα τα τυπικά μένουν. Είναι μια είδηση που είναι της στιγμής, γι' αυτό την αναφέρω. Θα πάει στα γραφεία της ΠΑΕ, θα κάνει τις εξετάσεις κτλ. Για να ανακοινωθεί το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ εκεί στα ΧΑΦ.
1: Είδες όμως με τι κλίμα ανακοινώνεται, ρε φίλε, τώρα και πώς το λέει και ο Θοδωρής. Για έναν παίχτη ο οποίος είναι τρομερά καλή περίπτωση.
2: Μεγάλη επένδυση.
1: Ναι, είναι 8-10 εκατομμύρια, 8 συν 2. Και είναι ένας παίχτης που έρχεται, ρε παιδί μου, να λύσει προβλήματα σημαντικά. Πώς τώρα, όταν το κλίμα είναι έτσι, τι να πεις τώρα. Ναι. Στον κόσμο. Ναι. Ότι έρχεται θα αλλάξει τελείως.
5: Τώρα σε ένα φίλο του ΠΑΟΚ αυτό, ναι. Ήρθε ο Ούγκρεσιτς και σου λέει και τι με νοιάζει.
2: Τώρα να το κάνετε.
1: Ναι. Και τι με νοιάζει τώρα, ναι, σωστά.
5: Τι. Ναι.
1: Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Και αυτό ίσως είναι και απόρρια αυτό που έλεγες νωρίτερα. Ενός σχεδιασμού γενικότερου φέτος το καλοκαίρι. Τώρα ναι. Για κάποια πράγματα.
4: Στην Παρτιζάν άμενε πάντως.
1: Τι.
4: Λάρος έπεσε.
1: Ότι δεν είναι Ευρώπη, λες. Εντάξει, ο Ούγκρεσιτς τι μας νοιάζει τώρα εμάς. Τώρα το θέμα είναι.
4: Είναι βασικό, ακού να δεις. Επειδή
1: στον ΠΑΟΚ αν ερχόταν νωρίτερα, μπορεί να κάνει διαφορά.
4: Ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι. Εντάξει, ο Γιαννούλης για παράδειγμα υπήρξε, ήταν στη λίστα του Ολυμπιακού. Έχει κάνει μια μεταγραφή, το είπα και χθες το βράδυ, του Ζαφίρη που επένδυσε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έχει περάσει και λίγο στα ψηλά, νομίζω. Και άλλοι παίκτες δεν είναι. Δηλαδή, βλέπω το Χατζηδιάκο, ένα παιδί που είναι με την εθνική ομάδα, έρχεται εδώ, κάνει την επιλογή να παίξει στον ΠΑΟΚ, έτρωγε την μπλούζα του στο τέλος και τρελαθεί. Είναι ζημιά, ρε φίλε, τώρα. Πώς και να το κάνουμε. Δεν είναι απλό. Και το θέμα είναι τώρα.
2: Πολύ μεγάλη ζημιά.
4: Είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Και το θέμα είναι τώρα πώς σηκώνεις κεφάλι από αυτήν την ιστορία.
2: Και σε μια εποχή που δεν πάνε καλά και τα πράγματα με τον κόσμο, με την κοινωνία.
4: Μα αυτό σου λέω. Μα μπαίνει σε μια ισοστρέφεια.
2: Πολύ μεγάλη.
4: Αυτό τώρα μόνο ένα πράγμα μπορεί να το σώσει. Να έχει ο ΠΑΟΚ μια σταθερότητα στο πρωτάθλημα. Ναι. Να είναι ψηλά στη βαθμολογία, να του δοθεί δηλαδή ένα όραμα. Αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή μείνει 6-9 βαθμούς πίσω στη βαθμολογία νωρίς, θα έχει μια ισοστρέφεια. Εντάξει, και λόγω τώρα της ιστορίας με τον μπάσκετ, του διοκτησιακού, που πάει ο πύχης στον μπάσκετ, όλο αυτό, που θα τον βάλει σε πολύ μεγάλο προβληματισμό, ρε φίλε, στο όλο κομμάτι. Και ξέρεις, έγιναν και εξελίξεις τώρα. Δηλαδή, είναι ο νέος προπονητής, είναι η ιστορία του Κωνσταντέλια, αλλά από την άλλη σου λέω, έχουν έρθει και παίκτες οι οποίοι δεν είναι το καλύτερο να παίζουν Ευρώπη. Δηλαδή, ποιος δεν θέλει να παίζει στην Ευρώπη τώρα, ακόμη και αν είναι το Conference League.
1: Είναι θέμα αυτό, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Εγώ λέω κιόλας ότι πρέπει αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ μεγάλος μάγκας ο προπονητής για να καταφέρει να βγάλει τη σεζόν στον ΠΑΟΚ. Λέω αυτό, το αφήνω εδώ τέλη Αυγούστου.
1: Πρέπει να κάνει.
2: Του έχουν έρθει του ανθρώπου και αυτού όλα στραβά.
4: Είναι.
2: Φέρει σίγουρα ευθύνη,
4: ναι,
2: για δύο αποκλεισμούς. Δεν γίνεται να έχεις δύο αποκλεισμούς και να μην φέρει ευθύνη ο προπονητής, παιδιά. Όσο νέος κι αν είναι.
4: Εντάξει, με την Άντερλεχτ ήταν διαφορά πάντως. Φάνηκε διαφορά.
2: Ναι, αλλά εδώ φέρει ευθύνη.
4: Αλλά εδώ που λέει τώρα και ο Θοδωρής, δηλαδή με την Μπραν είναι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει σίγουρα αριθμό.
2: Μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει, μακάρι να πάει καλά.
4: Το κάνεις από 2-0-2-2, ρε φίλε, τώρα.
5: Να σου πω κάτι. Θα είχε πολύ περισσότερη ευθύνη. Φυσικά υπάρχει ευθύνη και στο Λύση. Δεν μπορεί να είναι εκτός κάδρου τελείως. Είναι ο προπονητής της ομάδας, έχει δύο αποκλεισμούς. Όντως, συμφωνώ με τον Βασίλη. Αλλά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη εφόσον ο ΠΑΟΚ είχε επιλέξει έναν προπονητή έμπειρο, κανονικό,
2: 100%.
5: Με την εμπορία του κάποια χρόνια. Ναι, λοιπόν, τώρα έβαλες ένα νέο προπονητή και καλώς του έδωσες την ευκαιρία που έχει δείξει κάποια λίγα πράγματα, δείχνει ότι είναι δουλευταράς, έχει προοπτικές, αλλά δεν τον βοηθάς.
2: Όχι.
5: Δεν τον βοηθάς καθόλου.
2: Αντίθετα,
5: γι' αυτό μειώνεται η ευθύνη του Λύση. Μπράβο.
1: Και αυτό που σου έλεγα ότι δεν σκυλιά. Και αυτό που σου έλεγα ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να χαλαρώσει καθόλου ο ΠΑΟΚ και να σκεφτεί τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ναι. Ο Ατρόμητος, ας πούμε, που έρχεται μεθαύριο την Κυριακή. Καλή ομάδα. Δηλαδή, άμα μυρίσει αίμα, θα έχει πρόβλημα πάλι ο ΠΑΟΚ.
4: Τώρα, επειδή το ανοίξαμε πολύ με το θέμα του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι ένας μπορεί να βγει μπροστά τώρα και να.
1: Σαββίδης.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Ο ίδιος.
4: Βέβαια. Ναι. Αυτό λέω. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι μια δήλωση γραμμένη τηλεοπτικά, παίξει ένα μήνυμα, δεν ξέρω, μέσω του site του ΠΑΟΚ οτιδήποτε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ τώρα από αυτόν περιμένει να ακούσει. Φίλε, τι να ακούσει, το Λύση και το Μάτος και το Βιερίνια να δώσουν εξήγηση. Εντάξει, ότι η μεταβατική περίοδο θα είναι. Έμεινε εκτός Ευρώπης. Σου είπα, το χειρότερο δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει. Έχει πάθει δύο αποκλεισμούς σερί. Δηλαδή, έκαψε δύο κανονάκια. Δεν είναι ότι αντιπέζει με την Άντερλεχτ, ότι ήσουν ακατώτερο, σου πήγε στραβά το πρώτο παιχνίδι, μετά βρέθηκε έξω να χάνει, δηλαδή σου άνοιξε το μάτς. Okay. Τώρα εδώ είναι ζημιά, ρε φίλε. Είναι ζημιά για το, γιατί είναι μια ομάδα η οποία.
5: Τα κανονάκια άρχισαν να τα καίει από το Μάιο ο Διονύση.
4: Α, με το κύπελλο.
5: Όταν έχασε το τελικό κύπελλο.
4: Ναι, ναι, σίγουρα.
5: Και με την τελευταία αγωνιστική που έχασε έτσι απλά τη δεύτερη θέση μόνο του.
6: Η ζημιά για τον ΠΑΟΚ θα είναι επίσης άμα πάει από εδώ και πέρα με την νοοτροπία ότι χάθηκε όλη η σεζόν επειδή αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Πρέπει να πιαστεί από το πρωτάθλημα.
4: Να, δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό που λέει.
6: Δεν είναι εύκολο.
4: Δηλαδή, ο προπονητής έχει το πακέτο να το κάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, καλύτερα να διαχειριστεί παίκτες οι οποίοι εκ των πραγμάτων θα έχουν μια ψυχολογία που δεν θα είναι και η καλύτερη τους. Δεν λέω ότι δεν θα το βρουν, ότι δεν μπορούν να το βρουν. Αλλά είναι παιδιά, είναι η μουντήλα αυτή μέσα από την τρόπο που υπάρχει. Δηλαδή, πα για προπόνηση αύριο. Λες, έχουμε την Κυριακή, ναι. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω αυτό που έγινε. Πώς θα το αφήσεις πίσω?
1: Στο πρόσωπο του Χαστά, νομίζω, περικλείεται όλα σα έχουμε δει τελευταία 24 ώρα στον ΠΑΟΚ και ακόμα χειρότερα. Θοδωρή, δεν εκμεταλλεύομαι άλλο.
5: Εφόσον
1: την καλή σου διάθεση για να είσαι μαζί μας.
5: Καταλαβαίνετε.
4: Πήγαινε πάρε μια ωραία σοκολάτα εκεί στη Βιέννη.
1: Πάρε ένα καφεδάκι. Σου ευχόμαστε καλό υπόλοιπο ταξιδιού και θα τα πούμε πάλι εμείς από την Κυριακή. Εντάξει.
5: Την Κυριακή, ναι. Φιλιά, παιδιά.
4: Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή.
1: Λοιπόν, Θοδωρής Χαστάς ήταν μαζί μας. Πηγαίνουμε τώρα για ένα break. Γουλής θα βγει τηλεφωνικά σε λίγο. Έχω ζητήσει από τον κύριο Τζάνι να μου τον δώσει τηλεφωνικά για να έχει παρουσία στην εκπομπή στο 10 λεπτάκια τηλεφωνικά. Δεν με ενδιαφέρει, θα προλάβει εδώ. Οπότε πάμε στο break μόνο για το Action 24. Αθλητικό όσον αφορά το YouTube, παραμένουμε εδώ και περιμένουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
7: Το καλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
7: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν. Ακτινογραφούμε το παρόν. Μαντεύουμε το μέλλον. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
9: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο Γουλής έχει πάρει ένα χαρτί και σκουπίζει τον υδρότα το τρέξιμο σε όλο το πρόσωπο και στο κεφάλι. Παραμένουμε σε γενικό, όπως είσαι. Έλα.
6: Έλα, καρέκλα,
2: και... Έλα, όπως είσαι.
1: Έλα πιο δόμπλη λίγο σε μένα. Δώσε και καρέκλα στον αδερφό μας τον Κώστα.
2: Συγγνώμη,
1: έλα,
2: Κωστάρα μου. Πρόλαβα.
1: Δεν πειράζει. Ξέρετε τι είχα σκεφτεί, να βγούμε λίγο τηλέφωνο, ρε φίλε.
2: Δεν το προσγειώνω εγώ, ρε παιδιά, τι να κάνω.
1: Όχι, να βγούμε τηλέφωνο λίγο, να μην τρέχει.
4: Το προσγειώνε πάλι.
6: Η κατηφόρα ήταν.
2: Όχι, λέει, δεν το προσγειώνα εγώ.
1: Αν το προσγειώνε, θα το κάνει καλύτερα, πιστεύει.
2: Όχι.
1: Α.
2: Εντάξει, καλύπτει. Μια χαρά ήταν. Απλά αργήσαμε να φύγουμε λιγάκι.
1: Ναι.
10: Γιατί είχε traffic.
1: Λοιπόν, Κωνστάρα, να σε βάλω στο κλίμα αμέσως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε 8 λεπτάκια ακριβώς για να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Τα πιο πολλά τα έχουμε πει χθες, βέβαιως. Έχουμε κάνει ανάλυση.
10: Τι κλήρωση είναι το θέμα.
1: Σωστά.
10: Κάτσε να μιλήσουμε πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για την κλήρωση. Δικό σου, αφού θα δούμε και, και τις ομάδες όπως τις έχουμε ετοιμάσει και τις είδαμε και προηγουμένως.
10: Πρώτα απ' όλα το πώς θα αντιμετώπισε η ομάδα, γιατί η κλήρωση έγινε εν ώρα πτήσης και υπήρχε ίντερνετ στο αεροπλάνο.
1: Μπράβο.
10: Οπότε είχαν απευθείας ενημέρωση και εικόνα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Okay, σε κάποια πότ θα μπορούσε να έχει πάρει και θεωρητικά πιο εύκολα αντίπαλο.
1: Η κουβέντα ξέρεις που γίνεται πιο πολύ τώρα, να σε βάλω στο Brighton. Yeah, yeah. Η Brighton είναι καλή ομάδα, την έχει εντός έδρας. Η Freiburg καλή ομάδα, την έχει εκτός έδρας.
10: Εντάξει, και έχει και άλλα 4 μάτς τα οποία πρέπει να τα πάρει.
2: Ναι, αυτό λέμε κι εμείς.
1: Η δυσκολία
10: και επίσης την Brighton εγώ δεν τον έχω χαμένο από χέρι.
2: Κανείς δεν τον έχει χαμένο.
1: Στο εντός έδρας λες.
10: Στο εντός έδρας δεν τον έχω.
1: Ούτε και η Freiburg είναι χαμένος.
10: Η βραδιά, η Freiburg είναι μια από τις σταθερές ομάδες.
1: Δύσκολη όμως.
10: Η Γερμανία θα είναι το φαβορί, αλλά παξέ, έχει μια καλή παράδοση ο Παναθηναϊκός με τους Γερμανούς. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι και επίσης πάρα πολύ βασικό και αυτό συζητάγανε και μέσα στο αεροπλάνο που το ήταν έτσι με ψυχραιμία. Κάποιοι είπαν για τον Ιστο Πια Νόρτζελαντ ότι θα πας πάλι με ομάδα Δανίας αντίπαλος, γιατί είχε, νομίζω, ένα τα πρωταθλήματα που πήρε με την Κοπεχάγη ήταν εναντίον της Νόρτζελαντ και δώσει μια μάχη τότε. Γενικά ήταν πολύ ψυχραιμοί όλοι. Στέκονται όλοι στο πρόγραμμα, το οποίο το ξέρουμε την Κυριακή. Mm-hmm. Νομίζω Κυριακή πρωί βγαίνει
1: ή
2: πολύ αργά το Σάββατο ή πολύ νωρίς την
10: Κυριακή. Ναι, το προτεραιότητα θα δοθεί στο Τσουλού και στο Μετά Ευρώπα. Ναι, οπότε μπορεί και βράδυ και Σάββατο, αλλά δεν νομίζω ότι Κυριακή πρωί θελωτικά θα βγει. Το πρόγραμμα θα κρίνει και πολλά, γιατί είναι παιδιά πολύ σημαντικές και και διασταυρώσεις πάνω στο πρόγραμμα το ελληνικό. Δηλαδή, έχουμε τις ημερομηνίες μέχρι 17 Δεκέμβρη, τα 6 μάτς του Conference League, που είναι σε 2 μήνες εξαγωνιστικές, έτσι. Πού θα τρακάρει, πού θα παίξει με... Ποια εβδομάδα μπορεί να είναι διαβολοβδομάδα, να έχει ντέρμπι, ξέρω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό στο τι θα βγάλει ήδη την Κυριακή. Δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι έχει πλέον μια προοπτική να συνεχίσει να κυνηγήσει πράγματα στο conference, αφού πέτυχε τον πρώτο στόχο μέσα από τα καλοκαιρινά προκριματικά. Θυμίζω ότι τελευταία φορά που έπαιξε conference είχε πάρει 11 ήταν ή 13 βαθμούς, 13 νομίζω βαθμούς. 11 ψέματα, 11 βαθμούς, είχε βγει 13ος. Και για ένα γκολ έπεσε πάνω στη Φιωρεντίνα μετά. Που έβαλε ένα γκολ που έβαλε η Πάφος στο 95 και άλλαξε όλη τη βαθμολογία. Και του έσκασε η Φιωρεντίνα μετά.
1: Υπενθυμίζω με 7 βαθμούς πέρσι προκρινόταν κάποιος.
10: Ο 24ος έχει δίκιο, ναι.
1: Σωστό. Με 12 βαθμούς, οκτάδα.
10: Ναι, okay, θα μπορούσε.
1: Πέρσι.
10: Ανάλογα,
1: φέτος
10: εντάξει.
1: Μπορεί να αλλάξει.
10: Πώς θα μοιραστούν οι βαθμοί, μπορεί να σπάσουν.
1: Και τα γκολ πάνε αυτά.
10: Και τα γκολ. Πρέπει, αν θέλουμε τώρα να συζητάμε για ψηλές θέσεις βαθμολογίες και αυτά, τα μάτς με την Μπόρατς. Okay, την αντιμετώπιση είναι 2 χρόνια στην Μπάνια Λούκα, υπενθυμίζω. Είχε φέρει 1-1 τότε. Και το μάτς με τη ΣΕΚΑ Σόφιας που είναι τα εντός, εκεί πρέπει και να νικήσει και δυνατόν να σημειώσει ευρείες νίκες. Για να μπορέσει μετά να το εκμεταλλευτεί αυτό και στην συνολική βαθμολογία του. Ούτε να τα βαφεί μαύρα. Μια κανονική κλήρωση είναι. Mm-hmm. Και όποιος θέλει να διακριθεί. Θα πρέπει να κερδίσει και ομάδες τύπου Brighton ή να φέρει αποτελέσματα με ομάδες τύπου Freiburg. Με ένα διπλό έξω, είτε αυτό είναι στο Καϊράτ που είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, 7 ωρών, 4.000. Το είχε πάει, Διονύση, πριν 2 χρόνια δεν είχε πάει. Πέρσι.
1: Το Δεκέμβριο μας πέρσι.
10: Απλώς
1: το ερώτημα είναι με βάση το πότε θα παίξει.
10: Και αυτό είναι σημαντικό για
1: αν
10: το πρόγραμμα.
1: Αν θα έχει καλό καιρό ή όχι.
10: Ή χιόνια στο καμπαναριό κτλ. Δηλαδή, άμα φαντάζομαι να είναι τελευταία αγωνιστική 17 Δεκεμβρίου, μείον 20 φεύγα.
1: Λες και τον άκουγες αυτό λίγο πριν.
10: Αν κάνει ένα διπλό, μπορεί μετά να δει και την οκτάδα με πολύ, για να εκμεταλλευτεί την έδρα του, με πολύ σοβαρή προοπτική. Καϊράτ είναι 4.489 χιλιόμετρα. Άμα το κάνεις οδικός, είναι 5 μέρες και 18 ώρες. Τα βλέπαμε στον δρόμο τώρα.
1: Οδικός.
10: Όποιος έχει τα άντερα, κάντε το δική.
1: Η κουβέντα που γίνεται πάντως για αυτό το συγκεκριμένο, αυτή τη διοργάνωση είναι, το λέγει και ο Τάσος πέρσι, θυμάσαι με το 3-1 με την Τζέλη την πρώτη αγωνιστική, ότι δύσκολα μπορείς να διορθώσεις κάποιο λάθος.
10: Δεν έχεις πολλά μάτς όπως είναι στο Europa που είναι αντίστοιχα την Ολυμπιακός ή στο Champions που σου δίνει ένα περιθώριο να διεκδικήσεις πράγμα. Και όφη, ναι, συγγνώμη, και όφη. Και όφη, ο οποίος έκανε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και χθες και έδωσε και τους βαθμούς στην Ελλάδα και.
1: Μια πινελιά για μεταγραφικά, δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό σε βάζω απευθείας και λέει σαν τρέχω. Παρότι έτρεχες έτσι κι αλλιώς. Να σου πω κάτι. Η κουβέντα που έγινε νωρίτερα ήταν για Άμραμπατ λίγο μεταξύ μας και λέγαμε δεν κλείνει φαινά, μας και πάει κάπου. Το ανέφερες το όνομα και εσύ χθες κάποια στιγμή στην κουβέντα μας. Υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεσαι ή και αυτόν?
10: Θα δούμε, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει κάτι πολύ καλό και για το 6-8 και αν μπορέσει να ευδοκιμήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο το θέμα του Ναΐ, στον Ουναΐ. Απλά να προσθέσω, το κλειδί όλης της διαδικασίας, αν ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες για να τον πάρει τον ποδοσφαιριστή, είναι να τα βρει με τον παίκτη. Το ξαναλέω. Είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να τα βρει με το παιδί. Εάν τα βρει στο οικονομικό, στο τι θα το προσφέρει τέλος πάντων του ΝΑΗ, με την Τζιρόν θα τα βρει μετά. Αυτό αυτομάτως, αν μάθουμε μέσα από το Κύριακο, ο Βασίλης, εγώ, όποιοι είμαστε τέλος πάντων, κάνουμε το ρεπορτάζ, ότι ο Παναθηναϊκός παιδιά τα βρήκε με τον ΝΑΗ, πήγε ο Αλαφούζο τηλέφωνο τον ΝΑΗ. Γιατί αυτό είναι μια μεταγραφή την οποία λογικά πάει πάνω στον Αλαφούζο τώρα. Και του έχει προσφέρει ένα βασιλικό συμβόλαιο. Αυτομάτως θα αυξηθούν και οι πιθανότητες για να γίνει μεταγραφή. Αν όμως μέσα από το Κύριακο δεν έχουμε εξέλιξη, δεν το βλέπω να προχωράει. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Παράλληλα όμως με το θέμα του ΝΑΗ, Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι σπουδαίο και στο 6-8. Και εκεί περιμένω, δηλαδή τη Δευτέρα θα ξαναμαζευτούμε παρέτσι όλοι μαζί. Και εκεί περιμένουμε εξέλιξη.
1: Είσαι εδώ και πας Λιβαδιά, βγαίνεις από Λιβαδιά.
10: Ναι, Δευτέρα μου και τη Λιβαδιά. Κάτσε να δούμε πώς θα το χειριστούμε λίγο τη Δευτέρα, γιατί είναι λίγο περίεργο.
1: Εντάξει.
10: Είναι η καρέκλα που πέφτει εδώ μεταξύ, τόση ώρα πέφτω. Τελευταία κουβέντα που σας βάζω.
1: Ναι. Και κλείσαμε αυτό, Κωστή.
10: Ναι. Για στόπερ θα δοθεί μια προτεραιότητα σε στόπερ αριστεροπόδαρ που να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Δεν σημαίνει κάτι για τον Κρίστενσεν.
1: Υβριδικό στόπερ το λέμε αυτό, Βασίλη.
10: Εντάξει. Πώς ήταν ο Ισπανός, ο Χάβι Ερνάντεθ που είχε πέρσι. Όχι Χάβι Ερνάντεθ όμως. Καλύτερο παίχτη. Χάβι Ερνάντεθ είναι σαν να βλέπεις εμένα λεπτό. Το συμπαλά, ξέραμε και δύο.
1: Και με αυτό λοιπόν ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή, την 3 ώρη σημερινή εκπομπή. Θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλα τα like που έχετε κάνει, για όλη τη συμμετοχή σας στην κουβέντα και για όλη την παρέα αυτές τις 3 ώρες για κληρώσεις και για ρεπορτάζ ομάδων. Κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε, κύριε Βερβελέ?
4: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
1: Κύριε Παδίτσα.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή ξεκούραση να έχουμε.
1: Ναι. Κωνστάρα, ευχαριστούμε για το σπίτι που έριξες.
10: Μακάρι να μπορούσα να έρθω πιο γρήγορα, παιδιά, αλλά sorry, ήταν πέρα των δυναμεών μου. Τη Δευτέρα, όπου και αν είμαστε, θα έχουμε πράγματα πολλά να συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, αδέρφια στο κοντρόλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας υπομονή. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα και στο Action 24, όχι μόνο στο chat που ανέφερα νωρίτερα. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε Κυριακή βράδυ εμείς με Αθλητικό FC.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
5: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με θέση.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
8: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
9: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
10: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
11: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
12: Παρέα θα είμαστε.
13: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
14: Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: ολόλευκη με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου, με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνεται το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και η αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: Εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, Τρία Πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχετε γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να σε καλά, καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Τα λέμε.
2: Να πας το καλό, γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλε τα γυαλάκια να σε δούμε. Ωραία γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν. Προσέχτε,
0: Βέβαια, βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα. Με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη, αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα. Ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άλλη μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελο. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Τι σάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνεμη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

Έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Μετά το Γαβαλοχώρι, επόμενη στάση, ο Βάμος. Ένα από τα ομορφότερα, καλοδιατηρημένα χωριά της Δυτικής Κρήτης.

Πολύ όμορφα αρχοντικά, κλιματαριές, πλακόσωστα καλντερίμια και περπατάμε μέσα στον δρόμο για να φτάσουμε στην πλατεία με τις παραδοσιακές ταβερνούλες. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις στα χρώματα. Γαλάζιο, τυρκουάζ με κόκκινο.

0: Το χωριό στη μέση ακριβώς. Από εκεί τα Χανιά, από εδώ το Ρέθυμνο. Εμείς πάμε προς την παλιά γειτονιά. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια, διακρίνεις πολλές ροδιές, χρώματα, λουλούδια, πετρόχτιστα σπίτια. Και γενικά αξίζει τον κόπο, φτάνοντας να κάνετε δεξιά, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, να περπατήσετε στην παλιά γειτονιά, να κυκλώσετε και να καταλήξετε τελικά εδώ στην πλατεία. Φτάσαμε στην πλατεία του Βάμου με δύο παραδοσιακά καφενεία και ταβερνούλες. Επίσης, το χωριό φημίζεται για την αυθεντική κριτική κουζίνα. Ωραία είστε εδώ στην πλατεία.
1: Καλά.
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Πώς το πες?
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Εδώ δεν είναι και τόσο λίγα.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε αρκετοί, είμαστε αρκετοί.
2: Αυτός είναι ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχε.
1: Όχι, δεν είμαι δήμαρχος, εγώ είμαι δημότης του Δήμου. Είμαστε καμιά 700-800, μπορεί και 1000, δεν κατέω. Ο καφετζής κάτι πως είμαστε, ο καφετζής.
0: Γιατί τον είπες δήμαρχο?
2: Για την αδερφάκι μου τον κοροϊδεύω.
1: Επίσημα γράμματος τα λέει τώρα γι' αυτό.
0: Τώρα στο πούμε εδώ το μεσημέρι είναι η ώρα της...
3: Χαλάρωσης.
0: Ναι.
1: Είναι η ξεκούραση, να τα αλλάξουμε δύο κουβέντες.
3: Γι' αυτό οι θερμοκρασίες, το μυαλό σκέφτεται γιατί δεν είναι ημέρα.
2: Σχέδια για το μέλλον.
3: Όλα αυτά.
0: Ποια σχέδια δηλαδή?
3: Τι θα κάνουμε αύριο.
1: Ή αν δεν κάνουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μας συνεχίσουμε να μην κάνουμε. Να πιούμε πολλούς καφέδες.
0: Με τι ασχολείστε?
3: Χωματουργός είμαι εγώ. Μπολντόζες, τέτοια πράγματα ασχολούμαστε. Το ίδιο και συναδέλφοι μου και άλλοι δύο.
0: Α, είστε όλοι του κλάδου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε το δικό μας παρεάκι.
3: Μα το κάθε τραπεζάκι είναι με τον κλάδο του.
0: Εδώ είναι χωματουργή.
3: Εδώ απαγορεύονται να κάτσουν εκτινοτρόφοι.
0: Εμάς μας επιτρέψατε πάντως. Εμάς είμαστε απαλού, γι' αυτό.
3: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Το λογότας το λέει.
1: Εσείς είσαι τέχνητο το γραμμάτο. Τη διαφορά.
0: Φαντάζομαι όμως δεν κάνετε μια δουλειά.
3: Όχι, ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία, με τα αγροτικά, με όλα. Ναι, όχι. Μα κανείς δεν ασχολείται με μια δουλειά.
2: Και έχουμε και πρόβατα έχουμε.
3: Λίγα απ' όλα.
2: Από όλα και ελιές έχουμε, δηλαδή το παλεύουμε.
4: Αυτό θα πει κριτική φιλοξενία. Έρχεται ο περαστικός, τον βλέπει ο χωριανός, έλαν σε κεράσου. Και όλα ξεκινούν από μια ρατσή.
0: Έρχεται τώρα στο Βάμο, ο Βάμος, το χωριό αυτό, γιατί είναι φημισμένο, ξακουστό.
2: Να σου πω γιατί. Γιατί λέει ο Βάμος είναι ένα χωριό που έχει πολλά χαράκια και βγάνει στην παραγωγή κοχλιούς και μανουσάκια. Το έχεις ξανακούσει? Όχι.
0: Εγώ άκουσα λέει ότι έχει καλή κουζίνα εδώ, έχει ωραία φαγητά.
1: Έχει.
0: Και κοψίδια.
2: Από όλα έχει.
3: Από όλα έχει.
0: Εδώ λέει ήταν και πρωτεύουσα των σφαγιών, παλιά.
2: Επαρχείων
1: από κορώνα.
2: Επαρχείων από το Βάμο. Και ξέρεις γιατί έγινε αυτό? Γιατί λέει πήραν ένα κομμάτι κρέας και το πήγανε σε διάφορα χωριά και το κρεμάσανε στον αέρα, ξέρεις, έξω. Αλλιά δεν είχαν ψυγεία τότε. Και κράτησε το κρέας του Βάμου πιο πολύ καιρό, πιο πολλές μέρες δηλαδή, και ευρώμες.
3: Είχε καλό κλίμα.
2: Είχε καλό κλίμα, είχε καλό κλίμα, καταλάβετε γι' αυτό.
0: Εσείς τώρα από εδώ είστε όλοι, το χωριό?
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο, έχω έρθει κι εγώ.
2: Ερωτικός μετανάστης, το είπαμε. Του έδωσα τη γειτόνισσά μου. Τη γειτόνισσά μου του δώσαμε. Κι αλλή μονό του, αν δεν είναι κύριος.
0: Βλέπω, δεν αστείευονται.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι καλό παιδί. Γι' αυτό τον κάνουμε και παρέα.
0: Τώρα εσείς οι κριτικοί, γιατί είστε περήφανοι πιο πολύ?
2: Είναι η βάση του σεβασμός αυτό. Και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί με τους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Σεβασμός.
2: Σεβασμός ανθρώπους. Άμα σέβεσαι τον άλλο, θα σέβεται κι αυτός. Υπάρχουν ανόητοι που δεν σέβονται τίποτα. Οκ. Okay. Ή προχωράς ή βρίσκεις την πίστη σου.
0: Λοιπόν, θα φύγω από εδώ, θα κατέβω σφακιά. Έχετε πάει?
2: Έχω πάει, αν δεν θυμάμαι καλά, έχω πάει μια φορά, δύο,
1: κάτι. Εξυπακούεται.
3: Πολλές φορές.
2: Μα πλάκα μου κάνεις.
0: Τι θα δει το μάτι μου εκεί?
3: Άλλο μέρος από τη σχέση με εδώ, άγριος τόπος είναι εκεί.
5: Άμα περάσει τα βουνά από εδώ, ακριβώς από πολύ ψηλά θα δεις από κάτω στα σφαιριά. Θα δεις μέχρι και τη Γάδο απέναντι. Αριστερά είναι κάμπος, προς το φραγωγάστρο δηλαδή. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα χωριά μέχρι να πάει το φραγωγάστρο. Ακριβώς από κάτω είναι χώρος Αγίου. Άγρια μέρη, απότομα από τα βουνά κατεβαίνει η θάλασσα. Έτσι.
6: Κατακόρυφα.
1: Ναι, όχι έτσι, αλλά κάνει τακ-τακ.
5: Ο δρόμος πάθει να κατέβεις, θα ζαριστείς.
1: Κάνει ζικ-ζακ, και πάει κάτω.
6: Πώς το είπες πριν, stone?
1: Big stone, small stone. Stone, stone. Μεγάλες πέτρες, μικρές πέτρες και πέτρες. Όλο πέτρες.
6: Άντε, καλώς σας μήτα, σμίξαμε λεπιδιές.
1: Βίβα,
7: τα μεγάλα. Την κόκα δεν σκανώ βίβα, ρε.
6: Άστη κοπέλα, εδώ.
7: Μάλιστα που λέει βίβα, με την κόκα κόλα δεν όπως είχε.
1: Καλή συνέχεια, να έχετε.
8: Έλα, γεια μας, ωραία κοπέλα.
4: Αν δεν έπρεπε να φύγω για γυρίσματα, ακόμα εκεί θα ήμουνα με την παρέα τους. Στο Βάμου, το ωραίο το χωριό.

Λένε πως αν δεν κατέβεις στον Νότο, δεν έχεις γνωρίσει την Κρήτη. Η διαδρομή μας αποκαλύπτει μια άλλη, άγρια ομορφιά των Χανίων. Εντελώς διαφορετικό το τοπίο, σκληρό, τραχή, απόκρημνες πλαγιές και επιβλητικές βουνοκορφές. Να δεις που πλησιάζουμε Λιβικό, το απέρατο μπλε, όσο βλέπει το μάτι σου θάλασσα, μέχρι που ο ουρανός έρχεται και τη συναντά.

0: Αν φτάσετε ποτέ ως εδώ, ένα πράγμα ψάχτε. Καλό καπετάνιο να σας παραλάβει από τα σφακιά. Το πού θα φτάσετε, ανάλογα την τόλμη. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να παρκάρω εδώ. Ωραία. Ωραία, μοσκουβολιά, θάλασσα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Καλά είσαι.

Καλημέρα! Άλλο πράγμα η Νότια Κρήτη. Άλλη ομορφιά. Κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί. Κάθε της γωνιά έχει να προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Η Νότια Κρήτη εδώ, νότια των Χανίων, το τοπίο, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό. Κυριαρχεί η πέτρα και αυτοί οι ορεινοί όγκοι έρχονται και καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Οι άσπερτες παραλίες, οι περισσότερες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, υπάρχουν όμως και αρκετά μονοπάτια. Είδα πριν έναν περιπατητή που περπατούσε μια διαδρομή για να μπορείς να ανακαλύψεις και να μπεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Αυτό που ξεχωρίζει τις παραλίες εδώ στην Νότια Κρήτη είναι αυτό το επιβλητικό τοπίο που έχεις από τους βράχους και τα πεντακάθαρα νερά. Μπροστά σου πέλαγος. Όσο βλέπει το μάτι σου και στο βάθος η Αφρική και η Αίγυπτος. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο Λουτρό. Αυτό τον γραφικό οικισμό με τα άσπρα σπίτια που είναι φωλιασμένος μέσα σε ένα κολπίσκο στα βράχια.

0: Σταύρο, ωραίο το Λουτρό.
1: Πραγματικά το Λουτρό είναι ένα ωραίο μέρος. Τουριστικό μεν, αλλά πολύ παλιό δε. Έχει τις ομορφίες του, έχει πολύ καθαρά νερά. Και όσοι επισκέπτες έρχονται, νομίζω πως μένουν πολύ ευχαριστημένοι.
0: Αυτό πρέπει να ήταν ψαρολίμανο παλιά, ε.
1: Παλιά ήταν από τα πιο παλιά λιμάνια της περιοχής μας, γιατί είναι φυσικό λιμάνι εδώ πέρα. Για παλιά που δεν υπήρχε λιμάνι στη χώρα Σφαγίων, όλα τα σκάφη ερχόταν εδώ πέρα και ξεχειμωνιάζαμε, που λέγαμε. Και ήταν και πολύ εμπορικό. Από εδώ γινόταν το εμπόριο και με την Αφρική και με κάποια άλλα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Από εδώ φορτώναν, από εδώ γινόταν η διακίνηση όλων των αγαθών.
0: Άλλο τοπίο η Νότια Κρήτη και τα νότια εδώ στα Χανιά.
1: Πολύ διαφορετικά. Είναι άγριο εδώ πέρα το μέρος μας, πάρα πολύ βουνό. Αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί και το βουνό μαζί με τη θάλασσα είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει και ωραία μέρη.
0: Όταν λέμε Σφακιά, δεν εννοούμε. Υπάρχει η χώρα ενός Σφακιού, αλλά Σφακιά είναι μια ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως. Η οποία όπου ξεκινάει και που τελειώνει.
1: Βεβαίως. Η χώρα Σφακίων αρχίζει, ας πούμε, από την Αγία Ρουμέλη, που είναι το ένα μέρος, ας πούμε, και είναι μέχρι το Θαραουκάστελο πιο κάτω, το κοντά Ροδάκινο, για να το δώσω να καταλάβετε, είναι όλη αυτή η περιοχή Σφακιά. Εδώ είναι η χώρα Σφακίων, το Λουτρό, η Ανώπολη, ο Αγιάννης, το Λιβανιανά, Κομιτάδες, ο Βουβάς, Νομικιανά, είναι ο Καλλικράτης, είναι η Ήμπρος, είναι ο Σκύφου, είναι πάρα πολλά χωριά μικρά. Όλα είναι Σφακιά, απλώς είναι το όνομα χώρα Σφακίων είναι σε ένα χωριό, αλλά όλα τα χωριά είναι Σφακιά.

0: Εδώ μεγάλωσες.
1: Ναι, εγώ εδώ μεγάλωσα και εδώ γεννήθηκα. Στο σπίτι μου μέσα γεννήθηκα. Ναι, ήταν εδώ και ο πατέρας μου από τις Κομιτάδες είχε καταγωγή του. Η μητέρα μου είναι από τα κάτω χωριά. Είναι από το Άγιο Νεκτάριο. Στο Αγίον είναι εδώ. Ήμασταν 5 παιδιά. Ωραία. Μεγαλώσαμε με φτώχεια. Πολύ δουλειά. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
0: Τι δουλειά?
1: Ψαράδες. Ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Από εκεί έφτιαξε ένα μικρό μαγαζάκι. Ασχολήθηκε με τον τουρισμό. Σιγά σιγά και εγώ ασχολούμουν με το ψάρεμα, μέχρι κάποια στιγμή που αποφάσισα πως το ψάρι είναι πολύ δύσκολο πια για να επιβιώσει μια οικογένεια και μεταφέρθηκα λίγο προς τον τουρισμό.
0: Δεν χορταίνεται πάντως αυτό το τοπίο να το βλέπεις συνέχεια από πάνω σου?
1: Ναι. Για εσάς τους επισκέπτες είναι πάρα πολύ όμορφο. Για ένα ντόπιο που είναι από εδώ πέρα είναι δύσκολο να μένει όλο το χρόνο εδώ. Γιατί τώρα το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε τους επισκέπτες που μας δίνουν χαρά, αλλά το χειμώνα είναι πολύ διαφορετικό η πραγματικότητα εδώ πέρα. Είναι μοναξιά, δεν έχει ένας που έχει μια οικογένεια, δεν έχει κάποια πράγματα να κάνει εδώ πέρα. Επομένως όλοι αυτοί εδώ πέρα που βλέπετε στο Λουτρό, στην Αγία Ρωμέλη, κάποια από τα σφακιά που είναι παραθαλάσσια πιο πολύ, μετακινιώνται ή πάνε Χανιά ή κάπου που να έχουν περισσότερες επιλογές και για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους.
0: Ερημόνιο τόπος δηλαδή το χειμώνα.
1: Ερημόνιο σε αυτά τα χωριά, ναι, στα σφακιά, στη χώρα σφακίων και σε κάποια μεγάλα χωριά όπως είναι η Ανώπολη, το Αχκύφου και κάποια άλλα μικρότερα χωριά, μένουν κάποιοι, κάποιοι μετακινιώνται που αναγκαστικά για τα παιδιά τους, γιατί πρέπει να πάνε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια και σε αυτά τα πράγματα που αναγκαστικά μετακινούνται τουλάχιστον η μισή οικογένεια. Έτσι, καμιά φορά χωρίζονται οικογένειες για κάποιους μήνες που χρειάζεται για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους.
0: Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε από τη χώρα των Σφακίων, κινηθήκαμε γυαλό-γυαλό που λέμε, για να φτάσουμε στο Λουτρό. Πόσες παραλίες είδαμε ενδιάμεσα?
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω, εκτός του χώρα Σφακίων που είδαμε την παραλίγουλα που έχει εκεί πέρα, περάσαμε από τον Ήλιγκα, που είναι μια ωραία παραλία, καθαρή. Και προχωρήσαμε και είδαμε για τα Αγγλικά νερά. Τα Αγγλικά νερά είναι μια πολύ όμορφη παραλία. Έχει υπόγεια νερά. Γλύφουν κάτω από το βουνό και βγαίνουν στην παραλία, βγαίνει νερό. Μετά προχωρήσαμε, είδαμε το εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού.
0: Αυτό στο τέλος, ε!
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι ωραίο.
1: Είναι ένα παλιό κλεισάκι και όμορφο. Μετά προχωρήσαμε, ήρθαμε στο Λουτρό.

0: Εδώ πώς κατοικήθηκε το μέρος, εφόσον δεν υπήρχε πρόσβαση από τη στεριά?
1: Εδώ είχε την ιδιομορφία και κατοικήθηκε εδώ πέρα μόνο και μόνο επειδή ήταν φυσικό το λιμάνι. Και εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάποιο άλλο φυσικό λιμάνι. Είχε μια προϋπόθεση που θα μπορούσαν τα παλιά καράβια να είχαν ένα μέρος για να σταματήσουν, για να γίνει όλη η μετακίνηση αυτών των αγαθών για αυτά. Ήταν ένα κομμάτι αυτό που είχε εδώ πέρα πλεονέκτημα και νομίζω εγώ πως ήταν αυτό που ήταν η αρχή.
0: Έχει πολλές μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια τώρα εδώ, σε αυτή την πλευρά.
1: Ναι, έχουμε πολύ ήλιο, πολύ ζέστη, αλλά έχουμε και πολύ ωραία θάλασσα που μπορούμε να τη σβήσουμε τη ζέστη.
0: Πώς νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς και βλέπεις το Λιβυϊκό Πέλαγος?
1: Νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι σε ένα τέτοιο μέρος. Και όταν είμαι και στο σκάφος μέσα που πάω για κάποια μετακίνηση, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Μόνο όταν το ζεις, το καταλαβαίνεις. Αυτό. Είναι στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι όμορφες. Μένουν στη ζωή.

0: Μάρμαρα.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος εδώ πέρα, όμορφο μέρος, λόγω του πετρώματος, λόγω της ιδιομορφίας του μέρους εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη εδώ, έχει τις σπηλιές, ας πούμε, μπορεί να κάνουν μπάνιο οι ανθρώποι, να μπουν μέσα στις σπηλιές, να δουν κάτι διαφορετικά χρώματα.
0: Το μπλε να έρχεται στο βράχο.
1: Το μπλε, στο πράσινο και να κάνει αναλλαγές των χρωμάτων και θάλασσα πάνω στο πέτρωμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει το φαράγγι της Σαράδενας, είναι από τα ομορφότερα φαράγγια εδώ στη περιοχή μας. Είναι μικρότερο από το φαράγγι της Σαμαριάς και πολύ όμορφο. Έχει ωραία παραλία με καθαρά νερά, με διαφορετικά χρώματα το νερό. Είναι κάτι που αξίζει κάποιος να έρθει, να το επισκεφτεί και να πάρει την εμπειρία αυτού του μέρους.
0: Να σου πω, όλα αυτά τώρα τα βουνά πάνω είναι λευκά όρη, έτσι.
1: Λευκά όρη. Όλα αυτά που βλέπετε είναι λευκά όρη.
0: Που έρχονται και καταλήγουν στο Λιβικό.
1: Καταλήγουν στο Λιβικό πέλαγο, στο Νότιο Κρητικό.
0: Ένα από τα ομορφότερα μέρη στη Νότια Κρήτη, τα Μάρμαρα. Λευκά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ζούμε στην εποχή των ιστορικών σύριαλ. Τι γίνεται όμως όταν και οι ηθοποιοί που παίζουν αυτά τα σύριαλ έχουν τη δική τους ιστορία, η οποία μπορεί να είναι και πιο ενδιαφέρουσα. Η Χριστίνα Αλεξανιάνη είναι μαζί μας.
1: Γεια σου, Αθηναίδα.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε σε ένα σύριαλ την οικογενειακή σου ιστορία να είναι ένα δύο σύριαλ ίσως.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω από τις δύο μου καταγωγές θα μπορούσα όντως να αντιλήσω.
0: Καπαδοκία και.
1: Και Αρμένιος και Αρμένιο. Ο παππούς.
0: Ναι. Όπου διάβαζα τη συνεδέφηση σου για να προετοιμαστώ και επέστρεψες. Είχες επιστρέψει και στο παρελθόν.
1: Είχα πάει το 2004, 3. Ναι. Στην Καπαδοκία, στη Σινασό, ένα ταξίδι μαζί με τη μητέρα μου, όταν έχασα τη γιαγιά μου, την Ελισσό, και μπήκα στο σπίτι της προγιαγιάς μου, της Χριστίνας.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πολύ συγκινητική συνάντηση με τον κόσμο μιας προηγούμενης εποχής για μένα. Μπήκα μέσα, άφησα τη φωτογραφία της γιαγιάς μου, την έβαλα κάπου εκεί να υπάρχει και ήταν το μεγαλύτερο μνημόσυνο, νομίζω, που θα μπορούσα να τις κάνω.
0: Ναι. Πώς είναι ένα σπίτι μετά από τόσα χρόνια, μετά από διωγμό, μετά από...
1: Εγκαταλελειμμένο.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι που στην ανταλλαγή το πήρανε, το έχουν εγκαταλείψει. Παρόλα αυτά δεσπόζει μια επιγραφή απ' έξω που λέει «Φίλε, εισέλθε χαίρον». 1897. Και ήταν πολύ συγκινητικό για μένα να ανοίγει αυτή η αυλόπορτα 100 χρόνια μετά και να μπαίνω μέσα εκεί που έπαιζε η γιαγιά μου παιδί.
0: Ναι. Και κάπως γίνεται στη δική σου περίπτωση, δεν ξέρω αν το ψάχνεις, και τα ιστορικά έργα προκύπτουν.
1: Ναι.
0: Ή τα κυνηγάς εσύ, σε κυνηγάνε.
1: Όχι. Κοίταξε, και εγώ κυνηγάω. Μου αρέσει η εποχή. Μου αρέσει να ντύνομαι, να ακουστούμε μιας άλλης εποχής.
0: Ναι.
1: Και να μεταφέρομαι, να διακτηνίζομαι πίσω.
0: Αγαπημένη εποχή.
1: Αρχές του αιώνα.
0: Okay. Άρα αν μπορούσε να ταξιδέψει με χρονομηχανή, δεν θα πήγαινε στο μέλλον.
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου.
1: Δεν ξέρω, είμαι λίγο ίσως παραπάνω ρομαντική, αν και πρακτική ενίοτε.
0: Ναι.
1: Αλλά μου αρέσει αυτή η γλύκα που αφήνει το παρελθόν.
0: Okay, άρα θα πήγαινες πίσω, θα πήγαινες στις αρχές του αιώνα. Εντάξει, είχαν κάποια προβλήματα, θέλω να σου πω, Αλέξανδρα. Τα ξέρεις.
1: Λίγο ρεύμα δεν είχαμε, λίγο το νερό δεν ήταν, υπήρχαν προβλήματα.
0: Ασθένειες,
1: ναι. Παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι αντέξανε, φτάσανε σήμερα, φέρανε, και για να μιλήσω λίγο και για μία από τις δουλειές που κάνω, τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν, όπου έχω κάνει τη μεταφορά και τη σκηνοθεσία και παίζω. Είναι το θέμα της γενοκτονία των Αρμενίων και η μικρασιατική καταστροφή. Και αυτοί οι άνθρωποι, ερχόμενοι εδώ, φέραν τον πολιτισμό τους, το αρωμά τους, τις γεύσεις τους, τους πόνους τους και προσφέραν πολλά στην τότε Ελλάδα.
0: Ναι. Είσαι από τους ανθρώπους που μάλλον δεν έχουν ηλικία, γιατί βλέπω εδώ μια Χριστίνα η οποία είναι κοριτσάκι. Όχι, δεν το λέω εγώ. Νομίζω ότι είσαι και ντυμένη κορίτσι, αλλά πιστικά.
1: Ναι.
0: Φαίνεσαι
1: κορίτσι. Νομίζω ότι μια παρατεταμένη εφηβεία που διατηρώ μέσα μου, όχι γιατί το θέλω, γιατί δεν μπορώ να μαλλιώσω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πολλές φορές να είμαι πιο συγκεντρωμένη, λιγότερο αυθόρμητη. Αλλά είναι κατασκευαστικό, δηλαδή το εργοστάσιο με στείλε έτσι και...
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, δεν έχει προβλήματα το να αισθάνεσαι πάντα έφηβη, γιατί λένε ότι εντάξει, εγώ το υγιές είναι και να οριμάζεις και να μπορείς να...
1: Θέλω να πιστεύω ότι και κάτι μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και λίγο κάπου πίζει.
0: Άρα
1: κάπου...
0: είσαι στα 19.
1: Είναι μια καλή ηλικία.
0: Έχει σταματήσει εκεί ο χρόνος.
1: Είναι καλή ηλικία.
0: Ναι. Συζητούσαμε προηγουμένως πριν ξεκινήσει το γύρισμα για το λόγο τιμής.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι...
1: Συνειδητοποιήσαμε ότι είναι σχεδόν 30 χρόνια.
0: Σχεδόν 30 χρόνια. Και είναι... μας ενδιαφέρουν ακόμα τα ίδια πράγματα. Έχω δηλαδή την λαχτάρα να πάω στα ίδια... Δεν υπάρχουν πια, αλλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι ζω εκεί. Δεν είμαι μόνη μου.
1: Όχι, δεν είσαι. Είμαι κι εγώ σε αυτό το mood. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε εξελιχθεί, δεν έχουν μπει πράγματα στη ζωή μας, δεν χάσαμε ανθρώπους, δεν βρήκαμε ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα βαθιά του κουκούτσι μου, στα ίδια πράγματα χαίρεται ή λυπάται.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή οι χαρές μου δεν αλλάξανε, με τον ίδιο τρόπο θα ενθουσιαστώ. Όπως και τότε.
0: Okay. Άρα είναι ο ενθουσιασμός, πιστεύεις, που είναι ίδιος.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν έχεις απογοητευτεί στη ζωή σου, δεν έχεις φάει μεγάλες ήττες που λέμε.
1: Πολύ, και έχω ευνηδιαστεί και από ανθρώπους, αλλά το προσπερνάω. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ εκείνη τη στιγμή μπορεί να πληγωθώ, μπορεί να αισθανθώ ότι προσπαθείς να με υποτιμήσεις, ξέρεις όλα αυτά. Μεγαλώνοντας, αυτό που λέγαμε το συν της ηλικίας, είναι ότι έχω μάθει να τα προσπερνάω πολύ πιο γρήγορα.
0: Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνουμε. Το ένα είναι καταλαβαίνουμε, το δεύτερο είναι συγχωρούμε, ή μπαίνουμε έτσι σε μια κατάσταση ότι πρέπει να συνεχίσουμε γιατί η ζωή συνεχίζεται.
1: Και τα τρία.
0: Και τα τρία.
1: Και κάτι καταλάβαμε περισσότερο. Mm. Και συγχωρούμε.
0: Συγχωρούμε.
1: Γιατί αλλιώς δεν προχωράει και η ζωή. Mm-hmm. Πρέπει να συγχωρήσεις για να ερεμήσεις το μέσα σου, για τον άλλον. Για σένα το κάνεις.
0: Ναι.
1: Και προχωράει η ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες πίκρες που είναι οι απώλειες ανθρώπων μας, δεν μας σταματήσαν από το να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Η ζωή προχωράει. Ρέει.
0: Υπήρχε ποτέ φάση στη ζωή σου που δυσκολεύτηκες, που είπες, τώρα εδώ δεν ξέρω, αυτό μάλλον είναι ανυπέρβλητο το εμπόδιο?
1: Όχι, τίποτα δεν έχω θεωρήσει ανυπέρβλητο, παρότι έχω αναμετρηθεί με δύσκολα πράγματα. Έβλεπα πάντα τη θετική πλευρά και θεωρούσα ότι, okay, αυτό είναι τώρα, τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνομαι πρακτική εκεί, mm-hmm. φεύγει ο ρομαντισμός που σου έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρακτικά λέω, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να πάω εκεί, πρέπει να συγκεντρωθώ εκεί για να μαζέψω όλη μου τη δύναμη και να τη στοχοποιήσω εκεί που πρέπει.
0: Ναι. Τα δύσκολα είναι, αντιλαμβανόμαστε τα δύσκολα ως δύσκολα, ή μπορεί, ας πούμε, να μας διαλύσει μία σχέση, ξέρω εγώ, που να μην είναι και τόσο σοβαρή, γιατί είμαστε σε φάση να διαλυθούμε.
1: Κοίταξε, δεν διαλύομαι από τέτοια.
0: Ναι.
1: Όταν ο χρόνος σου έχει δώσει ουσιαστικές δυσκολίες, λες, δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή μπορεί να στεναχωρηθώ, δεν θα σου πω ότι θα περάσεις αντίποτα.
0: Άμα περάσεις αντίποτα σημαίνει δεν ήταν και τίποτα.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν είχε και νόημα. Αλλά δεν θα μαυρίσω, θα πω okay, πάμε παρακάτω.
0: Okay. Ωραία είναι όλα αυτά τα αισιόδοξα. Ποιος μας κάνει αισιόδοξους, οι γονείς μας, το μαθαίνουμε?
1: Η οικογένεια. Νομίζω ότι με μεγαλώσανε με αρκετή αυτοπεποίθηση ως παιδί, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό που θες θα το πετύχεις, και περισσότερο νομίζω ότι αυτή τη δύναμη την έχω πάρει από τη μητέρα μου, mm-hmm. η οποία ήταν πολύ υποστηρικτική.
0: Ναι.
1: Όταν έλεγα, πήγαινε μόνη σου και δοκίμασέ το.
0: Γεννήθηκες Πειραιά?
1: Δραπετσόνα.
0: Δραπετσόνα, ωραία. Πώς ήταν τότε εκεί, γειτονιά,
1: υπέροχα,
0: ωραία κατάσταση.
1: Υπέροχη γειτονιά. Χρωστάω πολλά στο μεγάλωμά μου εκεί, mm-hmm. σε αυτή τη γειτονιά, με αυτούς τους παππούδες και γιαγιάδες και αυτούς τους γονείς, με έναν αδερφό που ήμασταν πολύ κοντά στην ηλικία και πηγαίναμε σε πάρτις,
0: ναι.
1: παίζαμε στους δρόμους, με κοιμωλίες. Δηλαδή πρόλαβα όλη αυτή την πολύ υγιή ζωή, με το να κοιμόμαστε με ανοιχτές τις πόρτες. Τα πρόλαβα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: αν τα ακούσει κάποιο νέο παιδί τώρα, θα πει καλά, ποιον αιώνα έζησε αυτή.
0: Ναι.
1: Και μπόρεσε να τα κάνει. Ναι, ήταν ο προηγούμενος αιώνας.
0: Εντάξει, ήταν ο προηγούμενος αιώνας πολύ στο τέλος του όμως τώρα.
1: Στο τέλος του, αλλά ήταν πραγματικά αθώες εποχές. Όχι μόνο γιατί ήμουν μικρή, γιατί η εποχή αυτή καθ' αυτή ήταν αλλιώς.
0: Ναι. Μήπως είμαστε και λίγο, θέλω να πω ότι είναι το χαπάκι της, πώς να το πω, της νοσταλγίας που μας κάνει να αισθανόμαστε έτσι.
1: Γιατί, ξέρεις, σίγουρα.
0: Όλοι λένε, όσοι κάθονται σε αυτόν τον καναπέ, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πει ότι έχουν περάσει άσχημα παιδικά χρόνια, αλλά νοσταλγούν το παρελθόν.
1: Ο χρόνος ταλιένει.
0: Ταλιένει.
1: Και σαν να τους βγάζει ό,τι αρνητικό υπήρξε, mm. το πετάει και σου αφήνει λίγο τη ροζ περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και πράγματα που σε πληγώσανε στο παρελθόν, βλέπεις ότι, έλα μωρέ, κάτι έμαθα και από εκεί.
0: Ναι. Ωραία, Δραπετσόνα λοιπόν, μια χαρά, η γειτονιά, πάρα πολύ ωραία κατάσταση.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Σαν να ζεις σε ένα χωριό και είσαι στην πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Okay. Αυτή ήταν λοιπόν μια πολύ καλή φάση της ζωής σου. Μετά άλλη, καλύτερη φάση.
1: Κοίταξε, το θέατρο ήταν. Όταν, ας πούμε, μπήκα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ήταν, θυμάμαι ότι ο πήδος που έκανα, επειδή είδα το όνομά μου γραμμένο, ήταν σαν να μην προσγειώθηκα ποτέ στη γη. Σαν να αιωρούμε έτσι, αενάως ένιωσα.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτό που ήθελα. Συνεχίζω μετά από τόσα χρόνια να κάνω αυτό που επέλεξα και να με ευχαριστεί. Δηλαδή φέτος, ας πούμε, κάνω μία δουλειά στο Παλάς, Αλεξάνδρεια.
0: Ναι, για πες μου για αυτή την παράσταση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός, ναι. σκηνοθετή, του Γιάννη Κέντη παραγωγή, η Ρεμπούτσικα μουσική, της Φίτσιου το κείμενο. Φοβεροί συντελεστές που όλοι είμαστε για να ακολουθήσουμε το όραμα του Φωκά, το οποίο είναι υπέροχο. Είναι αυτό που λέγαμε ο διακτηνισμός σε μια άλλη εποχή, με έναν ρομαντισμό, με ιστορικά γεγονότα τα οποία μπλέκονται με τη μυθοπλασία. Και μια βουτιά στον Καβάφη.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ωραίο να πηγαίνεις στην πρόβα, τι πλεονέκτημα είναι αυτό για τη δουλειά μας, και να κάθε μέρα 5 ώρες μέσα στην πρόβα να έρχονται οι στίχοι του Καβάφη.
0: 5 ώρες είναι η πρόβα.
1: Ναι, 5 ώρες τη μέρα.
0: Πόσο μεγάλη είναι η παράσταση?
1: Σαν χρόνος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μεγάλη, είναι 2,5 ώρες.
0: Ναι, αλλά εσείς φαντάζομαι ότι κάνετε...
1: Εμείς δουλεύουμε επιμέρους, είναι χορευτικά, είναι όλο αυτό το οποίο πρέπει να κουρδιστεί και να δώσει το αποτέλεσμα που πρέπει. Αλλά αυτό σκεφτόμουν ότι, ας πούμε, κάθεσε και ακούς τον ηθοποιό πάνω να λέει 12:30, πώς πέρασε η ώρα, 12:30, πώς πέρασε ο χρόνος. Και σε κάνει να μετριέσαι με τον εαυτό σου, με τις λύπες σου, είναι πολύ μεγάλο βαντάζ για μας.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ωραίο project που λένε και στο χωριό μου. Και εκτός από αυτό δεν σταματάει εκεί. Έχεις, περίμενε, 2 σύριαλ.
1: 2 σύριαλ στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Που είναι το «Μας χώρισαν οι θάλασσες».
0: Εποχής.
1: Εποχής. Κάνω μια αρμένισσα κυρά της Αιγύπτου. Και το «Από ήλιο σε ήλιο», ΕΡΤ και αυτό, που κάνω εκεί μια κακή μητριά.
0: Καταγωγής
1: ελληνικής.
0: Ωραία.
1: Από τη Σέριφο.
0: Θα σε ρωτούσα αν η καταγωγή σου σε βάζει σε κάποιους ρόλους. Γιατί έχεις ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό επώνυμο. Εντάξει, okay, αλλά πιστεύεις ότι πας στο μυαλό των ανθρώπων που κάνουν casting ότι τι χρήση θα το πούμε, γιατί έχει και τα βιώματα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν...
0: Τα έχεις τα βιώματα, τα έχουν διηγηθεί.
1: Αλλά δεν ξέρω αν δεν είχα κάνει και αυτή την πορεία στο χώρο, στο θέατρο, θα με εμπιστευόντουσαν για κάτι τέτοιο, αν δεν είχα δώσει κάποια διαπιστευτήρια για τη δουλειά μου. Νομίζω ότι τόσο οι πολύ πραγματικά ποιοτικές δουλειές που είχα τη χαρά να παίξω...
0: Από την αρχή.
1: Από την αρχή. Ήταν ένα εισιτήριο, μπορεί και αυτό, μπορεί και η καταγωγή μου να τους...
0: Γιατί νομίζω έχεις κάνει πολλά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την καταγωγή σου, έτσι δεν είναι?
1: Αυτά που σου είπα πριν είναι.
0: Μόνο.
1: Ο μονόλογος που σου είπα.
0: Ο μονόλογος είναι κάτι άλλο δικό σου.
1: Είναι δικό μου, αλλά πρόκειται για μια αρμένισσα. Το οποίο θα συνεχίσω από Φλεβάρι, όταν θα τελειώσουμε με την Αλεξάνδρεια στο Παλάς. Θα ξανασυνεχίσω για ένα το χρόνο. Αλλά δεν έχω κάνει πολλά τέτοια. Έχω κάνει κλασικό ρεπερτόριο, ας πούμε, αρκετό στο θέατρο.
0: Ωραία. Ξέρουν, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που συναντάς τα νέα παιδιά την ιστορία, τη γενοκτονία των Αρμενίων?
1: Ναι.
0: Το ξέρουν?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, πάλι καλά, γιατί ξέρεις, είχα μια αμφιβολία για το αν είναι μια γνωστή, μια...
1: Και έρχονται και νέα παιδιά τα οποία συγκινούνται πολύ. Το καταλαβαίνω ένας μεγάλος σε ηλικία να συγκινηθεί από θέματα όπως είναι η Αλεξάνδρεια ή η Μικρασιατική καταστροφή. Αλλά το να συγκινηθεί ένα νέο παιδί δείχνει μια ευαισθησία, και εκεί ποντάρουμε, σε αυτή τη γενιά, στην ευαισθησία αυτής της γενιάς.
0: Ναι. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί και να μην ξέρουν τα νέα παιδιά και να καταλαβαίνουν μέσω της παράστασης?
1: 100%.
0: 100%.
1: Βοηθάει.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί καθηγητές που έρχονται και μου λένε να το δουν τα παιδιά, γιατί μέσα το θέατρο έχει την ικανότητα μέσα από ένα χρόνο πολύ συγκεκριμένο, μέσα από συναισθήματα και από ήρωες που θα ταυτιστείς και θα αγαπήσεις, να σου περάσει τα γεγονότα μιας ολόκληρης εποχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ανοίγει ένα κουβάρι και σε παίρνει μέσα, οπότε σου κάνει πολύ κατανοητή την ιστορία. Στην Αλεξάνδρεια, ας πούμε, έχουμε τώρα το μεγαλείο της Αλεξάνδρειας. Πώς οι Έλληνες εκεί είχαν ανθίσει, πώς δημιουργήσανε, πώς φέρανε ένα πολιτισμό ερχόμενοι εδώ, πώς καταστραφήκανε οικονομικά ερχόμενοι εδώ πέρα, αναγκαστήκαν δηλαδή να έρθουν. Είναι ένα μάθημα το θέατρο, και πέρα από την αισθητική χαρά που σου δίνει ή την ψυχική τέρψη, είναι και ένα μάθημα να σου μάθει και 5 πράγματα.
0: Ναι. Έχουμε γίνει λίγο φλόροι. Με ποια λογική το λέω αυτό? Ότι περνάμε κρίσεις οικονομικές απανωτές, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες για πολύ κόσμο, αλλά δεν είναι πόλεμος, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προσφυγιά, δεν είναι διωγμός, δεν είναι... Και νομίζω πνιγόμαστε λίγο σε μια κουταλιά, γιατί σκέφτομαι πολλές φορές ότι τέτοιες ιστορίες... Ξέρεις, είναι σχεδόν, θυμάσαι την άλλη πλευρά της ζωής που θεωρείς δεδομένη.
1: Κοίταξε, η γενιά η δικιά μας δεν έζησε ευτυχώς πόλεμο και ελπίζω να μην ζήσει. Αλλά οι γονείς μας που προλάβαν, η μητέρα μας που με πρόλαβε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή η γιαγιά μου που πρόλαβε την ανταλλαγή των πληθυσμών στο Μικρασιατικό, επειδή το μέλημά τους τότε ήταν αν θα έχουμε μια σκεπή στο κεφάλι μας και ένα πιάτο φαΐ, ήταν πολύ πιο κοντά στις ουσιαστικές ανάγκες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ζήσαμε λίγο σε ένα πιο ειρηνοποιό περιβάλλον,
0: όλα πήγαιναν καλύτερα.
1: Πήγαιναν καλύτερα.
0: Για πολλά χρόνια, ναι.
1: Χάσαμε πολλές φορές το στόχο μας, κι εγώ. Σε μια αματαιοδοξία, σε μια...
0: Ναι.
1: Αλλά η κρίση ήρθε για να σε ξαναβάλει στη θέση της και να σου πει, έχει την υγειά σου, ας βγάζεις κάποια πράγματα για να ζεις εσύ και η οικογένειά σου με αξιοπρέπεια. Και όλα τα άλλα όντως είναι μια πολυτέλεια.
0: Ναι. Το να γίνει ένα κορίτσι σε πολύ νέα ηλικία, δεν θα πω σε σύμβολη, γιατί δεν έκανες αυτό, αλλά μια πολύ επιθυμητή νεαρή ηθοποιός. Τι προκαλεί στη ζωή σου? Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άσχημο, αλλά δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κάτι άσχημο.
0: Ναι.
1: Είχα γενικά έτσι πολύ αποδοχή και από τους φίλους μου και από τον κύκλο μου και από το χώρο της εργασίας μου. Ωραία πράγματα μου έχει δώσει αυτή η δουλειά. Μια αναγνωρισιμότητα έτσι που γλυκιά.
0: Ναι, και συμπάθεια μεγάλη.
1: Και συμπάθεια. Αφού παρακαλάω να κάνω αρνητικό ρόλο, δώστε μου μια κακιά.
0: Σου δώσανε τώρα όμως.
1: Ναι, έχω την κακιά μητριά. Μην νομίζω ότι και η πλούσια, γιατί κάνω την κυρία Σαργίνη στην Αλεξάνδρα, που είναι μια πλούσια, η οποία δεν θέλει τη φτωχιά νύφη. Καθότι ο γιος μου είναι πλουσιόπαιδο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάτι έχει μια, ξέρεις, έτσι λίγο να σκάψω και να ασχοληθώ με πράγματα μη αναμενόμενα. Θέλω να πω ότι συνήθως στην τηλεόραση, στο θέατρο, κάνω περισσότερο πιο περίπλοκους ρόλους. Μου δίνουν έτσι ευγενικές φυσιογνωμίες, κυρές και αρχόντισες, και καλά κάνουν. Αλλά μου αρέσει και όταν έχω ένα πράγμα το οποίο είναι όχι τόσο αναμενόμενο για το κοινό, για μένα.
0: Ναι, αυτή είναι η χαρά του ηθοποιού, από ό,τι έχω καταλάβει. Okay. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Κάνεις θέατρο πάρα πολύ επιτυχημένο, κάνεις τις παραστάσεις όπως λες, είσαι ένας άνθρωπος που συμπαθούμε και που είναι δικός μας. Πολλές φορές μια καριέρα που είναι πλήρης, που είναι ωραία, που έχει ωραία πράγματα, έχει και ένα κομμάτι θυσίας.
1: Δεν είχα.
0: Δεν θυσίασες τίποτα?
1: Όχι. Δεν θυσίασα τίποτα, γιατί άφηνα τη ζωή να την έπαιρνε όπως ερχότανε. Δηλαδή, ό,τι με βρήκε στη ζωή μου, θεωρώ καλώς με βρήκε.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα ποτέ σχεδιασμό ότι τώρα να ασχοληθώ με την καριέρα μου, να αφήσω την προσωπική μου ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποτε ερχόταν στο προσκήνιο η προσωπική μου ζωή, ακολουθούσε αυτό. Όταν ερχόταν η δουλειά μου, ακολουθούσε τη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Δεν θυσίασα κάτι.
0: Υπήρξε ισορροπία, θεωρείς?
1: Ναι. Δεν θυσίασα σίγουρα τίποτα.
0: Υπήρχαν στιγμές που ήσουν στην πεντάωρη πρόβα και τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και είσαι στην πεντάωρη πρόβα, λοιπόν, και είναι τα πουλάκια έξω και λαϊθάνε. Ή τέλος
1: πάντων. Θες να πας εκεί, ναι, αυτό.
0: Θες να πας εκεί, ή ένας άνθρωπος που δουλεύει σε ένα γραφείο, που κάνει πολύ σκληρή δουλειά, ή και έχει μια δουλειά άλλου είδους, ας πούμε, που είναι και βαριά. Κάποια στιγμή το απόγευμα τελειώνει και μπορεί να έρθει στο θέατρο να δει εσένα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα θέμα.
1: Εντάξει, είναι άλλη χρόνη τη δουλειά τη δική μα. Και αν έχει γύρισμα, ξυπνά και 5.30 το πρωί. Πα 10 ώρε το γύρισμα, μετά συνεχίζει το θέατρο. Αλλά έμαθα έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω πώ είναι αλλιώ. Δεν ξέρω πώ είναι να. Παρότι τα καλοκαίρια μου είναι δικά μου.
0: Ναι,
1: και δεν δουλεύω το καλοκαίρι. Ναι. Κάνω κάποια γυρίσματα, δεν κάνω θέατρο. Έμαθα να ζω έτσι και δεν με ξενίζει. Δηλαδή θα με. Το άλλο θα μου φαινόταν περίεργο. Κοίταξε, τα καλοκαίρια μπορεί να έχω και 3 μήνες το καλοκαίρι. Νιώθω σαν μαθήτρια στο σχολείο που κλείσαν τα σχολεία και περιμένω πότε θα ανοίξουν.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Μόνο τα παιδάκια πια έχουν 3 μήνες διακοπές.
1: Και έτσι το αντιμετωπίζω. Δηλαδή, όταν τελειώνω το θέατρο, λέω κλείσαν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Και το γεύομαι το καλοκαίρι, το ρουφάω.
0: Ναι.
1: Οπότε παίρνω ενέργεια για να αντέξω ένα πραγματικά. Έτσι, ζωηρό, χειμώνα δύσκολο.
0: Ωραία. Θα σε ρωτήσω λοιπόν έτσι με τον ενθουσιασμό τον παιδικό που δείχνεις και που πρέπει να σου πω είναι πολύ έκδηλος. Όταν μεγαλώσεις, τι θες να γίνεις?
1: Να γίνω... Τι να γίνω... ένα ήρεμο κορίτσι.
0: Ναι. Κορίτσι. Πάντα.
1: Κορίτσι, ναι. Γενικά χρησιμοποιώ την ορολογία κορίτσι και όχι γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί. πάντα το έκανα αυτό και συνεχίζω να το κάνω. Να παραμείνω κορίτσι, θα σου έλεγα. Mm-hmm. Αυτό θέλω να γίνω.
0: Ναι. Okay. Δεν σ' ανησυχεί ότι πρέπει να καταλάβω την ηλικία μου και τις υποχρεώσεις που πηγαίνουν μαζί με αυτήν και τη
1: σοβαρότητα.
0: Έρχονται
1: εκ των πραγμάτων.
0: Έρχονται.
1: Δηλαδή, αλλάζει το σώμα, αλλάζουν οι αντοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποτε και έκανα τηλεόραση και θέατρο και ξενυχτούσα. Τώρα είναι και κάποιες φορές που θέλω να κάτσω στο σπίτι έτσι πολύ ήσυχα, να βάλω τις μουσικές μου και να... Παλιά δεν το έκανα, ήμουνα συνέχεια στη γύρα. Τώρα το απολαμβάνω. Οπότε...
0: Οκ. Okay. Άρα λοιπόν όταν μεγαλώσεις να γίνεις ένα κορίτσι που να είναι ήρεμο, έτσι,
1: ήρεμο, από ό,τι καταλαβαίνω. Να μπορεί να ταξιδεύει, να έχει την πολυτέλεια του χρόνου, να τον ξοδεύει με ανθρώπους που αγαπάει και που είναι κοντά μου.
0: Ναι. Φαίνεσαι πάρα πολύ πλήρης και ευχαριστημένη από τη ζωή σου. Ένα αποθυμένο κάτι δεν μπορούμε να βγάλουμε σε αυτήν την εκπομπή που δεν έχεις ικανοποιήσει, που θα ήθελες πολύ να σου συμβεί.
1: Όχι, δεν έχω... τόσο απλά είναι αυτά που θέλω εγώ. Ναι. Σου λέω, είναι να είμαι με ανθρώπους να δουλεύω και να έχω κοντά μου ανθρώπους που εκτιμώ και θαυμάζω. Να μ' αγαπάνε αυτοί οι άνθρωποι και να τους αγαπάω. Και να ταξιδεύω. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες που έχω. Και να κάνω αυτή τη δουλειά που με αξιώσει ο Θεός να τη βρω πολύ νωρίς. Ότι αυτό είναι αυτό που μου ταιριάζει.
0: Να. Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, λοιπόν.
1: Εγώ πέρασε και όλος ο χρόνος.
0: Καλό και ήρεμο κορίτσι, έτσι είναι. Τα παιδιά αισθάνονται ότι περνάει γρήγορα ο χρόνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
10: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο, σε περιμένουμε.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
16: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
17: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
16: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
17: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
16: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
10: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Μαζί μας είναι ένα από τα πιο πολυτάλαντα άτομα που έχουν περάσει ποτέ από αυτή την εκπομπή, γιατί κάνει τα πάντα. Κάνει αποδόσεις πολύ γνωστών έργων. Γράφει μουσική, στίχους, ό,τι θέλετε μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μουσικός, σκηνοθετεί και όλα αυτά. Γιατί τα κάνει? Τα κάνει γιατί θέλει να παίζει τις παραστάσεις. Μαζί μας είναι η Θέμης Μαρσέλου.
3: Πίσω από όλα αυτά είναι αυτό.
0: Είναι αυτό, ό,τι θες να παίζεις.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Πάντως είναι υγιές. Πρώτα απ' όλα παίζεις, γιατί όλο αυτό είναι το παιχνίδι, σου το λέγαμε και την άλλη φορά.
3: Ναι, το λέγαμε. Έτσι, ναι. Παίζω, μου αρέσει να παίζω στα έργα, είμαι ηθοποιός επίσης, ενώ ότι ναι. Έχω τελειώσει σχολείο, έχω τελειώσει το εθνικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι θυμάμαι με πολύ καλή βαθμολογία.
3: Ναι, αμέ. Ναι, ήμουν αριστούχος. Μπήκα και γι' αυτό και προσλήφθηκα τότε όταν τελειώναμε τη σχολή του Εθνικού. Αν ήσουν στους πρώτους, η επιβράβευση ήταν η πρόσληψη στο Εθνικό. Και έτσι μαζί με κάποιους μαθητές μου είχαμε προσληφθεί. Και δούλεψα 6-7 χρόνια στο Εθνικό, που ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία ως ηθοποιός. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Γιατί τότε, να σου πω και γιατί ήταν εμπειρία ωραία. Γιατί τότε στο Εθνικό, επειδή ήμασταν ετήσια συμβόλαια τα οποία τα ανανέωναν, παίζαμε σε πάρα πολλές παραστάσεις. Δηλαδή, έπαιζες σε μία παράσταση, είχε 3-4 έργα η κάθε σεζόν. Και μπορείς την πρώτη σεζόν να έπαιζες ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και παράλληλα να κάνεις πρόβες σε ένα έργο στο οποίο θα ήσουν στο σύνολο. Και εκεί που έκανες μετά το πρωταγωνιστικό και ήταν μια φίλη σου στο σύνολο, η φίλη σου να ήταν η πρωταγωνίστρια και να ήσουν εσύ στο σύνολο. Οπότε η δική μας φουρνιά έμαθε ότι η χαρά του να είσαι στο θέατρο και να παίζεις στο θέατρο είναι το να είσαι στο θέατρο και να παίζεις στο θέατρο. Σήμερα θα πρωταγωνιστείς, αύριο θα παίζεις κάτι μικρό και ότι αυτό, το ότι έχεις πρωταγωνιστήσει δεν σημαίνει κάτι. Γιατί το βλέπω τώρα και με παιδιά που συνεργάζομαι. Δηλαδή, μου έχει τύχει με παιδιά που συνεργάζομαι, που ήταν στο σύνολο και τους έδωσε κάτι πρωταγωνιστικό. Και μετά τους ξανακάλεσα για σύνολο και μου είπανε όχι. Όχι. Γιατί έχω αυτή τη στιγμή που έχω κάνει.

0: ότι ένας καλλιτέχνης ο οποίος πρέπει να είναι και λίγο να είναι στο σύννεφό του, έτσι. Είναι τόσο κακό να την έχει ψωνίσει, να έχει καβαλήσει καν λάμη, να πιστεύει εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Γιατί μερικές φορές ένα πολύ πολύ ταλαντούχο άτομο είναι όντως πολύ ξεχωριστό και έχει μια ακτινοβολία που δεν βρίσκεις εύκολα. Θέλω να απομυθοποιήσω και να χαλάσω έτσι ότι το ψώνιο είναι πάντα κακό.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πάντα κακό το ψώνιο. Με την έννοια ότι ειδικά οι δικές μας οι δουλειές και οι δικές σας, ενώ το βάζω σε μία κατηγορία, οι δουλειές ειδικά που έχουν να κάνουν με τη δημοσιότητα, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Όλοι δίνουμε έναν αγώνα κάθε μέρα και πόσες φορές βλέπουμε ένας άνθρωπος που είναι πάνω ξαφνικά να πηγαίνει κάτω και το ανάποδο.
0: Βεβαίως.
1: Είναι λίγο τα πράγματα. Άρα το να καβαλάς και να την ψωνίζεις κάνει πρώτα απ' όλα κακό σε σένα, γιατί μετά όταν θα έρθει η στραβή, που πάντα έρχεται.
0: Είναι και θεία δίκη καμιά φορά, δηλαδή πάνω στο μεγάλο καβάλιμα.
1: Α, δεν νομίζω ότι είναι θεία δίκη, γιατί έχω δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους που έχουν καβαλήσει κακά και που έχουν φερθεί και άσχημα, ναι, και όλα αυτά να σκίζουν και να πηγαίνουν τέλεια. Ναι. Και άλλους ανθρώπους που πάνε με το σταυρό στο χέρι. Α, να μην...
0: Θα σου κάνω την κυτρινιάρικη ερώτηση τώρα. Δεν
1: κυτρινιάρικη, έρχεται, όνομα δεν θα πω.
0: Κυτρινιάρικη ερώτηση, το ξέρω ότι δεν θα έλεγε όνομα. Εγώ θα σε ρωτήσω αν υπάρχουν κι άλλα τέτοια πρόσωπα που είναι πολύ καβαλημένα, συμπεριφέρονται πάρα πολύ άσχημα και παρόλα αυτά συνεχίζουν να σκίζουν. Γιατί ένα-δύο που έσκιζαν. Εντάξει, τα πήραμε χαμπάρι, γίνανε και διάφορα. Το φαινόμενο συνεχίζει να υπάρχει.
1: Γενικά το ένα-δύο δεν το πιστεύω εγώ. Σε όλους τους χώρους υπάρχει πάρα πολύ κόσμος. Το ότι κάποια πράγματα φαίνονται πιο πολύ στους δικούς μας χώρους έχουν να κάνουν με τη φύση της δικής μας δουλειάς. Πιστεύω και στις τράπεζες και στο ΙΚΑ και σε όλες αυτές τις δουλειές υπάρχουν ίδιες και πολύ χειρότερες ίσως συμπεριφορές, οι οποίες μένουν στη σιωπή και θα μένουν στη σιωπή γιατί δεν αφορούν κανέναν.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε σένα. Ξέρεις, σε θαυμάζω πολύ για τη δουλειά σου, αλλά σε θαυμάζω γιατί είσαι και μια γυναίκα που έχει καταφέρει το παιχνίδι σου απόλυτα να το κάνεις δουλειά και να το ελέγχεις από κάθε άποψη. Έχω στο μυαλό μου, σε σκέφτομαι σαν ένα παιδάκι, γιατί έχει και μια παιδικότητα η οποία είναι πάρα πολύ έντονη. Μόνο την τσάντα να δείξω που έφερες, η οποία είναι γούνινη
1: και φούξια. Με έδωσε.
0: Είσαι ένα παιδάκι και σε φαντάζομαι σαν να είναι ένα κουκλόσπιτο το θέατρο. Και εσύ το φτιάξεις από κάθε πλευρά. Και τι ωραία, το έφτιαξα το δημιούργημά μου. Τώρα θα μπω κι εγώ μέσα σε αυτό. Έτσι σε σκέφτομαι.
1: Μόρ, δεν είναι έτσι. Δεν θέλω να το χαλάσω. Είναι υπέροχο αυτό που λες. Ναι. Μπορεί μικρή να το ονειρευόμουν έτσι. Δεν είναι έτσι τώρα και δεν χρειάζεται να σου πω γιατί.
0: Άρα υπάρχει η στιγμή
1: έχει
0: πλευρά.
1: Πάρα πολύ σαβούρα και πολύ σκοτάδι. Και αυτή η δουλειά όπως όλες. Πρέπει να κάνεις χειρισμούς, έχεις πράγματα, έχεις πολύ σοβαρές δυσκολίες. Υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Οι δύσκολοι χειρισμοί είναι τι, τα οικονομικά και τα πολύ πεζά.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Και το να διαχειρίζεσαι 40 ανθρώπους ή 100 ανθρώπους, να τώρα ας πούμε στο Άνιστο Παλάς, η διαχείριση είναι πάρα πολλά ανθρώπων. Τώρα μπορείς να διαχειρίζεσαι ανθρώπους γενικά σε αυτή τη δουλειά και ειδικά στο musical που κάνω κυρίως εγώ, που έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο. Που ο καθένας είναι μια προσωπικότητα με διάφορα θέματα. Καλά, κακά, δύσκολα, εύκολα και όλα αυτά πράγματα να προσπαθείς να διαχειριστείς, όλο αυτό το πράγμα να πάει εκεί που πρέπει, όλο μαζί με τις δυνατόν λιγότερες συγκρούσεις, με τα χρονοδιαγράμματα, με και με τη σαβούρα που έχει και αυτή η δουλειά, όπως όλες οι άλλες δουλειές, γιατί πολύ ωραίο είναι το έξω που βλέπουμε και τα φώτα, αλλά δεν είναι φώτα μόνο.
0: Το δυσκολότερο όσον αφορά τη διαχείριση χαρακτήρων. Ποιο είναι στη δουλειά σου, ποιο είναι αυτό που σου συμβαίνει και λες, όχι πάλι, πάλι αυτό έχω μπροστά μου. Ποιο είναι.
1: Οι κρίσεις.
0: Κρίσεις.
1: Δεν μπορώ τις κρίσεις. Δεν μ' αρέσουν οι κρίσεις.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τις δημιουργούν, τις προκαλούν.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί τις προκαλούν τις κρίσεις οι άνθρωποι.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν ανάγκη να παθαίνουν κρίσεις. Να έχουν ανάγκη προσοχής. Έχουν θυμό που δεν ξέρουν πώς αλλιώς να τον διοχετεύσουν. Έχουν ανικανοποίητα θέματα άλλου τύπου. Δεν ξέρω τι, αλλά το λέω κι εγώ πάλι γιατί φαντάζομαι ότι σε όποιους μιλάω, δεν είναι μόνο στη δικιά μας δουλειά αυτό, και στη δικό σου χώρο υπάρχει και σε όλους τους χώρους υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι παντού και πάντα.
0: Και επειδή μας ακούνε, όπως λες, και άνθρωποι που δουλεύουν και στην τράπεζα και στο ΙΚΑ. Υπάρχει ΙΚΑ, τέλος πάντων, σε ένα.
1: Στον ΕΦΚΑ.
0: Στον ΕΦΚΑ, σωστά. Άνθρωποι που κάνουν όλες τις δουλειές και μπορεί να έχουν να κάνουν με την πριμαντόνα του γραφείου ή με την. όχι πριμαντόνα, μάλλον αυτό που περιγράφεις είναι το περνάω δύσκολα και θέλω να περνάνε και άλλοι δύσκολα μαζί μου.
1: Γενικά θέλω να δημιουργήσω θέμα. Πολύ καλά πάντα πράγματα.
0: Πώς το αντιμετωπίζουμε, θέλω να μας πεις εσύ, γιατί εσύ φέρνεις βόλτα το.

0: τους ανθρώπους.
1: Έχει να κάνει με το... Δυστυχώς αυτό που θα πω τώρα είναι λίγο ρατσιστικό, αλλά έχει να κάνει με τη θέση που βρίσκεται αυτός που παθαίνει κρίση.
0: Άρα όσο πιο ψηλά, τόσο πιο κρίση.
1: Ναι, συνήθως τις κρίσεις παθαίνουν βέβαια οι πιο ψηλά πάντα.
0: Γιατί έχουν την ευκαιρία και την πολυτέλεια να την πάθουν.
1: Γιατί τους παίρνει. Θέλει μία προσοχή και μία φροντίδα και ένα κράτημα ισορροπιών. Αυτό που είπες ακριβώς κουκλόσπιτο είναι οι μαριονέτες.
0: Αγνοείς το άτομο που θέλει να θέλει προσοχή για να περάσει αυτό που πάει να κάνει.
1: Όσο με παίρνει. Οι άνθρωποι που θέλουν να πάθουν την κρίση θα την πάθουν. Και θα την πάθουν στη χειρότερη στιγμή και στη πιο δύσκολη για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Στην αρχή έψαχνα να βρω γενικά όταν μου συνέβαινε αυτό στη δουλειά ή γενικά στη ζωή, έψαχνα να βρω ποιο είναι το πρόβλημα, πώς μπορεί και να λυθεί. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι λίγο αυτό για αυτό. Δηλαδή...
0: Με στοργή και θαλπορή περνάει.
1: Όχι, είναι κρίση για να πάθω την κρίση. Δεν έχει να... Αν δεν βρεθεί αυτό το πρόβλημα λυθεί, θα βρω ένα άλλο. Νομίζω ότι είναι προσωπικό πρόβλημα αυτό και απλά ανάλογα τη δουλειά και τη φάση.
0: Κάτι
1: και
0: μου
1: τη
0: λέει ότι το έχει περάσει πρόσφατα.
1: Συνέχεια το περνάω. Ενώ σε αυτή τη δουλειά, είναι και πάρα πολύ εύκολη και για να είναι ωραία για να παθαίνει κάποιος κρίσης. Ενώ ότι εντάξει, σηκώνει.
0: Τρεις και... παραστάσεις φέτος.
1: Τρεις παραστάσεις φέτος, ναι.
0: Πολλές κρίσεις δηλαδή.
1: Πολλές κρίσεις.
0: Άννη.
1: Άννη, τώρα κάναμε πρεμιέρα στο Παλάς, το λατρεύω, το έχω ξανανεβάσει. Νομίζω ότι είναι το ωραιότερο ανέβασμα του Άννη που έχω κάνει. Με την έννοια ότι και το Παλάς είναι ο ιδανικός χώρος γι' αυτό. Δείχνει κάτι. Α, δείχνει την αφήση. Είναι ο ιδανικός χώρος γι' αυτό. Ο κύριος Κέντ που είναι ο παραγωγός του Παλάς έδωσε πάρα πολύ χαρά, γιατί και εκείνος το αγαπάει από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί ήταν δική του ιδέα. Έχω δύο εξαιρετικές Άννη. Μία που είναι η Μυρτώ η Φαραζή, η οποία έκανε την Άννη. Έκανε τη Ματίλτα πέρσι και είναι ένα σπάνια ταλαντούχο πλάσμα. Αλλά είναι και η Μαριάνθη Χρόνη που μετά από μια μεγάλη οντισιόν, ένα κοριτσάκι το οποίο είναι αγοροκόριτσο, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το άθλημα. Εξαιρετικά ταλαντούχο και παίζει και αυτό σε κάποιες παραστάσεις το ρόλο. Και είναι πάρα πολύ καλή. Είναι εξαιρετικές οι δύο Άννη. 9 χρονών και δύο. Μωρά. Εξαιρετικά τα παιδάκια. Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον Στάνκογλου, με τη Μαρία την Κατσανδρή, με τη Δανάη την Παπά, με τον Αργύρη τον Αγγέλου, δηλαδή με ανθρώπους που έχω ξαναδουλέψει στο musical και. Και το είπα για τον Αργύρη αυτό, αλλά και η Μαρία Κατσανδρή που έχουμε δουλέψει στο παρελθόν και ο Στάνκογλου και η Δανάη Παπά που δεν έχω ξαναδουλέψει είναι εξαιρετικοί συνεργάτες και πάρα πολλά ακόμα παιδιά που έχω δουλέψει musicalόπεδα, μια τεράστια ορχήστρα. Πάρα πολλά σκηνικά, μεγάλα, λαμπερά, από τον Παντελιδάκη, κοστούμια από την Παναγιώτα Κοχωρού, τα λέω όλα, έτσι.
0: Τι μας συγκινεί στην Άννη, είναι ότι όλοι έχουμε μια επιθυμία που περιμένουμε να πραγματοποιηθεί, όλοι είμαστε μικρά παιδάκια μέσα μας που
1: η κάτι επιμονή θέλουμε. Της, νομίζω. Όλοι θέλουμε και όλα αυτά, θέλει τους γονείς της.
0: Ναι.
1: Σε έναν ορφανοτροπείο περνάει χάλια. Επιμένει. Όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν. Επιμένει και αυτή η επιμονή της τη φέρνει από τη χαρά της επιμονής, τη φέρνει σε κάτι άλλο, διότι οι γονείς έχουν πεθάνει, σε κάτι άλλο το οποίο είναι το ίδιο δυνατό και το ίδιο χαρούμενο και το ίδιο της αλλάζει τη ζωή. Και αυτό που θαυμάζω εγώ σε αυτή την πιτσιρίκα είναι όχι μόνο ότι επιμένει και ότι έχει μια χαρά, ότι θα γίνει. Είναι ότι έχει και την ευελιξία από τη στιγμή που δεν... Συμβαίνει αυτό ακριβώς που επιθυμεί και που περιμένει και που επιμένει να προσαρμοστεί σε αυτό. Εκεί την πατάμε πάρα πολλές φορές.
0: Την πατάμε.
1: Ναι.
0: Γιατί το λες?
1: Γιατί θέλω αυτό το ποτήρι με αυτό το νερό. Mm-hmm. Θα δείξω.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποτήρι με αυτό το νερό.
0: Ναι.
1: Και αν μου φέρνουν και είναι πιο δίπλα, γιατί αυτό έσπασε, ένα τετράγωνο πιο κοντό ποτήρι που μπορεί να μην έχει νερό αλλά να έχει χυμό πορτοκάλι, λέω όχι, αυτό ήθελα. Και μπορεί τελικά να περάσει πιο καλά με το τετράγωνο ποτήρι και το χυμό πορτοκάλι.
0: Τι είναι αυτό, είναι κάτι παιδικό που μένει μέσα μας, είναι πείσμα.
1: Όχι, είναι η δυσκολία του να κουνήσουμε λίγο κάποια εκατοστά την κάμερα. Που πολλές φορές η ζωή μας καλεί να το κάνουμε και δεν έχει να κάνει με το παιδί αυτό, ούτε με τον ενήλικα, έχει να κάνει με το ότι αυτό θέλω. Ναι, μπορεί να μην υπάρχει αυτό και να χρειαστεί να κάνεις... Κοίτα λίγο πιο εκεί. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος δρόμος. Πώς όταν είναι κλειστή μια λεωφόρος και αναγκαζόμαστε να πάμε μέσα από τα στενά. Και βλέπεις τον άλλο που κάθεται εκεί και περιμένει να ανοίξει ο δρόμος πίσω από το σκουπιδιάρικο. Ναι, κάνει, γιατί καταρχάς μπορεί να συναντήσει κάτι εκεί που να είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και επίσης σε βγάλει μπροστά και μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα εκεί που θες.
0: Όμως μερικοί είναι και χαρακτήρες που είναι άκαμπτοι.
1: Ναι, αλλά πόσες φορές βλέπεις ανθρώπους να χτυπάνε στον τοίχο και να ματώνουν. Ενώ να έχει.
0: Τους αρέσει η ασφαλειά τους. Ότι αν είμαι εδώ, αν κάτσω εδώ, αν βασανιστώ και δω την εναλλακτική, έχω μία ασφάλεια.
1: Είναι και λίγο αιμονικό.
0: Είναι αιμονικό.
1: Είναι και λίγο από αυτό που ξέρω που λέει η γιαγιά μου, από αυτό που ξέρω δεν σαστίζω. Mm-hmm. Ότι αυτό ξέρω. Και ένα λίγο φόβος του να πάμε να δούμε. Και πολλές φορές η δυσκολία του να καταλάβεις ότι εντάξει, μπορεί να ονειρευόσουν αυτό, αλλά θέλει μια ευελιξία και τα όνειρα και η επιμονή και η αιμονή ακόμα θέλει μια ευελιξία. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
0: Την είχες αυτή την ευελιξία, την έχεις, γιατί δίνεις την εντύπωση ενός πολύ χαρούμενου ανθρώπου.
1: Ναι, την είχα, την έχω και η ζωή με έχει πάει σε αυτό και εγώ όταν ξεκίνησα δεν ονειρευόμουν να γίνω σκηνοθέτης, ούτε να γράφω. Με έφεραν συνθήκες αυτό και είμαι τόσο χαρούμενη που κάνω αυτό. Δεν το κάνω σαν παιδί και σαν παιχνίδι. Προσπαθώ να κρατάω αυτό το στοιχείο, προσπαθώ να κρατάω αυτόν τον ενθουσιασμό. Δυστυχώς οι ευθύνες δεν σου επιτρέπουν να είσαι σε αυτό. Χρειάζεται γνώση, χρειάζεται εμπειρία, χρειάζονται σπουδές. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς αυτά.
0: Αυτό δεν είπα ότι
1: αλλά
0: ο ενθουσιασμός σου είναι
1: παιδικός. Αλλά προσπαθώ να κρατάω. Όχι, δεν το λέω. Είναι τιμή για μένα αυτό που λες. Δεν είναι ίσα-ίσα. Ελπίζω να μπορώ να κρατάω όσο πιο πολλά στοιχεία παιδικά γίνεται. Αυτό που είπες, αυτό το κουκλοθέατρο που περιέγραψες, μακάρι να έχω κρατήσει έστω και λίγο ακόμα την ώρα της δουλειάς να μπορώ να βλέπω αυτό το πράγμα, γιατί έτσι πρέπει να δουλεύουμε.
0: Θες να πούμε για τις άλλες δύο παραστάσεις?
1: Οι άλλες δύο παραστάσεις είναι το Όλα Λάθος που παίζεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και θα ξαναγυρίσει στην Αθήνα, που είναι μια υπέροχη κωμωδία που έσκησε το καλοκαίρι στο Θέατρο Αθηνά, και το άλλο είναι η οικογένεια Άνταμς που έρχεται στις 22 Ιανουαρίου στο Θέατρο Βέμπο. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή, γιατί είναι υπέροχο musical.
0: Είναι όλες οι οικογένειες λίγο οικογένεια Άνταμς?
1: Όχι. Όχι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή τα παιδιά θέλουν οι οικογένειές τους να είναι πολύ συμβατικές, να μην διαφέρουν, να είναι η μαμά στον κλασικό ρόλο, ο μπαμπά στον κλασικό ρόλο. Και τώρα πια δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι ρόλοι πολύ. Και λέω, πολλά παιδάκια θα νιώθουν, γιατί τα παιδιά συγκρίνουν. Ότι να, με το αδερφάκι μου εμένα είναι μια περίπτωση περίεργη. Η μαμά μου είναι πιο περίεργη. Ο μπαμπάς μου είναι κάτι άλλο. Η σχέση μεταξύ τους δεν μοιάζει με τη σχέση των άλλων γονιών. Γι' αυτό λέω πως...
1: Σωστό αυτό που λες. Ναι. Σωστό αυτό που λες. Αλλά δυστυχώς έχουμε μια πίεση και ένα άγχος εμείς και μια μαυρίλα σε αυτά που δεν με πάει στην οικογένεια Άνταμς. Η οικογένεια Άνταμς έχει ένα πολύ high. Και ένα πολύ, δηλαδή γουστάρει πάρα πολύ που είναι αυτό που είναι. Και όπως έχει πει και η Μορτίσια Άνταμς, που για μένα είναι ατακάρα. Αυτό που είναι φυσιολογικό για την αράχνη, για τη μύγα είναι η απόλυτη καταστροφή. Αυτό έχει να κάνει και με το υποκειμενικό γενικά γύρω μας και παντού.
0: Ναι. Τι έχεις βάλει στο μάτι τώρα για το μέλλον, για τη συνέχεια σου? Γιατί δεν λες και την άλλη φορά μου το έχεις κάνει αυτό?
1: Γιατί, να σου πω, πρώτα απ' όλα δεν είμαι σίγουρη, συζητάω κάποια πράγματα αρκετά. Γιατί το έχω για κακό, όχι με την έννοια του μην το μάθει κάποιος, με την έννοια ότι θέλω πρώτα να γίνονται τα πράγματα και μετά να μιλάω για αυτά.
0: Σε χωράει η Ελλάδα?
1: Με χωράει πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανη που κάνω εδώ, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω έξω, πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι με χρειάζονται, δυστυχώς.
0: Θα ήθελες πάρα πολύ να το κάνεις έξω αυτό για να το δει περισσότερος κόσμος, για να έχεις τις δυνατότητες που φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν στις πολύ μεγαλύτερες αγορές.
1: Για να έχω αυτές τις δυνατότητες που μπορεί να έχουν στις αγορές αυτές και στις πιάτσες αυτές. Γιατί εδώ αναγκαστικά, και δεν το λέω με παράπονο, γιατί μαθαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να βρίσκουμε πατέντες, πολλές πατέντες για να γίνονται και να δείχνουν έτσι όπως πρέπει να τα δει ένας θεατής και να πει πέρασα καλά και να νιώθει ότι είδε κάτι, γιατί αυτό είναι το στοίχημά μου εμένα, τα musical και όλα αυτά που κάνω, να έρχεται ο άλλος και να νιώθει την ανάταση και τη χαρά που νιώθει και όταν πάει έξω. Αυτό παλεύω.
0: Στεναχωριέσαι όταν σκέφτεσαι ότι να, αυτός ο μηχανισμός, αυτό το σκηνικό, μπορεί στο West End να είναι λίγο καλύτερο από αυτό που μπορώ
1: να κάνω? Έχω βγει από αυτό, γιατί θα ήμουν σε μια μιζέρια. Κοιτάω να δω πώς αυτά που έχουμε εδώ και με τα εργαλεία που έχω εδώ μπορώ να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Βέβαια, αν πήγαινα κάπου θα ήταν όλα αυτά λιμένα. Ναι, θα μνώ πολύ.
0: Είναι λιμένα όμως, μπορούσα να κάνω και εκεί πατέντες και δεν το δείτε και εμείς υποψιαζόμαστε.
1: Όχι, γιατί βλέπεις πόσο κοστίζουν οι παραγωγές και λες όχι.
0: Όχι, έχουν μάλλον.
1: Όχι, μα κοίταξε, έχει να κάνει με την πιάτσα.
0: Σωστά.
1: Εκεί για αυτούς το musical είναι πιάτσα. Είναι πιάτσα γιατί το κοινό τους είναι παγκόσμιο.
0: Παγκόσμιο.
1: Και επίσης μπορούν να βάζουν τα εισιτήρια που θέλουν, άρα να έχουν τα έσοδα που θέλουν, άρα να έχουν και τα έξοδα που θέλουν. Εδώ εμείς έχουμε ένα αθηναϊκό κοινό.
0: Δεν είναι και κοινό που έρχεται από όλη την Ελλάδα.
1: Τα Χριστούγεννα.
0: Τα Χριστούγεννα.
1: Και αυτό δεν είναι. Είναι λίγο. Εκεί επίσης η Αγγλία, ας πούμε, δεν έχει το αγγλικό κοινό. Έχει παγκόσμιο
0: πάμε
1: κοινό.
0: Όλοι
1: και το Broadway, βέβαια. Οπότε πιστεύω ότι για το κοινό που έχουμε, η παραγωγή μας εδώ κάνουν υπερβάσεις και εμείς κάνουμε υπερβάσεις και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Υπέρβαση που χρειάζεται να κάνεις στη ζωή σου ή που έχεις κάνει στη ζωή σου πέρα από τα θεατρικά, επαγγελματικά και όλα αυτά. Που όπου παιδιά δαγκώνεται, δεν την έχω ξαναδεί, δεν θα δυσκολεύεται ποτέ. Γιατί βουρκώνεις?
1: Δεν βουρκωσά, έχει χρειαστεί να κάνω υπερβάσεις. Δύσκολες.
0: Τι σου θύμισα?
1: Την ιδιωτική μου ζωή.
0: Δεν θες να μας πεις τι είναι?
1: Όχι. Mm-hmm. Όχι, αλλά φυσικά δεν
0: θα το περιγράψει έτσι πάρα πολύ καλά με τα λόγια.
1: Κοίταξε, όταν κάνεις τις υπερβάσεις, μπορεί να περάσεις πολύ δύσκολα, μπορεί να τρομάζεις πάρα πολύ γιατί νιώθεις ότι ένα χιλιοστό μετά είναι ο γκρεμός και δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη κίνηση. Να πνίγεσαι, να ζορίζεσαι, ειδικά όταν έχεις παιδιά και έχεις ευθύνες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί. Τα ξεμενιάζει για μένα, αλλά.
0: Γι' αυτό δεν θες να πεις τι ήταν.
1: Επειδή... πέρασα ήλιγο, μεγάλο ήλιγο του. Ποια είναι η αυριανή μέρα. Πολύ τρόμο, πολύ δυσκολία.
0: Οικονομικά ή που πάω, που βρίσκομαι,
1: οικονομικά και θανάτους και δύσκολα πράγματα. Και αυτό το ότι πρέπει να τα διαχειριστώ όλα μόνη μου τώρα. Και βέβαια όταν βγεις από αυτό και αν τα καταφέρεις να βγεις καλά, μετά κοιτάς πίσω και λες, οκ, okay, μπράβο.
0: Είναι λίγο σαν το θέατρο, βρίσκεις την πατέντα.
1: Τη βρήκα την πατέντα νομίζω, αλλά πολύ δύσκολο γιατί κάθε μέρα δεν κοιμόμουν τα βράδια. Δύσκολο. Αλλά εντάξει. Είναι αυτό ότι άμα καταφέρεις πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορείς μόνος σου, μετά λες, οκ, okay, καλά πάμε.
0: Δεν ξέρω αν σε έχω ξαναρωτήσει, αλλά επειδή θα μπορούσαν, ειδικά το ξεκίνημά σου, ότι ήσουν ένα παιδί το οποίο το πηγαίνανε, έβλεπε παραστάσεις. Ήσουν πάρα πολύ καλή σε αυτά που έκανες από τότε που ήσουν μικρή. Το πραγματοποίησες το όνειρο σιγά σιγά. Πήγαινες, έβλεπες και ξανάβλεπες τα musical.
1: Τα θυμάσαι, ε?
0: Βεβαίως και τα θυμάμαι. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένα βιβλίο και λίγο εγχειρίδιο πώς να τα καταφέρετε. Αν έχετε ένα όνειρο, είστε από εκεί, το βλέπετε, το ξαναβλέπετε. Και ξέρεις, αναρωτιόμουν και έλεγα ότι έχεις σκεφτεί ποτέ αυτά να τα κωδικοποιήσεις και να τα κάνεις κάτι, να δημιουργήσεις ένα μπούσουλα για όλους εμάς.
1: Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει μπούσουλος ή αν ο καθένας έχει το δικό του μπούσουλα. Κάποια στιγμή θα ήθελα να γράψω κάτι, να σου πω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να γράψω ένα έργο έτσι, ένα musical. Αυτό το έχω πει, θα ήθελα να γράψω,
0: ναι,
1: ένα musical.
0: Το βιβλίο της ζωής σου musical.
1: Δεν ξέρω αν θα έκανα ποτέ αυτοβιογραφία, αλλά θα ήθελα να γράψω κάποια πράγματα, ίσως κάποια
0: το
1: στιγμή.
0: Το βιβλίο της ζωής σου είναι musical, κωμωδία, δράμα.
1: Musical, ξεκάθαρα είναι το βιβλίο της ζωής σου. Τι θα ήταν? Σιγά μην ήταν κωμωδία ή δράμα. Φυσικά και είναι musical.
0: Musical.
1: Και grande.
0: Αυτό θα σε ρώταγα. Μοντέρνο, minimal ή grande.
1: Έχει όλα, τα μοντέρνα και τα minimal, ναι, αλλά ναι, αν δεν κατέβουμε και μια σκάλα με πόδια, δεν γίνει. Όπως η Άννη. Η Άννη είναι αυτό που είναι το αγαπημένο σημείο κάθε Άννη. Κάθε κοριτσιού που παίζει την Άννη είναι ένα σημείο που υπάρχει σκάλα που κατεβαίνει με τα πόδια πάνω. Δεν μπορεί να μην έχει κάτι τέτοιο και το δικό μου βιβλίο.
0: Ναι. Ονειρεύεσαι musical?
1: Όχι.
0: Τι ονειρεύεσαι?
1: Δεν τα θυμάμαι. Αλλά συνήθως όταν θυμάμαι.
0: Με ενδίωσες τόσο πολύ. Ναι. Λέω, αυτή η γυναίκα.
1: Δεν τα θυμάμαι.
0: Θα βλέπει.
1: Δεν τα θυμάμαι, αλλά δεν βλέπω εγώ καλά. Όταν τα θυμάμαι, δεν βλέπω καλά. Βλέπω, έχουν πολύ άγχος αυτά που βλέπω.
0: Μήπως θυμάσαι μόνο τα κακά και τα musical?
1: Μπορεί.
0: Και τα υπέροχα βγαίνουν σε σκηνή.
1: Τα musical τα ζω.
0: Τα ζεις.
1: Τα ζω ξύπνια. Οπότε είναι καλύτερα.
0: Υπάρχει musical που να έχεις σκηνοθετήσει, να έχεις κάνει, να έχουμε πάει όλοι να το έχουμε χειροκροτήσει, να το έχουμε αγαπήσει και να γίνεται η απόλυτη κόλαση με τους πρωταγωνιστές, με τις κρίσεις που έλεγες προηγουμένως, να έχουν μαλλιοτραβηχτεί. Στο παρελθόν, δεν λέω τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό, ναι, έχει γίνει μια φορά, αλλά αυτό που έχω να σου πω.
0: Να ήταν φανταστικό δηλαδή το αποτέλεσμα και.
1: Κοίτα, ο λόγος που είμαι εκεί, που με ρώτησες αν είμαι στις παραστάσεις για να παίζω. Ενώ μου αρέσει να παίζω στις παραστάσεις μου, θα σου έλεγα ότι είναι λίγο δευτερεύον ο λόγος, σαν λόγος, που είμαι εκεί. Ο πρώτος λόγος που είμαι εκεί, και συνήθως θα με δεις στις μεγάλες παραστάσεις, ενώ με τον πολύ κόσμο, είναι γιατί αισθάνομαι ότι η παρουσία μου εκεί είναι τέτοια, ώστε να μπορώ να προλαβαίνω σε ένα βαθμό το να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρεις, αρκεί ένας άνθρωπος προβληματικός για να γίνει μπάχαλο όλο το πράγμα. Δεν χρειάζεται
0: πολύ. Φτάνει ένας άνθρωπος για να απορριθμίσει ένα καλοκουρδισμένο σύνολο.
1: Για να δημιουργήσει θέματα, ναι. Φυσικά και φτάνει ένας άνθρωπος, περισσεύει. Το κακό πάντα επικρατεί του καλού.
0: Πάντα ναι. Επικρατεί. Δεν το περίμενα από ένα τόσο ροζ άνθρωπο. Έχει βάλει και το.
1: Είμαι πάρα πολύ ροζ άνθρωπο, ναι. Αλλά αν υπάρχουν 10 άνθρωποι καλή διάθεση και ένα κακή διάθεση, είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει.
0: Εσύ όμω εκεί είσαι μέσα στην παράσταση.
1: Σε αυτέ τι περιπτώσει είμαι εκεί για να προλάβω.
0: Πώ το προλαβαίνει
1: αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώ το προλαβαίνω. Προσπαθώ να φτιάξω συνθήκε και προποθέσει. Καταρχά να κατευνάσω τον κακή πρόθεση και να του δημιουργήσω συνθήκε για να περάσει, να του βάλω λίγο ροζ.
0: Ναι.
1: Και να φτιάξω μια κατάσταση ώστε να, που να μην μπορεί να επιβληθεί.
0: Κάτι σε Mary Poppins μου κάνει αυτό.
1: Λες.
0: Με νεράιδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Κανόνισε και του χρόνου, έτσι. Δεν μπορώ.
0: Εννοείται. Πάμε,
1: τώρα εγώ κόλλησα. Θέλω τη δόση μου.
0: Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η εθνική μας καλή νεράιδα που μας δίνει όλες αυτές τις ωραίες στιγμές, τις musical στιγμές ήταν εδώ. Σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν και εσείς εδώ. Έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
9: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
10: Εμείς θα είμαστε παντού.
11: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
12: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
9: Τα πραγματικά γεγονότα.
13: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
14: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
15: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
13: Με θέση.
14: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
16: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
17: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
18: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
19: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
20: Παρέα θα είμαστε.
21: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

Νίκος Κυρίτιδαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο στο χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτιδαράν είναι στο Action 24.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ακόμη μία πρόκληση από την Άγκυρα. Τουρκικό ντρόουν πέταξε μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου κοντά στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης. Σηκώθηκαν ελληνικά F-16 για να το αναχαιτήσουν. Πέφτουν οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ανυπότη θλίψη για την 18χρονη που πνίγηκε στους καταράκτες Δερματά. Η μοιραία βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία και η προσπάθεια του 17χρονου φίλου της να τη σώσει. Η θεία του θύματος στο Άξιον 24. Τραγωδία δίχως τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ο διπορικό αποτυπώνει τη βιβλική καταστροφή. Συγκλονιστικές εικόνες. Στη δουλειά με το μετρό. Πρώτη ημέρα λειτουργίας των νέων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης. Οι θετικές αντιδράσεις των επιβατών και η μείωση του κυκλοφοριακού.

0: Έναν κύκλο περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ημέρες πριν την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με προτεστάσεις στην Πτολεμαϊδα και τη Φλόρινα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μετάβαση που βιώνει η Δυτική Μακεδονία μετά την απολιγνητοποίηση, τονίζοντας ότι η επιστροφή στον Λιγνίτη δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, ενώ επισκεπτόμενος τρεις παραγωγικές μονάδες, δήλωσε ότι δρομολογούνται νέες παραγωγικές επενδύσεις που θα αποφέρουν περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Μήνυμα σε όσους προκρίνουν το Λιγνίτη ως λύση για το ενεργειακό μείγμα της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Από την Πτολεμαϊδα, μια περιοχή που ακόμη βρίσκεται σε φάση μετάβασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η απομάκρυνση από το Λιγνίτη προς όφελος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση δείχνει και η αγορά.
2: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει.
1: Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, λέγοντας ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των υποδομών της περιφέρειας, με το αποτύπωμα αυτής της πολιτικής να είναι ιδιαίτερα ορατό σε ένα νοσοκομείο που μετατρέπεται σε κόσμημα, όπως είπε. Στη Φλόρινα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τέσσερις επιχειρήσεις, τρεις εκ των οποίων έχουν ενισχυθεί βάσει του αναπτυξιακού νόμου, ιεραρχώντας ψηλά την στήριξη της μεταποίησης και της καινοτομίας.
2: Μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση, δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε δημοτική επιχείρηση εμφιάλωσης νερού, συζητώντας με πολίτες όλων των ηλικιών.
3: Πόσο χρονών είσαι?
4: Θα πας πρώτη δημοτικό τώρα?
3: Ωραία, τώρα αρχίζουν τα ωραία.
1: Επισκέφθηκε και τον Όμιλο Ξηφασκίας Φλόρινα, συνομιλώντας με αθλητές και άλλων χωρών, όπως από την Τουρκία και την Αίγυπτο, αποκαλύπτοντας επικείμενη συνάντηση με τον Αλ-Σίσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε από τους Αιγύπτιους αθλητές την φανέλα της εθνικής τους ομάδας ως δώρο.
0: Και επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η Κοζάνη. Αυτή την ώρα πραγματοποιεί ομιλία σε πολίτες της πόλης. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
5: Εγκαινιάστηκαν από τον Υπουργό Υγείας πριν από ένα μήνα και κάτι. Λειτουργούν ήδη υποδειγματικά. Η πόλη αποκτά ένα ολοκένουργιο νοσοκομείο. Και αυτό το νοσοκομείο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους. Η καινούρια πτέρυγα, την οποία θα δείτε όσοι το επισκεφτείτε πολύ σύντομα, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα πολύ διακριτικά, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω σε νοσοκομεία, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κόσμος μέσα που αναζητεί περίθαλψη, πηγαίνω πολύ διακριτικά. Είναι άλλη εικόνα τελείως από αυτή την οποία βλέπαμε στο παρελθόν. Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, και βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Θα ανακατασκευάσουμε πλήρως και το παλιό κτίριο από τη δεκαετία του 50 με 23 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης. Κύριε Περιφερειάρχα, περιμένουμε να βγάλετε πολύ σύντομα το σχετικό διαγωνισμό, έτσι ώστε να ξεκινήσει και η χρηματοδότηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου υποδομής. Δεν σταματήσαμε όμως εδώ. Φτιάξαμε μια σειρά από κέντρα υγείας. Φτιάξαμε συνολικά στη χώρα πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία έγιναν ολοκένουργια. Όλα αυτά έγιναν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο θα κάνουμε κάτι πραγματικά καινοτόμο. Θα κάνουμε μια καινούρια μονάδα ογκολογική, έτσι ώστε οι καρκινοπαθείς συμπολίτες σας να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα πιο μακριά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτήν την ασθένεια. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης έχει πολλές διαφορετικές απολύξεις και καταφέρνει και καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που έχουμε για τη Δυτική Μακεδονία. Και θέλω να επαναλάβω ότι μόνο η Δυτική Μακεδονία έχει αυτό το προνόμιο να έχει ένα ειδικό πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, το οποίο πράγματι δίνει στην πολιτεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο νέο νοσοκομείο που έχει κατασκευαστεί στην πόλη από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τώρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν στροφές εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, παρουσιάζοντας σταδιακά τις οικονομικές τους προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε χθες το στίγμα του με αιχμή την μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη συνταξιούχων και επαγγελματιών. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει τη δική του παρέμβαση, συνδέοντας την οικονομική του ατζέντα με την πολιτική εντυμότητα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στην επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού.
6: Τις οικονομικές τις προτάσεις εν ώψη Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης προετοιμάζουν προσεκτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να ξεδιπλώνουν τις προγραμματικές τους θέσεις μέχρι του δόρατος στη στήριξη των πολιτών και την αναδιανομή του πλούτου. Με όχημα την πολιτική αλλαγή στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην προστασία σε όσους είναι πραγματικά ευάλωτοι, παρουσιάζοντας τη δέσμη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ενώ εξαπολύει διμέτωπη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Άνοιξαν λοιπόν όσοι δεσμεύτηκαν για συσάχθεια και για κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη την πόρτα στα φαντς, και την πόρτα αυτή την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας.
6: Στον πυρήνα των οικονομικών προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εν ώψη ΔΕΘ βρίσκονται τα χρέη προς το δημόσιο με ρύθμιση 120 δόσεων και δυνατότητα διαγραφής του 30% των χρεών για τους συνεπείς οφειλέτες, η επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μέχρι την πολιτική εντυμότητα και στόχο την εκλογική νίκη, ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των τομεαρχών εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας πολιτική διαφθορά, ενώ έθεσε σε προτεραιότητα την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι μετανόητος. Είμαι μετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντυμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Ετοιμαζόμαστε όμως. Και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
6: Όπλο στη φαρέτρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρίσκεται η ελάφρυνση των πολιτών, με τον Αλέξη Τσίπρα να ποντάρει στη μείωση της έμεσης φορολογίας. Με το βλέμμα στραμμένο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη να προετοιμάζουν το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος με επίκεντρο την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Οι προετοιμασίες μάλιστα εντείνονται λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, με την Κουμουντούρου να ετοιμάζει για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μια προγραμματική πρόταση πλήρως κοστολογημένη.
0: Συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες η Άγκυρα. Κώστα Αλατζά, το πρωί τουρκικό ντρόουν βρέθηκε στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Και σήμανε συνεγερμός, διότι το πρωί τουρκικό ντρόουν απογειώθηκε από τον κόλπο Ξηρού. Μπήκε, το βλέπουμε εδώ πέρα στο χάρτη, την πορεία του. Εισήλθε εντός του FIR Αθηνών, της περιοχής ευθύνης των ελληνικών αρχών. Κινήθηκε βορείως της Αμοθράκης, πολύ κοντά στην τερματική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, και γι' αυτό απογειώθηκαν δύο F-16 από τη Λίμνο. Το αναγνώρισαν και το ανάγκασαν να αποχωρήσει. Συνολικά εντός του FIR Αθηνών, το τουρκικό ντρόν βρέθηκε για περίπου μισή ώρα. Το τελευταίο διάστημα, παρότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις αρκετές όπως τα προηγούμενα χρόνια από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας αλλά και οι παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τουρκικά drones είναι ένα μόνιμο φαινόμενο. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε 4 τουρκικά drones που δραστηριοποιήθηκαν κατά μήκος του Αιγαίου, σημειώνοντας 4 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, Τζένι.
0: Τώρα, Κώστα, στην τελική ευθεία περνά και η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ και ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο η αεράμινα της χώρας.
9: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που θα υλοποιήσει η χώρα το επόμενο διάστημα. Βεβαίως ενισχύεται η αεράμινα της χώρας, διότι θα προμηθευτούμε αντιβαλιστικούς πυράβλους που δεν είχαμε ποτέ και αντιεροπορικά συστήματα τα οποία θα συνεργάζονται με τα υφιστάμενα συστήματα τους αμερικανικούς Patriot. Τα αντιβαλιστικά και αντιεροπορικά συστήματα τα οποία θα προμηθευτούμε είναι αξίας, συνολικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι ακριβώς είναι αυτά λοιπόν τα συστήματα? Το πρώτο σύστημα αποτελείται από δύο πυροβολαρχίες David Sling, σφεντόνα του Δαβίδ. Είναι ένα σύστημα αντιεροπορικό και αντιβαλιστικού μεγάλου βεληνικούς. Έχει εμβέλεια 300 χιλιόμετρα και διαθέτει ραντάρ ανίχνευσης πολλαπλών στόχων. Το δεύτερο σύστημα που θα προμηθευτούμε είναι οι έξι εκτοξευτές Barak MX με εμβέλεια 150 χιλιόμετρα. Μπορούν να προσβάλλουν αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα, αλλά και να αναχαιτίζουν πυράβλους. Το τρίτο σύστημα για το οποίο θα πέσουν υπογραφές την ερχόμενη Δευτέρα στο Τελαβίβ είναι οι 10 πυροβολαρχίες Spider. Έχουν εμβέλεια έως 40 χιλιόμετρα και μπορούν και εγκλωβίζουν ταυτόχρονα 4 στόχους. Θεωρείται ένα οπλικό σύστημα που αποτελεί τον κύριο εχθρό των drones. Όλα αυτά τα συστήματα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται στην χώρα μετά από 18 μήνες και η πλήρης ανάπτυξή τους θα γίνει σε 36 μήνες. Θα περιέχουν αεράμινα περιοχή σε όλο το Αιγαίο, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και αλλάζουμε θέμα. Έχουν προσφέρει αμέτρητες στιγμές επιτυχίας με την ελληνική σημαία στους ώμους και συνεχίζουν να διακρίνονται στο κορυφαίο επίπεδο. Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου έλαμψαν και πάλι, αυτή τη φορά στο Diamond Link της Ζυρίχης. Ο Μανόλο έκανε ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό με 6 μέτρα και 20 εκατοστά, ενώ την ίδια ώρα ο Τεντόγλου πέταγε στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά στο άλμα Ισμίκος, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο στην κατάκτηση του διαμαντιού.
10: Είναι κορυφαίοι αθλητές αλλά και φίλοι. Μίλτος Τεντόγλου και Μανούλ Καραλής πάνε χέρι-χέρι στην καθημερινότητά τους αλλά και στις επιτυχίες, προσφέροντας ανεπανάληπτες στιγμές για τα ελληνικά χρώματα.
11: Easy. Αυτός, τρία άλματα για να περάσει τελικό. Εγώ ένα.
12: Απίστευτο και σήμερα, Μανούλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Ντουπλάντης.
10: Δεν υπάρχει ταβάνι για τον Εμμανουήλ Καραλή. Δεν υπάρχει όριο που να μην μπορεί να ξεπεράσει. Ο μεγάλος Μανόλο κατάφερε να συντρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό πετώντας στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε ο ίδιος με 6 και 17. Όμως τώρα στη Ζυρίχη έβαλε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά και τον πέρασε με άνεση για να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του αγωνίσματος σε όλο τον κόσμο.
13: I keep the enjoyment, I keep the love of the fans. And you know, I just jumped 620. It's an unbelievable height. So yeah, I'm happy today. And hopefully on the next one I'm gonna be able to jump a bit higher. Have a great competition, enjoy myself, and we'll see what the future holds.
10: Ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του διαμαντιού βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την πρωτιά στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στα 8.45 και δείχνει ότι είναι ασταμάτητος. Λίγες μέρες μετά από το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Τεντόγλου αποδεικνύει ότι διανύει τρομερή φόρμα. Η βραδιά πάντως ολοκληρώθηκε με Καραλή και Τεντόγλου να πίνουν ένα χαλαρό ποτάκι στη Ζυρίχη.
0: Εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Η λάσπη και τα συντρίμια έχουν καταπιεί ολόκληρες περιοχές, με τους φόβους για ένα νέο κύμα να εντείνονται. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό επιζώντων, την ώρα που κάτοικοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους, αναζητώντας ασφαλή καταφύγια.
14: Εικόνες ανίποτης καταστροφής στο Νεπάλ. Μετά τις φωνικές πλημμύρες, ολόκληρες περιοχές έχουν μετατραπεί σε απέραντες εκτάσεις λάσπης. Ενώ οι οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία ένα σημάδι ζωής από τους δικούς τους ανθρώπους.
15: Because as you can see down there, both sides of the river are now filled with mud. They used to be full of houses, now they're all buried, likely along with them, bodies that were swept away by the flash flood. Now, most people who we spoke with here say they have missing relatives.
14: Στο σημείο 0 έχει σχηματιστεί μια τεράστια λίμνη. Με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα και το φόβο για ένα νέο πλημμυρικό κύμα να εντείνεται.
16: There's been quite a scramble. There's just been announcements by this police people. I can come up. He is announcing that there is information of the floods coming this side. So they are evacuating everyone. Even the workers have been moved out from this area. A lot of confusion.
14: Οι αρχές δίνουν εντολή για άμεση εκένωση. Οι κάτοικοι καταλείπουν βιαστικά την περιοχή, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.
17: Escape on motorbikes. A lot trying to get to higher ground. Any kind of high building that they can find.
14: Μέσα στο χάος, οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. Μέσα στη λάσπη και τα συντρίμμια, κάθε λεπτό που περνά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τον εντοπισμό επιζώντων.
17: He's here with rescue dogs, trying to move through the mud, trying to search for any survivors and some of the many dead that they believe are submerged under this mud.
14: Η καταστροφή είναι τεράστια. Ολόκληρες εκτάσεις γης καταστράφηκαν από τη μανία του φυσικού φαινομένου.
18: These people who are behind me are gathered to look at this wall right here, which I'm not showing you, because on the wall are pictures of dead bodies.
14: Πίσω από τους αριθμούς και τις εικόνες της καταστροφής βρίσκονται οικογένειες που περιμένουν ένα σημάδι ζωής. Στο Νεπάλ η μάχη συνεχίζεται, με την ελπίδα να παραμένει ζωντανή για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Και δυστυχώς, όσο περνούν οι ώρες, τόσο χάνονται και οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουζακίτης για να δούμε, Σπύρο, τον τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής.
19: Μάχη λοιπόν με το χρόνο και τις λάσπες δίνουν τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να εντοπίσουν επιζώντες μετά την πρωτοφανή κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε τις περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ. Σύμφωνα λοιπόν με τον τελευταίο τραγικό απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 575, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν πλέον τους 2.000. Μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό, Τζένι. Δείχνει δυστυχώς ότι οι νεκροί αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι πολίτες από 36 χώρες, μεταξύ των οποίων 183 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 62 Ουκρανοί και 33 Βρετανοί. Πριν από λίγο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει στο Νεπάλ έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πίσω στα δικά μας, σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται από εχθές οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες πολίτες επέλεξαν τα νέα δρομολόγια για να μετακινηθούν στις εργασίες τους σήμερα και ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής, καθώς το εξής, η ποιότητα ζωής στην πόλη αλλάζει. Μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του ΕΟ στην Καλαμαριά, ο όμιλος εταιριών Actor διοργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά για να ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες που ολοκλήρωσαν ένα τόσο απαιτητικό έργο.
20: Το μετρό είναι πολύ ωραίο, πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους στην καθημερινότητά τους.
21: Πολύ μεγάλο έργο και άξιζε στην

0: πόλη μας.
1: Βολικό, βολικό, βολικό, κάθε τρία λεπτάκια.
2: Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε η Θεσσαλονίκη την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μια εξέλιξη με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη και την καθημερινότητα των κατοίκων της.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία. Το πήρα βέβαια μόνο για μια στάση τώρα, αλλά είναι φανταστικό.
4: Πολύ ωραία, ήταν πολύ άνετη. Η πόλη μας ανανεώθηκε. Είναι πολύ όμορφα και πολύ γρήγορα.
2: Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, οι πέντε νέοι σταθμοί γέμισαν από ανθρώπους κάθε ηλικίας που έσπευσαν να δουν από κοντά το έργο που στόλισε την πόλη και να μπουν στους καινούριους σειρμούς.
5: Πολύ ωραία, χρήσιμη σίγουρα εδώ για τους κατοίκους. Εμείς ήρθαμε από το κέντρο για καφέ και νομίζω θα βοηθήσει γενικά και όλη τη Θεσσαλονίκη.
6: Βολεύει πάρα πολύ, ναι.
2: Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν έτοιμοι να αφήσουν στην άκρη το αυτοκίνητό τους, καθώς πλέον έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους μετακινήσεις από και προς την Καλαμαριά με το μετρό. Όσοι επιβιβάστηκαν στους νέους σειρμούς, διαπίστωσαν στην πράξη ότι πλέον μπορούν να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο, τον οποίο έχαναν καθημερινά πίσω από το τιμόνι.
7: Μέχρι τώρα στο κέντρο κατέβαμε το 6. Το οποίο αν ερχόταν έπαιρνε κάνα 40 λεπτό να φτάσει στο κέντρο. Τώρα σε ένα 20 λεπτό έχω κατεβεί.
8: Μέχρι το Βαρδάρι ήθελα από 45 λεπτά έως 2 ώρες.
2: Τώρα?
8: Τώρα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά.
2: Άλλωστε, η διαδρομή από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται σε μόλις 15 λεπτά, ενώ από τη Μίκρα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε περίπου 25 λεπτά. Την ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης γιόρτασε ο Όμιλος Άκτορ σε μια ξεχωριστή βραδιά που διοργάνωσε στον Ιππικό Όμιλο Βορείου Ελλάδος. Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή, η οποία ήταν άλλωστε αφιερωμένη στους ίδιους. Πρόκειται για τους ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά το προηγούμενο διάστημα, ώστε το απαιτητικό και σύνθετο έργο να αποτελέσει πλέον πραγματικότητα για τη Θεσσαλονίκη.
9: Ήταν ένα έργο το οποίο ήταν πολύ πολύπλοκο, ήταν πολύ σύνθετο. Απαιτούσε συνεργασία πολλών διαφορετικών μερών. Επετεύχθη, είμαστε πολύ χαρούμενοι, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ.
2: Με την ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ο Όμιλος Άκτορ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι διαθέτει την τεχνογνωσία καθώς και το στελεχειακό δυναμικό για την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση και των πιο απαιτητικών έργων υποδομής της χώρας.
10: Ανίποτος είναι ο πόνος για την οικογένεια της 18χρονης που έχασε τη ζωή της στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η θεία του κοριτσιού, μιλώντας στο Άξιον 24 και στην Κωνσταντίνα Μαύρου, έκανε λόγο για έναν άγγελο επιγής. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε στο σημείο με έναν φίλο της, από τον οποίο ζήτησε να τη φωτογραφίσει. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 17χρονου, ακούστηκε ένα επιφώνημα και έπειτα έπεσε μέσα στο νερό. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία παραπέμπουν σε δυστύχημα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πιθανή επιληπτική κρίση ή ανακοπή. Ανίποτος πόνος για την οικογένεια της 18χρονης Κατερίνας που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή στους καταράκτες στην περιοχή Δερματάς της Βέρειας.
11: Άγγελο δεν ήταν πάντα, πάντα. Όπως ήταν, έφυγε έτσι. Δυστυχώς, μας έφυγε.
10: Μόλις λίγες ώρες προτού η άτυχη κοπέλα γιορτάζει τα 18 γενέθλιά της, είχε πάει μαζί με τον φίλο της στους καταράκτες της περιοχής. Εκεί φέρεται να του ζήτησε να την βγάλει κάποιες φωτογραφίες, κάτι που στην συνέχεια αποδείχθηκε μοιραίο.
12: Όταν τον μίλησα εγώ ήταν μία ώρα μετά, δύο περίπου από το συμβάν. Ήταν σε κατάσταση έτσι πανικού, εξάντλησης, μπροστά στα μάτια του έφυγε.
10: Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην συνέχεια ο 17χρονος μπήκε μέσα στη λίμνη και προσπάθησε να την ανασύρει. Επειδή όμως ένιωθε το νερό να τον τραβάει, βγήκε έξω και κάλεσε βοήθεια μέσω του αριθμού εκτακτής ανάγκης 112.
13: Πήραμε το ξύλο, ένα ξύλο 3 μέτρα. Λέμε μήπως κάπου ακουμπήσουμε την κοπέλα και να συγκεντρωθούμε σε εκείνο το χώρο. Δεν έγινε κατορθώ, γιατί και που βουτούσαμε μέσα με το κεφάλι προς τα κάτω να πιάσουμε πάτο, το νερό μας έδιωχνε.
10: Η άτυχη 18χρονη έμεινε για τουλάχιστον 4 ώρες κάτω από το νερό, καθώς η επιχείρηση των ανδρών της ΕΜΑΚ εξελίχθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το άψυχο σώμα του κοριτσιού παρέλειφθη από διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
13: Το ψάξανε το μέρος, τη βρήκαν την κοπέλα και τη βγάλανε σιγά σιγά από δεξιά μεριά. Την εντοπίσανε στα βαθιά, γιατί είναι η κοπέλα που σέπτησε ανάσκηλα. Προφανώς πήγε προς το βάθος κάτω.
0: Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του κοριτσιού οφείλεται σε πνιγμό, ενώ εξετάζεται αν προηγήθηκε κάποιο επιληπτικό επεισόδιο πριν η κοπέλα βρεθεί στα παγωμένα νερά.
12: Το κορίτσι μπήκε μία φορά μέσα, ξαναβγήκε, δεν έμπαινε στο βαθύ, γιατί είναι πολύ μικρή λίμνουλα. Είναι 40 τετραγωνικά, είναι δεν είναι. Αλλά το σημείο που πέφτει ο καταράκτης έχει βάθος περίπου 4-4,5 μέτρα.
0: Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Σφικιά της Βέρειας. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται και το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου αγοριού.
10: Συνελήφθη ψυχολόγος στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών. Κωνσταντίνα Μαύρου, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα μιας τραγουδίστριας που φέρεται να προμηθευόταν παράνομες ουσίες από τον 42χρονο.
6: Ο συγκεκριμένος ψυχολόγος Τζένι, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διατηρεί γραφείο στην περιοχή του Πειραιά, φέρεται να προμήθευε τον αρχηγό της οργάνωσης με ουσίες σε μορφή χαπιών. Αρχηγός της οργάνωσης, κατά το ρεπορτάζ, είναι ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος χρησιμοποιούσε ως καβάτζα το σπίτι του στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και πλάνα από την επιχείρηση της Ελλάς, τόσο στο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα, όσο και στο γραφείο του ψυχολόγου. Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινωνούσαν με κωδικοποιημένους όρους, ενώ οι αγοραπολισίες γίνονταν στο σπίτι του 41χρονου ή σε σημεία κοντά σε αυτό. Για την συγκεκριμένη υπόθεση έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές 2 άτομα ακόμα αναζητούνται και 18 ακόμα άτομα είναι μη ταυτοποιημένα.
10: Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα. 9 γυναικοκτονίες μέσα σε μόλις 8 μήνες καταγράφηκαν στη χώρα μας, ενώ περισσότερες από 12.000 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Εκφοβισμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί και ψυχολογική πίεση είναι μερικά από τα σημάδια της κακοποιητικής συμπεριφοράς που δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν στην ανθρωποκτονία. Στο Action 24 μιλούν οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, της Έλενας στο Παλούδι, αλλά και μιας γυναίκας που κατάφερε να ξεφύγει από τον κακοποιητή της, ζητώντας την αυστηροποίηση των ποινών.
14: Πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών, εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει ασφάλεια, προστασία και εμπιστοσύνη, πολλές φορές κρύβεται ένας εφιάλτης. Η ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί να αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα, με περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά και θύματα που συχνά σιωπούν από φόβο, ντροπή ή ακόμη και από την πεποίθηση ότι κανείς δεν θα τα προστατεύσει.
15: Είχα περάσει από μια τέτοια κατάσταση, αλλά ευτυχώς βρήκα βοήθεια και έφυγα από αυτό. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να μιλάνε. Πρέπει να μιλάνε και να ζητάνε βοήθεια.
14: Ξυλοδαρμοί, απειλές, εξευτελισμοί, ψυχολογική πίεση και οικονομικός έλεγχος συνθέτουν ένα φαύλο κύκλο βίας που μπορεί να κλιμακώνεται επικίνδυνα, φτάνοντας ακόμη και στην ανθρωποκτονία.
16: Πίστευα λοιπόν ότι ύστερα από τη τραγική δολοφονία του δικού μου του παιδιού, που έγινε με τόσο τραγικό τρόπο, που απέδειξε περίτρανα ότι είμαστε απροστάτευτες ακόμα και από την αστυνομία, νόμιζα ότι οι γυναίκες πλέον θα έχουν αντιληφθεί ότι το λάθος δεν είναι δικό τους. Δεν μπορείς να αλλάξεις έναν κακοποιητή, όσο και να προσπαθείς. Πρέπει να φύγεις τώρα.
14: Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, μέσα σε 8 μήνες δηλαδή, διαπράχθηκαν 9 γυναικοκτονίες, οι δύο μάλιστα σε διάστημα μόλις 4 ημερών.
17: Να υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών απέναντι στις γυναικοκτονίες, απέναντι στους βιασμούς. Έτσι, δεν μπορεί ένας δολοφόνος να βγαίνει μετά από 15 χρόνια και να συνεχίζει να κάνει τη ζωούλα του και να συνεχίζει να δολοφονεί ή να βιάζει. Είναι αδιανόητο.
14: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, το πρώτο επτάμηνο του 2026 έγιναν 7.546 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το ίδιο διάστημα είχαμε 12.373 καταγγελίες.
18: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω πώς οι άντρες σήμερα αντιμετωπίζουν τις γυναίκες. Δεδομένες, τι να πω, δεν ξέρω.
14: Η σιωπή δεν προστατεύει το θύμα. Αντίθετα, επιτρέπει στον κύκλο της βίας να συνεχίζεται. Για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις, η αναζήτηση βοήθειας και η καταγγελία μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για να σπάσει αυτός ο κύκλος.
10: Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία προπονητή στην Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για βιασμούς ανηλίκων αθλητριών κατά εξακολούθηση. Η Χριστίνα Γκίκα θα μας ενημερώσει.
6: Τζένι, σύμφωνα με τη δίωξη, οι καταγγελόμενες πράξεις αφορούν ανήλικο άτομο που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, ενώ στον κατηγορούμενο αποδίδονται και αδικήματα που σχετίζονται με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία που έκανε μητέρα ανήλικης αθλήτριας το Δεκέμβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες. Ο προπονητής συνελήφθη στις αρχές του Ιουλίου και μετά την απολογία του, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέως. Η ελληνική αστυνομία έδωσε στο φως της δημοσιότητας τις φωτογραφίες του, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν και άλλα θύματα και να εντοπιστούν πρόσωπα που έχουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα περιστατικά, Τζένι.
10: Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Τέλος εποχής για ένα σημαντικό Ολυμπιακό ακίνητο που φιλοξένησε σειρά σημαντικών εκδηλώσεων. Είχε κατασκευαστεί όμως για έναν άλλον σκοπό, για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Μετά την κατεδάφιση του κτηρίου του μπάτμιντον στο Γουδί, την πλήρη κυριότητα του χώρου κατέχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ στη θέση του αναμένεται να δημιουργηθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο.
14: Πριν γίνει θέατρο, πριν φιλοξενήσει μεγάλες παραστάσεις και πριν αποτελέσει έναν από τους γνωστούς πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, το κτίριο στο Γουδί είχε κατασκευαστεί για έναν πολύ διαφορετικό σκοπό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Ήταν μια προσωρινή λιόμενη εγκατάσταση σχεδιασμένη για να φιλοξενήσει τους αγώνες του μπάτμιντον με χωρητικότητα 5.000 θεατών. Και μπορεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες να ολοκληρώθηκαν, όμως το κτίριο δεν αποσυναρμολογήθηκε. Αντί να φύγει μαζί με τους Ολυμπιακούς, παρέμεινε στο Γουδί και απέκτησε μια δεύτερη ζωή, αυτή τη φορά ως χώρος πολιτισμού και θεάματος. Στη σκηνή του ανέβηκαν μεγάλες παραγωγές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από θέατρο και musical μέχρι χορό και μεγάλα θεάματα. Rock the Ballet, Spartacus, Λίμνη των Κύκνων, Western Stars και Abba Mania ήταν μερικές από τις διεθνείς παραγωγές που πέρασαν από τον μπάτμιντον. Από την Τενεκεδούπολη, του Κρατικού Θεατρικού Βορείου Ελλάδος και τον ΑΤΙΚ, μέχρι αφιερώματα και μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Σε χωριστή θέση είχε η σεζόν 2014-2015 που ήταν αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννησή του. Το μπάτμιντον όμως δεν ήταν μόνο θέατρο, μουσική και χορός. Για ένα διάστημα έγινε και σκηνικό για σημαντικές στιγμές της πολιτικής ζωής της χώρας. Το Νοέμβριο του 2009 ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε τον μπάτμιντον για μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ισοκομματικής μάχης για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ένα χρόνο αργότερα, στις 21 Νοεμβρίου του 2010, περίπου 5.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον ίδιο χώρο για την ανακοίνωση της ίδρυσης της Δημοκρατικής Συμμαχίας από την Ντόρα Πακογιάννη. Όμως την ώρα που το μπάτμιντον αποκτούσε ζωή, η νομιμότητα της μετατροπής της προσωρινής Ολυμπιακής εγκατάστασης παρέμεινε αντικείμενο αντιπαράθεσης. Προσφυγές κατοίκων έφεραν την υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης και το 2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί για τη μετατροπή του χώρου σε θέατρο.
19: Αρχικά υπήρχε μια πρόταση, υπήρχε ένα ΦΕΚ του 5 το οποίο έδινε μια μονιμότητα για 20 χρόνια. Αλλά το ΣΤΕ το θεώρησε αντισταγματικό.
14: Τελευταία πράξη πριν από την κατεδάφιση γράφτηκε μέσα στο καλοκαίρι, όταν το εγκατελειμμένο κτίριο του μπάτμιντον τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 Ιουλίου προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.
6: Το εμβληματικό κτίριο του μπάτμιντον κατεδαφίζεται αλλάζοντας οριστικά την εικόνα της περιοχής. Οι μπουλντόζες έχουν ήδη πιάσει δουλειά, σηματοδοτώντας το τέλος ενός κτιρίου που συνδέθηκε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
20: Έπρεπε, αφού τέλειωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τι χρειάζεται.
14: Και κάπως έτσι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Ένα κτίριο που έμενε για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Οι μπουλντόζες έβαλαν οριστικά το τέλος στην ιστορία του.
10: Σε σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο Στέργιος Γιαμπάκας θα μας ενημερώσει.
1: Πόλεμος ανακοινώσεων, Τζένι, μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος μάλιστα κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτηρίζει μείζον πολιτικό ζήτημα την απόφαση του Πασόκ να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα. Κατηγορεί το Πασόκ ότι με τη στάση του ουσιαστικά υιοθετεί φράσεις και φωνές που ακούστηκαν το 2010 στην πάνω και κάτω πλατεία του Συντάγματος και ότι το Πασόκ συμμαχεί με αυτούς που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Το Πασόκ λέει ότι είναι πάγια τακτική του να υποστηρίζει να υπερψηφίζει τις προτάσεις αντιπολιτευόμενων κομμάτων πλην ακροδεξιών μορφωμάτων. Ο Παύλος Μαρινάκης αντέτεινε ότι το Πασόκ προχωρά σε αντιφάσεις. Είπε ότι όταν ο Μιχάλης Χουρδάκης, σήμερα βουλευτής του Πασόκ, είχε προταθεί από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντιπρόεδρος της Βουλής, τότε 24 από τους 32 βουλευτές του Πασόκ δεν τον είχαν υπερψηφίσει. Η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, και μάλιστα σε υψηλούς τόνους κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτικό κατήφορο και λέει ότι ως προς την ουσία του θέματος η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί απροκάλυπτα, σύμφωνα με τον ίδιο, να αυξήσει την πλειοψηφία της στη διάσκεψη των Προέδρων, με δεδομένο ότι θα μείνει καινή η θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής, ώστε η κυβέρνηση να έχει πιο εύκολη επίτευξη, την επίτευξη της πλειοψηφίας σε θέματα όπως η ανάδειξη ηγεσιών στις ανεξάρτητες αρχές. Τζένι.
10: Παντού στέργει εφόσον.

0: συνδεδηλωμένη στάση υπέρ της Έλληνας Ακρίτα από τη Νέα Αριστερά, συνυπολογίζοντας επίσης όσους βουλευτές έχουν εκλεγεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον ανεξάρτητοι, έχοντας το βλέμμα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και κάποιους λίγους βουλευτές που προέρχονται, έχουν εκλεγεί μάλλον από το ΠΑΣΟΚ ή την Πλεύση Ελευθερίας. Με δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι θα εκφραστεί μέσω του, θα ψηφίσει παρόν στην εκλογική διαδικασία, φαίνεται ότι η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα δεν θα ευδοκιμήσει.
1: Σε ευχαριστούμε, Στέργη. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να αυξάνονται συνεχώς, η περιφέρεια Αττικής προχωρά στη λήψη έκτακτων μέτρων. Η κάμερα του Action 24 βρέθηκε με τα ειδικά συνεργεία που πραγματοποίησαν ψεκασμούς σε Αρτέμιδα, Σπάτα και Μαρκόπουλο για την εξάλληψη της διασποράς. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας.
2: Έκτακτοι ψεκασμοί με τουρμπίνες πραγματοποιήθηκαν σε Λούτσα, Σπάτα και Μαρκόπουλο, περιοχές όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ έχουν εμφανίσει και τα περισσότερα κρούσματα.
3: Επιχειρούμε σε μια περιοχή που είναι αεροκατοικημένη και σημειώθηκαν τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σε όλα αυτά τα τετράγωνα μπροστά μας έχουμε τις προηγούμενες μέρες πάει σπίτι-σπίτι, έχουμε κάνει όλες τις σημειακές εστίες.
4: Η ώρα είναι 9 το βράδυ και όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, ειδικά οχήματα της περιφέρειας Αττικής έχουν φτάσει στο σημείο προκειμένου να ψεκάσουν σε μια προσπάθεια καταπολέμησης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου.
2: Τις επόμενες ημέρες οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν στις περιοχές Πευκάκια, Τσακό, Άγιο Ιωάννη και Νέα Ζωή. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα περιστατικά, εκτοξεύοντας το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων για φέτος στα 232. Αυτή τη στιγμή 73 ασθενείς παραμένουν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 26 δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
5: Πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό να είναι η χρονιά με τα περισσότερα περιστατικά, με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα από το 2010 που πρωτοεμφανίστηκε και εγκαταστάθηκε ο ιός στη χώρα μας.
2: Με βαριά συμπτώματα νοσηλεύτηκε το τελευταίο 24ωρο και 13χρονος, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό. Το παιδί παρέμεινε για μία ημέρα στο νοσοκομείο, έλαβε θεραπεία και πήρε εξιτήριο.
5: Μπορεί ακόμα και παιδιά να δούμε να έχουν λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Απλώς στην παιδική ηλικία δεν συναντάμε, είναι πάρα πολύ σπάνιο να δούμε κάποια σοβαρή επιπλοκή, κάποια εμφάνιση μενικοκεφαλίτιδας, εγκεφαλίτιδας που σημαίνει λίμωξη από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
2: Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ιός δεν πρόκειται να αποχωρήσει με το τέλος του καλοκαιριού, αλλά θα μας ταλαιπωρήσει για τουλάχιστον τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου.
6: Μάλλον είμαστε στην κορυφή της έξαρσης. Χρειάζεται όμως παρακολούθηση και για τις επόμενες εβδομάδες.
2: Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι για κάθε καταγεγραμμένο ασθενή με νευρολογικά συμπτώματα αντιστοιχούν περίπου 140 συμπτωματικοί, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα πραγματικά κρούσματα στην κοινότητα είναι πολλαπλάσια.
1: Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών. Την είδηση ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Όσλο, ενώ Μαριλίτα Τσιλιγκύρη τον θρόνο θα διαδεχθεί ο γιος του.
7: Ο μακροβιότερος μονάρχης της Ευρώπης έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια περίοδο μακράς βασιλείας, κατά την οποία αναγνωρίστηκε ως εξυγχρονιστής. Ο βασιλιάς Χάραλντ ανέλαβε τη μοναρχία το 1991 και συνδέθηκε με μια πιο σύγχρονη και ανοιχτή εικόνα του νορβηγικού βασιλικού οίκου. Νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου στο νοσοκομείο του Όσλου, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Σήμερα πλήθος πολιτών και πολιτικών συγκεντρώθηκαν έξω από το βασιλικό παλάτι, αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη του εκλειπώντος μονάρχη, ενώ η βασιλική σημαία κυματίζει με σύστια. Και ενώ η Νορβηγία θρηνεί, η μοναρχία περνά ήδη στην επόμενη σελίδα της. Ο γιος του Χάραλντ Χάκον ανέβηκε αυτομάτως στο θρόνο και είναι πλέον ο νέος βασιλιάς της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει και άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά μετά τον εμπορικό πόλεμο με τους δασμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε την αποφασή του να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα και μετατρέποντας ένα γεωγραφικό τοπονύμιο σε νέο σύμβολο σύγκρουσης.
8: Κλιμακώνεται η κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, καθώς εν μέσω εμπορικού πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει διάταγμα μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
9: America.
10: Γνωρίζουμε ότι η Αμερική αλλάζει. Αλλάζουν οι εμπορικές της σχέσεις, η εξωτερική της πολιτική, τα εθνικά της μνημεία, ακόμη και οι ονομασίες των γεωγραφικών της χαρακτηριστικών. Οι Καναδοί γνωρίζουν επίσης ότι το να ονομάζεις την πραγματικότητα με το όνομά της σημαίνει να τη λες λίμνη Οντάριο. Τότε, τώρα και για πάντα.
8: Η λίμνη Οντάριο είναι η ανατολική.

0: ολικότερη από τις μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής. Αποτελεί φυσικό σύνορο χωρισμένη στη μέση ανάμεσα στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέοντας οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά τις δύο γειτονικές χώρες. Λίγα 24 ώρα πριν, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει δασμούς 50% στα καναδικά αυτοκίνητα και στον Χάλιβα, με την Οτάβα να απαντά με δασμούς από 15 έως 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων.
1: The Trump administration has now imposed new 50% tariffs against $20 billion of Canadian goods.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον Καναδά. Έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θα ήθελε να γίνει η 51η Αμερικανική πολιτεία, ενώ είχε αποκαλέσει κυβερνήτη τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Τζάστιν Τριντό.
2: So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? And I said that to, as I called him, Governor Trudeau.
3: What I'd like to see Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. We don't need them to build our cars.
0: Τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε απειλήσει και πάλι τον Καναδά με δασμούς λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης που προκάλεσαν στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες οι πυρκαγιές στη γειτονική χώρα.
4: Στην τελευταία του κατοικία συνόδευσαν φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια, προκειμένου να πούν το τελευταίο σπαρακτικό αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ράγισε καρδιές ο επικίδιος της συζύγου του, η οποία συντετριμένη τον ευχαρίστησε για όσα έζησαν μαζί, αλλά και για το παιδί που της χάρισε.
5: Αφάνατο! Ο πατέρα σου!
6: Το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Κόκοτα. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό Παναγία Σελούχα στην Αγία Βαρβάρα με τη σύζυγο τραγουδιστή να είναι συντετριμένη. Συγκίνησε με τα λόγια της τον επικίδιο για τον άνθρωπο που αγάπησε πολύ.
7: Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή μου όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα και είναι η μισή μου ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη.
6: Οι φίλοι του, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο και καλλιτέχνη.
8: Είναι πολύ δύσκολη η μέρα σήμερα και ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει γιατί είμαι εδώ. Δεν έχω καταλάβει ότι έχω έρθει για να χαιρετήσω τον Δημήτρη. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουμε το Δημητράκι μας. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, είμαι βαθιά λυπημένος και δεν μπορώ να σας πω πολλά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει.
9: Είναι τεράστια η απώλεια. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρόμενα της Ελλάδας.
10: Μην πετάς τα αισθήματά μου όπως τα αντικείμενα.
6: Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια. Άφησε πίσω του τη δική του φωνή, τα δικά του τραγούδια και μια διαδρομή μέσα από την οποία τον θυμόμαστε για πάντα. Σήμερα ο Δημήτρης Κόκοτας περνά στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω του τη φωνή, τα τραγούδια του και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που τον αγάπησαν.
4: Η μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού επιστρέφει αύριο στις Κολίνες Αρκαδίας για 8η συνεχόμενη χρονιά. Θα διεξαχθεί το Σκυρίτι Δαράν και αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο του αθλητικού κόσμου όλης της Ελλάδας, αφού πλέον ο ημιμαραθώνιος τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας. Στην Τρίπολη βρίσκεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα εν ώψη της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει αύριο στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24, Γιώργο.
11: Όλοι οι δρόμοι Τζένι οδηγούν αύριο στις Κολίνες Αρκαδίας για το 8ο Σκυρίτι Δαράν. Το δρομικό γεγονός που έχει εξελιχθεί σε θεσμό και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Στο 8ο Σκυρίτι Δαράν θα συμμετάσχουν πάνω από 1.500 δρομείς, εκ των οποίων κάποιοι βλέπετε από πίσω μου να παίρνουν τα κίτ συμμετοχή τους. Ξεχωρίζουν οι τρεις αγώνες, τα 5 χιλιόμετρα, τα 1.000 μέτρα για παιδιά και φυσικά ο ημιμαραθώνιος των 21 χιλιόμετρων. Οι δρομείς των ημιμαραθώνιων θα ξεκινήσουν από το χωριό Βλαχοκερασιά, θα διασχίσουν το πανέμορφο δάσος της Σκυρίτιδας, στη συνέχεια θα περάσουν από τις Κολίνες Αρκαδίας και θα καταλήξουν στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Θα ακολουθήσει δωρεάν φαγητό για όλους και φυσικά η συναυλία με τις Μέλισσες και τον Χρήστο Μάστορα, καθώς το Σκυρίτι Δαράν Τζένι δεν είναι μόνο αναδρομικό γεγονός, αλλά και ένα πολιτιστικό γεγονός.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επετειακή έκδοση Quattro Ruote. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το δίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Μαζί η Διαβήτης. Διαβητικό πόδι, η μάστιγα του καλοκαιριού. Δίαιτες δεν είναι πάντα για καλό. Μήλο ή μπανάνα, το δίλημα του διαβητικού. Λίγη ζάχαρη κάνει καλό. Και Άρλεκιν, η αναβίωση ενός θρύλου. Η καλύτερη συντροφιά για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Καλησπέρα σας. Τέσσερις ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, θα μας εκπροσωπήσουν στα κύπελα Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μίλα μεταξύ άλλων για το Europa League. Ο ΟΦΗ θα παίξει με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη για την ίδια διοργάνωση, ενώ ο Παναθηναϊκός για το Conference League δεν απέφυγε τις παγίδες.
2: Βατή μπορεί να χαρακτηριστεί η κλήρωση για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι τοποθετήθηκαν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν τη Μίλαν εντός, τη Μαρσέγια εκτός έδρας, τη Σπάρτα Πράγας εντός, τη Ρεν εκτός, τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, τη Τζέλι εκτός έδρας, τη Χόφενχάιμ εντός και την Τόρενς εκτός.
3: Ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει και επίσης μέχρι το τέλος των μεταγραφών πιστεύω ότι θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή και το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa.
2: Ο ΟΦΗ για την ίδια διοργάνωση θα έχει αρκετές δυσκολίες. Στο δρόμο του θα συναντήσει εκτός άλλων τον Βαγγέλη Παυλίδη. Οι κριτικοί κληρώθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech Poznan, Sturm Graz, Hoffenheim και Hapoel Berseva. Στη League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα βρει αγκάθια στον δρόμο του, έχοντας μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσει την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα. Οι πράσινοι θα παίξουν με Brighton εντός έδρας, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός έδρας, Καϊράτ εκτός, την Τζέσεκα Σόφιας στο ΆΚΑ και την Νόρτζελαντ εκτός έδρας. Οι αγώνες του Europa League θα ξεκινήσουν στις 16 με 17 Σεπτεμβρίου, ενώ το οριστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή.
1: Χθες η ΑΕΚ έμαθε τις αντιπάλους της στο Champions League, χωρίς να καταφέρει να αποφύγει τα μεγαθύρια, αφού θα συγκρουστεί με Real και Manchester City, ενώ θα βρει στο δρόμο της αρκετά Ελληνόπουλα.
4: Η κληροτίδα είχε κέφια για την ΑΕΚ, καθώς έφερε στο δρόμο της μεγαθύρια όπως η Real Madrid και η Manchester City, αλλά και Ελληνόπουλα όπως την Dortmund των Κωνσταντέλια και Καρέτσα, τη Ρώμα του Κουλιεράκη και την Κόμο του Δουβίκα. Αναλυτικότερα, στη φετινή League Phase του Champions League, η Ένωση αντιμετωπίσει την Real Madrid στην ΟΠΑΠ Αρένα, τη Manchester City στο Etihad, την Dortmund στη Γερμανία, θα φιλοξενήσει τη Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια, τη Σαχτάρ εκτός έδρας, την Καλατά Σαράι εντός έδρας, την Κόμο στην Ιταλία και θα υποδεχθεί τη Λάσκ Λιντς στην Αθήνα.
5: Real Madrid.
4: Η ΑΕΚ θα φιλοξενεί στην ΟΠΑΠ Αρένα τη Βασίλισσα της Ευρώπης, Real Madrid, τον Εμπαπέ, Βινίσιους και Μπέλιγχαμ.
5: Manchester City.
4: Μια ακόμη ξεχωριστή αναμέτρηση είναι αυτή στην Αγγλία κόντρα στην Manchester City των πολλών εκατομμυρίων του Erling Haaland.
5: Borussia Dortmund.
4: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το μάτς της Ένωσης με την Dortmund. Κωνσταντέλια και Καρέτσα θα υποδεχθούν την ελληνική ομάδα στο Signal Iduna Park σε μια αναμέτρηση με έντονο ελληνικό χρώμα.
5: AS Roma.
4: Το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι του δικέφαλου με τη Ρώμα του νεοαποκτηθέντα Κουλιεράκη, την οποία θα φιλοξενήσει στην Αθήνα. Ωστόσο το ελληνικό στοιχείο δεν σταματά εκεί, αφού η ομάδα του Νίκολιτς θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να φιλοξενηθεί από την Κόμο του Δουβίκα.
1: Για 8η χρονιά φέτος θα διεξαχθεί το δρομικό και πολιτιστικό γεγονός Κυρίτη Δαράν. Με σημείο αναφορά στο χωριό Κολίνες στην Ορεινή Αρκαδία, χιλιάδες αθλητές, μικροί και μεγάλοι, θα λάβουν μέρος σε ένα μοναδικό τοπίο. Η διοργάνωση θα μεταδοθεί αύριο στις 4 ζωντανά από το Action 24.
6: Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, της φύσης και του πολιτισμού επιστρέφει για 8η χρονιά. Το Σκυρίτι Δαράν έχει γίνει πλέον θεσμός και υπόσχεται και φέτος μια ξεχωριστή αθλητική, μουσική και πολιτιστική εμπειρία μέσα στη φύση. Μετά την περσινή διοργάνωση που έσπασε κάθε ρεκόρ συμμετοχών και προσέλευσης, το Σκυρίτι Δαράν θα αποτελέσει το επίκεντρο της ορεινής Αρκαδίας στις 29 Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις του τρεξίματος και της φύσης να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε τρεις ειδικές διαδρομές. Ο ημιμαραθώνιος των 21,1 χιλιόμετρων ξεκινά από το χωριό της Κερασιάς, περνάει μέσα από το δάσος της Κυρίτιδας και τα γραφικά χωριά, πριν καταλήξει στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα και το χωριό Κολίνες, σε μια διαδρομή με αξεπέραστη φυσική ομορφιά. Τη Δαράν όμως προσφέρει ποικιλία διαδρομών με τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων να ξεκινά από την είσοδο του χωριού Κολίνες, τερματίζοντας την Οικολογική Φάρμα. Και οι μικροί φίλοι, ωστόσο, παιδιά δημοτικού, θα μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδρομή του 1 χιλιόμετρου, έχοντας την ευκαιρία να συμμετέχουν στο κορυφαίο δρομικό event της Αρκαδίας. Το Σκυρίτι Δαράν φιλοδοξεί και φέτος να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεκινά στα μοναδικά μονοπάτια της Αρκαδίας και συνεχίζεται μέχρι το βράδυ, ενώνοντας αθλητές, φίλους, οικογένειες, κατοίκους και επισκέπτες. Το πάρτι συνεχίζεται με το εκρηκτικό και δημοφιλές συγκρότημα Μέλισσες να δίνει τη δική του ξεχωριστή νότα σε ένα live γεμάτο ενέργεια, συνέστημα και μεγάλες επιτυχίες. Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Η μοναδική σκηνική παρουσία του Χρήστου Μάστορα και ο χαρακτηριστικός ήχος των Μέλισσες υπόσχονται ένα εντυπωσιακό μουσικό φινάλε κάτω από το φως της Πανσελίνου και τον μαγευτικό ουρανό της Κυρίτιδας. Το ραντεβού λοιπόν δίνεται και φέτος στις Κολίνες και το Σκυρίτι Δαράν σε ένα event θεσμός που θα μεταδοθεί όπως πάντα ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24.
1: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σημαντική υποχώρηση θα παρουσιάσει ο Ιδράργυρος το Σάββατο, με τις βοριάδες στο Αιγαίο να ενισχύονται. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, με νεφώς το πρωί στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι, θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά και από το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Θεσσαλία θα σημειωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ θα επηρεαστεί και η Κεντρική Μακεδονία. Ο Μίχλες το βράδυ αναμένεται κατά τόπου στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 5 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 7 με 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα φτάσει στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 29 με 33, ενώ στη δυτική Ελλάδα μέχρι στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα και το βράδυ κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού θα σημειωθούν τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ξανά και θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 και τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες αναμένεται στην Πίνδο και το εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ οι βοριάδες θα ξεσθενήσουν λίγο στο Αιγαίο. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Ποιος κηρύττει τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν βλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: φτάσαμε το κάτω κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω κουφονήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω κουφονήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμο στο κάτω νησί, κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγριοκάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα έχει εκεί αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα έχει.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφουνίσι ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Α, πού να πας, αφού δεν ήφια νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Υποπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια. Να σου χιλιοζήσουνε.

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα ταΐσω τα ζωνταρά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Όπα, τηλέφωνο.
2: Όπα. Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, το, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη, ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια. Άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρτε κοντά, φέρτε κοντά, φέρτε κοντά.
0: Έλα το εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Πάπα.
0: Το έχουμε.
1: Φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε. Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα μαλλιά σου ρε. Άντε ρε. Μάλιστα μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να σε χειμώνα με το κοστάκι.
0: Χαμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση. Στέλιος, πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση,
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με ιστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια? Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: λέξεις. Ή αλλιώς, όπως λέει και το λεξικό, μία επιδεξιότητα που αποκτάει κανείς με συνεχή εξάσκηση. Έξις, η λέξη όμως έχει και μία ακόμα πιο ωραία ετυμολογία. Σημαίνει την κατάσταση του μυαλού. Τη στάση ζωής. Αυτό βλέπεις στην ομάδα χορού Έξις. Αυτό βλέπεις στην Ειρήνη, τη Στέλλα και την Άννα, τις τρεις γυναίκες που είναι μέλη της. Βλέπεις μια κατάσταση μυαλού και μια στάση ζωής που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί κρύβουν μέσα τους τόσα πολλά. Κρύβουν δύναμη, πείσμα, όρεξη, αλλά κυρίως κρύβουν αισιοδοξία. Αυτήν που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι μας.
1: Αυτό που με κάνει πάντα να χαμογελάω είναι ότι πάντα προσπαθώ να βρίσκω σε ό,τι και να κάνω, ακόμα και αν είμαι πολύ αγχωμένη. Όπως τώρα για παράδειγμα με τους αγώνες, το θετικό πράγμα σε αυτό που κάνω κάθε φορά. Και από εκεί αντλώνω και το χαμόγελό μου και προσπαθώ να το διατηρήσω.
0: Είναι ζηλευτό να μπορείς να ξυπνάς με χαμόγελο. Αυτό το εσωτερικό χαμόγελο που δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί στα χείλη, αλλά υπάρχει πάντα στο βλέμμα του αισιόδοξου ανθρώπου, εκείνου που κοιτάει ψηλά και προχωρά, ψάχνοντας το φως μέσα του και γύρω του.
2: Είχα καταλάβει ότι ήρθα στον κόσμο όπως ήρθα και αγάπησα τον τρόπο με τον οποίο ήρθα. Τώρα ήρθα μαύρη, ήρθα λευκή, ήρθα με αναπηρία, ήρθα χωρίς αναπηρία. Εγώ το αγάπησα έτσι όπως ήρθα, γιατί ήμουνα εγώ.
0: Και πόσο ζηλευτό είναι να αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι και να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν, σε εξελίσσουν. Πράγματα που προσθέτουν στην ύπαρξή σου νόημα και βάθος. Αυτός είναι για μας ο κόσμος μέσα μας.
3: Πόσο χρόνια ασχολείσαι με την κολύμβηση?
1: 13.
3: Από τι ηλικία δηλαδή?
1: Από τα 17 μου.
3: Και με τι άλλο ασχολείσαι?
1: Ασχολούμαι με το χορό, το θέατρο και κάνω και φωνητική.
3: Τόσο πολλά.
1: Ναι.
3: Πώς τα προλαβαίνεις όλα?
1: Όποιος θέλει να μάθει πράγματα και να εξελιχθεί σαν άνθρωπος, το προλαβαίνει.
0: Το σύνηθες είναι να λένε ότι δεν μας φτάνει η μέρα. Μέχρι που γνωρίζεις κάποιον που απλώς μπορεί και τη γεμίζει περισσότερο από σένα.
1: Εγώ γεννήθηκα στις 14 Οκτωβρίου του 1993 στην Αθήνα. Μένω στην Πετρούπολη. Γεννήθηκα 7 μηνύτικη. Η μαμά μου έπαθε μια αιμορραγία στον 7ο μήνα. Έτσι αναγκάστηκα να της πάρουν το παιδί. Επειδή όμως εγώ έκλαψα αμέσως όταν με ξεγέννησε τη μαμά μου, δεν μου βάλαν οξυγόνο που χρειαζόμουν και έτσι κάποια στιγμή σταμάτησα να λέω, να κλαίω και έτσι αναγκάστηκαν οι γιατροί να μου βάλουν πάρα πολύ οξυγόνο και έπαθα υπερεξυγόνωση στον εγκέφαλο και επέκτησα το πρόβλημα που έχω τώρα που είναι η LP.
3: Ουσιαστικά ήταν από λάθος δηλαδή, ναι, των γιατρών, έτσι.
1: Ναι.
3: Και τι είναι ακριβώς αυτό που έπαθες?
1: Κάποια σημεία του εγκεφάλου μου, όπου αφορούν την κίνησή μου, του αριστερού χεριού και του αριστερού ποδιού κυρίως, δεν λειτουργούν σωστά.
3: Πότε άρχισες να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να κινήσεις κάποια μέλη του σώματός σου?
1: Το αντιλήφθηκα γύρω στα 4 με 5, αλλά δεν το αντιλήφθηκα με τον τρόπο που λέτε, ότι ας πούμε δεν μπορείς να κινήσεις κάποια μέλη του σώματός σου, γιατί μπορούσα, ενώ από τη στιγμή που άρχισα να αντιλαμβάνω τον εαυτό μου και να κοιτάω τον εαυτό μου καθρέφτη, το ίδιο άτομο έβλεπα εγώ. Δεν είχα κάποια λειτουργία παραπάνω και την έχασα. Έτσι όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, έτσι περπατάω και τώρα. Για μένα δεν ήταν πρόβλημα. Ούτε η οικογένειά μου ποτέ με αντιμετώπισε όπως έχω αναπηρία, με αντιμετώπισε διαφορετικά σε σχέση με τον άνθρωπό μου που ήρθε εγώ 4 χρόνια μετά.
0: αγαπάει πολύ τον αδελφό της, τον Νεκτάριο. Αλλά και εκείνος της έχει αδυναμία, παρόλο που στη ζωή συναντήθηκαν όταν εκείνη ήταν 8 χρονών.
3: Τι έχεις πάρει από εκείνη?
4: Δύναμη για τη ζωή. Αυτό.
3: Ποια είναι η στάση ζωής της?
4: Χαίρεται τη ζωή. Ναι. Πολύ, πολύ χαίρεται τη ζωή. Την κάθε στιγμή της τη χαίρεται.
5: Παραδοσιακά, όπως συνήθως συμβαίνει, έπρεπε να πάρω το όνομα του παππού μου, Βασίλης. Η μητέρα μου επέμενε ότι να πάρω το όνομα του Αγίου Νεκταρίου για να προστατεύω την Ειρήνη, που ήταν στο νοσοκομείο τότε, όταν μεγαλώσει. Ουσιαστικά νιώθω ότι η Ειρήνη πάντα με προστάτευε.
2: Ήμουνα στο νοσοκομείο τα πρώτα 8 χρόνια της ζωής μου.
3: Από μωρό?
2: Ναι, από μηνών, γιατί χρειάστηκε να κάνω 8 επεμβάσεις. Αλλά και αυτά, θα έλεγα, καθοδήγησαν. Ίσως και τη στάση μου απέναντι στη ζωή, γιατί γεννήθηκα σε ένα ελεύθερο περιβάλλον. Εγώ μικρή αισθανόμουν ότι με είχε γεννήσει ο ήλιος. Γιατί ήμουνα στο Πίκμα Πεντέλης και είχαμε έναν απέραντο θάλαμο. Ήμασταν το ένα κρεβάτι δίπλα στο άλλο με παιδιά.
0: Ήλιος, η ζεστασιά του, η παρηγοριά της θαλπορής του μέσα σε ένα θάλαμο κλινικής και η μνήμη που μένει, που γίνεται μια όμορφη ιστορία με την οποία η Ειρήνη έχει περιβάλει τον παιδικό της εαυτό, το βίωμά της. Εκείνος ο ήλιος ανεβαίνει μαζί της και στη σκηνή. Είναι το φως της.
2: Γεννήθηκα μέσα στα παιδιά. Άρα τι πιο φυσικό περιβάλλον για ένα παιδί να είναι μέσα στα παιδιά και έχοντας αναπηρία να είναι μαζί και με άλλα παιδιά που έχουν αναπηρίες.
3: Και γυρνάς λοιπόν 8 ετών στο χωριό και συναντάς και τα άλλα σου αδέλφια. Πώς ήταν τότε η ζωή σας, παιδική σας ηλικία, σε αυτό το περιβάλλον, στο χωριό? Τι θυμάσαι από τότε, τι σου έχει μείνει?
2: Θυμάμαι έναν κόσμο καινούριο για μένα. Συναντάω ζώα που δεν μου ήταν γνώριμο, ότι οι άνθρωποι σε ένα χωριό έχουν τις κότες τους, τα άλογα, τα κουνέλια τους, το σκύλο, τη γάτα. Όλα αυτά είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα και ήμουνα όλο σε ένα ψάξιμο να τα καταλάβω.
0: Μερικές φορές σε καθοδηγεί η ίδια η ζωή. Θα κάνεις αυτό, έτσι απλά. Και αν θέλουμε να βρούμε το μυστικό της σωστής διαχείρισης σε κάθε συνθήκη που μπαίνουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αυτό λέγεται αποδοχή.
3: Όταν ήσουν μικρή και μεγάλωνες λοιπόν στο χωριό, τι ονειρευόσουν για το μέλλον, τι ήθελες να κάνεις?
2: Ωραία ερώτηση. Θυμάμαι να είμαι σε αυτό το ανατολικό δωμάτιο στο σπίτι μας και απέναντι υπήρχε μια έτσι όμορφη βουνοκορφή και έλεγα, εγώ τώρα θα δώσω πανελλήνιες, θα φύγω από εδώ, θα πάω να σπουδάσω. Και με αισθανόμουν να περπατάω πάνω σε αυτή τη βουνοκορφή και σαν να περνάω απέναντι, στην άλλη πλευρά της ζωής. Έτσι αυτή την εικόνα έχω.
3: Και πέρασες λοιπόν στην άλλη
2: πλευρά της ζωής. Και πέρασα, ναι.

0: Το πέρασμα στην άλλη πλευρά στην ενήλικη ζωή δεν ήταν εύκολο για τη Στέλλα. Η ίδια χρειάστηκε από πολύ νωρίς να γνωρίσει τη σκληρότητα των ανθρώπων.
1: Όταν πήγα δημοτικό, γύρω στα 6 μου, στην αρχή με ανάγκασαν να αλλάξω σχολείο. Γιατί δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, λέγανε οι δάσκαλοι μου, την τάξη και θα την πήγαινα εγώ πίσω, επειδή είχα αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν η μαμά μου γύρισε όλα τα σχολεία της Πετρούπολης, δεν με δεχόταν κανένα σχολείο. Έτσι λοιπόν κατέληξα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης και τελείωσα το Δημοτικό. Εκεί όχι όλα τα παιδιά, υπήρξαν κάποια παιδιά στην 4η με 6η Δημοτικού που με έκαναν αισθανθώ άσχημα, ναι, και να καταλάβω ότι είμαι διαφορετική, δεν τους κάνω και τόσο πολύ, δεν ταιριάζω με αυτούς. Τους κάνουν να αισθάνονται μάλλον άσχημα.
2: Άρα ήταν bullying αυτό.
1: Ναι, ήταν χοντρό bullying. Με κλειδώναμε στην τάξη, μου λέγανε να πέσω να πεθάνω, γιατί δεν είμαι σαν κι αυτούς. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να κατέβω τα σκαλιά να παίξω μαζί τους, καθόμουν στο πάνω προάβιο και καθόμουν μόνη μου. Και κάποιες φορές το χρόνο μου λέγανε, αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί δεν πεθαίνεις.
2: Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που μου λες.
1: Ναι, είναι, αλλά είναι η αλήθεια μου.
2: Και πώς το αντιμετώπισες αυτό?
1: Δεν το αντιμετώπισα μέχρι που τελείωσε το σχολείο. Απλά τα βράδια έκλαιγα στο δωμάτιο μόνο μου και μετά εντάξει, το ξεπερνούσα.
2: Αυτό το κουβαλάς ακόμα?
1: Όχι, τα έχω συγχωρέσει τα παιδιά που το κάνω αυτό, γιατί ήταν παιδιά και μπορώ να καταλάβω τις συνθήκες στις οποίες το κάνανε. Γιατί μπορεί να έχουν μεγαλώσει έτσι από το σπίτι τους. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, ούτως ή άλλως. Από το δάσκαλό μου, από την Τετάρτη μέχρι την Έκτη, υπέστην και από αυτόν bullying. Ο άνθρωπος δεν είχε άγνοια. Δεν είναι όπως τώρα που οι δάσκαλοι, ας πούμε, εκπαιδεύονται, κάνουν κάποια σεμινάρια ειδικής αγωγής, είναι πιο σβέλτοι, αντιλαμβάνονται αν έχει κάποιο μαθησιακό πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρχει μέσα στην τάξη. Δεν ήταν έτσι.
3: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια μετακίνηση στο χώρο.
4: Αφήνετε το κεφάλι να κινηθεί για να παρατηρήσετε. Προχωράω, βλέπω μπροστά μου, γυρνάω να δω πίσω, μπορεί αυτό να με στρίψει. Αρχίστε να ακολουθείτε την κίνηση, την κατεύθυνση που σας δίνει το κεφάλι. Αυξάνω λίγο ταχύτητα.

0: Η αναπηρία υπάρχει γιατί η κοινωνία δεν είναι προσβάσιμη, οπότε είναι κοινωνική κατασκευή η αναπηρία. Η βλάβη είναι η βλάβη που υπάρχει, έτσι, η κινητική, οτιδήποτε άλλο, αναπτυξιακή. Η αναπηρία όμως είναι κοινωνική κατασκευή.
1: Η Άννα είναι η ιδρύτρια της ομάδας χορού Έξις και συνιδιοκτήτρια του Ίσον, του πρώτου εργαστηρίου συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για το θέατρο και το χορό στην Αθήνα. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με σπουδές, σεμινάρια, παραστάσεις, δράσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Άννα είναι ο κρίκος από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η ομάδα, το επίκεντρο της οποίας είναι η αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε σώματος, η συνδημιουργία και η συναντήληψη.
2: Αυτό θέλω να βλέπω.
0: Εμείς, για να καταλάβεις, δεν χρησιμοποιούμε, ρε παιδί μου, τους όρους ειδική ανάγκη, ειδική δεξιότητα, άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτά όλα. Μιλάμε για την αναπηρία, μιλάμε για την βλάβη, μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό. Δηλαδή και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κινήσει, ας πούμε, κάποιο μέλος του, το γνωρίζει. Το γνωρίζει και εκείνος, δηλαδή το γνωρίζει εσύ, το γνωρίζει εκείνος, είναι κάτι το οποίο είναι, επικοινωνείται, είναι μια αλήθεια, συμβαίνει. Δηλαδή νομίζω ότι κολλάμε κάποιες φορές πώς θα πούμε τα πράγματα, τα λέμε όπως είναι.
3: Οπότε για μου σκεφτείτε μόνο η αλήθεια, αν μπορέσει, για αρχή, σαν λύση.
4: Ωραία, θα τις κρύω τώρα,
0: ναι. Ναι.
4: Όταν βρισκόμαστε, να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο σε αυτό το σχήμα, το πάω να περάσω, κάνω λίγο. Ναι. Αυτό το προσπαθώ να βρούμε, ρε παιδί μου, από πού θα περάσει κάθε μία.
2: Ωραία.
4: Σπάει.
2: Και μετά σπάει.
3: Αλλά να δώσουμε αυτό. Λίγο χρόνο σε αυτό.
4: Ναι, αρκετό χρόνο
3: σε αυτό. Να δίνουμε σε κάθε
4: και φορά. Και σιγά σιγά να γίνει αυτό.
3: Okay.
4: Και μπορεί να μην βρισκόμαστε και τρεις μαζί. Μπορεί να βρεθείτε εσείς, μπορεί να βρεθούμε εμείς.
2: Ωραία.

0: χορεύω αισθάνομαι ότι ακούγονται στη μουσική. Ή ακούγοντας αυτό που εκείνη τη στιγμή θέλει να αποδώσει η χορογραφία ή στον αυτοσχεδιασμό ο τρόπος που θέλει να μιλήσει το σώμα. Ανάπηρο ή μη ανάπηρο σώμα, ο χορός σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να περπατάς μέσα στο χώρο τρισδιάστατα, στο πάτωμα. Και ενώ οι ηθοποιοί έχουν το λόγο και μιλάνε, ο χορός έχει αυτά τα άκρα, αυτό το κέντρο, τα μάτια, τα μαλλιά που θα ανεμίσουν. Έχει αυτό το σωματικό λεξιλόγιο που σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται ένα σώμα, έχει τη δυνατότητα να μπορεί μέσω του χορού να εκφραστεί. Οπότε και εγώ νιώθω μια απόλυτη ελευθερία εκεί να πω αυτό που θέλω σωματικά.
1: Βλέποντας την Ειρήνη να πηγαίνει από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο, από τη μία δραστηριότητα στην άλλη με το ηλεκτρικό της αμαξίδιο, καταλαβαίνεις ότι τελικά το 24ωρο έχει διαφορετική χωρητικότητα για κάθε άνθρωπο. Έτσι ήταν πάντα για την Ειρήνη. Από τα φοιτητικά της κιόλας χρόνια, τίποτα δεν τη σταματούσε.

0: Θες Apple Deals που δεν χάνονται? Public και είσαι εντάξει. Προλάβε MacBook Neo από 175 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. iPad 11 inch on μόνο 112 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. Και iPhone 17 Pro μόνο 53 ευρώ το μήνα. Public.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Τι είναι αυτό!
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανε?
4: Έβαλα πρωτεργία.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Γιατί για πρώτη φορά με το Protergia Value Sure κλειδώνεις σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού τώρα μετά το εξάμηνο έχεις την ευελιξία να αλλάξεις σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protergia χωρίς επιβάρυνση. Απόκτησέ το και εσύ σήμερα με ακόμα χαμηλότερη τιμή για τους 3 πρώτους μήνες. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Starbulk.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Σπούδασα πολιτικές επιστήμες στο πολιτικό της νομικής. Ήταν δύσκολα γιατί το πανεπιστήμιο δεν ήταν προσβάσιμο. Ήμουνα με τις κηδεμόνες και τις πατερίτσες. Όταν ξεκινούσα από το σπίτι μου, δεν ξεκινούσα, λειτουργεί, δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Ήξερα ότι έχω να αντιμετωπίσω αυτό το ανέβασμα.
10: Με τι κουράγιο σηκώνεις κάθε μέρα για να έχεις μια τόσο απαιτητική καθημερινότητα?
9: Με το κουράγιο του σεβασμού και της εκτίμησης, αυτό που είπα και προηγουμένως, αυτού που ονομάζουμε ζωή. Δηλαδή, δεν έχεις κουράγιο να πάρεις τη μέρα σου, είναι δυνατόν? Μα θα τη ζήσεις. Έχουμε να ζήσουμε, εγώ θα πω ιδανικά, 80 χρόνια. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά πρέπει να την τιμάμε τη μέρα. Δηλαδή, καταρχήν, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει κάθε μέρα.
10: Μου είπες επίσης στις πατερίτσες, τώρα είσαι στο μαξίδιο, αυτό έχει κάποια εξέλιξη αυτή η πάθηση?
9: Όχι, δεν έχει σχέση. Η πάθηση μέχρι τα 8 κλείδωσε. Και την πήρα εγώ μετά και την...
10: απλά... Και την ξεκλείδωσε, και την... θα σου πω.
9: Ωραίο. Ναι.
10: Έλα, κάτσε εδώ. Okay. Εσύ από πού πήρες δύναμη για να συνεχίσεις?
11: Από το σπίτι μου, από τη θετικότητα της οικογένειάς μου, τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, το ότι ας πούμε ότι εγώ ας πούμε υπέστη την bullying στο σχολείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανα ας πούμε θεατρικό στην εφηβεία μου ή δεν

0: και αυτό ήταν. Από τότε δεν έχει κατέβει από τη σκηνή.
1: Οι γονείς μου δεν με μεγάλωσαν. Και κανένα παιδί μέσα στις ομάδες που βρίσκομαι, νομίζω ότι δεν το μεγάλωσα με την εντύπωση ότι είναι ήρωας, επειδή σηκώνεται το κρεβάτι και κάνει κάτι παραπάνω. Απλά ζω τη ζωή μου. Όχι όπως μου την επιβάλλει η κοινωνία ή η αναπηρία που έχω, όπως το θέλω εγώ. Είμαι υπεύθυνη για τις πράξεις μου και τις συνέπειές τους.
0: Το πέρασμα από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας είναι ένα άχαρο και δύσκολο πέρασμα για τους περισσότερους. Η Ειρήνη στάθηκε τυχερή. Πήρε μέρος σε ένα διαγωνισμό και πέρασε στο δημόσιο. Εργάζεται στην εφορία. Βέβαια, η καθημερινότητά της είναι ένας χάρτης γεμάτος δραστηριότητες. 3 φορές την εβδομάδα ξηφασκία, 2 φορές χορός, τα Σαββατοκύριακα εστιοπλοεία. Ένα νέο ξεκίνημα με μαθήματα πιάνου.
2: Έχω δει αυτά που μπορείς να κάνεις και κάνεις πολλά περισσότερα και από όλους εμάς. Υπάρχει όμως κάτι που έτσι δεν μπορείς να κάνεις και θα το ήθελες ή σε στενοχωρεί λιγάκι κάπως?
3: Ναι, υπάρχει κάτι που είναι πολλά που δεν μπορώ να κάνω. Ας πούμε, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Θα μου άρεσε πολύ να μπορώ να τραγουδάω. Αισθάνομαι ότι σαν να περπατούσε η φωνή μου εκεί,

0: οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο σημαντικό και από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να έχεις μέσα στη ζωή σου. Το πώς θα σε δουν οι άλλοι έχει να κάνει με το πώς βλέπεις εσύ ίδια τον εαυτό σου.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι την πλήρη αποδοχή των πάντων. Πώς την απέκτησες?
0: Ίσως από την πλήρη αποδοχή της ίδιας της δικής μου σωματικότητας, ερχόμενη σε αυτή τη ζωή και σκεπτόμενη ότι θα μπορούσα να μην έχω έρθει και καθόλου. Όχι, είναι μαγεία που ήρθα, συνειδητοποιώ τις όποιες δυσκολίες και λέω, όπα, αυτό τώρα πώς αντιμετωπίζεται. Με λίγα λόγια, νομίζω πρέπει να αποδεχόμαστε την όποια κατάσταση και εγώ κουμπώνω με τις στιγμές. Αυτό θα έλεγα. Και θα έλεγα ότι κάπως ήρθα και κουρδισμένη εγώ σε αυτή τη ζωή να είμαι χαρούμενη και να τη ζήσω.
2: Εγώ χρησιμοποιώ όλη μου την παλάμη και βρίσκω ένα σημείο επαφής πάνω του.
3: Έχετε αποφασίσει όλα τα ζευγάρια?
2: Ωραία. Ναι, όπως θέλετε. Ελεύθερα όπως θέλετε. Ναι, ό,τι θέλετε. Δεν χρειάζεται να μου πείτε. Είναι ό,τι θέλετε εσείς. Και ξεκινάτε σιγά σιγά.
4: Όταν ξεκινάς από την αλήθεια, μπορείς να χτίσεις επάνω της ωραία οικοδομήματα. Οι δράσεις της ομάδας έξις από εκεί ξεκινούν. Από την αλήθεια. Γι' αυτό μάλλον καταφέρνουν να υποστηρίξουν πρακτικά το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Η Άννα θεωρεί ότι η στάση μας διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την εξοικείωση.
2: Μαλακά η αναπνοή, μαλακά, χωρίς να σφίγγομαι, χωρίς να την κρατάω ή να αφήνω να ρέει.
4: Όσο εξοικειωνόμαστε, τόσο περισσότερο λυνόμαστε απέναντι στην αναπηρία.
2: Αλλάζετε και σημεία και πλευρές, να είστε άνετα να μετακινηθείτε γύρω από το άτομο για να αλλάξετε και πλευρές.
4: Η ίδια, όντας 12 χρόνια μαζί με τους μαθητές της, δεν νιώθει διαφορετικά, δεν διαχωρίζει και μπορεί να αισθάνεται πολλά πράγματα, όπως λέει.
2: Εσείς που αναπνέετε, απλά παρατηρείτε την αναπνοή σας, δεν επεμβαίνετε στο ρυθμό της αναπνοής, δεν αλλάζετε κάτι. Άμα σας έρθει χασμουριτό, το αφήνετε ελεύθερο, δεν το κρατάτε.
5: Θα αισθανθώ πολύ όμορφα, γιατί βλέπω τους μαθητές μου να εξελίσσονται. Μπορεί να αισθανθώ εκνευρισμό, μπορεί να, δηλαδή οτιδήποτε. Όλα τα συναισθήματα τα οποία θα νιώσω με ένα μαθητή που δεν έχει κάποια αναπηρία, θα τα αισθανθώ και με αυτόν που έχει.
2: Okay. Εντάξει. Πάμε να φτιάξουμε εικόνες. Ας κάνουμε ένα κύκλο, όλοι μαζί. Αλλάτε σε ένα κύκλο.
5: Πολλά πράγματα ακούω. Ακούω πολλές εμπειρίες και τη δυσκολία τους να μπορέσουν να κινηθούν έξω και να έχουν μια ευκολία όπως έχουμε εμείς

0: που δεν έχουμε κάποια αναπηρία και σχόλια που μπορεί να έχουν δεχτεί.
1: Κωνσταντίνε, έλα, βρες τη θέση σου στον κύκλο. Κοίτα λίγο που είσαι, κοίτα που είναι η υπόλοιπη ομάδα και τοποθετήσου λίγο καλύτερα στο χώρο.
0: Και μεγαλώνοντας, να αποκλείονται, ας πούμε, από διάφορες καταστάσεις.
2: Σε μένα, τι θα ήθελες να πεις, δηλαδή, πώς θα ήθελες ο απέναντί σου να σε βλέπει?
3: Σαν μια γυναίκα 30 χρονών που πάει το πρωί στη δουλειά της, στην προπόνησή της, το χώρο της, την ομάδα της, βγαίνει με τους φίλους της, γιατί πολλές φορές, όχι εσείς, αλλά γενικότερα η κοινωνία, τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν σαν παιδιά. Επειδή νομίζουν πολύ ότι επειδή έχω κινητικό πρόβλημα, πάει πακέτο και με την νοημοσύνη μου, ενώ δεν ισχύει πάντα αυτό, δεν ισχύει αυτό το ταμπού.
2: Ποιες είναι για σένα οι πιο σημαντικές αξίες στη ζωή?
3: Οι πιο σημαντικές αξίες στη ζωή είναι να μοιράζεσαι με τους ανθρώπους, να έχεις αλληλεγγύη, να είσαι ειλικρινής με όποιες συνέπειες περιέχει αυτό, να χαμογελάς και όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις, να τις αντιμετωπίζεις πάντα με το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο και να ξέρεις ότι είμαι αρκετά δυνατός για να τις ξεπεράσω και εκεί, αυτές.
2: Έχεις κάποιο μότο ζωής?
3: Να χαμογελάμε κάθε μέρα και να ξυπνάμε πάντα με χαμόγελο.
2: Θέλεις να κάνεις οικογένεια?
3: Ναι.
2: Τι είναι αυτό που θα ήθελες έτσι να μεταδώσεις στα παιδιά σου?
3: Θα ήθελα να μεταδώσω ότι είτε έχεις αναπηρία, είτε δεν έχεις αναπηρία, είτε είσαι χοντρός, μαύρος, Κινέζος, οτιδήποτε, είσαι άνθρωπος. Και πάνω απ' όλα πρέπει να φερόμαστε στον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Όχι σαν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι διαφορετικός, είναι άνθρωπος. Που όλοι είμαστε διαφορετικοί.
4: Όνειρα, διάθεση να γευτείς τον κόσμο, να βουτήξεις μέσα του, όπως βουτάς σε μια πισίνα. Με ένα μεγάλο μακροβούτι, να διανύσεις όση περισσότερη απόσταση μπορείς. Να βγεις για να πάρεις λίγο αέρα και ξανά πάλι στο νερό, στη διαδρομή, στην κούρσα της εμπειρίας. Ο ορισμός του νέου ανθρώπου που έχει τη ζωή μπροστά του. Η Στέλλα.
2: Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον?
0: Ονειρεύομαι να έχω την ίδια πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία που έχω. Να είναι καλά οι άνθρωποι γύρω μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όλος ο κόσμος. Ονειρεύομαι έναν κόσμο χωρίς όλα αυτά τα δεινά που υπάρχουν. Τα οποία, ναι, μίλησα έτσι για την ομορφιά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν τα βλέπω ή δεν με αγγίζουν. Απλά δεν θέλω να επηρεάζουν τη δική μου προσωπική στάση απέναντι στη ζωή.
2: Έχεις κάποιους φόβους?
3: Έχω πολλούς φόβους. Τη μοναξιά έχω, κυρίως. Δεν μου αρέσει ποτέ να μείνω μόνη μου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνω τίποτα μόνη μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα επιλέξει τη μοναξιά, οπότε είναι λίγο άτοπο να το σκέφτομαι και να με φοβίζει αυτό.
2: Τι σου έχει μάθει έτσι για τη ζωή ο Ιωάννης Πλάνης?
0: Νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορώ να προχωράω, ό,τι κι αν συναντώ, δηλαδή ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό κομμάτι που έχω αποκτήσει από εκεί. Ότι όποια δυσκολία, που υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλά κολλήματα, γενικά, πάντα, δεν εστιάζω τώρα στο κομμάτι της αναπηρίας και μέσα από το χώρο πράγματα και όλα, με έχει μάθει περισσότερο αυτό, ότι προχωράμε.
2: Στη ζωή σου ποια είναι έτσι η κορυφαία αξία, τι θα ξεχώριζες, τι αξίζει στη ζωή μας?
1: Νομίζω ότι αυτό που κάπως προσπαθώ και εγώ να βρω, το οποίο έρχεται, φεύγει, πάντα είναι δύσκολο και δεν ξέρω αν το βρίσκεις και ποτέ, είναι τη σημασία της παρούσας στιγμής, ας πούμε. Έτσι, γιατί πολλές φορές είμαστε στο πριν ή στο τι θα γίνει.
2: Τι θέλεις να μεταδώσεις μέσα από το χορό?
1: Την αγάπη για το χορό. Πολύ σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της συμπερίληψης και ο τρόπος που εμείς, ας πούμε, σαν σχολεία, αλλά και εγώ φυσικά, αντιλαμβάνομαι το κομμάτι της συμπερίληψης, το ότι πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, όλο αυτό που κάνουμε εκτός από μέσα, ενταγμένοι μέσα στην κοινωνία. Και το πόσο σημαντικό είναι, ξέρεις, σιγά σιγά να εξοικειωνόμαστε με αυτό το κομμάτι της βλάβης και να φεύγουν από πάνω, ξέρεις, όλα αυτά τα περιτυλίγματα, τα λύπησης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει γύρω από αυτό.
2: Έχουν γίνει βήματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Ναι, βέβαια, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος.

0: Όταν τελειώνει η μέρα σου και φεύγεις από τη σχολή, σβήνεις το φως, κλείνεις την πόρτα, πας έξω. Με τι συναισθήματα φεύγεις?
1: Χαρούμενα φεύγω πάντα. Μπορεί να έχω πάει κουρασμένη, ξέρεις, με πολλά συναισθήματα πάω, αλλά όταν κλείνω φεύγω πάντα γεμάτη βασικά.
0: Νιώθεις ότι αυτό που κάνεις είναι κάτι χρήσιμο, ναι. Εσύ είσαι χρήσιμη.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Το νιώθω πολύ, ναι. Είμαι πολύ γεμάτη με όλο αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα και με όλο αυτό που κάνω κι εγώ.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι η χρησιμότητα είναι κάτι το οποίο εξυψώνει, ας πούμε, τον άνθρωπο.
1: Ναι, έτσι νομίζω, ότι η χρησιμότητα σχετίζεται άμεσα ίσως και δεν ξέρω με το σκοπό που έχει κάθε άνθρωπος. Νομίζω ίσως ότι όταν είσαι και λίγο πιο κοντά στο σκοπό της ζωής σου, ίσως εκεί έρχεται και η χρησιμότητα που καταλαβαίνεις ότι ναι, είμαι λίγο πιο χρήσιμος με την έννοια ότι είμαι πιο κοντά σε αυτό που θέλω να κάνω. Και εκεί φυσικά και υπάρχει αυτό. Εξυψώνει, ναι.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Why don't we just do it?
4: I can't really tell if you're kidding right now.
5: Oh my god, we've always wanted you guys to get together. Oh no.
3: No.
6: You're not getting together, you're just gonna do it one time and have a kid.
3: Yes.
7: It's coming.
5: I feel like it's coming out of my ass.
8: It's probably in hell.
9: Just go with this.
10: You're gonna hit on me with a baby?
5: Boo.
11: I'm not married.
12: I think I met the girl today.
13: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
11: Good luck, you guys.
2: Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Τι άλλο θέλεις να ξέρουμε για σένα?
15: Να ξέρουν ότι δεν τα παρατώ ποτέ και ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
14: Αρχικά, ας ξεκινήσουμε με μία νίκη εκεί μέσα.
15: Τώρα θα πάω να...
14: Να νικήσω για λίγο.
15: Να κερδίσω.
14: Σ' αρέσει να κερδίζεις, ε?
15: Ναι.
14: Όμως σε ποιον δεν αρέσει να κερδίζει?
15: Δεν μου άρεσε πάντα να κερδίζω. Δεν ήμουν ανταγωνιστικός άνθρωπος, ούτε είχα αυτοπεποίθηση. Η πισίνα όμως, το θέατρο και ο χορός μου το έχουν δώσει, πρωτίστως η πισίνα, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα πραγματικά με τις δικές μου σωματικές δυνάμεις. Και εκεί μέσα, μέσα στο νερό, εμπιστεύτηκα για πρώτη φορά τον εαυτό μου και έκανα κάτι με τις δικές μου δυνάμεις.
14: Ο προπονητής σου έχει έρθει, νομίζω πρέπει να πάμε.
16: Δεύτερη σειρά.
14: Καθόλου.
17: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχω κάνει μία παράσταση στο βυθό της θάλασσας το 2015, το Drops of Breath, ναι. Και κάνω και ιστιοπλοεία.

0: έχω κάνει κάτι κάτω από τη θάλασσα, πάνω από τη θάλασσα και εγώ στην επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς σανίδα, δεν μπορώ να κολυμπήσω. Άρα αυτό από μόνο του δεν είναι πρόκληση στη ζωή. Η ίδια η θάλασσα, κι αν δεν έχει αποδοχή απέναντι σε όλες τις αναπηρίες και στην όποια κατάσταση, εγώ στον βυθό της θάλασσας ένιωσα την απόλυτη ελευθερία και πώς το ίδιο το σύμπαν, η ίδια η φύση σου λέει, δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω στη γη. Μπες μέσα στη θάλασσα και θα περπατήσεις. Μέσα στο βυθό της θάλασσας αισθάνθηκα σαν αστροναύτης, γιατί ένιωσα αυτό το άβαρο. Άμα είσαι ανοιχτός σε αυτή την πραγματικότητα που λέγεται ζωή, φύση με όλες τις ομορφιές, σε οδηγεί η ίδια στην αλήθεια. Γι' αυτό αγαπάω τόσο πολύ τη ζωή, γιατί μπορεί να με έφερε με μία αναπηρία, αλλά με έφερε και με μία γνώση. Τώρα δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Ίσως επειδή εγώ την αγάπησα τη ζωή από την ύπαρξή μου και αυτή μου έδωσε το δώρο ότι...
1: Σε έφερε φωτισμένη.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια πολύ όμορφη ιστορία.

Εγώ εκεί στην ηλικία των 4-5, έτσι όπως έμπαινε ο ήλιος μέσα σε αυτό τον απέραντο θάλαμο που ήμασταν όλα τα παιδιά, ένιωθα μία πληρότητα και γενικά ένιωθα... Καταρχήν ένιωθα σαν να με παίρνει από το κρεβάτι μου και να με μεταφέρει και να με ταξιδεύει μέσα στο θάλαμο. Έβλεπα τα πουλιά και μόνο αυτή η σκέψη ότι, να όπως αυτά τα πουλιά που πετάνε τώρα, ότι εδώ υπάρχει ήδη η ελευθερία μέσα στη ζωή. Τα πουλιά δεν θέλουν διαβατήρια, δεν θέλουν τίποτα, πετάνε και εγώ θα πετάξω μία μέρα. Ενώ ήμουνα καθισμένη και δεν περπατούσα μέχρι αυτή την ηλικία καθόλου. Ένιωθα σαν να υπάρχει εδώ πέρα ένας άγγελος και πάντα με προστατεύει. Και μάλιστα πάρα πολλές φορές γύριζα για να του πω ευχαριστώ. Και αυτός εξαφανιζόταν. Και έλεγα, πρέπει να προλάβω, να μην τον σκεφτώ, γιατί αυτός μάλλον καταλαβαίνει τη σκέψη μου και φεύγει. Άρα πώς θα βρω αυτό το διάστημα, το απειροελάχιστο του χρόνου που εγώ δεν θα τον σκεφτώ για να γυρίσω να τον δω. Γιατί εγώ τον ένιωθα να τον προλάβω. Λοιπόν, το λέω αυτό στη μητέρα μου και τη βλέπω να δακρύζει, να βουρκώνει, να... Και της λέω, γιατί? Και μαθαίνω την εξής ιστορία, την οποία εγώ δεν την ήξερα, ότι εγώ όταν γεννήθηκα, η αδερφή της την προηγούμενη μέρα βλέπει ένα όνειρο, όπου βλέπει την Παναγία στον ύπνο της και της λέει, η αδερφή σου θα γεννήσει ένα παιδί, θα έχει μια δυσκολία, αλλά εγώ θα το έχω πάντα από πάνω του έναν άγγελο. Λοιπόν, εγώ αυτόν τον άγγελο πραγματικά τον είχα και τον έχω.

Η Ειρήνη, η Στέλλα και η Άννα διανύουν διαφορετικές διαδρομές με κοινά σημεία. Παραμένουν συνδεδεμένες με το στόχο τους. Τρεις γυναίκες, τρεις καλλιτέχνηδες, κρίκοι μιας αλυσίδας που δεν κλείνει. Μένει ανοιχτή για να πιαστούμε κι εμείς επάνω της. Γιατί για όλους υπάρχουν κοινά σημεία σε αυτή την όμορφη διαδρομή της ζωής, που σαν ένα παζλ μας ζητάει να προχωράμε για να ανακαλύπτουμε τα κομμάτια του. Θέλει κόπο, αλλά στο τέλος το παζλ θα φτιαχτεί για να δώσει τη μεγάλη εικόνα μας. Ένα καθρέφτισμα της κάθε ύπαρξης στην απεραντοσύνη του χρόνου. Χρόνος που περνάει, χρόνος που έρχεται. Και εμείς οδηγεί με τα σώματά μας οχήματα και τις ψυχές για καύσιμο.

0: Γύρισμα πρώτο, μέσα μας.
1: Μην ξεκινήσει αμέσως για να πάρω το πλάνο να το
0: πιστώ. Όχι, όχι. Κάρε το πήρα διπλό.
2: Βάλ τα μέσα να πεις κάτι, βάλ τα μέσα. Βάλ τα μέσα.

0: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Αμάντα, αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Και μεγάλωσα με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα.
0: Το πλέον πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες. Yeah, και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα. Ναι. Κατάλαβες.
0: Είναι λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς. Διασώσετε... Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος.
0: Για να σωθεί το σκυριανό.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος. Είναι...
1: Ακόμα... Έχει κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο.
2: Απτά.

0: Γάλλο έχει πολλά συνέστημα και έχει πολύ βαθύ σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Yeah. Νιώθω, yeah. Για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Yeah. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Okay, okay. Πού τα πάω αυτά?
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, Ερβίς, έλα!

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι και εδώ και να προστατεύεις τα άλογα και.
1: Είναι, πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και τα πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω, θα περάσω να βοηθήσω περισσότερο.
1: Και θα έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει. Και πάρει ένα κάμερο underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι ξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν πολυμένουν τα ψαριά?
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: κακό.
1: Έλα, πάρ' το.
2: Άντε ρε, μην το πετάς στη μούρη.
1: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
0: Το κρατάς για πάνω ενδεχόμενο.
1: Μπράβο.
2: Για να ξέρουμε.
0: Για έξτρα ασφάλεια.
1: Όπου τώρα νιώθω.
2: Τι νιώθεις, αγόρι μου.
1: Κομμάτι.
0: Πάμε ποτάκια.

0: ρε Δελφίνη.
1: Καλώς, ωραίο.
2: Κάτσε μου, βούτα, εντάξει.
3: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
4: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο, και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
4: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τείχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές, αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια εδώ πέρα λίγο πιο έξω, που εμείς οι δίτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και αυτό εξερευνούμε.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
4: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεις στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
3: Καπετάνια, ένα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
5: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
3: Ευχαριστούμε εδώ για,
5: καλά, παιδιά,
3: για την ξενάγηση.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Toyota Mikosai 9000 BTU ενεργειακής κλάσης Α3 Plus για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αθόρυβο με AI, ιονιστή και Wi-Fi, τώρα μόνο 449 ευρώ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronix. Σοβαρά πάντα.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Την πολιτική είναι ένα κεφάλαιο της ζωής που έχει κλείσει.
2: Κατά πρώτον δεν μου λείπει. Οπότε ξεκινάω με το ναι εν συντομία. Ο Άλεξης Τσίπρας δεν έφυγε ποτέ χωρίς να έχει στο νου του να γυρίσει. Σέβομαι πολύ περισσότερο τους πολλάκηδες αυτής της ζωής παρά της Λατινοπούλου. Λαϊκισμός, σκληρός λαϊκισμός, και θα φάω κράξιμο για αυτό το οποίο πρόκειται να πω. Οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται καλά. Δεν θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μπορεί ο Νίκος με τον Κωνσταντίνο να βάλουν μια παρένθετη μητέρα να τους κάνει ένα παιδί.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια αστερόσκονη ειδικής έκδοση, Special Edition. Έχω μαζί μου ένα αστέρι που δεν πέφτει, ανεβαίνει. Ένα αστέρι της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της τηλεόρασης. Ένα αστέρι της πατρότητας τα τελευταία 3 χρόνια, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
1: Καλώς ήρθες, κατά πρώτον, για αυτή την φοβερά γενναιόδορη εισαγωγή. Καλώς σε βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λέει ο Καζαντζάκης, η κοινή γνώμη είναι σαν το λυσσασμένο σκυλί, λέει, που είναι δεμένο στο παλούκι και εσύ πας να τα απελευθερώσεις και εκείνος θα τα αγκώνει. Έχεις αισθανθεί έτσι ποτέ?
1: Ναι, απλά πλέον δεν πάω να το απελευθερώσω. Η κοινή γνώμη είναι έτσι όχι μόνο για μένα, η κοινή γνώμη είναι για όλους. Αλλά λέει επίσης και αυτός ο διάσημος Βρετανός σεφ, ο Gordon Ramsay, mm-hmm. ότι αν δεν αντέχετε τη ζέστη, βγείτε από την κουζίνα.
0: Πάρα πολύ ωραία το έθεσε. Και απ' την άλλη, έχεις βρει τρόπο και γλώσσα να μιλήσεις, όπως έλεγε ο Ανδρέας Βουτσινάς, στα γουγούνια. Δηλαδή, μην απαγγέλεις καβάφι, σου λέει στα γουρούνια, προσπάθησε να τους μιλήσεις τη γλώσσα σου. Τη γλώσσα τους. Μην μπεις στη διαδικασία να πεις κάτι το οποίο δεν αρέσει. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει να γίνεις αρεστός, γιατί δεν το έχω δει μέχρι σήμερα από σένα?
1: Δεν νομίζω ότι θα το καταφέρω, ακόμα και αν το σκεφτώ. Διότι έχω ορισμένα αντανακλαστικά που υπερισχύουν ορισμένες φορές της λογικής και ως εκ τούτου ίσως θα ήταν, όπως έχει μεταφράσει ο Ρώτας τον Σέξπιρ, αγάπης αγώνας άγωνος. Απ' την άλλη βέβαια, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι όλο και περισσότερο εκείνο το ρητό, το οποίο δεν ξέρω αν Βουτσινάς τι είναι, που λέει μην προσφέρεις ανθοδέσμη σε μια αγελάδα, θα τη φάει.
0: Λογικό είναι. Και αν πεινάει ειδικά η αγελάδα. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική, είναι ένα κεφάλαιο της ζωής που έχει κλείσει.
1: Ναι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κατά πρώτον δεν μου λείπει. Οπότε ξεκινάω με το ναι, διότι τη ζωή μου την πηγαίνω με 2 γνώμονες. Ο πρώτος γνώμονας είναι ποια είναι η κατεξοχήν πρωτεύουσα ιδιότητά μου. Και η πρωτεύουσα ιδιότητά μου, φίλε Νίκο, είναι ότι είμαι σύζυγος και πατέρας. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, είμαι οικογενειάρχης. Άρα, από τη στιγμή που έχω αναλάβει αυτήν την δέσμευση και αυτήν την ευθύνη, ό,τι κάνω θα πρέπει να κινούνται γύρω από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να μπεις σε διαδικασίες οι οποίες σε δυσαρεστούν ή πράγματα τα οποία σε ταλαιπωρούν και σε επιβαρύνουν. Αλλά αυτό το joyride, δηλαδή η ανεμελιά μιας ωραίας βόλτας, τι είναι η ζωή, ο άνεμος, τα μαλλιά που δεν έχουμε,
0: τα κοινά, ναι.
1: Μπράβο, mm. και όλα τα σχετικά, πλέον φιλτράρονται μέσα από τις υποχρεώσεις υλικές, συναισθηματικές και ηθικές που έχω απέναντι στην οικογένειά μου. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα λόγο για να ξανασχοληθώ με την πολιτική.
0: Η πολιτική στην Ελλάδα απαιτεί να είσαι λίγο ουδέτερος, λίγο neutral. Εσύ λαμβάνεις θέση και λαμβάνεις πολλές φορές ακραία θέση σε σχέση με το χαλαρό και με το απροβλημάτιστο και το αβασάνιστο που μπορεί να έχει ένας Έλληνας πολίτης στο μυαλό του εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάμε να μισούμε και ένας άνθρωπος, όπως και στη δική μου περίπτωση, που μισώ μερικές φορές το ότι σε αγαπάω. Δηλαδή μου κάνεις συμπαθείς από την πρώτη στιγμή που σε είδα και από την άλλη ότι πιστεύεις αυτό που λες. Με ενδιαφέρει αν συμφωνώ με αυτό ή όχι. Με ενδιαφέρει να το πιστεύεις εσύ, γιατί έχουμε φτάσει σε μια εποχή που καμία σημασία δεν έχει το τι πιστεύεις και το τι πιστεύω. Σημασία έχει το τι πουλάει σε όλες τις κατευθύνσεις και όλες τις απόψεις.
1: Εάν ασχολούμουν ποτέ ξανά με την πολιτική, το νούμερο ένα κριτήριο θα ήταν αυτό. Δηλαδή να μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω και να κάνω αυτό που θεωρώ σκόπιμο. Δυστυχώς η πολιτική είναι γεμάτη απατεώνες. Είτε απατεώνες που δεν πιστεύουν σε τίποτα και σηκώνουν μια σημαία ότι δήθεν πιστεύουν σε κάτι για να πείσουν και άλλα ζώα εκτός από τα γουρούνια, mm-hmm. στη φάρμα των ζώων που είναι η κοινωνία μας, για να θυμηθούμε τον Orwell. Είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως το είπες πριν, στρογγυλεύουν τις γωνίες τους για να μην προσβάλλουν κάποιους ή για να μην μπουν στο στόχαστρο σε μια εποχή όπου το να προσβάλλεσαι έχει γίνει σχεδόν επάγγελμα, φίλε. Άρα, ξέρεις, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, αν ποτέ ασχολούμουν ξανά, κυρίαρχο κριτήριο θα ήταν να συνεχίσω να μπορώ αυτό το οποίο έχω κάνει μέχρι τώρα, να εξακολουθήσω να το κάνω. Βέβαια, θα ήλπιζα αν ποτέ συμβεί αυτό να το κάνω με πιο επιτυχημένο τρόπο. Διότι άλλο ένα πράγμα το οποίο δεν βλέπεις συχνά σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι να γυρίζει κάποιος και να σου λέει απέτυχα. Παιδιά, εγώ στην πολιτική απέτυχα. Θέλω δηλαδή να πω ότι ναι, μπήκα μέσα πιστεύοντας τον νυν πρωθυπουργό ότι θα σεβότανε και τη συντηρητική και την προοδευτική πτέρυγα της νέας δημοκρατίας. Έγινε Biden, τελείως. Που το κατακρίνω, απλά το λέω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε Clinton, Obama, Biden, woke. Αμερικανιά, καλά τώρα κάνει κολοτούμπα για να σωθεί. Λοιπόν, αλλά εγώ μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δεν χωρούσα. Είμαι ο κλασικός συντηρητικός, αν θες.
0: Το είσαι στον τίτλο σου και στο ραδιόφωνο, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, The Conservative.
1: The Greek Conservative, κοίτα. Όταν βγήκα από την πολιτική, ένα από τα πράγματα τα οποία και με ξανάβαλαν στην επαγγελματική μου ρότα, στις επαγγελματικές μου ράγες, αλλά και μου δίνουν και πολύ μεγάλη χαρά, είναι η συνεργασία που έχω με ξένα μέσα. Όπως το Brussels Signal, όπως ένα συντηρητικό think tank στις Βρυξέλλες, για το οποίο στέλνω αναφορές και αναλύσεις για νοτιοανατολική Ευρώπη, Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο, εκεί εκμεταλλεύομαι τις σπουδές μου, εκμεταλλεύομαι τις γλώσσες μου. Η προσέγγιση μου λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα είναι μια κλασική συντηρητική προσέγγιση. Δυστυχώς στη χώρα των γουρουνιών και των αγελάδων. Πράγματα τα οποία μας ξενίζουν, τα οποία δεν μας φαίνονται ιδιαιτέρως οικεία, δεν τα βάζουμε απλά απέναντι, πολύ συχνά τα κατατάσσουμε και στα άκρα. Και αυτό είναι κρίμα, διότι πολλές φορές αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ανθρώπους τους οποίους απορρίπτουμε, τους απορρίπτουν και τα άκρα στα οποία τους εντάσσουν.
0: Μήπως τα άκρα κρατάνε τις ισορροπίες όμως. Δηλαδή, τι θα έκανες με Βελουχιώτη αν δεν είχες το Τζακαλώτο από απέναντι. Τι θα έκανες, ξέρω εγώ, με το Σαραβάκο αν δεν είχες απέναντι το Τζάρτα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, βάζεις υποτίθεται... Ναι. Τα άκρα πάντα στην ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία σήμερα, αυτή την εποχή, έχει μια ανάγκη να πετάει δίχτυ και να ψαρεύει από την ακροδεξιά δεξαμενή, να το πω έτσι. Και βλέπεις και μέσω κομμάτων όπως του Βελόπουλου, όπως του Λατινοπούλου, ότι υπάρχει και μια προοπτική συνεννόηση του Μητσοτάκη, ίσως μετά τις εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να κοιτάξουμε προς τα δεξιά μας και να μην κοιτάξουμε προς το κέντρο, προς τα αριστερά μας ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ανέφερες κάποια ονόματα. Στο πρώτο θα σου πω ότι τα άκρα δεν είναι Βελουχιώτης, Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος, περιττό να σου πω ότι ήταν στις υπηρεσίες και τις διαταγές κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Δηλαδή, στον εμφύλιο.
1: Αν θες να βρεις ένα άκρο απέναντι στο Βελουχιώτη, εγώ θα σου έλεγα βάλω τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, στον οποίο τον αναφέρθηκα μέσα στη Βουλή. Ο Δένδιας με σέντραρε στον Μητσοτάκη για να με διαγράψει με καρφώτη κεφαλιά. Κεφαλιά ψάρα, ξέρω ότι δηλαδή κάνανε εκεί πέρα πυρουέτα. Οι δύο τους υποτιθέμενοι τώρα.
0: Και ούτε θα βάζει τον Απόλαιο Ζέρβα που είπε ο Καμένος, ξέρω εγώ, στο βιβλίο του Τσίπρα, ότι έλα να κάνει εσύ τον Άρη Βελουχιώτη και εγώ να κάνω τον Απόλαιο Ζέρβα.
1: Ο Ναπολέον Ζέρβας και ο Έδες ήταν ένα συμπλήρωμα, αλλά συγχρόνως και ένα αντίπαλο δέος του Εάμελας και του Βελουχιώτη. Εγώ δεν ξεχνώ ότι ο Βελουχιώτης απορρίφθηκε στην πορεία και από το επίσημο Κομμουνιστικό Κόμμα πριν ξαναμπεί στο αφήγημα.
0: Από την αρχή, πεταμένο τον είχαν.
1: Πριν ξαναμπεί στο αφήγημα.
0: Και αυτό το γράφει και ο Διονύσης Χαρητόπουλος στη συγκεκριμένη βιογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Τζίμας ήταν
1: στον
0: παρόν.
1: Στον αρχηγό των Ατάκτων.
0: Ναι, έτσι, λες, που το έχω. Με αρχηγό μας Σαμαρινιώτη.
1: Ξέρεις, επειδή σε παρακολουθώ, ένα πράγμα το οποίο έχω να πω και το συζητάγαμε πιο πριν, εσύ το είπες, δεν το λέω εγώ, απλά το μεταφέρω, είναι ότι αν κάποιος θέλει να είναι ένας σοβαρός δεξιός, καλά θα κάνει να έχει διαβάσει αριστερά.
0: Έτσι,
1: αν κάποιος θέλει να είναι ένας σοβαρός αριστερός, καλά θα κάνει να ξέρει 2-3 πράγματα για τους απέναντι. Αλλιώς, είμαστε το πέταλο στην κερκίδα. Που θαυμάσιος ο στίχος του Πορτοκάλογλου, τα παιδιά στην κερκίδα, είναι η μόνη σου ελπίδα, πρωινός ουρανός. Σκλαβωμένη πατρίδα μέσα στα μάτια σου είδα της Ανάστασης Φως. Ένα κομμάτι που πολλοί νομίζουν ότι είναι ερωτικό. Δεν είναι ερωτικό. Το Τα καράβια μου καίω είναι εθνικό κομμάτι. Όπως όμως και να έχει το πράγμα. Ορισμένοι υποδίονται τα άκρα ενώ δουλεύουν για το σύστημα. Ανέφερες δύο ονόματα πριν. Το Βελόπουλο και την πρόεδρο της Φωνής Λογικής. Ο Βελόπουλος, τουλάχιστον, όπως το αφουγκράζομαι εγώ το πράγμα, τι να σου πω, έχω κάνει λάθη και στο παρελθόν, αλλά θα έλεγα ότι σε αυτό δεν θα κάνω. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαζόταν ποτέ με την Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι άλλοι που ανέφερες είναι προϊόν της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει απολύτως σε τίποτα, μπορεί τη Δευτέρα να είναι Παναθηναϊκός, να του ανεμίσει σε ένα ελκυστικό κομμάτι χαρτί, την Τρίτη να είναι Ολυμπιακός, την Τετάρτη να είναι ΑΕΚ και την Πέμπτη να αλλάξει και άθλημα.
0: Πολιτικός καμελοντισμός δηλαδή, με λίγα λόγια. Ιδεολογικός καμελοντισμός, να το πω έτσι.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ξέρεις, είναι δύο οι μεγάλες κατηγορίες των πολιτικών. Και η μία από αυτές είναι οι υποκριτές. Χίλιες φορές έναν άνθρωπο να έχω δίπλα μου ή και απέναντί μου, με τον οποίο διαφωνώ, αλλά ο οποίος σε κάτι πιστεύει, ρε αδερφέ. Αυτούς που δεν αντέχω, αυτούς που φοβάμαι, αυτούς που έχω πολεμήσει και τους οποίους πιστεύω με τον τρόπο μου θα εξακολουθήσω να τους έχω απέναντι, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Χίλιες φορές να έχω απέναντί μου, είτε ως συνομιλητή είτε ως αντίπαλο, έναν άνθρωπο που πιστεύει σε κάτι. Που δεν είναι δηλαδή ένα κύμβαλο αλαλάζων ή ένα jukebox στην όλη ιστορία. Σέβομαι πολύ περισσότερο, τώρα ποιο να σου πω, πες μου έναν άνθρωπο με γωνίες στα αριστερά, έναν άνθρωπο άμα θέλεις και με επαναστατική
0: Πολάκη, να σου πω.
1: Σέβομαι πολύ περισσότερο τους Πολάκηδες αυτής της ζωής παρά της Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι σέβομαι αυτούς οι οποίοι δεν είναι τσουκμπόξ. Θα τους βάλει ο ολιγάρχης ή ο κομματικός υφήνων ή ο κυβερνήτης ή ο εξουσιαστής.
0: Σέβεσαι και τον Κασελάκη, όμως σέβεσαι και τη Νέα Αριστερά, σέβεσαι και τι όπως τα έχουν κάνει, δηλαδή.
1: Κοίτα, να σου πω, τους παρακολουθώ στα αριστερά και εντάξει, εκτήρω. Λυπάμαι.
0: Ξαναγυρίσω στην αριστερά. Ναι. Ποια αριστερά.
1: Ναι, διότι να σου πω κάτι. Με τον ίδιο τρόπο που η Φωνή Λογικής καμία σχέση δεν έχει με τη δεξιά, καμία σχέση δεν έχει με τον συντηρητισμό, καμία σχέση δεν έχει με τον πατριωτισμό, καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά. Φτιάχτηκε από την ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδιά τώρα. Τι λέμε, είναι εκεί πέρα για να δεσμεύει κοινά. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Θα φάω πολύ κράξιμο για αυτό που θα πω. Σέβομαι πολύ περισσότερο τον Κασιδιάρη από Δάφτινα. Ο ένας πιστεύει σε κάποια πράγματα με τα οποία πλήστοι όσοι μπορούν να διαφωνήσουν και ενδεχομένως καλά και θα κάνουν, αλλά δεν πιστεύει απολύτως σε τίποτα. Είναι ένα ενεργούμενο του συστήματος να βγαίνει και να πετάει κορώνες για να ασχολούνται άλλοι και όποιος πραγματικά πιστεύει να περιθωριοποιεί το. Τα πάμε. Το ίδιο συμβαίνει και στην αριστερά.
0: Για σένα, έχει τόσο σημασία ποιος είναι κάποιος ή το τι παράγει σαν νερού?
1: Δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η έμφυλη ταυτότητα, αυτό το οποίο ορισμένοι αποκαλούν επιλογή ζωής, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι φύση, εγώ ακούω οποιαδήποτε προσέγγιση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ή μάλλον έχει σημασία δια της αντιστρόφου προσεγγίσεως, διότι υποχρεούμεθα τα πραγματικά δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, όχι απλά να τα προασπίσουμε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θέσει υπό αμφισβήτηση ότι ένας άνθρωπος μπορεί και πρέπει να την χάνει της κρατικής κατοχύρωσης για το ποιος είναι και με ποιον θέλει να είναι. Αν θέλει ο Κωνσταντίνος να είναι με τον Νίκο, τότε ο Κωνσταντίνος έχει κάθε δικαίωμα να είναι με τον Νίκο. Και αν ο Κωνσταντίνος θέλει με τον Νίκο να ανοίξουν σπίτι και να φορολογούνται όπως φορολογείται ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, προφανώς και έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Εάν ζητήσουν από το κράτος μια κατοχύρωση της σχέσης τους, όπως τη ζητάει ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, το κράτος υποχρεούται αυτό το πράγμα να τους το παράσχει. Διότι, φίλε μου, είμαστε ελεύθερες κοινωνίες, στις οποίες καλό είναι το μίσος να μην ορίζει την ατζέντα.
0: Έτσι είναι.
1: Από εκεί και ύστερα, επίτρεψέ μου και εσύ και οι φίλοι μας και οποιοδήποτε, κάποιοι οι συντηρητικοί, να έχουμε διαφωνίες ως προς επιμέρους ζητήματα. Θερυπίν, δεν θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μπορεί ο Νίκος με τον Κωνσταντίνο να βάλουν μια παρένθετη μητέρα να τους κάνει ένα παιδί. Ή δύο άντρες να υποδίονται τις μητέρες. Να σου το πω λίγο διαφορετικά.
0: Αισθητικά σε χαλάει?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Όχι.
0: Σαν αποτέλεσμα που θα φέρει σε χαλάει?
1: Καθόλου. Έχει να κάνει με το ότι, ειδικά όντας και γονέας, αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, ότι υπάρχει αυτό το οποίο λέμε κανονική οικογένεια. Και η κανονική οικογένεια έχει και μαμά, έχει και μπαμπά, και η μαμά και ο μπαμπάς έχουν διαφορετικούς ρόλους, διαφορετική θέση και διαφορετική λειτουργία. Θα μου πεις, βρε Κωνσταντίνε, ναι, αλλά τι θα γίνει αν μια οικογένεια ορφανέψει από τον έναν τον άλλον? Χτυπά ξύλο, τέλος πάντων.
0: Και αυτό.
1: Λοιπόν, εκεί θα σου πω ότι ας μην προσπαθήσουμε να ορίσουμε τον κανόνα δια της εξαίρεσης. Οι εξαιρέσεις είναι σεβαστές. Αλλά επειδή, για παράδειγμα, ένα σκυλί μπορεί να έχει ένα τύχημα και να το βλέπεις να λειτουργεί μια χαρά με τρία πόδια, δεν σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να κανονικοποιήσω ότι τα σκυλιά έχουν τρία πόδια. Κακό ίσως το παράδειγμα, αλλά... Αστερό.

0: The camera is a liar.
1: Grotesque.
0: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
0: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
2: If you were editing this show, how would you tell this story?
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
0: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
4: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Θες Apple Deals που δεν χάνονται? Public και είσαι εντάξει. Πρόλαβε MacBook Neo από 175 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. iPad 11 inch on μόνο 112 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. Και iPhone 17 Pro μόνο 53 ευρώ το μήνα. Public.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο, σε περιμένουμε.
7: Το Σκυρίτιδα Ραν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτιδα Ραν είναι στο Action 24.
8: Why don't we just do it?
9: I can't really tell if you're kidding right now.
10: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
8: Oh, no.
11: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
8: Yes. Yes.
12: It's coming.
13: I feel like it's coming out of my ass.
14: It's probably in hell.
15: Just go with this.
16: You're gonna hit on me with a baby?
17: Boo.
18: I'm not married.
19: I think I met the girl today.
20: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
21: Good luck, you guys.
4: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: Αστερόσκονη.
23: Σήμερα έχουμε φτάσει στη συγγραφή δύο βιβλίων, έτσι. Του Αλέξη Τσίπρα, την Ιθάκη, σαν μπάς τον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες. Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες δεν θα τους βρεις εμπρός σου. Το φοβερό τον Ποσειδώνα δεν θα τον βρεις εμπρός, αν η φαντασία σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν δε εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει, Αλέξη Τσίπρα. Και για να φτάσουμε στο τέλος, το ότι τώρα που ήρθες την Ιθάκη θα τη βρεις πτωχική, καταλήγει ο Αλέξης, από εκεί εμπνεύστηκε και το βιβλίο, αλλά με τόση πείρα και τόση γνώση που έχει, ξέρει πια τι θα πει, τι σημαίνουν οι Ιθάκες. Δηλαδή, για την εξουσία μιλάμε, την Ιθάκη μιλάμε, εγώ καλύτερα θα έλεγα, ναι, το έβγαζε Πρέβεζα το βιβλίο, με καριωτάκι.
24: Από τον καριωτάκι, ναι. Είναι ο θάνατος στα κεραμίδια, ναι, που καθαρίζουν κρεμμύδια, ναι, οι κάρτες, ναι,
23: έτσι,
24: και τα σχετικά.
23: Μπράβο, οι λερίκοι ασήμαντοι δρόμοι με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τους, δηλαδή εκεί θα ήταν πιο κοντά και στην Άρτα που είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και η Πρέβεζα δίπλα, η Ιθάκη νομίζω απέχει χιλιόμετρα.
25: Εσύ
24: Εσύ πήγε στην Ιθάκη από την Καβαφική Ιθάκη.
23: Ναι. Και αυτό από την Καβαφική λέει πήγε.
24: Εγώ ως κλασικιστής θα πάω στην κλασική Ιθάκη του Ομήρου και θα κάνω μια παρατήρηση που μου κάνει εντύπωση. Μας λείπουν οι φιλόλογοι από αυτή τη ζωή γενικώς. Που μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει

0: Ποιο βούλιο λες.
1: Του Αλέξη Τσίπρα
0: δεν
1: θα...
0: το έχει πάρει καν.
1: Δεν το έχει πάρει καν. Έχει εξαντληθεί κιόλας. Αλλά λέω, από τη δημοσιογραφική ενημέρωση. Το θεωρείς μια πολιτική κίνηση σωστή, είναι σκόπιμη ούτως ή άλλως.
0: Μια χαρά είναι. Πώς το λένε. Εν συντομία. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έφυγε ποτέ χωρίς να έχει στο νου του να γυρίσει. Έβαλε τον Κασελάκη στο πόδι του. Ο Κασελάκης κατάλαβε ότι λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Ο Τσίπρας μετά κατάλαβε ότι λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο που λέγεται Κασελάκης, διότι ο Κασελάκης πήρε είδηση ότι τον είχαν βάλει ως ένα προϊόν με ημερομηνία λήξης. Παρά τα αυτά, ο Τσίπρας ήθελε να κάνει και το δύο βήματα πίσω για ένα φεγγάρι χάνομαι. Είναι αρχή του rebranding αυτό. Έβαλε και την Publicis να το φτιάξει όλο αυτό το project, το εγχείρημα. Ύστερα άρχισε να μπαίνει ξανά στην επικαιρότητα με το Ινστιτούτο του. Μετά από το Ινστιτούτο έρχεται το βιβλίο, τρίτη στάση κόμμα. Μια χαρά το πάει ο Τσίπρας από τη δική του πλευρά. Τώρα αν με ρωτάς αν ο Τσίπρας θα ξαναπείσει, τουλάχιστον στο βαθμό που είχε πείσει τότε, πιστεύω πως όχι. Ναι. Για δύο λόγους.
1: Capital controls είναι ένας λόγος.
0: Ο πρώτος λόγος είναι ότι τους σκληρούς αριστερούς τους απογοήτευσε πλήρως με το δημοψήφισμα. Ξαναλέω, εγώ τότε ταυτίστηκα με το κομμάτι που έλεγε μην κάνετε καμία, πώς το λένε, απονεννοημένη κίνηση. Και επιμένω μέχρι και σήμερα, ενώ ορισμένα πράγματα έχω αναθεωρήσει στην πορεία. Σε αυτό επιμένω μέχρι και σήμερα, γιατί, διότι δεν το θυμάται βεβαίως πολλοίς κόσμος, αλλά αυτό που έλεγα τότε δεν ήταν μόνο ότι παιδιά, με αυτούς εδώ πέρα, άμα γίνει καμία στραβή αύριο το πρωί, έχοντας αυτούς στο τιμόνι, κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Αν μου έρθει ένας ηγέτης με περγαμηνές και μια πορεία που σου δίνει εχέγγυα για το τι πρόκειται να πράξει και σου πει, λοιπόν, να σου πω κάτι, έξω από το ευρώ, διότι γι' αυτόν και γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο δεν σου κάνει καλό, αλλά να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος να με έχει πείσει ότι μπορεί να αναλάβει το οργανωτικό εγχείρημα που θα φέρει αποτέλεσμα.
1: Πώς μπορεί να σε πείσει αφού έχει ρίξει όλα τα βάρη και τις ευθύνες στους άλλους, δηλαδή από το Λαφαζάνη και στην Κωνσταντοπούλου μέχρι το.
0: Δεν λέω για τον Τσίπρα. Δεν λέω για τον Τσίπρα. Δηλαδή περισσότερο είχα στο νου μου μία μορφή τύπου Ανδρέα Παπανδρέου. Να μου έρχονταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου να μου πει. Θα σε βγάλω από εκεί, θα σε βάλω εκεί, θα το φτιάξω αλλιώς το θέμα, να κάτσω να το σκεφτώ. Αλλά να μου πει τώρα ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου ότι θα αναλάβουν την τύχη της χώρας αν βγω από το ευρώ. Παιδιά, θα σφαζόμασταν στους δρόμους.
1: Μα εκεί πάτησε από ηχόχρωμα ο Τσίπρας μέχρι διαλέξεις στη Βουλή και δάκρυα στην Κεσαριανή.
0: Στους δρόμους. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο τότε ήμουν μέχρι δακρύων. Ταραγμένος στην προοπτική το όχι να είναι όχι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έβλεπα ότι διάφοροι δεξιοί πατριώτες δίνουν στον Τσίπρα μία παντοδυναμία μέσα από την αντιδραστική τους επιλογή να τον στηρίξουν. Βλέπεις το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα, ο Τσίπρας πώς το πήρε. Με τους Χρυσαυγίτες το πήρε. Ο Τσίπρας, το δημοψήφισμα, με τους Ανέλ συγκυβέρνησε, παιδιά. Και τότε του δόθηκε όλη εκείνη η δύναμη που την εξαργύρωσε πού? Στο μπαλκόνι της καγκελαρίας έναν μήνα μετά, όταν είπε στη Μέρκελ, σου παραδίδω τη Μακεδονία. Εγώ προσπαθούσα τότε να μιλήσω στους δεξιούς, στους πατριώτες, στους συντηρητικούς, τότε η λέξη συντηρητικός δεν ήταν ακόμα πάνω στο τραπέζι, και να τους πω, αν κάνετε αυτόν τον τύπο παντοδύναμο, αύριο μεθαύριο θα το πληρώσουμε πάρα πολύ άσχημα. Και μου λέγανε, είσαι ένα τσιράκι του Αλαφούζου, είσαι ένα τσιράκι του Ευρωιερατείου, είσαι ένα τσιράκι των ελίτ που μας θέλουν δούλους του κοινού νομίσματος και του υπερτροφικού αυταρχικού κράτους των Βρυξελών. Εγώ στην πορεία χτυπήθηκα με όλους αυτούς. Και με τον Σκάι και με τον Μητσοτάκη και με το αυταρχικό υπερκράτο.

0: των Βρυξελών και είμαι σε μια φάση που και επαγγελματικά εγώ βιοπορίζομαι από το γεγονός ότι στην διεθνή μου παρουσία ναι υπάρχει και αυτή βάλω εναντίον όλου αυτού του συστήματος που νομίζει ότι ξέρει καλύτερα από εμάς τι είναι καλό για εμάς χωρίς εμάς, δηλαδή τις Ούρσουλες, τους Κώστα, τις Γιακάλας, όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους οι οποίοι δώσαν και είδωρ στην Ουκρανία του Ζελένσκι για να τρώνε με χρυσά κουτάλια οι διεφθαρμένοι συνεργάτες του, αν όχι ο ίδιος ο Ζελένσκι, και οι οποίοι μας βάλανε σε μια διαδικασία ότι παιδιά είστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αλήθεια. Εγώ από πότε είμαι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Όχι λέει πρέπει, διότι αλλιώς τους δίνεις επιχείρημα για την Κύπρο. Βρε ξεφτύλα. 40-50 χρόνια τώρα δεν έχεις κουνήσει το δαχτυλάκι σου για την Κύπρο και ξαφνικά σε έπαθες σφίξη. Δεν έχεις βάλει ένα όχι. Δεν έχεις μπλοκάρει πουθενά τους Τούρκους. Τους έχεις καταστήσει ομότιμους συνομιλητές και ξαφνικά σου ήρθε ότι αν δεν στηρίξουμε την Ουκρανία θα χάσουμε το επιχείρημά μας για την Κύπρο.
1: Καινούριο τηλεοπτικό εγχείρημα το οποίο δείχνει επιτυχημένο σε αυτή τη φάση που έχει διανύσει, σε αυτή την απόσταση που έχει διανύσει στην κοινωνία ανω κάτω. Υπάρχουν τομές από το δημοσιογραφικό σου νηστέρι και των υπολείπων εκεί πέρα σε πράγματα τα οποία μας φοβίζουν να τα συζητήσουμε στην ελληνική τηλεόραση αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Όταν πλέον δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά για να ζήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά για να ζήσεις. Ξέρεις εσύ έναν άνθρωπο να κάνει μια δουλειά και να ζει.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ακόμα δηλαδή και φίλοι μου οι οποίοι είναι ας πούμε ευκατάστατοι, το επιτυγχάνουν αυτό κάνοντας 50 δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν είναι έντιμοι. Αν τα λαμόγια μια ζωή κάθονται, αράζουν και απολαμβάνουν την ανοχή του γενικού συστήματος να απομυζούν όλους εμάς τους υπολείπους. Αλλά. Για παράδειγμα, θα βγούμε τώρα στην Εθνική Οδό. Και η Εθνική Οδό θα είναι πυγμένη. Και εγώ θα χρειαστώ από τη μεταμόρφωση για να πάω στον Μάχη 99,8 που κάνω εκπομπή 6 με 8 κάθε απόγευμα στην Πέτρου Ράλι να κάνω μια μισή ώρα. Και μετά θα βγει ο Πορτοσάλτε ή ο Χ Πορτοσάλτε και θα μου πει: αυτό είναι success story του Μητσοτάκη. Διότι ο κόσμος έχει λεφτά και κυκλοφορεί. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία σου λένε ό,τι ανοησία και χαζομάρα. Τους κατέβει στο μυαλό, ούτως ώστε να προωθήσουν τους προστάτες τους, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, επειδή οι άνθρωποι κάνουν 2 και 3 δουλειές και δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Φεύγει ο τύπος ο οποίος είναι υπάλληλος το πρωί ή είναι αστυνομικός και βγάζει τη στολή του για να πάει να δουλέψει σερβιτόρος ή να δουλέψει delivery. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν μέσα στο λεκανοπέδιο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε όλοι φρακαρισμένοι, διότι δεν υπάρχουν υποδομές και δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μας το πουλάνε ως επιτυχία της κυβέρνησης.
1: Ναι, υπάρχουν λεφτά.
0: Πού λες τώρα να γυρίσω στην πολιτική με αυτά τα πράγματα. Μόνο εφόσον είμαι κάπου όπου αυτά τα πράγματα μπορώ να τα λέω ελεύθερα.
1: Νομίζω ότι αυτό το κάνει στο Open.
0: Ανθυμών γουλιμής.
1: Λοιπόν, από τα θέματα που έπιασες στην εκπομπή αυτή, είναι κάτι που σε συγκλώνησε προσωπικά, κάποιο θέμα το οποίο... στο οποίο συγκινήθηκες ο ίδιος ή μπήκες στη διαδικασία της απέχθειας τόσο πολύ?
0: Καλά, κοίτα, κατά πρώτον επειδή θέλω να είμαι τίμιος μαζί σου, δεν αισθάνομαι ότι το κάνω επαρκώς και στο Open, αλλά τουλάχιστον στο Open, και γι' αυτό είμαι ευγνώμων, περνάω καλά με την Κατερίνα την Παπακοστοπούλου και επιστρέφω στο επάγγελμά μου αυτή τη στιγμή. Έχω 2 δουλειές στις Βρυξέλλες, στο meaculpa.gr, το οποίο τρέχει εδώ πέρα, ανήκει στη γυναίκα μου και σε μένα. Έχω ένα κανάλι στο YouTube που κάνει 1 εκατομμύριο views το μήνα. Είναι και αυτό πλέον μία δουλειά. Είμαι σύμβουλος προγράμματος στον Ελλάδα FM. Έχω την εκπομπή στον Μάχη 99,8. Έχω την εκπομπή τώρα στο Open. Έχουμε μία επιχείρηση με γυναικεία ενδύματα με την γυναίκα μου. Και ξεχνάω και άλλα πράγματα. Τα οποία κάνω. Όμως όλα τα υπόλοιπα ο κόσμος δεν τα ξέρει. Οπότε σου λέγε, ο Μπογδάνος είναι εκτός. Όχι απλά δεν είμαι εκτός, αλλά βγάλε και το Open απ' έξω, είμαι πολύ καλύτερα από όσο ήμουνα όταν ήμουν βουλευτής. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Άμα έχεις πετύχει στη ζωή σου μέσα από τη σκληρή σου εργασία 5 πράγματα α, Γιατί να πας να κάνεις τέσσερα πράγματα αλφαμείων, ούτως ώστε να θρέψεις το μικρόβιο ή το ψώνιο σου. Ξέρεις, λαϊκισμός, σκληρός λαϊκισμός, και θα φάω κράξιμο για αυτό το οποίο πρόκειται να πω, οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται καλά. Διότι αν οι βουλευτές δεν πληρώνονται καλά...
1: Και οι δικαστές και οι δάσκαλοι...
0: Θα γίνουν βουλευτές, θα πάνε να γίνουν βουλευτές διάφοροι φτωχοδιάβολοι, οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να βγάλουν ένα 2-3 χιλιάρικα μόνοι τους, τόσα μένουνε, θα πάνε να γίνουν βουλευτές για να τους τα δίνουν έτοιμα. Ενώ κάποιος ο οποίος βγάζει 15 χιλιάρικα το μήνα, με τρόπο τίμιο, γιατί να πάει να γίνει βουλευτής? Για να παίρνει στο χέρι, στο τέλος, 4-700 και να πρέπει με αυτά να συντηρήσει γραφείο, να βγαίνει, να κάνει κεράσματα και σου πάμε, πες μανταλάκια. Έχουμε καταλήξει, επειδή έχουμε υποκύψει σε έναν σκληρό λαϊκισμό, να...
1: Πληρώνει το πρόεδρος της Δημοκρατίας λιγότερο από το σκηνοθέτη που έχω εγώ στο κανάλι. Ναι, κάπως έτσι έχει πάει όλη η διαδικασία. Αλλά...
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, πρέπει να σου πω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνει ένα δεκάρικο το μήνα, ο σκηνοθέτης στο κανάλι μπορεί να παίρνει 2.000, που λέει ο λόγος. Αλλά ότι ένας μέτρια επιτυχημένος δικηγόρος, ο οποίος μπορεί να βγάζει 6-7 χιλιάρικα το μήνα, καθαρίζει περισσότερα χρήματα από όσα ένας βουλευτής
1: ή ένας στρατηγός.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν το σύζητα.
1: Δηλαδή στο στρατό είναι εξευτελιστικά τα ποσά και τους στέλνεις.
0: Δεν το συζητάω. Λοιπόν, πώς προσελκύεις αξιόλογους ανθρώπους στο κοινοβούλιο? Δεν τους προσελκύεις, φίλε μου. Κάντε φτωχοδιάβολους οι οποίοι θέλουν να μας αμπουκώσουν σαν τον Σκίουρα, καθήμενοι των ποπών τους επί της βουλευτικής δερματίνης. Μπράβο, να το χαίρεστε το σύστημα αυτό.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Αστερόσκονη.
3: Τη διαλεκτική σου δεν τη χορταίνω. Απλά επειδή τους έχω απέναντι και μου κάνουν όλη την ώρα νοήματα, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την εκπομπή που θα ήθελα να επαναληφθεί και να ξαναεπαναληφθεί. Από την άποψη ότι τα πραγματάκια που λέμε σήμερα δεν τα ακούς και πουθενά.
4: Πες μου εσύ ποια μέρα θέλεις να έρθεις στο ραδιόφωνο, να κάτσουμε 6 με 8, να κάνουμε ένα 2ωρο να το ευχαριστηθούμε, διότι είμαστε νομίζω στην εποχή που θα πρέπει να υποστήλουμε λίγο τις στανταρισμένες και προβλέψιμες σημαίες, ούτως ώστε να υψώσουμε στη θέση τους πραγματικά πεδία συμφωνίας και συναντήληψης.
3: Και πώς θα ήθελες η Αλεξία Αντωνία να σε θυμάται στο απότερο μέλλον σαν έναν άνθρωπο που πέρασε και δεν ακούμπησε, σαν έναν άνθρωπο που έγδαρε με τα νύχια του το δέρμα της ιστορίας και της κοινωνίας εδώ στην Ελλάδα?
4: Μου είναι αδιάφορο. Αυτό που θέλω η Αλεξία να θυμάται από τον πατέρα της όταν έλθει εκείνη η ώρα, και μακάρι να είναι ευλογημένη που για την Αλεξία θα είμαι μία ανάμνηση, είναι ως έναν άνθρωπο ο οποίος την αγάπησε πάρα πολύ και με κατά το δυνατόν σωστότερο τρόπο.
3: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, οι μουσικές σου καταβολές έχουν μέσα και λίγο λαϊκό τραγούδι, λίγο ρεμπέτικο? Περπινιάδη άκουσα, Μανώλη Χιώτη άκουσα, ο οποίος για μένα είναι μια κορυφαία μορφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, να το πω έτσι.
4: Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο δεν το ξαναπεί ποτέ. Ο παππούς μου ήταν ο πιανίστας του Μανώλη Χιώτη.
3: Φοβερό.
4: Ο Κωνσταντίνος Μογδάνος, και άμα το βάλεις κιόλας θα το βρεις στο Google, ήταν ένας μαέστρος κερκυραίος, μουσικός, ο οποίος δεκαετία 30, 40 και 50 ακολούθησε και πολλά σχήματα σε περιοδίες στο εξωτερικό. Τότε, για παράδειγμα, είπε Σβηρητό, Χαρτούμ, Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χιλιάδες, αρκετές χιλιάδες βινήλια, και εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική είναι κάτι το, να σου πω,
3: φυσικό επόμενο.
4: Περίμενε, είναι κάτι το αναπόσπαστο. Λοιπόν, άρα, θα μου πεις τι μουσική ακούω. Από Ερίκ Σατί, λοιπόν, και προκλασικούς οργανίστες τύπου Μπουξτεχούντε, λοιπόν, Τέλεμαν, Βιβάλντι, Μπαχ, μέχρι, να σου πω, σύγχρονους, πιο κλασικούς, από Μπερνστάιν μέχρι... Δεν μπορώ να σου περιορίσω τη μουσική σε ένα πράγμα. Αντίθετα, η μουσική είναι από τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν μέχρι τους Pink Floyd, και από το φάντο, το blues του Mississippi και το ρεμπέτικο, που είναι ουσιαστικά μια οικογένεια ουσιαστικά μουσικών ειδών, που βγαίνει από την πολιτική οικονομία του πάθους σε λαϊκές συνθήκες μεγάλων λιμανιών. Λοιπόν, μέχρι, να σου πω, τους Φινλανδούς ultra bra όταν παίζουν punk.
3: Από την Ελλάδα, από τη σημερινή ελληνική μουσική σκηνή, ένα καλλιτέχνη ζωή που σου αρέσει να ακούς.
4: Σύγχρονο Έλληνα καλλιτέχνη, δύσκολα.
3: Δύσκολα.
4: Θα σου πω το εξής. Το τραγούδι μου για το 2025, το Every Mamour, δηλαδή για το 2025, το οποίο το έχω ακούσει σε όλες τις εκτελέσεις και το ακούω και το ξανακούω και το ξανακούω μήνες τώρα, είναι το Βουνό με Βουνό, 1946, Μανώλης Χιώτης, Τελάκης Περπινιάδης. Ο Χιώτης, όπως γνωρίζεις, ξεκίνησε από το βιολί, μετά έπιασε κιθάρα. Πριν πιάσει τον μπουζούκι, έκανε μερικές ηχογραφήσεις για την Κολούμπια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έβγαλε όλη του τη swing πλευρά. Έπαιζε και στο συγκρότημα Τα Άσπρα Πουλιά του, δεν τον λέγαν Τούντα, Κώστας, τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Αυτό ήταν δεκαετία του 30, όπου παίζει κιθάρα και μάλιστα με τις σειρμάτινες χορδές. Ο Χιώτης παίζει μπουζούκι, ο Περπινιάδης, και κάνουν μια αδιανόητη συμφωνία σε ένα κομμάτι το οποίο χασάπικο θα στο πούν, αλλά τέσσερα τέταρτα είναι και το swing. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι η ιστορία της ελληνικής μουσικής, διότι θα το ακούσεις έκτοτε από τον Στράτο Διονυσίου το 63. Διονυσίου το μεταξύ να τραγουδάει, νομίζω ότι ακούς τον Στέλιο του Καζαντζίδη σε αυτό το τέτοιο. Τι είναι αυτό? Δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι είναι μια φοβερή εισαγωγή του Χιώτη. Για μένα η πιο ωραία εκτέλεση είναι Μαγκάρετ, Μαργαρίτης, που από πίσω έχει μπλουζ, ηλεκτρική, κιθάρα. Αλλά τώρα, τι να σου λέω, ελληνικά για παράδειγμα, Aphrodite's Child, Λουκάς Ιδεράς, Αργύρης Σίλβερ Κουλούρης, μιλάμε για κιθαρίστα και ντράμερ άλλου επίπεδου, ζουν και οι δύο. Εν τω μεταξύ, και δεν τους κάνουμε τίποτα αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έβγαλαν το μεγαλύτερο concept album της ελληνικής μουσικής και το πιο καταπληκτικό, τι να πω, progressive rock ήτανε, διότι το 666, Number of the Beast, καμία σχέση με το Number of the Beast των Iron Maiden, βγαίνει στη Γαλλία το 1971-72, ηχογραφημένο όμως πριν και από το Dark Side of the Moon, τον Pink Floyd, που κάθονταν με τον Alan Parsons και το κάνανε. Ευαγγέλης Παπαθανασίου, Ντέμις Ρούσος, όλοι οι καθημάς Ανατολή. Ακούστε τον Ντέμι Ρούσο στους στίχους του Κώστα Φέρη και αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μεγαλώσει στο Κάιρο. Ακούς τον Μουεζίνη μέσα την ώρα που ακούς και όλη την ορθόδοξη μουσική παράδοση από τον Ρωμανό τον Μελωδό. Σταμάταμε.
3: Όχι, δεν μπορώ να σταματήσω γιατί τα λες τόσο ωραία και τόσο συνεκτικά.
4: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τη μουσική. Αλλά η μουσική δεν μπορεί να χωριστεί σε είδη.
3: Συμφωνώ. Στη τηλεόραση, κάτι που σου αρέσει να βλέπεις?
4: Δεν βλέπω τηλεόραση.
3: Δεν βλέπεις καθόλου τηλεόραση?
4: Δεν βλέπω τηλεόραση.
3: Αθλητισμό παρακολουθείς, ποδόσφαιρο, μπάσκετ?
4: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Είμαι Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να σου πω ούτε ένα παίκτη από την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Θα συμφωνήσω. Όχι με τον Μάρξ που έλεγε για το όπιο του λαού, αλλά θα συμφωνήσω για δεύτερη φορά σήμερα με τον Σαββόπουλο. Το «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει». Και άμα θέλεις ένα κομμάτι, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, από το περιβόλι του τρελού, οι πίσω μου σελίδες.
3: Πολύ ωραίο το έθεσες και σε ευχαριστώ για αυτό.
4: Εγώ.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη. Ελπίζω να συναντηθούν οι δρόμοι μας πάλι σε οποιοδήποτε επίπεδο και ελπίζω κάποια στιγμή. Εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου να αισθανθείς ότι έχεις καλύψει και άλλους γύρω σου, ότι έχεις μπει στη διαδικασία και έχεις ακουστεί. Όσο και να αισθάνεσαι αγρίμη και κυνηγημένο σε πολλές των περιπτώσεων, νομίζω ότι έχεις εκφράσει ένα κομμάτι κόσμου και συνεχίζεις να το εκφράζεις.
4: Υπάρχει κάτι καλό στην εποχή που ζούμε. Δεν χρειάζεται να είσαι πλειοψηφικός, ούτως ώστε να είσαι βιώσιμος και επιτυχής. Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει να εκφράσω στους 100 ανθρώπους. Ούτε τους 80, ούτε τους 90. Να σου πω, αν εξέφραζα τους 80 ή τους 90 ή και τους 40 και τους 50, θα ανησυχούσα. Αν εκφράζω 5-10, αλλά αυτοί οι 5-10 πιστεύουν ότι είμαι έντιμος απέναντί τους, μου φτάνει και μου περισσεύει.
3: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Είτε σας άρεσε, είτε δεν σας άρεσε, αυτό ήταν. Ελπίζω να το εκτιμήσετε ανάλογα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit.
3: I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
5: Before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Price, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
1: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
9: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
8: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
9: Αυτό κάνουμε εδώ.
8: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1828 γεννιέται ο Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόι, ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες του κόσμου. Είναι γνωστός για τα μυθιστορήματά του «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Άννα Καρένινα» που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα όλων των εποχών. Προερχόμενος από αριστοκρατική οικογένεια, στα όριμα χρόνια της ζωής του αρνήθηκε τον πλούτο και στράφηκε προς έναν ιδιόμορφο ειρηνιστικό και χριστιανικό αναρχισμό που έτυχε θαυμασμού από προσωπικότητες όπως ο Μαχάτμα Γκάντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ενώ οι απόψεις του έφεραν τον αφορισμό του από την τουρκική εκκλησία. Σαν σήμερα, το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 200.000 άτομα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Την επόμενη χρονιά ο Κίνγκ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Στις 4 Απριλίου το 1968, στο Μέμφις του Τενεσί, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δολοφονήθηκε από τον λευκό ελεύθερο σκοπευτή James Ray. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1991 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων ο Αλέκος Ακελάριος. Υπήρξε κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έγραψε 185 θεατρικά έργα, πλήθος σεναρίων, περίπου 1500 τραγούδια και καταπιάστηκε με τον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης χωρίς να έχει ιδέα για το μέσο, όπως είχε δηλώσει. Με τα θεατρικά του έργα, πολλά από τα οποία μετέφερε στη μεγάλη οθόνη, σκόρπισε και σκορπίζει ακόμα απλόχερα το γέλιο. Μιλάμε άλλωστε για έργα όπως τα «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Δεσποινής ετών 39», «Η Θεία από το Σικάγο», «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Η Αλίκη στο ναυτικό» και πολλά άλλα, ενώ υπέγραψε τους στίχους σε τραγούδια όπως «Άστα τα μαλάκια σου», «Το τραμ το τελευταίο», «Πες μου μια λέξη» και «Νιάου νιάου βρε κατούλα». Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός Λεωνίδας Κύρκος σε ηλικία 87 χρόνων. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού και της ΕΑΡ, ενώ ήταν από τα επιφανέστερα στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς στη χώρα μας. Εκλέχθηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1961 και ήταν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέχρι το 1993. Είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 12 Οκτωβρίου 1924. We'll be right back. Σαν σήμερα το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σχεδιαστής μόδας Μιχάλης Ασλάνης σε ηλικία 62 χρόνων. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες σχεδιαστές που έφτιαξαν ατελιέ στο Κολωνάκι, το οποίο αργότερα μετέφερε στην Πλάκα. Είχε ιδιαίτερη προβολή από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στις δεκαετίες του 80 και του 90 και ιδιαίτερα από την τηλεόραση, καθότι ήταν από τους πρώτους Έλληνες σχεδιαστές με διεθνή αναγνώριση, καθώς είχε κάνει επιδείξεις στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στη Μόσχα, στο Μονακό, στην Κύπρο και αλλού. Σχεδίαζε αρχικά ρούχα υψηλής ραπτικής για γυναίκες, αλλά σιγά σιγά επεκτάθηκε και στο ανδρικό ένδυμα, στο εσώρουχο και στα είδη οικιακής χρήσης. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία από υπερβολική λήψη υπνοτικών χαπιών.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Toyota Mikosa 9000 BTU ενεργειακής κλάσης Α3+. Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αθόρυβο με AI, ιονιστή και Wi-Fi, τώρα μόνο 449 ευρώ.
16: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
17: Έλα, θεία, πού είσαι?
18: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
17: Έρχομαι.
0: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Πρωτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen.

Απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα, πως δημοσιογράφος συνάντησε σπουδαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Καλωσορίζω τη Νίνα Βλάχου. Η Νίνα Βλάχου μεγάλωσε στην Αθήνα με ρίζες από τη Μικρά Ασία και τη Λευκάδα. Πριν ακόμα εργαστεί στη δημοσιογραφία, η ζωή της έστειλε το πρώτο της σήμα από έναν διαγωνισμό ομορφιάς το 1966. Μα εκείνη ήξερε ότι δεν ήταν εκεί το μέλλον της. Σε έναν κόσμο που θεωρούσε τότε τις εμφανίσιμες γυναίκες ειδική κατηγορία, εκείνη έκανε τον διπλάσιο κόπο για να αποδείξει την αξία της. Έγινε η πρώτη γυναίκα στο κανάλι της ΕΝΕΔ που παρουσίασε δελτίο ειδήσεων, έγραψε στη Βραδινή και τον Ελεύθερο Τύπο, βρέθηκε δίπλα σε Καραμανλή, Τσάτσο και Βαρδινογιάννη. Και κάποτε, με αντάλλαγμα 5 μισθούς, έδωσε την πρώτη κοινή φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάννη. Με τα χρόνια άφησε τους προβολείς για να προσφέρει αλλιώς. Ως δημοτική σύμβουλος στην Κηφισιά, ως πρόεδρος πολιτιστικού φορέα, ως εθελόντρια. Και όταν όλα έδειχναν να κλείνουν τον κύκλο τους, η Νίνα Βλάχου έκανε αυτό που λίγοι τολμούν. Γύρισε πάλι στα Θρανία, στις σπουδές ελληνικού πολιτισμού στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Έχει βρεθεί δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή της χώρας και μέσα σε όλο αυτό κρατάει έτσι μια αριστοκρατία, θα έλεγα, αξιοπρέπεια και αξίες. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Τι να πω μετά από όλα αυτά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καταπληκτικό πρόλογο που τον θεωρώ υπερβολικά καλά λόγια.
0: Είστε αυστηροί με τον εαυτό σας.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Σας φέρνει σε αμηχανία όταν σας λένε καλά λόγια?
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα πολύ. Ναι. Και τα βεβαίως αμέσως όταν μου λένε κάτι, ξέρω εγώ, λέω όποιος είναι καλός άνθρωπος λέει καλά λόγια. Δηλαδή ειλικρινά δεν με κομπλάρουν τα πολύ καλά λόγια. Ίσως επειδή έχω μεγαλώσει και τελείως διαφορετικά, γιατί ζούσα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και ήταν πάρα πολύ αυστηρός και ποτέ δεν έλεγε το τέλειο. Έλεγε «Α, καλά, θα μπορούσες και καλύτερα». Και έτσι έχω μάθει όταν κάνω κάτι καλό και μου το λένε, να λέω «Θα μπορούσε να είναι και καλύτερο».
0: Αυτό που είπατε με το τέλειο που ποτέ δεν ακούγατε ίσως αυτό το «μπράβο, αλλά μπορείς και καλύτερα», έχει νομίζω δύο αποτελέσματα. Το ένα είναι να προσπαθεί κανείς συνέχεια να εξελίσσεται, που είναι το καλό κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι δεν καθησυχάζεται κανείς και αυτό. Δεν μπορεί να δεχτεί
1: αυτό,
0: εύκολα.
1: Αυτό είναι φοβερό. Πράγματι, δηλαδή, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, λέω «θα μπορούσα να είναι και καλύτερο». Wow. Ναι, και είναι το ανικανοποίητο τελικά, που σε πληγώνει, θέλεις όλο κάτι άλλο και κουράζει.
0: Πότε το συνειδητοποίησατε, σε τι ηλικία?
1: Ανέκαθεν, από μικρή. Θυμάμαι ο πατέρας μου όταν δεν ήταν τα γράμματα όπως ήθελε γραμμένα στο τετράδιο, τα άσκιζε.
0: Άσκιζε.
1: Ο ίδιος τα γράμματά του τα μιλούσε και στην καθαρεύουσα, δε. Τα γράμματά του τα, όταν έγραφε, ήταν... νόμιζες ότι είναι της γραφομηχανής.
0: Άψογα.
1: Άψογα. Και ένας θείος μου επίσης, ο αδελφός του, ο θείος Μονάσος, που ήταν καθηγητής φιλόλογος, εκείνος έγραφε πλάγια. Και εκείνο ήταν μαγεία. Σαν να βλέπεις τα Times Roman, ας πούμε, στο κομπιούτερ. Ναι.
0: Και σε εκείνη την εποχή επιτρεπόταν να αντιμιλήσετε?
1: Ναι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα. Αλλά δεν μιλάγαμε στον πληθυντικό στους γονείς μας. Ευτυχώς είχαμε μία μητέρα όμως, τη μαμά μου, τη Μαρίκα μας, η οποία είχε πολύ χιούμορ και ό,τι έκανε ο πατέρας έτσι πολύ αυστηρά, μας το εξευγένιζε και έτσι μας έκανε και γελούσαμε. Μην ανησυχείτε, ο μπαμπάς σας. Είχε ένα πικρό χιούμορ ο πατέρας μου. Γενικά η οικογένεια έχει πολύ χιούμορ, αλλά όχι και σκοπτικό, αλλά και χιούμορ πικρό. Ο παππούς μου, ο Μινάς ο Βλάχος, εκλευκάδος, ήταν κτηματομεσίτης και λαδέμπορ. Όποτε λοιπόν πήγαιναν, λέει, κάποιοι να αγοράσουν κάποιο οικόπεδο, πήγαινε με το τσιμπούκι του, καθότανε και έλεγε «Ο αέρας δεν είναι καλός από εδώ». Δεν ήθελαν καθόλου τους ξένους οι λευκαδίτες. Ανέκαθεν, δεν θέλαμε ποτέ τους ξένους. Τώρα έχουν βέβαια γίνει τελείως διαφορετικές οι γενιές και τώρα είναι πολύ φιλόξενοι και είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά τότε ήταν έτσι. Και το χιούμορ, και ο αδελφός μου βέβαια το κληρονόμησε, ο οποίος είναι ο Κώστας ο Βλάχος, ο γελιογράφος, ο επίτιμος, τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης Ελληνών Γελιογράφων. Αλλά ναι, έχει χιούμορ.
0: Ταλαντούχα οικογένεια.
1: Εντάξει. Θα μπορούσε και καλύτερα. Μην ξεχνάμε.
0: Μην ξεχνάμε τον παπά.
1: Αυτό που είπαμε, το μότο.
0: Και πώς ήσασταν σαν παιδί, ήσασταν ντροπαλοί ή ήσασταν...
1: Πολύ. Ο αδελφός μου, θυμάμαι, έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Όταν έβγαινε έξω με τις φίλους του, πολλές φορές με έπαιρνε, ήμουν 15-16 χρόνια και έλεγε «αδελφή μου». Και εγώ έδινα το χέρι μου και γύρισα από την άλλη μεριά και έλεγα «χαίρο πολύ». Και λέγανε «καλά η αδελφή σου, τι βεντετάκι είναι, δεν μας μιλάει». Αλλά εγώ ντρεπόμουν.
0: Ναι.
1: Μετά...
0: Αυτό πολλές φορές παρεξηγείται, ότι κάποιος μπορεί να είναι συναισθαλμένος και να νομίζει ότι είναι σνόμπ.
1: Δηλαδή χαιρετούσα και εσύ ήσουν εδώ και εγώ έλεγα «χαίρο πολύ». Και του λέγανε «καλά, τι είναι αυτό, μας σνομπάρει». Αλλά ήταν ντροπή, έτσι ήμουνα, ναι, ήμουνα πολύ.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ ήσασταν ντροπαλό παιδί, ντροπαρό κορίτσι, τελικά κάνατε μια πολύ δημόσια δουλειά.
1: Ναι, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. πάρα πολύ με βοήθησε. Στην αρχή ντρεπόμουνα και εκεί. Αλλά δεν ξέρω, κάπως με βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξει αυτό που είχα. Δηλαδή τώρα είμαι πάρα πολύ κοινωνική. Μπορεί να δω έναν άνθρωπο στον δρόμο και να θέλει κάτι, ξέρω, θα πάω να του μιλήσω. Δεν είμαι όπως παλιά που δεν μίλαγα πουθενά. Θέλω να βοηθήσω. Να σου πω κάτι. Και γενικά μοιάζω με τη μητέρα μου, η οποία βοηθούσε τον κόσμο. Έβλεπε κάποιον, του έλεγε: θέλετε τη βοήθειά μου, θέλετε σε κάτι, μεγάλο άνθρωπο, παιδάκια, ξέρω εγώ. Έτσι είμαι κι εγώ. Και ίσως και γι' αυτό και μετά ασχολήθηκα και με την αυτοδιοίκηση. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια. Να θες να κάνεις κάτι καλό.
0: Άρα ψάχνατε πάντα το νόημα πίσω από κάθε δουλειά που κάνετε.
1: Δεν το ψάχνα, ερχόταν μόνο του αυτό και με έβρισκε. Δεν το ψάχνα. Εγώ είχα, ας πούμε, ήμουν ευαίσθητο άτομο, δεν φαινότανε.
0: Το κρύβατε.
1: Βέβαια, γιατί λέγανε αυτό που σου λέω. Που μου λέει μια φίλη μου, τη είπε κάποιο: μα με τη βλάχου κάνεις παρέα, αυτή είναι bitch. Άμα τη γνωρίζετε, λέει, θα δείτε πόσο bitch είναι. Ναι, δεν, όχι.
0: Το αυστηρό, ίσως μπορεί και την εποχή εκείνη, σκέφτομαι τώρα, να το χρειαζόσασταν για να μπορείτε να προστατευτείτε και να αναγνωρίσετε το περιβάλλον. Γιατί ήταν μια πιο δύσκολη εποχή, ίσως και για μια γυναίκα σε τόσο ανταγωνιστικά επαγγέλματα.
1: Κοίταξε να δεις, εμείς, οι γυναίκες, όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή, εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 1975, για να καταλάβεις. Έπρεπε να κάνουμε την τριπλή δουλειά από το αγόρι, το δημοσιογράφο, για να πούνε καλό το έκανε αυτή. Το ξέρεις αυτό, εξάλλου. Θα το έχεις αισθανθεί κι εσύ. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε την διπλή δουλειά, την τριπλή, την τετραπλή, για να πούνε αν κάτι έκανε αυτή. Εντάξει, τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Οι γυναίκες είναι στα κέντρα αποφάσεων. Είχαμε γυναίκα πρόεδρο Δημοκρατίας, είχαμε γυναίκα πρόεδρο Βουλής, είχαμε πρόεδρο εκπρόσωπο. Τη βούλτευση, ήταν η πρώτη εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ας πούμε. Ναι, δηλαδή οι γυναίκες μπήκανε σε.
0: Και ναι, όχι. Αλλά έχουμε βέβαια ακόμα περιθώριο για να υπάρχει.
1: Καλά, πάντα υπάρχει περιθώριο για μας. Εξάλλου, θεωρώ ότι οι καλύτεροι σύμμαχοί μας σε όλα αυτά είναι οι άνδρες. Είναι οι άνδρες.
0: Μα δεν γίνεται
1: δηλαδή,
0: χωρίς.
1: Οι γυναίκες, όχι, δεν κατάλαβες.
0: Πρέπει εννοώ. Μαζί.
1: Ναι, εκείνες οι οποίες. Μπορεί να μας τηλητεύουν, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, είναι γυναίκες. Πες μου, θα πήγαινε, ας πούμε, μία γυναίκα, μου λέει: θέλω μία γιατρό με ευτήρα. Και λέω να πας σε αυτήν. Ω, θέλω άνδρα. Ξέρεις, έχει μείνει λίγο αυτό. Νομίζουν ότι είναι. Καλά, είναι πιο δυναμική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο καλές και οι γυναίκες. Πάντως οι άνδρες μας αγαπάνε. Και αν κοιτάξεις και την ιστορία πίσω, θα δεις ότι πραγματικά οι άνδρες είναι στυλοβάτες των γυναικών.
0: Εδώ μεταξύ.
1: Τι έχει πει, ποιος ήταν, που είπε ο Νορέ Ντε Μπαλζάκ, που είπε πίσω από κάθε δημιούργημα θεϊκό κρύβεται μια γυναίκα.
0: Η γυναίκα που φέρνει ζωή.
1: Ναι, μα τι λες τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, σκεπτόμενοι τη ζωή σας, είναι λες και έχετε ζήσει πάρα πολλές ζωές και έχετε κάνει και πολλά πράγματα. Και πήγατε από καλλιστεία σε δελτίο ειδήσεων, ελεύθερο ρεπορτάζ, κοσμικό ρεπορτάζ. Έχετε γνωρίσει τόσες.
1: Πολιτικό, Προεδρία Δημοκρατίας, ειδήσεις.
0: Τόσα πολλά.
1: Βιβλίο.
0: Αναρωτιέμαι, μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, αν μπορείτε να διαλέξετε, πού σας άρεσε ο εαυτός σας περισσότερο.
1: Σπίτι μου.
0: Και με πάτε τότε τέλεια στην επόμενη ερώτηση. Όταν κλείνει λοιπόν η πόρτα, πώς είναι η Νίνα Βλάχου.
1: Με πιτζάμες, με το σκυλάκι μου, με την παρέα μου. Και γενικά να σου πω, έχει μεγάλη πλάκα, γιατί στο κοινωνικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε, έχω πάρει βραβείο Μπότση για το ρεπορτάζ αυτό, με την επιγραφή για τη νέα μορφή που προσέδωσε στο κοινωνικό ρεπορτάζ και για την ποιότητα των κειμένων της. Αυτό, λοιπόν, το πέτυχα, θεωρώ, γιατί πραγματικά εγώ το κοινωνικό ρεπορτάζ που πήγα να κάνω στον Ελεύθερο Τύπο όταν. Και τα πέτρινα χρόνια, μωρέ, που φύγε εσύ, έλα εσύ στην ΕΡΤ. Γιατί έλεγα ειδήσεις, όπως ξέρεις, το 80. Το 81 έφυγα η κυβέρνηση, μας διώξανε. Και ξεκίνησα στην εφημερίδα πάλι, γύρισα στον Ελεύθερο Τύπο. Και πώς να σου πω, ήταν κάπως τα πράγματα περίεργα τότε. Πήγα λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο και μου λένε: έχεις φωτογραφική μηχανή. Εγώ τώρα είχα κάνει συνεντεύξεις με το Ζισκάρ Ντεστά, με ηγέτες που ερχόντουσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτά τα πάντα. Δηλαδή, τι να σου πω, κοντραχτυπιόμασταν δε τότε με την ΕΡΤ και λέγαμε, εγώ θα τον κάνω αυτόν. Μάμε, τι κάναμε στους Δελφούς που πηγαίναν όλοι. Σκέψω ότι έχω κάνει συνέντευξη, πότε ήταν το 77, με τη γυναίκα του Τίτο, τη Γιοβάνκα. Κατάλαβες, και ο Τίτο παρόν με τη μηχανή του φωτογράφησε και τα λοιπά, και ο Καραμαλής που ήταν πρωθυπουργός τότε.
0: Ποιος σας ξάφνιασε περισσότερο που συναντήσατε?
1: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος. Είχαν όλοι κάτι, πάντως οι ηγέτες κυρίως ήταν πολύ απλοί άνθρωποι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πάρα πολύ απλοί. Τους έβλεπες, ας πούμε, σε ανθρώπινες στιγμές και έλεγες, είναι δυνατόν, ας πούμε, έχω δει τον Καραμαλή, που λέγανε ο Θεός και ο Θεός, να τρώει νομίζω στο γκολφ κάπου εκεί που ήμασταν όλοι και μαζευόμασταν για να τον δούμε, να μας δώσει κάποια είδηση κτλ. Να αποτρώει, να τελειώνει το φαγητό και να βάζει την πετσέτα έτσι και να λέει, Θεούλη μου, ευχαριστώ.
0: Ότι εκτιμούσε την απλή στιγμή.
1: Έτσι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εκείνοι οι οποίοι βασικά είναι σχεδόν τίποτα, εκείνοι έχουν το...
0: Την έπαρση.
1: Ναι, την έπαρση, και νομίζω ότι κάτι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Ναι. Γενικά, πάντως, η δημοσιογραφία το ξέρεις και εσύ εξάλλου, γιατί και εσύ δουλεύεις κάπου 20 χρόνια. Και, ότι είναι ωραία γιατί αλλάζουμε εικόνες. Δηλαδή, δεν είμαστε ποτέ στο ίδιο σημείο. Βλέπουμε άλλα πρόσωπα και είναι μια δουλειά που εγώ θεωρώ ότι είναι... Και τώρα ακόμα έχω τη διαστροφή του επαγγέλματος. Δηλαδή, ενώ είμαι εκλεγμένη στο Δήμο Κηφισιάς Νέας Ερυθρέας Εκάλης, από εδώ και από το 2008 νομίζω βγαίνω, κάνω συνεντεύξεις στον κόσμο.
0: Μήπως θα βγάλετε και άλλο βιβλίο?
1: Κοίταξε, θα το είχα βγάλει. Έγινε το εξής. Όταν έβγαλα τις γυναίκες της Νίνας με τις συνεντεύξεις αυτές, έκανε 10 εκδόσεις. Γιατί βέβαια βγήκε το 2002, κάτι τέτοιο. Όπου κάποια στιγμή βγήκε από τη Δάφνη Επικοινωνίες, που ήταν του Γιώργου του Δραγώνα, του πρώην πρόεδρου της ΕΡΤ. Και ήταν ο Λαβύρινθος. Έβγαζε πολιτικά βιβλία ο Λαβύρινθος και το βγάλαμε εκεί. Κάποια στιγμή κάηκε όμως όλο αυτό, γιατί ήταν εξής που ήταν εκεί που ήταν και το Κουκουέ, στο Μπερισσό, εκεί, σε αυτό το κτίριο. Και έρχεται η Δάφνη, η κόρη του αείμνηστου Γιώργου Δραγώνα, του καλού μας φίλου. Και μου λέει, κυρία Βλάχου, τώρα μου λέει, θέλετε να το ξαναβγάλουμε ή να πάμε στους άνδρες της Νίνας? Πάμε, λέω, στους άνδρες. Και ξεκίνησα, έκανα κάποιες συνεντεύξεις με τον Παναγιώτη Καρελόπουλο, με τον Γουστό, τον Ζακ Ιβ Γουστό, κάποιους άλλους, τον Μάριο Σοάρες, κάτι τέτοια, με τον Ρότζερ Μουρ. Αλλά κάπου έμειναν στα χαρτιά μετά, γιατί έπεσε πολλή δουλειά. Τρέχαμε, ξέρεις, κάθε μέρα και ξέρεις, αυτό θέλει.
0: Και τι γίνανε αυτές τις συνεντεύξεις?
1: Τις έχω κάπου, αλλά δεν τις έχω.
0: Και δεν έχουν δημοσιευθεί?
1: Όχι, αυτό έχουν δημοσιευθεί στον Ελεύθερο Τύπο. Αλλά ναι, οι περισσότερες συνεντεύξεις ήταν από τον Ελεύθερο Τύπο, από την απογευματινή και από την βραδινή. Και εκείνο που ήταν συγκλονιστικό ήταν μια συνέντευξη με τη Ραΐσα Γκορμπατσόβα που είναι μέσα, η οποία μου είπε το εξής. Περπατούσαμε με τον Γκόρμπι στη Μόσχα, ήμασταν φοιτητές, ερωτευμένοι, με μείον 40 βαθμούς και δεν είχαμε παλτό. Ναι. Φοβερό. Φοβερό. Δεν είχαν παλτό.
0: Πώς κλείνατε αυτές τις συνεντεύξεις? Ήταν δύσκολο?
1: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είχαμε κάποιες πηγές. Ας πούμε, θα σου πω, κάθε πρωί ή εγώ ή η βοηθή μου, ή στην αρχή εγώ, βεβαίως, μετά που αναπτύχθηκε όλο αυτό, παίρναν τηλέφωνο όλα τα ξενοδοχεία. Αφήξεις. Είχαμε διασυνδέσεις με όλα τα ξενοδοχεία, με όλα τα πλοία, με όλα ό,τι μπορείς να φανταστείς, και ξέραμε ποιοι έρχονται. Να σου πω με τον, ας πούμε, τον Τζον Τραβόλτα, θυμάμαι. Γιατί κάναμε από όλους τους χώρους. Με τον Τζον Τραβόλτα, λοιπόν, ήμασταν με τη Σοφία τη Βούλτεψη, πολλοί φίλες και κουμπάρες είμαστε. Εκείνη τότε είχε φύγει από τον Ελεύθερο Τύπο και είχε πάει στο Έθνος ένα διάστημα, στη Λιλιπούπολη, και την έγραφε αυτή. Συμμετείχε. Όπου λοιπόν έρχεται ο Τζον Τραβόλτα και λέγαμε πώς θα τον πλησιάσουμε, γιατί είχε πει δεν θα δεχθώ κανένα δημοσιογράφο. Μας το είχαν πει λοιπόν ότι ήταν εκεί, θα έτρωγε στον Αρίωνα του Αστέρα της Βουγιαγμένης. Τώρα έχουν αλλάξει τα ονόματα όλων αυτών των ξενοδοχείων. Και πάμε, παίρνουμε ένα κοριτσάκι ενός φίλου μας, την Αλίκη, και πάμε και καθόμαστε στο διπλανό τραπέζι και τρώμε. Το κοριτσάκι ήταν 8 χρονών, 7. Και τον είδε και πήγε και τον χαίρεσε. Αυτό τη χάιδεψε, τη μίλα και αυτά, και πήγαμε λίγο πιο εκεί. Είχαμε κάτω από την πετσέτα το μαγνητόφωνο. Και μιλάγαμε και κάναμε κάτι τέτοια, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι,
0: Κομάντος.
1: Ναι, κομάντος. Και όχι μόνο σε αυτά, και σε σπουδαίες άλλες προσωπικότητες από άλλους χώρους. Πολλά τέτοια. Αλλά ναι, ήθελε πολύ δουλειά το έργο αυτό. Δηλαδή έχω σημειώσει...
0: Και θάρρος.
1: Ναι, εργατόρες πάρα πολλές.
0: Πόσες ώρες δουλεύατε, κάθε μέρα δουλεύατε, δηλαδή και Σαββατοκύριακα και...
1: Μα δεν είχαμε.
0: Ρεπό ούτε... υπήρχε.
1: Όχι, δεν νομίζω ποτέ. Ούτε την πρωτοχρονιά. Το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, εγώ την πέρναγα στη στρατιωτική λέσχη, στη ΛΑΕΔ, όπου θα ερχόταν ο Πρωθυπουργός να φάει με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Mm. Επίσης, πολλές φορές στα μευτήρια, για να δούμε ποιο θα ήταν το πρώτο παιδάκι. Εκεί γινόταν μεγάλος ανταγωνισμός. Τώρα έχουν πέσει αυτά.
0: Συγγνώμη, και προσωπική ζωή υπήρχε χώρος, αν δουλεύατε 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Σχεδόν δεν υπήρχε, αλλά εντάξει, κάπου υπήρχε. Σε κάτι χαραμάδες μέσα υπήρχε. Βρίσκαμε μια χαραμάδα. Αλλά ναι, πράγματι. Ευτυχώς και ο άνδρας μου ήταν πολύ μαχητικός, μαχόμενος δικηγόρος. Και αυτός έτρεχε πάρα πολλές ώρες, ταξίδευε πάρα πολύ. Και έτσι το καταλάβαινε τουλάχιστον αυτό και δεν είχα πρόβλημα. Γιατί και ο ίδιος είχε το ίδιο μοτίβο, ας πούμε.
0: Δούλευε για εκείνο πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Του άρεσε που είχε δυναμική γυναίκα.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ, αλλά δεν ήθελε να συμμετέχει.
0: Α.
1: Ναι. Τις περισσότερες φορές έλεγε, ας πούμε, που ήταν κύριος και κυρία, και στο Προεδρικό Μέγαρο, ας πούμε, πολλές φορές, λέει, εντάξει, τώρα πήγαινε μόνη σου, ξέρεις, δεν ήθελε και πάρα πολύ.
0: Πιο διακριτικός.
1: Ναι, πολύ χαμηλόν τον ο άνθρωπος αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Και... Είναι τόσα τα νήματα που θέλω να ξετυλίξω, γιατί είναι... Μας ταξιδεύετε τόσο ωραία. Γνωρίσατε τη Σοφία Λόρεν.
1: Ναι. Και είπε, πεθαίνω από αγάπη. Θυμάσαι ότι όταν είχε έρθει εδώ, να θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων και ούτε εγώ παλιά ήμασταν πολύ... Εγώ ήμουν μικρή, πόσο μάλλον εσύ. Είχε τραγουδήσει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι», σε μια ταινία που κάναν στη Ρόδο. Mm. Τραγουδάει και τώρα αν το γκλάρεις.
0: Θα το ψάξω.
1: Αυτή το λέει και είναι καταπληκτικό. Και η Ελλάδα της άρεσε πάρα πολύ. Είχε έρθει για ένα ντεφιλέ εδώ, την είχαν φέρει. Ξέρεις, τότε ήταν πολύ μόδα. Τότε ήταν η Μάγδα η Κασάπογλου, μια κοπέλα έτσι πολύ. Είχε φέρει και τη Σάρων Στόουν. Mm. Καλά, που ήταν κάτι το απίστευτο. Που είχε γίνει, είχε αλλάξει όλη η κίνηση της Αθήνας. Πηγαίναν όλοι στα αστέρια της Γλυφάδας που θα πήγαινε εκείνη. Είχε χαλάσει κόσμο εκείνη τη βραδιά. Έπαιρνε τις γραβάτες από τους άνδρες, ξέρεις. Ήταν τότε που ήταν το βασικό ένστικτο πολύ in.
0: Είχε γίνει μόλις χαμός.
1: Είχε γίνει ένας χαμός. Λοιπόν, φέρνανε πολλούς ηθοποιούς οι μόδιστροι. Ή, ας πούμε, η Ανθή Τούμπη, μια φίλη η οποία στην ΕΡΤ παραγωγός, έφερε την Κατρίν Ντενεύ, έφερε τον Αλέν Ντελόν. Κατάλαβες, γινόντουσαν τέτοια.
0: Και τώρα έρχονται
1: αγαπούσαν την Ελλάδα, τους αγαπούσαν την Ελλάδα πολύ. Μα μην ξεχνάμε.
0: Οι διακοπές ή οι παραγωγές τηλεοπτικές, όπως λένε, κινηματογραφικές.
1: Ναι, δεν είπε τώρα ο Μπράτ Πιτ. Μα μην ξεχνάς ότι ο Τόμ Χάνκς έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας. Θέλει να λέγεται Έλληνας.
0: Πόσο τιμητικό αυτό.
1: Ναι, πόσο τιμητικό. Ναι.
0: Η σύζυγός του
1: ναι, είναι ελληνικής. Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Βέβαια, τώρα μας φαίνεται, νομίζω, άπιαστο να μπορεί κανείς να πάρει συνεντεύξεις από αυτά τα πρόσωπα.
1: Δεν νομίζω. Λες.
0: Δεν είναι, λέτε εσείς.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω επιχειρήσει τώρα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Καλά, να σου πω με την Elizabeth Taylor. Όταν είχε έρθει η Elizabeth Taylor, έμενε στην Grand Bretagne. Όπου λοιπόν κοιμότανε όμως. Και αδύνατο να κατέβει. Και μου έδωσε συνέντευξη ανταυτής, αλλά μιλάγαμε, βέβαια είπα ότι είναι Sunshine, ήταν μια δική της, το alter ego της. Κατέβηκε η Sunshine.
0: Η βοηθός της είναι η Sunshine.
1: Το alter ego της, σου λέω, τη βοηθός της. Το alter ego της, όπως θα σου πω και κάτι άλλο γελάς μετά με τη Μέλινα Μερκούρη. Όπου κατέβηκε αυτή και μιλάγαμε και μου έλεγε, εντάξει, δεν είπα ότι μου τα λέει αυτή, αλλά έλεγα, αν τη ρωτούσα αυτό, τι θα μου έλεγε. Mm. Και μου έλεγε αυτή τα πάντα. Και ήταν ένα δισέλιδο στη Βραδινή που ήταν και τεράστια. Όχι, μόνο σέλιδο, αλλά τεράστια. Και ήταν η Sunshine για τη Λίζα. Θα σου πω τώρα όμως κάτι άλλο με τη Μελίνα. Η Μελίνα ήταν υπουργός πολιτισμού. Λοιπόν, έπρεπε να της κάνω μια συνέντευξη. Πήγα λοιπόν, βγαίνει απ' έξω, με φυλάει, με αγκαλιάζει. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ έτσι εξαιρετική. Και μου λέει, κούκλα μου, έχω σύσκεψη μέσα. Θα στα πει όλα ο Κώστας, ο Αλαβάνος. Θα στα πει όλα. Και εκεί έκανα τη συνέντευξη και μίλαγα στην κυρία αυτή, υποτίθεται, στη Μελίνα Μερκούρη, αλλά ήταν ο Κώστας, ο Αλαβάνος. Βέβαια, έβαλα τη φωτογραφία στο τέλος τη μεγάλη και λέω, ανταυτής, αλλά μέσα η συνέντευξη ήταν, θα μας κάνετε αυτό, θα μας πείτε για εκείνο, και εκείνος ήταν το alter ego της.
0: Μελίνα Μερκούρη.
1: Απίστευτη γυναίκα.
0: Ζήλντα Σεν, νομίζω αγαπούσαν πάρα πολύ την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ
1: η
0: που
1: Μελίνα,
0: ήταν σκοπός τους.
1: Η Μελίνα έκανε και τεράστιο αγώνα επί δικτατορίας και επί δικτατορίας που βγήκε έξω και διαφήμιζε τη χώρα μας. Και ζητούσε παντού στήριξη και τα λοιπά. Έκανε μεγάλο αγώνα πολιτικό η Μελίνα στο εξωτερικό. Πολύ μεγάλο. Και θεωρώ ότι ήταν και πολύ... είχε και αποτέλεσμα η παρουσία της. Δεν ήταν έτσι απλώς ότι έκανε αυτό. Να.
0: Θα δούμε και άλλες λαμπερές έτσι διαδρομές από την δική σας ζωή, τη δική σας δουλειά και τη δική σας πορεία. Θα πάμε όμως για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας στο EQ.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Starbulk.
7: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen
0: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
7: Εμείς θα είμαστε παντού.
8: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
6: Τα πραγματικά γεγονότα.
11: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
12: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με θέση.
14: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
15: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
16: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
17: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
18: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
19: Παρέα θα είμαστε.
20: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοντά μας η Νίνα Βλάχου. Και έτσι αναρωτιέμαι, αν θα μπορούσατε να μας περιγράψετε με λίγες λέξεις, πώς βλέπατε και νιώθατε την Ελλάδα της νιώτης σας.
1: Πολύ ωραία. Καταπληκτική, πιο απαλά όλα, πιο γλυκά. Αλλά εγώ ήμουν πάντα με νεύρο. Και τρέχα συνέχεια.
0: Και κάνατε πολλά πράγματα παράλληλα.
1: Παράλληλα, πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά πράγματα, πραγματικά πολλά. Καταρχήν έτρεχα σαν σβούρα συνέχεια. Ξεκίνησα να κάνω ρεπορτάζ με τη γάτα που έπεσε από το παράθυρο, ας πούμε. Και στο τέλος έφτασα να κάνω προεδρικό μέγαρο. Όλα αυτά ήταν έξι σε μία. Εσύ μιλάς για πιο πριν, ε?
0: Όχι,
1: για...
0: όχι, και για όλα, για όλα, ναι, αυτά τα χρόνια. Ναι.
1: Αυτό. Ήμουνα πάντα εν κινήσει και είμαι πάντα εν κινήσει. Είμαι υπερκινητική και αυτό δεν κάνει καλό, όσο μεγαλώνεις τουλάχιστον. Γιατί έτσι έσπασα το πόδι μου, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Καλά, είμαι ημισκάταγμα.
0: Τόσο πολύ.
1: Έχω κάνει, ναι, τα έχω σπάσει όλα από μικρή. Οπότε δεν έχω τώρα να σπάσω τίποτα άλλο. Α, έσπασα τώρα. Εδώ το διατροχαντήριο. Είμαι τώρα βιονική.
0: Βιονική,
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Βέβαια, τώρα έχω και ένα τιτάνιο έτσι που στολίζει το πόδι μου.
0: Αλλά δεν βλέπω να σας τρομάζει κάτι.
1: Όχι, δεν με τρομάζει. Απλώς με ανησυχεί. Όχι, είμαι φοβική γενικά, αλλά αυτό όχι. Έχω...
0: Μου κάνει εντύπωση όταν μιλούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή που είχατε δει επεισόδια και είπατε ότι ρωτάω τους καλεσμένους τι φοβούνται. Να ρωτήσω και εσάς λοιπόν, εσείς τι φοβάστε?
1: Γενικά είμαι φοβική. Είμαι πολύ φοβικό άτομο. Φοβάμαι τα πάντα. Τα πάντα.
0: Τα
1: πάντα.
0: Τα ύψη, τα
1: έντομα. Τα ύψη,
0: έντομα.
1: Τα βάθη, τα έντομα. Τα καλά, ναι. Τέλος πάντων, ναι, φοβάμαι πολύ. Γενικά είμαι φοβική. Είμαι αρρωστοφοβική και αρρωστο κάπως. Τα ύψη, τα βάθη, όλα, αλλά δεν πειράζει. Τα ξεπερνάω όμως. Ξέρεις, έχω και ένα σκοπτικό, αν μπορώ να πω, χιούμορ και τα ξεπερνάω λίγο.
0: Τα αντιμετωπίζετε, δεν είναι ότι αυτό σας,
1: ναι,
0: κάνει να κλείνεστε.
1: Ναι, ναι, ναι, τα αντιμετωπίζω.
0: Που αυτό είναι σημαντικό.
1: Μπορώ να πετάω με το αεροπλάνο με 4 ώρες και να έχω τα χέρια μου έτσι, να μην τα λύνω για το λάκι. Αλλά εντάξει, πάω. Στην αρχή, πάω.
0: Τι σας συνδέει με την Σοφία τη Βούλτεψη?
1: Είμαστε κουμπάρες. Δηλαδή ο άντρας μου, μαζί με την Μίνα την Πόμη του αξέχαστου συναδέλφου, έχουν βαφτίσει, την έχουν παντρέψει και έχουν βαφτίσει και τη Μαρία.

0: τη κόρη της. Η οποία τώρα η κόρη της, σκέψου ότι έχει γεννηθεί και η άλλη Σοφία από την κόρη της. Ναι, ναι, έχουμε πολύ έτσι. Να σου πω, τώρα με τη Σοφία μιλάμε βέβαια κάθε μέρα, αλλά δεν βλεπόμαστε, γιατί πλέον οι ζωές μας έχουν γίνει τελείως διαφορετικές. Αλλά είναι σχέση ζωής αυτή. Είμαστε πολύ φίλες. Είναι εξαιρετικό άτομο, πολύ κινητική, πολύ έξυπνη, πολύ μορφωμένη. Ξέρεις, έκανε στον ελεύθερο τύπο, ήμασταν μαζί. Εγώ έκανα το κοινωνικό. Δηλαδή, τι πιο κοινωνικό τότε, ήμουνα μία υπογραφή μέσα στις 5 ενός δισέλιδου που λεγόταν Αθηναϊκά και μία. Όταν έφυγα, σου λέω από τις τεράστιες συνεντεύξεις και από αυτά, μου πάνε πάρει μια φωτογραφική μηχανή και πήγαινε και. Και τρελάθηκα, αλλά εκεί κατάφερα να το κάνω αυτό το ρεπορτάζ, σαν να είναι ρεπορτάζ κανονικό και όχι τη φορά η κυρία του Παντατήφη, ξέρω εγώ, το Περιβέρα.
1: Και ήσασταν μαζί με την.
0: Ήμασταν μαζί, ήταν απέναντι τη Σοφία, έκανε ξενόγλωσσο.
2: Είναι καλή δημοσιογράφος, επίμονη. Πολύ πεισματάρα. Εγώ δεν το είχα αυτό, ίσως γι' αυτό πήγα και στο Διεθνές. Η Νίνα, αυτό που ήθελε θα το κάνει. Θα ερχόταν στην Αθήνα ο Μικ Τζάγκερ, η Νίνα θα έπαιρνε συνέντευξη. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει και να μην φέρει πίσω το ρεπορτάζ. Με πολιτικούς, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέσα σε όλα. Με τον να ήμουν στο τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, ήτανε πάντα πρώτο τραπέζι πίστα χωρίς να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτό ήταν φαινόμενο, πρέπει να πω. Και βέβαια, αυτό το οποίο τη διέκρινε πάντα ήταν ότι προσπαθούσε μέσα από το κοσμικό ρεπορτάζ να προβάλλει όχι τα πρότυπα που δεν μας άρεσαν. Να προβάλλει εκείνους ανθρώπους που είχαν μεν μια επιφάνεια, αλλά πρόσφεραν και στο κοινωνικό σύνολο. Δεν γινόταν δηλαδή, το ρεπορτάζ έπαιρνε κλάση, έπαιρνε αξία με την Νίνα. Δεν ήταν το ρεπορτάζ που μπορούμε να φανταστούμε τώρα, που τέλος πάντων δεν θέλω να εκφραστώ. Ήταν ρεπορτάζ στοχευμένο. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί μαζεύουμε χρήματα για τον παιδικό διαβήτη, για παράδειγμα. Γιατί το κάνετε αυτό? Γι' αυτό ήμασταν και πάντοτε πολύ κοντά με την αείμνηστη τη Μαριάννα τη Βαρδινογιάννη και με την Ελπίδα. Και με την Ελένη τη Σαμαρά και με φίλους που ξεκινήσαμε μαζί τους από τα πρώτα βήματά τους πριν γίνει το νοσοκομείο, όταν ήταν απλώς ένας ξενώνας. Και μέσα από αυτή την προσπάθεια δίναμε την πλευρά της ζωής για την οποία έπρεπε και πρέπει να ενδιαφέρονται και αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Και παρουσιάζαμε αυτά τα πρότυπα. Αυτό αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο, πρέπει να πω, στην ευεργεσία. Δηλαδή, πολύ βλέποντας ότι το ρεπορτάζ έβγαινε μέσα από ένα σκοπό, όπως το είχε φτιάξει η Νίνα, δηλαδή μέσα στο κεφάλι της το είχε χτίσει, ακολουθούσαν αυτό το δρόμο. Έτσι λοιπόν, οι πολλοί φίλοι μας, πώς να πω, δηλαδή, η Γιάννα, η Αγγελοπούλου, όσα ονόματα να πω, η Μαριάννα, η Λάτση, όλοι τους τους περιστοιχίζαμε και μας περιστοίχιζαν σε ένα σκοπό. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του κοινωνικού ρεπορτάζ εκείνης της εποχής.
1: Αν γυρνούσατε τώρα με το μυαλό σας χρόνια πίσω, όταν ήσασταν μικροί, δεν ξέρω τι όνειρα είχατε. Τι όνειρο είχατε, τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν μικρό παιδί, ξέρετε?
0: Ηθοποιός.
1: Ηθοποιός.
0: Ναι, όλα τα παιδιά τότε ήμασταν με τη Βουγιουκλάκη και την Καρέζη. Έτσι, ήταν ένα φοβερό. Όπου εμείς ήμασταν μία παρέα στη γειτονιά και στα Εξάρχεια μεγάλωσα, στην οδό το Σίτσα και Ζαΐμι, που ήταν τότε μία πολύ ωραία γειτονιά. Ήταν μία τάξη, άλλη καμία σχέση. Και ήταν καλές οικογένειες, δεν ήταν, ας πούμε, να καίνε και να πετάνε. Και πηγαίναμε είχαμε μαζευτεί τα παιδάκια και μας αφήνανε και πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο στα θέατρα και παίρναμε αυτόγραφα τους τοπιούς. Θυμάμαι, είχα πάει στο θέατρο Μουσούρι, είχαμε πάει, όχι εγώ, η αδελφή μου, που ήταν και πιο μεγάλη, εγώ, τα Χατζικουτσελάκια. Πάνω στο Χατζικουτσέλης με την αδελφή του, τη Ρούλα και όλοι αυτοί, γιατί μέναμε κοντά, ο Παρίσης, ο Ευρυπίδης και ο αδελφός, ο Σπύρος. Ήμασταν κάτι παιδάκια. Και πηγαίναμε λοιπόν και παίρναμε αυτόγραφα. Η Βουγιουκλάκη με είχε φιλήσει Και τη το είχα πει, γιατί μετά κάναμε και παρέα βέβαια. Με είχε φιλήσει και δεν είχα πληθεί 5-6 μέρες. Και πήγαινα
1: αυτό.
0: Έτσι και μου λέγανε, μα τι είναι αυτό. Α, με φίλησε η Αλίκη. Ξέρεις, τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια. Γιατί παίζαμε στη γειτονιά. Παίζαμε πλάκι τζακ, ξέρω, κάτι παιχνίδια υπέροχα, σαν αγόρια. Ο πατέρας μου όμως ήταν πολύ αυστηρός. Πήγε στο σχολείο και του δώσαν συγχαρητήρια και είπε, τι της δίνει τα συγχαρητήρια, αυτή λέει όλη την ώρα παίζει.
1: Α, παπά.
0: Ναι.
1: Επειδή ήσασταν λοιπόν πολύ αυστηροί πάντα με τον εαυτό σας και είσαστε από ό,τι καταλαβαίνω, αν γυρνούσαμε πάλι σε αυτό το κοριτσάκι πίσω, με την εμπειρία τη σημερινή, τι θα της λέγατε?
0: Τι θα της έλεγα, αλήθεια? Θα της έλεγα, θα μπορούσες και καλύτερα. Αυτό που σου είπα.
1: Δηλαδή θα είχατε και τον μπαμπά και τον εαυτό σας,
0: ναι,
1: να γίνετε
0: αυστηροί. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτά. Σε κυνηγάνε.
1: Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Ναι. Τώρα εύχομαι να υπάρχει και ένα αγγελάκι που να έρχεται και να επιτρέπεται να σας πει ότι τα κάνατε καλά.
0: Εντάξει. Μπορούσε και καλύτερα όμως. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Αναρωτιέμαι, γιατί κάθε γενιά νομίζω προσπαθεί να προχωράει την κοινωνία, αλλά πάντα για κάτι παλεύει. Τι ήταν αυτά που έπρεπε η δική σας γενιά να παλέψει, που ίσως σήμερα τα έχουμε σαν κατάκτηση δεδομένα και τα χαιρόμαστε και παλεύουμε για άλλα πράγματα?
0: Νομίζω ότι η νεολαία πάντα παλεύει για τα ίδια πράγματα. Δηλαδή παλεύει για να... πώς να σου πω, η υγιής νεολαία παλεύει για να μορφωθεί, για να κάνει πράγματα που θα ευχαριστήσει καταρχήν τον εαυτό τους, που θα νιώσουν πιο γεμάτοι. Τώρα όμως υπάρχουν, με φέρνετε σαν σημείο να αναγκαστώ να σας πω ότι τα έχω χάσει με αυτά που συμβαίνουν στην νεολαία και που θεωρώ ότι φταίει πάρα πάρα πολύ το διαδικτυακό σύστημα. Η βία, αυτή η βία είναι κάτι το απίστευτο. Τα παιδιά βγάζουν μαχαίρια. Είναι απίστευτο.
1: Σας τρομάζει αυτό πολύ?
0: Είναι τρομακτικό, πραγματικά.
1: Πέρα από το διαδίκτυο, τα social media, δεν ξέρω και αν ασχολείστε.
0: Ναι, καλέ, πώς δεν ασχολούμαι.
1: Ασχολείστε.
0: Τι λες τώρα, γιατί?
1: Είστε μέσα σε όλα, βλέπω.
0: Σε όλα. Καταρχήν έχω το site μου, το NV News. Θα κάνω και συνεντεύξεις μέσα στο διαδίκτυο.
1: Θα κάνετε podcast, vidcast.
0: Ναι, όχι ακριβώς αυτό. Ναι, κάπως έτσι. Συνεντεύξεις. Στο YouTube.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, γιατί σου είπα, η διαστροφή του επαγγέλματος δεν σταματάει ποτέ.
1: Ποιο είναι ένα πρόσωπο που θα θέλετε να πάρετε συνέντευξη και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
0: Εσένα. βέβαια, μόνο εσύ. Εκεί το σταματά. Αυτό.
1: Τιμή μου που το λέτε.
0: Ναι, πώς.
1: Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σας, εκεί που θα βγει ο πολύ αυστηρός εαυτός?
0: Στο θέμα της ηθικής. Ναι, είμαι πολύ... Δεν είμαι πουριτανή, αλλά στο θέμα της ηθικής συμπεριφοράς. Της ηθικής συμπεριφοράς. Εκεί δεν μπορώ να δεχθώ, δηλαδή, άνθρωπο ο οποίος να έχει κάνει μια πληγή σε κάποιον ή στον εαυτό. Είναι τρομερό αυτό. Δεν
1: εκεί
0: μπορώ.
1: Μιλάτε?
0: Μιλάω, ναι, βέβαια. Βεβαίως και μιλάω. Βεβαίως.
1: Γιατί κάποιοι που μακρύνονται απλά και δεν μιλάνε.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Και όταν ανοίξει το διαδίκτυο, αυτές οι ύβρις. Δεν μιλάω για την ύβρη του Ξέρξη, ας πούμε, που αυτός ήταν, δεν ήταν ύβρης βρίζο. Ήταν ύβρης ότι υπερεύει των δυνάμεών του και τους θεούς. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Δηλαδή, έχω δει να μπαίνει κάποιο πρόσωπο το οποίο να λέει είναι πολύ άρρωστος και να γράφει από κάτω κακό ψόφο. Τα έχεις δει αυτά?
1: Πολύ συσσωρευμένος.
0: Και θέλω να καταλάβω. Δεν είναι θυμός αυτό. Είναι τοξικότητα και ζήλια ανθρώπων. Και το λένε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί. Δεν το κάνουν σε ανθρώπους. Δηλαδή, γνωστοί εννοώ πολύ γνωστοί. Δηλαδή, μπορεί να το κάνουν σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Να είναι κάτι και να λέει είναι άρρωστος αυτός και να λέει κακό ψόφο.
1: Είναι σημείο των καιρών αυτό.
0: Μα δεν είναι σημείο των καιρών. Είναι σημείο της παλιανθρωπιάς που υπάρχει. Της τοξικότητας των ανθρώπων οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα. Και δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς πρέπει να είναι ανθρωπόμορφα τέρατα. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι. Και απορώ. Γιατί βλέπω πολλές φορές που θέλω να απαντήσω κάτι. Αυτό το έχεις δει. Και σου λέει, βάλω μου το τηλέφωνο σου και το όνομά σου. Και βάλει απάντηση. Αυτοί άραγε οι οποίοι γράφουν όλα αυτά δεν πρέπει να έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία. Αν έχουν βάλει το όνομά τους και το τηλέφωνό τους και βρίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει κάποιος από αυτό το διαδίκτυο να τους σταματήσει, να τους επιβάλλει κάτι, κάποια ποινή.
1: Δεν υπάρχει
0: ποινή.
1: Ακόμα αρκετή προστασία,
0: ναι, δεν υπάρχει,
1: στο περιβάλλον
0: του διαδικτύου. Να είμαστε προστάτευτοι σε αυτό.
1: Ναι. Γιατί πολλές φορές η τεχνολογία προχωράει αρκετά πιο γρήγορα από ότι μπορεί η ανθρωπότητα να την αφομοιώσει και οι νόμοι να, ναι, να εφαρμόσουν
0: δεν
1: το προστατευτικό πλαίσιο.
0: Δεν σας προβληματίζει και εσάς αυτό?
1: Φυσικά με προβληματίζει. Πλάκα κάνετε.
0: Είναι φοβερό.
1: Και εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, δεν μ' αρέσει ούτε εμένα. Στεναχωριέμαι να βλέπω
0: αυτό το πράγμα.
1: Τόσο φοβερό και τόσο ασέβεια, ναι.
0: Ασέβεια τρομερή, δηλαδή. Απίστευτα, πού τα βρίσκουν αυτά τα λόγια, τα τόσο βρώμικα, τα ποταπά αυτά, εκφράσεις απίστευτες. Για ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μα και για αυτούς μπορεί να μην αξίζουν, αλλά δεν επιτρέπεται αυτό.
1: Τέλος πάντων, και να μην συμπαθούμε κάποιον, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του ευχηθούμε.
0: Εδώ
1: να
0: πάθει κάτι. Εδώ δεν είναι δεν τον συμπαθούμε, δεν τον μισούμε. Mm. Και γιατί να τον μισούμε? Βέβαια, εντάξει, έχουν υπερβεί τα όρια και κάποια πολιτικά κόμματα έχουν υπερβεί τα όρια. Και ίσως δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς να φέρονται έτσι.
1: Έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, και είναι ο ωραιότερος λαός του κόσμου. Δεν υπάρχει καλύτερος. Όποιος μας γνωρίζει ως λαό, ξένος, μας θαυμάζει. Και εμείς οι ίδιοι θέλουμε να είμαστε εναντίον των δικών μας ανθρώπων. Δηλαδή των ομοεθνών μας, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να πω αυτό. Τέλος πάντων, τι να πω, αυτό είναι, ελπίζω. Αυτό δηλαδή, θα ήθελα έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, έναν καλύτερο κόσμο. Εμείς εντάξει, ας πούμε, το οποίο θα έλεγα ότι όχι το δεχόμαστε, θα έλεγα ότι το συνηθίσαμε και μπορούμε να αντιδρούμε. Μπορούμε να βάζουμε μπροστά μας κάποιες ασπίδες και να... Αλλά τα παιδιά...
1: Που θα έπρεπε να τα προστατέψουμε και να τους έχουμε φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο.
0: Ναι, προσπαθούμε βέβαια, έτσι.
1: Προσπαθούμε.
0: Οι υγιείς άνθρωποι προσπαθούν. Και οι υγιείς φορείς γενικά. Και υπάρχουν και τέτοιοι, δόξα τω Θεώ.
1: Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι που έχουν αλληλεγγύη μέσα τους και το θετικό και θέλουν να βοηθάνε το δίπλα τους.
0: Ναι, πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι. Οι σύλλογοι, οι όμιλοι, οι οργανισμοί, δεν λέω μόνο για τους κρατικούς, γιατί υπάρχει και κρατική μέρημνα πάντα. Και επί πασών των κυβερνήσεων, δεν μιλάω ότι μόνο τώρα, αλλά και τώρα ακόμη πιο πολύ θα έλεγα, αλλά υπάρχει ας πούμε, το νιάξιμο για την οικογένεια, για τη μητέρα, για την ανήπαντρη μητέρα, για το πολλά. Αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, υπάρχουν εθνικοί ευεργέτες. Και αυτό είναι σημαντικό. Ανέκαθεν δηλαδή υπήρχαν. Τώρα, αν διάβαζα τον 5ο αιώνα, τι γινόταν στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία έκανε, ας πούμε, τις εκδηλώσεις της, τα μεγάλα, πώς τα λέγανε, τα μεγάλα Διονύσια. Όπου μαζευόντουσαν 12.000 κόσμος και οι χορηγοί μεριμνούσαν και για τους φτωχούς που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα, να τους βγάλουν τα εισιτήρια. Δηλαδή, ανέκαθεν.
1: Ωραία αυτό.
0: Ναι, είναι. Πολύ ωραίο πράγμα. Το έχουμε δηλαδή, το έχουμε. Και κάπου το χάνουμε.
1: Εν τω μεταξύ, ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, με τον βέβαια. Δήμο Κηφισιάς.
0: Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Είμαι εκλεγμένη. Είμαι αιρετή και είμαι εκλεγμένη. Τώρα είμαι και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, Νέας Ερυθρέας. Ξέρεις, ο Δήμος έχει τρεις δήμους, είναι τρίδημο. Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα και Εκάλη. Ναι, ασχολούμαστε γιατί βοηθάμε τον κόσμο σε κάθε τι. Δεν είναι ένας τομέας. Ας πούμε, θα με πάρεις εσύ και θα μου πεις: ξέρετε, το φως μου δεν ανάβει. Θα το φροντίσουμε. Τα σκουπίδια μου εκεί δεν είναι σωστά. Ξέρεις τι, ο καλός δήμος είναι φως, δρόμοι, σκουπίδια. Αν αυτά τα τρία που εμείς, δόξα τω Θεώ, αγωνιζόμαστε για αυτά και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή φάση. Και ανέκαθεν, αλλά όσο πάμε και καλύτερα, τότε θα είναι ευχαριστημένος ο δημότης μας. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, υπάρχουν παράπλευρα πολλά αιτήματα και πράγματα, αλλά τα φροντίζουμε. Υπάρχει ένα καλό κλίμα και όλοι μαζί προσπαθούμε. Υπάρχει ένα καλό κλίμα. Όλοι είμαστε εντάξει. Είμαστε.
1: Μου φαίνεστε άνθρωπος που συνέχεια ονειρεύεστε και πραγματοποιείτε τα όνειρά σας και συνεχίζετε, βάζετε καινούριους στόχους. Και αυτό με εντυπωσιάζει πολύ και δίνει έτσι ένα ωραίο νόημα ζωής. Εδώ μεταξύ, ξαναπιάσατε και τα θρανία.
0: Όχι ακριβώς θρανία. Το αμφιθέατρο.
1: Το αμφιθέατρο θρανία, δεν εννοούσα σχολείο, εννοούσα τα πτυχία.
0: Εντάξει, ναι, και αυτό.
1: Άρα πιστεύω ότι είναι διαβίου μάθηση.
0: Μα βεβαίως, μα υπάρχει και η διαβίου μάθηση. Σωστό. Ναι, το έκανα και αυτό. Σε μια καμπή τη ζωή μου που τα πράγματα δεν ήταν καλά για μένα ψυχολογικά. Και ναι, το έκανα και αυτό και συνεχίζω να το κάνω και είναι ωραίο.
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Γιατί λέτε, σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια καμπή, πολλοί άνθρωποι κλείνονται, βυθίζονται ή πάνε σε κάτι μη επικοδομητικό, όπως μπορεί να είναι αλκοόλ ή δεν ξέρω εγώ τι. Εσείς είπατε, θα πάω να πάρω ένα πτυχίο.
0: Και πήρα κι άλλο ένα.
1: Και πήρατε κι άλλο ένα. Τι πτυχίο είναι?
0: Ελληνικός πολιτισμός. Τι ωραίο.
1: Υπέροχο.
0: Δηλαδή είναι ατελεύτητα τα γεγονότα που συμβαίνουν. Τα ονόματα, οι πράξεις. Είναι απίστευτο. Δηλαδή και απορώ δηλαδή πώς θα πρέπει να διδάσκονται ακόμη πιο πολλά για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι. Στα θρανία, καλά υπάρχει και η εκπαίδευση αυτή που λέμε, αλλά ξέρεις οι ξένοι πόσα ξέρουν για μας που εμείς δεν τα ξέρουμε.
1: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, ναι. Είναι μια μαγεία, σαν να ανοίγουν παράθυρα μαγικά και βλέπεις και ακούς πράγματα απίστευτα που έχουν συμβεί. Η τραγωδία, η αρχαία τραγωδία, η κωμωδία, φοβερά. Φοβερά. Φοβερές πράγματα. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά τι φαντασία είχαν οι Έλληνες στη μυθική εποχή. Δηλαδή, τι φαντασία είχαν αυτοί οι άνθρωποι και έπλαθαν όλες αυτές τις ιστορίες. Κατέβηκε ο Δίας, πήρε την Ευρώπη, την απήγαγε, δηλαδή, πράγματα τρομερά, τρομερά.
1: Το μεταξύ, το εντυπωσιακό είναι, πάρα πολλά που έχουν γραφτεί τόσα χρόνια πριν, αυτά που έγραφε ο Αριστοτέλης, αυτά που έγραφε ο Πλάτωνας, και είναι και σήμερα.
0: Ναι, επίκαιρα.
1: Επίκαιρα, ακριβώς
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ακριβώς. Μα αυτοί είχαν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι και οι τραγικοί και οι ποιητές, όλοι αυτοί. Φοβερά μυαλά. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι πώς είναι δυνατόν κάποιοι, γιατί ζούσαν και μέχρι τα 80 και 90. Στα 80 και 90 να γράφουν αυτά τα έργα. Πώς γινόταν αυτό? Τι μυαλά ήταν αυτά.
1: Ήταν αφιερωμένη βέβαια και
0: τώρα,
1: η ζωή του σε αυτό.
0: Μην ξεχνάς ότι λέγαν τότε ο Σαρανδακοντού της Γέρων, το χτύπησε άρμα στα δύο, ξέρω εγώ, και πέθανε. Σαρανδακοντού της Γέρων. Και αυτοί ζήσανε 80 χρόνια και κάναν όλα αυτά τα πράγματα. Ο Εσχύλος, όλοι αυτοί.
1: Βέβαια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αρκετά απαιτητικά και δύσκολος και γρήγορος.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ. Τα παιδιά τα μεγαλώνουν συχνά στην πυρηνική οικογένεια. Δεν είναι ότι μπορεί να βοηθάνε.
0: Γεννιόνται και μεγαλώνουν με οθόνη μπροστά τους. Η οθόνη μπροστά τους με την οθόνη. Τρώνε με την οθόνη. Κοιμούνται με την οθόνη. Έτσι μεγαλώνουν τώρα τα παιδιά. Με την οθόνη του κινητού, όχι με την οθόνη της τηλεόρασης. Η τηλεόραση δεν ζουνιάζει. Τη βλέπουν.
1: Τις έχουν γυρίσει λίγο την πλάτη.
0: Ναι, νομίζω ναι. Γιατί είναι τα κινητά τους.
1: Τα κινητά είναι ένας μικρός υπολογιστής με στην τσέπη και είναι ένα παράθυρο σε όλο τον κόσμο. Ναι. Όποια στιγμή θες, για όσο
0: βλέπεις
1: ώρα
0: θες. Βλέπεις τα πάντα. Σε όλα ναι. Τα σημεία της γης. Τώρα να πάρω την ανιψιά μου που βγαίνει στη Νέα Υόρκη, μιλάμε σε ένα δευτερόλεπτο με το FaceTime, ας πούμε. Ή με το. Ναι.
1: Ταξιδεύετε να τις βλέπετε.
0: Ταξιδεύει αυτή. Έρχεται μέρα. Το έχει κάνει η Κυψέλη Παγκράτη τη Νέα Υόρκη. Εγώ στα αεροπλάνα λίγο.
1: Τι σας συγκινεί?
0: Μπορεί να με συγκινήσει ένα λουλουδάκι από το δέντρο της ζωής. Ένα λουλουδάκι. Εσένα?
1: Η ενσυναίσθηση, όταν βλέπω ανθρώπους με συναισθήματα.
0: Αυτό που σου λέω είναι ενσυναίσθηση, ακριβώς. Θυμάμαι τι μου είχε πει η Ιωάννα Τσάτσου για τον Ευάγγελο Αβέροφ. Μου λέει, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να περπατάει, περπατούσε εκεί στην Πεντέλη, στην Οδό Πεντέλη, σε μένα στην Κηφισιά, και να κόψει ένα λουλουδάκι από ένα δέντρο, να το μυρίσει και να κλάψει. Το πιστεύεις ότι ήταν τόσο ευαίσθητος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας?
1: Και έρχεται σε μεγάλη αντίθεση το ένα, είναι το σκληρό.
0: Περίεργη, ναι.
1: Απίστευτο, ναι, και ήταν τόσο ευαίσθητος.
0: Και πολλοί άνθρωποι έτσι είναι. Εκείνη ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη γυναίκα. Ξέρεις ότι ήταν η αδελφή του Σεφέρη, η Ιωάννα Τσάτσου, η οποία έχει γράψει και ένα καταπληκτικό, πολλά βιβλία, αλλά ένα καταπληκτικό αφιερωμένο στον αδελφό της, με ποίηματα κι αυτή. πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Αυτούς τους ανθρώπους τους γνώρισα, με αγάπησαν πάρα πολύ. Σκέψου να σου πω, γελάσεις, ότι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο πρώην πρόεδρος του ΜΟΚΕ, ήταν φιλόσοφος ο άνθρωπος. Εγώ τότε για ένα διάστημα δούλευα, ήταν δύο περιοδικά. Η γυναίκα και το Φαντάζιο, τον αδελφό του Τερζόπουλου, σπουδαία περιοδικά, ειδικά η γυναίκα. Το Φαντάζιο ήταν πολύ νεανικό περιοδικό και έγραφα εκεί. Εκεί είχα πάρει και τις Μελίνες Μερκούρη. Όπου λοιπόν ο Τσάτσος όταν έφυγε από το θόκο του, ως πρόεδρος Δημοκρατίας, μου έδωσε συνέντευξη στο Φαντάζιο, που ήταν νεανικό περιοδικό. Και ξέρεις τι,
1: δεν το έκανε. Στεγανά, δεν το άρα, ή ήταν μόνο προσωπική επιτυχία αυτό?
0: Προσωπική επιτυχία ήταν, αλλά πιστεύω με τα χρόνια, πίστεψα, ότι και ο ίδιος θα το ήθελε να μιλήσει στους νέους. Κατάλαβες? Του είπα Φαντάζιο. Εντάξει, μου λέει. Κατάλαβες? Φοβερό.
1: Άρα όλα και τα θεωρητικά εμπόδια τα ξεπερνούσατε. Εσείς καταφέρνατε αυτό που θέλετε.
0: Άρα, τώρα μην με κάνεις πάλι να νομίζω ότι κάτι είμαι. Δεν είμαι τίποτα. Ήρεμα. Ξέρεις ποιες είναι οι απόψεις μου. Μπορούσα και καλύτερα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου.
0: Και εγώ πάρα πολύ και εσένα και τους συνεργάτες σου και όλους εδώ, οι οποίοι είσαστε τόσο πολύ ευγενείς και με δεχθήκατε τόσο πολύ φιλικά. Πραγματικά, ήταν πολύ ωραία βραδιά. Δεν θα την ξεχάσω. Πέρασαμε όμορφα.
1: Και φυσικά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι να σας ταξιδέψαμε, να σας περάσαμε έτσι κάποια όμορφα μηνύματα, να προσέχετε τον εαυτό σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: The camera is a liar.
3: Grotesque.
2: It shows everything. It shows nothing.
4: I'm a broken man.
2: It reveals only what we want.
5: Hallelujah!
6: If you were editing this show, how would you tell this story?
7: Ο Άντονι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
8: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
10: All lie behind these walls.
11: Is that the money?
12: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
10: Did you tell him?
12: Yes. She was going to leave Tessa alone.
10: Ellen told you she was covering up for me.
12: You know what you need to do.
1: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: Why don't we just do it?
14: I can't really tell if you're kidding right now.
15: Oh!
16: Oh my god! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
13: Oh, no, no, no.
17: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
13: Yes. Yes.
18: It's coming.
16: I feel like it's coming out of my ass.
19: It's probably in hell.
20: Just go with this.
14: You're gonna hit me with a baby? Boo.
13: I'm not married.
20: I think I met the girl today.
14: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
21: Good luck, you guys.
1: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
22: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
23: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
22: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
23: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
22: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice.
2: I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us.
1: Do you like him? Can't reconcile with the fact that

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Chris, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
7: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Why don't we just do it?
10: I can't really tell if you're kidding right now.
11: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
12: Oh no!
13: No.
14: You're not getting together. Just going to do it one time and have a kid.
13: Yes.
15: It's coming.
16: I feel like it's coming out of my ass.
17: It's probably in hell.
18: Just go with this.
19: You're gonna hit on me with a baby?
20: Boo.
21: I'm not married.
22: I think I met the girl today.
23: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
24: Good luck, you guys.
7: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
25: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι. Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Αναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.
1: Έλα, στοπ, στοπ, στοπ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πρόγραμμα έχει μαγείρεμα στον Αγιάννη πάνω στο βράχο, εδώ με τον κουμπάρο και ξάδερφο. Θα μαγειρέψουμε.
2: Θα μαγειρέψουμε κυρινό με δαμάσκηνα.
1: Ωραία.

Ο δρόμος αυτός είναι Ηρίους, ο πιο απότομος του χωριού. Τετρακίνηση όμως δεν μασάει, βλέπετε έτσι. Αυτά είναι. Χωρίς χάρτη μόνο, χωρίς χάρτη, μόνο.

Αυτός είναι ο βράχος του Αϊγιάννη, παιδιά. Ύψος 105 μέτρων. Με το κλεισάκι να δεσπόζει εκεί πάνω. Σε ένα έτσι πανέμορφο απόκοσμο τοπίο. Εδώ στη βόρεια πλευρά της Κοπέλου. Με την άγρια ομορφιά. Και θα ανέβουμε εκεί πάνω για να μαγειρέψουμε.

0: Εδώ πάνω από το βράχο στον Αγιάννη, με τον Γιώργο. Γιώργο, ανεβήκαμε όλα κομπλέ.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε. Θα μαγειρέψουμε κάτι όχι τόσο παραδοσιακό.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα το παραδοσιακό του πράγματος. Είναι η ανάδειξη κατά κύριο λόγο του δαμάσκηνου. Το δαμάσκηνο σκοπέλου.
0: Μαύρο, λιαστό, δαμάσκηνο σκοπέλου. Μοναδικής ποικιλίας ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και γι' αυτό διαλέξαμε να το συνδυάσουμε με το χοιρινό, γιατί το δαμάσκηνο με το χοιρινό ταιριάζει γάντι.

0: όπου πάμε θα προσπαθούμε είτε να βρίσκουμε κάποιον να μας μαγειρέψει, είτε θα προσπαθώ να μαγειρεύω εγώ. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις.
1: Δυνατό project, δυνατό project. Οπότε είναι καλή στιγμή να πάρεις βάσεις.
2: Τι βάφκαμε.

0: Και τώρα ξέρεις τι θα γίνει εδώ. Πάρε. Βέβαια.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάρε. Εδώ είμαστε.
1: Νομίζω ότι εδώ θα ξεκινήσουμε όλοι με μία βούτα.
2: Ωραία, φίλε. Μια στα χέρια σου.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.

0: Τι κάνετε εκεί?
1: Τι γίνεται εδώ στα Μελίσια? Τα ελέγχουμε.
0: Κάτσε να δω.
1: Όπου, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.
0: Α,
1: εκεί. Να σου φέρω στολή.
0: Αν είναι σωστά, πού πάω να πάω, πού πάω να μπλέξω?
2: Δεν είσαι αλλεργικός, έτσι?
0: Όχι, όχι, ευτυχώς, προς το παρόν δεν γνωρίζω κάτι. Ελπίζω να μην το μάθω σήμερα.

0: τώρα κοιτάζουμε να βρούμε τη Βασίλισσα.
1: Και πώς την ξεχωρίζουμε τη Βασίλισσα μέσα στο λαό?
2: Βασίλισσα, αυτό που έχει είναι λίγο μεγαλύτερη, σχεδόν μια μισή φορά σου μία μέλισσα. Αυτή εδώ πέρα,
3: σκοπός να την βρούμε και να...
2: είναι μία μέλισσα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Έχουμε τις μέλισσες, τους κυφίνες και τη Βασίλισσα που είναι μόνο μία.
1: Και πόσα παιδιά βλέπετε πόσο χρόνο είναι αυτή?
0: Από την κινητικότητα, από το χρώμα.
1: Από όλα, ε.
3: Από τα φτερά της, αν έχει κομμένα φτερά, σημαίνει ότι οι μέλισσες δεν τη θέλουν πια, γιατί δεν είναι παραγωγική.

0: φρεσκότατο. Εσύ τι γενιά είσαι, Μελισσοκόμου?
1: Είμαι δεύτερη.
0: Δεύτερη. Τα παιδιά είναι γη του κύριου Γιώργου, Διαμαντής του Νικόλας. Είναι τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά.
0: Και είναι εδώ Μελισσοκόμοι του νησιού. Έχετε όμως μελίσει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι?
1: Έχουμε και στο νομό Μαγνησίας. Mm-hmm. Και αυτά μεταφέρονται τους καλοκαιρινούς μήνες στα βουνά της στερεάς Ελλάδας. Για να μπορέσουν να βγάλουν το καλοκαίρι, λόγω ότι οι περιοχές εδώ έχει πολύ ζέστη.
0: Να φανταστώ ότι κατασκηνώνετε και έξω μαζί με τα μελίσια, σε περιπτώσεις.
1: Τις περισσότερες φορές είμαστε κι εμείς μαζί, γιατί είμαστε νομάδες μελισσοκόμοι.
0: Ωραίο συνέστημα. Ωραίο ακούγεται, βασικά.
1: Ακριβώς,
0: ακούγεται. Ωραία. Στην πραγματικότητα και τόσο ωραίο και ρομαντικό.

Μια από τις αγαπημένες μου βόλτες όταν έρχομαι στο νησί είναι να ξεκινήσω από τη γλώσσα, να έρθω εδώ στο αθέατο και να καταλήξω στο παλιό κλίμα. Είναι μια όμορφη διαδρομή με παραδοσιακό καλντερίμι από ένα σημείο και μετά και με θέα το Αιγαίο και τη Σκιάθο. Ο οικισμός εδώ ονομάζεται αθέατο καθώς δεν το βλέπεις από τη θάλασσα. Την εποχή της πειρατείας ο κόσμος ζούσε εδώ για να προστατευτεί. Αργότερα όταν πια η πειρατεία άρχισε να σβήνει στη Μεσόγειο, ανέβηκαν προς τα πάνω και έκτισαν τη σημερινή γλώσσα.

πρώτη στάση εδώ στο προάβλιο των Αγίων Αναργύρων. Εδώ είμαστε στο κάτω κλίμα και αυτό είναι το πάνω κλίμα. Υπήρχαν δύο οικισμοί. Δυστυχώς και τα δύο χωριά ταλαιπωρήθηκαν από τους σεισμούς που ξεκίνησαν από το 1950, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φύγει από εδώ, να μετακινηθεί προς το Λουτράκι και αργότερα προς το νέο κλίμα. Αφηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων αναφέρουν ότι οι κλιματιανοί ήταν οι πιο γλεντζέδες εδώ στο νησί και ειδικότερα την 1η Ιουλίου στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων γινόντουσαν μεγάλα γλέντια. Πολλές φορές ακόμα και απλές Κυριακές έστειναν γλέντια στις πλατείες και στις ταβέρνες. Και ίσως αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος που μου αρέσει αυτή η διαδρομή, γιατί περπατώντας ανάμεσα σε αυτά τα χωριά, έχοντας αυτές τις ιστορίες στο μυαλό μου, κάνω κι εγώ ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο. Οξυγόνο. Έχει αυτή τη δροσούλα τώρα, ηρεματιά. Φίλε μου, φυσιολάτρη και μη, αν έρθεις στο Σκόπελο, να έρθεις να περπατήσεις αυτό το μονοπάτι. Θα σε ανταμείψεις σίγουρα. Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα εδώ τι γίνεται. Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει και ζωή. Στάση για ανεφοδιασμό. Όπου παραλίγο.

Φτάσαμε στο παλιό το κλίμα. Αυτός, παιδιά, είναι όμορφος γραφικός οικισμός εδώ στη Σκόπελο. Άλλο ένα όμορφο χωριό, όπου αξίζει τον κόπο μετά την παραλία να περάσεις να κάνεις μια βολτούλα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα τελειώσει η σημερινή μας βόλτα. Με αυτή την φανταστική θέα. Πίσω η γλώσσα, το λιμάνι, το λουτράκι, απέναντι Σκιάθος, το Πήλιο, η Εύβοια. Αυτή η θέα δεν συγκρίνεται με τίποτα.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Πακόπουλο.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Το Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.

0: Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή των αποκαλύψεων θα ξεκινήσει με μια τέτοια σήμερα. Ναι, εδώ κοιμόμαστε για το μήνυμα που στείλατε νωρίτερα στο Βασίλη Μυρόσο. Γεια σου, Μπιλ.
1: Γεια σου, Μπιλ. Εγώ θα κρατήσω ένα άλλο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Που λέει, ή βλέπω το ίδιο live συνέχεια και δεν το έχω καταλάβει, ή όποτε ανοίγω είστε live, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι πως το έχουμε παρακάνει λίγο. Είχαμε 2 και 7, 9 ώρες live χθες και 3 ώρες πάμε σήμερα.
2: Καλά είναι.
1: Δόξα σε ο Θεός είναι Παρασκευή.
2: Και όσοι δεν κοιμόμαστε εδώ με εσάς, κοιμόμαστε στο κοντρόλ.
1: Δόξα σε ο Θεός είναι Παρασκευή. Αύριο δεν έχουμε live.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Μην γίνει τίποτα, ξέρω εγώ.
1: Τι να γίνει.
0: Ξέρω εγώ. Πολλά συμβαίνουν.
1: Θα είσαι στην Τρίπολη.
0: Εγώ θα είμαι Τρίπολη.
1: Και εγώ θα εξαφανιστώ.
0: Και δεν σηκώνω και τηλέφωνα.
1: Θα το κλείσω το τηλέφωνο, όχι, δεν το σηκώνω.
0: Τέλος.
2: Αφήστε εμένα δηλαδή εδώ.
1: Εσένα, ναι.
0: Και εκεί που θα πάω, νομίζω δεν πιάνει κιόλα. Πάω να τρέξω σκυρί και δαράν, παιδιά, με τις κόρες μου. Τέλειο. Σου πανάρθει, κανόνισε άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για να κάνει την πρόταση πρώτο όμω.
1: Την έχει κάνει αλήθεια.
0: Προσβάλλω.
1: Σου είπα, αν έβρισκα παρέα,
0: ναι,
1: έναν από αυτού εδώ θα ερχόμουν. Ναι.
0: Για το κατέβασμα λε τώρα.
1: Να ερχόμουν με παρέα, να έγινα με παρέα, ρε φίλε. Τώρα μόνο
0: τα παιδιά θα πηγαίνουν.
1: Με τα παιδιά δεν μπορώ. Με τα παιδιά δεν μπορούν τα παιδιά αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Α, εντάξει.
1: Αν είχα παρέα, αλλά ο καπετανάκο μου δεν έκανε, επέλεξε την άξο. Τι να τον κάνω.
0: Και τα αλήθεια είναι πω μου αρέσει και εμένα η άξο. Αλλά και το βουνό είναι πολύ ωραίο.
1: Του χρόνου.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι στο χειμώνα.
0: Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από το ξεκίνημα για την χθεσινή βραδιά. Ήταν εντυπωσιακά αυτά που έγιναν χθες εδώ και όσον αφορά τη διάρκεια της εκπομπής και όσον αφορά την δημοσιογραφική κάλυψη και όσον αφορά τις απόψεις που ακούστηκαν πιο έντονα ή και πολύ πιο ήπια. Αλλά εννοείται και τη συμμετοχή τη δική σας με πάρα πολλά like. Περίπου στις 6.000 τα like φτάσαμε και πάνω από 250.000 views όσον αφορά το χθεσινό παραλήρημα δικό μας για 7 ώρες. Respect, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον τρόπο που υποδέχεστε την εκπομπή back to back αλλά και τις βραδινές εκπομπές ήδη στη νέα αυτή σεζόν του Αθλέτικο.
1: Ευχαριστούμε που αγκαλιάζετε αυτή την παρέα. Mm-hmm. Νιώθουμε υπόχρεοι.
0: Ισχύει. Και νομίζω πως και αυτά που έρχονται στη συνέχεια είναι πολύ ωραία. Μιλάω γενικά για τον Όμιλο, αλλά θα πω και για το σημερινό ντεμπούτο του Λίμπε μαζί με τον Ντέμι και τους καλεσμένους τους, ήδη στο πρώτο, πρώτη εκπομπή που ουσιαστικά μιλάμε για μια συνέχεια της περσινής, αλλά με διαφορετικό τρόπο που γίνεται η παρουσίαση, με τον Ντέμι σε πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τον Λίμπε.
1: Σωστά.
0: Δύο παιδιά τα οποία έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και με πολλούς καλεσμένους από διάφορες ομάδες που αναπτύσσουν τη δική τους σκέψη.
1: Εκλεκτούς καλεσμένους. Στο σημερινό build-up μαζί με τον Ντέμι και με τον Λίμπε θα είναι ο Άγγελος Μπαστινάς και ο Λεωνίδας Βόκολος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα το απόγευμα συντονιστείτε στο YouTube του Αθλέτικο γιατί θα είναι το πρώτο επεισόδιο του build-up με τέσσερις ανθρώπους που ξέρουν πολύ από μπάλα και έχουν να μας πούν πολλά.
0: Λοιπόν, γιατί ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα σήμερα ή μάλλον αρκετά νωρίτερα, μια ωρίτσα νωρίτερα και σιγά σιγά μαζευόμαστε ήδη για να παρακολουθήσουμε την κλήρωση των ελληνικών ομάδων των τριών που πέρασαν ήδη στις διοργανώσεις Europa League, δύο έχουμε εκεί και μία στο Conference. Χθες είδαμε την κλήρωση της ΑΕΚ, τη σχολιάσαμε, υπολογίσαμε και περίπου τι μπορεί να κάνει όσον αφορά την συγκομιδή βαθμών.
2: Πού καταλήξατε?
0: Κοίτα, είχε βάλει ένα poll εδώ και ψήφισε πάρα πολλοί κόσμος, ο admin, και νομίζω το 7 ως 12 ήταν αυτό που επικράτησε με 48%. 38% είχε το 0 ως 6. Δηλαδή κάποιοι υπολογίζουν εκεί στο όριο ότι μπορεί να είναι 5-6 βαθμοί, μπορεί να είναι 9-10 που ίσως δίνουν την πρόκριση, έτσι, στην επόμενη φάση, σαν νοκάουτ. Δεν ξέρω. Τι βλέπεις εσύ?
2: 8, γύρω σε 8.
0: 8 πιστεύεις, ε?
2: Πιστεύω. Το βλέπω να πηγαίνει κατά εκεί.
0: Μακάρι, αλλά...
2: Το 8 δεν είναι αρκετό.
0: Αλλά
2: έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετό.
0: Δεν είναι αρκετό, αλλά μακάρι γιατί το λέει σε πολύ κοντά στο να πάρεις και κάτι ακόμα και να φτάσεις 10.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: μια νίκη
2: ναι, ναι,
0: αντί για μια ισοπαλία. Ξέρεις, αυτά τώρα, Ανδρέα, το είδαμε και τις προηγούμενες δύο χρονιές τουλάχιστον, ότι στον γκολ κρίνονται θέσεις ολόκληρες και μπορεί και μια πρόκριση. Η Παρή τελευταία στιγμή μπήκε, θυμίζω, την πρώτη χρονιά και πήγε το πήρε.
1: Και πήγε και το πήρε.
2: Είναι ότι δεν μπορούμε μόνο από τα ονόματα των αντιπάλων να κάνουμε υπολογισμούς που θα βγουν. Είδαμε πέρυσι τον Ολυμπιακό να φέρνει χί με την Πάφο και να πάει να κάνει δύο νίκες το Γενάρη και να περνάει.
0: Πρέπει που είπες για την Πάφο, ό,τι και να πω για χθες με τον Φούντα, έναν τύπο ο οποίος είναι ακομπλεξάριστος και έναν τύπο ο οποίος είναι. Έχει εξαιρετικό χιούμορ, δεν το ήξερα. Δεν είχα εικόνα. Τον είχαμε βγάλει μια φορά και είχαμε μιλήσει πολύ τυπικά, ξέρεις,
1: ναι,
0: για κάποια επιτυχία του Όφη. Εντάξει, τώρα τελευταία με μηνύματα που μιλάμε και με όλα αυτά που ανεβάζουμε τα ριλάκια είναι εκπληκτικός. Μιας και αναφέραμε τη χθεσινή βραδιά, πάμε να δούμε τι έχει προκύψει πλέον όσον αφορά τα pot που υπάρχουν σε κάθε κλήρωση. Είναι πρώτα το Europa, καλά δεν λέω, και μετά είναι το Conference.
1: Σωστά.
0: Εδώ λοιπόν τα group δυναμικότητα στο Europa. Δεν διαβάζουμε, διαλέγουμε. Εντάξει, μην τα διαβάσουμε όλα, τα βλέπει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να τα πω, να πούμε όλες τις ομάδες. Χθες λέγαμε, μάλλον οι παίκτες του Όφη έλεγαν χθες ότι θέλουν πάρα πολύ να παίξουν με ένα μεγαθύριο από το πρώτο. Δηλαδή, να πάνε Ιταλία.
1: Μίλαν ή Γιουβέντους διαλέγανε. Ναι.
0: Να πάνε Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχει λογική. Είναι ιστορικές ομάδες. Εσύ ανέφερες στη Μαρσέη, νομίζω, κάποια στιγμή λόγω των φιλάθλων που έχει κλπ.
1: Σωστά.
0: Έχουμε δει, έχουμε εικόνα από τις υπόλοιπες και η Σοσιεδάδ είναι εξαιρετική ομάδα. Έχουμε τα δικαιώματα από το κύπελλο Ισπανίας και την έχουμε παρακολουθήσει εκεί να το σηκώνει πέρσι. Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, πέρσι έπαιξε δύο φορές μαζί της.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έχει τη σημασία του. Πολύ καλή ομάδα. Η Μπενφίκα, το αγαπημένο μας το Παυλίδη, του πρωταγωνιστή. Και βλέπεις Λιόν. Και αυτή είναι γνωστή γνώριμή μας και λόγω Γιάρεμτσουκ.
1: Και τα Αλκμάρ είναι μια καλή επιλογή από το πρώτο γκρουπ.
0: Ναι, η λιγότερο δυνατή θεωρητικά. Αν θες Λάμψη, πας Γιουβέντους Μίλαν. Αν θες πιο ρεαλιστική επιλογή, καλύτερη επιλογή, Αλκμάρ και Λιόν θα βάλω εγώ, γιατί έχει και τα θεματάκια της.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από το δεύτερο, τι θα βάζεις?
1: Για Ολυμπιακό, Άντερλεχτ, Σπάρτα Πράγας. Θα ήταν καλές επιλογές.
0: Άντερλεχτ Σπάρτα, ε. Φερεντσβάρος, ίσως.
1: Ξαναλέω ότι Φερεντσβάρος θα την έβαζα, αλλά με προβληματίζω ότι άφησε εκτός την Τραμπζονσπόρ, την πλούσια Τραμπζονσπόρ.
0: Αυτοί δεν έχουν γίνει ομάδα ακόμα.
1: Σωστά. Ναι, μπορεί
0: ίσως
1: και...
0: αυτό.
1: Ναι, γιατί όχι και Φερεντσβάρος. Mm-hmm. Για τον Όφη... Ναι, τη Σπάρτα θα την ήθελα. Mm-hmm. Τη Σπάρτα θα την ήθελα και στην Κρήτη κιόλας. Θα έχει ελπίδες για τρίποντο. Δηλαδή, ας πάρει ο Όφη εκτός έδρας από το πρώτο γκρουπ, που έτσι κι αλλιώς με τη Μίλαν, με τη Γιουβέντους, με αυτές και μέσα στην έδρα σου να παίξεις, δεν δύσκολο να το έχεις. Οπότε, ας πάρει μία εκτός έδρας και ας έρθει στην Κρήτη η Σπάρτα Πράγας, ξέρω εγώ.
0: Θα πάρει μία εκτός έδρας. Νομίζω είναι δύο από κάθε τέτοιο.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι στο Europa.
1: Ναι,
0: στο conference είναι
2: μία. Στην ίδια λογική που έγινε και το Champions
0: League. Οπότε, θα πάρει μία και μία. Εσύ λες να πάρει δύο πολύ καλές ή να πάρει Αλκμάρ και μία Γιουβέντους Μίλαν.
1: Καλό θα ήταν.
0: Εκεί.
1: Καλό θα ήταν. Ναι, Γιουβέντους εκεί, Αλκμάρ εδώ.
0: Δεν διαφωνώ μαζί.
1: Δεν είναι άσχημο για τον Όφη.
0: Και ρεαλιστικά εδώ λες μια Σπάρτα Πράγας στην Κρήτη και κάτι εκτός έδρας που μπορεί να είναι η Φερεντσβάρος ή η Άντερλεχτ. Οκ. Από κάτω, μετά, στο επόμενο.
1: Τσέλιε τώρα... σίγουρα για Όφη.
0: Ναι. Συμφωνείς, Αντρέα, για Τσέλιε.
2: Ναι.
0: Που την ξέρει και,
2: γράψει,
0: και καλά λόγω.
2: Τα έχω γράψει ήδη.
0: Για πες τα. Εσύ.
2: Τι έχω πει. Έχω γράψει για Ολυμπιακό Αλκμάρ Σοσιεδάδ από το 1. Mm-hmm. Για τον Όφη Λιόν Μπενφίκα από το 1.
0: Οκ. Okay.
2: Για τον Ολυμπιακό Πλιζέν και Σέλτικ από το 2.
0: Ναι.
2: Τώρα έδρες δεν.
0: Θα δούμε.
2: Για τον Όφη Ρεν και Φερεντσβάρος από το 2. Στο 3 για Ολυμπιακό Στουρμ και Τσέλιε.
0: Για να έχει ελπίδες να πάρει εξάποντο εκεί. Έτσι. Ναι.
2: Την Τσέλιε τη βάζω και στον Όφη.
1: Ναι.
2: Τσέλιε και Ομόνια.
1: Ναι.
0: Βάζεις Ομόνια, ε.
2: Ναι.
0: Η Ομόνια είναι καλή ομάδα. Και ενισχύεται κιόλας.
1: Και είναι και μεγάλο φαβορί για Μπακασέτα.
0: Είναι.
1: Ναι, μετά την πρόκρισή της είναι μεγάλο φαβορί για Μπακασέτα.
0: Εκτός του χθεσινού που είπες, το ενισχύεις και σήμερα αυτό, το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Okay. Και στο 4 το ποτ βλέπουμε.
2: Ο Βασίλης είπε για το 3. Είπες για το 3. Την Τσέλιε.
1: Εντάξει, πάμε. Τσέλιε σίγουρα και για τους δύο και για Αγγελόνια. Mm-hmm.
2: Και στο 4 έχω βάλει Αραράτ και το Ρένσι Ολυμπιακό.
0: Ναι. Τέλεια.
2: Να η Μέγγεν και Λεύσκη για Όφη.
1: Τον Ολυμπιακό τον έχει βγάλει όχι πρώτη οχτάδα, πρώτη πεντάδα.
0: Τον Ολυμπιακό με την κλήρωση αυτή.
1: Με την κλήρωση που του έχει βάλει.
0: Ναι. Είχε καλύτερη θέση τερματής Ολυμπιακός στην 7η, αν θυμάμαι καλά, τη χρονιά μετά το conference.
1: Ναι, 7η θέση. Καταπληκτική πορεία.
0: Φοβερή πορεία, ναι.
1: Στη League Stage τότε.
0: Και ήταν η συνέχεια της χρονιάς.
1: Έπεσε πάνω στην εκπληκτική Μπόντογκλιν μετά.
0: Σωστό. Και χωρίς τον πρωτοσκόρερ του Europa. Τον LKB, Ολυμπιακός τότε.
2: Ναι. Και επειδή το γράφουν πολύ στα σχόλια, δεν γίνεται Ολυμπιακός να παίξει με τον Όφη τώρα.
0: Ναι.
2: Σωστά. Στα νοκάουτ μόνο μετά.
0: Σωστά. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Λοιπόν, βόμβα μεγατόνων Ντοντόλ, λέει. Παίζει να αλλάξει ρότα ο Ολυμπιακός για δεξιμπακ. Το διαβάζω πολύ τελευταίες ώρες.
1: Έχουν γράψει στο εξωτερικό τη χαλάει του... Πώς τον λένε?
0: Του Πέντερσεν.
1: Τώρα περιμένουμε να δούμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τι προκύπτει. Σε λίγο θα είναι ο Διονύσης εδώ.
0: Ναι, θα είναι εδώ σε λίγο.
1: Θα έχουμε το Διονύση σε λίγο εδώ πέρα για να δούμε για να δούμε από τον Ολυμπιακό τι προκύπτει. Στο εξωτερικό γράφουν, το έγραψε κάποιο, ποιο το έγραψε, Αντρέα, τι
2: μου είπε. Ο Ματέο
1: Μωρέτο. Μωρέτο.
2: Ότι φρενάρει του Πέντερσεν και.
0: Θέλω να το δω αυτό σε συνδυασμό με τον Ντοντό. Μήπως είναι αλλαγή πλεύση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ενό μπακ. Εγώ για τον Ντοντό ψήνομαι πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι δική μου άποψη και δεν είμαι προπονητής. Οπότε τη λέω πολύ ελεύθερα και χωρίς να αγχώνομαι κιόλας. Αυτοί που πρέπει να κρίνουν θα αποφασίσουν. Με Ουναή θα πούμε. Περιμένετε. Θα έχουμε και Γουλή. Εννοείται. Μόλις βγει η κλήρωση του Παναθηναϊκού, θα είναι και εδώ κιόλας ο Γουλής. Θα προλάβει να φτάσει. Τελευταία ώρα της εκπομπής έχει απειλήσει.
2: Έτσι όπως τον άκουσα χθες με τον προγραμματισμό του, πρέπει να τρέξει πάρα πολύ.
0: Δεν νομίζω θα το προλάβει, ρε φίλε. Δηλαδή και αυτοκίνητο να έχει απ' έξω να τον περιμένει. Πόσο γρήγορα να έρθει.
2: Είχε μυαλό του για 4 και 20 να είναι εδώ. Κάτι άκουσα για 4 και 20.
0: Ναι.
2: 5 παρά 20 τον περιμένω εγώ.
0: Για να το δούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εννοείται και για ΑΕΚ, γιατί έρχονται και ελληνικά παιχνίδια. Μην ξεχνάτε Παρασκευή σήμερα. Οπότε γι' αυτό πήραμε την παρατασούλα μας, ένα τριωράκι εκπομπή σήμερα. Και θέλω να κάνω μια αναφορά, την πρώτη μας στην χορηγό εταιρεία και μετά μπει ο λόγος σε σένα. Η χορηγός εταιρεία σήμερα, όπως και κάθε μεσημέρι, είναι η Elabet. Εδώ βλέπετε τους περίφημους κύβους. Ήταν και χθες μαζί μας μέχρι αρκετά αργά, από πολύ νωρίς. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μεσημέρια που θα μας χαρίσει από εδώ και πέρα. Έλα.
1: Τίποτα, ήθελα να πω ότι πάμε... Επειδή μιλήσαμε για το αθλέτικο και για όλα αυτά που έρχονται, καλώς σχόλων των πραγμάτων, θα είμαστε σε θέση τις επόμενες μέρες να το ανακοινώσουμε. Πάμε για κάτι πάρα πολύ δυνατό μέσα στο Σεπτέμβρη. Αυτό λέω, να δείξουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό μέσα στο Σεπτέμβριο που θα συντονιστείτε χιλιάδες άνθρωποι για να το δείτε.
0: Τι έχεις στο σατανικό μυαλό σου?
2: Φοβάμαι ήδη. Και γελάει και φοβάμαι περισσότερο.
1: Πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
0: Να ξέρετε ότι ο Μυρότσος είναι. Καλό παιδί, ενίοτε εντάξει. Είναι επαγγελματίας, φοβερός όμως, αυτό το καταθέτω. Και μόλις μιλάει για κάτι πολύ δυνατό, να ξέρετε ότι έρχεται δουλειά. Πολύ.
1: Δηλαδή, δουλειά αυτό θα λιγάκι... έρθει.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι πολύ ωραία δουλειά και για μας και για τους τηλεθεατές μας.
0: Το βασικό, αδέρφια, να περνάμε καλά.
1: Επίσης, αυτό που είπες για καλό παιδί, επειδή έβλεπα τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη, είμαι πάρα πολύ καλό παιδί μέχρι να ακούσω τη λέξη ταξίδι. Αν ο Όφη κληρωθεί στη Μασσαλία, θα του το φάω το ταξίδι του οικονομικού. Σας το λέω.
2: Θα πάτε δύο, γιατί δεν πάτε δύο.
0: Γιατί είναι
1: πολλά έξοδα.
0: Ρε φίλε, κάποιος πληρώνει, δεν έρχονται.
1: Πολλά έξοδα.
0: Πώς λέει η ψυχή, δεν έρχονται αεροπλάνα και τα μετά να πάνε.
1: Εγώ θα του το φάω και θα ξαναπάω στο βελοντρόμ, γιατί μου άρεσε.
0: Ναι, βελοντρόμ.
2: Με άτσα δεν θα πας δηλαδή.
0: Και όμορφη πόλη.
1: Έχω πάει, ρε φίλε.
2: Δεν θα πας δηλαδή για να
1: πάω να δω τη Μίλαν. Να ήταν η Ίντερ να πήγαινα.
0: Κρασιά που έχει, ρε, στη Μασσαλία εννοείς. Στον Μπορντό έχει.
2: Τι είναι το Μπορντό?
0: Εντάξει. Στη Γαλλία γενικότερα, εντάξει. Κοίτα, αν δεν έχεις πάει ταξίδι, στο λέω τώρα για αναψυχής ταξίδι, όχι επαγγελματικό, στην Γαλλική Ριβιέρα, πρέπει να το κάνεις.
1: Αναψυχής, όχι, δεν έχω πάει.
0: Πήγα Νίκαια, Μονακό, Κάνες, για να μην προλάβει κάποιος σε γράψει ατελείωτα λεφτά. Παιδιά, πήγα να κλείσω Κεφαλονιά.
1: Και ήταν πιο ακριβά.
0: Ήταν διπλάσια τιμή στο ξενοδοχείο. Βρήκαμε 80 ευρώ στις Κάνες στον από πάνω δρόμο. Σας τα λέω τώρα όλα πώς ήταν, πριν από 4-5 χρόνια, 4 χρόνια. Και έχω κάνει με το τρένο όλη τη γραμμή, ξέρεις, κάτω, ναι, παραλιακά. Μέχρι Μασσαλία φτάνεις. Εντάξει, φοβερά μέρη.
1: Όνειρο, ε.
0: Φοβερά μέρη. Να πάτε. Να πάτε. Λοιπόν, έχουμε και ανακοινώσεις φυσικά όσον αφορά το YouTube του Αθλέτικο, αλλά και γενικότερα τη συνεργασία μας. Το Λίμπε τον αναφέραμε.
1: Το Λίμπε τον αναφέραμε, επειδή πολλοί είπανε για Μπασινά Βόκολο, πολύ Παναθηναϊκός, πολύ έτσι, πολύ αλλιώς. Σε επόμενο build-up, πολύ πολύ σύντομα, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού ως καλεσμένο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και αυτό το κρατάμε.
0: Το λέμε ή το κρατάμε?
1: Όχι, όχι, για να το έχουμε 100%, αλλά είναι στο... Είναι... Ξέρεις τώρα, όταν έχεις τον Λίμπε και τον Ντέμι, είναι ένα...
0: Σηκώνεις το τηλέφωνο.
1: Έλα, θα έρθει.
0: Ναι.
1: Παρασκευή. Ναι, μία η ώρα, γεια.
0: Με την οποία μεγάλη μορφή μπορεί να έχουν παίξει αντίπαλοι. Θα μπορούσε να είναι πρόεδρος στην ομάδα που αγωνίστηκε ο παίκτης.
1: Επίσης, έχω να σου πω.
0: Είμαι κοντά, γιατί γελάς? Όχι.
1: Όχι,
0: όχι, δεν όχι, είμαι. Όχι, εντάξει, εντάξει. Όχι.
1: Καλά, είναι πολύ.
2: Μα ήδη έτσι ήταν. Ο Ντέμις ήταν πρόεδρος του Λιμπερόπουλου.
0: Ναι. Ναι, αλλά λέω και για άλλες περιπτώσεις ως καλεσμένοι που θα έρθουν και που ίσως έχουν γράψει ιστορία και με άλλη φανέλα.
1: Έχω να σου πω, Λίμπε και ο γιος του, φανατική της εκπομπής.
0: Μου τα είπε.
1: Ο Πολύμπε χθες, σήμερα το μεσημέρι μου είπε, την περασμένη Πέμπτη μου λέει, μας έλεγες να βάλει ένα center back, ένα τρίτο half για να κλειδώσει το μας. Σου το βάλει το center back χθες.
0: Και τι έγινε?
1: Του λέω δεν ήθελε center back, half ήθελε.
0: Έχει πλάκα που του ξέρει, λες μια τάκα και λες ότι εντάξει, την είπα μέσα στην μια εκπομπή 7 ώρων που είμαστε στον αέρα. Ναι, ναι. Και ο άλλος.
2: Έχουν αρχίσει την κλήρωση.
0: Ναι, δεν με αφορά, εντάξει, για κουβέντα με τον Βασίλη.
2: Του Ολυμπιακού όμως θα μάθουμε όλο το πρόγραμμα από τώρα.
1: Αύριο
2: είναι στο πρότυπο.
0: Ναι, γιατί είναι πρώτο.
1: Όφη Λεβερκούζεν. Όπα, λοιπόν, στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη. Ναι, γιατί λέει Αγουέι, ναι, ναι, ναι. Άρα εκτός έδρας για τη Λεβερκούζεν, άρα για τον Όφη είναι εντός. Ωραία, ας γράφουμε και εδώ, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θες καλά μας πήγε.
1: Ξεκίνησε τώρα.
2: Ναι, ναι, είναι
1: τώρα
2: το πρώτο πότ.
1: Ωραία. Όφη Λεβερκούζεν.
0: Α πούμε, καλά που είχαμε και τον Ανδρέα να παρακολουθεί. Δεν ασχολείται άνθρωπο από χθε το βράδυ.
2: Κυρίως γιατί του Ολυμπιακού θα μάθουμε όλο το πρόγραμμα
0: λοιπόν.
2: Στο πρώτο πότ.
0: Λεβερκούζεν εντός. Να σου πω, Λεβερκούζεν εντός με Όφη δεν μ' άρεσε.
2: Καλά είναι.
0: Ε?
2: Με 15.000 το Παγκριτίο.
0: Ρε, με 15 είναι όλοι. Με όλους είναι καλά. Αλλά η Λεβερκούζεν είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Και Μπενφίκα στη Λισαβόνα.
0: Και Μπενφίκα.
1: Στη Λισαβόνα.
0: Στη Λισαβόνα.
1: Παυλίδης.
0: Ναι.
2: Αρχίσαμε πάλι με τους Έλληνες. Συνεχίζουμε από χθες.
0: Στη Λισαβόνα, Μπενφίκα.
2: Βασίλη, τι κάνω.
0: Ναι, τώρα έρχεται ο Βερβελές. Έλα πιο εδώ εσύ.
1: Και καρέκλα θέλει.
0: Ωραία, και μια καρέκλιτσα πάρε αυτή. Ωραία φαίνεται. Μια χαρά.
1: Άρα, Όφη Λεβερκούζεν, Μπενφίκα Όφη.
2: Σωστά.
0: Όφη Λεβερκούζεν.
2: Όφη καθάρισε από το πρώτο γκρουπ από τις πρώτες δύο ομάδες. Ευχαριστώ, Γιάννης.
0: Ναι.
1: Όφη Λεβερκούζεν, Μπενφίκα Όφη.
0: Δύσκολη. Ήδη. Αν πει τώρα πρώτο γκρουπ είναι, δεν πήρε Αλκμάρ, γι' αυτό είναι δύσκολη. Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα. Καλημέρα.
0: Καλώς το πολύ
1: καλώς,
0: βράδυ.
1: Καλώς το, καλώς. Σαντουιτσάρα φάγαμε χθες βράδυ. Γεια σου, φιλέ.
3: Τρομερό, ε.
1: Τρομερό σαντουιτς.
0: Πιο άκρη, ποιος θες να έρθει πιο κοντά μου, Ανδρέας.
2: Πιο κοντά.
0: Ανδρέα, λέει λίγο πιο κοντά.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει
0: Γιουβέντους. Γιάννη, είσαι λίγο αριστερά σου. Λίγο.
1: Δεν έχει Γιουβέντους. Έφυγε Γιουβέντους.
0: Δεν έχει Γιουβέντους, ναι.
2: Γιουβέντους Ομόνια, ε.
0: Δεν έχει άλλη. Πήρε δύο. Πήρε δύο από εκεί, φτάνει.
1: Τι εννοείς. Ολυμπιακός δεν έχει Γιουβέντους.
0: Α, Ολυμπιακός.
1: Όφη, φτάνει. Τέλος
0: από εκεί. Τέλος. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα καλά. Ωραία. Μια σαντουιτσάρα φάγαμε.
1: Σαντουιτσάρα, σοβαρή.
0: Ναι. Αργά λίγο τη φάγαμε.
1: Εντάξει, ωραίο αυγό ρε φίλε είχε.
0: Ναι, ναι. Το αυγό σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ, Διονύση, έβαλες αυγό μέσα.
1: Έβαλε.
0: Okay. Τόσο Μαρκέτη πάντως, το λέγαμε και θέλουμε του Σαούλη. Περορίες βαρέ. Πρέπει να είναι ο μόνος που καταλαβαίνει τι γίνεται στο
1: Μαρκέτη. Ολυμπιακός με μήλα στο Καραϊσκάκι.
0: Πω.
2: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι. Κάποιος τη ζήτησε τη Μιλάν.
2: 3-1.
0: Τη ζήταγαν στο Νόφι.
2: Στα Διονύση, στο Διονύση.
1: Ολυμπιακός με μήλα.
0: Διονύση, τι έπαθες, αναστενάζεις.
3: Τι.
0: Γιατί αναστενάζεις.
3: Κερδίσαμε κάποτε. Ξανακερδίσουμε. Κολλήσουμε τώρα εκεί. Πέρα ομάδα, προχώρα.
0: Κάτσε τα όλα. Τα πούμε όλα.
2: Με κοινό σημείο το Φορτούνι. Με εκείνο το μάθημα.
3: Φέρουμε και τον Τωροσίδη με να παίξει.
0: Πήγα να σου πω δύο πριν. Ο Μαρκέτη πρέπει να είναι ο μόνος που σκαμπάζει από σκληρώσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος στην UEFA. Οπότε στείλουμε και τον Σαούλη εκεί. Ξεκινήσει να κάνει δουλίτσα.
1: Άσε, γιατί αν πάει ο Σαούλης εκεί πέρα, τον χάσαμε από εδώ.
0: Σωστό. Θα έχουμε πρόσβαση βέβαια καλύτερη εκεί.
2: Δεν παίζει με Λιόν.
1: Δεν παίζει με Λιόν. Σε λίγο θα βγει ο Ολυμπιακός όλο το πρόγραμμα. Ναι. Το προλάβουμε να το γράψουμε. Δεν το προλάβουμε.
2: Θα το κάνω pause από εδώ.
1: Όντως. Γίγαντα. Γίγαντα πατήτσα για όλα έχεις λύσει. Δεν σε έχω όμως την αίθουσα σύνταξη εν ώρα κλήρωσης.
2: Να κάνω ρε Βασίλη.
1: Κάτι λάθος έγινε στον προγραμματισμό εδώ. Χθες σε είχα και γινόντουσαν όλα
0: γρήγορα.
1: Μπαμ.
2: Ρολόι. Έχουμε κόσμο όμως. Έχουμε κόσμο.
1: Αλλά έχουμε άξιους συναδέλφους.
0: Τα αφού τους φόρτωσες πριν με χαρά.
2: Από ένα σημείο και μετά απλά έλεγα κείμενα στον Βασίλη και μου λέει ναι, βάλε.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι. Σαρώσαμε χθες πάντως στα κείμενα. Μπράβο.
0: Ναι, είχε.
1: Μπράβο σε όλους, σε όλα τα παιδιά.
2: Ούτε με Αλκμάρ.
1: Ούτε με Αλκμάρ.
0: Ούτε Αλκμάρ, ναι.
3: Τι έχει μείνει, ρε φίλε.
1: Τι έχει μείνει, όντως. Λεβερκούζεν έχει μείνει.
0: Έχει μείνει.
1: Μπενφίκα έχει μείνει.
2: Η Σοσιεδάδ έχει μείνει.
1: Μαρσέγ έχει μείνει.
0: Θα πάει Μαρσέγ πάλι.
2: Μαρσέγ θα πάει.
1: Σοσιεδάδ έχει
2: γίνει. Σοσιεδάδ έχει βγάλει δύο αντιπάλους.
1: Α, έβγαλε.
2: Νομίζω, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο είναι όλη κλήρωση του Ολυμπιακού.
3: Γάλτε, τελειώνουμε.
0: Σιγά, ρε, φωνάζεις. Μαρσέγ, φίλε, θα πας. Μασαλία.
1: Δεν πας Μασαλία.
2: Θα πάει ο Μιρότης.
0: Θα πάτε μαζί με.
1: Θα πάω εγώ. Αφού μου την έκανε Όφη, πάμε.
2: Ολυμπιακός.
3: Το Ρένσε.
1: Μασέγ
0: έξω.
1: Α, είναι ο Μαρινέκης εκεί. Και ο ίδιος το Μιλτιάδης.
3: Δεν τα έχουμε γράψει το πρωί, είναι και ο Μαρινέκης.
0: Το έχεις πει.
1: Δεν το έχω διαβάσει, φίλε. Ξύπνησα αργά.
0: Ξυπνήσαμε αργά σήμερα.
2: Για Γελόνια
3: Τσέλιε.
1: Σπάρτα Ρεν.
3: Περάσαμε, ρε.
0: Σπάρτα Ρεν. Για Γελόνια Τσέλιε.
1: Περίμενε, ρε.
0: Φίλε, για Γελόνια Τσέλιε είναι χαρά, ε.
2: Λοιπόν, είναι Σπάρτα μέσα.
0: Περίμενε. Σπάρτα
2: μέσα.
0: Εντός, μάλιστα.
2: Ρεν έξω.
3: Για Γελόνια μέσα.
2: Για Γελόνια μέσα. Τσέλιε έξω.
0: Περίμενε. Κάποιοι γράφουν. Ένα, δύο, κάποιοι ακούνε. Θέλω να τα επεξεργαζόμαστε και λίγο. Λοιπόν, έχουμε.
3: Πάμε,
0: Σπάρτα εντός.
3: Τι Σπάρτα εντός, πάμε. Πώς την έχει βγάλει με τη σειρά, λέμε. Μίλαν μέσα. Ναι. Μαρσέιγ έξω. Το πότε.
0: Περίμενε, Μαρσέιγ έξω.
3: Σπάρτα Πράγας μέσα.
1: Ναι.
3: Ρεν έξω. Γιαγκελόνια μέσα. Τσέλι έξω.
1: Ναι.
3: Χοφενχάιμ μέσα. Το Ρεν έξω. 3, 6, 9, 12, 15,
2: καλά
3: 18,
2: είναι.
3: 21 πόντους. Τελειώσαμε.
2: Καλά είναι.
3: Νούμερο 3 στο Europa League. Πάμε, πάμε να το σηκώσουμε.
0: Πάμε να μετρήσουμε πόντους. Μέτρα πόντους.
2: Χοφενχάιμ μέσα σίγουρα. Γιαγκελόνια μέσα σίγουρα. Τσέλι έξω σίγουρα. Το Ρεν έξω σίγουρα. Είναι 12 βαθμοί αυτή.
3: Μισελ Πλατίνη.
2: Για πλάκα.
0: Ακούς τι λέει ο κύριος Πατήτσας εδώ.
3: Τι έγινε.
0: 12 βαθμοί.
2: Έχω βγάλει ήδη 12.
3: Πού τους είδες 12.
1: Το Ρένσε
2: από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω.
3: Εγώ να μπουν ο
1: κύριος. Το Ρένσε, Τσέλιε, Γιαγκελόνια.
2: Όλα τα κάτω τα νικάει. Και Χόφενχάιμ μέσα.
1: Μπορεί να τα νικήσει όλα. Και Χόφενχάιμ είναι γερμανική ομάδα. Εντάξει.
2: Εγώ το δίνω τον Άσο. Και Σπάρτα μέσα θα κερδίσει.
0: Και Σπάρτα μέσα.
2: Ε, ναι, τι τώρα.
0: Ρεν
2: έξω δεν μ' αρέσουν οι Γάλλοι, δεν ξέρω.
3: Άρα έχει ταξίδια Μασσαλία.
1: Το έλεγε και ο Μπακόπουλος χθες για τους Γάλλους.
0: Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω Γάλλους, συμφωνώ.
1: Ρεν έχω πάει, είναι καλή έδρα.
3: Έχει πάει, Ρεν. Ξέρετε ποιος είχε πάει ο καπετανακός.
2: Δύο φορές.
0: Δύο φορές. Και τη μία έκανε πάρτι. Την άλλη έχασε.
1: Εντάξει, καλή κλήρωση είναι.
3: Το Ρεν είναι β' κατηγορία.
1: Ακόμα και το εντός με τη Μίλαν.
3: Μεγάλε πρόεδρε, τι γούρι έφερε εκεί στην κλήρωση.
1: Μιλάμε πάντα για.
3: Αλλά λέω επειδή για τα κόβουνε, για τα βάζουν τέτοια. Τι έπατε, Πατήτσα.
2: Τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
3: Τρικυμία.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Έλα, γόρι μου.
2: 15 βαθμού έδωσα.
3: Το με φύγει τον μπροστά. Το καπάκι μα φύγει.
0: 15 βαθμού. Μόλι το έχουμε και σε εικόνα Γρηγόρη και Σπύρο, να το δούμε.
2: Πότε
0: δεν ξέρω, εγώ λέω Γρηγόρη ακόμα, δεν ξέρω καν είναι πάνω Γρηγόρη. Τώρα έχει πάει στην έμφαση.
3: Τίποτα. Η Μίλαν έχει πάρει το τρίτο πόρτ Μπόρνουθ και Σάντερλαντ. Και Ολυμπιακό πήρε για Γελόνια και Τσέλι. Έτσι είναι. Άμα έχει πάρει
0: πάντως, να σου πω κάτι. Χρόνια, πέρα από πλάκα τώρα, ήταν παραγγελιά αυτή η κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Το λέγαμε εμείς πριν μπει, δηλαδή. Είπαμε, νομίζω, Τσέλιε και.
2: Στούρμ είχα δώσει εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και για Γελόνια πρέπει να είχαμε πει.
2: Ναι, είπαν. Ναι. Και στο 4 είχα δώσει Αραράτ ή κάτι Χόφενχάιμ. Και το Ρένσε νομίζω ότι θέλαν όλοι.
3: Ανοίξει η όρεξη τώρα του Προέδρου.
0: Όφι, γράφουμε εκεί ποιες βγήκε προς το παρόν. Περιμένουμε λίγο.
2: Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο, Μπενφίκα.
3: Άγιο Πεχαράδες, να κάνουμε πορεία. Πρόεδρε, ναι. Πάμε, πρόεδρε. Είσαι ναι. Εκεί. Έλα.
0: Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια. Σωστό το έχουμε, ναι. Χόφενχάιμ.
2: Η Άντερλεχτ θα παίξει στο Παγκρίτιο. Και Ρεν Όφι στη Γαλλία.
0: Ρεν Όφι που είναι.
2: Στη Γαλλία, Ρεν Όφι. Άρα η Ρεν έχει και τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Και στο Παγκρίτιο πια.
2: Η Άντερλεχτ.
1: Οκ.
3: Εντάξει, καλό μάτι.
1: Η Άντερλεχτ ξανάρχεται Ελλάδα δηλαδή.
2: Σωστά.
1: Μετά τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Το βγάλαν γρήγορα το πότε δύο. Δεν τους πήγανε μία-μία έτσι.
3: Καφή βγαίνει τώρα, έτσι θα βγαίνει.
1: Ναι. Πού τον είδες τον Όφι με τη Ρέννη.
2: Κάτω δεξιά, κάτω δεξιά.
3: Ναι.
2: Home, ναι, Όφι.
3: Το τελευταίο, το τελευταίο. Έλα, αγόρι μου, έλα, Μιρότσο, έλα, αγόρι μου.
0: Αυτή η κυρία συμπαθητική ποια είναι. Δεν ξέρει κανένα. Τι ρεπορτάζ είναι αυτό.
2: Θα ψάξουμε
3: τι. Η Del Miguel del Puertos. Θα λέω Puertos και έχουμε.
0: Κάντε ρε μεταγραφές να κάνουμε τρελά πράγματα. Σας παρακαλούμε. Διονύση, βγάλε το κινητό να φέρεις τρεις παίκτες ρε τρελέ. Λέει. Ρε ναι. Τρελά. Τελικά το έχουν πιστέψει πάντως κάποιοι ότι κάνεις μεταγραφές εσύ.
3: Κάτσε να μην θα γίνει τώρα.
0: Κάναμε πρόλογο προηγουμένως.
3: Για ποιον.
0: Μπες και πάρει άλλο μπακ ο Ολυμπιακός.
3: Άλλο κι αυτό έτσι.
1: Ναι. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
3: Τίποτα, δεν υπάρχει τον Ολυμπιακό επιβεβαίωση τίποτα. Ο παίχτης να πάει για ιατρικά σήμερα το πρωί. Συνήθως θα κρατάνε ώρες δηλαδή γιατί δεν είναι μόνο το ιατρικό όπως ο Μαλής δεν είναι. Παίρνουμε εξετάσεις αίματος.
0: Ναι.
3: Πάει και βλέπουν εκεί. Να δούμε. Πάντως αν ισχύει ο άλλος που.
0: Ο Ντοντό.
3: Παιχτάρα τώρα.
0: Γιατί δεν πήγε από την αρχή εκεί, εγώ λέω. Γιατί δεν πήγε από την αρχή εκεί, εγώ λέω.
3: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι.
0: Εγώ τον ξέρω τουλάχιστον, τον έχω δει, ρε παιδί μου. Τον Πέτερσεν δεν τον ήξερα, συγγνώμη κιόλας. Τον Ντοντό τον ξέρω.
2: Όφι στην Αυστρία και Όφι Λεχ Πόζναν.
1: Πού τα βλέπεις, δεν
0: μου αρέσει όπως τα βγάζει έτσι, ρε φίλε. Έτσι είναι πολύ μικρά. Χθες δεν τα βγάζει ωραία στο Champions League.
2: Ναι, τα βγάζει για κάθε γκρουπ.
0: Για κάθε γκρουπ ξεχωριστά, ναι. Τώρα το έχουν κάνει λίγο ξεπέτα.
2: Στουρμ έξω, Λεχ Πόζναν στο Παγκρίτιο.
0: Για πες, Σπύρο, ποια είναι η κυρία. Μπέκ Ιβς και τι είναι αυτή. Άμα δεν ξέρεις όλο το βιογραφικό, ρε φίλε, τι μου λες. Μπέκ Ιβς, τι με νοιάζει. Και Παναγιώτα να μου λέγεις ότι λένε.
2: Η Ομόνια έχει πάρει και Μπενφίκα και Γιουβέντους. και Θέλτα και Μπεσίκτας και Ναϊμέγγεν και Σέλτικ και Ρεν.
0: Φραπέ σε φλιτζάνι, Λάρος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς επειδή είναι της χορηγού.
1: Και όχι φραπέ, ρε παιδιά.
0: Και δεν φραπέ, όχι.
1: Φρέντο.
0: Φραπέ, πόσα χρόνια έχω να πιω.
3: Κάντε και στο χωριό σας, Φρέντο.
0: Φραπέ, έπινες, Διονύση, στρατό.
3: Πώς δεν έπινε. Τι στρατό,
1: μόνο στρατό.
3: Πότε. Μονισμένος.
1: Και μετά, ρε, μέχρι τα...
3: Ήπια... Ήπια πήγαινε κανένα τρίμηνο ένα και κόντευα τρεμό δύο μέρες.
1: Έχω να πιω...
0: Ναι, ρε. Θυμάσαι. Έτσι πηγαίναμε.
1: Ναι, ρε.
0: Φραπέ γλυκό γαλά.
1: Ναι.
0: Κι εγώ. Εσύ. Φραπέ γλυκό γαλά.
3: Σχέτο,
0: σχέτο. Τι σχέτο, ρε.
3: Σχένο χωρίς γάλα, ρε φίλε.
0: Α, λέγε εγώ. Σχέτο
3: γάλα στου καφέδε το ρο.
0: Ναι.
3: Είναι σαν να μου λες το ουίσκι βάζω γουαγόλα.
0: Με Μασαλία το διπλό φετοζή το είπα και χθες. Είχα περιγράψει εγώ το μάτσο αυτό. Με τη φοβερή ασίστ του Γέστε.
3: Να μην ζητήσουμε.
0: Την κάθετη. Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτά τώρα που τα λες εδώ.
0: Τι.
3: Ακούγαμε ψυχή που είναι προληπτικό. Δεν μπορεί να παίρνει εξτρά άδεια. Πώ να πάμε μετά εδώ στο Μασέγο Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Εγώ έχω δουλειά.
3: Τι.
1: Πάω Μαρσέι.
0: Σε. Πάει ο Μαϊρότσος.
1: Ας το ταξίδι αυτό.
3: Ποιος. Ποιος.
1: Εγώ θα πάω στην
3: Μαρσέι. Και τι είσαι αθλητικό, δεν μπορεί να έχεις 10.000 κόσμο μέσα και μπορεί να κάνεις διπλή αποστολή. Ας το περί ταξίδι αυτό, ξέχασέ το.
1: Καλά, μπορώ να πάω και μόνος μου, Διονύση.
3: Εντάξει, αυτό είναι, δηλαδή, εντάξει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Μέψησε τώρα ο Μπακόπουλος.
2: Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο και Μπερσεβά έξω.
1: Όπαμε με γι' αυτό. Α, όχι. Χόφενχάιμ δηλαδή δύο φορές στην Ελλάδα.
3: Μπερσεβά δεν παίζει Ισραήλ. Παίζει το Βουκουρέστι.
0: Ωραία. Πολύ καλό αυτό. Όπως και χθες με την ΑΕΚ. Που η Σαχτάρ δεν παίζει.
3: Λεβερκούζεν, Μπενφίκα.
0: Στην Ουκρανία, αλλά παίζει στο Λονδίνο.
3: Πώ να στο Μιγκράτσο, Χόφενχάιμ, την πήγε αυτό. Και Μπερσεβά. Εντάξει.
2: Στα χαμηλά είναι καλούτσικα.
0: Για πάνε για κάνε ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό πρώτα απ' όλα για την κλήρωση που είναι ολοκληρωμένη. Κάπου για τον Όφη μετά.
3: Νομίζω είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε, ρε φίλε. Λέγαμε το POT 3 για παράδειγμα ήταν φωτιά. Τώρα όταν παίρνει από εκεί για Γελόνια και Τσέλιε, νομίζω ότι είναι πολύ καλή εξέλιξη. Και όπως θεωρώ ότι εντάξει, μπορεί. Νομίζω ότι και η Μαρσέγγι είναι στα καλύτερά τη. Ένα κανονικό Ολυμπιακό μπορεί να σταθεί, αυτό λέω.
0: Με τη Μαρσέιγ που παίζει ο Ολυμπιακός.
3: Έχει τη Μίλαν εντός.
0: Είναι καλή έδρα όμως, ρε φίλε.
3: Ρε φίλε, είναι έδρα, αλλά εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, τελευταία χρόνια και στη, πες το, και στη Γαλλία γίνονται αποτελέσματα με συνέδρα της Μαρσέιγ. Αυτό λέω. Εντάξει, θα δούμε και πώς θα πω το πρόγραμμα. Έχει σημασία που θα βγουν, που θα παίξουν οι ομάδες. Να μπορεί να κάνει μια

0: στη διοργάνωση. Τώρα, δεν υπάρχει ματς από αυτά που βλέπω για τον Ολυμπιακό που κάτεξε το κόμμα πριν δύο χρόνια για τον Ολυμπιακό που έχει ενισχυθεί και θέλει να παρουσιαστεί καλύτερο, που λες είμαι χαμένος. Αυτό είναι για μένα το κέρδος στην κλήρωση.
1: Ναι, ούτε ένα.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει εδώ και να πει εδώ το έχω χαμένο. Δηλαδή πέρυσι πηγαίναμε στο Champions League και έλεγε τώρα εδώ εντάξει, θαύμα. Αν γίνει, εφόσον ξέρει.
1: Κοίτα, μα
0: εδώ βλέπω την κλήρωση και βλέπω έναν Ολυμπιακό που. Δεν σου λέω, αν δεν είναι καλό στη Ρεν, θα χάσει. Μα χάσει και εύκολα.
1: Όχι εκ των προτέρων να πει ότι δεν έχω πολλέ πιθανότητε. Αυτό θα γινόταν με ποια ομάδα. Με τη Μίλαν εκτό. Με τη Γιουβέντου εκτό. Με, με καμία δεν γινόταν. Καμία δεν είναι Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Αρσενάλ.
2: Όχι, αλλά εντάξει.
0: Με τη Λεβερκούζεν εκτό όπω θα πω.
1: Με τη Λεβερκούζεν
0: εκτό. Να σα πω ότι δεν είναι το φαβόρι.
1: Και Μπενφίκα, Μπίλ, σωστό.
2: Εκτό είναι. Θα ήταν δύσκολο, αλλά εδώ. Στη Μασσαλία, για παράδειγμα, δεν λες ότι το έχω χαμένο το μάτσι.
1: Ναι.
2: Θα πας να το παίξεις.
0: Γιατί εδώ, όπως αποδείχθηκε στην προηγούμενη πορεία του Ολυμπιακού στο Europa League, ακόμα και οι ισοπαλίες μπορούν να σε κρατήσουν όρθιο και να σε φέρουν σε καλό πλασάρισμα στο τέλος. Έτσι. Είναι σημαντικό δηλαδή, να μην τα χάνεις τα παιχνίδια.
1: Εδώ είναι αντίπαλοι, να το βλέπουμε όσο μιλάει ο Διονύσης.
0: Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει με αυτή την κλήρωση τέσσερα πρέπει. Δηλαδή τη Σπάρτα Πράγας εντός. Τη Γιαγκελόνια εντός, τη Τζέλη εκτός και την Τορένση εκτός πρέπει να τις κερδίσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή είναι τέσσερα μάτς που σου λέει η κλήρωση. Μεγάλο ότι αν εδώ θες να κάνεις πορεία και αν τα κερδίσεις και αυτά τα μάτς, ξυπακούει ότι θα συνεχίσεις, θα είναι στην πορεία. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν συνεχίσει στο Europa με αυτή την κλήρωση, εντάξει, τώρα μιλάμε για τεράστια αποτυχία, ρε φίλε. Δεν λέω να μπει στην οκτάδα, να μην συνεχίσεις, λέω εγώ. Γιατί είδαμε και την άλλη φορά.
3: Κάτω από την 24η θέση. Δηλαδή.
0: Ναι, λέω. Γιατί δεν έχει να κάνει. Λέω. Με αυτή την κλήρωση. Συνέχισε πέρυσι το Champions League. Δηλαδή θα πρέπει να βγάλει τα μάτια σου. Να μην κατέβει στα μισά μάτια σου, που λέει λόγο.
2: Με αυτή την κλήρωση είναι για οκτάδα, ρε Διονύση.
0: Με αυτή την κλήρωση, αν είναι κανονικό Ολυμπιακό, είναι για οκτάδα. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, εδώ μου έβγαλε με το που ξεκινήσαμε να μιλάμε ο Ανδρέας ότι 12 πόντοι μάλλον θα είναι σίγουροι και πάμε πιο πάνω.
2: Μπορεί και 15
1: πέρσι.
0: Για πού λέμε για την οκτάδα.
1: Για την 24η λέμε τώρα. Πέρσι κρίθηκε η 24 στους 9 βαθμούς. Η τελευταία ομάδα. Ναι, είχε 9 βαθμούς. Δηλαδή, ρεαλιστικά τώρα, αν το πάρεις και λίγο έτσι μπακαλίστηκα, ναι, το καταλαβαίνω και το έγραψε και ένας φίλος. Λέει, δίνουν βαθμούς. Ναι, πέρσι λέγαμε θα πάρει Πάφο και εντός Αϊντχόβεν Ολυμπιακός και δεν πήρε κανένα από τα δύο.
2: Καλά,
1: και πήρε αλλού.
3: Ναι.
1: Αλλά λέω, αν το πάρεις λογικά, δεν μπορεί να μείνει εκτός Ολυμπιακός εύκολα από 24. Πρέπει να κάνει. Κακά παιχνίδια.
0: Θυμίζω την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός έπαιξε πριν δύο χρόνια το 24-25 στο.
2: Βγήκε έβδομος.
0: Στο Europa League. Βγήκε έβδομος.
1: Αυτό λέγαμε.
0: Με τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα.
1: 15 πόντους.
0: Μάζεψε 15 πόντους.
2: Βέβαια, ένας Ολυμπιακός που προερχόταν από.
1: Κατά
2: το conference.
1: Ναι.
2: Και έγινε πρωταθλητής εκείνη τη χρονιά.
3: Και έπαιξε απευθείας
2: από τον Ολυμπιακό τον τωρινό, ο οποίος πέρσι δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και φέτος ακόμα ψάχνεται. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε με τις μεταγραφές του αν θα είναι καλύτερος ή όχι.
0: Ναι, αλλά εγώ λέω για το πρόγραμμα. Δηλαδή,
2: αλλά η κλήρωσή του είναι καλή. Είναι καλή κλήρωση.
0: Αν φτάσουμε στο σημείο τώρα να λέμε ότι δεν μπορεί να κερδίσει την Τορένς εκτός
2: και την Τζέλη
0: και να πάρει τη Γιαγκελόνια μέσα στο γήπεδο, εντάξει, πάμε σε άλλο επίπεδο. Τι να πω.
2: Με ποιους είχε παίξει τότε, θυμάσαι.
0: Θα στα πω αναλυτικά τώρα.
1: Για την 7η θέση που πήρε, λες στον Europa τότε. Δεν θυμάμαι. Θα τα μας τα πει. Πες τα μου, έλα, Σπύρο. Λιόν είχε παίξει, είχε χάσει
0: το πρώτο παιχνίδι. Μοναδική του ήταν. Και μετά έκανε 7 μάτς
1: τέτοιο. 3-0 την Μπράγκα. Νίκησε. Διπλό στη Μάλμε 1-0. 1-1 με Rangers.
2: Ναι.
1: 0-0 με Στεάουα.
3: Ένα διπλό στην Πόρτο δεν έχει.
1: 0-0 με Τβέντε. Διπλό στην Πόρτο, μεγάλη νίκη αυτή, 1-0. Διπλό.
2: Σωστό.
1: Και 3-0 την Καραμπάκ
0: μετά το τελευταίο.
2: Ναι. Σαν ονόματα τότε, καλύτερα από
1: καλύτερα. Ναι, γιατί είναι, ναι, δεν είναι μία και δύο. Και η Μπράγκα ήταν καλή ομάδα, και η Πόρτο ήταν καλή ομάδα.
2: Πιο μεγάλα ονόματα τότε από τώρα.
0: Εντάξει, απλά η Πόρτο ήταν σε κακή κατάσταση, είναι η αλήθεια. Αλλά...
2: Ναι, σαν, γι' αυτό λέω σαν ονόματα, βρε.
0: Το μάτς με τη Λιόν στην Πρεμιέρα ήταν 26 Σεπτέμβρη του 24. Το μοναδικό μάτς παίζει με τρεις πίσω με τη Λίμπα.
1: Ναι.
0: Και το μετανιώνει μετά και δεν ξαναπαίζει.
1: Να σου πω, με τον Όφη λίγο πείτε μου, έχω χάσει κάτι. Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, υπάρχει κάποια άλλη που έχει βγει.
2: Όλες
1: βγήκαν, πέσες μου όλες.
2: Λεχ Πόζναν εντός. Στουρμ εκτός.
1: Λεχ εντός. Στουρμ εκτός.
2: Χόφενχάιμ εντός και Μπέρσεβα εκτός.
1: Άρα και οι δύο Χόφενχάιμ, έτσι. Ναι. Εντός και Μπέρσεβα.
2: Έξω.
1: Αλλά και... όχι στο Ισραήλ.
2: Και οι δύο Χόφενχάιμ μέσα και οι δύο Ρεν έξω.
1: Ωραία. Οικονόμου έχουμε να το σχολιάσει.
2: Καλώς τον.
4: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
1: Έλα παλικάρι μου. Έχεις επιστρέψει,

0: Ναι, επέστρεψα. Τα ξημερώματα γυρίσαμε.
1: Ωραία.
0: Σκεφτόμουν να. Δεν ήξερα πώς να χαρακτηρίσω την κλήρωση και έλεγα ότι δεν είναι σίγουρα. Είναι μάλλον μια αρκετά δύσκολη κλήρωση. Αλλά πώς θα μπορούσε να ήταν εύκολη κλήρωση για τον Όφη, σκεφτόμουν σε δεύτερο χρόνο. Οπότε όλα καλά θα πω. Έχει παιχνίδια νομίζω Όφη που μπορεί να χτυπήσει. Α πούμε με τη Λεχ Πόζναν εντός, μπορεί νομίζω να το χτυπήσει το παιχνίδι. Και γενικά η ομάδα του Χρήστου Κόντι με τόσα που μας έχει δείξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι σίγουρα θα παλέψει τα πάντα. Θα κοντράρει όσο μπορεί την Στουρμ, όσο μπορεί τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Ναι, δεν
2: την
0: ξέρω.
2: Την Περσεβά έξω.
0: Εσείς πώς το βλέπετε.
1: Την Περσεβά έξω. Σωστό. Γιατί δεν παίζει και στην έδρα τη, σωστά.
0: Και υπό προϋποθέσεις νομίζω και την Άντερλεχ μέσα. Αυτό. Δεν λέω για νίκες.
2: Όφη που είδαμε στα δύο
0: μάτς. Και να διεκδικήσει ό,τι παραπάνω μπορεί.
1: Λοιπόν, Λεβερκούζεν εντός. Άντερλεχτ εντός. Λεχ Πόζναν εντός και Χόφενχάιμ εντός. Και Λεχ Πόζναν μπορεί να πάρει βαθμούς εντός. Και Άντερλεχ, θα πω εγώ, μπορεί να πάρει εντός. Λεβερκούζεν νομίζω είναι λίγο δύσκολο για νίκη. Ίσως μια υπέρβαση να πάρεις κάτι, αλλά δύσκολο, πολύ καλή ομάδα. Χόφενχάιμ.
0: Και για χ όμως μιλάμε για υπέρβαση εκεί, νομίζω, Βασίλη.
1: Ναι, και Χόφενχάιμ δεν είναι κακή ομάδα, γι' αυτό λέω και εκεί είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Αν πάρεις 6 πόντους, εγώ λέω από αυτές είναι πολύ καλά, ίσως και έναν ακόμα 7ο. Στο Τσακίρ Κέφι που
2: στα
1: λέμε.
2: Στα εντός λες, έτσι.
1: Ναι, στα εντός. Ναι. Γιατί εκτός τώρα
0: Μπενφίκα. Για τα εντός παιχνίδια, σωστά.
1: Ναι, τα εντός. Γιατί Μπενφίκα, Χρήστο τώρα.
0: Οκ.
1: Τα αφήνουμε στην άκρη. Ρεν. Δεν το. Τη θεωρώ πολύ καλή
0: παιδιά,
1: ομάδα.
0: Παπαλίδη δεν σταματιέται με τίποτα.
1: Ναι. Σωστό. Και αλλά και η Ρεν είναι καλή ομάδα. Ο Απειρανθήτη είχε χθε 2-3 φορέ μου το είχε πει γιατί η Ρεν θα πέσει. Το περίμενε με τον Όφη. Στουρμ Γκρατ. Εδώ δεν λέω ότι είναι τελειωμένη η ιστορία. Δηλαδή κάνει ένα μεγάλο διπλό εκεί.
0: Οπότε δεν θα μπορούσα να πω κάτι.
1: Ή στην Περσεβά.
2: Πουθενά δεν είναι τελειωμένη, ναι, σε αυτές τις δύο.
1: Ναι. Οι άλλες δύο είναι εντάξει, αρκετά δύσκολες, όπως και η Λεβερκούζεν εντός. Δεν βλέπω εγώ άσο με τον Όφη. Αυτό με τη Λεβερκούζεν.
2: Θες να σου πω κάτι.
0: Άρα ναι. Θεωρητικά για πόσους βαθμούς συζητάμε να κυνηγήσει για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.
2: Ο Όφη θα μπορούσε να είχε μία κλήρωση που θα τον είχε καταδικάσει και δεν έχει μία τέτοια κλήρωση. Έχει μία κλήρωση που του λέει ότι.
0: Το ακούω, Βασίλη.
2: 8 παιχνίδια. Να παλέψεις και να διεκδικήσεις και είναι μια καλή ομάδα Όφη όπως μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν πάει να γίνεις άκος του box. Μπορεί να έρθουν δύσκολες βραδιές, σίγουρα μπορεί στην Μπενφίκα να γύρει το γήπεδο. Αλλά κατά τα άλλα, εγώ θα πω ότι.
0: Και με τη Λεβερκούζεν, εγώ εντός θα πω ότι θα μπορούσε να γύρει για το γήπεδο που
2: υποθέσεις. Εντάξει, εντός δύσκολα γέρνει.
0: Αλλά είναι λίγο αδίστακτη η Γερμανία.
2: Ναι, τα αφήνω. Κοίτα, το Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν τα αφήνω εκτός και τα τρία. Από εκεί και πέρα ο Όφη έχει 5 μάτς που θα μπορέσει, θα πρέπει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αν κάνει 2 νίκες στην έδρα του με Άντερλεχτ και Λεχ Πόζναν, μετά θα ψάχνει 3-4 βαθμούς στα υπόλοιπα 3 μάτς για να διεκδικήσει την είσοδό του στους 24.
1: Και αν απαντήσω σε αυτό που λέει ο Χριστός.
0: Χριστό, συγγνώμη,
1: μόνο αυτό να σου πω.
0: Είναι εξίσωση το γεγονός ότι ο Όφη θα πρέπει να μάθει τώρα να αρχίσει να ισορροπεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δηλαδή είναι τέτοια τα παιχνίδια, πρέπει να βρει τώρα αυτή την πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη για να μπορέσει να πούμε ότι κυνηγάει μια αξιόση.
1: Το πρώτο δείγμα, Χρήστο μου, ήταν καλό. Ελληνικό πρωτάθλημα νίκη και εκτός έδρας και εντός έδρας 2 νίκες στην Ευρώπη. Ήταν καλό, αλλά θέλει διάρκεια, έχεις δίκιο. Απαντάω σε αυτό που ρώτησες πριν.
0: Και χωρίς να δεχτεί γκολ, έτσι, να το τονίσουμε.
1: Ναι. Είπες για κάτι καλύτερο. Λέγαμε πριν με τον Ιωνίση και τα παιδιά εδώ ότι 9 βαθμούς είχε χρειαστεί τη χρονιά που ο Ολυμπιακός, όχι ψέματα, την περσινή χρονιά για να περάσει τελευταία ομάδα, 24η, είχε 9 βαθμούς. Μπορεί να ανέβει βέβαια φέτος, να πάει και 11 μπορεί. Αλλά θα το δούμε αυτό. Και το δεύτερο που είπες, πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερη κλήρωση. Αντί για την Μπενφίκα, ή τη Λεβερκούζεν από το πρώτο γκρουπ.
2: Θα μπορούσε με την Αράρα.
1: Να είναι η Αλκμάρ.
2: Ναι.
1: Μία από τις δύο. Και πάμε και από το. Ποιο είπες, το τελευταίο γκρουπ.
2: Η Αραράτ να είναι αντί της Χόφενχάιμ. Πολύ εύκολα θα μπορούσε.
1: Πολύ σωστά.
2: Ή το Ρεντς επίσης.
1: Έχει μεγάλη διαφορά η Χόφενχάιμ ή η Μπεσίκτας που ήταν στο τελευταίο γκρουπ.
2: Ναι.
1: Με την Αραράτ.
2: Ναι.
0: Και την Τορέντς και τη Λεχτή.
2: Ναι, πολύ θεωρητικά και η Γιαγκελόνια θα ήταν καλύτερη από τη Λεχ Πόζναν. Αλλά δεν έχουμε και καλή εικόνα από αυτές τις ομάδες. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Κατά πόσο η Λεχ Πόζναν να είναι
3: παίξει, είπαμε,
2: καλύτερη από τον Όφη.
3: Το μερολογιακό είναι θέμα.
2: Πώς
3: όταν θα παίξουν, τι κατάσταση θα είναι ο καθένας. Δηλαδή, κάνουμε μια κουβέντα τώρα ίσως για τον Όφη να είναι καλό να παίξει το μάτς με τη Λεβερκούζεν πρώτο, θα πει κανείς.
2: Σωστά.
3: Από την άλλη, όμως, κάποιος μπορεί να σου πει καλύτερα να παίξει με την Περσεβά, στη φάση που είναι ο Όφη, να πάει να διεκδικήσει ένα τρίποντο, ξέρεις, να πλασαριστεί λίγο κάπως. Να ξέρω, εγώ είμαι της άποψης ότι έτσι όπως είναι ο Όφη, όπως λειτουργεί, το αναλύσαμε και χθες το βράδυ. Είμαι σίγουρος ότι ο Κόντις και με το υπόλοιπο επιτελείο και με τους παίχτες που έχει και πολλούς Έλληνες θα πούνε πάμε να το απολαύσουμε. Είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μπορεί κανείς να του πει τίποτα, ακόμη και να πάρει 6 βαθμούς που λέει ο λόγος. Και 4 να μαζέψει, τι θα του πει κανείς. Δηλαδή απέτυχε. Εντάξει, δηλαδή, ποια ομάδα δηλαδή. Χόφενχάιμ, Άντερλεχτ, Λεβερκούζεν, Λεχ Πόζαν, αυτό που λες είναι μάνι-μάνι τα φαβορί. Δηλαδή σε σχέση με την Μπενφίκα, δηλαδή, τι θα του πει με στην Πορτογαλία, ότι γιατί δεν τη χτύπησε ή τη Ρεν, αλλά νομίζω ότι κάπου θα κάνει ζημιά Σόφη. Δεν είναι δηλαδή, με την εικόνα που δείχνει. Και είναι και πώς είναι οι ομάδες. Γιατί ξέρεις, το συζητάμε τώρα όπως το βλέπουμε εδώ στην κλήρωση, αλλά έχει και εικόνα ότι διπλώνει μετά με το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όταν έχει ευρωπαϊκό μάτς, έχει μετά πίνει το μάτς του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Στη League Face μπορεί να κρίνεται, ξέρω εγώ, ποιος θα βγει πρώτος. Και αν και πέρυσι αποδείχθηκε δεν έχει και σημασία ποιος θα βγει πρώτος. Αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Ξεκινάει και του Παναθηναϊκού τώρα, ξεκινάει.
4: Τις 3.
2: Και τι κάνουν.
3: Όχι, όχι, θα πάει γρήγορα, να ξέρετε. Μίλησα λίγο πριν. Νομίζω ότι.
1: Με το Μαρκετή.
3: Όχι, θα σου πω. Ναι, είχα μια πληροφορία με άνθρωπο που είναι στο Μονακό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράπονο λόγω πτήσεων από τους παράγοντες των ομάδων για να φύγουν νωρίτερα και θα ξεκινάει η καπάκι κλήρωση του conference.
2: Αυτό γίνεται τώρα.
1: Perfect.
3: Ναι, ναι.
1: Είδα το σκηνικό
3: και πράσινο. Τους είπα κιόλας ότι επειδή έχουμε εκπομπή, τρέξτε τα λίγο γρήγορα για να μπορούν να σχολιάζουν νωρίτερα και όλα αυτά. Και μου είπαν: Okay, θα το ρυθμίσουμε, θα μιλήσουμε το πρωί.
4: Αλλά να έχεις προλάβει να
3: έρθει κάτω. Ναι, είδες, δεν είχε ξεκινήσει τώρα. Όταν ήρθε, ο Ολυμπιακός δεν είχε βγει, καρφί. Λοιπόν, να έχεις παράπονο.
1: Κανένα. Στον δρόμο για τους 8.000 κόσμου ταυτόχρονους μέσα, ό,τι και να πω είναι λίγο, ζητάω μόνο μερικά like ακόμα, είμαστε κοντά στα 1.000. Οπότε πάμε, θα κάναμε 5.600 like, 5.700.
3: Δηλαδή κάνε εικόνα ρε φίλε, τώρα πόσες ομάδες είναι εκεί.
1: Δεν σε ενδιαφέρει αυτό που λέω.
2: 36.
3: Ναι, με ενδιαφέρει, πώς δεν με ενδιαφέρει.
1: Λέγε κανένα.
3: Εσύ είσαι θειασότης των like, εγώ είμαι subscriber.
1: Όχι, απλώς βλέπω τώρα μια ωραία κατάσταση και την απολαμβάνω λίγο παραπάνω.
3: Τι απολαμβάνω, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε φύγει ποτέ από το στούντιο.
2: Ναι, ρε.
3: Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή είμαι σε τέτοια φάση που μετά πάμε να φάμε σάντουιτς πάλι.
1: ο Πέτρος έχει γράψει ένα μήνυμα προηγουμένως. Δεν είναι το θέμα μόνο οι αντίπαλοι παιδιά, λέει. Είναι και πώς θα είσαι εσύ. Και σε αυτό θα φτάσουμε τώρα. Και θα κουβεντιάσουμε για τα ρεπορτάζ των ομάδων. Και για τον Όφη θα μιλήσουμε λίγο. Και για αφήξεις που έχει ο Όφη πολύ σύντομα. Με τα γραφικές κινήσεις. Αλλά και ο Ολυμπιακός. Με πράγματα που συμβαίνουν τελευταίες ώρες.
3: Χθες έκραζε ο κόσμος για τον Πέντερσεν. Και τώρα που έχει προκύψει από το εξωτερικό.
1: Τι σου έλεγα τώρα. Ότι, αυτό του έλεγα πριν μπούμε μέσα. Του λέω ναι. Για τον Πέντερσεν.
3: Ναι.
1: Όλοι χθες λέγανε τι είναι αυτό.
3: Και πολλά
1: πάει,
3: εκατομμύρια δεν τα λέγανε.
1: Σήμερα, άμα δεν τον πάει, θα πει χάσαμε τον Πέντερσεν.
2: Εγώ λέω ότι ο Γουλής δεν έχει πετύχει ελέφαντα στο μισό μέτρο τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι.
3: Ο Γουλής.
1: Για αποτελέσματα και τέτοια. Για τον Πέντερσεν που έλεγε.
2: Βγήκε χθες είπε πολύ καλό παίκτη. Ο Πέντερσεν και χαλάει μεταγραφή.
1: Γιατί για το άλλο. Μαφέο τον ήθελαμε κι εμείς. Ήταν φοβερό αυτά τα τέτοια. Έφυγε.
2: Τον έχει γίνει.
3: Τον τρώτε τώρα που είναι στο αεροπλάνο.
2: Ο Ιάκ θα πάει παράταση. Βάλει 4 γκολ.
1: Είχε πει και 0-0.
2: Είχε πει 0-0. Και είχε πει και γκέλα με τον Ηρακλή. Πάλι 4 γκολ.
1: Και κόντυψε να βάλει 8 Ιάκ.
2: 8 γκολ που λείπουν του Γουλή.
4: Για 7 λεπτά ήταν μέσα στο σκορ πάντω.
2: Βγαίνει τώρα.
1: Για 7 λεπτά ήμουν.
4: Ξεκινήσει το πότε ένα. Δεν έχει βγει ο Παναθηναϊκός ακόμα.
1: Γλίτωσε Αταλάντα και ποια άλλη.
4: Και Μπράγκα.
1: Και Μπράγκα. Καλό. Καλό. Ειδικά την Αταλάντα, ρε φίλε, τη φοβάμαι.
2: Μπράγκα έχω κάνει ένα από τα καλύτερα φαγητά τη ζωή μου. Να ξέρετε.
3: Τι έφυγε δηλαδή.
4: Εντάξει, πήγαινε χωρίς να είναι μάτσο.
1: Ψάρια. Όστρακα και έτσι.
2: Ναι.
4: Ούτε Άγιαξ.
2: Ούτε Άγιαξ έχει.
1: Καλό. Καλό. Ούτε Άγιαξ.
3: Γιατί σου βγαίνει καρφί, μπαμ, μπαμ.
1: Ξέρετε, φοβάμαι.
3: Για να φύγουν, σκρο. Τρεις ώρες θέλω να φύγει.
4: Στο πρώτο ποτ. Νομίζω μετά στο δεύτερο θα είναι όπως τα προηγούμενα. Όλα μαζί.
1: Ξέρετε ποια φοβάμαι πολύ και ευτυχώς την έχει γλιτώσει. Αταλάντα, μέσα έξω. Ναι. Μέσα έξω. Δεν έχει σημασία για αυτή.
4: Όχι, δεν είναι η Αταλάντα του Γκασπερίνη, βέβαια.
1: Και επί Γκασπερίνη το έκανε, αλλά αυτό πήγα να σου πω. Αλλά και τώρα δεν είναι σόι ομάδα να την εμπιστευτεί, ούτε στην έδρα σου.
4: Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός στη Γερμανία.
1: Κακό. Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός στη Γερμανία. Γιατί λες κακό.
3: Κακό, ρε φίλε.
1: Το εντός εκτός.
3: Το να έχει έξω τη Φράιμπουργκ.
1: Το εκτός λες.
3: Εντάξει. Ναι. Γερμανική ομάδα είναι.
2: Ναι.
3: Καλή ομάδα είναι.
4: Επειδή είναι 6 τα ποτ, δεν θα πάρει άλλο αντίπαλο Παναθηναϊκός από το πρώτο.
1: Ένα
4: από κάθε ποτ.
1: Ένα από κάθε ποτ. Φιλιά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φίλε. Μας στέλνει donation ένας φίλος. Ομαδάρα, είστε, σας βλέπουμε εδώ, λέει. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Έχω πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Αλλά κοιτάζω να δω και donation, αν υπάρχει κάτι που έχω ξεχάσει. Όχι προς το παρόν. Φτάσαμε ήδη κοντά στα 1500 like. Respect στο chat πάλι.
2: Ακόμα πρώτο είναι.
4: Ναι.
1: Ναι.
2: Τελευταία του πρώτου πότε είναι.
4: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
5: Βάλω το γουλιά, κάνει να δω οι Γερμανοί.
4: Ελάτε.
1: Μονακό λοιπόν.
5: Με Brighton,
1: κοίτα με Brighton, αυτοί έχουν πέσει, με Freiburg.
4: Καλά, και Lincoln όμως έχουν.
1: Ναι, εντάξει. Σωστό.
4: Είναι στο τρίτο γκρουπ Lincoln από το Γιβραλτάρ.
2: Brighton σε ποιο πότε είναι.
4: Το δεύτερο.
2: Μακριά. Ε.
1: Θα σου πω τώρα. Στο δεύτερο είναι.
4: Θα πάρει και από εκεί αντίπαλο
2: πάθο. Μην πάρει Brighton από το δεύτερο.
1: Στο δεύτερο είναι.
2: Ας πάρει Πάφο ή Γάνδη.
4: Κοπεχάγη τελευταία του πρώτου.
5: Πάει Βελιγράδι.
4: Εντάξει, τώρα Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο, άρα θα μάθουμε όλο το πρόγραμμα κατευθείαν.
2: Ναι, ναι. Θα το κάνεις.
4: Ναι, ναι, ναι, το έχω εδώ.
2: Ωραίος. Γιγάντας είσαι.
1: Μπερβελέ, πέστε και στην ομάδα να κάνει 2-3 δυνατές μεταγραφές, να βλέπουμε θρυλάρα μέχρι το Μάιο, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε γλυκαθεί και θέλουμε κι άλλη κούπα. Αισιόδοξο ο φίλο, προφανώ και από την κλήρωση του Ολυμπιακού που ήταν αρκετά καλή όντω. Νιόνιο ψυχάρα, πάμε ρε παρέα μου, όμορφη φιλιά από Άρτα.
5: Αγάπησης.
4: Επίσης τα ποτ ζευγαρώνονται, αφού πήρε ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας από το πρώτο, στο δεύτερο θα είναι εντός από η το... αντίπαλός του.
5: Δεύτερο θέμα είναι να πάρεις από το δεύτερο.
4: Ναι.
5: Γιατί έχει κάτι, δηλαδή μα πάρεις εντός στην Brighton.
4: Και αντίστοιχα στο 3-4 και στο 5-6.
1: Θέλω Γάνδη.
5: Βλέπω, τι.
2: Πάφο ή Γάνδη.
1: Θέλω Γάνδη για παράδειγμα.
2: Εκτός από την Brighton, όποια και να πάρει εντός έδρας.
5: Εγώ Brighton με Μπάμπι Κορφούλα.
2: Εκτός από την Brighton, όποια και να πάρει εντός έδρας, θα είναι μια χαρά.
5: Όπου, Ερυθρό Αστέρα με στήρια.
1: Και Ερυθρό Αστέρα φοβάμαι λίγο.
2: Δεν θα έχει.
5: Γιατί?
2: Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία θα πάρει.
5: Ντακό, πού?
2: Και νομίζω ότι ούτε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία θα πάρει.
5: Γιατί?
2: Θα το απογορεύσει ο ΕΦΑ.
5: Τι λες?
2: Εγώ τι λέω.
5: Δεν υπάρχουν αυτά που λες.
2: Καλά,
5: 5%.
1: Η Μαρσέγγι είναι αδερφοποιημένη με ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
5: Τι πάει να πει αυτό.
2: Εγώ λέω ότι θα κάνει ΟΕΦΑ. Τώρα εσύ μπορεί να
5: δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λες. Η ΟΕΦΑ θέλει να είναι υπέρ της μετακίνησης των οπαδών. Πολύ ειδικοί λόγοι. Και στο Παναθηναϊκό Ερυθρό Αστέρα.
4: Παναθηναϊκό
2: Φράιμπουργκ.
4: Μπράιτον.
2: Μπράιτον και λέω Φράιμπουργκ.
5: Ελά, ρε, βέβαια.
1: Στην έδρα του όμως.
2: Μπράιτον, Μπόρατ.
4: Μπόρατ μέσα, Καϊράτ έξω.
2: Πόπο, δύσκολη γλώσσα.
4: Τσεσεκά Σόφια μέσα.
5: Καϊράτ, Σαλμάτι. Ελά, ρε, γίγαντα.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι τρομερά.
2: Καϊράτ έξω.
5: Και Τσεσεκά
4: Σόφια μέσα και Νόρτζελαντ έξω.
2: Πάλι Βουλγαρία.
4: Παντού.
1: Αυτή που απέκλεισε όφη, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει.
2: Και τελευταίο.
5: Νόρτζελαντ έξω.
2: Δεν είναι εύκολη κλήρωση του Παναθηναϊκού.
1: Σε προβληματίζει η Καϊράτ και η Νόρτζελαντ που είναι έξω.
5: 9 πόντους εύκολα.
1: Τι σε προβληματίζει.
5: Μπόρατ μέσα. Τσεσεκά.
2: Φίλε, μου έχετε πει πολλά έξω.
5: Όχι, ρε φίλε.
4: Φράιμπουργκ, Καϊράτ, Νόρτζελαντ έξω.
5: Τρία τα έχουμε πει.
4: Μπράιτον, Μπόρατ, Τσεσεκά Σόφια μέσα.
1: Με τα γράφει, ρε Διονύση και πάνω εκεί. 6 είναι ομάδες. Εύκολο είναι εδώ. Η Νόρτζελαντ έξω μαζί με την Καϊράτ. Αυτό σε προβληματίζει, Βασίλη.
2: Με προβληματίζει ότι δεν είναι φαβορή να κάνει το 3-3 στην έδρα του.
1: Ναι,
2: λόγω Μπράιτον. Λόγω Μπράιτον.
5: Ναι.
2: Ανάλογα
5: ναι.
2: Πώς θα κατέβουν και οι Άγγλοι, γιατί οι Άγγλοι πολλές φορές σε τέτοιες διοργανώσεις βάζουν τη δεύτερη τους ομάδα.
5: Καλά, και χθες δεύτερη ομάδα οι Βάλλοι πετάγανε.
2: Με ποιους έπαιζαν χθες?
4: Με την Τρόμσο.
5: Την Τρόμσο, την
4: Πρόκριση. Σε βάλει Κολοκοστούλας.
5: Και πρώτο μάτσο παλιά.
2: Ναι. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε αποτέλεσμα εκτός έδρας.
5: Κάνει με την Καϊράτ, την χάλια Καϊράτ, φίλε. Φίλε.
2: Ναι.
5: Τόσο δεν είναι καλά.
2: Οκ. Okay.
1: Την Πέμπτη παίζει Παναθηναϊκός νική.
2: Ναι. Το Δευτέρα γράφει. Παίζει με το Λιβαδιακό, την Πέμπτη με την Νίκη Βόλου.
1: Θα δείτε τη μεγαλύτερη, λέει, μετακίνηση νικιωτών, λέει, στο ΆΚΑ, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Καλή επιτυχία σε όλους, λέει. Να σε καλά, αδερφέ μου, με το super chat. Και Βερβελάρα, πες να πάρουν παιχταράδες και βάλε σκουφί να πάμε Μάιο σφαίρα.
5: Άνοιξε η όρεξη με την κλήρωση, είδες. Σ' αλλάζει.
1: Αλλάζει η ψυχολογία.
5: Πάρε πρόεδρε, κανένα μπέχτη να αλλάξει. Ο κόσμος βλέπει τώρα. Έτσι, να πάμε, πρόεδρε.
1: Μα γίνουν και 2-3 μεταγραφές, αλλάξει το story. Φυσικά εννοείται.
5: Έχει κάνει τώρα εκεί παφές.
1: Τι.
5: Που χθες το βράδυ είναι.
1: Έχεις να μου πεις πράγματα.
5: Χθες το βράδυ είναι εκεί. Έχει δει πολύ κόσμο του ποδοσφαίρου. Κάτι θα βγει, δεν θα βγει.
2: Ποιος.
1: Εννοείς εκεί που πήγε.
5: Μαρινάκης. Μονακό. Να παίζει, έχω μάθει με πολύ κόσμο. Καλό κόσμο. Για να δούμε.
1: Ναι.
5: Για να δούμε. Λέω.
1: Γνώμη για κλήρωση, μέτρια, λένε κάποιοι. Εσύ λες, σε προβληματίζει.
2: Δεν τη θεωρώ καλή κλήρωση για Conference League.
5: Έλα,
2: σε καμία εδώ. Περίπτωση.
1: Με δηλαδή, παίζεις
5: για τα, για τα, για τα, το κακό είναι ότι Brighton μέσα.
2: Παίζεις Conference
5: και
2: League
5: και Freiburg έξω. Τα δύο πρώτα
2: πόρτα. Και Freiburg και Brighton να αντιμετωπίσεις.
5: Είναι κάτι που λέγαμε όμως χθες. Ότι αφού δεν πήρες την Πάφο, συμφωνούμε ή τη Γάνδη, ξέρω εγώ.
2: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το POT 2 να πάρεις. Από την Brighton.
5: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Και η Freiburg, εγώ έξω θεωρώ.
4: Ήταν χειρότερο.
5: Στο πετσί μου.
4: Η Brighton έξω.
5: Σας πω εγώ την εμπειρία μου από τη Freiburg. Κόντευα να μείνω εκεί.
2: Ναι.
1: Το χειρότερο θα ήταν να ήταν Μπρέτον έξω.
5: Όχι, ρε. Χειρότερο είναι που είναι μέσα.
1: Ναι.
5: Κάτι, χειρότερο είναι που είναι μέσα. Και τι?
1: Γιατί έξω το διαγράφει κιόλα και λε εντάξει.
5: Ναι, το αντέξα.
1: Θα έχω κάποιο άλλο
5: μέσα. Είναι άνιωθη ομάδα. Δεν μπορεί να μπει μέσα τώρα η Μπράιτον και να είναι άλλη ταχύτητα.
1: Πιο εύκολα νικά θέλω να πω τη Φράιμπουργκ εντό έδρα παρά την Μπράιτον εντό έδρα.
2: Ναι.
1: Αν είσαι Παναθηναϊκός.
2: Οριακά
1: αυτό
2: ο...
1: το πρόβλημα μόνο.
5: Δηλαδή ο Ερυθρό Αστέρα, να καταλάβετε.
1: Ναι.
5: Αν βλέπω καλά εδώ, αν το έχει.
4: Δεν το έχω. Έχω βάλει την εκπομπή μου.
5: Πρέπει να έχει πάρει.
4: Έχει πάρει σιγουρά
5: τρία σπορ. Έχει πάρει την Κοπεχάγη από το πρώτο ποτ και τη Γάντι από το δεύτερο. Mm-hmm. Ο Ερυθρός Αστέρας.
4: Ο Ερυθρός έχει Τραμζοσπόρ.
5: Ναι, Τραμζοσπόρ την έχει από το τρίτο πόντ. Ήταν τρίτο πόντ. Τέταρτο τη Λουγκάνο.
2: Μόνο η Τραμζοσπόρ.
4: Η Τραμζοσπόρ είναι στο 2.
1: Ναι, όχι, αυτό ρε. Κοιτάζω τώρα.
5: Στο 3 είναι Τραμζοσπόρ.
4: Εσύ είναι η πρώτη τελευταία. Τραμζοσπόρ, Ερυθρός Αστέρας, Away, πόντ 1 και 2.
1: Η Τραμζοσπόρ ξέρει που ήταν, στο πόντ 4.
2: Στο 4 ήταν η Τραμζοσπόρ.
5: Ναι, ρε, πόντ 3 και 4.
4: Συγγνώμη. Παίρνει τον Ερυθρό Αστέρα από το 1-2.
5: Ναι, αυτό σου λέω. Και έχει πάρει ο Ερυθρός Αστέρας, βλέπω εδώ τώρα. Κοπενχάγη, Γάνδη, Τραμζοσπόρ, Λουγκάνο. Την Ίντερε Κάλδε και την Ιμπέρια Τροφίδα.
2: Τρομερή κλήρωση. Αυτή έπρεπε να είναι.
5: Την κλήρωση άρα, ναι, κλήρωση άρα.
2: Οριακά η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο conference είναι πιο δύσκολη από τον Ολυμπιακό.
5: Το συμπέρασμα είναι ένα. Θόδωρο Θεοδωρίδη, αδερφό μα, σήμερα έδειξε.
2: Περιμένω οπωσδήποτε γουλί τώρα.
1: Ναι.
2: Οπωσδήποτε θέλω γουλί τώρα.
1: Αν έβγαινε η Τραμζοσπόρ αντί τη Καϊράτ από το ποτ 4, θα έπρεπε να έχουμε γουλί να κόβουμε ριλέκι.
5: Ναι.
1: Εγώ πάντως... έχουν βάλει το μαρκέτ εκεί.
5: Αμαρθεί από
1: και βάζει τα κρύα μπαλάκια και ξέρει και λοιπά. Και
5: βάλει το τραγούδι. Και αν χιονίζει και αν βρέχει το αγριολούλου εδώ, αντέχει. Ναι.
2: Βέβαια, εδώ να βάλουμε και την παρένθεση ότι το Conference League αρχίζει σε 1,5 μήνα.
4: Οκτώβρη.
2: 15 Οκτωβρίου.
5: Να εξηγήσω και στο φίλο. Δεν μα νοιάζει ο Ερυθρός Αστέρας, φίλε μου. Το είπα γιατί είδα την κλήρωση του Ερυθρού Αστέρα σε αντιπαραβολή με του Παναθηναϊκού. Να κάνουμε εκεί μια σύγκριση. Για το πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό, φίλο μου. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερη ευαισθησία. Επειδή σε βλέπω, έχει άγχη. Αν μας νοιάζει ο Ερυθρός Αστέρας. Με νοιάζει, ναι, έχω μια ευαισθησία.
2: Τώρα, έπεσε δεν έχει ευαισθησία.
5: Με νοιάζει εμένα, εννοώ τέτοιο. Αλλά όχι να την πω για τον κόσμο. Την είπα για το. Για... Κάναμε κουβέντα γι' αυτό με τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να έχει, ρε φίλε.
4: Βέβαια, ο χθεσινός Παναθηναϊκός. Θα έχει προβλήματα.
1: Καλά, αυτό ξαναπέστη.
4: Με εμφάνισε τη χθεσινή.
1: Αυτά λέγαμε.
2: Καλά,
4: δηλαδή και σε αυτά που υπολογίζουμε τώρα.
2: Μέχρι 15 Οκτωβρίου ελπίζει να μην είναι αυτός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, άμα είναι αυτός
4: ο νορμάλ Παναθηναϊκός.
2: Μέχρι 15 Οκτωβρίου θα έχει αλλάξει πολλά.
1: Έχουμε 1,5 μήνα μπροστά.
4: Στο νορμάλ Παναθηναϊκό έχω βγάλει ήδη 10 βαθμούς.
1: Στο νορμάλ.
2: Μπόρατ Καϊράτ Τσεσεκά.
4: Ναι.
2: 9.
4: Χι Δανία.
2: 10.
4: 10 βαθμούς λέω ότι έχω βγάλει ήδη.
2: Με 10 περνάει.
4: Με 10 περνάει.
2: Περνάει γιατί είναι και πιο λίγα.
4: Και λιγότεροι αγώνες.
2: Δηλαδή είναι 18. Το πολύ να πάρεις, 9 με 10.
4: Με 10 είναι στο 9-24 στο πάνω μισό.
2: Στο πάνω μισό, σωστά.
1: Καλημέρα από Κολομβία, λέει ένας φίλος. Ποιο Mountain χθες έλεγε δεν θέλει γαλλικές ομάδες και έπεσε με 2 Ολυμπιακός. Δεν είναι καλές οι γαλλικές ομάδες, συμφωνώ. Εδώ είναι η κάρτα μας. Brighton εντός έδρας. Μπόρατς εντός έδρας. CSKA Σόφιας εντός έδρας. Με βάση αυτά που είδαμε από Τσέσκα, καλή κλήρωση. Με βάση αυτά που ξέρουμε για Μπόρατς, εκτός από πρόπτου, καλή κλήρωση. Μπράιτον, όχι καλή κλήρωση. Εντός έδρας ειδικά. Φράιμπουργκ εκτός, δύσκολο μάτς. Καϊράτ, λόγω συνθήκων. Μακριά, πολύ. Ταξίδι. Έτσι γεννήσει.
5: Είναι και σημασία που θα παίξεις, τι καιρό θα έχει. Πότε θα γράψει να παίξει. Γιατί θυμίζω εμείς παίξαμε στο Ινάστα.
4: Άλλο Οκτώβριο, άλλο Δεκέμβριο.
1: Θυμάμαι κάτι σκούφο.
5: Δεν παίξαμε στο Αλμάτι.
2: Με την Καϊράτ είχατε παίξει.
5: Ναι, με την Καϊράτ.
1: Ναι. Αλμάτι. Καϊράτ, Αλμάτι.
4: Και είχατε παίξει και χειμώνα.
5: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αλλά επειδή δεν ήταν το ίδιο.
4: Είναι αλλιώ να παίξει με την Καϊράτ έξω πρώτη αγωνιστική 15 Οκτώβρη.
5: Ναι, θα λέω να παίξει το Αλμάτι τώρα. Αν παίξει το Δεκέμβρη, δηλαδή π.χ. είναι πιθανό να γίνει ένα στάνο το παιχνίδι αυτό.
1: Ποιο είχε βάλει τον γκολ τότε, Ολυμπιακού, το 1-0.
5: Ο
1: Ζέλσον.
5: Κλειστή γωνία. Να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Και Νόρτζελαντ εκτό, έλα λίγε.
5: Έχει ένα ενδιαφέρον λίγο γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με την Τορέντς εκτός έδρας, έτσι. Η Τορέντς είναι η ομάδα που πέρυσι πήρε το κύπελλο στην Πορτογαλία. Mm-hmm. Νίκησε στον τελικό του Sporting Λισαβόνα.
2: Δεύτερη κατηγορία
5: είναι. Ναι, δεύτερη κατηγορία. Πρόσεχε τώρα. Επειδή το είχα ρωτήσει πριν λίγες μέρες, η εικόνα που είχαν στον Ολυμπιακό, το λέω γιατί πολλοί κόσμοι τώρα ενδιαφέρονται να κλείσει εισιτήρια και διάφορα όταν βγουν ημερομηνίες. Έχει ένα πολύ μικρό γήπεδο. Mm-hmm. Δεν θα παίξει σε αυτό. Η εικόνα που είχε θα πάει, εσύ το ξέρεις το γήπεδο που να παίξει, το Αλγκάρβε, αυτό το 30.000 θέσεων.
1: Ναι. Okay.
5: Δεν ξέρω αν ισχύει, ας το ψάξουν τα παιδιά δηλαδή.
2: Είχε παίξει και Ελλάδα στο Αλγκάρβε.
5: Ναι. Αλλά στο Euro δεν ήταν.
1: Σε χρήμα τι είναι αυτό. Το με τη Ρωσία.
3: Είχαμε χάσει τη Ρωσία 2-1 εκεί.
1: Η Ρωσία.
3: Ναι, ναι, και αυτό με τη Ρωσία.
1: Είναι στο Φάρο.
2: Στο Φάρο.
1: Ναι, στο Φάρο. Αυτό. Είχα πάει, ήμουν εκεί.
3: Ναι, ας το ψάξουν και τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό μου είχαν πει πριν λίγες μέρες ότι
2: νομίζω
3: είναι για να παίζει.
2: Είναι δεύτερη κατηγορία το Ρεντσέ. Έπαιξε play-off ανόδου.
3: Ναι. Δεν ανέβηκε. Δεύτερη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία είναι. Απλά λέω ότι είναι για να πηγαίνει να παίζει εκεί. Δεν είναι να παίζει στο γήπεδο. Επειδή λέμε για τα εισιτήρια τώρα για τη μετακίνηση. Εντάξει, είναι ωραίο ταξίδι.
2: Από εκεί θα ξεκινήσω όταν βγει ο Γουλής. Θα του πω Κώστα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με ομάδα δεύτερης κατηγορίας φέτος στην Ευρώπη.
4: Στο Europa League.
2: Στο Europa κιόλας.
1: Δηλαδή αυτή η UEFA πες του είναι πραγματικά μαθιακά. Καλά φωνάζαν.
4: Και ο Παναθηναϊκός με την Brighton.
2: Ναι, ωραίο.
3: Εντάξει, για μένα πάντως... σου λέω ότι του Παναθηναϊκού είναι ότι πρέπει να πάρεις κάτι από τα δύο πρώτα μάτς, από τα δύο πρώτα πότ. Δηλαδή είτε με την Brighton μέσα είτε με τη Freiburg έξω, γιατί μετά ξέρεις, αν κάνεις μια στραβή κάπου, δεν λέω ότι κινδυνεύεις να μείνεις έξω, παιδί μου, αλλά...
2: Συμφωνώ.
3: Δεν είναι, δηλαδή,
2: πρέπει κάπου από τα δύο να κάνει μεγάλο αποτέλεσμα.
3: Δηλαδή και της Nordjylland. Εντάξει, ΤΣΣΚΑ Σόφια τώρα την είδα και με τον Όφη. Δηλαδή ένας κανονικός Παναθηναϊκός θα την κερδίσει. Ρε, φίλε, όπως και την Μπόρα, πώς να σου το πω τώρα. Αλλά Παναθηναϊκός θα μου πεις έπαιξε με ομάδες που δεν είναι ίδια δυναμικότητα πάνω κάτω και δεν κέρδισε το
2: άλλο. Άλλο.
3: Όχι, θέλω να πω.
2: Άλλο Αύγουστο με μέσα Οκτωβρίου, ναι, άλλο.
3: Αυτό λέμε ότι θα πρέπει να έχει όμως βελτίωση, ρε φίλε. Αυτό λέμε.
2: Προφανώς, ρε φίλε, με αυτό το δεδομένο.
3: Κοίτα, δηλαδή και το ταξίδι στην Νόρτζελαντ δεν είναι εύκολο ταξίδι. Δηλαδή έχει δύο ταξίδια που είναι πολύ δύσκολα.
2: Δανία, τους ξέρει ο Νίστρουπ.
1: Ο Νίστρουπ. Πήγα να πω, 1,5 μήνας είναι αιωνιότητα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι μιλάμε για μερικές μέρες. Ακόμα και 2 εβδομάδες είναι αιωνιότητα. Τώρα, 1,5 μήνα μετά, ο Νίστρουπ, αυτό είπε χθες στη συνέντευξη. Προφανώς το κατάλαβε και ο άνθρωπος ότι αυτό που είδε σαν εικόνα στην παράταση δεν ήταν κανονικό. Ναι. Και είπε, τουλάχιστον τώρα έχουμε το χρόνο για να τα βελτιώσουμε αυτά. Έχει το χρόνο, προφανώς. Οκτώβριο ξεκινάει το conference, παιδιά. Μην νομίζω ότι είναι σαν τα υπόλοιπα, ξεκινάμε Σεπτέμβριο κλπ. Επίσης, διαβάζω donation, καλησπέρα σε όλους. Σχετικά εύκολη κλήρωση. Η Freiburg με ανησυχεί, λέει ο φίλος. Προφανώς αυτό που λέγαμε το εκτός έδρας, αν και η Brighton και αυτό είναι ένα θαματάκι. Οι άλλες όχι τόσο, αν μπουν και νέες μεταγραφές, κουμπώσουν, είναι και πρωτάθλημα κύπελο, θέλει αντοχές, φυσική κατάσταση κλπ. Ευχαριστούμε Μάρκο για τον donation.
4: Αργά απόγευμα Σαββάτου ή Κυριακή το αναλυτικό πρόγραμμα για Europa και Conference.
1: Για το Champions League, Σάββατο και αυτό.
4: Σάββατο και αυτό, πιο νωρίς. Πρώτα θα βγει χρονικά το Champions League.
1: Ναι.
4: Σάββατο μεσημέρι, κάπου εκεί.
1: Ναι.
4: Πολύ αργά το απόγευμα του Σαββάτου ή την Κυριακή νωρίς για Europa και Conference.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Βερβελές. Πού θα κουμπώσουν τα μάτς. Δηλαδή και για τις καιρικές συνθήκες που είπες για την Καϊράτ για παράδειγμα, αλλά κυρίως για τα μάτς που είναι πριν και μετά στις ομάδες. Άμα έχεις ντέρμπι πριν.
3: Ας το πω απλά.
1: Και μετά δύσκολο μάτς, ξέρω εγώ, στην Τρίπολη, στον Όφη, στην δεν ξέρω πού. Είναι θέμα.
3: Ναι. Από την άλλη, εντάξει, λέμε ότι είναι δύσκολη κλήρωση του Παναθηναϊκού. Βλέπεις αυτές τις ομάδες εδώ τις 6. Ρωτάω, το Βασίλη Μυρότσου. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει 4 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα?
2: Το αφήνω στις 4 νίκες.
3: Εγώ σου λέω, μια νίκη. Ναι, λέω.

0: Νομίζω με την
1: Brighton. Στις παρυφές των 10.000 είμαστε.
2: Όχι, χτύπησε 10.000 πριν. Δεν το είδες. Απλώς δεν το είπα γιατί μίλησε ο Διονύσης.
3: Έχει έχω την εμπειρία τη μεγάλη. Έχω πει. Είχα τρελαθεί με τον άνθρωπο. Τα έχω πει και κατά διάρκεια τη μετάδοση τότε.
2: Με ποιον το έχει τρελαθεί?
3: Με τον Μαρτίνεθ. Τρώγαμε τα γκολ, ήταν και του έλεγε Βάμος. Ήμουν και από πάνω, μα είχαν βάλει πάνω.
1: Πέντε γκολ έχει
0: φάει.
1: Ναι, ίδια μέρα
0: με τον Brighton Aiknum.
1: Villarreal Παναθυναϊκό.
0: Ίδια μέρα με τον
1: ναι. Το 3-0 που το μείωσε σε 3-2. Και έλειξε 3-2, έχασε
3: φυσικά. Και παίζει και τέτοιο. Και παίζει Villarreal Παναθυναϊκό.
1: Ναι, ναι.
3: Και πρέπει να παίζει.
1: Κάνει 3-0 και μειώνει σε 3-2. Και πρέπει να μεταφέρει μεγάλε ευκαιρίε.
3: Και πρέπει να έχει και Παρτιζάν Παναθυναϊκό στον μπάσκετ. Ναι. Το θυμάμαι.
1: Ρε φίλο, πού τα θυμάσαι.
3: Το θυμάμαι γιατί έχω άλλο λόγο.
1: Τι λόγο.
3: Γιατί υπήρχε ένα παίκτη που έβλεπε Παρτιζάν Παναθυναϊκό στο.
1: Στον πάγκο.
3: Όχι στον πάγκο, μετά.
1: Ωραίο.
2: Στον πάγκο
3: και τον κοιτάζαν οι άλλοι.
1: Σερβό.
3: Δεν είναι εδώ σήμερα αυτό το παίκτη.
2: Λογικό με αυτό που έκανε. Λοιπόν, Βερμπελέ, θυμάσαι Φράιμπουργκ το 0-5 που έβαλε τον.
3: Τι θυμάμαι, ρε.
2: Αυτό ήταν, Ελαραμπή.
3: Αυτό ήταν η αρχή του.
2: Του τέλους.
3: Του τέλους του προπονητή. Και εντάξει, ακολούθησε και μια σοβαλιά στο Βόλο. Και είναι το πράγμα που τελειώνει το σκηνικό που τελειώνει το μάτς. Και πάνε οι παίχτες και φωνάζουν. Όποιο δεν μπορεί, και εκείνο και φανέλα. Και οτιδήποτε. Και αυτή η ομάδα μετά πήρε conference.
1: Αυτή η ομάδα με 3-4 ακόμα.
3: Ναι, ρε, εντάξει, ενώ η ομάδα ίδια. Προσδίκησα, το έγινε μετά. Πότε ήταν το μάτσε, φίλε αυτό.
2: Οικονόμαι εγώ.
3: Το μαλτσαμόσα, κανονικά, ε. Θα είχα κοιμηθεί στη θέση του, να ξέρει. Αγαγείρει λίγο.
2: Όχι, τον βγάλαμε.
0: Έτοιμο σήμερα, να ξέρει, γιατί έχω κοιμηθεί ελάχιστα.
3: Άτο. Μα το πει, πρέπει να κοιμηθεί.
2: Μη γέρνει όμω μπροστά, ρε φίλε. Θα σε πάρει πιο εύκολα.
1: 30 Νοεμβρίου.
2: Είναι όπω την εκκλησία που πηγαίνει μια φορά και είναι πολύ πρωί. Λίγο όρθιο, έτσι κάτσε. Ξέρει τι θέλω να σε ρωτήσω. Καλά, εδώ έπεσε με την Τζέσκα τώρα ο Παναθηναϊκός, την ομάδα που απέκλεισε Όφη. Και ξέρεις, κάποιοι περίμεναν θα είναι ο Όφη σε αυτή την κλήρωση, τη δεύτερη. Δεν συνέβη και ευτυχώς δεν συνέβη. Και θέλω να μου πεις, από αυτή την ομάδα έχει να φοβάται κάτι?
0: Εμένα δεν μου γέμισε το μάτι, παιδιά, η Τζέσκα. Σε δύο παιχνίδια που την είδα, έκανε συνολικά σε δύο παιχνίδια 5 καλές ευκαιρίες.
3: Εντάξει, το πρώτο έβγαλε φάσεις όμως. Θα μπορούσε να έχει φάει 2 γκολ, δηλαδή εύκολα στο πρώτο.
2: 30-45 και λίγο δεύτερο ημίχρονο.
0: Σφύριζαν τα δοκάρια.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό για Τσάκο και προχθές που έλεγε ότι σφύριζαν τα δοκάρια. Δεν σφύριζαν τα δοκάρια,
3: Διονύση.
0: Έκανε δύο φάσεις το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και ένα δοκάρι στο δεύτερο. Αυτές ήταν οι φάσεις.
3: Όχι. Και
0: σφύριζαν τα δοκάρια.
3: Σφύριξαν τα δοκάρια, όπως λέω. Βάλουμε με τα highlights, με
0: θυμίζεις. Όχι, δεν το θυμάσαι καλά, έχεις δει άλλο παιχνίδι.
3: Μου φαίνεται έχεις γίνει παραπάνω. Σε λίγο θα μας γράψει και μαντινάδα και θα μας πεις.
0: Όχι, δεν έχω γίνει καθόλου.
3: Σε έχεις συμπαρασύρει εκεί το κριτικό
0: μου. Λέω αυτά που βλέπω απλά. Λέω αυτά που βλέπω. Εσύ τα αλλάζεις για κάποιο λόγο. Όπως μείνεις σε κούρια, δεν ξέρω γιατί.
2: Εγώ βλέπω μία έπαρση των οικονόμων.
3: Ναι, ναι, τη λέω εγώ λίγο.
2: Εδώ λίγο δεξιά, στη δεξιά πλευρά.
0: Από
2: εδώ. Από εκεί. Σε αυτό το σου. Ο Μπούσης κάνει δηλώσεις τώρα. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εσύ τον ήρωα του, παιδιά, και ο Μπούσης, έτσι.
2: Ναι. Ξέρεις τι είναι, φίλε. Ξέρεις τι είναι, να μπαίνεις στο ποδόσφαιρο, να παίρνεις μια ομάδα και όλοι να μιλάνε για υγεία και ωραίο ποδόσφαιρο και σωστά αποτελέσματα και στοιχείο ελληνικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό, ρε φίλε, είναι ευτυχία για έναν επενδυτή όπως είναι ο κύριος Μπούσης.
0: Ακριβώς. Έριξε και αυτό στη μάχη του και αποδίδει καρπού στο όλο εγχείρημα που έχει προσπαθήσει εδώ και προωθεί έτσι στον Όφη. Να πω λίγο κάτι για να ευλογήσουμε για λίγο τα γένια μας. Βασίλη μου, σε πήρα τηλέφωνο, σου είπα δεν ισχύει για Μπακασέτα. Σήμερα έβγαλε διάψευση και η ΠΑΕ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Είσαι ένας
0: κύριος. Είδα διάφορα δημοσιεύματα όταν έφτασα Ελλάδα τα ξημερώματα ότι πάει Όφη για μεγάλη μεταγραφή Έλληνα παίχτη και λέω: κοίτα, να δεις που με ρίξαν σε γκέλα και ποιος ακούει το Μυρότσο μετά. Αλλά εντάξει, έβγαλε διάψευση ΠΑΕ, οπότε προχωράμε σε καλό δρόμο. Επίσης να πω ότι ο Κενάν Κοντρό μέχρι το Σάββατο είναι Ελλάδα. Υπάρχει οριστική συμφωνία με την Φερεντσβάρος και υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας και μπαίνει άμεσα στα πλάνα του Κόντι.
2: Θύμισε μου δύο στοιχιάκια για αυτόν. Δύο στοιχιάκια.
0: Είναι επιθετικός, είναι ένας παίκτης που ήθελε ο Κόντις γιατί έχει τα στοιχεία που θέλει για να τον έχει στην κορυφή της επίθεσης. Έχει εμπειρία, έχει βάλει πολλά γκολ στην καριέρα του και έρχεται για να ενισχύσει και να είναι ουσιαστικά ότι η Σαλσίδο, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερος παίκτης από τη Σαλσίδο και με την εμπειρία που έχει και με παραστάσεις από πολλά πρωταθλήματα. Έχει παίξει και Athletic Bilbao, έχει και βάσκη και πηγότα. Ένας Βόσνιος επιθετικός στα 33 του χρόνια, νομίζω αν κουμπώσει ωραία με τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα, θα δούμε ακόμα πιο ωραία πράγματα από την ομάδα του Κόντι. Μικρό παράθυρο, Εγώ, όσο περνάει λίγο έτσι η ώρα, δεν νομίζω ότι θα κάνει όφη άλλη μεταγραφή. Αλλά αν εκείνη θα γίνει, θεωρώ, στη θέση του μεσοεπιθετικού. Όμως κρατάω πια πολύ, πολύ μικρό

0: έτσι παράθυρο ανοιχτό.
1: Για ένα φίλο εδώ που στέλνει ένα μήνυμα με πολλά «ο» και με πολλά «ε» και τέτοια, πιστεύω ότι το διαβάσω επειδή έχει βάλει πολλά «ε» και «ο». Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε όλα. Περίμενε. Περίμενε. Υπομονή κάνε. Λοιπόν, ξανά ευχαριστώ. 10.000 κόσμος μέσα, παιδιά, μεσημεριάτικα. Και 2.000 like. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορηγός εταιρεία είναι η Elabet. Elabet, είσαι πολύ τυχερή. Elabet, είσαι πάρα πολύ τυχερή που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας και μας κάνεις παρέα και φέτος. Σε ευχαριστούμε πάντως για τη συνέπειά σου και για την παρουσία σου. Κύριε Μυρότσο, θέλω να ξεκινήσουμε με μερικά πραγματάκια, να πηγαίνουμε σιγά-σιγά προς το Σαββατοκύριακο που έρχεται, αφήνοντας λίγο πίσω τις κληρώσεις και αφού δούμε για τελευταία φορά με ποιους έχει κληρωθεί η κάθε ελληνική ομάδα, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ και το μεταγραφικό, να δούμε τι γίνεται. Και σε Παναθηναϊκό, σε λίγο θα είναι ο Γουλής, θα έρθει να το τονίσει και λίγο παραπάνω, σε λίγο, τρόπος που λέγεται, σε μια μισή ώρα.
2: Σε λίγο.
1: Ναι. Γιατί πάμε μέχρι τις 5 σήμερα, παρότι ξεκινήσαμε στις 2. Να δούμε με Ολυμπιακό τι γίνεται. Και με Πέντερσεν και με Ντοντό και με Εξτρέμ και με Χαφ και με ό,τι άλλο υπάρχει. Και εννοείται να μιλήσουμε και για ΑΕΚ που παίζει τώρα, όπως το είπαμε την άλλη φορά, Κηφισιά.
2: Κηφισιά στη Λεωφόρο.
1: Κάποτε είχα πάει, είχα περιγράψει ένα ημιτελικό Champions League και μετά πηγαίνω στο Αίγιο. Στο Αίγιο, στο έχω πει, για να κάνω, το ξαναπώ, για να κάνω ένα μάτς β' εθνικής και μου λέει ο τύπος εκεί, ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος τύπου, μου λέει: εγώ δεν έρχομαι να μου λες θέση σου. Του λέω: δουλειά είναι, εντάξει, θα έρθεις. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέει, την προσγείωση. Για την ΑΕΚ το λέω αυτό τώρα, έτσι. Αστέρια, αυτά και τώρα προσγείωση. Το δούμε.
2: Έχει και άλλη προσγείωση. Τετάρτη Χρυσούπολη, με Νέστο, κύπελο.
1: Α, έχει ακόμα χειρότερα. Εντάξει.
2: Χειρότερα, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, όπως και να το κάνεις τώρα. Γιατί είναι εύκολο, ρε Διονύση.
3: Ορίστηκε το κύπελο.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη 8 η ώρα στη Λάρισα.
1: Σε βλέπω πλατέ ταχυδρομείου, καφεδάκι.
2: Σοκαρίζει.
3: Όχι.
1: Ούτε καν.
2: Και για τηλεοπτικούς λόγους, φοβερό.
1: Σε στείλω σε μαγάζι, φοβερό. Ωραίο, φίλος μου εκεί, στη Λάρισα.
2: Φοβερό. Για τηλεοπτικούς λόγους, Τετάρτη, πάω κόφι στη Τούμπα 10 και 4 το βράδυ.
1: Τι.
2: Πάω κόφι 10 και 4 το βράδυ.
1: Πότε
2: Τετάρτη.
3: Το βράδυ θα βάλουμε καμιά κουμπί έκταση.
1: 10 και 4 το βράδυ.
3: Greek Cup, αυτό και τα λοιπά.
1: Τι ώρα ξεκινάμε εμείς, 12.
3: Πότε.
2: Ναι, εμείς παίζουμε 5 το απόγευμα.
3: Θα βάλετε κουμπί για το κύπελο.
1: Πρέπει να βάλουμε.
3: Για αυτή την κορυφαία διοργάνωση.
1: Δεν βάλουμε.
3: Πώς θα μαζευτούν και 10.000 μέσα στο κύπελο.
1: Παρακαλώ τον admin αν μακούει να βάλει τέτοιο.
3: Κουμπί, εγώ.
2: Και παρουσιαστέ.
3: Εγώ.
1: Πολ.
3: Άμα έχει. Τι ώρα είναι το ΑΕΛ Ολυμπιακό,
1: 8.
3: 11 ώρα θα είμαι εδώ. Δεσμεύομαι εγώ, άμα κάνει σε κουμπί Τετάρτη.
2: Και παρουσιαστέ, παρακαλώ.
3: Και κάθομαι και μέχρι τι 2
2: μαγουστά. Παρακαλώ από τον
3: Για πάρτι σου εγώ τώρα.
1: Μέσα και προδιώ.
3: Για πάρτι σου, δίνω το χέρι.
1: Για μένα, θα το κάνει αυτό. Ωραία, να σου πω, δόθηκε το deal τέτοιο. Θα γράψω άλλη λεζάνα.
3: Βρίζουν όλοι πάνω όλοι τώρα. Βρίζουν όλοι πάνω τώρα. Τεχνιστική και ό,τι άλλο. Αυτό το μπερδελέ, μαρκώζει. Μετά πάω, βγάζει το μικρόφωνο, κοιτάει, ξέρει, σου κάνει ο άλλο. Σε τραβάει και λίγο να σου δείξει με νόημα κτλ.
1: Για δείξε μου λίγο κοντρόλ εικόνα να δω ποιο βρίζει.
3: Ποιο θέλει εκπομπή Τετάρτη βράδυ.
1: Ποιο θέλει εκπομπή Τετάρτη βράδυ.
3: Τίποτα.
1: Ο οικονόμου δεν μπορεί να
3: ούτε δείχνουν το κοντρόλ πλέον.
1: Εντάξει, το ούτε το δείχνουν. Το
3: ούτε δείχνουν του εαυτού του. Το καταλαβέ. Αρνούνται.
1: Ποιο θέλει εκπομπή.
2: Όχι.
1: Χεράκια βλέπω.
2: Ένα όχι.
1: Ποιο είναι αυτό που κάνει το χέρι. Αρνητικά.
2: Όχι και κύριο Γιάννη.
1: Και ο Τατσόπουλο. Εργιάννη, θα λείπει έτσι κι αλλιώ.
3: 50 μέτρα το λογιστήριο.
2: Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη. Ευχαριστούμε.
3: 50 μέτρα το λογιστήριο. Πρέπει να φέρουμε έσοδα στο κανάλι, φίλε.
1: Και ο κύριος Μαρινέξης κάνει δηλώσεις.
3: Τετάρτη βράδυ εκπομπή.
1: Και ο κύριος Μαρινέξης κάνει δηλώσεις. Όταν βρούμε τι έχει πει περίπου, τσέκαρε κιόλας, Αντρέα, αν μπορεί να δούμε τι υπάρχει. Και ο Σπύρος επάνω είναι να μας βοηθήσει. Λοιπόν, πολύ πολύ ωραία. Ναι, για την προσγείωση έλεγα.
3: Συνήθως όταν κάνει δηλώσεις, λέει για παίχτες. Είχε πει μια φορά για τον Ποντένσε, είχε πει θα ακολουθήσει. Να πω λίγο γι' αυτό με τον Ντοντό και τον Πέντερσεν.
2: Ναι, για πες.
3: Ότι για την ώρα. Δεν προκύπτει κάτι ιατρικό με τον Πέντερσεν.
1: Κάτσε τώρα γιατί μου βάλε ψήλου στα αυγιά. Ρε Σπύρο, τσέκαρε τι λέει ο κύριο Μαρινέκη. Μιλάει και για μεταγραφή.
2: Εγώ μέχρι να τα βρω στο. Μέχρι να τα γράψει κάποιο.
1: Γιατί μέχρι να τα γράψουμε κάποιο, ναι, άκουσε λίγο τι λέει εκεί. Τώρα live είναι οι δηλώσει στην Κοσμοτέ. Έλα, για πες.
3: Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι ιατρικό από ό,τι μαθαίνω για τον Δανό ποδοσφαιριστή. Λέω για να μα πάρει και ο κόσμο τα κουδούνια. Λέμε αθλητικό παίκτη, αυτό έπαιξε με την Τωρίνο Μάτ. Δεν υπάρχει ότι κόβεται κάτι για το ιατρικό. Εγώ τι εκτιμώ. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός προφανώς όταν ψάχνοντας δεξί μπακ έχει χτυπήσει και την πόρτα του Ντοντό. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να έχει πάρει χθες το βράδυ σήμερα το πρωί μια θετική απάντηση από τον παίχτη. Εντάξει, το σαν μπακ είναι μπακ μέρα με τη νύχτα το να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι.
1: Αλλάζει ρότα, εγώ είπα πριν.
3: Και προφανώς ο Ολυμπιακός αυτό το οποίο κάνει είναι να παγώσει τη συζήτηση. Τώρα βέβαια ο παίχτης έχει έρθει στο βράδυ. Έχει μιλήσει με τον Ομάρ.
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Πώς δεν είναι δυνατόν.
0: Φέρνει παίκτη στην Ελλάδα χθες το βράδυ.
4: Να τον πάρουμε εδώ στον Ανικό, τι θέλουμε να κάνουμε δηλαδή τώρα.
0: Τον περνά σε
4: ένα
0: για να του πει μετά, ξέρει τελικά.
4: Εμφανίστηκε
0: ένα άλλο. Σε διώγνω, σε στέλνω πίσω.
4: Ρε φιλέ, μισό λεπτό.
2: Έχει πει και όλα στην
4: Ελλάδα. Δεν λέει πολλά τα λεφτά που δίνει στον Τωρίνο. Χθε δεν γκρινιάζει όλο ο κόσμο. Α δώσουν περισσότερε Φιωρεντίνα, μα είναι. Σε τι αγχώνεσαι.
0: Δεν αγχώνομαι, ρε.
4: Τότε λοιπόν.
1: Όχι, ξέρει, σκέφτομαι ότι τα ιατρικά ξέρει που έχουν πάει εξετάσει. Του κάναν δώρο εξετάσει.
2: Εντάξει, είναι λογικό όταν μιλάς με πολλούς παίκτες για την ίδια θέση ταυτόχρονα. Μπορεί να προκύψουν δύο θετικές απαντήσεις μέσα σε λίγες ώρες και από τους δύο.
1: Αυτό που λες εγώ, το είχα θέσει.
4: Μα αυτό δεν λέγαμε χθες όταν λέγαμε εδώ τις μεταγραφές το βράδυ. Ότι έτσι όπως πάει η ιστορία τώρα, δηλαδή ξυπνάνε οι Ισπανοί σήμερα και λέει Βάργκας, ναι, για Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό δεν προκύπτει το πέρα, ναι.
4: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό λέω, αν σου πούνε Βάργκας και ενώ έχει πάει εσύ το Χίλ και τον έχει φέρει εδώ, δεν πάει να πάρει Βάργκας.
4: Όχι, καταρχήν να πάρει Ολυμπιακό, άκου τώρα. Αν πάρει Ολυμπιακό Βάργκας Ντοντό και ένα χαφ καλό. Τι αν πει μετά, την κρίνια και αυτά και τα λοιπά.
1: Όχι, εντάξει, αλλάζει το κλίμα. Εγώ σου είπα από τη μια μέρα στην άλλη. Εδώ τώρα κάποιοι που ίσως έβριζαν χθες ήταν την κλήρωση και λένε πάμε να πάρουμε δύο τρεις παίκτες.
4: Δεν την πάρουν, γιατί η κλήρωση φωνάζει. Η κλήρωση φωνάζει να κάνει πορεία να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Ντοντό έχει συμβόλαιο.
4: Τι έτσι, αφού έχει παίξει φέτος τη Φιωρεντίνα.
0: Και πόσο κοστίζει.
4: Η Ματσυριακή λέγανε 15.
0: Καλά, είναι παιχταρά, δεν υπάρχει. Σοβαρό μπακ. Πολλά ανεβάσματα, πολύ, πολύ καλούς με την μπάλα στα πόδια.
1: Πολύ επιθετικό γενής.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Τώρα αμυντικά, οκ. Okay. Αλλά επιθετικά είναι, το θυμάμαι δηλαδή. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό δεν λέγαμε και την άλλη φορά και για τον...
2: 16 εκατομμύρια αξία ο Ντοντό
1: στο τρανσφέρ.
2: Ναι. 27 χρόνια.
1: Μιλες 16, μου θυμίζει το Μπουέρτα. Με το Μπουέρτα Διονύση, το ίδιο έλεγαμε και με τον Άλβαρες, ότι πάει παράλληλα για δύο περιπτώσεις. Άμα σου κάθονταν και δύο, τι θα κάνεις εκεί. Έλεγες τον έναν γεια.
0: Ναι.
1: Αυτό έλεγες.
0: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, αλλά κάνει εντύπωση να φέρεις.
4: Πάντως, ο Ολυμπιακός επισήμως δεν έχει μεταφέρει τίποτα.
0: Τίποτα, ούτε για Πέντερσεν, ούτε για Ντοντό.
4: Δηλαδή, αν σε δύο ώρες ακούσει ότι ανακοινώνει το Πέντερσεν, μετά μου λένε γιατί πήραμε το Ντοντό. Απλά το θέμα. Ότι υπάρχει, ότι φαίνεται τις πληροφορίες μας να υπάρχει ένα πάγωμα συζητήσεων, προκύπτει. Να δούμε. Μπορεί να το πιστεύω.
0: Παιδιά, μην...
1: και μέσα στην εκπομπή. Ο Πέντερσεν ήταν. Ναι. Δίνει λεφτά, είπαμε έτσι.
4: 6 εκατομμύρια στην Τωρίνο.
0: Μην βλέπετε. Πολλές φορές δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα παίζει ο παίκτης. Γιατί λέει ένας φίλος εδώ, ναι, τρομερός παίκτης, γι' αυτό παίζει στη χειρότερη Φιωρεντίνα των τελευταίων ετών. Πολλές φορές δεν έχει καμία σημασία. Και ο Ουναή που το ξέρουμε, είναι τρομερός παίκτης, έπαιζε σε ομάδα που έπεσε.
4: Με τον Παναγιώτη, τον θυμάμαι τον
0: Ντό. Τον θυμάμαι τον Παναγιώτη.
4: Με τον Ολυμπιακό θυμάμαι.
0: Η Φιωρεντίνα των τελευταίων χρόνων, τη χειρότερη, όπως λέτε, παίζει και ο σέντερφορ ο Κεν που είναι παιχταράς.
2: Ο οποίος πουλήθηκε.
0: Ναι. Έπαιζε.
1: Ο Πιρόλα είναι Διονύση, δεν έπαιζε
0: στην
1: ομάδα που είχε φάει τα περισσότερα γκολ.
0: Θα φάει τη θέση του Λουδικά, ρε φιλέ.
1: Ποιος έπαιζε, Βασίλη μου.
2: Ο Κεν, νομίζω, αν δεν κάνω φοβερό λάθος, πουλήθηκε στην Κόμο.
1: Ο Μόησε Κεν.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είναι βέβαια κολοπέδι, ε.
2: Το θυμάμαι.
0: Ο
2: Φιωρεντίνο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν τον θες για γαμπρό όμως.
0: Όχι, για γαμπρό δεν τον θες, αλλά μας είχε σπάσει τα νεύρα.
1: Εντάξει, ναι, αλλά για φόρο όμως είναι ότι πρέπει.
0: Πολύ καλό.
1: Ξύλο και αυτά καλύτες, και όλα. Ναι. Αλυτάμπουρα εκεί. Ναι. Βεβαίως, αυτό που λες είναι σωστό. Καμιά φορά τρελαίνεται τόσο και θα σε εκθέσει σαν ομάδα. Θα σου δημιουργήσει θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Όταν πάτε, στο transfer market, τον λέω εκεί που βάζει τη φημολογία, στον Ντό τον γράφει 37% για νότια μου.
1: Έτσι θα γίνει.
4: Δεν ξέρω. Αν λέω, γίνει. Εγώ σου λέω τι γίνεται. Έτσι θα γίνει. Μην πάει στο νότια.
0: Έχει πει πολλά πράγματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης από ό,τι βλέπω. Ε.
1: Πολύ ώρα μιλάει.
0: Πολύ ώρα μιλάει.
1: Πολύ ώρα μιλάει. Σπύρος ακούει, φαντάζομαι. Τα ακούει. Να πάμε μέχρι το τέλος του δρόμου, λέει ο πρωτοστόχος. Μάλιστα. Ό,τι άλλη ατάκα έχεις, μου τη μεταφέρεις. Κάτι για μεταγραφές, αν λέει, γιατί κουβεντιάζουμε για το θέμα αυτό, μου το μεταφέρεις και το λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν. Για δανεικό, λέει στον Ολυμπιακό. Από τότε είχαμε γράφουν πολύ, Διονύση.
4: Γιατί γι' αυτό που λέγαμε, γιατί ξεκλειδώνει μια θέση με τον Ζωντά Σίλβα. Να δούμε. Να δούμε. Πάντως είναι τελευταίες ώρες, θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Με Φρέντρουπ υπάρχει κάτι.
4: Από την Ιταλία μεταδόθηκε χθες αυτό που σου λέω. Αλλά εγώ νομίζω ο Ολυμπιακός κοιτάζει για 10 χάφα αυτή τη στιγμή, μιλάμε.
1: Άρα να είναι μια επιλογή αυτός.
4: Όχι, είναι ένα παίκτης πολύ καλός, αλλά δεν φίλε, βλέπεις εδώ τώρα, νομίζω ότι σου ξαναλέω ότι η παρουσία του Μαρινάκη και στην κλήρωση. Θα το πάρει πάνω του τις τελευταίες ώρες. Δεν γίνεται να μην το πάρει πάνω του. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει διαφορετικά.
1: Αυτό που γράφει ο
4: Φίλιππ. Άνετο.
0: Και έχει ραψία με Παλομπαρίνη.
1: Ναι. Αυτό που γράφει στον Τονέσιο, ο φίλος δεν πρόκειται να κάνει άλλες μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Προφανώς δεν ισχύει, αδερφέ μου. Εγώ δεν τολμώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο δηλαδή. Πώς θα μιλήσει ο Καπετανάκος? Δεν μιλάει ο Καπετανάκος πλέον. Έχει πάει στην Άξο και κάνει βόλτες.
3: Τι να πει. Τα έκανε όλα ο Καπετανάκος, ωραία. Καθάρισε τους Βούλγαρους.
2: Και φύγε.
1: Στηρίζουμε τον προπονητή, πάμε μαζί για πρωτάθλημα και Europa, είπε ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο.
0: Κατάκτηση Europa.
2: Και γιατί να μην το πάρουμε, λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο να πάρουμε πολύ καλούς παίκτες σε πολύ καλή ηλικία νωρίς, μου λέει, τώρα εδώ.
0: Μίλησε για μεταγραφικά.
1: Ναι, και είπε ότι τώρα πάμε να κάνουμε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Αυτό είπε Σπυρό. Το λέω καλά. Ωραία. Αυτά έχει ακούσει. Έχει...
3: Άρα θα κάνουμε.
1: Προκρίνει ο
3: Σπυρός. Άρα θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Πώς θα κάνει, γιατί περίμενε κανείς να μην κάνει. Που έχει ανάγκη να κάνει.
1: Ακόμα και ο πιο απεσιόδοξος δεν μπορεί να πει ότι δεν θα έκανε, αλλά. Ξέρεις όσο περνάνε οι μέρες.
2: Και με τη Λίμπαρ τώρα.
1: Ναι, και με τη Λίμπαρ τώρα μιλάει εκεί.
3: Θα μου γελάσει τώρα, είναι δύσκολο.
1: Μαρινάκη, κάτι άλλο φοβερό έχουμε, Σπυρό, που πρέπει να μεταφέρουμε. Α, όχι, έτσι.
2: Okay. Άξι, θα τα βρω κι εγώ τώρα που θα γραφτούν.
1: Ωραία, ακού και με τη Λίμπαρ λίγο να μας πεις. Λοιπόν, Διονύση, τι άλλο έχουμε να πούμε.
3: Τι τρέλα υπάρχει στα σχόλια, δηλαδή, πραγματικά.
1: Διαβάζεις τώρα.
3: Τι τρέλα, ρε φίλε. Να μην...
1: Τι είδες, πες μου, δεν το έχω δει.
3: Γιατί ξέρω εγώ, χαιρετήθηκε τώρα ο Παλομπαρίνη με τον Μαρινάκη. Άκου εδώ τρέλα τώρα, εδώ σχόλια, μιλάμε για τρέλα. Δηλαδή, ένα από τα παιδιά δηλαδή, που δεν ξέρω, δηλαδή, όσους μου δούλεψαν με το παιδί, τον θεωρώ από τα καλά παιδιά του χώρου. Πώς να σου το πω τώρα, δηλαδή, ένα κύριο, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Χθες για τον Οικονόμου δεν είπε κανείς τίποτα. Που ήταν αγκαλιά με το Φούντα και τους υπόλοιπους του Καραχάλιο. Ούτε για τον.
3: Σε δύο χρόνια τον βάλουμε κάδρο.
1: Ούτε για τον Γουλή που τον είπε βουνό τον έναν και τον άλλον. Μπράβο ρε μαγκά, που του λέει.
3: Μαγκάκι.
0: Μπράβο ρε μαγκάκι.
1: Μπράβο ρε μαγκάκι.
0: Να μην χαλάσει το γούρι.
3: Θα του πω όμως εκεί, δεν το χάλασα και πίσω από το γούρι. Είπε μου, θα του πω άλλη μια χρονιά χωρίς πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
0: Ποιο γούρι.
1: Γιατί.
3: Το λέω.
1: Επειδή έγινε πέρσι και δεν το πήρε.
3: Το γούρι, ρε φίλε.
1: Το γούρι γιατί το παιδί πήγε καλά, γιατί έγινε βασική επιλογή.
3: Το παιδί πήγε καλά, φίλε. Κοίταζα το βράδυ που γύρισα σπίτι αφού φάγαμε αυτό το πολύ ωραίο σάντουιτς.
1: Όχι στο ματς. Λέω γενικά τη χρονιά πέρσι.
3: Εγώ λέω για το ματς, επειδή το είπαμε και χθες το βράδυ. Το βλέπω από την πίσω κάμερα εδώ 2-3 φορές. Η απομάκρυνση που κάνει στο τρίτο λεπτό είναι απομάκρυνση στόπερ, δηλαδή είναι του καλού ντε φράι. Πώς να σου το πω.
0: Το μισό μάτς είναι.
3: Είναι το μισό μάτς αυτό που λέει. Mm-hmm. Και αν δεις και τα highlights επανάληψη, νομίζω ότι διαπιστώνεις μια τρελή αδυναμία του Παναθηναϊκού στις μένες φάσεις όταν αμήνεται. Δηλαδή έχει φάει από corner 5 φάσεις καθαρές.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό το μάτς.
3: Ναι.
0: Σχεδόν όλα τα μάτς.
3: Γιατί, επειδή παίζουν χώρο. Καλά, όλοι χώρο παίζουν πλέον με το VAR, πώς έχει γίνει με τα πέναλτι και αυτά.
0: Ναι.
1: Χριστό, για να σε διώξω, να σε αποδεσμεύσω, αν και θα είχε ενδιαφέρον να μου αποκοιμηθείς.
5: Να με διώξεις, οκ. Okay. Διπλείς αυτό ή...
1: Όχι, εντάξει, δεν το κάνω. Τώρα βλέπω, τώρα μοιράζομαι, πώς είναι, έχω μια ενσυναίσθηση. Αυτό με διακρίνει. Okay. Οπότε βλέπω και σένα τώρα που έχεις γύρει. Θέλω να σε ρωτήσω πού παίζει ο Όφη και αν θεωρείς ότι είναι ένα μάτς που θα κρίνει το αν μπορεί αυτό που έλεγες νωρίτερα να προσαρμοστεί από Ευρώπη πανηγυρισμούς στην Ελλάδα και πάλι.
5: Στον Άρη παίζει την Κυριακή.
1: Είναι
5: οπότε νομίζω
1: μάτς.
5: Ότι αυτό που λες έχει ακριβώς... δηλαδή είναι ένα ωραίο crash test αυτό, μετά από μια τεράστια επιτυχία, μετά από μια νίκη σοβαρή στην Ευρώπη, πρόκριση, πανηγυρικό κλίμα χθες στην πτήση, γινόταν χαμός, τραγούδια, σούσουρο, ανδρομάχη, έδωσε και πήρε στο αεροπλάνο.
1: Είδα κάτι βιντεάκι.
5: Φούντας δεν άφηνε άνθρωπο ήσυχο.
1: Ναι.
5: Οπότε ναι, το παιχνίδι αυτό είναι ένα πολύ δυνατό δείγμα και επίσης μετά μεσοβόμαδα παίζει με τον ΠΑΟΚ και το κύπελο. Η ομάδα δεν θα επιστρέψει στην Κρήτη, θα μείνει Θεσσαλονίκη για 5 μέρες. Και θα δούμε τώρα πώς θα αρχίσει να μπαίνει σε μια άλλη έτσι, διαδρομή ο Off με ευρωπαϊκά παιχνίδια, με πολλά παιχνίδια και την διαχείριση από τον Χρήστο Κόντι. Φαντάζομαι θα έχει ανακοινωθεί και ο Κόντρο, οπότε σίγουρα δεν θα είναι και με τον ΠΑΟΚ στην διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Από το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ενδεχομένως να τον δούμε, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι. Θα κρίνει και το τεχνικό επιτελείο του Έλληνα προπονητή.
1: Προχώρα, είσαι γίγαντας, τα λέμε. Καλή ξεκούραση.
0: Γεια σου, Χρυσταρά.
5: Καλή συνέχεια και σε εσάς, παιδιά.
1: Στέλνει ένας φίλος με τον Νέισον, ο Μαρινάκης, λέει πως οι φιλάθλοι Έλληνες δεν ξέρουν ακριβώς πώς γίνονται οι μεταγραφές. Το πρωτάθλημά μας δεν είναι επιλογή για νέους σε ηλικία παίκτες, μου γράφει εδώ.
3: Καλά κάνει και τα λέει, αν το έχει πει.
0: Κάτσε να τα δούμε σε κανένα site, παιδιά. Μην...
1: Ναι, γιατί διαβάζω τώρα και εγώ.
3: Ναι,
1: και...
3: Όχι, αν το έχει πει, καλά κάνει.
1: Αυτό που είπε ο Σπύρος, αυτός, ναι, δεν είναι κάτι που είπε ότι δεν ισχύει.
3: Γιατί άμα μεταφέρουμε κάτι τέτοια πράγματα,
1: ναι.
3: Είμαστε σαν οπολιτές, ρε φίλε.
1: Σαν.
4: σαν πολιτές, σαν.
1: Αν πεις αυτό.
4: Ναι, όταν θες να κάνεις ανάλυση για τις μεταγραφές και την δυσκολία και το όλο σκεπτικό και γιατί καταλήγεις να πηγαίνεις προς το τέλος του μήνα σε κάποια πράγματα. Αν πεις εδώ και τι ξέρει η Μαρινάκη από μεταγραφές για να τα πει, έχει σημασία. Ξέρει ο Τριτσοπίδουλα στο 6.
0: Ποιος?
4: Ο Τριτσοπίδουλα στο 6. Ξαναβάλτε κανένα story παρεπτόντως εδώ που βλέπω. Κανένα ριλ.
0: Τι ριλ.
4: Εγώ ένα fan club που παρακολουθεί, ρε φίλε.
0: Α, ναι, το ξέρω.
1: Έχεις. Είμαι βέβαιος.
0: Λοιπόν.
4: Ηγέτη Μιρότσο, έλα, λέγε κάτι θα μας πεις, κάτι θα μας δώσει.
0: Με τη Μίλαν, Μαρνάκη σας δίνω.
4: Mm-hmm. Ναι.
0: Με τη Μίλαν είχαμε ξαναπέξει, είχαμε προκριθεί. Μια μεγάλη ομάδα είναι μια μεγάλη ομάδα, όπως και η Μαρσέγ και η Ρεν. Είναι μια κλήρωση που τουλάχιστον 4 ομάδες είναι μεγάλες και άλλες 4 ομάδες που ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει και μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Παίκτες με εμπειρία έχουμε. Ο Μεντιλίμπαρ το έχει κάνει και στο Europa και στο Conference. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, οπότε γιατί όχι. Για τις μεταγραφές, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι στην Ελλάδα είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται. Δεν καταλαβαίνω εδώ τι λέει ο συνάδελφος. Τέλος πάντων, ότι είναι στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη. Σας το λέω χοντρικά γιατί ναι. Ο συνάδελφος κάτι έπαθε.
1: Κατάλαβα. Για πάρε είναι καλά.
4: Άλλο φοβάμαι. Αν είναι δικός μας ο συνάδελφος.
0: Όχι, δεν είναι δικός μας. Πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι πρώτη τους επιλογή να παίξουν στην Ελλάδα. Συζητιούνται διάφορα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται μια μεταγραφή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει παίκτης νεαρός με ποιότητα που στην αρχή των μεταγραφών θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Έχουμε ένα βαντάζ ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Νότιγχαμ και πολλοί παίκτες έχουν όνειρο να παίξουν στην Αγγλία και σκέφτονται ότι αν παίξουν καλά μπορούν να κάνουν το βήμα, κάτι που μας βοηθάει με πολλούς παίκτες.
4: Αυτό που λέγαμε τον Πέρτα.
0: Εμείς κάθε ημέρα κάνουμε υπέρβαση. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Δεν είναι εύκολο. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται. Θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Και μετά για το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέζει συνέχεια. Όταν κερδίσαμε το conference, το pressing ήταν το βασικό συστατικό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με γιόμεσα από τον τερματοφύλακα για τους αμυντικούς.
1: Οπα.
0: Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και έχουμε τους παίκτες να παίξουμε διαφορετικά. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει να το κάνει. Τον εμπιστευόμαστε, τον στηρίζουμε, προχωράμε ενωμένοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε. Από το 2010 το έλεγα, άλλοι γελούσαν, μετά το πίστεψαν περισσότεροι. Το είχα πει και στα παιδιά στο Youth League, όταν κερδίζεις ομάδες με καλό ποδόσφαιρο μπορείς να το πράξεις.
4: Ωραίος.
1: Αναφορά δύο φορές. Στο καλό ποδόσφαιρο, στο τέλος, και νωρίτερα ναι. Στην αποφυγή της γιόμας. Αυτό που έλεγες ότι προσπάθησε τουλάχιστον να κάνει στο πρωτάθλημα, το τελευταίο παιχνίδι.
4: Ναι, αλλά καλά. Από την άλλη, νομίζω ότι.
1: Ότι δεν είχε σχέση με τα υπόλοιπα που βλέπαμε.
4: Με τη στήριξη του προπονητή, γιατί ο προπονητής το φαγελέζε αυτό. Σωστά. Ξέρουμε τι λέμε. Mm-hmm. Είναι σαν να αποδέχθηκε ότι καθυστέρησε τις μεταγραφές, έφερε συγκεκριμένους παίχτες που παίζανε με αυτό το στυλ και ότι οι νέοι παίχτες, οι νέες προσθήκες. Θα μπορούσε να αλλάξουν και το στυλ και το εξηγήσαμε πολύ απλά.
1: Έπαιξε ρόλο.
4: Όταν δηλαδή τον Ατρόμη το βλέπει σε έναν τερματοφύλακα ο οποίος πήγε μπάλα 10 φορές πίσω και προσπάθησε να χτίσει παιχνίδι ωραία, έτσι ξεκινάς. Βέβαια δεν είναι ότι. Γιατί ο προπονητής φώναζε τον Πόποβιτς τα προηγούμενα παιχνίδια να γεμίσει. Ο Πόποβιτς δεν ήθελε να γεμίσει. Δεν φταίει δηλαδή ότι ο Πόποβιτς γέμιζε και ο άλλος δεν γεμίζει. Υπήρξε μια γενική κουβέντα μετά τα μάτια με την Αϊμέγγεν. Και για την αλλαγή του πλάνου. Το έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός έγινε λίγο προβλέψιμος. Δεν είναι κακή επίση άμεση μετάβαση τη μπάλα μπροστά. Δηλαδή, το πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός στο μάτς με τον Ατρόμητο είναι μια παλιά βαθιά του Τικνιζάν από αριστερά και μια ενέργεια του Ρόκα που κόβει προς τα μέσα και παίρνει το πέναλτι. Θέλω να πω δηλαδή με δύο πάσες. Με μια πάσα έγινε και μια ενέργεια. Αλλά έχει σημασία πώς το κάνεις. Άλλο να είναι η άλλη ομάδα πάνω και να ψάξει την άμεση μετάβαση μπροστά και άλλο. Αλλά όταν εδώ στην Ελλάδα στο 70% των μάτς όλες είναι από το κέντρο και πίσω και σε περιμένουν, πώς θα το πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους. Θεωρώ ότι θα το αλλάξει αυτό με τους παίχτες ποιότητας τους οποίους έχει βάλει και θα βάλει. Mm. Δεν έχει. Δηλαδή, όπως έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ξαναπούμε και αργότερα τώρα, γιατί προέχει και η κλήρωση, με τον Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή, ο Ζώτα Σίλβα είναι ένα εργαλείο, στιγμή που ο Ολυμπιακός τον κάνει και δικό του, που σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Δηλαδή, ίσως με τη Λίμπαρ λέει: δεν θέλω τρίτο φορ, μπορεί να παίξει αυτό. Τρίτο φορ, δηλαδή να μην μπω στη διαδικασία να κάνω το κεφάλι μου κοιμά με τη διαχείριση με τους φόρ, αυτό που έπαθε πέρυσι και εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα να διάσω για Άρεμψουκ. Αλλά ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και άκρα, μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή σημαντικό να έχει τέτοιου παίκτες διάθεσή σου. Και είναι καλό ότι είναι καλά ψυχολογικά, παρότι η ομάδα έπεσε ένα σοκ έτσι, μετά από την Νέα Ιμέγγεν. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθε εδώ και τον πήρε από κάτω, ξέρεις, με το καλημέρα. Έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός τέτοιους παίκτες. Έχει παιδιά τα οποία νομίζω ξέρουν τι θα γίνει, όπως ο Φορτούνης που εντάξει, γνωρίζει τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Τώρα καταλαβαίνω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού μιλάει για το Europa και για το μακρινό ταξίδι. Αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι από όταν ανέλαβε το 2010, αυτό που είχε μπει και στο Καραϊσκάκι, το goalkeeping dreaming είχε γίνει λίγο με το που αποκλειόταν ο Ολυμπιακός σε κάθε διοργάνωση, κάθε χρόνο γελούσε ο κόσμος. Αλλά το 24 ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με αυτή την πίστη. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα έτοιμη να πάει πάρει το Europa League, το καταλαβαίνουν άπαντες. Καλό είναι να βάζει τον πύχη ψηλά και να το βάζει ο πρόεδρος του και όχι, ξέρεις, ο κόσμος. Ο προπονητής σίγουρα θα μιλήσει για μια καλή πορεία που θέλει να κάνει η ομάδα του. Αλλά αν κρίνω από τις δηλώσεις και από την κλήρωση, ξαναλέω, είναι σαν η κλήρωση να φωνάζει του Ολυμπιακού ότι έλα εδώ να πας να προχωρήσεις. Πας 16.
1: Αυτό πήγα να σου πω, φίλε. Δεν μπορεί να πει τώρα στον κόσμο ότι δεν θα είναι έτοιμο ο Ολυμπιακό, δεν μπορεί να είναι.
4: Όχι, ρε Βασιλιά, αλλά και αυτά που λέει. Δηλαδή, άκου να δει κάτι.
1: Βλέπει, συγγνώμη, Διονύση. Ναι, βλέπει μια καλή κλήρωση τώρα, έτσι.
4: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που είπε και εσύ. Το 24 πήρε τίτλο ευρωπαϊκό. Ναι. Είναι, όπω το λε, σωστά. Πήγαινε πάρε παίκτε. Αυτό σου λέει τώρα η κλήρωση, αυτό σου λέει και ο κόσμο τώρα. Δεν
4: αυτό
1: είναι λάθο.
4: Δηλαδή, αυτό θα γίνει όμω, φίλε. Δηλαδή και αυτό που λέει, να σου πω κάτι. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα με την Νότιχαμ.
1: Ναι.
4: Εντάξει, εγώ το έχω πει πολλές φορές και από κάποιους είμαι και χρεωμένος γιατί το λέω. Εγώ δεν έχω να σου πω την αλήθεια. Τι έχω μεταφέρει, ότι θα ήθελα ο πρόεδρος της ομάδας να πηγαίνει καλά η ομάδα του, δηλαδή, να είναι σε μια καλή ψυχολογία. Αυτό λέω, ξέρεις, κάποιοι γελάνε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πιστεύει ο άνθρωπος ότι η σχέση του Μαρινάκη με την Νότιχαμ έχει κάνει κακό στον Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, όταν έχουν έρθει. Δηλαδή, ο Ζώτα Σίλβα θα μπορούσε να έχει έρθει στον Ολυμπιακό από μόνο του. Δύσκολα, πιο δύσκολα τέλος πάντων από ότι ήρθε. Ο Κάρμο θα μπορούσε να έχει έρθει από μόνο του. Όχι, δεν μπορούσε να έρθει τότε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, προφανώς και έχουν έρθει και παίκτες που δεν έχουν παίξει. Έχουν περάσει για κάθε Κάρμο και κάθε Ζώτα Σίλβα και παίκτες που δεν ακούμπησαν, που δεν κούμποσαν εδώ. Δεν λέω αυτό, αλλά βλέπω έναν άνθρωπο που
1: άλλαξε την ατζέντα. Ο κόσμος καταλαβαίνει αυτό. Δηλαδή, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Πιστεύεις και εσύ, Μπιλ, πιστεύεις δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ένας παίκτης δεν μπορεί να έχει όνειρο να έρθει στην Ελλάδα.
0: Μισόλεπτο,
1: όταν υπάρχει το δέλεαρ της Αγγλίας. Προφανώς λέει, κάτσε, μπα και είναι.
4: Θα σου πω ένα παράδειγμα και να σου απαντήσει ο Βασίλης. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
4: Άσε όλους αυτούς έξω, τον Μπουέρτα και αυτούς.
1: Ναι.
4: Γράφεται στην Αγγλία, ξεκινάει από τη Βραζιλία μάλλον, ότι ο Ολυμπιακός, ότι η Νότιχαμ θέλει να πάρει τον 20χρονο Αντρέ. Όποιος έχει δει τον παίχτη, είναι ένα χαφ που είναι στην Corinthians. Mm-hmm. Ένα χαφ το οποίο έχει γεμάτες συμμετοχές στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Ρίχνει και καμία, τρώει και κόκκινη. Βάζει και γκολ, έχει και assist. Ένα καλό πακέτο. Έχει, πριν δύο μήνες έχει γραφτεί για τη Μίλαν στην Ιταλία και ότι πήγαινε να δώσει πολλά λεφτά να τον πάρει. Υπάρχει το κόνσεπτ αυτό. Ο παίκτης αυτός να πάει στην Αγγλία να παίξει τώρα δεν υπάρχει μέσα στο εκατομμύριο. Τι μπορείς να κάνεις με αυτόν, αυτό που είπε εμέσως πριν σαφώς ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ξεκάθαρα. Του έσαι εδώ, αγόρι μου, οκ, okay, σε πιστεύουμε, θέλουμε να παίξει την Premier League. Θα πει κάποιος και τι θα κάνει στον Ολυμπιακό, το αγροτικό του. Αν είναι να βοηθήσει την ομάδα, ρε φίλε, δύο χρόνια και να είναι ένας καλός παίκτης και μπορεί να έρθει και να καταλάβει ότι του δίνει μια προοπτική. Δηλαδή με άλλους παίκτες δεν έγινε με άλλο τρόπο παλιότερα. Δηλαδή, πήρε ο Ολυμπιακός ως τελειωμένο από την Άντερλεχτ το Μιλιβόγεβιτς.
1: Σωστά.
4: Θυμίζω ότι είχε μια ρήτρα κοντά στα 3 εκατομμύρια και κάποιοι όταν τον πήρε λέγανε είναι πολλά τα λεφτά και στο τέλος ο Ολυμπιακός μπόρεσε και την παζάρεψε και τον πήρε και με λιγότερα λεφτά από την Άντερλεχτ και δεν τον πιστεύανε. Εξελίχθηκε σε αρχηγός του Ολυμπιακού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός και πάρει μεταγραφή στην Κρίσταλ Πάλας. Είχε τα όλα κλεισμένα να πετάξει Δευτέρα. Έπαιζε στη Βέρεια μέσα στη λάσπη και πήγε και έπαιξε και έλεγε όχι, θα βοηθήσω την ομάδα, την έφυλαξε τα πόδια του. Με ρίσκο να γίνει το οτιδήποτε. Έτσι. Και πήγε γιατί του δόθηκε ένα συμβόλαιο 3 εκατομμύρια πλάς. Δηλαδή, λέμε τώρα για τον Μουζακίτη. Γιατί μπορεί να έχει χαλάσει το μυαλό του Μουζακίτη όταν μιλάει με τον Κοστούλα.
0: Μην φεύγουμε από το θέμα μας. Φεύγουμε από το θέμα μας.
4: Δεν φεύγουμε από το θέμα μας. Ενώ τι εννοώ, ρε φίλε, ότι τα νέα παιδιά βλέπουν. Αυτό λέμε, ότι βλέπουν την προοπτική. Εδώ ένα παιδί το οποίο λέγαμε ότι μπορεί να φύγει ποτέ από τον ΠΑΟΚ, όταν τα βάλε κάτω και τα ζύγησε, έφυγε, ρε φίλε.
0: Ναι.
4: Έφυγε. Δεν είναι κακό να λέμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα. Ενδεχομένως.
1: Είναι σκαλοπάτι.
4: Να είναι σκαλοπάτι για τα νέα παιδιά. Δεν είναι και κακό να το λέμε για μένα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, εγώ δεν θα δω. Εντάξει, εγώ βλέπω τον Πάουκ και βλέπω τον Κωνσταντέλια και το χαίρομαι, ρε φίλε το παιδί. Δηλαδή, θα δει την Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντέλια.
1: Ρε Διονύση, δεν διαφωνώ με αυτό.
0: Να πω λίγο.
1: Ναι, ρε, Μπίλη.
0: Άρα, άμα δεν ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόεδρος στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ολυμπιακός θα είχε παικτάκια τη σειρά.
4: Δεν θα είχε παικτάκια
0: τη σειρά. Θα πάλευε για την τετράδα.
4: Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι σε κάποιε
0: περιπτώσει.
4: Δεν λέμε αυτό, ρε.
0: Όχι, αυτό λέτε.
4: Όχι, δεν λέμε αυτό.
0: Όχι, αυτό λέτε.
4: Λάθος, δεν λέμε
0: είναι
4: αυτό.
0: Άλλο αυτό που είπε ο Μαρινάκης.
4: Δεν λέμε αυτό.
0: Είναι άλλο αυτό που είπε ο Μαρινάκης και άλλο αυτό που συζητάμε
4: δεν
0: τώρα.
4: Λέμε αυτό. Λέμε ότι σε κάποιε περιπτώσει τον βοηθάει. Αυτό λέμε.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός υπήρχε και πριν. Μάλλον ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη. Για να μην θέσω τον Ολυμπιακό τον παλιό. Ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη υπήρχε και πριν το Μαρινάκης Νότιγχαμ. Και μια χαρά παιχταράδες μπορεί να είχε φέρει.
4: Ναι.
0: Κατάλαβες.
3: Απλά
0: υπάρχει ο τρόπος. Τώρα το να φέρεις ένα Βραζιλιανάκι που θα του πεις έλα να παίξεις ένα χρόνο στην Ελλάδα και μετά μπορεί να πάει να πας στην Premier League, είναι άλλο από το αν δεν υπήρχε Nottingham Forest, δεν θα ερχόντουσαν κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ζώτα Σίλβα ήρθε, παιδιά. Δεν ήρθε και ο Μαραντόνα. Πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι και ο Μαραντόνα.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσύ ως τεχνικός διευθυντής, και το λέω τώρα και πειράζοντας, αλλά το λέω και πραγματικά, αν σκεπτόμενος έτσι. Αν το είχες ως διαπραγματευτικό χαρτί.
0: Θα το χρησιμοποιούσα οποιοδήποτε διαπραγματευτικό χαρτί.
1: Να πείσεις ένα παίκτη, ναι, έλα εδώ.
0: Αλλά είναι άλλο αυτό. Ναι. Και άλλο ότι δεν θα μπορούσα σαν Ολυμπιακός που έχω πάρει το conference, που έχω κάνει πορείες στην Ευρώπη, που έχω τόσα πρωταθλήματα και ένα γήπεδο, τόσα λεφτά, να προσελκύσω ένα παίκτη από μόνος μου χωρίς το Δέλεαρ της Νότιχαμ. Θα μπορούσα να το κάνω και αυτό.
3: Το προσεγγίζω.
1: Όλες οι ομάδες κάνουν μεταγραφές
3: που χρειάζονται για κάποιο τρόπο. Εκεί αναφερόμαστε. Δεν λέμε τώρα σε ένα
2: μπέκτη. Ο σκοπός αλλιώ στα μέσα από ένα σημείο και μετά.
0: Βρε, δεν είναι αντίθετο.
1: Εσύ δηλαδή, Αντρέα, υπέρ του να χρησιμοποιήσει ένα όπως και ο Βασίλης διαπραγματευτικό χαρτί.
2: Θεμητό
1: είναι. Και πρόσεξε, του κλείνει το μάτι ουσιαστικά. Δεν του λες θα σε στείλω στη Νότιχαμ μετά. Λες, έχω και τη Νότιχαμ. Κάτσε μήπως και γίνει και τίποτα.
3: Εγώ βλέπω μια κατάσταση στο ποδόσφαιρο που δεν είναι θέμα μόνο Ολυμπιακού. Νομίζω ότι έχουμε φύγει λίγο από τη ρομαντζάδα των παλιών ετών. Και όλο αυτό γίνεται, γιατί και ήδη το εισπράττουμε, ανεξάρτητα

0: Λοιπόν, έτσι είναι το έργο. Καλός ή κακός, έτσι είναι το έργο σε κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, κάνεις μια αξιολόγηση και εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα φέρνεις τον Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Αβε εδώ, εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν κακή περίπτωση ο Αντρέ Λουίζ. Όταν προπονητής σου δείχνει σε δεύτερο χρόνο ότι δεν αλλάζει ο παίκτης τακτικά, αυτό και ο Ολυμπιακός καταφέρνει και κάνει ένα τέτοιο deal και να τον δώσει, δεν μπορεί να μείνει εκτός παιχνιδιού. Δηλαδή, επειδή θα έχουμε χρόνο τις επόμενες μέρες, είπα πάλι ότι περιμένω να δω πώς θα ολοκληρωθεί το παζλ των μεταγραφών και το τι θα φέρει ο Ολυμπιακός και θα κάνουμε μια ανάλυση. Καθόμασταν και λέγαμε για ένα ρόστερ πέρυσι από κάποιος απαξιωμένο και εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει ρεκόρ πωλήσεων με αυτό το ρόστερ. Και αυτό ίσως δείχνει και αυτό που είπε ο Βασίλης Αμαμό, ότι είναι η ομάδα που πήρε το conference, που κατάφερε να χτίσει και μια υπεραξία, αν θέλετε, σε κάποιους παίχτες. Έτσι, και μάλιστα πρόσεξε, χωρίς να έχει φύγει ο Μουζάκητς μέσα σε αυτά τα λεφτά που λέγαμε ότι θα πιάσει το τρελό ποσό.
1: Ναι, τώρα έτσι. Να δούμε πώς θα πιάσουμε.
0: Ναι, άλλο κομμάτι, άλλο κομμάτι. Δεν έχει να κάνει.
2: Σε αυτή την επιτυχία πάντως του Ολυμπιακού στάθηκε και ο κύριος Μπούς στις δηλώσεις του. Σε την κλήρωση του Όφη.
3: Ναι.
2: Έχει πει, σχολιάζοντας την κλήρωση του Όφη, ότι sky is the limit για τον Όφη. Και τόνισε επίσης πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδειξε τον δρόμο ότι στην Ελλάδα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Η κατάκτηση του Conference League βοήθησε την Ελλάδα να ονειρευτεί και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως τώρα η ΑΕΚ, εμείς, ο Όφη εννοεί, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Οπότε έκανε αναφορά και στον Ολυμπιακό και στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην κατάκτηση του Conference League, σχολιάζοντας την κλήρωση του Όφη. Είναι η τοποθετήση
1: ωραίος παράγοντας είναι ο Μπούσης. Είναι ωραίο.
0: Εντάξει, είναι και στα καλά του, ρε φίλε. Ψυχολογικά είναι τώρα, έχει πάρει τα πάνω του.
1: Και ο Μπούσης θα μέσα στη χρονιά πιστεύω ότι θα δοκιμαστεί πολύ, γιατί σίγουρα θα έρθουν και στραβές για τον Όφη. Θα δοκιμαστεί πολύ στην εμπιστοσύνη του απέναντι στον Κόντι.
3: Ναι.
1: Απέναντι σε έναν Έλληνα προπονητή που έχει κάνει όσα έχει κάνει. Όταν θα έρθουν οι στραβές, εκεί θα χρειαστεί τη στήριξη ο Κόντις.
3: Και να δείξει την οτροπία παράγοντα από το εξωτερικό.
1: Ναι.
3: Και όχι αυτά που έχουμε μάθει. Διαβάζω λίγο Παντελίδη. Μίλησε νωρίτερα για την κλήρωση του Παναθηναϊκού. Κλήρωση με παγίδες και δύσκολα ταξίδια. Μέτρια προς δύσκολη. Το πιο δύσκολο μάτς εκτός με Φράιμπουργκ, λέει.
1: Σωστό.
3: Καλύτερα μέσα με Μπράιτον παρά έξω. Αυτό το βλέπει
1: αλλιώς. Σωστό. Ναι. Σωστό, σωστό είναι. Καλά λέει. Καλά λέει.
3: Στον Παναθηναϊκό όλα τα μάτς είναι must win. Και δεν αναφέρεται μόνο στο αν είναι εύκολο ή δύσκολο το μάτς. Λόγω της φανέλας του Παναθηναϊκού προφανώς, αυτό αναφέρεται. Δύσκολο το μάτς με Καϊράτ λόγω ταξιδιού και σε ένα πλαστικό γήπεδο. Θα δούμε που θα παίξει τώρα η Καϊράτ τότε και πότε θα είναι η στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που έχει σχέση με διάφορα μηνύματα. Ναι, είμαστε πάλι 10.000 εδώ.
1: Like έχεις κάνει, Βασίλη μου.
3: Εγώ έκανα, ναι, βεβαίως. Έκανα πριν από λίγο. Πόσα έχουμε τώρα?
1: 2.500.
3: Είναι καλά, είναι καλά.
1: Πάμε για τρία.
3: Το αν διαφωνεί κάποιος ή συμφωνεί με αυτά που λέμε, είναι το ένα ζητούμενο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Το δεύτερο είναι το πώς το εκφράζει. Αν το εκφράζει περίεργα, δεν θα είναι στην παρέα αυτή. Θέλετε να είστε αλλού? Έχει κι αλλού μαγαζιά, πηγαίνετε να μάθετε αθλητικά αλλού. Εδώ πέρα θα είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα τηρούμε τους κανόνες. Εγώ έχω μια άποψη, ο Μυρότσος μια άλλη, ο Βερβελές μια άλλη. Θα τσακωθούμε? Όχι, θα την εκφράσουμε και θα διαφωνήσουμε. Το λέω και το ξαναλέω για να το καταλάβουν κάποιοι. Γιατί γι' αυτό μεγαλώνει αυτή η παρέα, γιατί αυτούς τους κανόνες έχουμε. Τελειώσαμε με αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, Βερβελέ, έχουμε κάτι άλλο σχετικά με κάτι που μαθαίνεις για τις υπόλοιπες κινήσεις. Ας το δεξιμπακ. Πέντερσεν, από ό,τι φαίνεται.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή την ώρα που μιλάμε.
3: Αλλάζει σε τον Ντό, από ό,τι φαίνεται.
0: Έχει εστιάσει, ναι, όχι, είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ότι είχε μιλήσει με τον Ντό ψάχνοντας για δεξιμπακ.
1: Έχουμε εξέλιξη τώρα.
0: Νομίζω ότι από ώρα σε ώρα θα την έχουμε. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι πάει καλά από ό,τι μαθαίνω.
1: Πολύ σημαντικό.
3: Για τον Ντόλε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Μέσω Νότιχαμ κατευθείαν.
0: Okay. Απευθείας λογικά.
3: Απευθείας για Ολυμπιακό.
0: Θα είναι, απλά θα είναι περισσότερα τα λεφτά, παιδιά. Δεν θα είναι τα λεφτά αυτά.
2: Θα είναι γύρω στα 9-10.
0: Στην Τωρίνο. Δηλαδή για ένα 9-2 μαθαίνω. Να δούμε, δεν είναι και λίγα τα λεφτά. Είναι παίκτης αξίας 16 εκατομμυρίων.
3: Και τι συμβόλαιο έχει αυτό,
2: και δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Λίγη του χρόνου. Του χρόνου.
3: Όχι, έλεγα αν έχετε
0: εικόνα. Για τον Πέντερσεν, πάντως, επειδή κράξαμε για τα 6 εκατομμύρια.
3: Σε ύψος συμβολέου, έλεγα.
0: Ένα 400, ένα 600, κάπου εκεί.
3: Εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό.
0: Εντάξει.
3: Για καλό δεξιμπακ.
1: Όταν βγει ο Γουλής, μην του πείτε για τον Ντό.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα πει ότι είναι παιχνίδι. Θα το ματιάσει. Μάλλον δεν θα χαλάσει μετά.
3: Σταματάει αεροπλάνο αυτό.

0: Το βλέμμα.
1: Ξεραίνει πλάτανο.
0: Μπράβο ρε βουνό.
2: Τώρα είτε φάερ.
1: Ο αδερφός μας και είναι και στον αέρα τώρα.
3: Έχει προσγειωθεί.
0: 3,5 είναι ότι φτάνει.
1: Ναι, σωστά.
2: Για μπες εκεί που έχεις τα συστήματα τα αεροπλάνα.
0: Πιστεύεις
2: ότι θα κατέβηκε.
0: Πιστεύεις ότι θα έχει ανοίξει ήδη η εκπομπή να βλέπει.
2: Α, δεν ξέρω. Εγώ είπα θα είναι 4 και εδώ πάντως. Ο ίδιος έλεγε θα είναι 4 παρά.
0: 5 παρά 20.
1: Δεν γίνεται 4 παρά, ρε φίλε. Πώς θα φτάσει.
2: Έλεγε,
1: θα πετάξει και
2: έλεγε. Δεν έχω βαλίτσες και αυτά.
1: Πρέπει να προσγειωθεί εδώ απ' έξω το αεροπλάνο, στο πάρκινγκ που έχουμε.
2: Δεν ξέρω τι άκρη έχει, ρε φίλε. Μπορεί να τον πάρουμε το αεροδιάδρομο και να τον φέρουμε. Μα ξέρω τι έχει ο καθένας.
0: Άσχετο την Κυριακή, γιατί το είδα. Πόσο κόσμο θα έχει ο Ολυμπιακός εκεί, στην Τρίπολη.
2: 1600 άτομα.
0: Άρα την κερκίδα το πέταλε.
2: Sold out, αυτό που λέγαμε. Ναι.
0: Δεν έχει κάτι άλλο δηλαδή, πιο εκεί σε άλλες θύρες και αυτά.
3: Είναι μονωμένα όλα και κάποιος.
0: Γιατί ένα είναι, θυμίζω, ήταν είναι κλειστή λόγω των έργων. Δεν έχει και δυνατότητα πλέον για κάτι άλλο. Ωραία. Είπες λοιπόν μπορεί να έχει σήμερα και άμεσα κάτι για τον Ντό. Μακάρι να πες πάνω στην εκπομπή. Θα ήταν πολύ χρήσιμο.
3: Και σαν ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχουμε συνηθίσει να ξοδεύονται τόσα πολλά λεφτά για ακραία μπακ.
0: Για οτιδήποτε δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Γενικά πέφτει πολύ χρήμα φέτος.
0: Πολύ χρήμα.
3: Ναι, ακόμα και σε μια θέση όμως όπως του δεξιού μπακ ή και του αριστερού μπακ, δεν θυμάμαι τόσα πολλά λεφτά για έναν παίκτη. Σε αγορά, σε πωλήσεις ή είχαμε και το Βαγιανίδη το περασμένο καλοκαίρι. Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στην αγορά.
1: Το Βαγιανίδη, τον Ιωαννίδη.
3: Για δεξί μπακ, αριστερό μπακ.
1: Α, οκ. Okay.
2: Κοίτα. Ένα σημαντικό πράγμα έχει να κάνει με την προσέγγιση του Ολυμπιακού με τα μπακ. Δηλαδή και ο Πέντερσεν που ήρθε χθες το βράδυ και ο Ντοντό και ο Τικνιζάν που ήρθε αριστερά δεν είναι μπακ βαλσαμωμένα. Έτσι. Και αυτό δείχνει νομίζω και την αλλαγή πλεύση του Ολυμπιακού όσον αφορά σε αυτό που θέλει να παίξει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί αυτό που θέλει να παίξει ο Μεντιλίμπαρ θέλει καλά μπακ, ψηλά μπακ, δηλαδή να ανεβαίνουν ενώ στο χώρο. Κάτι το οποίο για παράδειγμα δεν έκανε με μεγάλη επιτυχία ο Ορτέγκα. Γι' αυτό θεωρήθηκε ότι έκλεισε ο κύκλος του. Και πάρει και αυτή η απόφαση και γι' αυτό ήρθε ένα μπακ το οποίο είδαμε με το καλημέρα στο μάτς με τον Ανατρόμητο ότι έχει το πακέτο να ανέβει και να δώσει πράγματα μπροστά. Δηλαδή για το πολύ μικρό διάστημα που συνεργάζεται με τον Ρόκα που μπήκε από εκείνη την πλευρά έβγαλαν πολύ ωραία εικόνα. Νομίζω ότι σε αυτό τον άξονα είναι και για το δεξί μπακ. Τώρα όσον αφορά στα χρήματα, επειδή συζητάμε για τα χρήματα, νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο και το κόνσεπτ. Σας είπα, όταν ο Ολυμπιακός παίρνει 3 από την Άντερλεχτ για τον Μπιανκόν, όταν δίνει με 5 στη Ρίβερ τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν έχει κάνει για την καλύτερη του χρονιά.
0: Θα σας ζητήσουν και σένα πολλά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πες μου κάτι.
2: Όταν μιλάμε για παίκτες αξίας 15 εκατομμυρίων. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι αν έβαζες δηλαδή ένα γκάλοπ, να δούμε, τελειώσει πρωταθλήτρια δηλαδή και θετικά, και έλεγε Ντοντό, Μέλε ή ξέρω εγώ τον Πέντερσεν, νομίζω ότι. Ντοντό θα ψήφιζαν οι περισσότεροι για δύο.
1: Ντοντό, ένα, Μέλε, δύο, Πέντερσεν, τρία.
0: Σωστά. Ναι. Ερώτηση όμως είναι για τον Ντοντό και είναι σωστή ενός φίλου. Είναι, πιάνει θέση ξενού.
3: Νομίζω ναι.
2: Κι αν είδα, αλλά δεν έχει.
3: Βραζιλιάνο, δεν έχει άλλο διαβατήριο.
0: Δεν έχει άλλο διαβατήριο.
2: Α δούμε, σούπα, άσε να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μπορεί να δει δηλαδή μετά και με τον Μπρούνο και με εξελίξει. Δηλαδή δεν, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει εξελίξει πως το φύγει. Δεν θα έρθουν μόνο. Δεν βγαίνει μετά το νούμερο. Θα φύγουν και παίκτες προς το τέλος.
3: Και υπάρχουν μάτς στην καριέρα του που έχει παίξει και ως δεξί χαφ.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό για το δεξιχάβ, γιατί το θυμόμαστε όλοι ότι είναι
2: πιο. Και το καλό που έχει ο Ντοντό, ρε φίλε, είναι ότι έχει μια απρόβλεπτη κίνηση. Δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι και με τον Ολυμπιακό και γενικά σε μάτς Φιωρεντίνα, δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό, αν θυμηθεί κανείς. Mm-hmm. Δεν είναι τον μπακ που φεύγει ευθεία δεξιά. Δηλαδή, μπορεί να κόψει και προς τα μέσα, να ξανανοίξει την μπάλα δεξιά. Δηλαδή, έχει, εντάξει, είναι άλλο κόνσεπτ. Εκείνο που φαντάζομαι δεν θα είναι και στο καλύτερο του μου, ήταν ο Ροντινέη σίγουρα έτσι, με μια τέτοια μεταγραφή.
0: Εντάξει, πατριώτη είναι.
2: Πατριώτη του.
0: Πού και ανταγωνιστή, ε. Αλλά δεν είναι τώρα δεξιμπάκ ο Ροντινέη, τι είσαι, δεν το νοιάζει, γιατί το λες αυτό. Δεξιμπάκ.
2: Και ο δεξιμπάκ δεν έπαιξε με την Νάιμεγκεν. Με τον Ανατρόμητο πίσω έπαιξε δεξιμπάκ.
0: Ο προπονητής είπε ότι δεν είναι δεξιμπάκ.
2: Εντάξει, εγώ τον έβαλε, ήταν άλλος προπονητής. Ποιος τον έβαλε. Δεν τον φόρησα εγώ.
0: Εντάξει, τον έβαλε γιατί ήταν ανάγκη.
3: Άρα θα μπορούν να παίζουν και δύο στην πλευρά τώρα. Τον το πίσω Ροντινέη μπροστά.
2: Ναι, ναι. Τι δουλειά κάνουμε τώρα.
3: Λέει ένα φίλο, ένα Ροντινέη στα 27 είναι ο Ντοντό. Ένα πιο νεαρό Ροντινέη.
0: Δεν ξέρω ο Ροντινέη πώς ήταν στα 27 του. Αλλά τώρα αμυντικά έχει δυσκολίες ο Ροντινέη. Επιθετικά τον χαρένε.
2: Ο Ολυμπιακός από τη λέμε ξένους έχει το Ροντινέη, το Μεξικανό, ο Μπρούνο και ο Κλέιτον είναι ξένοι αυτή τη στιγμή. Έφυγε ο Ταρέμι, έφυγε ο Αντρέ Λουίζ και έχει φύγει ο Ορτέγκα.
0: Σωστά.
2: Ο Έσαι έχει κοινοτικό, σε ποιον έχει κοινοτικό. Mm-hmm. Δεν έχει θέμα.
0: Ναι. Άρα θα δούμε και για τον Μπρούνο τι γίνεται.
2: Ναι. Ναι, όχι γιατί έχει σημασία και ποιοι θα είναι οι άλλοι που θα έρθουν. Mm.
0: Καλό παίκτη ο Αθανασίου. Το υπενθυμίζω απλώ.
2: Ναι, ναι, δεν το λέω έτσι. Εγώ θέλω, άκου, εγώ θέλω να σου είμαι ειλικρινή σε αυτό το κομμάτι.
0: Επειδή. Επειδή μου τον ήθελε εσύ.
2: Ίσως να έχω παρασύρει.
0: Ω Βερβελές τώρα, άσε το ρεπορτάζ.
2: Την αρχή του καλοκαιριού σου είπα τον ήθελα. Τώρα, αν είναι αυτό το παιδί για να παίζει ότι κνιζάν, καλύτερα να μείνει στον Όφη. Στο ξαναλέω. Και για το ίδιο το παιδί.
1: Εγώ συμφωνώ πολύ σε αυτό.
0: Με το Βερβελέ.
1: Ναι, αν είναι να έρθει και να είναι μεταξύ πάγου και εξέδρα.
0: Να σε ρωτήσω γιατί.
1: Όφη και πάλι όφη.
0: Να σε ρωτήσω, είναι απαγορευτικό ο Τιγνιτζιάν, δηλαδή λες ότι πήραμε έναν παίχτη που δεν.
1: Τον
0: Ρομπέρτο Κάρλος και δεν κουνιέται.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, να διεκδικήσουν. Να διεκδικήσουν.
1: Θέλω να δω.
0: Θεωρητικά λέω τώρα. Ναι. Δεν λέω ότι.
1: Θεωρητικά όχι, δεν είναι.
0: Ωραία. Απαλέψει είναι για μια θέση. Ναι. Ο Θανασίου σε πολύ καλή αφετηρία είναι, αν έρθει. Αν πει τώρα ή να τον θέλει ο προπονητή τη 9-1 Ραμπακόπουλο και Βερβέλε και Μυρότσο. Και Πατίτσα. Αλλά δεν είναι ότι έρχεται κάποιος που θα σου καπαρώσει τη θέση. Δεν ήρθε ο Ναή και δεν έχει άλλον πίσω να βάλεις κανένα. Θα ξεκινάει πάντα βασικός.
3: Εντάξει, μπορεί και ο Θανασίου όμως φέτος, ειδικά τη φετινή χρονιά, να θέλει να το ζήσει με τον Όφη και στο Europa League. Mm-hmm. Ξέρει ότι είναι βασικός. Εγώ πιστεύω κιόλας ότι το Αποστολάκη στο Θανασίου δεξιά-αριστερά.
2: Ο Αποστολάκη είναι μια καλή περίπτωση. Φίλε, τώρα επειδή το ανέφερες, εγώ τον βάζω στο κάδρο. Δεν έχω πληροφορία για τον Ολυμπιακό, έτσι να είμαι εξηγημένος. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι μέσα στη λίστα των μεγάλων ομάδων οπωσδήποτε όταν στο πλαίσιο αυτό.
3: Τη ΑΕΚ ήταν
2: περασμένο γενάρι. Και Έλληνες, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ποιο λες, ο
3: Αποστολάκη. Το έχουμε πει. Το Αποστολάκη Αθανασίου, στα δικά μου τα μάτια, στη φετινή σεζόν μπορεί να είναι το ίδιο πετυχημένο όσο ήταν το Τσάπρα Βίχο για τον Ολυμπιακό.
0: Με αντιγραφή. Αυτό είχα πει πριν από δύο μέρες. Ακριβώς αυτό.
3: Μα είναι λογικό.
0: Δεν μ' άκουγε όμως. Δύο ψηφοφορία.
3: Μα είναι λογικό. Είναι και Έλληνες, είναι και.
0: Ναι. Χθες ένας φίλος είχε στείλει ένα donation και μου λέει τώρα: δεν το διάβασε, μου λέει Βασίλη, δεν ρώτησε τον Γουλή για τον Θεοδωρίδη.
2: Τι να ρωτήσουμε για τον Θεοδωρίδη, ρε παιδιά.
0: Πες μου, τι να το ρωτήσω για τον Θεοδωρίδη, που το ακούει και βγάζει φλίκτενες. Μόλις έρθει εδώ, να το ρωτήσω.
2: Τι να ρωτήσουμε για τον Θεοδωρίδη.
0: Δεν ξέρω. Έλα, Τζο, τι είπες. Τεσσερις ήμισαν εδώ. Ωραία. Μια χαρά. Να το ρωτήσουμε για τον Θεοδωρίδη. Θυμηθείτε, ρε παιδιά. Δεν χαλάω χατήρια εγώ εδώ πέρα, παιδιά. Στο chat στείλτε ό,τι θέλετε. Τα ρωτάμε όλα. Και χθες ρωτάγαμε όλα. Και ξέρεις, μέχρι να διαβάσεις το μήνυμα, γιατί περνάνε. Πες τα, μην τα λέω εγώ. Το μήνυμα, πόσα μήνυματα είναι κάθε μέρα.
2: Δεν ξέρω. Δεν
0: 10-12 χιλιάδες.
2: Δεν έχω χαωθεί. Έχω χαωθεί με τα μήνυματα.
0: Ρε, κοιταζόμαστε το πρωί και δεν μιλάμε, δεν λέμε καλημέρα. Νομίζουμε ότι βλέπουμε άλλα πράγματα.
2: Πόσο κόσμο σας είδε χθες το βράδυ.
0: Χθες.
2: 250.000. Έθεσε 250.000.
0: Ναι, ρε. Και τώρα 10.000 μέσα ταυτόχρονα πάλι.
2: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, ναι. Αλλά λέω μέχρι να το διαβάζει το μήνυμα, σου λέει ναι, αλλά δεν το διαβάζει αυτό, φοβάσαι. Και μόλις το διαβάζει, απεθαίνουν μετά. Δηλαδή δεν είναι ο ίδιος εδώ παρουσιαστής, ή δίπλα ο Βασίλης, ή δίπλα ο Βερβελές και ο Πατίτσας. Οι ίδιοι είμαστε. Όταν διαβάσουμε κάτι, θα το μεταφέρουμε. Αν έχει και μια ουσία, και αν τον γκρουπάρουμε κιόλας ακόμα καλύτερα, να μάθουμε απάντηση για άλλα.
2: Ναι.
0: Τι βλέπει απέναντι.
3: Λιόν Φενέρ.
2: Γκολ τη Λιόν.
3: Δεν ήταν αρκετό.
2: Όχι.
0: Ωραίο τελείωμα, ε. Πω απέναντι πλασεδάκι, ε.
2: Πω γκολάρα.
0: Δυνατό. Πάμε παρακάτω. Για άλλες θέσεις εγώ σου είπα, για το χαφ κυρίως σκεφτόμουν, Διονύση. Αν έχεις κάτι γι' αυτό, αν πάει για Άλβαρες, αν έχει μια ελπίδα, μέχρι, γιατί το είπες και χθες, σε ρώτησα βασικά. Αν υπάρχει μια περίπτωση να αφήσει κάτι να αιωρείται και τελευταίες μέρες, όχι, αν του κάτσει, να το πάρει.
2: Όχι, εγώ λέω, επειδή άκουσα και τη δήλωση,
0: ναι,
2: που έρθα στην Πενφίκα δεν έχω δει ακόμα.
0: Ναι.
2: Έτσι, για την ιστορία.
0: Αυτό κάτι λέει.
2: Σου πω, εγώ εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή 1 Σεπτέμβρη. Δεν θα δίνει μάχη να τον δηλώσει πραγματικά την τελευταία στιγμή. Θα είναι πολύ καλά δουλεμένο χθες το βράδυ και σήμερα το να μπορέσει να κλείσει μέχρι αύριο τις μεταγραφές του. Έτσι όπως έχει πάει η ιστορία. Και το Άλβαρες δεν είναι επίσης εύκολο. Μιλάμε για μεγάλο ποσό. Εγώ στη Χάμ θέλει να βάλει στο ταμείο της λεφτά πολλά, να κάνει μια ψηλό απόσβεση. Τη επένδυση που είχε κάνει, ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας τέτοια ώρα. Δηλαδή και Φιωρεντίνα, τώρα που θα πας. Τι θα σε βρει. Βλέπεις πάλι Ολυμπιακός να δώσει περισσότερα από ό,τι ξέρω εγώ έδινε για τον Πέντερσεν, αλλά κατά την άποψή μου παίρνει ένα καλύτερο μπακ. Αλλά σου ξαναλέω, τώρα εδώ μιλάμε, ζούμε μια τρέλα, ρε φίλε. Δηλαδή, οκ. Okay. Καταλαβαίνω αυτό που λέει. Ήρθε εδώ ο παίχτης. Έκανε δηλώσεις. Φέρνει ομάδες στους παίχτες, κράζουμε εμείς δημοσιογράφοι τα γραφεία τύπου. Γιατί δεν μας μιλάνε στα αεροδρόμια. Τα λέμε όλα τώρα. Έτσι. Μας λέτε ελάτε στο αεροδρόμιο και δεν μιλάει παίκτης. Τι να έρθουμε να κάνουμε, να δούμε τα μάτια του.
0: Να είμαι τίμιος. Εγώ έχω βρήσει γραφειοτύπου που πήγα αεροδρόμιο και δεν μου άφησε να κάνω
2: αυτό. Αυτό δεν ισχύει αυτό. Ναι. Ήρθε χθες το παιδί εδώ και λέει: να πάρω το πρωτάθλημα, αυτό έχω μιλήσει με τον Ομάρ, ο κόσμος εκείνο και το άλλο. Βγάλω μια κάρτα φιλάθλου, άμα φύγει η ρίσκη.
0: Εγώ σου είπα, έκανε δωρεάν. Έκανε δωρεάν check-up. Αυτό το check-up ξέρει πώς το κάνει.
1: Απασχολεί τον κακό.
0: Εντάξει, τα ιατρικά αυτά.
2: Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε, ρε φίλε. Κάτσε, μην περιμένουμε.
0: Κάτσε να
2: δούμε. Λέω.
0: Τι να τον πάρει.
2: Κάτσε να δούμε τι γίνεται.
1: Να φύγει ο Σάλιακα.
2: Δηλαδή, χθε το βράδυ.
1: Δανεικό ο Σάλιακα.
2: Χθε το βράδυ τι σου έλεγα. Χθε το βράδυ τι σου έλεγα για το δίκτυο. Σου λέω, α του μεταγραφέ είναι περίεργο. Δεν είναι ότι ήξερα κάτι. Αλλά έτσι είναι, ρε φίλε. Χτυπάει ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, τι πιστεύει, Άμπη. Τελείωσε τη δηλώση και ο Μαρινάκη. Δηλαδή, δεν θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σήμερα, θα γίνει τι μεταγραφέ. Δεν έχει. Μόνο του, δηλαδή, βλέπει την κλήρωση. Σου λέει κλήρωση, έλα εδώ, μεγάλε. Ναι. Πάρε αυτά τα τέσσερα ματσάκια, τσίμπα και κάτι εκτός έδρας και πάμε να προχωρήσει κάπου να πα φέτος. Εντάξει. Βλέπει έναν προπονητή που βγαίνει μετά από την κατάληψη που είχε πέσει ο άνθρωπο μετά το ματς με την Αϊμέγγεν και έγινε αντικείμενο σχολιασμού το κεφάλι κάτω. Όντω ήταν απογοητευμένο, είχε τρελαθεί ψυχολογικά. Και τον βλέπει τώρα εδώ χαμογελαστό, το έχει βρει, βλέπει κάτι κινείται. Περιμένει και ο ίδιος καλύτερος παίκτης να παίξει. Αλλάζει, θα το δούμε. Την Κυριακή θα έχουμε ένα νέο δείγμα στην Τρίπολη. Να δούμε πώς θα είναι και ο Αστέρας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που συμπάσχει και μου λέει με το ζόρι του τα βγάζει ο Βακόπουλος είναι ρεπορτάζ αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Ευχαριστώ που με έχεις καταλάβει. Επίσης, για το Γιάννη που έχει στείλει τον donation μαζί με αυτό, είναι 4 που δεν έχει διαβάσει δικά μου. Ζητώ συγγνώμη, δεν τα έχω προλάβει όλα. Γιατί χθες το βράδυ όντως έγινε λαϊκό προσκύνημα. Αλλάζω θέμα, παρακολουθείς τα δικά σου, μένεις μαζί μας. Εφόσον υπάρχει κάτι, προχωράμε. Επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως, δείξε μου πάλι κάρτα αγωνιστικής για Σαββατοκύριακο. Να δούμε τι υπάρχει. Με Όφη μιλήσαμε. Για Ολυμπιακό, για Τρίπολη μιλήσαμε. Παίρνει 1600 εισιτήρια Ολυμπιακός, έρχεται στην Τρίπολη για τον Άσο του Αστέρα.
2: Ποιον θα βάλετε μέσα?
0: Δεν μίλησε κανένα.
3: Για τον Άσο του Αστέρα.
0: Για τον Άσο του Αστέρα δεν μίλησε κανένα.
2: Τον Παπαδόπουλο είπα εγώ.
0: Ήθελα να δω αν παρακολουθείτε γι' αυτό.
2: Παπαδόπουλο είπα. Ο Άσο του Αστέρα.
0: Όχι τον Άσο του Αστέρα αυτό. Λέω για την πρώτη νίκη. Εσύ είσαι
2: πολύ ικανό. Άχω τώρα άλλα Κυριακή βράδυ.
0: Γιατί ρε φίλε.
2: Τον Αστέρα.
1: Άλλη γκρινιά.
2: Αρχίσω πάλι την Τρίπολη μετά, την βάλω σε διαδικασία ανακαίνιση.
0: Πέρσι δεν πήραμε πόντο. Πρόπερσι πήραμε.
2: Μα διέλυσε τα σύμπτωτα.
0: Τρει και έναν τέσσερι από του πιθανού έξι.
2: Ναι. Καλά και πέρσι δεν ήσουν μακριά να πάρει.
0: Σε ποιο μάτς?
2: Γιαζίτζι. Ποιο...
1: Με το Γιαζίτζι. Πρώτη αγωνιστική. Πρεμιέρα δεν ήταν.
0: Έχει βάλει την κολέρα ο Γιαζίτζι.
2: Μοιάζανε πολλοί πρεμιέρες μας φέτος του Ολυμπιακού. Με το Γιαζίτζι, με τον Κάρμο. Αριστερό πόδι ο ένας, αριστερό πόδι ο άλλος. 90 ο ένας, 80 ο άλλος.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δεν είμαστε μακριά.
0: Άλλη θέση απλώς.
1: Να ξέρουμε, παίζουμε τον Ολυμπιακό να μηδέν στις πρεμιέρες.
2: Έβγαζε ο τερματοφύλακας.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα, το βλέπετε όλοι. Παιχνίδια για τους μεγάλους έρχονται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας. Α, παρετός, είναι ματσάρα το Άρη Σόφι, δεν το συζητάω, έτσι.
1: Πολύ
0: εγώ
1: καλό.
0: Θα το δω οπωσδήποτε. Εννοείται και το Αστέρας Ολυμπιακός μετά, Κηφισιά ΑΕΚ. Εντάξει, έχουμε
2: φαβορί. Τρομερό πρόγραμμα, φίλε.
0: Έχουμε φαβορί.
2: Τρομερό πρόγραμμα. Να δεις ματς. Τρομερό.
1: Να τρώνε ΠΑΟΚ.
2: Δεν μπορείς να δεις ματς μόνο του. Mm.
0: Όλα πέφτουν πάνω.
2: Δηλαδή, όταν ξεκινάει κάποιο, πάντα κάτι παίζει.
0: Ακόμα και το Άρη Σόφι δεν μπορεί να το
2: βρει. Πέφτει ένα τελευταίο τέταρτο. Πέφτει πάνω στα άλλα.
0: Πέφτει πάνω στα άλλα.
1: Στο ημίχρονο του ΠΑΟΚ.
0: Α, εκεί δεν μπορεί να βρει και τα δύο μαζί.
2: Ναι, ναι, τι αλίμονο τώρα. Είσαι καλά.
0: Τίποτα.
1: Να ξέρετε, το θέσαμε.
3: Το θέσαμε την Δευτέρα.
1: Το θέσαμε στον Αλαφούζο αυτό στη συνάντηση που είχαμε πριν από λίγε μέρε, πριν από μια εβδομάδα.
2: Και πάντω ο Αλαφούζο.
1: Του είπαμε ότι θα πρέπει να δείτε σαν λίγκα τι θα κάνετε με το γεγονό ότι οι μεγάλε ομάδε παίζουν ίδια ώρα με αποτέλεσμα. Εγώ δεν λέω δεν μπορεί να μην παίξουν ίδια ώρα κάποια μάτς. Σε όλα τα πρωταθλήματα γίνεται. Π.χ. η Αγγλία έχει Σάββατο μεσημέρι, η Γερμανία έχει Σάββατο μεσημέρι τα περισσότερα παιχνίδια τους. Αλλά τουλάχιστον για τους μεγάλους πρέπει να δοθεί μια λύση. Πρέπει να δοθεί μια λύση. Γιατί χάνεις και σε τηλεθέαση. Ο φιλάθλος του Ολυμπιακού θα δει και τον Παναθηναϊκό όταν θα
2: αυτό
1: είναι κόντρα ώρα με την ομάδα.
2: Βάλε έναν άνθρωπο λοιπόν που κάθεται σπίτι του, α πέσει το πρώτο μάτς του αποκλεί. Για χύψη λόγου. Έχει πάει να φάει παγωτό στη Βουλιαγμένη. Και κάθε 8 η ώρα στην οθόνη του να κάτσει να δει μάτς. Έχει μια συνδρομή σε ένα κανάλι κτλ. Και κάθε να δει. Ατρώμη το ΠΑΟΚ κλπ.
0: Άσε εμάς που είναι η δουλειά μας να δυσκολεύει. Σπαστικό είναι για τον κόσμο.
2: Τι θα δει, πες μου, τι μπορεί να δει. Θα δει ένα πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε καν πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς.
2: Θα το βγάλει στου 40 δηλαδή, αν θέλει να δει την αρχή τη σέντρα. Τα... Mm. Και θα δει ένα από τα άλλα δύο μάτς. Τι θα κάνει, ζάπινγκ. Να ξυπάρει και ο κόσμο με ημένε, βέβαια. Έχει με οθόνε.
0: Θα σου πει ο άλλο, σα δει την ομάδα του.
2: Τάμπλετ, αυτά,
0: όχι, μπορεί να θέλει να δει και τι δύο ομάδε.
1: Ω το σπίτι έχω.
2: Ναι, ρε φίλε, να δει και τι δύο ομάδε, αλλά τώρα τι να κάνει. Δηλαδή...
3: Εντάξει, κλεφτέ ματιέ δείχνει.
0: Δηλαδή,
2: εγώ Αστέρα Ολυμπιακό θα κάνω μετάδοση. Ωραία, θα βγούμε μετά να κάνω σχόλιο. Πάμε ρωτήσει για το Κεφισιάκι, θα σου πω. Δεν είναι τα καλή ΑΕΚ. Δεν το έχω δει εγώ, πώ να το πω τώρα.
1: Ακριβώ.
2: Τι να πει.
3: Θα στα πω εγώ, Διονύση. Και θα μου πει και τον Ολυμπιακό.
0: Ένα φίλο εδώ έχει βρει και το σκόρ τη Κυριακή.
2: Γαλλίο.
0: Με τον Ολυμπιακό. Παπακανέλο είπε.
1: Παίζει.
0: Έτσι θα κάνει.
1: Α, μήπως υπάρχει καμία συμφωνία.
0: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
2: Άμα το ζήσω κι αυτό. Άμα το ζήσω κι αυτό.
0: Να σου βάλει γκρόμπα
2: κανένα. Να. Α μην μιλήσω καλύτερα. Γιατί είναι και καλό, και καλό παιδί ο Παπακανέλο.
0: Είναι καλό παιδί και καλό παίκτη και είναι και ευκαιρία του τώρα.
2: Καλό παίκτη, σούμα να κάνει Παπακούπλε, γιατί βλέπω αρχίζει με τα περσινά πάλι.
1: Ο Παπακανέλο, τι θα προτιμούσε.
2: Έχει αλλάξει η αγωνιστική με τον Ηρακλή.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει εντό έδρα στην Τρίτη.
1: Τι θα προτιμούσε, να χάσει ένα 0 με γκολ Παπακανέλου ή ένα 0 με γκολ Κουρμπέλη.
2: Τι να χάσω.
1: Ένα 0 με γκολ
2: Παπακανέλου. Να κερδίσω 3-0 με το Χορμίγκα να κάνει hat-trick. Τώρα μην βάλει τόση. Καλά,
1: δεν την προετοιμαστεί.
2: Φάγαμε και ένα
1: χάσει ή να χάσει. Αλλά
2: και δύο απόψει μετά.
0: Δεν απάντησε.
2: Δηλαδή, πάμε για σάντου μετά. Δεν φάει τίποτα. Για τα παραγγείλουμε να έρθουν εδώ.
0: Λοιπόν, για τον Γιάννη που έστειλε τα χθεσινά donation, το ένα ρωτάει για σήμερα. Με Καμπελά τι γίνεται, πού άνοιγε αυτό.
2: Αδερφέ, έκανε προπόνηση με την πρώτη ομάδα προχθέ. Ξέχασα να το πω. Και είναι ακόμα
1: ευχαριστώ
2: εδώ.
1: Γιάννη.
2: Είναι ακόμα εδώ. Ευχαριστώ. Βέζο.
0: Παιδιά, βλέπετε, με το ζόρι του τα βγάζω.
2: Είναι ακόμα εδώ ο Βέζο, αδερφέ.
0: Είναι ακόμα εδώ, ωραίο τραγούδι.
2: Ο Βέζο είναι ακόμα εδώ.
3: Κι όμως είμαι
0: ένα 300. Ένα 300. Και ο Ντοντόκα είναι ένα 300.
2: Μπαύρο μια τέτοια δουλειά.
1: Τι δουλειά.
2: Δουλειά. Βέζο. Να μην κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Να μην γράφουμε κείμενα, να μην εμφανιζόμαστε σε καμία εκπομπή κτλ.
1: Και να πληρωνόμαστε.
2: Να πηγαίνουμε να τρέχουμε γύρω-γύρω μόνοι μας αν χρειαστεί και να πληρωνόμαστε και λεφτά.
1: Πρέπει να τρέχουμε.
2: Εντάξει, χάσουμε και κανένα κιλό εμείς.
1: Τώρα τελευταία έχω.
0: Λοιπόν, μου απάντησε για τον Καμπελά, ναι. Για τον Κλέιτον, κάτι είναι, κάποιο νέο.
2: Περιμένουμε. Δεν θα χαλάσει το μαμά, μείνει, λέμε. Αλλά θα μα θέλει και το παιδί. Βλέπω λέω πώς θα παίξει δηλαδή ο Κλέιτον.
0: Έγινε καλά.
2: Ο Μεντιλίμπαρ πάντως να ξέρει
0: όταν. Τον τραυματισμό του.
2: Ο Μεντιλίμπαρ είχε γίνει. Ναι, έχει γυρίσει. Φτάνει στην αποστολή. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ, όταν είχε ρωτηθεί κάποια στιγμή, είπε ότι α μείνει 3 ο Κλέιτον. Και εκεί τεινάξαμε τα μυαλά μας στον αέρα.
0: Έτσι είπε.
2: Όχι, το μυαλό μου, εγώ το βάλα, το τεινάξαμε τα μυαλά μας στον αέρα.
0: Όχι αυτό, λέει το.
2: Είπε, ο Κλέιτον στο μέτρο, είπε δεν έχω θέμα. Λέμε ο Μεξικανός, α μείνει 3 ο Κλέιτον.
0: Ο Βέζο κάνει παρέα με Πιερό. Όχι, φίλε, κάνει λάθος. Ο Πιερό πλέον είναι εκατομμυρίουχος.
2: Τον Καμπελά.
1: Το πήρε το πριν. Το πήρε,
0: πήρε το πριν.
2: Τον Καμπελά, λέει, τον είδα, λέει, στο Ακάμπτο Σαββατοκύριακο. Τα ξέρει όλα, αδερφέ. Είναι ωραίο τύπο ο Καμπελά. Και θα πέσουν το άστο, μην πω τίποτα. Όσο με βάζει το αναλόγιο για τον Καμπελά. Θα πάνε και θα γράψουν ότι δεν παίρνουμε εξτρέμου, ότι οι Βερβελές λέει με τον Πακούπλε και τον Καμπελά και θα μπλέξουν μετά. Ακούω σου λέω τώρα.
0: Κοίτα, καλά κάνει και είναι εκεί που είναι και αυτό που λες. Και εγώ ένα χρόνο πριν τη σύνταξη, αυτά θα κάνω. Γελάς, Βερβελέ. Ή δεν είναι εκεί ο Καμπελά. 36 δεν είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Τόσο δεν είναι, καλά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε. Στα τη ΣΑΕΚ. Προσγείωση.
1: Βλέπω εδώ τα γκολ τη Σλόβαν Μπρατισλάβα.
2: Τουρέ.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω ότι. Κάναν όλοι σαν τρελή και ο Τουρέ πολύ ψύχρεμο.
0: Είδε που πήγε στα πολυτερία. Το βιντεάκι το έχει δει.
1: Όχι.
0: Τον αποθεώνουν όλοι. Έχουν κάνει ένα κύκλο τεράστιο. Όλοι οι φροντιστέ, ποδοσφαιριστέ, αναπληρωματική βασική διοίκηση και φωνάζουν Τουρέ και μπαίνει μέσα ο τύπο και γίνεται παντσουρλισμό.
1: Θα το δω.
3: Τουρέ προπονητή και σπόραρ σκόρερ.
0: Ο πρώτο Αφρικανό προπονητή που πηγαίνει.
1: Champions League.
0: Φοβερό.
3: Ιστορίε.
0: Εντάξει, ο τύπο ήταν παιχταρά και θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα περισσότερο.
2: Σοβαρή παιχτάρα.
0: Πώ δεν έπιασε την Παρσελόνα, εγώ σκέφτομαι, ρε φίλε. Εντάξει, στη City έχει κάνει παπάδες.
1: Στη City ήταν άλλο πράγμα.
0: Έχει κάνει παπάδες.
3: Το ποδόσφαιρο γεννά ωραίες ιστορίες, Βασίλη.
0: Λοιπόν, κύριε Μυρότσο, έχουμε καμιά ελπίδα για ο Ναΐ, λέει ένας φίλος. Και θα πάω μετά στον Ανδρέα. Και ποιοι θα ανέβουν από το Super League, τι πιστεύετε. Νίκη Βόλου είναι δυνατή, Πανσεραϊκός είναι δυνατός. Ποια άλλη είναι από Β' Εθνική. Πανιόνιος είναι δυνατός. Η ΑΕΛ, να δούμε πώς είναι διοικητικά. Γιατί τα υπόλοιπα τα έχει όλα η ΑΕΛ και κόσμο έχει και τα υπόλοιπα. Διοικητικά θα δούμε πώς είναι. Και ποιο άλλο έχουμε, που ξεχνάμε Super League 2.
3: Μαρκό, με τις μεταγραφές που έχει κάνει.
0: Η Μαρκό, με τις μεταγραφές.
3: Δεν σου λέω ότι μπορεί να βγει πρώτη, αλλά πιστεύω θα είναι ψηλά. Πολύ ψηλά.
0: Ναι. Πώς γεια σε μας, ρε φίλε.
1: Για πες, Διονύση.
2: Θέλω να σου ρωτήσω για τον Ναΐ, ρε φίλε. Είναι σε μια ομάδα την Τζιρόνα, η οποία πέρυσι έπεσε, έτσι.
0: Περίμενα εγώ όμως.
1: Δεν φεύγω, εγώ εδώ είμαι.
2: Έχουμε ώρα. Τέσσερις παρά.
1: Άλλη μια ώρα
0: έχουμε.
2: Ωραίο καφέ φέρανε παρεπιπτόντως.
1: Ναι.
2: Ωραίο καφέ.
1: Για πες.
2: Ποιος τον πήρε τον καφέ.
0: Έχει μια διάσπαση προσοχής, ε.
1: Ναι.
2: Εγώ.
0: Για λέγε. Κάτι θες να το
2: πεις. Όχι, απλά ήθελα να ζητήσω κι άλλον γι' αυτό, ρε φίλε. Κατά με τρόπο το κάνω.
0: Δεν έχει το. Πάμε σαν τούτσι τώρα. Έλα.
2: Τώρα δεν θα φύγεις μετά.
0: Θα φύγω.
2: Πρώτα. Άρα με στρολάρεις. Λοιπόν. Άρα με κάνεις μεροκάματο. Αυτό μου λες τώρα.
0: Φίλε, κάνω λίγο.
2: Μου λες ότι έχω διάσπαση προσοχής γιατί πάει τον καφέ ωραία λόγια. Θέλω να συγχαρώ τον άνθρωπο που φρόντισε να δω καφές. Ότι ήπια ένα πολύ ωραίο καφέ που τον πίνω μέχρι τέλους και ότι θα ήθελα άλλο ένα γιατί χθες το βράδυ ξενύχτησα. Γιατί μετά πήγα και έγραψα για το site.
1: Ρε άνθρωποι, θα ρωτήσεις.
2: Όχι, θα πω αυτό που θέλω τώρα. Επειδή είσαστε συγκουρασμένοι από χθες το βράδυ, επειδή ήσασταν περισσότερο,
3: ένα καφέ, το Διονύση.
2: Λοιπόν, Σπύρο, φτιάξε ένα καφέ.
0: Σπύρο, μην φέρεις τίποτα.
2: Πες μου, Άιρις, θα περάσω με Άιρις. Εγώ, αγόρι, πες μου πόσο έχει να περάσω. Να είμαστε και κύριοι.
0: Λέγε, λοιπόν, κάτι περιμένει να ακούσει.
2: Θέλω να πω για τον Άιρε, φίλε.
0: Ναι.
2: Έκανε ένα σχετικά καλό μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, έπαιξε με το Μαρόκο, θέλω να πω.
1: Ναι, πολύ καλό έκανε.
2: Δεν σου κάνει εντύπωση πώς αυτός ο παίκτης δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Το είπαμε, ναι. Πέντε φορές
2: ναι, okay, να πάει όμως σε ισπανική ομάδα, λέω.
1: Πολύ μεγάλη.
2: Τόπ, πώς να το πω.
1: Πολύ μεγάλη. Και ακούγονταν στην αρχή. Πριν τελειώσει το. Όχι, τώρα ακούστηκε για Μπέτης.
3: Για Ατλέτικο είχε ακούστηκε.
1: Πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ακούγονταν ότι η Βιγιαρεάλ θα σκάσει 20 εκατομμύρια. Και αν τον πάρει. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Και είτε από Ισπανία είτε από άλλη χώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
2: Ναι, δηλαδή όχι, έπρεπε να έχει φύγει ήδη, πώς να το πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Εντάξει, τον Παναθηναϊκό δεν είναι κακό αυτό, βέβαια.
1: Εννοείται. Όχι, καθόλου. Μήπως και το εκμεταλλευτεί. Αλλά για το φίλο που ρώτησε κιόλας για να απαντήσω, υπάρχουν ελπίδες.
3: Κοίτα τι μου στέλνει ο γιος.
1: Ξαναλέω, δεν είναι οι περισσότερες πιθανότητες με το μέρος του Παναθηναϊκού να πάρει τον Ουναή, αλλά όσο παραμένει χωρίς πρόταση και ο ίδιος με τα χρήματα που ζητάει και η Τζιρόνα με τα χρήματα που ζητάει, υπάρχουν ελπίδες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πίστευα ότι είναι τρολιά μου, το λέει ο Παναγιώτη.
3: Μου το στείλω πως γιος τώρα.
0: Έχει βγει ανακοίνωση και λέει: Παέα, Έλεξ, όφλησε.
2: Και το οδηγό.
0: Τακτοποίησε, λέει, πλήρω τι.
2: Ναι, το είδα χθες.
0: Παλιές οικονομικές εκκρεμότητες.
2: Ωραία ανακοίνωση.
0: Τη απελθούσα διοίκηση προ τον οδηγό του πούλμαν τη ομάδα. Συγγνώμη, ρε, το βγάζει σαν ανακοίνωση αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί? Για να την πει στην προηγούμενη διοίκηση.
0: Ναι, προφανώ.
2: Και ο οδηγό πρέπει να είναι πληρωμένο. Το πούλμα πρέπει να πηγαίνει κανονικά.
0: Καλά, ναι, ναι, αλλά τώρα εμένα μου δείχνει λίγο έτσι, τι, να την πούμε από εκεί που τι έγινε, τι έκανε η προηγούμενη διοίκηση, τι μας άφησε.
2: Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος όμως της Λάρισσας ότι ήταν απλήρωτος μέχρι και ο οδηγός του πούλμα, δεν είναι απλό.
0: Άρα θέλει με τον τρόπο αυτό να δείξει τι γινόταν πριν. Έλα, και τι θα γίνει τώρα.
2: Έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Όχι, κοιτάζω εδώ, τώρα στέλνω κάτι μηνύματα. Πάμε, ΑΕΚ.
0: Θέλει υπογεγραμμένη μπλούζα Βέζο ένας.
2: Ναι.
3: Ούτε ο Βέζο δεν πρέπει να έχει υπογεγραμμένη φανέλα Βέζο.
0: Στη Σλόβαν παίζει πρώην συμπαίκτης μου από Παναμά, Μαρτίνες και Μπλάκμαν που έπαιζαν κλπ. Κλπ. Δυνατός. Μπουγατσίνιο. Έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις, κύριε Βραβελέ, τον κύριο Μυρότσοχη?
2: Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω τίποτα.
1: Κάτσε και πούσε. Σε αποπειραμέ.
3: Δεν ξαναρωτάει αν δεν του φέρουν καφέ βασικά.
2: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Η παραγωγή κάνει καλά τη δουλειά τη.
0: Λοιπόν, για λέγε.
3: Ό,τι έγινε με την κλήρωση έγινε, το έχουν αφήσει ήδη πίσω στην ΑΕΚ.
0: Πώς πηγαίνει εκεί τώρα στο άλλο μάτσα, αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
3: Το μάτς της Κυριακής, όπως είπες και εσύ, είναι προσγείωση. Είναι η πρώτη προσγείωση πριν το μάτς με τη Χρυσούπολη, με τον Έστω. Και μετά έχετε απογείωση. Γιατί θα περιμένουμε το πρόγραμμα του Τσουλού. Το άλλο Σάββατο είναι ΑΕΚ Άρη στη Φιλαδέλφια και μετά πρώτη αγωνιστική Champions League.
0: Βλέπετε κιόλα να το έχει.
3: Εδώ η αντίπαλη της ΑΕΚ. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα μάθουμε το πρόγραμμα και για την ΑΕΚ στο Champions League, αργότερα και των υπόλοιπων ομάδων σε Europa League Conference. Στρέφουν την προσοχή τους τώρα στο μάτς της Κυριακής με την Κηφισιά στην Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική. Μάρκο Νίκολιτς θέλει να μην αφήσει τους παίκτες του να πάρουν τα μυαλά τους αέρα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λεύσκη, να τους προσγειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Το απέδειξε και στο μάτς με τον Ηρακλή ότι ξέρει πώς θα το κάνει ανάμεσα στα μάτς με την Λεύσκη. Θα κάνει, πιστεύω, αλλαγές στην ενδεκάδα. Θα έχουμε δύο, μπορεί και τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ο Μίλαν Βιτάλης που ξεκίνησε στο μάτς με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια, πιστεύω θα αγωνιστεί πάλι βασικός, αφού δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα μάτς με τη Λεύσκη και μέχρι να έρθουν το μάτς του Champions League που θα δηλωθεί στη λίστα. Θα πάρει χρόνο με την Κηφισιά. Δεν αποκλείεται να δούμε και Ζούμπκοφ ή Γκατσίνοβιτς ή και τους δύο, όπως το μάτς με τον Ηρακλή στα δύο άκρα, αντί τον Μάγερ και Κοϊτά. Βέβαια, ήταν και η εξέλιξη του μάτς με τη Λεύσκη προχθές τέτοια που μπόρεσε να ξεκουράσει παίκτες από ένα σημείο και μετά, ο Μάρκο Νίκολιτς. Έκανε αλλαγές. Θα πάρει χρόνο και ο Κέρβιν Αριάγκα. Έπαιξε 5 λεπτά. Αλλαγή προχθές με την Λεύσκη Σόφιας. Δεν θα παίξει βασικός, αλλά ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα θα χρησιμοποιηθεί, πιστεύω, στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Και οι τρεις που γράφουμε εδώ πάντως, Βιτάλης, Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς, ψηλά εννοώ, είχαν τέτοιοι ήταν βασικοί στο προηγούμενο εντός έδρας
3: παιχνίδι. Στο μάτς με τον Ηρακλή, ακριβώς.
0: Ναι.
3: Ο Βιτάλης πιστεύω θα είναι και πάλι βασικός. Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς ή ένας από τους δύο ή και οι δύο, πιστεύω θα είναι πάλι βασικοί στο μάτς της Κυριακής με την Κηφισιά, 9 η ώρα, ίδια ώρα με το Αστέρας Ολυμπιακός. Δεν θα έχει κόσμο το μάτς στη Λεωφόρο, δεν θα έχει κόσμο η ΑΕΚ. Είναι, τα μάτς ειδικών συνθηκών ήταν νομίζω στη συμφωνία κιόλας της Κηφισιάς με την
1: με τον Παναθηναϊκό
3: για την παραχώρηση του γηπέδου.
2: Ναι. Τρομερό deal. Αλλά αλλίωση πρωταθλήματος.
3: Γιατί?
2: Όχι, έτσι είναι ρε φίλε.
3: Γιατί?
2: Αλλίωση πρωταθλήματος.
3: Γιατί δεν κόσμο.
2: Φυσικά. Γιατί να μην έχει κόσμο η ΑΕΚ με την Κηφισιά. Γιατί να μην έχει κόσμο Ολυμπιακός με την Κηφισιά. Επειδή παίζει τηλεοφόρο.
3: Νομίζω και για θέματα ασφαλείας.
2: Και τι είναι, ποια είναι η ασφάλεια, δεν κατάλαβα. Τι είναι λεωφόρος δηλαδή. Τι μπορεί να πατήσουν.
3: Η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
2: Και τι είπα, δεν μπορεί να πάνε οπαδοί, δεν είχε κόσμο.
1: Τι λες, Διονύση.
2: Εγώ τι λέω.
1: Που ζεις.
3: Και με την Καλυθέα,
1: φίλε τώρα.
3: Και με την Καλυθέα που
2: να πάνε να παίξει αλλού τότε. Να πάνε να παίξει Κεσαριανή. Να πάνε να παίξει αλλού γήπεδο.
1: Δεν έχει τι
2: προοπτικέ. Πώς τι θα γίνει δηλαδή. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι λέω. Γιατί δεν πάει. Αστυνομία δεν έχει.
1: Τι λες, είναι για λόγους ασφαλείας.
2: Τι λόγους ασφαλείας.
1: Όταν τίθενται λόγια ασφαλείας.
2: Άρα και η Κηφισιά κάνει κοκκό στο αίτημα του Παναθηναϊκού. Αυτό λέμε.
1: Ένα deal που την πληρώνει.
2: Με τον Παναθηναϊκό έχει κόσμο.
1: Και φυσικά και θα έχει.
2: Πώς γίνεται, δεν είναι αλλιώς πρωταθλήματος.
1: Αφού είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού.
2: Δεν είναι αλλιώς πρωταθλήματος, φίλε.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν είναι
1: αλλιώς πρωταθλήματος.
2: Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή όταν βάζω μέσα μου δίνει το γήπεδο Παναθηναϊκό. Και βάζω τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δεν βάζω τον κόσμο του Τσάκη του Ολυμπιακού. Δεν είναι αλλιώς πρωταθλήματος.
1: Όχι.
2: Όχι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αλλιώς πρωταθλήματος είναι άλλα πράγματα.
2: Okay.
1: Δεν είναι ο κόσμος της
2: εξέδρας. Εγώ αλλιώς πρωταθλήματος το βλέπω.
1: Εντάξει.
2: Άλλα δεδομένα σε ένα μάτς.
1: Άλλα δεδομένα, ναι.
2: Βέβαια.
1: Αλλιώς πρωταθλήματος.
2: Άλλα δεδομένα και
3: άλλα δεδομένα, ναι, οκ. Okay.
0: Διονύση, στη ζωή τίποτα δεν είναι τζάμπα.
2: Να ξαφέρεις τον κύριο Πρίτσα εδώ, μας πήρε φίλε.
0: Γιατί
2: όταν ήρθε εδώ την τελευταία φορά δεν είχαν.
0: Όταν δεν έχεις γήπεδο.
2: Δεν είχαν εξομαλυνθεί σχέσεις.
0: Όταν δεν έχεις γήπεδο θα κάνεις αυτά που σου λένε. Αυτά που σου ζητάνε. Αυτό που
2: άμα δεν έχει γήπεδο, να μην πει, να έρθει αθηνική.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Σε αυτό 100% μαζί σου. Ναι.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Σε αυτό 100% μαζί σου.
2: Πώς θα γίνει.
0: Όπως και άλλα πράγματα δεν έχει.
2: Αμα δεν έχει
0: να εξοφλήσει όλου του παίκτε.
2: Τι να κάνουμε.
0: Από
2: αυτά με Οκτώβρη μήνα λέμε τα χορτάρια αν κάνουν για τι ομάδε ή όχι. Να γίνει πιο αυστηρή η λίγκα αφού θέλει. Κάτσε ρε φίλε, κάνε.
0: Σε αυτό όμω δεν διαφωνεί.
2: Σκοτωνόμαστε να βγει ο Μαρινάκη ή να βγει ο Αλαφούζο δύο χρόνια. Ποιο θα είναι αν θα είναι ένα και ένα χρόνο. Α κάτσουν κάτω, πώ είναι τα λεφτά και τα συμβόλαια, τι παρέχει.
0: Σε αυτό δεν διαφωνεί κανένα.
2: Τι είναι το γήπεδο σου, ποια είναι η έδρα σου.
0: Να γίνεται έλεγχο νωρίτερα και όσο δεν έχουν προποθέσει.
2: Ωραία, φτιάξω όμω. Βρε λύση.
0: Αλλά δεν διαφωνεί ο Βασίλη σε αυτό. Εμένα με
2: αγόρευε εδώ να σου πάω στο site.
0: Το ότι εσύ ανακαλύπτει την Αμερική τώρα.
2: Όχι, δεν ανακαλύπτει την Αμερική. Εγώ λέω την άποψή μου. Ότι θεωρώ ότι είναι λάθος.
0: Εσύ θα το έκανε.
2: Ρε, άσε τι θα έκανα.
0: Όχι.
2: Δεν θα πέσω στην λεωφόρο, ρε φίλε. Αν θα ήθελα να είμαι οκ, θα ήμουν οκ.
0: Θα δίνω Ολυμπιακό στο γήπεδο σε κάποιον. Ναι, αυτό στην Κηφισιά.
2: Δεν θα το έδινα καθόλου, ρε φίλε. Εγώ δεν θα το έδινα καθόλου. Δεν θα το έδινα καθόλου το γήπεδο.
0: Το έδωσε τώρα, εντάξει.
2: Δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
0: Δεν θα
3: έχει το έδωσε γιατί δεν παίζει φέτος τηλεφόρο.
2: Εντάξει.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Αλλιώς πέρσι η Κηφισιά έπαιζε Νίκαια και Περιστέρι. Πάντως και πριν δύο χρόνια ήταν, νομίζω που ήταν η Καλυθέα στην πρώτη εθνική. Το μάτς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο πάλι τότε πάλι δεν είχε κόσμο. Πάλι στο πλαίσιο τη συμφωνία τη Άθενα Καλυθέα με τον. Παναθηναϊκό πάλι είχε γίνει χωρίς κόσμο.
0: Όταν πεινάει.
1: Κάτι
0: έχει νεύρα.
2: Ποιο.
3: Έκλεισε.
0: Πάει, τέλος.
3: Μη κάνει ενημέρωση αυτό, πάρει καμιά ώρα.
1: Ενημέρωση, ε.
3: Καμιά ώρα θα πάρει αυτό τώρα.
0: Γιατί καμιά ώρα, τι.
3: Εμένα από ό,τι κάνει ενημέρωση μόνο
1: το έτσι. Τώρα έτσι.
2: Μην το σηκώνει ψηλά. Μην το σηκώνει ψηλά. Είναι ντροπή.
0: Γιατί ρε φίλε.
2: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εσύ. Μην το σηκώνει ψηλά. Εσύ. Ο άνθρωπο που τρέχει αυτά τα project και όλα αυτά να είσαι με τέτοιο τηλέφωνο.
1: Τι έπρεπε να είχα.
2: Τελειώνω την κουβέντα εδώ. Δεν λέω μάρκα εγώ.
1: Δεν το μπορώ. Θέλω Android.
2: Δεν είναι θέμα Android. Με το συγκεκριμένο τηλέφωνο.
1: Δεν έχω κολλήματα με τα τηλέφωνα.
2: Άκου τι σου λέω. Εσύ έπρεπε να είσαι τώρα. Γι' αυτό κάποια πράγματα τα ξεχνά και τέτοια. Δεν σου βαράνε τα alert, ειδοποιήσει και τέτοια. Και μα κάνει τώρα καμιά εικονική επίθεση για την αλλίωση που τα δει μα γι' αυτό.
0: Τι εικονική. Δεν ήταν αληθινή.
2: Δεν τηλέφωνα σε νοηθούμε τώρα, ρε φίλε.
1: Τώρα τι έγινε με τον άνθρωπο. Πότε θα το. Τι έπρεπε.
2: Αν δεν είχε μπαταρία πολύ, δεν είναι καλό μήνυμα. Πήγαινε χώστο. Θα λαγκάρει, θα κολλήσει εκεί.
1: 45% μπαταρία.
2: Λοιπόν, οριακά είσαι σε αυτό το μοντέλο. Ναι. Με 40-45 δεν ξέρω αν θα γίνει αναβάθμιση. Πάμε εκεί.
0: Πάμε να δούμε κάτι που μπορούν να κάνουν και οι 10.000 που είναι μέσα στο chat τώρα, αλλά δεν μπορεί να κάνει ο Μυρότσος. Να δούμε λίγο την εφαρμογή. Η μεγάλη εικόνα είναι εδώ για όλους σας, εκτός από τον Βασίλη Μυρότσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπύρο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
3: Τα αγωνιστικά της ΑΕΚ αυτά είναι για την Κυριακή. Με τα γραφικά δεν έχουμε κάτι που να επίγει την ομάδα τώρα. Το έχει πει και ο Τάσος τις προηγούμενες μέρες, έχει προκύψει και από την ΠΑΕ. Η ίδια η ΑΕΚ λέει ότι έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις για φέτος. Βέβαια υπάρχει πάντα αυτό το παράθυρο για μία ακόμα κίνηση. Ένα παράθυρο που και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς το άφησε στις δηλώσεις του προχθές. Άνοιξε.
2: Μπράβο, άνοιξε.
3: Εντάξει. Γι' αυτό είναι η διευθυντή. Ανοίγει αμέσως το κινητό.
2: Το άλλο θα πηγαίνει σφαίρα.
3: Ένα παράθυρο λοιπόν για μεταγραφές που άφησε και ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το μάτς με την